0: οικονομικές.
1: Ανισορροπίες.
0: Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είναι ένα ιστορικό ορόσημο για την οικονομία μετά από 16 ολόκληρα χρόνια.
0: Με μακροοικονομικές.
1: Ανισορροπίες.
0: Συγγνώμη.
1: Εντάξει, είναι ένα ιστορικό ορόσημο για την οικονομία μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Η χώρα επιστρέφει πλέον, να το πούμε αυτό, στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Άρα.

0: αυτά. Γι' αυτό θέλω να είσαι χαρούμενος και να σταματήσεις την γκρινιά, διότι αυτή η είδηση είναι μια πολύ σημαντική και φυσικά θετική είδηση. Πώς θα το κάνουμε τώρα?
1: Βγαίνουμε λοιπόν έξω στο φως μετά από την χθεσινή αυτή είδηση που μας ήρθε από την Κομισιόν.
2: Εσύ, εμείς θα φάμε χρυσά κουτάλια.
1: Δεν ξέρω αν θα φάμε ακόμα με χρυσά κουτάλια.
0: Καλά, κρατήστε μια πισινή που λένε και στο χωριό μου. Εντάξει, είπαμε, εντάξει, βγαίνουμε από την ανισορροπία, αλλά τα χρυσά κουτάλια θα αργήσουν να έρθουν, λέω εγώ.
1: Γι' αυτό θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή με το εμβατήριο του θριάμβου. Μετά από 16 ολόκληρα χρόνια λοιπόν, η Ελλάδα βγαίνει από την εποπτεία.
0: Μαρία, γιατί μας κοιτάζεις έτσι? Έχεις μείνει άναυδη. Έτσι, θεωρείς λοιπόν, είναι πολύ σημαντική είδηση, πέρα τώρα από
1: την... Πέρα από την πλάκα, είναι όντως είναι μια πολύ σημαντική είδηση. Για τη χώρα, για την ελληνική οικονομία.
0: Έτσι και για τους Έλληνες που βεβαίως. Ποιοι πληρώσαν το μάρμαρο της δεκαετούς κρίσης? Οι Έλληνες την πληρώσαν εμείς. Οι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Εμείς την πληρώσαμε. Εμείς πληρώσαμε την κρίση, δεν πληρώσε κανένας άλλος. Για να ξέρουμε και τι λέμε. 10 χρόνια, 12 ήταν αυτά. Δεν είναι κάτι απλό. Πλέον λοιπόν. Τι, δεν κατάλαβα ποιος θέλει μήνυμα και τι γράφει, γιατί δεν
1: αργήσει. Ο Κώστας.
0: Τι θέλει ο Κώστας?
1: Τι χαρά είναι αυτή που μου έδωσες, ρε Αμαλία. Μόλις σχολάσω πάω να πάρω τα χρυσά κουτάλια.
0: Ναι.
1: Α, είδες, όλοι το έχουν συνδυάσει με τα χρυσά κουτάλια.
3: Θα μας κάνει όλους να τρώμε με χρυσά κουτάλια. Σωθήκαμε.
0: Σωθήκαμε. Λοιπόν, η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζει τη μεγάλη πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, σημειώντας υποχώρηση των ευπαθειών. Των ευπαθειών στο δημόσιο και εξωτερικό χρέος. Πραγματικά, μακροοικονομικά, η χώρα πάει πάρα πολύ καλά και το χρέος μειώνεται.
1: Αυτό είναι γεγονός.
0: Και δεν μπορώ να πω, τα στοιχεία είναι τα στοιχεία τα επίσημα, δεν μπορώ να λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Ναι, μακροοικονομικά η χώρα πάει καλά, αλλά τώρα θα βγουν εδώ οι ακροατές και θα λένε κάτζου, αού, ή τι είναι αυτά που λες, έχουν βάλει να τα πεις, εμείς δεν βγαίνει ο μήνας. Α, σε αυτό έχουν δίκιο.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Εδώ είναι λοιπόν το κλειδί.
1: Ισχύουν και τα δύο.
0: Έτσι,
1: η ελληνική οικονομία πηγαίνει καλά, μακροοικονομικά πηγαίνει καλά, όπως είπες μόλις τώρα. Είναι γεγονός και πρέπει να το αξιολογούμε ανάλογα, σκεπτόμενοι και το τι είχαμε ζήσει τα προηγούμενα 15-16 χρόνια. Από την άλλη, το ερώτημα είναι και πότε θα δουν οι πολίτες αυτούς τους δείκτες οι οποίοι ευημερούν.
0: Έτσι.
1: Να περνάνε και στην καθημερινότητά τους. Γιατί λένε, ρε παιδί μου, ναι, ακούμε ευχάριστες ειδήσεις. Και όντως, είναι καλό για τη χώρα. Εμείς πότε θα το δούμε αυτό στην καθημερινότητά μας?
0: Εντάξει, γιατί βεβαίως θα πω αυτό το κοινότυπο, όταν ξέρεις, οι αριθμοί πάνε καλά, δεν αυτό σημαίνει ταυτόχρονα ότι πάνε και οι άνθρωποι και η λαϊκή οικονομία, να το πω έτσι, η μικροοικονομία, και αυτό το ζούμε. Το ζούμε και νομίζω ότι αυτό το έχει καταλάβει. Έτσι θέλω να πιστεύω. Και από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται το σημαντικότερο πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία. Ποιο είναι, Ιωσήφ μου? Η ακρίβεια και η οικονομία, το στεγαστικό και όλα αυτά. Πέρα από το κρατός δικαίου και όλα. Θα το βάλω εκεί, ή τα εθνικά ζητήματα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι παρόλο τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, τις επιδοτήσεις που δίνονται και θα έρθει και άλλο πακέτο, μαθαίνω, μέσα στο καλοκαίρι, και καλώς θα έρθει, δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό, γιατί ακόμα και αυξήσεις στον κατώτατο μισθό δεν εξαϊλώνονται λόγω του πληθωρισμού, του υψηλού και της ακρίβειας. Δηλαδή δεν θέλει και πολύ μυαλό να το καταλάβεις αυτό. Όμως η χώρα βγήκε από αυτή την ανισορροπία, η χώρα μειώνει το χρέος σταθερά κάθε χρόνο, οι μακροοικονομικοί δείκτες είναι θετικοί και αυτό πρέπει να το πούμε. Είτε αρέσει σε κάποιους, είτε δεν αρέσει.
1: Δεν είμαστε πλέον ανισόρροποι. Βρήκαμε την ισορροπία μας.
3: Μέσα στη χαρούμενη αυτή η μέρα, να αναφωνήσουμε όλοι μας μαζί, ζήτω το έθνο.
0: Ζήτω. Επειδή στέλνετε μηνύματα και καλά κάνετε και το επισημαίνετε και σας ευχαριστώ πολύ, ότι, Αμαλία, για ποιο χρέος μιλάς? Μιλάω για το δημόσιο χρέος και όχι τα φέσχια, τα ιδιωτικά, που αυξάνονται μήνα με το μήνα, και έχετε δίκιο, γιατί αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι κάποιοι δεν είναι όλοι κακοπληρωτές, στρατηγικοί και δεν θέλουν να πληρώσουν και μπαταχτσίδες. Είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν να πληρώσουν, άρα αυξάνονται τα χρέη προς το δημόσιο. Πάρα πολύ απλά.
1: Καλημέρα και στην Κατερίνα. Συγχαρητήρια, λέει, και μπράβο από μια σταθερή κυβέρνηση. Λεφτά υπάρχουν, στην τσέπη δεν μπαίνουν όμως. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε. Γιατί οι πολίτες όλα αυτά τα χρόνια ακούνε για την οικονομία που πηγαίνει καλά, για τους δείκτες οι οποίοι πηγαίνουν καλά, αλλά δεν το βλέπουν στην καθημερινότητά τους.

0: Και θέλεις λοιπόν να σου θυμίσω,
1: ναι,
0: τι έχουμε ακούσει τα τελευταία τουλάχιστον 15
1: να
0: χρόνια
1: θυμίσεις, γιατί να
0: σχετικά με αυτούς τους περίφημους δείκτες, τους οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι ευημερούν, αλλά αντίθετα δεν ευημερούν οι πολίτες. Πάρε λοιπόν μία μικρή γεύση.
2: Το κλίμα έστω και αργά αντιστρέφεται. Βασικοί οικονομικοί δείκτες βελτιώνονται.
3: Οι περισσότεροι δείκτες ανακάμπτουν.
4: Ο δείκτης οικονομικού κλίματος κινείται σταθερά ανωδικά.
5: Επιτρέψτε μου όμως να σας πω τα καλά νέα. Το λεγόμενος δείκτης Gini έφτασε στο επίπεδο προ-κρίσης.
6: Δυστυχώς αυτή τη στιγμή ακόμη ο λαός δεν έχει νιώσει πάνω του αυτό που βλέπουν όλοι, που είναι η βελτίωση.
0: Δυστυχώς! Δεν το έχει νιώσει πάνω του ακόμα
1: πάντως,
0: ο λαός.
1: Πάντως, επειδή άκουσα αυτό που έβαλες και ήταν πραγματικά πολύ, το θυμήθηκα τώρα, όλοι μιλούσαν εδώ και πολλά χρόνια μιλάνε για βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών. Όλοι!
0: Εντάξει, τώρα το έχουμε και επίσημα. Το
1: τώρα
0: έχουμε και
1: επίσημα,
0: με τη βούλα της Κομισιόν. Όταν βγαίνει η Κομισιόν και λέει, παιδιά, οκ, okay, καλά πάτε, σας βγάζουμε από την εποπτεία, δεν είστε πλέον ανισόρροποι. Είναι και επίσημο, είναι δεδομένο. Ναι, τα πράγματα πηγαίνουν καλά για την ελληνική οικονομία. Οι μακροοικονομικοί δείκτες, όπως είπε και η Αμαλία, εύστοχα. Το θέμα είναι με τους δείκτες της καθημερινότητας τι γίνεται. Και τους δείκτες της ευημερίας των πολιτών, Αμαλία.
1: Και τους δείκτες της ακρίβειας που ο πληθωρισμός τον προηγούμενο μήνα, το είπαμε και χθες, θα το ξαναπώ σήμερα, έτσι μήπως κάποιοι καταλάβουν και το ακούσουν, είναι 5% εκτοξεύτη και 3,2% στην Ευρωζώνη, 5% στην Ελλάδα, με το ενεργειακό κόστος βεβαίως να εκτινάσεται λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχουμε και μια εισαγόμενη ακρίβεια πλέον από την ακρίβεια που είχαμε έτσι κι αλλιώς στην εσωτερική. Ήρθε και ο πόλεμος και τα πράγματα γίνανε ακόμα χειρότερα.
0: Καλημέρα και στο Θάνο. Με αυτό με τους δείκτες, λέει,
1: ναι, ναι,
0: έπρεπε να αρχίσετε σήμερα,
1: ναι,
0: την εκπομπή πριν από τη γιορτή. Καλημέρα και στον Παντελή, να προσέχεις γιατί είσαι στο τιμόνι. Οδηγείς από ό,τι βλέπω εδώ στο μήνυμά σου. Να προσέχεις, μην τρακάρεις, παλικάρι μου. Καλό δρόμο. Καλημέρα και στον αγαπητό.
1: Θωμάς πάλι βούρκωσε. Ο Θωμάς βούρκωσε που το άκουσε. Εντάξει, το καταλαβαίνω, συγκινήθηκε, βούρκωσε. Θωμά μου μαζί σου. Δηλαδή, εντάξει, έχεις δίκιο.
0: Ο Θωμάς
1: βούρκωσε. Βούρκωσε ο Θωμάς.
0: Συγκινήθηκε. Γιατί άραγε?
1: Γιατί άκουσε γι' αυτό, ότι μας έβγαλε με την ανισορροπία. Είμαστε πια, δεν είμαστε ανισόρροποι.
0: Δεν είμαστε ανισόρροποι.
7: Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, ΜΑΠ.
0: Είναι μαζί με τον ΜΑΠ.
1: Έτσι,
0: ο Θωμάς
1: το
0: είναι μαζί με τον ΜΑΠ. 15 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Και φυσικά γιορτάστε το. Τέλος η εποπτεία μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Τι έζησε αυτός ο λαός.
1: Δεν θέλω να τα θυμάμαι. Και υπάρχουν ακόμα μνημονιακοί φόροι. Ελπίζω λοιπόν.
0: Δεν θα φύγουν τώρα αυτά.
1: Μπράβο. Το ήμουν σίγουρη θα με ρωτήσει. Λέω εγώ ότι επειδή υπάρχει ένα. Τώρα είναι ο καιρός που το οικονομικό επιτελείο και ο Πρωθυπουργός επεξεργάζονται το οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ. Το ξέρεις πάντα. Αρχίζει όταν μπαίνει ο Ιούνιος, αρχίζουμε. Λοιπόν, ελπίζω λοιπόν το Σεπτέμβρη εκεί να έχουμε κατάργηση κάποιων μνημονιακών φόρων, όπως η προκαταβολή φόρου για τον ένφια. Το έχω ακούσει ότι θα καταργηθεί. Έχει μειωθεί βεβαίως και αυτό πρέπει να το πω. Αλλά θα μιλήσω για την προκαταβολή φόρου. Στέκομαι σε αυτό γιατί είναι βραχνάς για πάρα πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που είναι καλιά της ελληνικής οικονομίας.
0: Καλημέρα και στον Αβραάμ. Το θέμα λέει είναι ότι βγήκαμε από αυτόν τον Γολγοθά και ότι δεν πρέπει να τον ξαναζήσουμε. Γιατί τα λαμόγια λέει πάντα θα υπάρχουν. Η διαφορά είναι αν υπάρχουν θεσμοί, έλεγχοι και ένα κράτος που να τα εντοπίζει και να τα τιμωρεί εγκαίρως. Καλημέρα από τη Μουντή Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Αβραάμ.
1: Και ο Σπύρος γράφει κάτι πολύ εύστοχο. Φάτε κόσμε δείκτες. Έχει δίκιο.
0: Παιδιά, από δείκτες έχουμε
1: δίκιο.
0: Έχω μάθει,
1: Σπύρος,
0: Αμαλία, ό,τι δείκτη μπορείς να φανταστείς. Εγώ που δεν έχω καμία σχέση. Εσύ κάνεις και οικονομικό ρεπορτάζ
1: εγώ
0: χρόνια.
1: Εγώ ξέρεις τι πέρασα για να μάθω τότε με την κρίση όλα αυτά.
0: Εσύ,
1: τα CDS και όλα αυτά.
0: Είχες μια βάση.
1: μια βάση δεν ήξερες, το έχω σπουδάσει. Ήμουνα, το έμαθα, το διάβασα.
0: Εγώ λοιπόν, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, μάθαμε για τον δείκτη Gini που ακούσαμε Platz, νωρίτερα. Platz. Το δείκτη Platz.
1: Μπράβο.
0: Το δείκτη PPI.
1: Μπράβο.
0: Το δείκτη PSI.
1: Μπράβο.
0: Τον δείκτη H's Market. Έχω μάθει όλου του δείκτε απ' έξω και ανακατοτά.
1: Τουλάχιστον τα πιάνει γρήγορα. Μπράβο, πουλάκι.
0: Έχω μάθει για τα commodities. Έχω μάθει για τα futures.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή,
1: για τώρα... τα forex desk που το πας αυτό που ξαφνικά όλοι ασχολιόμασταν με τα forex και έλεγε τι είναι αυτό το πράγμα. Εντάξει. Έχει δίκιο ο Ιωσήφ, έχει δίκιο.
0: Από την άλλη σκέψη όμω. Όχι, και όπω και εγώ έτσι που δεν είχα γνώσει του αντικειμένου. Αλλά σκέψε όλο τον κόσμο αυτόν που πέρασε όπω πέρασε 10 χρόνια στο μνημόνιο να ακούει ότι ο δείκτη PHI Market. Πηγαίνει καλύτερα και ο δείκτης PPI.
1: Άστο, άστο. Δηλαδή, τώρα δεν είναι. Εντάξει, και φυσικά ο κόσμος εδώ και στα μηνύματα. Και τρολάρει, δυσανασχετεί. Καλά κάνει. Καλά κάνει γιατί σου λέει. Καλά τα λέτε, βρε παιδιά. Πρώτα απ' όλα δεν είσαι το κραυγάζουμε. Καταλαβαίνετε ότι κάνουμε και λίγο χιούμορ. Είπαμε να αρχίσουμε έτσι την εκπομπή που είναι μια θετική πολύ είδηση. Το ξαναλέω.
0: Παιδιά, για να μην τα ισοπεδώνουμε. Είναι θετική είδηση.
1: Είπαμε.
0: Έτσι. Είναι θετική
1: είδηση. Από εκεί και πέρα με τον Ιωσήφ και σωστά ο Ιωσήφ που μου λέει και τώρα η μνημονιακή φόρη αφού εμείς βγήκαμε από την εποπτεία. Δεν θα καταργηθούν. Πολύ σωστή ερώτηση του Ιωσήφ. Αλλά αυτό πρέπει να το πει στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Οικονομικών. Εγώ τι να απαντήσω, τι είμαι εγώ. Δημοσιογράφος είμαι.
0: Θέλω να πω ότι μας λύνονται τα χέρια. Δηλαδή, όταν έρχεται η Κομισιόν.
1: Πολύ σωστά το είπε.
0: Μετά από 16 χρόνια.
1: Μα συμφωνώ με τον Ιωσήφ.
0: Ότι πλέον δεν είστε ανισόρροποι. Μακροοικονομικά πάντα. Και ότι βγαίνετε από την εποπτεία που πάει να πει ότι τα έχετε πάει καλά μέχρι τώρα και τα αποτελέσματά σας και δημοσιονομικά και τα πάντα.
1: Και το χρέος, τη μείωση του δημοσίου χρέους.
0: Δεν θα πρέπει να αρχίσουμε να αφαιρούμε λοιπόν μνημονιακές υποχρεώσεις.
1: Επίσης δεν θα πρέπει να επιστρέψουν τα δώρα στους συνταξιούχους και στους δημόσιους υπαλλήλους. Γιατί δεν είναι μόνο οι συνταξιούχοι που φωνάζουν και έχουν δίκιο. Και οι δημόσιοι όμως δεν τους κόπηκαν τα δώρα.
0: Φυσικά.
1: Έτσι, και του καλοκαιριού και του Χριστουγέννου και το Πάσχα. Κάποια από αυτά δεν πρέπει να επιστρέψουν. Καταλαβαίνω. Και σε αυτό θα συμφωνήσω, γιατί το έχει πει πάρα πολλές φορές ο Πιερακάκης, ότι παιδιά, τα λεφτά υπάρχουν και είναι συγκεκριμένα. Και τα δημοσιονομικά πρέπει να είναι σταθερά. Δεν μπορούμε να μπούμε πάλι στη λογική, άντε τι έχουμε, ξοδέψτε όλο, και να ξαναρθούμε αντιμέτωποι με αυτό που ζήσαμε τότε, στην κρίση, στα μνημόνια. Σε αυτό, και σε αυτό θα συμφωνήσω. Αλλά αναρωτιέμαι, εφόσον η οικονομία και οι δείκτες, και μπράβο στη συνετή οικονομική διαχείριση και πολιτική και δημοσιονομική, πάει τόσο καλά, κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν και να τα δούμε τους επόμενους μήνες.
0: Καλημέρα και στο Μελέτη. Το πρόβλημα ανέκαθεν λέει δεν ήταν στους δείκτες. Ήταν και θα είναι στον μέσο. Καλημέρα Μελέτη, καλημέρα. Καλημέρα και στο Γιάννη. Πέρασαν τόσα χρόνια λέει για να μάθουμε όλους αυτούς τους δείκτες. Εγώ μέχρι τώρα έναν δείκτη ήξερα, τη γραβάτα γνωστή και ως... Καλημέρα, εντάξει δεν το διαβάζω το υπόλοιπο Γιάννη. Καλή συνέχεια. Καλημέρα ρε τι μου, να είσαι καλά. Γιατί θες χαστούκια παιδί μου, τι είναι αυτό πρωί πρωί. Καλημέρα την αγάπη μας. 20 λεπτά μετά από τις 8 λοιπόν εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης με την κυρία Μαλία Κάτσου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον ισορροπημένο πια και όχι ανισόρροπο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Εγώ ήθελα να παραμείνω ανισόρροπος αλλά τι να κάνουμε λοιπόν. Ήρθα και εγώ στο δρόμο της ισορροπίας. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλα απέναντί μας, στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιοκλιώτη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, studio3lfm.gr, για τα δικά σας μηνύματα.
8: Ρε γλέντια!
0: Μην το συζητάς από το πρωί, με στα γλέντια και τις χαρές είμαστε εδώ.
1: Κάπου κοντά στο 3,8%, γιατί κάποιος ρωτάει εμένα με τι δανείζεται η Ελλάδα, που είναι ένα χαμηλό επιτόκιο για το δεκαετές ομόλογο. Και θέλω να πω ότι η Ελλάδα στην αγορά ομολόγων δείχνει μια πολύ καλή συμπεριφορά. Έφτασε να δανείζεται πιο φτηνά και από τη Γαλλία κάποια στιγμή, από την Ιταλία σίγουρα. Άρα, όλο αυτό είναι το ότι βγαίνουμε από την ανισορροπία. Στέλνει και ένα μήνυμα στις αγορές. Είναι βέβαιο αυτό. Είναι βέβαιο αυτό. Υπάρχει αποκαθίστατη εμπιστοσύνη των αγορών. Πώς θα κάνουμε σε αυτό το. Κοιτάξτε, είτε μας αρέσει είτε όχι. Σε αυτό το οικοσύστημα βρίσκεται και η ελληνική οικονομία και η Ελλάδα. Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θες μόνος σου. Οι αγορές είναι αυτές που σε ανεβάζουν, που σε κατεβάζουν, που ανεβάζουν τα επιτόκια δανεισμού και κατεβάζουν. Το ζήσαμε με τα σκουπίδια που μας είχαν πάει στα junk τα ομολογά μας. Δεν θέλουμε να ξαναρθούμε. Ναι, η Ελλάδα δανείζεται με ένα πολύ καλό επιτόκιο, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλούς μήνες.
0: Καλημέρα και στο Παντελή, δηλαδή λέει θα ανοίξω ξανά το μαγαζί μου, θα γίνω ξανά 38 ετών, θα μου σβήσουνε τα χρέη, τίποτα από αυτά λέει δεν μπορεί να γίνει. Είναι οι συνέπειες λοιπόν αυτού που λέγαμε, της κρίσης, της δεκαετούς τουλάχιστον κρίσης. Από την άλλη, ναι, εντάξει, έχουμε μια προσέγγιση και λίγο χιουμοριστική. Από την άλλη, λέμε και τις αλήθειες, ότι ναι, οι δείκτες πάνε καλά, αλλά οι πολίτες δεν βλέπουν αυτά τα αποτελέσματα να περνάνε στην καθημερινότητά τους εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από την άλλη, δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς ότι πρόκειται για μια θετική είδηση, για μια θετική εξέλιξη.
1: Υπάρχουν ο Μιχάλης από το Γέρεβαν, καλημέρα και τα λοιπά. Λέει ότι ναι, πάει καλά η οικονομία, αυτό είναι λογικό, αλλά οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί πώς περνάνε το μήνα τους. Είναι μια ερώτηση πάρα πολύ εύλογη. Περνάνε καλύτερα, χειρότερα, τα ίδια? Ας το έχουμε βάλει από αυτά ηχητικά που ο Καλαμαράκης, από όλα αυτά που ψάχνει και βρίσκει. Ξέρουμε τι λένε οι πολίτες.
0: Περίμενε τώρα, γιατί μου δίνεις πάσα. Πάμε λοιπόν από τα πανηγύρια να προσγειωθούμε στην καθημερινότητα.
9: Παίρνουμε ζυμαρικά, ντομάτες, λαπαιδιά, κοιμάδες, τα απαραίτητα. Κάτι γαριδάκια που παίρνουμε τα παιδιά, τα έχουμε κόψει, κάτι σοκολάτες, κάτι αυτά έχουν πάει πανάκριβα.
10: Και λιγότερα από τα απαραίτητα. Παίρνουμε ίσα για την εβδομάδα. Τώρα ψωνίζω σχεδόν αυτό που χρειάζομαι, αν όχι σήμερα, αύριο.
11: Τρία πραγματάκια. Δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσω και με 500 ευρώ το μήνα. Τι να ψωνίσεις.
12: Τα απορριπαντικά τα συμπυκνώνουμε εκεί πέρα. Βάζουμε πλυντήρια που βάζαμε 4 φορές τη βδομάδα, βάζουμε 2. Δεν ανοιγόμαστε πολύ. Έχουμε περιορίσει πάρα πολύ.
0: Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα. Άντε τώρα σε αυτόν τον άνθρωπο να του πεις ότι ξέρεις κάτι, ο δείκτης PPI ή ο δείκτης Gini πηγαίνει καλά.
1: Δεν τον ενδιαφέρει. Αφού αυτό δεν πηγαίνει καλά. Η οικονομία δικιά του, η μικροοικονομία, η τσέπη του δεν πηγαίνει καλά. Και λέει η κυρία Κοστούλα, και καλημέρα μαμάκα που μας ακούει. Τον ένφια δεν πρέπει να τον καταργήσουν. Μνημονιακός φόρος δεν είναι κι αυτός. Δίκιο έχει. Σου λέει γιατί να πληρώνω τον έμφυα. Που τον, σε μια ανοιχτή το εφήβρε. Θυμάσαι τότε ποιος τον εφήβρε και το, ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Και τον περάσαν και μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος.
0: Ήταν το χαράτσι, το περίφημο, το ετιδέ.
1: Έτσι,
0: που είχε μπει στους λογαριασμούς του ρεύματος προσωρινά. Εντάξει. Το είχαμε ακούσει στην ΔΕΘ πάνω. Και από τότε καταργήθηκε πάρα πολλές φορές. Και με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Έχει καταργηθεί και στη συνέχεια. Τελικά μειώθηκε. Αλλά έχει παραμείνει στη ζωή μας.
1: Βέβαια, αυτό θα σας συμφωνήσω.
0: Καλημέρα και στον Γιάννη. Ο Γιάννης έχει μία άποψη που θέλει να τη μεταφέρουμε. Η Ελλάδα, λέει, με τους πολιτικούς που έχει, θέλει μόνιμη εποπτεία. Γιατί έχουμε την εκτροπή στο αίμα μας. Καλημέρα και σε σένα, Γιάννη. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Αυτό, λέει, περί ευημερίας της οικονομίας μου θυμίζει τη γνωστή ρίση. Η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής απεβίωσε. Την πιο ζεστή μου καλημέρα. Να είσαι καλά, Κατερίνα μας. Καλημέρα.
1: Και επειδή ακούω και διάφορα, και σίγουρα τα έχει διαβάσει και ο Ιωσήφ, ότι έρχεται και νέα ακρίβεια, θα ανέβουν και άλλο και η ενέργεια και το ένα και το άλλο, ο Θεός να βάλει το χέρι.
0: Παιδί μου, τον Παρέτα, δεν τον άκουσες.
1: Έτσι.
0: Τον Ιταλό,
1: ναι,
0: κεντρικό τραπεζίτη. Που λέει ότι,
1: ναι,
0: από το 2027 θα εκτοξευθούν οι τιμές των τροφίμων.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Ο Παρέτα τα λέει, δεν τα λέω εγώ.
1: Ο
0: Ιταλός κεντρικός τραπεζίτη.
1: Μα. Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
0: Καλημέρα και στον Δημήτρη, ο οποίος αναρωτιέται. Εμείς ως πότε θα τρώμε παντεσπάνι? Βαρέθηκε ο άνθρωπος να τρώει παντεσπάνι.
1: Θέλει να τρώει μπομπότα. Μπομπότα θέλει να τρώει. Α, το παντεσπάνι. Κουραστήκαμε και εγώ με τον Ιωσήφ. Όλο παντεσπάνι τρώμε.
0: Καλημέρα και στον Κοντζίλα, αγαπητέ φίλε. Εγώ δεν το παρακολούθησα τον εχθεσινό αγώνα. Πραγματικά μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Αλλά αν θέλει να σου μεταφέρω το αποτέλεσμα, επικράτησε ο Ολυμπιακός με 82-76. Αλλά, εάν θέλετε τη γνώμη μας, επειδή το συζητήσαμε το πρωί με την Αμαλία, η είδηση της ημέρας από τον αθλητικό χώρο.
1: Μπράβο, Ιωσήφ μου.
0: Είναι η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Άρη από τον Βασίλη Σπανούλη. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας.
1: Για μένα αυτή είναι.
0: Ο Βασίλης Σπανούλης θα είναι ο προπονητής του Άρη στο μπάσκετ.
1: Πολύ
0: που δείχνει ότι επανέρχεται.
1: Μπράβο.
0: Δυναμικά.
1: Να δούμε και άλλες ομάδες.
0: Όπως συμβαίνει και με τον ΠΑΟ.
1: Ναι, μου το έλεγες, είδες, εγώ σου είπα και το
0: έχει
1: Σπανούλη.
0: Έχει πάρει προπονητή το Τρινκέρι.
1: Μπράβο.
0: Και ετοιμάζουν και εκεί πολλές μεταγραφές. Μπαίνουν δυνατά λοιπόν και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στην. Στο πρωτάθλημα του μπάσκετ. Οπότε αυτή είναι η είδηση της ημέρας που ξεχωρίζα.
1: Σε ενδιαφέρον, παιδί μου, και το μπάσκετ να μπουν και άλλες ομάδες.
0: Ακριβώς.
1: Μεγαλύτερο.
0: Τι θες, παιδί μου, να μας κόψεις? Δεν μας αφήνεις να μιλήσουμε για καθόλου.
1: Όχι, θέλω να γιορτάσω, μην με κόψεις.
0: Με το που μπαίνουμε κατευθείαν να μας κόψεις.
1: Θες να με κόψεις σήμερα που είμαι χαρούμενη? Που είμαι ισορροπημένη πια, δεν είμαι ανισόρροπη, λέμε τώρα.
0: Καλά. Αυτό θέλει λίγο δουλίτσα.
1: Σταμάτα εσύ αμέσως.
0: Αλλά εντάξει, άντε. Θα μας κόψει λοιπόν η Μαρία Χριστοδούλου για τίτλους ειδήσεων.

0: Θασία μου, φωνάζει στο λιράκο μου που έχω, τον έχω επιθυμήσει. Καλά, το μιλήσω.
1: Σιγά, καλέ. Δεν τρέπεσαι να χτυπά τέτοια ώρα τι πόρτε και μεθυσμένα, μάλιστα.
0: Το σταλιράκο μου, Θασία μου, Θασία μου.
1: Να ξυπνήσω στα δικό σου κακομίρου, θα σε πετάξει έξω με τι φλωτσέ.
0: Εγώ θέλω το σταλιράκο
1: μου. Ξυπνήσατε.
2: Τι είναι, τι σημαίνει.
1: Ο κύριο Τιμολέα.
2: Ο Τιμολέων.
1: Μάλιστα, τύφλα μεθυσμένο.
3: Μεθυσμένο.
1: Ναι, θέλει λέει να δει οπωσδήποτε τον κύριο.
0: Εμένα τέτοια ώρα. Πες του να φύγει γιατί θα βγω έξω και θα του σπάσω τα μούτρα.
1: Του το είπα. Αλλά είναι τύφλα στο μεθύσμα.
0: Καλησπέρα στο δυνάκι μου. Ω, καλησπέρα, bonsoir και bonjour, madame, τι κάνετε καλά. Τι χάλι αυτό, ρε. Τι κατάσταση είναι αυτή. Πώς τολμάς και μπαίνεις έτσι εδώ μέσα.
1: Πρέπει έξω για θα σε πετάξω με τις κλωτσίες.
0: Έξω, ρε. Έξω, γρήγορα.
4: Με διώχνετε, μα εγώ δεν ήρθα για βενγκέρα, εγώ ήρθα να καταγγείλω κλέφτες.
0: Κλέφτες. Τι κλέφτες.
4: Κλέφτες και λοποδίτες που σε κοροϊδεύουν και το ρημάζουν τον οργανισμό.
0: Τον οργανισμό, για λέγει.
1: Τι λέγε, βρε, που θα πάρω την παντούφλα και θα σε σκοτώσω. Δεν αντέχω.
4: Πώς θα με πετάξει έξω, πώς θα με πετάξει έξω. Αν με πετάξει έξω, τότε κι εγώ θα πάω κάτω από τα παραθυρά και θα φωνάζω κάτω οι κλέφτες. Κάτω οι λοποδίτες.
0: Βρε, θα μας ακούσει η γειτονιά. Πώς το λες αυτό, ρε, πώς το ξέρεις.
4: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε, έλεγχο δεν κάνω.
0: Και βρήκες τα σταλίες στα βιβλία.
4: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανης και ο παλιοκλέφταρε.
0: Μη φωνάζεις, βρε.
5: Αρκετά επίκαιρο. Μήλος γίνεται στον οργανισμό.
6: Κάπου πάει το μυαλό μου.
5: Και εμένα κάπου πάει το μυαλό μου, ναι. Αλλά θα πούμε περισσότερα λίγο μετά τις 9, γιατί βέβαια έχουμε και νέα στοιχεία
6: και
5: για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
6: Και τι στοιχεία.
5: Παιδιά δήλωναν μέχρι και ψυχιατρίο.
6: Έτσι, μόνο,
5: στη Βόρεια Ελλάδα ως αγροτική έκταση.
6: Ψυχιατρίο, σου λέει, αγροτική έκταση.
5: Ακριβώς. Και έπαιρναν επιδοτήσεις.
6: Βέβαια, γιατί να μην πάρουμε.
5: Με το ψυχιατρίο.
6: Με το ψυχιατρίο.
5: Μας τρελάνε τελείως.
6: Βέβαια. Εμείς θα καταλήξουμε στο ψυχιατρίο στο τέλος.
5: Βέβαια, εμείς εδώ το απόσπασμα το βάλαμε γιατί σαν σήμερα φύγει από τη ζωή ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες ηθοποιούς και του θεάτρου και του κινηματογράφου. Απεβίωσε λοιπόν στις 4 Ιουνίου του 2001, κυδεύτηκε δημοσία δαπάνη στις 6 Ιουνίου του 2001 στο πρώτο νεκροταφείο. Εκεί βρίσκεται, Αμαλία μου, το μνήμα του. Γι' αυτό σου λέω καμιά φορά ότι έλα να σε ξεναγήσω.
6: Δεν θέλω, ρε πουλάκι.
5: Στο μνήμα λοιπόν του Ντίνου Ηλιόπουλου υπάρχει πάνω μια πλάκα που γράφει κατά πέτησή του: «Με συγχωρείτε κυρίες μου που δεν μπορώ να σηκωθώ». Ευγενής, ακόμα και στο θάνατό του. Μια μέρα θα σε πάω, δεν το γλιτώνεις, δεν το γλιτώνεις. Να σε ξεναγήσω στη νεότερη ελληνική ιστορία. Τώρα πριν πάμε παρακάτω να σας πούμε ότι η shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανάδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποιήση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr. Με τον πόλεμο τι γίνεται?
6: Τώρα, μια από τα ίδια, με την έννοια, εντάξει, υπάρχει μια κυχηρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που είναι σημαντικό, έτσι, και έχει επιτευχθεί μια συμφωνία μεταξύ των δύο μερών. Ο Τραμπ λέει ότι είμαστε κοντά και ίσως μέσα στο Σαββατοκύριακο θα κλειστεί η συμφωνία και θα γίνει το deal μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Ιράν το διαψεύδει. Οι σειράξεις, οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, στον κόλπο συνεχίζονται. Και άντε τώρα πέφτει λίγο το πετρέλαιο σήμερα, κοντά στα $97 το βαρέλι. Εγώ δεν βγάζω άκρη. Πραγματικά
5: έτσι. Εγώ εμπιστεύομαι με τον Τραμπ. Τον εμπιστεύομαι απόλυτα. Δηλαδή, από τη στιγμή που λέει ο Τραμπ ότι
6: αυτό.
5: Οι συνομιλίες πάνε καλά και ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία, κοιτάξει. Εγώ τον εμπιστεύομαι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πιστεύω ότι μέσα στον επόμενο χρόνο θα έρθει κάποια συμφωνία. Μας έχει τρελάνει από μέρα σε μέρα και από εβδομάδα σε εβδομάδα.
6: Κοιτάξτε, μας έχει τρελάνει. Έχει και εσωτερικό θέμα πια και είναι σοβαρό. Είδες τι έγινε με τους τρεις Ρεπουμπλικανούς που δεν ψήφισαν κατά του. Έτσι, χθες, προχθές, ποτέ έγινε αυτό. Χθες νομίζω. Λοιπόν, δεν έχει και έντονη δυσαρέσκεια.
5: Με λίγα λόγια, του παίρνουν αρμοδιότητες από τα χέρια σχετικά με τον πόλεμο.
6: Ακριβώς.
5: Δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει πλέον.
6: Έτσι, και όχι, και τον κατεψήφισαν τρεις δικοί του. Πέρα από τους δημοκρατικούς. Τρεις δικοί του.
5: Πόσο να τον αντέξουν και αυτοί.
6: Αυτό πήγα να σου πω τώρα.
5: Πόσο να τον αντέξουν και αυτοί.
6: Στο εσωτερικό, οι Αμερικανοί πολίτες έχουν και αυτοί. Είναι δυσαρεστημένοι έντονα και εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους γιατί και εκεί η ακρίβεια ανεβαίνει και τα καύσιμα έχουν γίνει πανάκριβα.
5: Καύσιμα σήμερα τουλάχιστον στην Κηφισίας τα 5 στα 6 πρατήρια 1999 ή 1998. Υπήρξε όμως και ένα πρατήριο με τη τιμή της αμόλυβδης πάνω από τα 2,07. Δεν ξέρω αν είναι προεόρτια για το τι θα δούμε μέσα στην εβδομάδα.
6: Τώρα έχει υποχωρήσει.
5: Μήπως εφοδιάστηκε, θέλω να πω τελευταίο, ναι, αυτό σωστά. Το πρατήριο και την είχε στο 2,07. Τα υπόλοιπα 1,999. Καλημέρα και στον Μιχάλη στα Χανιά. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα και στον Κώστα, ο οποίος μας μεταφέρει μία είδηση σχετικά με το λιμάνι του Πειραιά. Θα το ψάξουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Σας είπαμε λοιπόν σχετικά με την είδηση που έγινε γνωστή χθες από την Κομισιόν. Η Ελλάδα εκτός λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, οπότε επί της ουσίας βρίσκεται εκτός εποπτείας μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Πάμε παρακάτω, πάμε και στα πολιτικά, γιατί εκεί γίνεται μήλος.
6: Μαλλιοκούβαρα. Μα και κυρίως στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Ιωσήφ μου?
5: Από πού θέλεις.
6: Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι βεβαίως στο Πασόκ υπάρχει ένα κλίμα, και δεν θα έλεγα ένα κλίμα, ένας μήλος και εκεί. Και όλα αυτά δημιουργήθηκαν από τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα, που ουσιαστικά τι είπε, να πάμε να συνεργαστούμε στις δεύτερες εκλογές και αναλόγως το αποτελέσμα τον Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα και με αυτόν που θα είναι, δηλαδή αρχηγός, θα είναι αυτός που θα είναι ο δεύτερος. Όλο αυτό έχει δημιουργήσει με έντονη δυσαρέσκεια στη Χαραλάουτρικο. Το ρεπορτάζ λέει ότι πάρα πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όχι βουλευτές και στελέχη, έτσι, και ιστορικά στελέχη, έχουν εκνευριστεί με αυτές τις δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων και του κ. Δούκα. Την κρίση με αυτή τη στιγμή που έχει κάνει την επανεμφάνισή του Αλέξη Τσίπρας και ψάχνουν τη στρατηγική απέναντι και στην κυβέρνηση και στον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα, υπήρχαν και φωνές που έλεγαν στον Ανδρουλάκη να τον διαγράψει. Έχουμε πολιτικό συμβούλιο αύριο στο ΠΑΣΟΚ. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν φαίνεται ότι θα φτάσει ως τη διαγραφή ο κύριος Ανδρουλάκης. Ωστόσο, κάποιες φωνές επιμένουν για τη διαγραφή του κύριου Δούκα.
5: Και χθες οι αντιδράσεις των στελεχών του ΠΑΣΟΚ ήταν σε αυτή την κατεύθυνση. Όλοι δείχνουν την ενόχλησή τους. Θα ακούσουμε για παράδειγμα τώρα Μαλία, τον κύριο Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα, αλλά και τον κύριο Κουκουλόπουλο για την δήλωση αυτή του Χάρη Δούκα.
2: Εάν ο κύριος Δούκας ενδιαφερόταν να κάνει πρόταση εντός του ΠΑΣΟΚ, θα την είχε κάνει είτε στο συνέδριο, είτε στο Πολιτικό Συμβούλιο που είναι προγραμματισμένο αυτή τη εβδομάδα.
3: Είναι εκτός γραμμής ο κύριος Δούκας.
2: Τι λέτε τώρα, προφανώς. Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε.
7: Επί πολλές προσεγγίσεις που βάζουν ζήτημα συνεργασιών τελείως άγερα, ούτε συμφωνείς κάτω από το τραπέζι, ούτε ξυπνάδες στα κανάλια που στελέχει.
8: Άρα συμφωνείτε σε αυτό.
7: Χρειάζεται ξεκαθάρισμα των βασικών θέσεων στα βασικά μέτωπα.
6: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια. Λογικό είναι, την ώρα που και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το ΠΑΣΟΚ τρίτο, πελασάρεται και δυνατά στη δεύτερη θέση η Ελλάδα του κ. Τσίπρα. Έτσι, τώρα, τι θα γίνει στο Πολιτικό Συμβούλιο το αυριανό, δεν μπορώ να γνωρίζω. Η επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα έχει δημιουργήσει αναταράξεις σε όλη την κεντροαριστερή πολυκατοικία. Γιατί δεν είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Είδαμε τι έγινε, ότι διαλύθηκε η Νέα Αριστερά. Έχουμε κεντρική πολιτική γραμματεία Παρασκευή στο ΣΥΡΙΖΑ και κεντρική επιτροπή το Σάββατο και εκεί θα βγουν τα μαχαίρια κανονικά. Κανονικά σας λέω, μέχρι και ακούγεται για πρόταση μορφής κατά του κύριου Φάμελου, υπάρχει θέμα στην κεντροαριστερά, τεράστιο.
5: Στην Ελλάδα, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη δηλαδή, χθες είχαμε και την εγγραφή της Έφης Παπαθεοδόρου.
6: Ναι.
5: Είναι η γνωστή ηθοποιός, η Θεοπούλα, από το σύριαλ το Παραπέντε. Ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε βίντεο με την συνάντηση που είχαν.
9: Έκανε Θεοπούλα στην Ελλάδα.
10: Βγήκε πρώτα να στερεωθεί ως μέλος και μετά έκανε ράφηση.
9: Κάνεις.
10: Πού είσαι αγαπημένε μου, που σε φωνάζουν και σε θέλουν. Πρέπει να είσαι λίγο πιο άγριος.
9: Πρέπει λίγο να γρύψω. Όταν άκουσες το όνομα Ελλάς, πώς σου ήρθε?
10: Τέλειο.
9: Ναι, αλλά να δούμε πόσο εύκολο είναι. Ναι. Λες να μπει κάτι.
10: Και Θεοπούλα να γράψεις. Είναι μέλος.
9: Μπήκαμε.
10: Α, δίκαιο.
9: Και ξανά έγινες ελασίτησα εσύ.
10: Ναι, ναι. Ξέρεις πόσο αγαπάμε και όλοι λέμε να πετύχεις και άμα λέει κάτι κακό κάποιος εναντίον σου, θυμώνουμε.
9: Εντάξει, μη θυμώνετε, μωρέ.
6: Μη χυμώνετε, μωρέ. Άσε να λέει και κανένα κακό.
5: Και η Θεοπούλα, λοιπόν, στην Ελλάδα.
6: Αλλά αυτό με τα social media και πώς θα χρησιμοποιεί πλέον ο Αλέξης Τσίπρας, πραγματικά είναι άκρος επιτυχημένος ο τρόπος. Αυτό πρέπει να το πούμε. Και όλο αυτό και το βιντεάκι με τη Θεοπούλα είναι εξαιρετικό και ο ίδιος πάρα πολύ χαλαρός, με ένα t-shirt, με έτσι απλά, αθλητικός κτλ. Χρησιμοποιεί πάρα πολύ καλά τα social media ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό είναι μια Δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι πλέον, πραγματικά.
5: Και η, ναι, και η εκπρόσωπος τύπου
6: της
5: Ελλάς.
8: Συνεχίζεται ουσιαστικά η επιχείρηση θερισμός, όπως έχει ονομαστεί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος.
5: Μπερδεύτηκα. Ήταν η εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής. Μπερδεύομαι τώρα με την εκπρόσωπο τύπου. Γιατί είναι εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς.
6: Η κυρία Δημοκλίδου.
5: Ναι, αλλά μπερδεύτηκα γιατί είναι και εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς και μιλάει.
8: Συνεχίζεται ουσιαστικά η επιχείρηση θερισμός.
5: Συνεχίζεται, σου λέει, η επιχείρηση θερισμός. Πώς να μην μπερδευτώ τώρα. Και εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς και επιχείρηση θερισμός.
11: Ο θεριστής.
6: Ναι.
11: Ο θεριστής έρχεται.
5: Λίγο θέλεις τώρα για να μπερδευτείς.
6: Όχι, δεν θέλεις λίγο.
5: Και όχι τίποτα άλλο. Μαζί με όλα αυτά μπαίνει στο στούντιο και ο Παναγιώτης Βολάνης.
6: Μπράβο.
5: Τι θες, άνθρωπε μου.
6: Έλα, Παναγιώτη μου, έλα.
12: Καλημέρα.
6: Κίνηση. Τη Δάνη, ακροτές εδώ κίνηση. Έλα,
5: πες μας κίνηση, γιατί ενδιαφέρει τον κόσμο.
12: Θα πούμε για την κίνηση. Απλά πρώτα να επιβεβαιώσουμε το μήνυμα που μας έστειλε ο ακροατής. Έχει όντως πέσει ταξί μέσα στο λιμάνι του Πειραιά.
5: Α, μάλιστα.
12: Στο σημείο έσπευσε σκάφος του λιμενικού και τώρα πηγαίνει και μονάδα των υποβρύχιων αποστολών. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ενημέρωση για την κατάσταση του οδηγού. Να πούμε, θα ενημερώσουμε και γι' αυτό μόλις.
5: Ελπίζουμε μόνο να μην ήταν ο άνθρωπος μέσα ή αν ήταν μέσα να έχουμε μια καλή εξέλιξη. Mm. Θα περιμένουμε να μάθουμε βέβαια.
12: Θα ενημερώσουμε και.
5: Πες μας, Παναγιώτη, τα υπόλοιπα.
12: Ισορροπημένη κατάσταση στον Κηφισό, δηλαδή μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, για να μην έχουν παράπονα οι οδηγοί σε κανένα από τα δύο ρεύματα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο η άνοδος των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και η άνοδος της Βασιλίσσης Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας. Πυκνή είναι η ροή και στις Πειραιώς Πατησίων και Μάρνη στην Ομόνια. Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Αυξημένη κυκλοφορία και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το Μοσχάτο μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Ασίας. Και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, που μετά τις νίκες έχει κάνει τον Ιωσήφ να φοράει κόκκινη μπλούζα. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, 25 έως 30 λεπτών από τον κούμβο Φιλής μέχρι τον κούμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών από τον κούμβο Πλακεντίας μέχρι τον κούμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
5: Έτυχε σήμερα και φοράω ένα t-shirt το οποίο δεν είναι κόκκινο. Είναι, εντάξει,
6: δεν
5: κόκκινο.
6: Είναι κεραμίδι, είναι
12: απόχρωση.
5: Καρπουζί είναι, είναι καρπουζί. Καταλαβαίνετε, επειδή είναι καλοκαιρινό τώρα. Έτυχε. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Μην πεις τίποτα άλλο, θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου.
12: Τίποτα δεν τυχαίο.
6: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι, βάζετε τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ορέστη. Θα σου έχω ο Σονού Πονέα. Μείνε συντονισμένος, Ορέστη.
1: Λοιπόν, τώρα να μείνουν συντονισμένοι οι συνταξιούχοι και θα δώσουμε τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Ιουλίου. Λοιπόν, οι μη μισθωτοί, ο ΑΕ, ο ΓΑ, ΕΤΑ και οι νέοι συνταξιούχοι θα λάβουν τις συντάξεις τους την 5η 25 Ιουνίου. Δηλαδή, Τετάρτη απόγευμα, 24 Ιουνίου, οι μη μισθωτοί θα δουν τις συντάξεις τους στους λογαριασμούς. Λάθος το είπα.
0: Όχι.
1: Α, γιατί με κοιτάς καλά-καλά και λέω μήπως έχω κάνει.
0: Σήμερα ο μήνας έχει 4.
1: Σε 20 μέρες.
0: Και 20 μέρες τα έχουμε προγραμματίσει, δηλαδή, για να ξέρουν οι άνθρωποι.
1: Πώς δεν τα έχουμε προγραμματίσει.
0: Θα περιμένουν πώς και πώς.
1: Γι' αυτό τα λέω. Τώρα δεν βγήκαν ημερομηνίες και τι λέω. Πώς να κάνουν τα κουμάντα τους οι άνθρωποι. Δεν καταλαβαίνετε. Δεν με αφήνει να πω την είδηση. Δεν θέλει. Λοιπόν, οι συντάξεις των μισθωτών ή κανάτ δημόσιο και επικουρικές βεβαίως θα καταβληθούν τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Όμως τα χρήματα θα πιστωθούν την Παρασκευή 29, 27, 26. Ιουνίου το βράδυ στους λογαριασμούς των μισθωτών συνταξιούχων.
0: Α, επειδή πέφτει το Σαββατοκύριακο.
1: Βέβαια. Αυτό Δευτέρα δεν μπορεί να. Δευτέρα, Σάββατο δεν μπαίνει, Κυριακή δεν μπαίνει, Παρασκευή λοιπόν. Άρα μπαίνουν στις. Μην με μπερδεύεις τώρα. Στις 26 Ιουνίου το απόγευμα. Άρα μία πληρωμή Τετάρτη απόγευμα 24 Ιουνίου. Δεύτερη πληρωμή 26 Ιουνίου Παρασκευή απόγευμα. Τα άπα ορίστε.
0: Μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Μπράβο.
1: Και την τελευταία μέρα του μήνα, πότε για αυτό ο μήνα 30, μπαίνουν και όλα τα επιδόματα από τον ΕΠΚ. Το είπα κι αυτό.
0: Τίποτα άλλο θες να πεις?
1: Όχι, μπράβο μας και ζήτω μας γιατί είμαι ισορροπημένη.
0: Μπράβο,
1: ναι,
0: εσύ σίγουρα.
1: Και εγώ κατάλαβα βέβαια. Το υφ. Α, μπράβο.
0: Καλημέρα και στον Σπύρο, στην ΚΟ, την πανέμορφη ΚΟ. Να είσαι καλά φίλε. Τώρα, αν ψάχνεις βέγγι και βίγκαν επιλογές που έχουν πραγματικά γεύση, τότε μια βόλτα από τα Lidl θα σε πείσει. Ανακάλυψε πάνω από 30 επιλογές Vemondo. Τσέντες εφέτες, κλασικός εφέτες, λουκάνικα, φαλάφελ και χούμους σε διαφορετικές γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και δεν σταματάει εκεί, δοκίμασε ρέβιθο σαλάτα, βίγαν μουσακά, νάγκετς λαχανικών, μίνι σνίτσελ, ψάρο κροκέτες και λαχταριστά λουκανικοπιτάκια. Μ' αρέσουν τα λουκανικοπιτάκια πάρα πολύ. Είτε είσαι βίγκαν, είτε είσαι βέγγι, είτε απλώς θέλεις να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό, στα Lidl θα βρεις γεύσεις που θα λατρέψεις.
1: Και ένα κοκορέτσι για τον Ιωσήφ.
0: Επιστροφή για λίγο σε πολιτικό περιβάλλον. Καθώς σας είπαμε νωρίτερα για τις εξελίξεις και μέσα στο ΠΑΣΟΚ, με την διαμάχη που υπάρχει μετά τις δηλώσεις του Χαριδούκα, τις αποχωρήσεις από τη Νέα Αριστερά τη σχολιάσαμε χθες. Στον ΣΥΡΙΖΑ περιμένουμε εξελίξεις το Σάββατο.
1: Ακριβώς, Παρασκευή και Σάββατο. Σάββατο κυρίως για την Κεντρική Επιτροπή. Έχουμε δηλαδή Παρασκευή, έχουμε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ΠΑΣΟΚ Πολιτικό Συμβούλιο, ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Γραμματεία. Σάββατο Κεντρική Επιτροπή, ΣΥΡΙΖΑ. Και μέσα σε όλα αυτά αποχώρησαν και οι 7 δεν αποχώρησαν, δεν έχουν κάνει λογαριασμό από την Νέα Αριστερά. Κάποιοι λένε ότι βλέπουμε προς το κόμμα του κ. Τσίπρα. Η κυρία Αυτιόγλου λέει ότι έχει να μιλήσει με τον κ. Τσίπρα από το 23, όμως είναι ανοιχτή σε μια συνεργασία. Η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπο τύπου τη Ελλάδα, λέει ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά σας λέω ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μετά το Σεπτέμβριο.
0: Την κυρία Κουφονικολάκου ενδεχομένως να την ακούσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί τοποθετήθηκε και αυτή την πατριωτική εισφορά την οποία έχει αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας. Χθες είχαμε όμως και τηλεοπτική εμφάνιση της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Μίλησε στην εκπομπή του Τάκη Χατζή στο Mega News και εκεί εξαπέλυσε ολοκληρωτική επίθεση κατά του Άλεξ Τσίπρα και μάλιστα σε πολλά πεδία. Ένα από αυτά ήταν οι παρακολουθήσεις αναφερόμενοι στην εικόνα που είχε από συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου το 2015.
1: Όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής, έτσι.
0: Ακριβώς. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν γινόντουσαν παρακολουθήσεις.
3: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξίμου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα ΣΥΡΙΖΑΕΟ. Και όταν είδα έναν Τσίπρα στο Μαξίμου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει, λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος.
0: Αυτά είπε χθες η κυρία Κωνσταντοπούλου σχετικά με παρακολουθήσεις που είχαν γίνει το 2015 και που, όπως λέει, είχε ο τότε πρωθυπουργός στο γραφείο του, στο Μέγαρο Μαξίμου, και τις διάβαζε μπροστά της. Αυτά λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Αυτά λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Εγώ περιμένω μια αντίδραση από την πλευρά της Ελλάς. Εντάξει, γιατί αυτό που λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου το λέει εκείνη, βέβαια, γιατί εμείς δεν το γνωρίζουμε, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό. Περιμένω. Νομίζω ότι θα τοποθετηθούν από την Ελλάς. Δηλαδή θα απαντήσουν στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Και υπήρξε και συνέχεια, γιατί κάποια στιγμή ο Τάκης Χατζής της λέει ότι στις δημοσκοπήσεις το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα καταγράφεται δεύτερο. Ποιο δεύτερο λέει. Και εκεί ήταν που συνεχίστηκε η επίθεση από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.
3: Το πόστο της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην αρχή το εγκατέλειψε και στη συνέχεια το διέλυσε ο Τσίπρας.
2: Δώσετε...
3: Και τώρα θέλει να έρθει σαν σωτήρας με ξαναζεσταμένα φαγητά.
2: Αναφέρουμε στον κύριο Τσίπρα, επειδή είναι το δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον έτσι
3: εμφανίζεται. Σιγά είναι το δεύτερο κόμμα.
2: Εμφανίζεται τώρα, τι να κάνω.
3: Έχουμε ζήσει διαφήμιση ενός ανύπαρκτου κόμματος μέχρι να υπάρξει από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μέχρι σήμερα. Βεβαίως. Ο Τσίπρας έφερε τα φαντς, έφερε δύο νόμους το Δεκέμβρη του 2015 και το 2017 με τους οποίους εγκαθίδρυσε τα εκτρώματα των φαντς και τόλμησε ο αθεόφοβος ή ο θεομπαίχτης να πει ότι θέλει να τα βάλει με το φαντς, με τα φαντς. Όχι να του κάνουν διαφήμιση ελπίζοντας ότι ο κόσμος θα ξεχάσει τι είναι ο Τσίπρας, γιατί ο κόσμος δεν θα ξεχάσει. Και είμαι κι εγώ εδώ για να θυμίζω.
0: Φανταστείτε τι έχουμε. Εντάξει, να ακούσουμε το επόμενο διάστημα.
1: Εγώ ένα σχόλιο θα κάνω. Καταλαβαίνω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου την ακούμε μεγάλη προσοχή. Πιέζεται από τις δημοσκοπήσεις με την έννοια ότι φαίνεται ξεκάθαρο ότι η επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα πλήττει το κόμμα της. Ξεκάθαρα βλέπουμε τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις και βέβαια φυσικά προχωράει σε ολομέτωπη επίθεση στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Είναι λογικό. Το βρίσκω λογικό και φυσιολογικό.
0: Η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ξήλωσαν λοιπόν και τρίτο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ΟΠΕΚΕΠΕ, με γεμελέ.
1: 19 εκατομμύρια λέει είναι η ζημιά για το δημόσιο.
0: Μόνο?
1: Έτσι, έτσι άκουσα.
0: Πράγματα.
1: 19 εκατομμύρια. Έτσι άκουσα. Το ελληνικό FBI το ξήλωσε το κύκλωμα.
0: Ναι, γιατί όπως ακούσαμε νωρίτερα από την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, την κυρία Δημογλίδου, έτσι για να μην μπερδευόμαστε.
2: Συνεχίζεται ουσιαστικά η επιχείρηση θερισμός, όπως έχει ονομαστεί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
0: Συνεχίζεται η επιχείρηση θερισμός. Έφερε λοιπόν αυτές τις νέες συλλήψεις. Ένα κύκλωμα το οποίο η δραστηριότητά του ήταν εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Ήταν και οικογενειακό, λέει, γιατί ήταν όλοι μέσα. Ήταν μπαμπάς, μαμά, γιος, κόρη, αδελφός, ήταν όλοι μέσα. Οι οποίοι έκαναν διάφορες μαϊμουδιές και έπαιρναν παράνομες επιδοτήσεις. Θα ακούσουμε τώρα, Αμαλία μου.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιες ήταν αυτές οι μαϊμουδιές, πώς έπαιρναν λοιπόν αυτές τις επιδοτήσεις. Έδωσε χθες το ρεπορτάζ η Μίνα Καραμίτρου. Για να ακούσουμε λοιπόν τι έκαναν και σε αυτήν την περίπτωση.
3: 39 κατηγορούμουν και μάλιστα 17 έχουν ήδη συλληφθεί. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να σας πω τι εκτάσεις δήλωναν στις αιτήσεις που έκαναν για να πάρουν τις παράνομες επιδοτήσεις.
4: Είναι για γέλια και για κλάματα.
3: Νομίζω ότι είναι και για τα δύο. Αρκεί να σας πω ότι καταρχάς δήλωναν εκτάσεις ψυχιατρίου στη Βόρεια Ελλάδα. Εκτάσεις, δηλαδή εκεί που ήταν το ψυχιατρίο, αυτοί το δήλωναν ότι ήταν αγροτική έκταση και πρέπει να πάρουν επιδότηση. Επίσης δήλωναν φωτοβολταϊκά. Εκτάσεις δηλαδή που ήταν με φωτοβολταϊκά, αυτοί τα δήλωναν ως χωράφια για τα οποία έπρεπε να πάρουν επιδοτήσεις. Τώρα, ποιες ήταν οι επαγγελματικές δραστηριότητες, οι επίσημες, οι κανονικές, αυτών που δήλωναν τις εκτάσεις που σας προανέφερα. Ένας δουλεύει σε τυροπιτάδικο. Δύο άλλοι είναι οικοδόμοι. Ενώ ένας άλλος είναι μάγειρας. Ξαναλέω, 2,5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά.
0: Αυτή ήταν στα 2,5 εκατομμύρια. Καταλάβες. Ήταν ο τυροπιτάς, ήταν ένας μάγειρας, δήλωναν μέχρι και το ψυχιατρείο στη Βέρεια, την ψυχιατρική κλινική.
1: Ναι, για χωράφι.
0: Αγροτικές εκτάσεις, παιδιά, για να παίρνουν επιδοτήσεις.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο. Δεν έμειναν μόνο εκεί. Δήλωναν κι άλλα. Δήλωναν και τα φωτοβολταϊκά.
1: Ναι.
0: Εκεί πέρα που ήταν φωτοβολταϊκά, ότι και αυτά κάνουν παραγωγή.
1: Κανονικά.
0: Δηλαδή πρέπει να πάρουν επιδότηση.
1: Παράγουν, βέβαια. Και βγάζαν τα εκατομμύρια για τον κορόιδο. Έτσι. Ο ένας ήταν τυροπιτάς, ο άλλος ήταν λέει.
0: Μάγειρας.
1: Μάγειρας. Μαγείρευε. Ναι. Μαγείρευε. Ήξερε από μαγείρεμα ο μάγειρας. Ήξερε από μαγείρεμα. Ήξερε από την κουτάλα. Εντάξει. Απίστευτα πράγματα. Κάθε λίγο και λιγάκι ακούμε απίστευτα πράγματα.
0: Χρόνια ολόκληρα το συγκεκριμένο κύκλωμα. Έκανε τη δουλίτσα του. Φέρεται να δρούσε λοιπόν από το 2019 το συγκεκριμένο κύκλωμα. Είχε έδρα την Κοζάνη. Δεν ήταν μόνο όμως κάτοικοι της Κοζάνης, μέλη αυτού του κυκλώματος, ήταν και άλλων περιοχών και του Αγρινίου για παράδειγμα. Εκεί φέρεται να είναι και ο αρχηγός του κυκλώματος. Και όπως σας είπαμε, δήλωναν διάφορες εκτάσεις στους Δήμους Κοζάνης, Βέρειας, εκτάσεις οι οποίες ανήκουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Όλη η χώρα χωράφια ήταν τελικά. Δεν υπήρχε. Αυτή η χώρα είναι μόνο χωράφια.
0: Δήλωναν χώρους οι οποίοι ανήκουν σε ιερούς ναούς, χιτά. Και φυσικά την ψυχιατρική κλινική, όπως σας είπαμε, στη Βέρεια. Υπέροχα, υπέροχα πράγματα λοιπόν συμβαίνουν στο περίφημο ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Λοιπόν, να πούμε, μας έχει στείλει η Άννα Μαρία ένα

0: Μήνυμα, να πούμε χρόνια πολλά στον μπαμπά της, στον Αποστόλη, που έχει γενέθλια και μας ακούει.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, χιλιόχρονος, να το χαίρεσαι. Η Άννα Μαρία μας το έστειλε να το πούμε, γιατί μας ακούει ο κύριος Αποστόλης.
1: Χρόνια πολλά και καλά, τις καλύτερες ευχές μας.
0: Η υπεύθυνη οδήγηση ξεκινάει από εμάς, γιατί η ζωή δεν είναι αντού. Για το λόγο αυτό, η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς διοργανώνουν και φέτος το Pit Stop Οδικής Ασφάλειας στο ΣΕΑ Μεγάρων στην κατεύθυνση προς Πάτρα, την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 3 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα. Μην χάσετε την ευκαιρία για έναν δωρεάν τεχνικό έλεγχο στο όχημά σας, χρήσιμες συμβουλές πριν το ταξίδι και μπείτε στην κλήρωση για πολλά δώρα, όπως πομποδέκτες Olympia Pass, προπληρωμένες κάρτες Avin, μαθήματα οδικής ασφάλειας από τον ΙΟΑΣ και πολλά άλλα.
1: Αυτή είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία.
0: Πάρα πολύ ωραία και κάνει φοβερή δουλειά το Πάνος Μιλωνάς στο Ινστιτούτο.
1: Ακριβώς.
0: Φοβερή δουλειά.
1: Για την οδηγική μας συμπεριφορά. Και το συνδυάζει με την έξοδο, γιατί είναι Παρασκευή, για παράδειγμα,
0: ναι,
1: που
0: πολλοί
1: κόσμος φεύγει από τα αστικά κέντρα. Είναι εξαιρετική πρωτοβουλία. Εάν φύγετε λοιπόν για τριήμερο, μπορείτε να το συνδυάσετε. Καλημέρα και στο Γιώργο. Μόνοι τους, λέει, τα δήλωναν. Δεν υπήρχε κανένα κρατικό φίλτρο. Έχεις δίκιο.
0: Τα έχουμε ξαναπεί.
1: Όπως έχουμε ακούσει για δεκάδες άλλες περιπτώσεις μέχρι τώρα, που ο καθένας δήλωνε ό,τι ήθελε, εκμεταλλευόμενος αυτή την περίφημη τεχνική λύση.
0: Που για καλό έγινε η τεχνική λύση, αλλά κάποιοι τη χρησιμοποίησαν για να
1: την
0: κάνουν.
1: Την ξεχύλωσαν, Αμαλία.
0: Εντάξει τώρα, μόνο την ξεχύλωσαν για να τρώνε τα εκατομμύρια στην υγεία των κορόιδων, γιατί οι πραγματικοί αγρότες είναι αυτοί που ταλαιπωρούνται και ακόμα ταλαιπωρούνται, και αυτοί τρώγαν τα εκατομμύρια.
1: 13 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Πάμε για τη δεύτερη ώρα με την κυρία Αμαλία Κάντζου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και βεβαίως τον ισορροπημένο πλέον Ιωσήφ Καλαμαράκη.
1: Όχι, εγώ δεν θέλω να είμαι ισορροπημένος.
0: Μα δεν είσαι, έτσι το είπα.
1: Εντάξει, η Κομισιόν λέει ότι έχουμε βγει πλέον από την οικονομική ανισορροπία,
0: βεβαίως,
1: την μακροοικονομική ανισορροπία. Με λίγα λόγια δηλαδή ότι βγήκε η Ελλάδα από την εποπτεία μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Αλλά εγώ δεν ξέρω αν έχω γυρίσει στην ισορροπία, γιατί αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα.
2: Δεν φταίσαι εσύ, Χριστιανέ μου. Δεν φταίσαι εσύ. Εγώ φταίω που δεν κατάλαβα ότι ήσουν ανισόρροπος.
1: Τι να κάνουμε, κανένας δεν είναι τέλειος. Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Να πούμε και μια θετική είδηση.
0: Ναι, να πούμε.
1: Γιατί λέμε όλα τα στραβά τα οποία συμβαίνουν στον τόπο μας. Μια θετική είδηση έρχεται από τα Γιάννητσα. Όπου χθες.
0: Ναι.
1: Ένας αρχιφυλακάς της ΟΠΚΕ έσωσε δύο κορίτσια από ένα φλεγόμενο σπίτι. Τα κορίτσια λοιπόν ήταν στο σπίτι, διάβαζαν για τις εξετάσεις. Όταν για άγνωστο λόγο εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Ο συγκεκριμένος αστυνομικός άκουσε τις φωνές που καλούσαν σε βοήθεια. Είναι ο Νίκος Γεωργιάδης, βρισκόταν στο σπίτι του.
0: Σε αναρωτική άδεια.
1: Ακριβώς, σε αναρωτική άδεια. Αντιλήφθηκε λοιπόν τι συνέβαινε.
0: Μπράβο.
1: Και έσπευσε για να βοηθήσει και επί της ουσίας να σώσει αυτά τα δύο κορίτσια. Και μπράβο του. Είναι ο Νίκος Γεωργιάδης λοιπόν, αστυνομικός. Θα τον ακούσουμε, μίλησε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
3: Ξαφνικά διαπίστωσα να βγαίνουν έντονοι καπνοί από την απέναντι οικία. Ταυτόχρονα άκουσα και κάποιες φωνές παιδιών να φωνάζουν. Είδα τα παιδιά που ήταν σε κατάσταση πανικού. Είδα τη φωτιά που ήταν από το δωμάτιο, από το παιδικό δωμάτιο. Έβγαλα τα παιδιά έξω πρώτα στην ασφάλεια και αμέσως πήγα και με τη χρήση του πυροσβεστήρα έζησα τη φωτιά. Ταυτόχρονα ενημερώθηκαν και οι γονείς οι οποίοι ήρθαν και αυτοί αμέσως στο σημείο. Εννοείται με ευχαρίστησαν, αλλά θεωρώ ότι δεν έκανα κάτι το σημαντικό, ήταν το αυτονόητο, ήταν αυτό που θα έκανε ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε αστυνομικός, χωρίς δεύτερη σκέψη.
1: Και μπράβο του. Μπράβο στον άνθρωπο. Για να λέμε και τα θετικά, να λέμε και τα αισιόδοξα, τα οποία υπάρχουν στην κοινωνία μας και
0: βέβαια.
1: Να μην ρίχνουμε πάνω το φως μόνο στα στραβά.
0: Σωστό.
1: Τώρα, επειδή είπαμε για πυρκαγιά, έχουμε και τις φωτιές. Έχει ξεκινήσει και η αντιπυρική περίοδος.
0: Ναι, και είχαμε στον Ασπρόπυργο μια φωτιά.
1: Είχαμε μια φωτιά η οποία ανησύχησε την πυροσβεστική, γιατί πήρε διαστάσεις. Έφυγε μάλιστα προς το βουνό η φωτιά. Αλλά το θέμα είναι, Αμαλία, ότι εκεί πέρα στον Ασπρόπυργο και ευρύτερα εκεί στο Θριάσιο πεδίο και κυρίως στο Τρίγωνο, μεταξύ Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μεγάρων, εκδηλώνονται πάρα πολύ συχνά πυρκαγιές. Περίπου λέει 5 την ημέρα. Αυτό τώρα δεν μπορεί να είναι τυχαίο.
0: Όχι, βέβαια. 5 την ημέρα.
1: 5 την ημέρα.
0: Μάλιστα.
1: Καταγράφονται, ειδικά αυτή την περίοδο του καλοκαιριού. Και ο Αντένα και ο Μιχάλης Αραμπατζόγλου έκαναν αυτοψία λοιπόν σε αυτό το τρίγωνο χθες. Πήγανε να δούνε τι συμβαίνει. Και θα ακούσετε τώρα ποια είναι τα αποτελέσματα από την έρευνα που έκαναν.
4: Η πυρκαγιά Νίκο που ξέσπασε σε θέση σοφό στον Ασπρόπυργο γρήγορα έλαβε μεγάλες διαστάσεις. Η κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής ήταν μεγάλη και η διεύθυνση του ανέμου ήταν τέτοια που η φωτιά επεκτάθηκε προς το βουνό και όχι στη βιομηχανική ζώνη. Σύμφωνα με τους ερευνητές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ξεκίνησε από κάψη καλωδίων και άλλων υλικών δίπλα σε έναν από τους τρεις καταβλισμούς που βρίσκονται εκεί. Με την κάμερα του Αντένα και τον εικονολήπτη Βασίλη Ρόζο, βρεθήκαμε στη συγκεκριμένη περιοχή λίγες ώρες προτού ξεκινήσει αυτή η πυρκαγιά. Κάναμε μία αυτοψία στο τρίγωνο των εμπρισμών, όπως χαρακτηρίζουν οι πυροσβέστες, στο θριάσιο πεδίο, την περιοχή ανάμεσα σε Ελευσίνα, Μαγούλα και Ασπρόπυργο. Εκεί όπου βρίσκονται αντιμέτωποι με 5 ενάρξεις πυρκαγιάς κατά μέσο όρο κάθε ημέρα. Δεν είναι μόνο η ανομία που κυριαρχεί στην περιοχή. Οι πυροσβέστες καταγγέλουν πως πέφτουν συχνά ακόμα και θύματα βίαιων επιθέσεων όταν προσεγγίζουν μία εστία για να επιχειρήσουν κατάσβεση.
1: Κατάλαβες λοιπόν τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Πάει λοιπόν αυτή η συγκεκριμένη ομάδα.
0: Ναι.
1: Η Ρωμά, έτσι. Και καίνε τα καλώδια. Για να πάρουν από μέσα το χαλκό.
0: Το χαλκό.
1: Βάζουν λοιπόν τις φωτιές. Πάρα πολλές φορές ξεφεύγουν αυτές οι φωτιές και πηγαίνουν εκεί πέρα σε δασικές εκτάσεις. Τρέχει η πυροσβεστική για να σβήσει τη φωτιά. Αλλά αυτό τους χαλάει τη δουλειά. Γιατί λέει, εμείς δεν θέλουμε να τα κάψουμε. Για να πάρουμε το χαλκό. Και αρχίζουν τις πέτρες στα πυροσβεστικά οχήματα. Και αυτή είναι καθημερινότητα εκεί στην περιοχή. Και δεν είναι τώρα. Είναι εδώ και χρόνια. Εάν το παρατηρήσεις, κάθε λίγο και λιγάκι έχει φωτιά στον Ασπρόπυργο, στη Μάνδρα, σε εκείνες τις περιοχές που είναι τριγύρω. Κάθε λίγο και λιγάκι. Οι κάτοικοι φυσικά αγωνιούν.
0: Βέβαια, λογικό.
1: Αλλά δεν αλλάζει τίποτα. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Παιδιά, λέει, αν μπορείτε κάθε μέρα να μας δίνετε μια ευχάριστη είδηση, γιατί το έχουμε ανάγκη. Το καταλαβαίνουμε απόλυτα, Δημήτρη. Από την άλλη, βέβαια, πρέπει και εμείς να αναφερόμαστε και στην επικαιρότητα. Δεν γίνεται να την παρακάμπτουμε. Αλλά με κάθε ευκαιρία, φυσικά και θα μεταφέρουμε και τις θετικές και τις αισιόδοξες ειδήσεις. Καλημέρα και στο φίλο το Χριστόφορο. Αγαπητέ Χριστόφορε, η κυρία Δημογλίδου ήταν νωρίτερα με την επιχείρηση Θερισμός και μάλιστα εγώ μπερδεύτηκα στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ήθελα να παίξω την κυρία Κούφο Νικολάκου και λέω πάμε να ακούσουμε την εκπρόσωπο της Ελλάς. Και εκεί που λέω πάμε να ακούσουμε την εκπρόσωπο της Ελλάς, ακούγεται αυτό.
5: Συνεχίζεται ουσιαστικά η επιχείρηση Θερισμός, όπως έχει ονομαστεί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος.
1: Έτσι την πάτησα.
6: Ο θεριστής.
1: Ναι.
6: Ο θεριστής έρχεται.
1: Την πάτησα με το θερισμό και με το θεριστή. Τι να κάνω κι εγώ.
0: Ο θεριστής που έχει προκαλέσει.
1: Και ανάψει φωτιές.
0: Πανικό έχει προκαλέσει και το αριστερή πολυκατοικία. Πανικό.
1: Όχι τίποτα άλλο. Έρχεται και μία δημοσκόπηση μετά την άλλη.
0: Ναι.
1: Θες είχαμε τις GPO.
0: Ναι.
1: Για το Star. Πάνω κάτω τα ίδια ευρήματα. Εντάξει, πρώτη Νέα Δημοκρατία.
0: Τρίτο το Πασόκ, τέταρτο.
1: Δεύτερο κόμμα η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Τρίτο το Πασόκ σε αυτή τη δημοσκόπηση. Τέταρτη η κυρία Καριστιανού. Και μετά τα υπόλοιπα κόμματα όπως έχουμε δει και στις άλλες δημοσκοπήσεις.
0: Ακριβώς. Είναι περίπου τα ίδια ευρήματα. Πάντως φαίνεται ξεκάθαρα ότι η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας είναι η πρωτιά. Και από εκεί και πέρα δυναμικά έχει μπει στο παιχνίδι η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Και σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι το δεύτερο κόμμα.
1: Τώρα να σας πω για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος για να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Λοιπόν, και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
7: Καλημέρα και πάλι. Έχουμε νεότερα για την πτώση του οχήματος στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Α, για πες μας Παναγιώτη.
7: Μετά από επικοινωνία με το λιμενικό, ενημερωθήκαμε ότι το περιστατικό συνέβη στην πύλη Ε4. Στο σημείο παραμένουν το σκάφος του λιμενικού, η μονάδα υποβρύχιων αποστολών και γερανοφόρο όχημα που επιχειρούν την ανέλκυση του γιοταχή. Και στα της κίνησης, στο κόκκινο Κηφισός, στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Ελεοφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής της Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας και στις Πειραιώς Πατησίων Μάρνη στην Ομόνια. Στο κόκκινο η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Πυκνή η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος Ζωγράφου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρονα. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15-20 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15-20 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Για πες μου, Αμαλία, τι εξέλιξη έχουμε και με τα F-35 και την Τουρκία.
0: Εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί χθες ο Ρούμπιο, δεν είναι οποιοδήποτε ο Ρούμπιο, έτσι, ο Αμερικανός αξιωματούχος, είπε ξεκάθαρα σε ερώτηση ενός, νομίζω, δημοκρατικού ήταν βουλευτή, ότι δεν πρόκειται να δώσουν να μπει ξανά στο πρόγραμμα των F-35 η Τουρκία όσο έχει τους S-400. Ότι ξεκάθαρος ο Ρούμπιο είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Το ξέρουμε ότι έχει τους ρωσικούς πυράβλους να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35. Κάτι που θέλει πάρα πολύ η Τουρκία. Που ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία θυμάσαι που είχε δώσει μια συνέντευξη και είχε πει κάτι δηλώσεις ότι θα τελειώσει και θα ξαναμπεί η Τουρκία. Φαίνεται ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Κόκκινη κάρτα λοιπόν στην Τουρκία τα F-35 από τους Αμερικανούς. Και την ίδια στιγμή φαίνεται ότι πάει πίσω αυτό το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα. Οι πληροφορίες λένε ότι ίσως εκεί στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και βλέπω. Που το φέρει στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Το ξανασκέφτεται η Τουρκία. Δεν θέλει να ανοίξει και πολλά μέτωπα. Υπάρχει και η σύνοδος του ΝΑΤΟ, δεν είναι στην Τουρκία.
1: 7 και 8 Ιουλίου.
0: Ακριβώς, που θα πάει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Άρα δεν θέλει και να έχει κι άλλο ένα μέτωπο ανοιχτό με την Ελλάδα, η Τουρκία. Και ήδη ξαναλέω ότι αυτή η δήλωση του Ρούμπιο στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης την έχουν υποδεχθεί με πολύ αρνητικό τρόπο. Και αυτό είναι το σωστό, όσο έχει τους
1: ναι.
0: Υπάρχει νόμος, δεν μπορεί να το κάνει. Ακόμα και ο Τραμπ που είναι φίλος του Ερντογάν, είναι φιλαράκια, δεν μπορεί να το περάσει.
1: Καλημέρα και στον Νίκο. Άκουσε νωρίτερα αυτό που λέγαμε για τις φωτιές στον Ασπρόπυργο και λέει ότι και στον καταβλισμό που βρίσκεται στο όρος Εγάλεο κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Φωτιές και όταν πάει η πυροσβεστική να σβήσει, πετάνε πέτρες και ξύλα στους πυροσβέστες. Το έχω δει με τα μάτια μου. Ο Δήμος Κορυδαλλού δεν κάνει απολύτως τίποτα, όπως επίσης και ο Δήμος της Αγίας Βαρβάρας.
0: Μάλιστα.
1: Κλεψιές, εμπόριο ναρκωτικών, πυροβολισμοί σε γιορτές και ό,τι άλλη παρανομία λέει θέλετε και μπορείτε να φανταστείτε, γίνεται ανεξέλεγκτα. Εγώ, αν κάνω τα μισά, θα μπω στη φυλακή για 10 χρόνια. Επιτέλους, κάτι πρέπει να γίνει. Καλημέρα και σε σένα, Νίκο. Πάμε, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Summer time, the living is easy, αλλά δεν το βλέπω να είναι πολύ easy αυτό το καλοκαίρι το οποίο έρχεται.
1: Δύσκολο Αμαλία μου. Θα είναι. Θερμοκρασία, από πλευράς θερμοκρασίας το λέω, έτσι. Και καύσωνα και μέρες που θα έχει πολύ ζέστη.
0: Ξέρεις τι διαβάζω σήμερα στα νέα.
1: Ναι.
0: Πιο καυτό καλοκαίρι. Mm. Τι φέρνει το Super El Niño στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Καύσονες, ξηρασίες, πλημμύρες, αυτά προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για φέτος στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας, λόγω του συνδυασμού, λέει, της θερμοδυναμικής βόμβας με την κλιματική αλλαγή.
1: Ωραία.
0: Κίνδυνος για ισχυρές και παρατεταμένες πυρκαγιές στην Ελλάδα, λόγω διπλασιασμού της καύσιμης ύλης. Είναι το πρωτοσέλιδο σήμερα στα νέα.
1: Θα έχουμε, λέει, πολύ ζεστό καλοκαίρι. Έτσι, πολύ ζεστό καλοκαίρι. Με ό,τι αυτό σημαίνει και για, το, και για τις πυρκαγιές, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και τώρα που λες για ζέστη στην Ισπανία, που έκανε αυτό το καύσωνα, λέει, που είχε να το κάνει 20-30 χρόνια. 101 νεκροί. 101 νεκροί στην Ισπανία από τον καύσωνα, παιδιά. Μάιο μήνα. Μάιο μήνα, ο πιο ζεστός εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Και μετά κάποιοι λένε ότι δεν υπάρχει καμία κλιματική αλλαγή, δεν υπάρχει καμία κλιματική κρίση, ότι όλα αυτά τα φτιάχνουν για να μας επηρεάζουν και να μας τρομοκρατούν. Παιδιά, τα βλέπουμε καθημερινά και τα βλέπουμε μπροστά μας και τα βιώνουμε. Δεν πειράζει, όμως θα φύγουμε να πάμε διακοπές το καλοκαίρι και να γλιτώσουμε από τη ζέστη.
1: Πού να πάνε οι μισοί.
0: Εντάξει, αλλά οι άλλοι μισοί που θα πάνε.
1: Δεν σχεδιάζουν να πάνε.
0: Ξέρεις, εδώ πέρα σύμφωνα με έρευνα λοιπόν.
1: Ναι.
0: Πάλι το διαβάζω στα νέα σήμερα. Υπάρχει μια έρευνα που έχει υπολογίσει ποιος είναι ο τελικός λογαριασμός για διακοπές για μία εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μέσα σε αυτά περιλαμβάνονται μετακίνηση, διαμονή και διατροφή. Εάν θέλει να πάει κάποιος στα νησιά, λοιπόν, σε κάποιο ελληνικό νησί, για μια τετραμελή οικογένεια το κόστος είναι από 2.500 έως 3.000 ευρώ.
1: Καλά.
0: Για μια εβδομάδα. Εάν θέλει να πάει ένα ζευγάρι τώρα, που δεν έχει παιδιά, οι δυο τους, είναι από 1.800 μέχρι 2.500. Για μια εβδομάδα σε νησιά.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει βέβαια και η λύση να πας στην Ηπειρωτική Ελλάδα.
1: Υπάρχει, ναι, βέβαια.
0: Εκεί λοιπόν ένα ζευγάρι θέλει από 1.200 έως 1.700 ευρώ, ενώ μια τετραμελής οικογένεια από 2.000 μέχρι και 2.500 ευρώ.
1: Εντάξει, δεν είναι
0: δηλαδή κάτω από το διχίλιαρο.
1: Δεν υπάρχει για μια εβδομάδα.
0: Για μια εβδομάδα δεν υπάρχει.
1: Μαζί με τα κινήσεις, ξενοδοχείο και διατροφή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Αυτά σχετικά λοιπόν και με το καυτό καλοκαίρι το οποίο περιμένουμε.
1: Και θα ανέβει, λένε οι μετεωρολόγοι, η θερμοκρασία Σάββατο Κυριακή. Θα είναι πάνω από τα κανονικά. Μπορεί 34, 35, 33. Σήμερα θα είναι, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Θα έχουμε και κάποιες τοπικές βροχές, στα βόρεια κυρίως και στα δυτικά. Και ίσως, λέει, στα βόρεια του νομού το απόγευμα να υπάρχουν κάποιες βροχές και μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Καλό είναι αυτό, εκεί γύρω στους 30 βαθμούς.
0: Επειδή όμως είπαμε για διακοπές και ίσως σας ανοίξαμε την όρεξη, νομίζω ότι είναι το κατάλληλο σημείο να αναφερθώ στον εβδομαδιαίο διαγωνισμό εδώ του Real FM, που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, και στον οποίο θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε 5 ημέρες στο Σήμαντρον Traditional Village. Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM και η Manesis Travel σας στέλνουν για οικογενειακές διακοπές στο Σήμαντρον Traditional Village. Διεκδικήστε 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις δηλαδή, για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών, με Smart All Inclusive πρόγραμμα γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες. Water Park με νέες νεροτσουλήθρες, πισίνες και θερινό σινεμά. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Στην κλήρωση που θα γίνει λοιπόν τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη, σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20 ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλωτη Sea Jets, παίρνοντας και το αυτοκίνητο μαζί σας. Απολαύστε τα νέα καθίσματα και την επιλογή πλήρους ανάκλησης για ακόμα πιο ξεκούραστο ταξίδι. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε τώρα στο real.gr. Βρίσκετε τον Real Player, εκεί είναι και οι οδηγίες. Ακολουθήστε τις και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Λοιπόν, Next is Now, η Kingdom Consulting Firm, διοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2026 στο Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
0: Καλημέρα και Στηφάνη. Ποιες διακοπές, παιδιά, λέει, εδώ δεν έχουμε να βγάλουμε το μήνα. Με 780 ευρώ από μακριά τις βλέπουμε. Καλημέρα, Φανή, και το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος έχει πρόβλημα με τη δήλωση καθαρισμού οικοπαίδου, την οποία, λέει, έκανα και πέρσι. Έβαλα, λέει, το ΚΑΕΚ του οικοπαίδου. Σύμφωνα με το κτηματολόγιο, το σύστημα απαντά ότι ο ΚΑΕΚ που εισάγεται ανήκει σε οικόπαιδο που δεν είστε ιδιοκτήτης. Ο άνθρωπος έκανε πέρσι,
1: ναι,
0: τη δήλωση, πήγε να την κάνει και φέτος. Και φέτος το σύστημα του λέει ότι δεν είναι ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου οικοπαίδου.
1: Μήπως κάτι υπάρχει στο Ε9, πρέπει
0: μήπως
1: να το
0: δει. Μήπως έχει δηλώσει κανένας άλλος.
1: Ναι, να δείτε το Ε9. Ναι.
0: Και πέρα, ξέρω εγώ. Καλημέρα και στον Θάνο, ο οποίος μας ακούει στα Γιάννενα. Εδώ είμαστε, λέει, πολύ δροσερά μέχρι τώρα και με πολλές απογευματινές μπόρες. Και φαίνεται να είναι μια χαρά μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Και μακάρι να συνεχίσετε έτσι στα πανέμορφα Ιωάννινα. Για πες μου αυτή την είδηση που μου έφερες από την Νορβηγία. Τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί κάποιος ευρηματικός εκεί πολίτης,
1: ναι,
0: κάνει χρυσές δουλειές.
1: Χρυσές δουλειές, τι έχει? Έχει μετατρέψει το διαμέρισμά του δεύτερου ορόφου σε πιτσαρία. Δηλαδή έχει έναν φούρνο, ψήνει πίτσες μια φορά την εβδομάδα και τις... Πώς τις δίνει στους ανθρώπους που πάνε εκεί να τις πάρουν? Τις έχει βάλει ένα σκηνή με ένα κουτί και από τον μπαλκόνι τους τις κατεβάζει κάτω. Και αν δείτε τις φωτογραφίες, πραγματικά ουρά ο κόσμος. Ουρά, πραγματική ουρέ. Δηλαδή πάρα πολλοί κόσμος τη συγκεκριμένη μέρα κάθεται εκεί στην, ξέρεις, υπομονετικά, περιμένοντας, και δεν τους βλέπει, δηλαδή δεν τους χαιρετάει. Τους τις στέλνει από πάνω. Αν δείτε και το σκηνή και το κουτί, έτσι, ξέρεις, σαν ένα. Εντάξει, σαν ασανσέρ, δεν είναι ασανσέρ. Το έχει δημιουργήσει ο ίδιος.
0: Πώς κάνανε, ρε παιδί μου, οι καλόγυροι παλιά?
1: Εγώ θυμάμαι το περίπτερο στη Βουλιαγμένη.
0: Α, λες το περίπτερο με το φτιάρι.
1: Βέβαια, με το φτιάρι που, ναι, δεν κατέβαινες. Πώς θα έδινε και πλήρωνες με το φτιάρι και σου έδινε.
0: Αυτό το κάνει, δηλαδή, μια φορά την εβδομάδα.
1: Μια φορά την εβδομάδα έχει βγάλει του κόσμου τα χρήματα. Χρυσές δουλειές, σου λέει.
0: Και να έχει πιο φτηνή.
1: Όχι. Επειδή όμως εκεί
0: είναι πιο γευστική.
1: Είναι πάρα πολύ καλή ποιοτικά, πάρα πολύ καλά υλικά. Και επειδή μου είναι ιταλική πίτσα με αυτή τη λεπτή ζύμη που δεν την βρίσκεις πολύ εύκολα. Και επειδή κλείνουν και νωρίς εκεί στην Νορβηγία και λόγω ψύχους και τις μέρες που κάνει κρύο και όλα αυτά, δεν ανοίγουν πολλά μαγαζιά. Το έχει βρει αυτός και είναι και οικογενειακή επιχείρηση και είναι και σπιτικά τα υλικά. Και γίνεται, παιδιά, έχει βγάλει του κόσμου τα χρήματα. Εγώ λέω, είναι πλάκα, λέω, αποκλείεται. Και όμως έχει μετατρέψει το διαμέρισμά του σε μια μικρή πιτσαρία.
0: Βάζε μου ιδέες.
1: Πρόσεξε, θα φτιάξει όμως και το κουτί με το σκηνή, έτσι. Θα τις κατεβάζεις κάτω.
0: Ναι, τι, οργανωμένα πράγματα.
1: Θα πηγαίνεις τώρα ασανσέρ πάνω κάτω.
0: Όχι, ρε παιδάκι, μαλαιρώνουμε και το ασανσέρ.
1: Αυτό σου λέω.
0: Από τον μπαλκόνι.
1: Και
0: τον πέμπτο θα κατεβάζω.
1: Οι άλλοι κοιτάνε, αν δεις φωτογραφίες, και περιμένουν να έρθει το κουτί από πάνω με το σκηνή να πάρουν την πίτσα και να φύγουν. Εντάξει, απίστευτα πράγματα, έτσι. Άσε πάλι τι είδα που του το έλεγα. Ρε παιδί μου, στους γάμους όλες που πηγαίναμε, που έχουμε πάει, εντάξει, τι κάνουν οι νεόνυμφοι, κόβουν αυτή την τούρτα, έτσι. Την τούρτα αυτή με το μαχαίρι και σταυρωτάκι, ο ένας ταΐζει τον άλλον. Αυτό δεν γίνεται.
0: Αχ, ναι, που πίνουν και σαμπάνι και από τα ποτήρια,
1: ναι,
0: σταυρωτάκι.
1: Ναι. Τώρα, λέει, υπάρχει μια άλλη μόδα που έχει έρθει από την Ιταλία. Τέλος η τούρτα. Τώρα πλέον οι νεόνυμφοι και στην Ελλάδα δεν είναι πια η τούρτα, είναι τυραμισού.
0: Οπ. Εδώ είμαστε.
1: Περίμενε.
0: Εδώ είμαστε.
1: Και είναι ένα μεγάλο, ξέρεις, έτσι το τυραμισού, ρε παιδί μου, σε στρώσεις. Και οι νεόνυμφοι βάζουν πάνω, ξέρεις, το κακάο, οι ίδιοι. Με το κακάο, ξέρεις. Και αρχίζουν και τρώνε με το κουτάλι.
0: Και μετά ορμάνε.
1: Και μετά ορμάει ο κόσμος το κουτάλι.
0: Έτσι
1: και
0: με τα
1: τρώει.
0: Κουτάλια.
1: Ναι, ναι.
0: Όλοι μαζί.
1: Ναι, ναι. Γιατί τι σε πείραξε.
0: Με το τυραμισού με έφτιαξε. Λέω, ωραία εδώ είμαστε.
1: Είναι το αγαπημένο. Λέει, είναι πολύ
0: αλλά
1: ωραίο.
0: Τώρα να πηγαίνουν όλοι μαζί και να παίρνουν έτσι με τα κουτάλια να δεν βάζουν δηλαδή σε ένα πιατάκι.
1: Όχι, είπαμε, δεν είναι αυτό έτσι. Είναι η ερωτελεστία. Αυτό είναι το λειτουργικό. Είναι εκεί που βάζει το κακάο πάνω αυτό. Γιατί θέλει κακάο από πάνω. Δεν μπορεί να το πα αλλιώ. Το τυραμισού και όταν είναι έτοιμο, έχουν φάει νεόν με το κουτάλι. Τρεπάνε εκεί καλεσμένοι, εκεί στο γάμο. Στη δεξί σου και τρώνε μέσα από το. Αυτή, από την τούρτα τυραμισού, α το πούμε, με το κουτάλι.
0: Ναι.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Δεν με ενθουσιάζει. Το τυραμισού με τρελαίνει. Ναι. Είναι το αγαπημένο μου.
1: Εντάξει.
0: Αλλά τώρα σου λέω να πηγαίνουν ρε παιδί μου όλοι μαζί με τα κουτάλια του εκεί.
1: Έλα,
0: και να παίρνουν από
1: εντάξει.
0: Μέσα.
1: Εντάξει. Και εσύ. Σιγασιάρι μου φαίνεται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Σε βλέπω, πώ κάνει τα μούτρα σου. Εντάξει.
0: Σε παρακαλώ. Καλημέρα και στο Βασίλη. Άκουσε την είδηση για την πίτσα από την Νορβηγία.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι μας κατέβαζε, λέει, τα κεφτεδάκια των 99 στο σεισμό της Αθήνας η γιαγιά μου. Είχανε κάτσει κάτω και η γιαγιά την είχανε πάνω και μαγείρευε. Μπράβο, Βασίλη. Καλημέρα και στην Πινελόπη. Αναφέρεται στις διακοπές και λέει: υπάρχουν και προορισμοί πολύ οικονομικοί, όπως η Βόρεια Εύβοια. Ο αδερφός μου πήγε με την οικογένειά του 4 άτομα μέσα Αυγούστου, πριν από 2 χρόνια, και ήταν πολύ ευχαριστημένοι. Και είναι και εξαιρετικός προορισμός η Βόρεια Εύβοια. Πανέμορφη.
1: Πανέμορφη, πανέμορφη, πραγματικά.
0: Από την άλλη, η Σοφία βρίσκεται στο δρόμο και είναι αγανακτισμένη. Λαχαναγορά Ρέντι, γέφυρα μεταμόρφωση,
1: ναι.
0: 2 ώρες και 5 λεπτά.
1: 2 ώρες και 5 λεπτά.
0: Την καλημέρα μου λέει στον κύριο Κυρανάκη, μεταφέρει η Σοφία, που είναι μπλοκαρισμένη 2 ώρες και 5 λεπτά. Καλημέρα και καλό κουράγιο σε όσους ταλαιπωρούνται στους δρόμους.
1: Και τη Χριστίνα δεν τη αρέσει αυτό με το τυραμισού.
0: Μα είναι
1: δεν
0: πράγμα, ρε παιδί μου τώρα αυτό.
1: Αυτή είναι αμόδο. Τώρα τι να πω, εγώ μεταφέρω την είδηση.
0: Το τυραμισού ή στο βάζουν μπροστά σου ολόκληρο και βουτά μέσα και κάνει ό,τι θέλει.
1: Εννοεί μόνο σου εννοεί.
0: Ναι.
1: Εννοεί να πάρει το ταψί, το φας μόνο σου.
0: Ναι. Ή okay. Αυτό,
1: ναι.
0: Ή για να είμαστε έτσι και ευγενεί και εγώ και τα λοιπά.
1: Πάρα πολλά, θα το κάτω τη
0: σε ένα μπολάκι, σε μια γαβάθα εκεί πέρα και τρώ.
1: Μπολάκι ή γαβάθα.
0: Γαβάθα.
1: Α,
0: να ξέρω άλλου
1: δεν γίνεται έτσι αυτή η κοιλιά, το έχουμε καταλάβει. Αυτή η κοιλιά δεν έχει δημιουργηθεί έτσι.
0: Με αυτό το κορμί χτίστηκε με θυσίε. Τέλος πάντων, ο καθένας κάνει ό,τι του αρέσει. Καλημέρα και στον Γιάννη στο Ήλιον. Καλημέρα, λέει. Ο καύσωνας στη δεκαετία του 80 δεν υπήρχε, λέει. Πόσοι έφυγαν στην Ελλάδα, υπήρχε κλιματική κρίση και τότε. Βρε, Γιάννη μου, αγαπητέ Γιάννη, τότε ήταν ένα φαινόμενο μία στο τόσο. Δηλαδή, βιώσαμε ένα καύσωνα, εάν δεν κάνω λάθος, εάν θυμάμαι σωστά, το 87 νομίζω ήταν. Μπορεί και να κάνω λάθος, το λέω με επιφύλαξη. Αλλά ήταν είδηση. Ο καύσωνας τότε ήταν είδηση.
1: Βέβαια.
0: Και θα το θυμάσαι κι εσύ, γιατί πρέπει να είμαστε πάνω κάτω κοντά στην ίδια ηλικία. Τότε περνάγαμε τα καλοκαίρια μας με ανεμιστήρα. Ούτε air condition υπήρχαν, ούτε τίποτα.
1: Κοιμόμαστε στα μπαλκόνια όταν έκανε πολύ ζέστη μέχρι εκεί.
0: Αυτό, και με έναν ανεμιστήρα. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα το οποίο βιώνουμε τα τελευταία.
1: Που δεν μπορεί να κοιμηθεί, να κάνει σπίτι σου.
0: 15-20 χρόνια.
1: Ο κόσμος δεν κάθεται πια στα μπαλκόνια.
0: Και ειδικά την τελευταία δεκαετία.
1: Πέρσι ο κόσμος, θυμάσαι με την παρατεταμένη ζέστη, δεν καθόταν στα μπαλκόνια. Δεν έχω δει κόσμος παλιά. Ο κόσμος καθόταν στα μπαλκόνια μετά, μετά τις 8. Που είχε πέσει ο ήλιος, κάθονταν στα μπαλκόνια. Τώρα πια δεν κάθεται, γιατί δεν μπορεί από τη ζέστη. Όταν πυρώσουν, όπως λένε, και τα τσιμέντα, δεν μπορείς να κάτσεις.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Έρχεται που λες Αμαλία και ο Κώστας από την Κοζάνη και λέει καλημέρα. Σήμερα βρέχει εδώ και εγώ έκανα σπίτι γραφείο 8 λεπτά.
2: Αυτά είναι.
1: Μάλλον λέει να σκεφτείτε να την κάνετε από Αθήνα. Αν σκεφτώ ότι θα χρειαζόταν να κάνω 4 ώρες την ημέρα στο αυτοκίνητο για τη δουλειά, θα με έπιανε κατάθλιψη. 8 λεπτά έκανε ο άνθρωπος για να πάει στη δουλειά του και με βροχή. Καλημέρα φίλε από την Αθήνα. Καλημέρα και στο Γιώργο, στο ταξί στην Κηφισιά. Εγώ λέει σας φιλοξενώ το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου στην Καρδαμίλη.
2: Πολύ
1: αρκεί
2: ωραία
1: να μαγειρεύει ο Καλαμαράκης. Άστο φίλε, νηστική θα μείνουμε.
2: Πανέμορφη Καρδαμίλη, πανέμορφη.
1: Ναι, αλλά θα μείνουμε νηστική.
2: Θα μαγειρεύω εγώ που ξέρω.
1: Ναι, αλλά θέλει να μαγειρεύω εγώ.
2: Ναι, άστο, μη μαγειρεύει καλύτερο ο Καλαμαράκης, αφήστε το.
1: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Μέθανα λέει. Πολύ φθηνός και πανέμορφος προορισμός. Μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα.
2: Εντάξει, υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα που μπορείς να πας πιο οικονομικά, έτσι, πολύ πιο οικονομικά στην πυρωτική Ελλάδα και μέρη που δεν είναι και έτσι τουριστικά πολύ, που έχουν και ωραία θάλασσα και ωραίο φαγητό και είναι πιο οικονομικά, φυσικά. Και τα ψάχνει πλέον ο κόσμος, οι οικογένειες κυρίως που έχουν και παιδιά, ψάχνουν τέτοιους προορισμούς.
1: Καλημέρα και στη Μαρία, η οποία έχει διαφορετική άποψη σχετικά με τις κλιματολογικές συνθήκες και λέει και η φύση κάνει κύκλους όπως όλα τα πράγματα στη ζωή. Αφήστε λοιπόν, λέει, την κλιματική κρίση παραμύθι για λόγους που ξέρετε. Εξακολουθείτε να εθελοτυφλείτε γιατί έτσι σας έχουν διδάξει. Καλημέρα Μαρία.
2: Είδες τι έγινε, είδες τι έγινε στην Άπακτο το πρωί με τον οδηγό αυτόν, ο οποίος πήρε παραμάζωμα με τραπεζοκαθίσματα και στο λιμάνι κοντά ήταν, από ό,τι κατάλαβα. Και ευτυχώς, επειδή είχε μια κυρία, είχε παρκάρει εκεί. Κακώς είχε παρκάρει βέβαια και εκείνη, να το πούμε. Είχε κλείσει το δρόμο τη μυαλωρίδα. Ήταν και το παιδί μέσα.
1: Πρόλαβε και τράβηξε το παιδί.
2: Τράβηξε το παιδί, αν δείτε το βίντεο. Δηλαδή, πραγματικά αυτό είχε άγιο το παιδάκι. Το τράβηξε η μητέρα. Μάλλον άκουσε το θόρυβο, λέει. Ξέρετε, όπως έπαιρνε.
1: Ναι, γιατί πήρε παραμάζωμα εκεί πέρα, μηχανάκια, τραπεζοκαθίσματα.
2: Δίκυκλα λέει και τράκαρε λέει με τοπικά με το σταθμένο αυτοκίνητο της γυναίκας. Αν δείτε το βίντεο, είναι σοκαριστικό. Ευτυχώς που πρόλαβε η γυναίκα και τράβηξε το παιδί από το αυτοκίνητο.
1: Πάλι καλά. Καλημέρα, Real Blogger. Περαστικά μας και πάλι, παλικάρι μου. Δεν πειράζει, έχουμε συνηθίσει εμείς. Καλημέρα και στον Νίκο. Αναφέρεται στο 87. Υπήρχαν λέει air condition μόνο σε γραφεία. Γι' αυτό λέω πέθαναν πολλοί άνθρωποι από θερμοπληξία και μάλιστα οι γιατροί λέει άργησαν να καταλάβουν από τι είχαν πεθάνει. Τώρα έχουμε air condition παντού με αποτέλεσμα να έχει αλλάξει η προσαρμογή του συστήματος του ανθρώπου. Καλημέρα στον Νίκο. Βέβαια ήταν διαφορετικές οι συνθήκες. Δεν ήταν και τόσα πολλά τα αυτοκίνητα, δεν ήταν και τόσα πολλά τα air condition, δεν ήταν τόσο το πετό όσο είναι πλέον στην Αθήνα, γιατί
2: βέβαια
1: και αυτά επιβαρύνουν τις συνθήκες.
2: Και είχε και πιο πολύ πράσινο, δεν είχε καεί ο ημιτός και η παρανεθά. Τώρα έχουν καεί τα πάντα. Τα πάντα.
1: Παιδιά, για τις πολιτικές εξελίξεις θα είπαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, είπαμε και κάποια πράγματα στη δεύτερη, δεν υπάρχει κάτι νεότερο, έρχεται μία δημοσκόπηση μετά την άλλη, υπάρχουν ζυμώσεις, διεργασίες, τριβές, κυρίως στον χώρο της κέντρο-αριστεράς, ο ένας εναντίον του άλλου, με βέβαια το βλέμμα και στον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος, όπου εκεί θα υπάρχουν προβλήματα και στην κυβερνητική παράταξη όσον αφορά τουλάχιστον την αυτοδυναμία που θέλει να πετύχει στις επόμενες εκλογές.
2: Πάντως φαίνεται ότι είναι λυμένη η αποφασία από τον κύριο Σαμαρά ότι το κόμμα δεν βιάζεται αλλά έχει αποφασίσει να το δημιουργήσει, να το κάνει. Αυτό θα δημιουργήσει θέμα, λένε κάποιοι εκλογικοί αναλυτές, στα δεξιά της δεξιάς. Θα το δούμε. Πάντως θα έχουμε και τη δημιουργία ένα νέου κόμματος. Άρα τρία καινούργια κόμματα. Του κύριου Τσίπρα, της κυρίας Καρυστιανού και όσον ούπο του κύριου Σαμαρά.
1: Χθες έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Άγγελου Αντωνόπουλου.
2: Ναι.
1: Ενός σπουδαίου ηθοποιού, ενός εξαιρετικού ηθοποιού, σέμνος, σοβαρός, ταπεινός, σε όλη τη του πορεία, την πολύ σημαντική πορεία, και στο θέατρο και στον κινηματογράφο και βέβαια στο πέρασμα που είχε κάνει και από την ελληνική τηλεόραση, Άγνωστος Πόλεμος, έτσι, ο περίφημος Βαρτάνης, αλλά και σε σύριαλ που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια. Ένας άνθρωπος που ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό και η επιθυμία του ήταν να γίνει γνωστή η είδηση του θανάτου του μετά την ταφή του.
2: Ναι.
1: Στην Εύβοια, εκεί όπου αγαπούσε ιδιαίτερα αυτό το μέρος, εκείνη η τελευταία του πλέον κατοικία. Οπότε έγινε χθες γνωστή η είδηση του θανάτου του. Θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που είχε δώσει στον Νίκο Χατζηνικολάου το 2020 σε μια εξομολόγηση στο Ενώπιος Ενωπείο. Τι είχε πει λοιπόν για τη σχέση του κυρίως με το θέατρο. Και για κλείσιμο εκπομπής έχουμε διαλέξει ένα τραγούδι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ γνωστό, με τη φωνή του Άγγελου Αντωνόπουλου. Έτσι για το δικό μας αντίο. Σε πολύ λίγο έρχεται κοντά σας
2: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Εμείς θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.
3: Εγώ νιώθω ότι στο θέατρο δώσατε πολλά.
4: Εκεί ήμουν πάντα. Βέβαια, το θέατρο μου έδωσε το διαβατήριο. Δεν υπάρχει θέμα. Και μου λέει, έχουν, τι να σας πω. Τα πείματα συνήθως δεν τα λέμε έτσι. Αλλά την Ιθάκη με πείσατε ότι μόνο έτσι μπορούμε να τη λέμε. Όταν πάω στο θέατρο και βλέπω πάνω στη σκηνή κάποιον που ήταν μαθητής μου, συγκινούμαι.

μ' αγαπάς. Αυτός που σ' έκανε στα αλήθεια να πονήσεις. Θα ήθελα να ξέρω τι σκέφτεσαι που πας.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Έχεις κανονίσει καμιά σάουνα μέσα στο Σαββατοκυριακό, κάτι να πας οπουδήποτε? Ε, α, έχεις κανονίσει. Και προετοιμάζεσαι δηλαδή, ας πούμε, πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός σου σε πολύ ζεστά σημεία και σε ζεστά, δωμάτια. Ε, μάλλον, ναι, ωραία. Εγώ τι σου φταίω? Α, εντάξει. Κοντά στο, πώς λέει, όχι, κοντά στα χλωρά καίγονται και τα ξερά. Όχι, ανάποδα, κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Πολλές, πολλές καλημέρες, συμπαθάτε με. Είχαμε έτσι έναν αυθόρμητο διάλογο εδώ με τον κύριο Τζιβελεκίδη, που είναι ο απόλυτος άρχοντας του κόκπιτ εδώ στο ραδιοθάλαμο. Ε, απλά μπήκα μέσα και μου ήρθε ένα πράγμα. Λέω, δεν μπορεί. Έχει κανονίσει σάουνα. Κάτι, οτιδήποτε. Και θέλει να μου δείξει, κοίτα, πώς είναι η θερμοκρασία και πώς είναι τα πράγματα μέσα σε μια σάουνα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Λοιπόν, οτιδήποτε. Και θέλει να μου δείξει, κοίτα, πώς είναι η θερμοκρασία και πώς είναι τα πράγματα μέσα σε μια σάουνα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Λοιπόν, πολλές, πολλές καλημέρες. Εδώ είμαστε. Ανταμώνουμε και σήμερα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε.

Θα χαρτογραφήσουμε οτιδήποτε συμβαίνει στην ειδησιογραφία και θα περπατήσουμε μαζί σε αυτό το ανάγλυφο της επικαιρότητας. Στο 211-200-8200 φεύγει η κυρία Ειρήνη Κούρτη να πάει να ξεκουραστεί και αναλαμβάνει μας επάνω στο μετέχμιο η κυρία Φράνσις Παράσχη. Πολύ αντένα. Παλιός κλασικός αντένα. Ναι, ήμασταν και εμείς εκεί. Στο 211-200-8200 λοιπόν μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο. Εάν δεν θέλετε, βαριέστε να γράψετε μήνυμα, να στείλετε mail. Από το τηλεφωνικό κέντρο τα μηνύματά σας έρχονται απευθείας εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM. Εάν τώρα δεν θέλετε να σας ακούσει ο διπλανός σας, τι θέλετε να βγει στον αέρα, γράφετε στο στούντιο papakirialfm.gr. Εμείς αυτά τα μηνύματα, στέλνετε το mail και τα μηνύματα αυτά τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο μπροστά εδώ σε αυτή την απίστευτη, φοβερή, τρομερή και μαγική οθόνη. Να ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι. Δεν ξέρω, μου βγήκε το τσαχπινό μπιρμπιλό γαργαλιάρικο. Πάμε, κύριε Τζιβελεκίδη.

5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί, 5 και 5 λοιπόν, η σημερινή Παρασκευούλα φέρνει ή αναμένεται να φέρει πολιτικές εξελίξεις. Σημειώστε, συσκέψεις, συνεδριάσεις, στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρουμε η Δευτέρα τι θα ξημερώσει. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε κάθε περίπτωση και εδώ όλες οι εκπομπές του Real FM θα σας ενημερώνουν λεπτό προς λεπτό. Ομιλία παύλα συζήτηση του Αντώνη Σαμαρά σε Think Tank στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αναμένεται να πει πάρα πολλά, θα τον ρωτήσουν και πολλά πραγματάκια, ούτως ή άλλως η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι ένα πράγμα. Το κόμμα Σαμαρά έρχεται, τώρα το τι μέλη γενέστε και το τι θα κάνει. Αυτά τα γνωρίζει μόνο ο ίδιος. Στο Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούν τις εξελίξεις, δείχνουν ήρεμοι, παρόλο που μπορώ να σας διαβεβαιώσω δεν είναι. Δεν μας απασχολούν οι εξελίξεις στην κεντροαριστερά ή τι θα κάνει ο Σαμαράς λένε, αλλά τους απασχολεί, πιστέψτε με. Και θα σας δώσουμε το ρεπορτάζ, όπως κάνουμε καθημερινά. Ο Τραμπ ζορίζεται. Η εκεχηρία ή όποια προσπάθεια ειρήνευσης εκεί στη Μέση Ανατολή βρίσκεται στον αέρα. Νέα ήττα του Τραμπ στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Επίσης θα τα πούμε πάρα πολύ αναλυτικά. Θετικά μηνύματα μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Επιστολές, δημόσιες τοποθετήσεις. Παρασκευούλα σήμερα, 5 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026, και όπως συνηθίζουμε να λέμε, η Παρασκευή δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου.

Διότι σολάρουν, μην κάνουμε λάθος τη λέξη, έτσι, τα σύμφωνα τα βάζουμε σωστά. Σολάρουν μέχρι και οι κιμπορντίστες, κύριε Τζιβελικίδη. Ο ήλιος ανατείλει ένα λεπτό μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 45 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ, μεγαλώνει η μέρα. Διανύουμε ήδη την 156η ημέρα του έτους. Άντε γρήγορα γρήγορα να φεύγει το 2026. Άντε γιατί μας τα έχουν σκοτήσει πάρα μα πάρα πολύ. Και τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Διότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, είδατε, θυμάστε, ασφαλώς, την

παροιμία με το βοσκό, με το λύκο και πάει λέγοντας. Ναι, κάπως έτσι την πατάει ο Τραμπ, έχω την εντύπωση. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, ο Ναΐμ Κάσεμ, απέρριψε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου, του Ισραήλ και των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από το νότιο τμήμα της χώρας και απειλώντας πως οι επιθέσεις εναντίον του βόρειο τμήματος της Ισραηλινής επικράτειας θα συνεχιστούν. Καλά πάει αυτό. Χθες πάντως είχαμε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Σκότωσαν τουλάχιστον 8 ανθρώπους, τραυμάτισαν άλλους 8, ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά στο νότιο Λίβανο, πάντα σύμφωνα με την καταγραφή που έχει κάνει το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Ο πόλεμος έχει πολλές άσχημες εικόνες. Αυτή είναι η χειρότερη. Το να χάνονται αθώες ψυχές. Ο πλανήτης έχει χάσει την ανθρωπιά του. Η ανθρωπότητα έχει χάσει την ανθρωπιά της. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Λοιπόν, για ελάτε να ζωηρεύουμε. Τι είναι τσαγκαρο Παρασκευή είναι σήμερα? Δεν το κατάλαβα, εκτός δηλαδή από τα μηνύματα των μονίμων έτσι ακροατών, θέλω κι άλλα. Των μονίμων μάλλον που στέλνετε μηνύματα. Βλέπω μια δράνεια, βλέπω ένα μούδιασμα. Για ελάτε, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Έχουμε να πούμε και για τα κόκκινα δάνεια, έχουμε να πούμε για την ακρίβεια. Αυτό το πράγμα με την ακρίβεια ήθελα να ξέρω. Δηλώσεις επί δηλώσεων, τοποθετήσεις επί τοποθετήσεων και τα πράγματα από το κακό στο χειρότερο και εκεί. Μοναδικό, εάν θέλετε, εκεί που βλέπουμε έτσι μια ηλιακτίδα φωτός, η ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στο Βλαντιμίρ Πούτιν, στην οποία τον καλεί να συναντηθούν και να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Θα σας τα πούμε πάρα μα πάρα πολύ αναλυτικά. Οι σημερινές γωνιές πολύ ενδιαφέρουσες, πολύ ενδιαφέρουσες οι σημερινές γωνιές του ημερολογίου, της ατζέντας μας. Σήμερα γιορτάζουν, εγώ θα τα πω και δεν πιστεύω. Καλημέρα Μάνο μου, τι κάνεις? Κύριε Κολοκυθά, μαζέψτε τον λίγο όσο μπορείτε και εκείνο τον καφέ να τον πιούμε όλοι μαζί κάποια στιγμή. Περιμένει και ο Γιώργος, ίσως αύριο να πάμε για καφεδάκι, να ξέρετε, με τον Γιώργο. Είσαστε ευπρόσδεκτοι. Σας καλώ και σας προσκαλώ και σας προκαλώ μεταξύ όλων των άλλων. Μάνος Νιφλής, Γιάννης Κολοκυθάς, στο δρόμο πηγαίνουν για να ανοίξουν το μαγαζί εκεί στο Open. Καλή εκπομπή, καλή εκπομπάρα παιδιά, όπως πάντα, καλοί συνάδελφοι. Γιορτάζουν ο Απόλλωνας, ο Γοργίας, ο Δωρόθεος, η Δωροθέα, ο Νίκανδρος, η Νικάνδρα, ο Πλούταρχος, ο Σελινιάς. Whatever και η Σελήνη. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή, όλοι και όλες. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Να το προσέχουμε το περιβάλλον μας, να προσέχουμε γενικότερα το περιβάλλον. Ναι, και μας και τους και πάει λέγοντας. Διότι πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Στις σημερινές γωνιές, το 1826 διαλύεται το στρατιωτικό σώμα των Γενίτσαρων στην Κωνσταντινούπολη με διαταγή του Σουλτάνου Μαχμούτ, του δεύτερου κύριε Τσβελεκίδη. Το 1934 επεισόδιο σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή, όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεώργιου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, βουλευτής φίλος του Κονδύλη πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στον νόμο. Φαντάζομαι ότι μετά βγήκε η οδηγία και καρφώσανε τα καθίσματα στο έδαφος. Γιατί τώρα στη σημερινή Βουλή, στην Ολομέλεια, δεν μπορείς να πετάξεις καρέκλα. Μπορείς να πετάξεις άλλα πράγματα, το κινητό, κάτι, οτιδήποτε. Σας σήμερα το 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Marshall που θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της χώρας μας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Το 1961 το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σουτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών. Όχι 22 πόδια διαφορετικά, 6,71 σε μέτρα. Από το καλάθι, σαν σήμερα το 1967, αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα.
σε αυτή την γωνιά του πλανήτη. Εν πάση περιπτώσει, 1972 η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις. Το άσμα το ακούτε. Πάμε στα αρχαία μας γνωμικά.

επειδή γίνεται της διαπραγμάτευσης και κάτω και πάνω, ενώ και Μέση Ανατολή και ασφαλώς στο Ρωσο-Ουκρανικό, και οι αρχαίοι Έλληνες έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα. Ας δούμε λοιπόν, με τη βοήθεια του AI συνεχίζουμε το κοινωνικό πείραμα, να δούμε πώς καταγράφεται στην αρχαία Ελλάδα το κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Τα δύο πιο ταιριαστά αρχαία ρητά που αποτυπώνουν την ουσία μιας επιτυχημένης διαπραγμάτευσης είναι το «πάταξον μεν, άκουσον δε» του Θεμιστοκλή, επειδή μνημονεύσαμε προσφάτως το Θεμιστοκλή, το έχετε ξανακούσει ασφαλώς, είναι από τα τσιτάτα της αρχαίας Ελλάδας. Το «πάταξον μεν, άκουσον δε». Νόημα, δείξε πυγμή, χτύπα, αλλά ταυτόχρονα δείξε προθυμία να ακούσεις την άλλη πλευρά. Συμβολίζει την ανάγκη για στρατηγική ακρόαση πριν την τελική απόφαση. Τροφή για σκέψη νούμερο ένα. Σας έχω και το δεύτερο. Δύο θα σας έχω σήμερα μόνο. Διήν λεγόντιν θατέρου θυμουμένου, ο μη αντιτείνων της λόγης σοφότερος. Ο Ευρυπίδης το έχει πει, όχι εγώ, δεν θα μπορούσα άλλωστε να το πω εγώ. Το νόημα όταν μιλούν δύο και ο ένας θυμώνει, σοφότερος είναι αυτός που δεν ανταπαντά. Διδάσκει τη σημασία της ψυχραιμίας και του ελέγχου των συναισθημάτων απέναντι σε έναν επιθετικό συνομιλητή. Νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει λίγο τα κοιτάπια του, τα ιστορικά βιβλία, σε αυτή την πολύ πλούσια βιβλιοθήκη που υπάρχει εκεί στο Λευκό Οίκο. Ο κύριος Τραμπ ίσως να αλλάξει τρόπους, ίσως να αλλάξει και το σκεπτικό του. Καλό είναι να το διαβάσουν και εδώ, να το θυμηθούν στην εγχώρια. Εδώ, στο μικρό κόσμο το δικό μας, ρε παιδί μου. Εδώ, σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη, στην πιο όμορφη γωνιά του πλανήτη που μας έχουν τοποθετήσει. Τροφή για σκέψη, για μπόλικη σκέψη. Και το όσον αφορά στις διαπραγματεύσεις, αυτό το οποίο έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες είναι ότι πρέπει να βάλεις τη στρατηγική σου κάτω, τι είδους διαπραγμάτευση ετοιμάζεις, ανάλογα με το αντικείμενο, ανάλογα με τη συγκυρία και βεβαίως πάντα μα πάντα να προσμετράς και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συζήτηση. Αυτά από την αρχαία Ελλάδα που μας κάνει πάντα σοφότερους. Πάμε για άλλα, κύριε Τζιβελεκίδη. Φύγαμε.

Αναρωτιέσαι για ποιο λόγο βγάζω τα γυαλιά, ε? Ναι, διότι όταν θέλω να δω κοντά πρέπει να τα φοράω, δεν βλέπω την τύφλα μου. Όταν θέλω να δω μακριά με τα γυαλιά δεν βλέπω την τύφλα μου, οπότε πρέπει να τα βγάλω για να δω. Είμαστε ακριβώς στο μετέχμιο των αποστάσεων. Είναι ίσως το χειρότερο σημείο. Είναι το χειρότερο χρονικό σημείο. Ούγαρ έρχεται μόνον. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Νυφλής με αντιλαμβάνεται. Μην κοιτάτε κύριε Νυφλή που είναι νέο παιδί ο κύριος Κολοκυθάς. Αν και εντάξει, ο Κολοκυθάς κάνει αυτό που κάνω και εγώ. Τα κρύβω τα γυαλιά. Τα φοράω μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Και όταν θέλω να διαβάσω κανένα μήνυμα και δεν έχω τα γυαλιά μου μαζί, αναγκαστικά πρέπει να απομακρύνω όσο γίνεται το κινητό. Όταν με ρωτάνε, λέω ρε παιδιά, μία selfie βγάζω. Ναι, αυτό. Και δεν έχω και μακριά χέρι. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά όλα μέσα στη ζωή είναι. Ανοιχτή η επιστολή Ζελένσκι στο Βλαντιμίρ Πούτιν. Τον καλεί λοιπόν να συναντηθούν για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Προειδοποιεί ότι σε διαφορετική περίπτωση το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τη μάχη. Αυτό το πράγμα πια που όλοι καταλαβαίνουμε ποιος είναι σε δύσκολη θέση και ποιος όχι. Και λένε ελάτε ρε παιδιά να συζητήσουμε για να σταματήσει όλη αυτή η ιστορία. Αλλά να σας πω, εάν δεν γίνουν τα πράγματα όπως θέλουμε ή σε διαφορετική περίπτωση που δεν έρθετε να συζητήσουμε, εμείς θα συνεχίσουμε τον πόλεμο. Μα νομίζω ότι πλέον έχουν κουραστεί οι πάντες. Έχει κορεστεί και το σύστημα. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, σε εισαγωγικά η φράση αυτή. Αυτό αναφέρει ο Ζελένσκι και προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Μόσχα είναι έτοιμη, ανοίγω εισαγωγικά, ακούστε αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και το διαβάζω ακριβώς όπως μου έχει έρθει από τα πρακτορία ειδήσεων. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο. Και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Κλείνω τα εισαγωγικά. Τα ΔΕΕΦΗ, Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη, στο περιθώριο Οικονομικού Φόρουμ, θα υπογράψουμε τη συμφωνία με νόμιμους εκπροσώπους, ίσως ακόμα και με τον Ζελένσκι. Η δικαιοσύνη θα αποφαρθεί αν ο Ζελένσκι είναι νόμιμος πρόεδρος. Είναι μερικά από τα πραγματάκια πολύ ενδιαφέροντα που είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Λέτε τελικά να φτάνουμε στο τέλος εκεί. Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Αμερικανός Πρόεδρος θα μπορούσαν να πείσουν την Ουκρανία να κάνει συμβιβασμούς, είπε σε άλλο σημείο με τους δημοσιογράφους ο Ρώσος Πρόεδρος. Δήλωσε μάλιστα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ενεργήσει ως μεσολαβητής, αλλά μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης. Ενώ υποστήριξε ότι οι προτάσεις του Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για ειρηνευτικές συμφωνίες με την Ουκρανία. Πάλι καλά που ανέφερε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πούτιν, έχω την εντύπωση ότι το έκανε καθαρά για λόγους αυρότητας, αναφέροντας την εξαφανισμένη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Χαίρομαι, Μάνο μου, που απολαμβάνω την κατανόησή σου και τη συμπάθειά σου. Αν και μικρότερος, λέει, σε ηλικία ο Μάνος, αυτό μου στέλνει, αν και μικρότερος, καταλαβαίνω. Χαίρομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμπόνια την οποία μου δείχνεις. Πραγματικά, πραγματικά, να είσαι καλά. Τη χρειάζομαι αυτή τη στήριξη. Τη χρειάζομαι αυτή τη στήριξη, διότι ποτέ δεν ξέρεις. Έχουν αρχίσει και ασπρίζουν, γκριζάρουν και οι κροτάφοι. Αλλά το θετικό, κύριε Τζιβελεκίδη, ξέρω θα σας πονέσω, έχουμε κροτάφους. Είναι βασικό αυτό. Πάμε μια χαρά, πάμε μια χαρά, πολύ πολύ πολύ καλά. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά σε ρωσο-ουκρανικό, όσον αφορά στην όλη κατάσταση εκεί στη Μέση Ανατολή, προς το παρόν θα πούμε κι άλλα στην πορεία, γιατί ποτέ δεν μπορείς να γνωρίζεις τι θα φέρει η μέρα όταν μιλάς για τον Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, ο Τραμπ έπαθε και μία, του ήρθε η ήττα στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Μπορεί να πέρασε το πακέτο βοήθειας 8 δισεκατομμύριο για την Ουκρανία και οι νέες κυρώσεις για τη Ρωσία. Παρόλα τα αυτά, 18 ρεπουμπλικάνοι αψήφισαν την κομματική πειθαρχία της ηγεσίας τους και συντάχθηκαν με τους δημοκρατικούς, προκαλώντας εσωκομματικούς τριγμούς. Δεν είναι πολύ ικανοποιημένος ο Τραμπ. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου ικανοποιημένος. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα εκεί στο Αμέρικα. Έτσι είναι τα πράγματα στο Αμέρικα. Έχουμε αρκετά θεματάκια όσον αφορά στην πολιτική επικαιρότητα. Πρώτα απ' όλα να σας πω το εξής. Σήμερα, μάλλον συναντήθηκε με τον Βούτσιτς ο πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, με τον πρόεδρο της Σερβίας. Εχθές παρακάθησε ο κύριος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων είχε πολύ έντονο, πήγε από τη Σόφια, συναντήθηκε με τον νέο πρωθυπουργό εκεί, μίλησαν, είχαμε και δηλώσεις και έφυγε μετά για Μαυροβούνιο, όπου παρακάθησε στο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Δυτικών Βαλκανίων, ο ηγέτης εκεί του Μαυροβουνίου. Είχε και συνάντηση λοιπόν με τον κύριο Βούτσιτς, ο κύριος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, Μητσοτάκης και Βούτσιτς συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, καθώς και την ενταξιακή πορεία της Σερβίας, την οποία η χώρα μας στηρίζει. Κάπου εκεί ήταν και ο Έντι Ράμα.

0: Πολλές, πολλές καλημέρες, αδέρφια μου. Καλημέρα, Σπύρο, συνονόματος, ο ταξιτζής μας. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου. Καλέ μου. Όλοι οι μικροί ήρωες της καθημερινότητας μας που είσαστε εκεί έξω. Όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες, την καλημέρα μας. Καλημέρα σε όλους τους εκαβίτες, τις εκαβίτισες, στους οδηγούς των απορριμματοφόρων που μας ακούνε καθημερινά και όποτε μπορούν στέλνουν και μήνυμα. Και βεβαίως την καλημέρα μας και σε αυτούς που βρίσκονται εκεί, στο πίσω μέρος του οχήματος και μας ξεβρωμίζουν καθημερινά. Καλημέρα σε όλα τα πληρώματα, έλα Παπαδάκη, σε όλα τα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας. Περιπολούν συνεχώς. Όσο περνάνε οι μέρες, βλέπω και περισσότερα περιπολικά και πάρα πολλές μηχανές της ομάδας Δίας. 2-2 και βεβαίως παρακολουθούν τα πάντα. Μπας και βάλουμε μυαλό. Πραγματικά μήπως βάλουμε μυαλό. Διότι διαβάζω. Τα είδα και... Θανατηφόρο τροχαίο. Χθες το βράδυ στη συμβολή των οδών Θησέως και Σπάρτης στην περιοχή της Καλυθέας, μοτοσυκλετιστής κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο της μηχανής, εξετράπη της πορείας του, έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο. Από τη σφοδρή αυτή πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ που διαπίστωσαν το θάνατο του μοτοσυκλετιστή. Αξίζει μωρέ τον κόπο. Αξίζει τον κόπο για 5 λεπτά να φτάσει νωρίτερα στον προορισμό σου. Να είσαι τόσο απρόσεκτος. Μωρέ δεν τον αξίζει τον κόπο. Δεν τον αξίζει. Βάλτε μυαλό επιτέλους. Βάλτε μυαλό. Όλοι μας πρέπει να βάλουμε μυαλό. Σε όλα τα επίπεδα. Καλή εκπομπή, μου στέλνει τις ευχές του και την καλημέρα του ο Νίκος Αγγελίδης από τη Νέα Σμύρνη, από τον Μπελβί, από το Αρτοποιείο. Καλημέρα στέλνει και στους συναδέλφους, στους αρτεργάτες. Σε όλους, πολλές πολλές καλημέρες, διότι έχουμε πολλούς αρτοποιούς που αυτή την ώρα βρίσκονται στο πικ. Ελληνικότατη λέξη. Να μοσχομυρίζει η γειτονιά, φρέσκο ψωμάκι. Νομίζω ότι το έχουμε όλοι ανάγκη. Μυρωδιές χωριού. Κρατάτε άμυνα. Και εμείς είμαστε μαζί σας. Είμαστε μαζί σας. Γεια σου ρε Μιχάλη. Για πες μας λέει για τα ευχάριστα διπλό μισθό σε Μητροπολίτες και λοιποί. Το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά. Καλημέρα Σπύρο μας. Γράφει ο Μιχάλης. Θέλετε να το συζητήσουμε. Ναι, έχουμε αύξηση. Γενικότερα στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Έχουμε προτείνει το άρθρο 56. Έχουμε κάνει ρεπορτάζ, έτσι, Βελεκίδη. Έτσι το... Προτείνουν λοιπόν αύξηση οι Μητροπολίτες, οι 82, οι αυξήσεις αφορούν τους 82 Μητροπολίτες. Η αύξηση θα φτάσει το 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα. Αμέ. Δηλαδή, επειδή καθίσαμε έτσι και το υπολογίσαμε, στα μεικτά τους θα είναι γύρω στα 4.700. Από 2.200 που ήταν μέχρι που είναι μέχρι και σήμερα, γιατί ακόμα το πολυνομοσχέδιο βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης, δημόσιας διαβούλευσης, έχουν να πάρουν αύξηση λέει από το 2019. Τα καθαρά που βγαίνουν στους Μητροπολίτες είναι γύρω στα 1.700-1.800 ευρώ. Οπότε ήταν εδώ και 9 χρόνια, ήταν ένα αίτημα το οποίο έγινε πράξη, θα γίνει πράξη. Αυτά είναι τα δεδομένα, ότι ναι, δεν έχουν, έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω μισθολογικά. Αυτό, okay. Μιλάμε για αρχιερείς, μιλάμε για Μητροπολίτες, υπάρχουν και κάποια εξτραδάκια εκεί, το έχουν να κάνουν με την εμφάνισή τους γενικότερα και στην Ιερά Σύνοδο και όλα τα σχετικά. Τώρα τι να σας πω, τα συμπεράσματα δικά σας, το σχόλιο δικό σας. Θα έπρεπε, δεν θα έπρεπε. Αλλά να σας πω κάτι, και από το οι αρχιερείς.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: πρέπει να έχεις και μία. Έχεις σπουδάσει. Αν μη τι άλλο, το πτυχίο της θεολογίας το έχεις στο τσεπάκι σου. Είναι σε μία κατηγορία, αν θέλετε να τους βάλουμε στην κατηγορία των εργαζομένων, οι οποίοι είναι σε υψηλά στάνταρ. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Προσπαθώ να είμαι προσεκτικός στις λέξεις που χρησιμοποιώ. Και δεν ξέρω εάν η αύξηση αυτή είναι υπέρογγη, είναι υπερβολική ή όχι. Αλλά και από την άλλη δεν το θεωρώ λογικό από το 2019 μέχρι σήμερα να μην έχουν πάρει την παραμικρή αύξηση. Αυτό, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Είναι το άρθρο 56 στο πολυνομοσχέδιο, είναι σε δημόσια διαβούλευση. Φαντάζομαι θα καταθέσουν και τα κόμματα, αλλά γενικότερα και οι κοινωνικοί εταίροι τις προτάσεις τους πάνω σε αυτό το σημείο. Αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ που μου δώσες την ευκαιρία με το μήνυμά σου, Μιχάλη, να δώσουμε και 2-3 στοιχεία παραπάνω. Έχω κι άλλα, αν θέλετε, για να τα συζητήσουμε. Ο Μανώλης γράφει ότι ο καπιταλισμός μας έχει ρημάξει με κρίσεις, ακρίβεια, ο ΠΚΠΕ, Τέμπη. Τώρα ο καπιταλισμός δεν ξέρω κατά πόσο φταίνει για τα Τέμπη. Η τραγωδία των Τεμπών, που χάθηκαν 57 ψυχές. Η τραγωδία των Τεμπών έδειξε μεγάλη γύμνια σε πολλά πράγματα. Πολιτική γύμνια, επιχειρησιακή γύμνια, γύμνια νόησης, υπευθυνότητας, πολλά πράγματα σε αυτή τη χώρα. Ουσιαστικά στην τραγωδία των Τεμπών, που επαναλαμβάνω έφυγαν 57 ψυχές, αθώες ψυχές, αναδείχθηκε αυτό το οποίο λέμε ελληνική πραγματικότητα. Πάμε και όπου βγει, ό,τι να είναι, όπως να είναι. Έλα ρε παιδί μου, φέρε 5 σουβλάκια τώρα και 3 μπύρες. Τι θα γίνει κάτι. Εν έτη λοιπόν, μάλλον στον 21ο αιώνα, επί 13 λεπτά βρίσκονταν 2 τρένα πάνω στην ίδια γραμμή. Το ένα πήγαινε πάνω στο άλλο και δεν πήρε πρέφα κανένας. Γίνεται το δυστύχημα και μετά ψαχνόντουσαν για καμιά ώρα για το τι έχει γίνει. Για το τι έχει γίνει. Εάν δεν έπαιρναν επιβάτες τηλέφωνο να ενημερώσουν ΕΚΑΒ, αστυνομίες, το ένα το άλλο, ακόμα θα ψάχνανε τι έχει γίνει. Ντροπή. Την καλημέρα μου, Μανώλη, την καλημέρα μου και στον Τόρπη. Καλημέρα, λέει κύριε Παπαδάκη, καλή συνέχεια. Με ευχάριστα και καλά νέα για τον καιρό, γιατί τα άλλα δεν πιστεύω να υπάρχουν. Δυστυχώς τα μαντάτα γενικότερα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Να περάσουμε, μου δίνεις την ευκαιρία να περάσουμε λίγο και στα χρηστικά. Πρώτα απ' όλα, σήμερα, λατινικά, χημεία, πληροφορική. Συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας. Χωρίς άγχος. Τα λέμε, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Και όσον αφορά στον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Ομπρέλα να πάρεις. Άνεμη μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι, νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 29 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα μην πάρεις. Θα βγάλεις την μπέμπελη. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση εκεί στην Ουάσιγκτον, στο Λευκό Οίκο. Συναντήθηκε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ο Θεόφιλος, ο Τρίτος. Έθεσε στον Ντόναλντ Τραμπ το θέμα της προστασίας των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή και τη διασφάλιση της ελευθερίας λατρείας στους Αγίους Τόπους. Κρατήστε το αυτό. Ας βάλουμε έναν αστερίσκο σε κάθε περίπτωση. Τι άλλο σας έχω. Ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία όσον αφορά στα χρηστικά εννοώ. Ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων των ασφαλισμένων του ΙΕΦΚΑ για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2026 και θα αρχίσει σταδιακά η αποστολή των ηλεκτρονικών επιταγών, τα βάουτσερ. Που λένε και στους μολάους, έτσι τα έχουμε μάθει από μικρά παιδιά, βάουτσερ. Αστειεύομαι, το καταλαβαίνετε. Η αποστολή λοιπόν των ηλεκτρονικών επιταγών στους δικαιούχους θα σταλούν μέσω email, όπως έκανε γνωστό η διοίκηση του φορέα. Αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι και την Κυριακή 7 Ιουνίου η όλη διαδικασία. Θα δουλέψει το σύστημα ή θα έχουμε θεματάκια? Έχω την εντύπωση ότι θα δουλέψει το σύστημα, διότι επιβάλλεται να δουλέψει. Είναι από τα μικρά πραγματάκια τα οποία, όπως και να το κάνουμε, ναι, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Παιδιά, ό,τι προσφέρει η πολιτεία, καλό είναι να το χαιρετάμε με θετικό τρόπο. Βέβαια, εδώ που έχει φτάσει η κατάσταση, με την ακρίβεια, με το στεγαστικό πρόβλημα, με τα κόκκινα δάνεια... Τι άλλα έχουμε? Έχουμε πολλά θεματάκια, πάρα πολλά. Το πολυνομοσχέδιο το οποίο έφερε προς δημόσια διαβούλευση το Οικονομικό Επιτελείο και αυτό θα συζητηθεί, θα είναι σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 15 Ιουνίου. Στο κομμάτι της δημόσιας διαβούλευσης ασφαλώς έχετε δικαίωμα να συμμετάσχετε όλοι, να συμμετέχετε όλοι. Όλοι οι πολίτες έχουμε το δικαίωμα να καταθέσουμε απόψεις για πράγματα τα οποία μας αφορούν. Γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει έξω έχει και μία εσάνς παράνοιας.

Βαριές καταγγελίες, ανοίγω εισαγωγικά, για συμβόλαιο εκτέλεσης. Ξανανοίγω εισαγωγικά, τα κλείνω και τα ξανανοίγω, για προσπάθεια σπήλωσης και παγίδευσής της. Αυτά τα έχει διατυπώσει η κυρία Τυχεροπούλου με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις που την εμφανίζουν από ελέγκτρια ως ελεγχόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σας υπενθυμίζω πάρα πολύ απλά ότι η κυρία Τυχεροπούλου είναι βασική μάρτυρας κατηγορίας σε πολλές από τις εκκρεμείς δικογραφίες Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Να το επαναλάβω, να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τους δικούς μας εισαγγελείς, γιατί κάποια πράγματα ασφαλώς γίνονται και σε συνεργασία, να φέρουν πίσω τα κλεμμένα, δεν είναι η δική μου φράση, την έχει πει μέχρι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Μητσοτάκης, και πάρα μα πάρα πολύ έτσι υπουργοί. Έχουμε και ένα καμπανάκι από την Κομισιόν για ελλιπή εφαρμογή. Είδατε την ώρα που υπήρξε αυτός ο πανηγυρισμός ότι επισήμως βγαίνουμε από την επιτήρηση. Βγαίνουμε από την επιτήρηση, ρε παιδί μου. Επισήμως, τι με κοιτάς. Βγήκαμε από την επιτήρηση. Θέλεις να μάθεις τώρα εσύ τι σημαίνει αυτό. Σου πω τι σημαίνει. Κάθε τρεις μήνες, τέσσερις, τίποτα από χρήματα. Τι περιμένεις εσύ, βγήκαμε από την επιτήρηση, πήγαινε στην ουρά στο Υπουργείο Οικονομικών για να πάρεις χρήματα. Χτύπα την πόρτα, δεν ξέρω αν έχει κουδούνι, αν λειτουργεί. Χτύπα την με το, ξέρεις, το κλασικό. Παιδιά, βγήκαμε από την επιτήρηση. Επειδή βγήκα από την επιτήρηση, θα μου δώσετε κάτι. Οτιδήποτε, εφόσον βγήκα από την επιτήρηση, κάτι πρέπει να πάρω. Δεν έχεις να πάρεις απολύτως τίποτα, δεν αλλάζει κάτι. Το μόνο πράγμα το οποίο αλλάζει, μου λένε με πολύ εμφαντικό τρόπο, είναι ότι απλά αυτοί οι βρυξελιώτες που ερχόντουσαν κάθε τρεις μήνες, τέσσερις μήνες, πέντε μήνες, όποτε το θυμόντουσαν, εν πάση περιπτώσει, δεν θα ξανάρθουν. Ερχόντουσαν και έλεγαν: παιδιά, τι έχετε κάνει εδώ, όλα καλά, για να δούμε τι γίνεται με το ένα, τι γίνεται με το άλλο. Δεν θα έρχονται πλέον. Γλιτώνουν τα εισιτήρια, πέρα δόθε. Κάποιοι μαθαίνω στις Βρυξέλλες έχουν στεναχωρηθεί. Γιατί σου λέει: πηγαίναμε, κάναμε τη βολτίτσα μας, πήγαμε μοναστηράκι στην πλάκα, τρώγαμε κεμπάπ. Κεμπάπ, το ξέρεις το κεμπάπ, ναι. Τρώγαμε σούσι. Τώρα πόσο βλαμμένος μπορεί να είσαι να έρχεσαι από τις Βρυξέλλες στην Αθήνα, ας πούμε, για να φας σούσι. Πήγαινε στην Ιαπωνία, αδερφέ, κάτι, οτιδήποτε. Λεφτά έχετε. Πολλά λεφτά. Εκεί στις Βρυξέλλες είναι. Εκεί και αν πρέπει να πας να χτυπήσεις την πόρτα στο ζήτημα του Λίψιου ή στον Μπέλγεμον. Για να πεις, παιδιά, περισσεύει κάτι και για μένα, θα σου πούν πάντα δεν περισσεύει. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Την ώρα λοιπόν που πανηγυρίζαμε, και δεν σημαίνει απολύτως τίποτα, συμβολικό είναι. Και είναι συμβολικό, ακούστε τι έχει σημασία τώρα έτσι για να μιλήσουμε σοβαρά. Βγαίνει η χώρα μας μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο μνημονίων, κουτουλού, κουτουλού, κουτουλού. Δεν πρέπει να κυρώνουμε, δεν πρέπει να τα κυρώνουμε όλα. Διότι κάποια πράγματα τα οποία γίνονται θα τα βρούμε μπροστά μας. Όπως κάποια πράγματα τα οποία δεν γίνονταν τις προηγούμενες δεκαετίες, τα βρήκαμε μπροστά μας και περάσαμε σε αυτή την υπέροχη εποχή των μνημονίων. Περάσαμε στην εποχή όπου είχαν κλείσει οι τράπεζες. Πώς περνούσες τότε τζιβελική διμένα 20 την ημέρα? Καλό δεν ήτανε? Εγώ νομίζω ότι έγινε καθαρά για λόγους αποταμίευσης. Σου λέει, κοιτάξτε, επειδή είσαστε σπάταλοι, έρχομαι εγώ, σας κλείνω τις τράπεζες για να κρατήσετε λίγο αυτό. Ναι. Χαλάτε τα λεφτά σας δεξιά και αριστερά. Ορίστε λοιπόν. Εμείς ερχόμαστε εδώ για να σας πούμε, α, παιδιά. Βέβαια το γεγονός ότι μετά θα χρειαζόταν να κάνουμε 3-4 δουλειές μόνο και μόνο για να πληρώνουμε τα έξοδα της καθημερινότητας και το γουρουνάκι στο τραπέζι πάνω, ο κουμπαράς μου, ρε. Γουρουνάκι δεν είχες στη Βελεκή? Εγώ γουρουνάκι είχα. Άλλο ζώο είχες? Δεν είχες καν κουμπαρά ποτέ? Εγώ είχα ένα γουρουνάκι, μ' άρεσε. Ναι. Στην πορεία βεβαίως σκεφτόμουν πως βάλω άλλο ζώο. Με τη φωτογραφία μου πάνω, κάτι, οτιδήποτε. Άδειο είναι. Να ξέρετε ότι απλά είναι ένα πολύ ωραίο έτσι γουρουνάκι, πύληνο, το οποίο κοσμεί μία γωνιά του σπιτιού. Έχει και την τρυπούλα από πάνω, αλλά μέχρι εκεί. Δεν είναι. Άδειο τελείως. Διότι δεν υπάρχει περίπτωση κανείς, μιλάμε για τα
μέχρι και τα μεσαία στρώματα, να μπορέσει να βάλει έστω και λίγα χρήματα στην άκρη, να αποταμιεύσει. Εδώ έχουμε φτάσει, σε αυτό το σημείο. Δεν αλλάζει λοιπόν απολύτως τίποτα. Το μόνο συμβολικό είναι ότι την ώρα που εμείς, την ώρα που η Ελλάδα βγαίνει από την βαριά επιτήρηση, 10 άλλες χώρες ευρωπαϊκές. Δεν αλλάζει λοιπόν απολύτως τίποτα. Το μόνο συμβολικό είναι ότι την ώρα που εμείς, την ώρα που η Ελλάδα βγαίνει από την βαριά επιτήρηση, 10 άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπαίνουν σε μια τέτοια διαδικασία της επιτήρησης. Αλλά όσον αφορά στο κομμάτι της συνεργασίας, να το πούμε έτσι, των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάμεσα σε αυτές και η χώρα μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πάντα μα τα πάντα παραμένουν ως έχουν. Δηλαδή θα στέλνουμε τον προϋπολογισμό προς έγκριση και μετά θα ψηφίζεται στην Ελληνική Βουλή. Σας λέω ένα απλό χαρακτηριστικό. Την ίδια ώρα λοιπόν έχουμε και ένα καμπανάκι από την Κομισιόν για ελλειπή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Επιτροπή, η οποία κινεί διαδικασία επί παραβάση, εκτιμά ότι η Ελλάδα δεν έχει μεταφέρει πλήρως και ορθά ορισμένες απαιτήσεις της οδηγίας στην εθνική της νομοθεσία και έχει πλέον δίμηνη προθεσμία για να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. Προσέξτε, είναι ειδοποίηση, προειδοποίηση, δεν είναι διρεκτίβα. Δεν μας έχουν ακόμα τραβήξει το αυτί για να μας σύρουν. Κάντε το τώρα, διαφορετικά θα αρχίσουν να πέφτουνε πρόστιμα. Αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Έτσι, επίσης είναι συμβολικό προς το παρόν. Επαναλαμβάνω, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο για να φτάσουμε στο σημείο να αρχίσουμε να μαζεύουμε και πρόστιμα. Ωραίο αυτό το σημείο, μ' αρέσει. Δώσ' το.

Αν και όπως ξεκίνησε το τραγουδάκι, έτσι με αυτή την ψηλό. Πώς να την πω τώρα, την προφορά την Αμερικάνο μπαρόκο τέτοιο. Ναι.

0: Δεν ξέρω, μου πάει το μυαλό μου απευθείας στο Πασόκ, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Απευθείας, έτσι, με το που άκουσα την πρώτη Πασοκάρα που είπε και ο Γερουλάνος. Για να δούμε πόσο Πασοκάρα θα είναι αυτό το Σαββατοκύριακο, αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο για το Πασόκ. Η μία δημοσκόπηση πίσω από την άλλη δείχνει το Πασόκ να έχει παγιώσει την τριτοτέταρτη θέση. Δημοσκοπικά πάντα. Η δεύτερη θέση έχει καπαρωθεί, δηλαδή πήγε ο Τσίπρας με τη μία και την αγκάλιασε. Η πρώτη θέση εδώ και από το 2019, 18, 17, δημοσκοπικά πάντα, εκεί, στη Νέα Δημοκρατία, με διαφορά ασφαλείας. Υπάρχει ανησυχία, υπάρχει μούδιασμα. Μούδιασμα στο Πασόκ. Δεν ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν. Πάντως ο Ανδρουλάκης λέει το εξής. Εμείς βλέπουμε μπροστά. Συνεχίζουμε την πορεία μας. Η έξοδος για μας, μάλλον η απόδραση, είναι βλέπουμε μπροστά. Μπροστά. Πήγε στη Νέα Ιωνία, συνεχίζουμε τις περιοδίες. Πού είναι ο πρόεδρος σήμερα? Στη Νέα Ιωνία, κάνει περιοδία. Καλά, εντάξει, ναι, τέλος πάντων. Περιοδία στη Νέα Ιωνία. Χθες το βράδυ, λοιπόν, στην ομιλία του, άφησε πολλές αιχμές. Το κυρίως μενού είχε Αλέξη Τσίπρα στην ομιλία του ο κύριος Ανδρουλάκης. Ανοίγω εισαγωγικά. Ψάχνουν μπαμπούλα για να στρέψουν τη συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα και να την πάνε αλλού. Κλείνουμε εισαγωγικά. Μ' αρέσει και το άλλο. Ξανανοίγω εισαγωγικά. Εμείς λέμε ότι κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά, 12 χρόνια πισωγυρίσματος, κλείνουν τα εισαγωγικά. Μα κύριε Πρόεδρε, ο κόσμος είναι που ψηφίζει. Εξακολουθούν να λένε στο Πασόκ το εξής. Δεν ξέρω αν έχουν ρωτήσει τον κύριο Δούκα, αλλά λένε στο Πασόκ το εξής. Το αποτέλεσμα στις κάλπες, στις εθνικές εκλογές, θα είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Ναι, αλλά αυτό το επιχείρημα, το οποίο το ακούμε εμείς προσεκτικά, δεν είμαστε. Θα πρέπει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να μας το επιχειρηματολογήσουν. Έτσι νομίζω εγώ, έτσι θεωρώ, ταπεινή μου άποψη. Εξηγήστε το μας, γιατί εμείς οι υπόλοιποι δεν το βλέπουμε? Η κοινωνία λέει έχει διαφορετική άποψη, μα και εμείς μέσα στην κοινωνία είμαστε, γιατί δεν το βλέπουμε? Γιατί οι συζητήσεις, ας πούμε, στα καφενεία δεν είναι προς αυτή την κατεύθυνση και είναι προς μια τελείως άλλη κατεύθυνση? Αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, συζητάνε οι πάντες για τον Τσίπρα, για την κυρία Καριστιανού, για το κόμμα του Σαμαρά, το οποίο έρχεται. Σε κάθε περίπτωση αυτές είναι οι συζητήσεις. Και όταν στο τέλος, αφού του γίνουν όλες αυτές οι συζητήσεις, και όταν στο τέλος τους ρωτάς τι θα ψηφίσεις, εάν παραδείγματος χάρη την επόμενη εκλογή, την ερχόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, τι θα ψήφιζες? Το σύνολο των κεντροδεξιών, λένε Νέα Δημοκρατία, και των κεντροαριστερών, εκεί στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, πηγαίνουν στον όροφο που φτιάχνει γραφεία ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτή είναι η εικόνα. Αυτή είναι η εικόνα. Στο Μέγαρο Μαξίμου πονοκεφαλιάζουν για τις επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά. Ναι, και εμένα μου τα λένε, το ξέρω, αγαπητές συνάδελφε, και αναφέρομαι στους συναδέλφους του πολιτικού ρεπορτάζ που θα μου πούν, μα στο Μέγαρο Μαξίμου λένε ότι δεν μας ενδιαφέρει, δεν ασχολούμαστε. Μπορεί και τους ενδιαφέρει και τους απασχολεί και ασχολούνται. Και μόνο το γεγονός ότι εχθές ο κύριος Μαρινάκης ερωτηθείς για την βαριά κουβέντα που ξεστόμησε ο κύριος Θεοχάρης, ο υφυπουργός εξωτερικών εναντίον του Αντώνη Σαμαρά, ότι είναι ακροδεξιός, προσπάθησε να κατευνάσει τα πνεύματα και τα πράγματα. Δεν είναι σωστοί χαρακτηρισμοί ότι μιλάμε για έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος, για έναν πρώην πρωθυπουργό. Πολύ σωστή τοποθέτηση του κυρίου Μαρινάκη όσον αφορά προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί δεν είναι σωστό να λέγονται τόσο βαριά πράγματα. Υπάρχει μια κόντρα, ρε παιδί μου, υπάρχει ένα μπιφ που λέει και η κόρη μου. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μου λένε από το Μαξίμου, ανάμεσα στον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Θεοχάρη, αλλά και πάλι δεν δικαιολογείται. Και είχαμε και τοποθέτηση της κυρίας Σδούκου, έλα το είπα, της κυρίας Σδούκου, συμπαθάτε με, το Σαρδάμ, της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι αυτό κάτι λέει. Αν υπάρχει περίπτωση να τα ξαναβρούν, μαθαίνω ότι από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά λένε τέλος. Έχει στυλώσει τα πόδια ο Μεσίνιος και δεν κάνει πίσω. Θέμα χρόνου οι ανακοινώσεις. Δεν θα γίνουν σήμερα οι ανακοινώσεις από την Κρήτη. Απλά σήμερα θα το πάει ένα βήμα παραπάνω. Θα πει ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Αυτό θα πει ο Αντώνης Σαμαράς. Και όλη η υπόλοιπη ομιλία του θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση του νέου κόμματος. Εμείς βγάλαμε και ονοματάκια στον αέρα. Για να ξέρετε δηλαδή. Το Born in the USA, κράτησε το μου για να κλείσουμε την εκπομπή. Να κλείσουμε το πρώτο μέρος, αγαπητέ μου Γιώργο. Και πάμε γρήγορα γρήγορα στο Δημήτρη Σταυρακάκη, τον αρχισυντάκτη του αθλητικού τμήματος του Real FM, για να μας ενημερώσει για τα αθλητικά μας. Καλή σου μέρα, Δημήτρη μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Στις 9 το βράδυ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο δεύτερο τελικό της Basket League. Θυμίζω, με ένα 0 νίκες προηγείται ο Ολυμπιακός στις 3 νίκες. Θα κρυθεί ο τίτλος. Ο Ντόρσεϊ είναι αμφίβολος για τον Ολυμπιακό. Λούκας και Ρογκαβόπουλος, που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, θα αποφασιστεί σήμερα πριν από τον αγώνα εάν θα τους χρησιμοποιήσει ο Αταμάν. 9 η ώρα από την ΕΡΤ 2 είναι το παιχνίδι αυτό. Είναι ο δεύτερος τελικός. Ο τρίτος τελικός, πάμε τώρα για τη Δευτέρα που θα γυρίσει η σειρά στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πριν περάσουμε στην εθνική μας ομάδα, που πήγε χθες για ένα ημίχρονο πολύ καλά απέναντι στη μουντιαλική Σουηδία. Στο Golden League, στο Damon League που έγινε στην Ρώμη, ο Μίλτος Εντόγλου στο μήκος πήδηξε 8 μέτρα 24 εκατοστά, πήρε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Βούλγαρο τον Σαραμπουγιοκόφ, ο οποίος με 8-26 τελευταία προσπάθεια ήταν ο νικητής στην διοργάνωση που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Ρώμης. Τώρα, η ελληνική ομάδα στο ποδόσφαιρο χθες στην Στοχόλμη απέναντι στην Σουηδία, που έκανε το τελευταίο τεστ πριν ταξιδέψει για το γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Σουηδία λοιπόν ήρθε ισόπαλη 2-2 με την ελληνική ομάδα. Η ελληνική ομάδα προηγήθηκε με την Τιμίκα στο 10ο λεπτό. Μέχρι το 50 ήταν καλή. Μετά έπαθε blackout. Είδε την Σουηδία με τα γκολ του Γιόκερες και του Νίλσον να προηγείται 2-1. Όμως το τέλος της καθυστερήσεις με το τέρμα του Μασούρα έφερε το παιχνίδι στα ίσια 2-2. Μια καλή εμφάνιση μέχρι το 50 για την εθνική μας ομάδα. Ανταποκρίθηκε η ελληνική ομάδα τα παιδιά στο 3-4-3 που δοκίμασε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πάμε να ακούσουμε τι μεταδίδει από τη Στοχόλμη ο συνάδελφος ο Βασίλης Παπαδόπουλος.
2: Μια πολύ καλή εικόνα παρουσίασε η εθνική ομάδα στην αναμέτρηση με τη Σουηδία, που ολοκληρώθηκε με τις δύο ομάδες ισόπαλες με 2-2. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ήταν εξαιρετικό στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκε 0-1 χάρη σε γκολ του Τσιμίκα στο 10 και έπειτα από παλιά του Τζόλι. Είχε μάλιστα την ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματά του με το σου του Κουρμπέλη στο 19 στο οριζόντιο δοκάρι. Ελπιδοφόρο ήταν το ξεκίνημα και στις αρχές της επανάληψης με το σου του αρχηγού Παυλίδη να σταματά και πάλι στο δοκάρι. Κάπου εκεί έγιναν κάποια λάθη που κόστησαν στην εθνική μας ομάδα. Πρώτα με το φάουλ του Γιόκερες στο 53 που χτύπησε στον Παυλίδη και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-1. Και έπειτα στο 69 με την προβολή του Νίλσον για το 2-1 των Σκανδιναβών. Οι Έλληνες διεθνείς είχαν το κουράγιο να περάσουν στην αντεπίθεση στο φινάλε και να φτάσουν στο τελικό 2-2 με το Μασούρα και έπειτα από σέντρα του Κοστούλα. Σήμερα η εθνική μας ομάδα πετά το μεσημέρι για το Ηράκλειο και το φιλικό της Κυριακής κόντρα στην Ιταλία, που θα είναι και το τελευταίο πριν αρχίσουν το Σεπτέμβριο τα επίσημα μάτς του Nations League κόντρα σε Σερβία και Γερμανία. Από τη βροχερή Στοκχόλμη για το Real FM, Βασίλης Παπαδόπουλος.
1: Και πριν ακούσουμε τον κόρα του δεύτερου τέρματος τον Γιώργο Μασούρα, να σας πω ότι αυτή την ώρα η Σερβία παίζει φιλικό παιχνίδι με το Μεξικό, είναι ισόπαλη 1-1. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Γιώργος Μασούρας.
3: Ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι από αυτά που θέλουμε να δώσουμε για να δούμε και τις δυνάμεις μας εν ώψη και των παιχνιδιών του Σεπτεμβρίου. Αυτά είναι τα δύο ζητούμενα σε ένα παιχνίδι, η εικόνα την οποία θα πρέπει να παρουσιάσουμε για να μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Και δεύτερο, σίγουρα το ότι υπάρχει αυτό το mentality να μην τα παρατάμε μέχρι το τέλος. Και αν έρθει το γκολ, όπως και ήρθε, είναι καλό δεχούμενο. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό, ότι όλα τα παιδιά μέχρι το τέλος γίνανε πολλές αλλαγές. Πολλές, ας πούμε, αλλαγές ρυθμού, αλλά όλοι ήταν εκεί αφοσιωμένοι στο πλάνο και αυτό πρέπει να κρατήσουμε.
1: Λοιπόν, κλείνοντας, θα παρακαλέσω χωρίς σχόλια.
0: Ναι. Δεν έχω σκοπό να μιλήσω.
1: Τα φιλικά που έγιναν χθες και τώρα τα ξημερώματα, η Αχτή Ελεφαντοστού κέρδισε 2-1 τη Γαλλία. Η Ισπανία έχει ισόπαλη 1-1 με το Ιράκ. Το Ιράν νίκησε 2-0 το Μάλι. Και πριν από λίγη ώρα η Τσεχία κέρδισε 3-1 την Γουατεμάλα. Θα παρακαλέσω χωρίς σχόλια για τις αντιπάλους των ομάδων που θα είναι στο Μουντιάλ. Γιατί είσαι έτοιμος να κάνεις το σχολείο σου, παραδείγματος χάρη για την Γουατεμάλα.
0: Όχι, ίσα περιμένω πώς και πώς αυτό το Μουντιάλ, διότι θα δούμε νέες ποδοσφαιρικές δυνάμεις στον πλανήτη. Δημήτρη, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ.
1: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Ο Γιώργος στέλνει την καλημέρα του από την Αύπακτο. Καλημέρα, λέει, και στους στρατιωτικούς που κάνουν τις εκαβίτες εδώ και 3 χρόνια και δεν μιλά κανείς. Το έχουμε βγάλει το ρεπορτάζ. Μας έχουν δώσει τις εξηγήσεις. Και εντάξει. Και από το Υπουργείο Υγείας έχουμε πάρει απαντήσεις. Στον αέρα τις έχουν δώσει απαντήσεις, αλλά και από το αρμόδιο Υπουργείο Άμυνας. Την καλημέρα μου, Γιώργο, για την καλημέρα μου στην Αύπακτο. Γεια σου, ρε Κωστή. Το κρατάω το μήνυμά σου για να το σχολιάσουμε αμέσως μετά με το τσουνάμι μας. Καλή σου μέρα και σε σένα, Τάσο. Καλημέρα και στην Ανδρομάχη. Θα σας αφήσω με αυτό. Την πρώτη ώρα και την αλλαγή ώρα θα το πάμε έτσι με Born in the USA. Θα επιστρέψουμε, Δημήτρη, με το τσουνάμι μας. Επαναλαμβάνω, τη Στεφανία Κασίμη. Εσείς θα πάτε για ξεκούραση, κύριε Τσβελεκίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και για τις αντοχές που έχετε επιδείξει. Για ακόμη μία φορά, σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου. Επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
0: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος επιστήσεων. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Τι κάνετε, κυρία Χριστοδούλου, πώς είστε, όλα καλά? Η κυρία Χριστοδούλου αναλαμβάνει εδώ. Αρχόντισα του κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Παρασκευούλα σήμερα, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δεν ξέρω γιατί είμαι χαρούμενος. Από την άποψη ότι, ναι, το λέμε, η Παρασκευούλα δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου, αλλά θα δουλεύουμε. Θα δουλεύουμε διότι οι εξελίξεις σε πολιτικό επίπεδο είναι ραγδαίες, ταχύτατες. Πολύ θόρυβος, ρε παιδί μου, εκεί στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Πάρα πολύ θόρυβος. Έντονος θόρυβος. Θα έχουμε πολιτικά συμβούλια, πολιτικές γραμματείες, πολιτικές επιτροπές, σε ΠΑΣΟΚ, σε ΣΥΡΙΖΑ.

0: λύσουν τα πολύ μεγάλα προβλήματα τα οποία έχει δημιουργήσει η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο κύριος Τσίπρας έχει εξελιχθεί σε ισχυρό επιταχυντή πολιτικών εξελίξεων. Αυτό θα το λέμε, θα το ξαναλέμε και φαίνεται, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Παράσχη, θα το λέμε και θα το ξαναλέμε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει δημιουργήσει πάρα πολλούς τριγμούς στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Δεν ξέρουμε
1: πώς τον είπες.
0: Πώς τον παίρνει, κάτσε, γιατί το έχω σημειώσει. Μην νομίζεις.
1: Πώς τον βάφτισε σήμερα, βάπτισες.
0: Είναι επιταχυντής, ισχυρός επιταχυντής πολιτικών εξελίξεων.
1: Επιταχυντής, μάλιστα. Όχι καταλήτης.
0: Καταλήτης είναι, ρε παιδί μου, κάτσε. Καταλήτη θα τον βαφτίσουμε τη Δευτέρα.
1: Αφού τον βαφτίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι, τον βαφτίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ήταν καταλυτική
0: η παρουσία του, ναι, εκ των πραγμάτων. Αλλά αν διαλύσει και το ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
0: άμεσα. Μου πεις ότι διαλυμένο.
1: Τώρα θα σου έλεγα τι μου έρχεται στο μυαλό. Ούτε επιταχυντής ούτε καταλύτης.
0: Τι, ο Δοστρωτήρας. Conan the Barbarian.
1: Όχι.
0: The Destroyer.
1: Σε ταινία πήγαινε.
0: Σε ταινία.
1: Σβατζενέγερ.
0: The Destroyer.
1: Εξολοθρευτής.
0: Α. Σωστό.
1: Εντάξει, από πω, την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι να μην διαλυθούν τα κόμματα.
0: Μισό λεπτό.
1: Δεν ζητάει τη διάλυση των κομμάτων.
0: Ιδέα.
1: Πες μου.
0: Αλλά τώρα γύρισε. Δεν πάει. Μπορεί να το πάρει όμως ο Σαμαράς. Να κάνει ένα AI.
1: Καμένος τον είπε killer.
0: Περίμενε. Να κάνει.
1: Δυνατή ταινία θα ήταν αυτή. Ο killer και ο Terminator.
0: Ποιος?
1: Ο killer και ο Terminator.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ποιος το είπε αυτό?
1: Καμένος. Ο Πάνος Καμένος.
0: Α! Ο πρωίν. Ο συνέτερος.
1: Ο killer της Νουδού είπε.
0: Ο ερχόμαστε.
1: Ναι.
0: Το έχω. Αυτός. Έχει αδυνατήσει, έχει.
1: Ξέρεις άλλο Πάνο Καμένο κι εσύ.
0: Η αλήθεια είναι πως όχι, αλλά δεν είχα και. Λοιπόν, να σου πω, επειδή μου έδωσες ιδέα τώρα με το Terminator, να φτιάξουν η AI εκεί, η ομάδα του κυρίου Σαμαρά. Mm. Που να λέει ο κύριος Σαμαράς I'll be back.
1: Τώρα.
0: Δεν το σημερίζεται, ρε.
1: Όχι, το σημερίζομαι, αλλά τώρα.
0: Δηλαδή είναι φοβερό αυτό.
1: Τώρα που η ιδέα.
0: Ένα ρεπορταζάκι βγάλαμε, έτσι που δεν είπαμε. Τέσσερα ονόματα, εκεί στο άλλο μετερίζει. 20.000 views στο YouTube. Έπαθα την πλάκα που λέω.
1: Μόνο 20 κανονικά με δύο ρεπορτάζ έπρεπε να έχεις 2 εκατομμύρια.
0: Μου το είπε ο Σταυρακάκης ότι σήμερα το πρωί λέει έχει φτάσει. Εγώ το είχα αφήσει στα 17.000 views. 17.000 views. Με το που μπήκα στο κανάλι μου λένε, καλά μου λέει, τι είπες εχθές. Λέω, τι είπα, ρε παιδιά. Όπα, λέω, έχω κάνει πατάτα. Τι είπα, τι έγινε, τι. Όχι, λέει στο YouTube αυτό, το τηλεφωνικό κέντρο έσπασε. Για τέσσερα ονόματα που είπαμε ότι θα πλαισιώσουν τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Άρα σημαίνει ότι είναι.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει ενδιαφέρον για το ρεπορτάζ, για το κόμμα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Κοίταξε, επειδή. Γενικότερα, όλα τα χρόνια που κάνουμε πολιτικό ρεπορτάζ.
1: Το στείλα και εγώ, να ξέρεις.
0: Θα σου πω, το κομμάτι της. Της παραπολιτικής είδησης, αλλά με την καλή έννοια, έτσι, όχι με την αρνητική έννοια, πάντα είχε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τα αμιγώς πολιτικά.
1: Στο κομμάτι της πολιτικής, ναι, όποιος ενδιαφέρει η πολιτική, βεβαίως.
0: Ναι, βλέπω γενικότερα ότι υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα. Οι εξελίξεις του τελευταίου χρονικού διαστήματος,
1: ναι,
0: έχουν ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά των πολιτών όσον αφορά στα πολιτικά δρόμενα. Ίσως να είναι η περίοδος. Ίσως δηλαδή φούσκωσε πάρα πολύ και, και μπορεί να ξεφουσκώσει απότομα.
1: Εννοείς ότι ασχολούνται, φαίνεται ότι ασχολούνται πολύ περισσότερο με την πολιτική οι πολίτες.
0: Έχω αυτή την αίσθηση ότι όλο αυτό το οποίο έγινε.
1: Τι γιατί σημαίνει ασχολούμαι με την πολιτική?
0: Αφού γκράζομαι. Θέλω να μάθω τις εξελίξεις.
1: Ναι.
0: Αντιλαμβάνεται ο κόσμος και ειδικά οι άνω των 45-50 ότι. Ότι ζούμε ιστορικές στιγμές, ρε παιδί μου. Γιατί όντως είναι ιστορικές στιγμές πολιτικές. Ο ιστορικός του μέλλοντος για αυτή την περίοδο
1: θα γράψει
0: πολλά πράγματα.
1: Σίγουρα. Ερώτηση όμως.
0: Ναι.
1: Δεν θα διαφωνήσω αυτό που λες. Ωστόσο, όλο αυτό που περιγράφεις, το ενδιαφέρον θα πω εγώ. Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος, ναι, τέλος πάντων. Πώς εκτιμάς ότι τελικά θα μεταφραστεί στην κάλπη? Δεν εννοώ ποιον θα ψηφίσουν, εννοώ πόσοι θα ψηφίσουν. Γιατί εγώ βλέπω μία

0: όντως ένα ενδιαφέρον για το νέο έτσι, πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται, αλλά σε επίπεδο παραπολιτικής. Δηλαδή ναι, αυτό ακριβώς που περιέγραψες πριν. Πότε, πού, ποιος, πώς, τι είχε πει παλιά, τι θα κάνει τώρα, λίγο κουτσομπολιό.
1: Μπράβο, έχει μία εσάν κουτσομπολιό, ρε παιδί μου.
0: Μία εσάν, τι εσάν.
1: Μία,
0: όχι αίσθηση απλά κουτσομπολιό, βασικός άξονας είναι το κουτσομπολιό. Έχουμε αρχίσει και μιλάμε λίγο με ποδοσφαιρικούς όρους, λίγο λόγω μεταγραφών εννοώ. Αυτό δεν είναι η κανονική πολιτική. Είναι πολιτική, δεν είπα ότι δεν είναι πολιτική, αλλά είναι λίγο παραπολιτική. Εγώ το λέω με τη λογική ότι στους πολίτες. Τους πολίτες κανονικά τους ενδιαφέρει η καθημερινότητά τους. Αυτό το πράγμα δεν τους ενδιαφέρει μεν, αλλά νομίζω, δεν ξέρω, ναι, νομίζω ότι τους ενδιαφέρει σε επίπεδο ανάρτησης, σε επίπεδο σχολιασμού, σε επίπεδο να το συζητήσουν το βράδυ, δεν ξέρω, με τους φίλους τους, για καφέ, για φαγητό. Δεν ξέρω πόσοι από αυτούς οι οποίοι κινητοποιήθηκαν αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάω για τους ανθρώπους που ασχολούνται πάντα με την πολιτική. Δεν ξέρω κατά πόσο το γεγονός ότι το συζητάνε σημαίνει κάτι διαφορετικό στο κομμάτι της ψήφου. Είτε αυτό σημαίνει αλλαγή του κόμματος που θα ψηφίσουν, είτε αυτό σημαίνει δεν ψήφιζα και θα σηκωθώ να πάω να ψηφίσω.
1: Πρώτα απ' όλα.
0: Σοφοποιείται. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι πολύ από τις αναποφάσεις τους, ιδίως ό,τι αφορά την αντισυστημική ψήφο, αυτό θα μεταφραστεί σε μείωση του ποσοστού των αποφάσεων. Δηλαδή ότι αυτοί που θα ψηφίσουν αντισυστημικά κόμματα θα πάνε τελικά στην κάλπη, επειδή το λένε οι δημοσκοπήσεις.
1: Δεν αντιλέγω και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το οποίο λες. Γι' αυτό το λόγο και δεν δίνουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα στις έρευνες όσον αφορά στο κομμάτι της εκτίμησης ψήφου. Δεν την απαξιώνουμε. Απλά είναι πάρα πολύ νωρίς, βρε παιδί μου.
0: Και κι άλλοι,
1: Έχει βγει, ναι.
0: Η οποία.
1: Ίδια εικόνα.
0: Ίδια εικόνα.
1: Πρώτη Νέα Δημοκρατία με διαφορά, δεύτερος ο κύριος Τσίπρας, τρίτο τον Πασόκ, τέταρτη η κυρία Καρισιανού. Και τα υπόλοιπα κόμματα φαίνεται ξεκάθαρα τις απώλειες τις οποίες έχουν μετά τις ανακοινώσεις
0: Τσίπρα-Καρισιανού.
1: Μετά τις ανακοινώσεις
0: των
1: δύο κομμάτων.
0: Είναι μέτρο ανάλυσης
1: για το ΜΕΓΑ.
0: Άρα είναι πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία στο 22,7, η Ελλάς στο 12,7, το Πασόκ 9. Λοιπόν, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,3, Πλεύση 5,4, Ελληνική Λύση 4,8, Κουκουέ 4,7. Εντάξει, έχει κάποιες διαφοροποιήσεις. Φορή Λογικής 2,6, Μέρα 25 2,5, ΣΥΡΙΖΑ 1,8, Νίκη 1, Λοιπά 4,8, Διευκρίνηση 13,1. Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, και για να συνεχίσω από εκεί που το άφησες και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το οποίο λες, είναι πάρα πολύ νωρίς για να μπορούμε να γνωρίζουμε ποιο ενδεχομένως μπορεί να είναι το τελικό αποτέλεσμα της κάλπης. Γι' αυτό το λόγο επαναλαμβάνω, δεν απαξιώνουμε την εκτίμηση ψήφου, αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Η πρόθεση ψήφου δείχνει την τάση της στιγμής.
0: Ναι, σωστά.
1: Και αυτό είναι το οποίο συζητάμε.
0: Σωστά.
1: Επίσης, επειδή η πατάτα ακόμα είναι πολύ καυτή, τι εννοούμε, η σκόνη που σήκωσαν οι ανακοινώσεις των δύο κομμάτων βρίσκεται ακόμα μπροστά μας. Δεν έχει πέσει.
0: Μάλιστα.
1: Για να δούμε την καθαρή εικόνα. Ενδεχομένως μπορεί να χρειαστεί να φτάσουμε και Ιούλιο. Και τον Ιούλιο επίσης, μετά τις 15 Ιουλίου, δεν θα είναι ενδεικτικές οι δημοσκοπήσεις, διότι το mood των πολιτών θα είναι λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τα γόρι μου, το κορίτσι μου, και μπας περιπτώσει να μαζέψω χρηματάκια, μπας και καταφέρω να πάω κάπου. Τώρα, όσον αφορά στο κομμάτι της πολιτικής, είναι άμεσα συνυφασμένο των εξελίξεων της πολιτικής, στην πολιτική ζωή του τόπου, είναι άμεσα συνυφασμένο με την καθημερινότητά μας.
0: Προφανώς.
1: Το ποιος θα έρθει, το τι θα πει, το πώς θα το κάνει.
0: Ναι, αλλά βλέπεις ότι ακόμα και δυστυχώς η συζήτηση περιστρέφεται και στον δημόσιο διάλογο.
1: Ασφαλώς.
0: Περιστρέφεται σε άλλα πράγματα. Δηλαδή κάπου ξεσακούω... Νομίζω ότι είναι κοινή γραμμή αυτό που ακούω. Ναι. Δεν είναι, γιατί στην αρχή το άκουσα από ένα-δύο στελέχη, αλλά νομίζω ότι είναι κοινό πια. Στο λέγει ο κύριος Τσουκαλάς εδώ και μου κάνει εντύπωση. Ναι. Και το παρατήρησα. Έχει δίκιο από αυτό που λέει το Πασόκ. Θα σου πω τι εννοώ. Και όχι μόνο το Πασόκ. Αλλά έχει δίκιο αυτό που λέει. Ότι ρωτάμε συνέχεια τα στελέχη του Πασόκ με ποιους θα συνεργαστούν και αν και εφόσον και όποτε. Τέλος πάντων, όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται. Και δεν συζητάμε καθόλου για το πρόγραμμα. Και σου λένε από το Πασόκ, μα εμείς έχουμε καταθέσει 1, 2, 5 προτάσεις για το ένα, για το στεγαστικό, για το ιδιωτικό χρέος, για τις τράπεζες, για. Μία σειρά πραγμάτων. Θέλω να πω, δεν συζητάμε και καθόλου από τις ουσίες. Ναι. Και τελικά, για να κάνουμε την αυτοκριτική μας, πρέπει και εμείς, γιατί
1: Να κάνουμε την αυτοκριτική μας οι δημοσιογράφοι.
0: Και ως δημοσιογράφοι βέβαια.
1: Τα κόμματα έχουν κάνει.
0: Καλά, αυτό δεν το συζητάμε, βρε παιδί μου. Αυτό είναι αυτονόητο. Πρώτα απ' όλα για τα κόμματα. Τα δουλειά των κομμάτων δικιά μας είναι.
1: Μισό λεπτό. Εγώ μαζί σου. Να αρχίσουμε λοιπόν να τους ρωτάμε για το πρόγραμμά τους. Πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ νωρίς. Θα το αλλάξουν 170 φορές μέχρι να φτάσουμε σε κανονική
0: θέλω,
1: προεκλογική
0: κάτσε. Περίμενε. Όλοι, ότι δεν αναδεικνύει κανείς τις προτάσεις. Γενικότερα το λέω όμως.
1: Επαναλαμβάνω. Θα έρθει η στιγμή. Το ξέρεις, γιατί έχεις τεράστια εμπειρία και εσύ. Θα έρθει η στιγμή που θα συζητάμε τα προγράμματα των κομμάτων. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Θέλουν δηλαδή να μας πείσουν σε μια οικονομία η οποία είναι κινούμενη άμμος, παραδείγματος χάρη, ότι αυτά τα οποία έχουν ανακοινώσει σήμερα θα τα διατηρήσουν μέχρι να ξεκινήσει η προεκλογική περίοδο.
0: Δεν είναι θέμα προεκλογικού. Είναι θέμα οι προτάσεις που καταθέτουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όσο είναι αντιπολίτευση. Δεν είναι προεκλογικό πρόγραμμα απαραίτητος. Αυτό εννοώ, ότι δεν συζητάμε επί της ουσίας.
1: Όταν γίνονται συζητήσεις στη Βουλή ή όταν καταθέτουν κάποιες προτάσεις, τι συζητάμε. Υπάρχει ερώτηση. Πάντα υπάρχει ερώτηση.
0: Εντάξει, επειδή αλλά την κάνω εγώ και εσύ, δεν σημαίνει ότι υπάρχει ερώτηση.
1: Μισό λεπτό. Δεν μπορεί να έχει την απέτηση ο οποιοδήποτε εκπρόσωπος κόμματος της αντιπολίτευσης την ώρα, παραδείγματος χάρη, που υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις, δηλαδή να τον ρωτήσει, για πείτε μας για το πρόγραμμα, παραδείγματος χάρη για την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη χρονική στιγμή. Θα δώσει λοιπόν 50 απαντήσεις.
0: Γιατί πόσες φορές πρέπει να απαντήσει, για παράδειγμα, το Πασόκ ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Π.χ. λέω εγώ τώρα.
1: Είναι ρεαλιστικό.
0: Ας αρέσει, αν είναι ρεαλιστικό.
1: Όχι, μα είναι ρεαλιστικό.
0: Πόσες φορές
1: αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. 500.000 φορές όταν υπάρχουν. Μα το ρεπορτάζ από μέσα.
0: Αυτό σου λέω, μένουμε στο επίπεδο παραπολιτικής, ρε.
1: Δεν είναι παραπολιτική το ρεπορτάζ. Όταν σε παίρνει, παραδείγματος χάρη, κορυφαίος τέλεχος του οποιοδήποτε κόμματος και σου λέει, κοίταξε, εμείς ο σχεδιασμός που κάνουμε, δεν το λέμε στον αέρα, αλλά ο σχεδιασμός που κάνουμε έχει αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
1: Τι πρέπει να κάνει ο δημοσιογράφος?
0: Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά.
1: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά? Ότι ναι, μετά τις εκλογές, εάν γίνουν και δεύτερες και τρίτες εκλογές και δεν υπάρχει αυτοδυναμία από κανένα κόμμα,
0: ναι,
1: αναγκαστικά το πρώτο και το δεύτερο ή το πρώτο και το τρίτο κόμμα θα συνεργαστούν για να βγάλουν κυβέρνηση. Ναι, ακυβέρνητη θα μείνει η χώρα.
0: Προφανώς και όχι. Είναι ένα λοιπόν, πόσο καιρό θα το συζητάμε όμως.
1: Λοιπόν. Μέχρι να φτάσουν στο σημείο.
0: Να παραδεχτούν ότι θα το κάνουμε.
1: Όχι, να είναι ρεαλιστές με την πραγματικότητα. Να είναι ρεαλιστές με την πραγματικότητα, πλεονασμός. Να είναι ρεαλιστές. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Και δεύτερον και σημαντικότερο. Όσα λένε τα κόμματα όταν είναι στην αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Δεν τα κάνουν πραγματικότητα όταν έρχονται στην κυβέρνηση.
0: Σόπα.
1: Έτσι. Ας μας πείσουν λοιπόν και για αυτό,
0: Μαρία,
1: το κομμάτι.
0: Μαρία Χριστοδούλου, το νιώσες και εσύ,
1: Ναι, νομίζω ναι. Είναι ξεκάθαρη η ανατριχύλα σε ολόκληρο το στούντιο και όχι μόνο. Εσείς που οδηγείτε, μην ανατριχιάζετε, απλά χαλαρά. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά.
0: Βέβαια, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη φορά πάει με άλλο αφήγημα. Πάει ότι θα πάει, ότι κοίτα, το 23 από αυτά, έχουμε 27, θα δεις ότι στα 1, 2, 3, 5 τα έκανα. Ναι. Με αυτό το αφήγημα πάει. Ότι τα έκανα, όχι ότι δεν τα έκανα.
1: Τα αρνητικά, όχι τα αρνητικά.
0: Πάει με το αφήγημα ότι ό,τι σου πάει έκανα. Ή σχεδόν όσα σου έκανα.
1: Ή σχεδόν.
0: Τέλος πάντων. Με αυτό το αφήγημα. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου.
1: 5 Ιουνίου.
0: Θα φτάσουμε Ιούλιο και θα συζητάμε ακόμα ποιος θα συνεργαστεί με ποιον, να το ξέρετε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Μέσω που θα φτάσουμε.
0: Και πόσα κόμματα θα γίνουν. Παρασκευή 5 Ιουνίου, λοιπόν. Σύμφωνα με το ερτολόγιο. Τιμάται η μνήμη των Αγίου Δωροθέου Ιερομάρτυρος, Αγίου Πλουτάρχου Μάρτυρος, Αγίου 10 Μαρτύρων της Αιγύπτου. Γιορτάζουν Δωροθέα Δωρόθεος, Πλούταρχος, Κίνθια, Απόλλωνας, Νικανδρία βλέπω, Νίκανδρος, Σελινιά, Σελίνο, Σελινιάδα, Σελήνη. Και εγώ σεληνιάστηκα.
1: Ναι,
0: λοιπόν.
1: Όλοι έχουμε σεληνιαστεί με αυτά τα οποία γίνονται. Από τις 6:01 πρώτο λεπτό έχει ανατείλει ο ήλιος. Εμάς μας κάνει παιχνίδια τώρα πίσω εκεί από την Πεντέλη κρύβεται. Κατά γάλανος φαίνεται, κυρία Κασίμη, ότι είναι ο Αττικός ουρανός. Να απολαύσετε την ημέρα, θα μας πει και τον καιρό. Και τον καλό μας και τον κακό μας καιρό θα μας πει η Στεφανία. Θα δύσει ο ήλιος 45 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η ημέρα. Ούτως ή άλλως, 21 Ιουνίου έχουμε και τη μεγαλύτερη ημέρα του έτους σε διάρκεια. Να απολαύσετε γενικότερα την ημέρα σας, να προσέχετε στους δρόμους. Είχαμε πάλι και χθες ένα θανατηφόρο, ένα δυστύχημα με μοτοσυκλετιστή. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, ειλικρινά έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να τα λέμε καθημερινά. Μην τρέχετε. Δυστυχώς η ταχύτητα, όπως και η χρήση κινητού τηλεφώνου, είναι ίσως τα δύο χειρότερα πράγματα τα οποία μπορείτε να κάνετε σε αυτή την πρωτεύουσα Καλημέρα λοιπόν στην πρωτεύουσα, καλημέρα σε ολόκληρη την Ελλάδα που μας ακούτε και μας στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, Κερούλης, λίγες νεφώσεις λοιπόν, κατά τόπους αυξημένες μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά έθρος ο καιρός, με κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις και στα βόρεια, από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 εποφόρη. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει περισσότερες περιοχές της χώρας στους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός και το μεσημέρι. Αυτό το κάθε μεσημέρι το χιτάμε. Λοιπόν, μεσημέρι απόγευμα.
1: Και κάθε μεσημέρι το χιτάμε να μην βρέχει.
0: Ναι, αλλά η πρώτη δεν βρέχει. Πώς καμιά, λίγο 5 λεπτά, 10 λεπτά, κάτι.
1: Μάλλον απουσιάζω από το σημείο και το συγκεκριμένο πεντάλεπτο.
0: Πια δεν κινείσαι, έχουν κλείσει μέσα και δεν κουνά, δεν βλέπει τη βροχή.
1: Ναι, σωστό.
0: Πρόσκαιρες νεφώσεις, λοιπόν, με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα ορεινά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Ορεινά. Μεταβλητή ασθενή η άνεμη και πρόσκαιρα το μεσημερινό 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία 18 με 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Ζάκετα να μην πάρει.
0: Θεσσαλονίκη 18 με 28.
1: Μάλιστα. Ζάκετα να μην πάρει, θα βγάλει την Πέμπελη. Μία ομπριλίτσα πάρει, γιατί δεν ξέρει, μπορεί να πέσει αυτό το πεντάλεπτο και να είσαι κάτω από το σύννεφάκι που θα βρέξει. Μία ομπρέλα πάρει. Ποτέ. Ποτέ δεν ξέρει. Χρήσιμη θα σου φανεί. Ακόμα και αν δεν τη χρησιμοποιείς για τέτοιο, μπορεί να την πετάξει κανένα κεφάλι. Γιατί σημαίνουν διάφορα εκεί έξω. Πολλά τα μηνυματάκια σας. Αχ, άνοιξα τέτοια. Η Ανδρομάχη. Άνοιξα φάμπρικα, μου φαίνεται. Αναφέρθηκα στην αύξηση των μισθών στους Μητροπολίτες. Ναι, και μου λέει, γράφει η Ανδρομάχη. Όσον αφορά, λέει, στους Μητροπολίτες, και έχουμε πάρει και εμείς διπλάσιο μισθό και δεν το έχω καταλάβει, η βλαμένη, γράφει η Ανδρομάχη. Όχι, όχι, δεν πήρες διπλάσιο μισθό. Καλά κατάλαβες. Γιατί όταν πήρα, λέει, η αύξηση στον κατώτατο, την πήρε πίσω με την εφορία. Ναι, δεν ξέρω τώρα τι θα πάρει πίσω στους Μητροπολίτες. Αυτό πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι μέσα στο πολυνομοσχέδιο το συγκεκριμένο άρθρο 56 που αφορά στην αύξηση της μισθολογικής κατάστασης των 82 Μητροπολιτών.
0: Ναι, και για ολοκλήρωση.
1: Ναι. Και αυτό το οποίο μας λένε είναι το πολυνομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 15 Ιουνίου. Οπότε μπορείτε να μπείτε, όλοι οι πολίτες να ξέρετε, μπορείτε να μπείτε στην πλατφόρμα εκεί που είναι το πολυνομοσχέδιο, να το διαβάσετε και να κάνετε τα σχόλιά σας από κάτω.
0: Ναι, γιατί είναι σε διαβούλευση.
1: Είναι σε δημόσια διαβούλευση. Αυτό σημαίνει δημόσια διαβούλευση. Δεν υπάρχει κάποιος κωδικός για να μπαίνει μέσα μόνο συγκεκριμένοι άνθρωποι, έτσι, τα κόμματα. Σε καμία των περιπτώσεων. Έχετε όλοι δικαίωμα να συμμετέχετε σε αυτή τη δημόσια διαβούλευση. Μας λένε χαρακτηριστικά ότι έχουν να πάρουν αύξηση από το 2017. Οι Μητροπολίτες.
0: Α, οι Μητροπολίτες.
1: Οι Μητροπολίτες. Πνίγηκε, ρε παιδιά. Νεράκι. Νεράκι. Ο νονός. Ο νονός. Δηλαδή να μην δώσουμε το ρεπορτάζ. Αυτό λένε. Από το 2017 λέει οι Αμερικανοί να πάρουν αύξηση. Και μάλιστα τα μεικτά τους ήταν 2.200, 2.300 κάπου εκεί. 2.300 κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Και τώρα θα τους δώσουν το 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα. Ξέρεις, με αυτή την ιστορία μάθαμε πόσο παίρνουν και οι Γενικοί Γραμματείς. Γιατί αρχίσαμε να ψάχνουμε. Το 90% του πόσο.
0: Ναι, σωστά, αν το κάνεις, δεν σου λέει, ναι.
1: Ναι, πόσο είναι το 90%, καταλύγεις. Ρε παιδάκι μου. Πάντως, με τους υπολογισμούς που κάναμε, παρόλο που δεν είμαστε οικονομολόγοι, 4.700 θα φτάσει. Ο μεικτός του Μητροπολίτη. Εντάξει, σπουδαγμένοι άνθρωποι είναι, έχουν και κάνουν και ένα λειτουργήμα να μην είναι αυτό. Και επαναλαμβάνω, είχαν να πάρουν αύξηση από το 2017. Λοιπόν, τώρα εμένα ξέρεις μου ήρθε στο μυαλό.
0: Για πες, γιατί έχουμε και κάποιες έτσι δυσούλες.
1: Ναι.
0: Προσπαθώ λίγο να τις...
1: Την περίοδο των μνημονίων.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο δεν παίρναμε αυξήσεις, αλλά είχαμε και μειώσεις των μισθών.
0: Τι ωραία, να παραγυρίζουμε δηλαδή τώρα, όχι.
1: Δεν λέω αυτό, το φέρνω σε τέτοιο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, ναι, να βγεις να πανηγυρίσεις. Βγήκαμε από την επιτήρηση. Και επισήμως. Δεν βγήκαμε από την επιτήρηση. Ψέματα λέει ο κ. Μητσοτάκης.
0: 2026 είμαστε, καλά ήταν.
1: Δεν βγήκαμε από την επιτήρηση. από την αυστηρή επιτήρηση. Βγήκε, λέει, η Ελλάδα από την αυστηρή επιτήρηση και θα μπουν 10 άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει το ότι βγήκαμε από την αυστηρή επιτήρηση?
0: Πάμε πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τι σημαίνει όμως για την τσέπη μας? Τίποτα. Δεν αλλάζει κάτι.
0: Τα ρωτούσαμε, και χθες ότι πολλά πράγματα, καμιά φορά, κοίτα, τα μάκρο, καμιά φορά πρέπει να μεταφράζονται στην, ξέρεις, με όρους πραγματικής οικονομίας. Εντάξει, παίρνει λίγο χρόνο, γενικά κάποια στιγμή γίνεται, πλώς ξέρεις, δεν το βλέπουμε άμεσα. Γι' αυτό και η ερώτηση, η φυσιολογική είναι πώς αυτό... Τι θα δούμε στην τσέπη μας, τι αλλαγή, τίποτα. Αλλά κάποια στιγμή θεωρητικά μακροπρόθεσμα όλα αυτά εξηγείται, φαίνεται στην τσέπη μας στο τέλος. Λοιπόν, υπάρχουν.
1: Κάτι θα ξέρεις για να το λες.
0: Όχι, δεν είναι θέμα για το συγκεκριμένο. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο, μιλάω γενικά. Πάντα. Λοιπόν, η σημειωτική εμπριστική επίθεση, τα ξημερώματα στο Μαρούσι.
1: Εδώ δίπλα μας.
0: Ναι, υπάρχουν πληροφορίες ότι σε επίθεση, μιλάω σε οχήματα της περιφέρειας, τώρα 2 ή 3, ότι τα περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό και τους 3 είναι, λοιπόν, και τους έβαλαν φωτιά. Υπάρχει ενημέρωση από την πυροσβεστική. 3 αυτοκίνητα, ναι, σε υπαίθριο χώρο σε περιοχή του Αμαρουσίου, είναι οι πυροσβέστες με 3 οχήματα.
1: Ναι.
0: Επίσης υπήρχε μία έκρηξη τα ξημερώματα σε ATM στη Λεωφόρο Πεντέλης στα Βρυλίσια, λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα. Φαίνεται ότι καταστράφηκε τελείως το μηχάνημα και αφαιρέθηκαν τα χρήματα.
1: Μάλιστα. Δεν ήταν ήρεμη βραδιά.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν καθόλου ήρεμη βραδιά.
0: Τώρα θα το δούμε. Δεν έχω δει εικόνες. Πάντως τα χρήματα αφαιρέθηκαν.
1: 2 λεπτάκια, κυρία Χρυσοδούλου. Ναι. Γρήγορα, γρήγορα.
0: Νομίζω ότι πολύ σημαντική είδηση.
1: Ναι.
0: Θα έλεγα και είδηση της ημέρας ενδεχομένως. Είναι το γεγονός ότι ο Ζελένσκι κάλεσε τον πρόεδρο της Ρωσίας, τον Πούτιν, να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μία συνάντηση ενώπιον οποίου, ανοιχτή επιστολή του που δόθηκε στη δημοσιότητα.
1: Και η ακόμα μεγαλύτερη είδηση πάνω σε αυτό είναι ότι φαίνεται να συμφωνεί ο Πούτιν.
0: Ναι.
1: Με αστερίσκους.
0: Με αστερίσκους, ναι. Αυτά τα συμφωνεί, δεν μπορώ. Ακούω τη λέξη συμφωνεί και παθαίνω, καταλαβαίνεις.
1: Μα γιατί?
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι σε έχει τρομάξει χωρίς λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι, εντάξει. Δήλωσε ότι συμφωνεί μεν, ότι είναι έτοιμη να κάνει η Ρωσία κάποιες παραχωρήσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, αλλά να κάνει. Και η Ουκρανία, εκεί.
1: Ναι, δώσε μου, δώσε μου εμένα τον Ντονμπάς, τον Νατάλ, εγώ θα σου στείλω και, θα σου στείλω και 100 κιλά λάδι, λέω, παιδί μου.
0: Εμένα η λέξη συμφωνία με τρομάζει, γιατί αυτά που βλέπω να λένε είναι αυτά για τα οποία διαφωνούν εδώ και καιρό.
1: Ναι. Στεφανία, πρέπει να σε διακόψω βιαίως.
0: Ναι, θα τα πούμε και μετά, δεν υπάρχει θέμα.
1: Διότι, Στεφανία μου, και αυτό το καλοκαίρι, εγώ γενικότερα αρχίζω να μπαίνω έτσι σε αυτό το mood. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσεις δωρεάν popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, την Παρασκευή, σήμερα δηλαδή, κυρία Χρυστοδούλου, να πάτε κι εσείς. Εμείς θα πάμε, θα την πάρω σηκωτή. Δεν ξέρω αν θα βρούμε χρόνο, αλλά θα την πάρω σηκωτή. Κάπου θα την πετύχω, τη Στεφανία. Έχουμε γκριζ.
0: Εξαιρετικά.
1: Εξαιρετικό. Και για όσους δεν ξέρετε, είναι το πιο feel good musical όλων των εποχών με τους Τζον Τραβόλτα, Ολίβια Νιούτον Τζον, γεμάτο γνωστά τραγούδια, χορό και iconic σκηνές που έχουν μείνει στην ιστορία του σινεμά. Πηγαίνετε να τη δείτε, να φάτε δωρεάν popcorn και να γίνετε κι εσείς μέρος της ιστορίας.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας Και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
0: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν για κατηδίαν συνομιλίες προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Προηγήθηκε η δήλωση του Ρώσου Προέδρου ότι με αμοιβαίους συμβιβασμούς μπορεί να επιτευχθεί η ειρήνη. Είναι υπέροχο εάν συναντηθούν οι δύο ηγέτες, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Παραμένει το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Έτοιμη να επιβάλλει τέλη υπηρεσιών για τη διέλευση από το στενό του Ορμούς, δηλώνει η Τεχεράνη. Αδιαπραγμάτευτη η ελεύθερη ναυσιπλοεία, επιμένει η Ουάσιγκτον. Με τα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του ποσού θα υπολογίζονται οι οφειλόμενοι τόκοι των κόκκινων δανείων σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για όσους έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσαέλη. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε. Ποιοι είμαστε?
1: Ποιοι είμαστε?
0: Σπύρος Παπαδάκης.
1: Στεφανία Κασίδη.
0: Η Μαρία Χρυστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνσις Παράσχη. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και email μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirielfm.gr.
1: Γίνεται πραγματικά πανικός από τα μηνυματάκια. Σας έχουμε ανοίξει τη βεντάλια των θεμάτων, της επικαιρότητας. Όχι όλα, υπάρχουν και άλλα να ξέρετε. Είχαμε γενικότερα και φωτίτσες να χτυπήσουμε. Είχαμε στο Ασπρόπυργο, είχαμε στο Άλσος Βεϊκό εκεί στο Γαλάτσι. Ναι, τώρα.
0: Και ακόμα είναι νωρίς.
1: Ναι. Δεν θα το πω αυτό που έχω στο μυαλό μου, γιατί τέλος πάντων. Μ' αρέσει που κάθε φορά γίνονται ανακοινώσεις, φτιάχνουν πλαίσιο για το πώς πρέπει να κινούνται οι πολίτες, τι πρέπει να προσέχουν, να έχουν καθαρό το δικό τους χώρο, να μαζέψουν τα ξερόκλαδα, δεν ξέρω εγώ τι ακριβώς, και τελικά σε σημεία που δεν έχουν ιδιωτικό πρόσημο, πάντα κάτι θα γίνει. Δείτε το λίγο, τώρα για να μην στοχοποιήσουμε και συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία και αρχίζετε να μας λέτε «Α, και τι θα κάνει ο άνθρωπος και το ένα και το άλλο», okay.
0: Για τους μελισσοκόμους λες.
1: Περί παιδί μου, τώρα στο Άλσος Βεϊκού, μέσα στον αστικό ιστό, μελίσσια, πρέπει να έχεις, να είσαι διπλά, τριπλά, τετραπλά προσεκτικός. Πώς να το κάνουμε τώρα? Πώς να το κάνουμε, και ειδικά αυτή την περίοδο, και όσο αρχίζει να καλοκαιριάζει, όσο γίνεται πιο ξηρό το κλίμα, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τι να κάνουμε τώρα?
0: Προφανώς.
1: Για φαντάσου, ναι, και πάλι καλά που υπάρχουν τα drones που πλέον παρακολουθούν τα πάντα, βλέπουν τα πάντα και ειδοποιούν εγκαίρως. Θα έχουμε και τους δορυφόρους του κυρίου Παπαστεργίου.
0: Θα έχουμε και τους δορυφόρους, όλα θα τα έχουμε.
1: Πότε?
0: Δεν ξέρω πότε θα τα έχουμε. Καλά είναι ότι έχουμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλουμε και άλλα από την άποψη.
0: Στο κομμάτι της πρόληψης, καλά είναι. Η τεχνολογία βοηθάει.
1: Είναι γεγονός αυτό.
0: Την Ουκρανία είπαμε, να δούμε τι θα γίνει και τις επόμενες μέρες, ώρες. Είμαι συγκρατημένη, εσύ, θα ξέρεις. Ο Τραμπ πάντως δηλώνει ενθουσιασμένος με αυτή την προοπτική συνάντηση των ηγετών Ρωσίας και Ουκρανίας και λέει ότι νομίζει ότι είμαστε κοντά σε κάτι και θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν. Πρέπει να κάνουν κάποιους επιβασμούς και είμαι σίγουρο ότι αν και εφόσον συναντηθούν θα είναι εκείνος που θα πει τα κατάφερα.
1: Ναι, ο Τραμπ γενικότερα ενθουσιάζεται εύκολα, επειδή και σνίτσελ να του πας να φάει θα ενθουσιαστεί, δεν είναι?
0: Εντάξει.
1: Και μετά από 3-4 ώρες, αφού το έχει χωνέψει, μπορεί να πει τελικά δεν ήταν ωραίο.
0: Ναι.
1: Εκείνη την ώρα που το τρώει να είναι ενθουσιασμένος, wonderful, very nice, very good schnitzel. Και μετά να γυρίσει και να πει who the, και να βάλει και την F word και την λέξη από F, brought me that schnitzel.
0: Σωστά.
1: Αυτός είναι ο Donald Trump. Μπορούμε να μάθουμε να ζούμε μαζί του? Όχι βέβαια.
0: Σωστά.
1: Αλλά τι να κάνουμε? Έφαγε και ένα ράπισμα από το κογκρέ, όχι από το κογκρέσο, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
0: Πού στην, ο Τραμπ λες?
1: Ο Τραμπ
0: από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ναι, γιατί πήρε, ναι.
1: Πέρασε το πακέτο βοήθειας των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία. Και μάλιστα με την συμμετοχή, γι' αυτό το λόγο και πέρασε,
0: είναι και
1: με
0: βοήθεια,
1: 18 ρεπουμπλικάνοι.
0: Ναι, είναι και στρατιωτική και οικονομική στήριξη στην Ουκρανία και επιβολή πιο αυστηρών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Ναι, γιατί υπάρχουν, ανέδειξε αυτή η ψηφοφορία κάποιες εσωτερικές διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Και νομίζω ότι και με αφορμή και τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, ανέδειξε για άλλη μια φορά τις εντάξεις γύρω από την εξωτερική πολιτική που είχε επιλέξει ο Λευκός Οίκος.
1: Nice.
0: Να δούμε τι θα γίνει και στα δύο. Στο κομμάτι πάντως της Ουκρανίας, είπε ο Πούτιν, δεν μας θέλει πάντως ως Ευρωπαϊκή Ένωση, θα σου πω ότι ενώ στο κομμάτι της διαμεσολάβησης. Λοιπόν, λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ενεργήσει ως μεσολαβητής, οι φίλες σου δεν μπορούν.
1: Ναι.
0: Αλλά μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης και μάλιστα μίλησε για τοπική κρίση, ενώ όπως είπε στο Ιράν είναι παγκόσμια. Και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να διαδραματίσει ένα θετικό ρόλο, πώς πείθοντας την Ουκρανία να κάνει κάποιους συμβιβασμούς. Και μάλιστα επανέλαβε ότι η Ρωσία είναι αντίθετη στην προοπτική να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα στρατιωτικό μπλοκ, κάτι που χαρακτήρισε και λόγω ανησυχίας. Και λείπε κάποια στιγμή, διερωτήθηκε ο Πούτιν σε σχέση με το ποιος θα μπορούσε να είναι ο μεσολαβητής. Ποιος άλλος, λένε, όχι ο πρώην καγκελάριος Γερμανίας, ο Σρέντερ.
1: Ναι. Ο οποίος Σρέντερ.
0: Για την Ευρώπη, λέμε, Ρωσία-Ευρώπη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από αυτές τις συνομιλίες.
1: Από όταν αποσύρθηκε από την πολιτική ζωή της Γερμανίας, ο πρώην καγκελάριος, έχει αναπτύξει μέσω εταιριών πολύ δυνατούς, ναι, στενούς, ναι, δεσμούς με το Κρεμλίνο.
0: Σωστά. Σωστά. Ενδιαφέρον επίσης είναι ότι ρωτήθηκε και από δημοσιογράφους αν σκέφτεται τις επόμενες εκλογές για το μέλλον του.
1: Ο Πούτιν.
0: Ναι, είναι νωρίς, λέει, είπε. Γιατί δεν ξέρει ακόμα αν θα, για το 2030 αν θα έχει νέα θητεία.
1: Υπάρχει ανησυχία.
0: Το σύνταγμα του το επιτρέπει.
1: Καλά, εντάξει, αυτό έχει αλλάξει 182 φορές.
0: Μόνο ο Θεός ξέρει αν θα είμαι υγιής μέχρι το τέλος της προεδρικής θητείας.
1: Σωστό. Το μοναδικό πράγμα είναι ο Θεός. Ακριβώς όπως το λέει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, και η ανησυχία να μην πέσουν τα ποσοστά του κάτω από το 87%.
0: Αυτό σκέφτομαι κι εγώ.
1: Γιατί άμα πάει στο
0: 85%.
1: Δημοσκοπήσεις εκεί γίνονται. Δημοσκοπήσεις. Ασφαλώς. Στη Ρωσία δεν θα γίνονται δημοσκοπήσεις. Μιλάς σοβαρά, στο Κρεμλίνο δεν θα γίνονται δημοσκοπήσεις. Εννοείται. Ασφαλώς και γίνονται.
0: Τόσες όσες γίνονται εδώ που κλείεται, να ξέρετε, αλλά.
1: Νομίζω ότι δεν θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καλά, δηλαδή, άμα βλέπεις το πρώτο κόμμα στο 87% δημοσκοπική πρόθεση ψήφου, στον Πούτιν 87%.
0: Να, ας πούμε, αυτές οι συζητήσεις δεν θα γίνονται ποτέ εκεί. Με ποιο κόμμα θα συνεργαστείς.
1: Να ασκήσεις, ας πούμε, σκληρή κριτική μέσω των δημοσκοπήσεων στον Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: Είναι αυτό, εντάξει, το αντιλαμβάνεσαι.
1: Ναι, εντάξει. Θα είχαν. Νομίζω ότι θα πέφτει το ρεύμα εκείνη την ώρα.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Λεπτό, ναι. Είμαι υπερβολικός.
0: Πάντα
1: το ξέρω,
0: είσαι υπερβολικός. Η αλήθεια είναι πάντως ότι τόσο δημοσκοπήσεις έχουμε σε αυτή τη χώρα δεν πρέπει να έχουμε πουθενά αλλού. Δεν το συγκρίνω προφανώς με τη Ρωσία, αλλά είναι σίγουρο ότι.
1: Ασφαλώς. Τώρα έρχεται Σαββατοκύριακο, θα ηρεμήσουμε, λες. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα τα πανελλαδικά κανάλια έβγαλαν δημοσκοπήσεις. Δεν υπάρχει κάποιο κανάλι που να μην έβγαλε. Έτσι έχει βγάλει το Sky, το Star, το Mega, το Open έβγαλε.
0: Open Antenna.
1: Open Antenna. Άρα έχουμε και δύο, περιμένουμε και δύο δημοσκοπήσεις ακόμα από Open και Antenna. Μια χαρά. Πάμε πάρα πολύ καλά. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η χρονική στιγμή, η χρονική συγκυρία. Μάλιστα. Τι άλλα, κυρία Στεφανία?
0: Τι άλλα, κυρία Στεφανία? Σε λίγο, κυρία Στεφανία, θα σου πω να πάμε σε διάλειμμα, αλλά έχουμε λίγο χρόνο. Ακόμα.
1: Μου επιτρέπεις, ο Σίμος λέει το εξής. Ναι. Από Δραπετσόνα μας στέλνει το μήνυμα. Ναι. Καλημέρα, Στεφανία και Σπύρο. Πρέπει κάποια στιγμή, λέει, να ασχοληθείτε και με τη σοβαρή έλλειψη προσωπικού στην καθαριότητα των περισσότερων Δήμων.
0: Βεβαίως.
1: Θα το κάνουμε και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το θέμα.
0: Είχα δει ένα μήνυμα που ήθελα, που έλεγες κάποια στιγμή για τους μισθούς.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το βρω. Λοιπόν, ένας καθηγητής δευτεροβάθμιας μας έχει στείλει. Mm. Με 30 χρόνια προϋπηρεσία, 20 στο δημόσιο. Καθαρίζω, λέει, βγάζω 1.160 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Πάνω διορθώσω γραπτά πανελληνίων με 1,3 ευρώ αναγραπτό. Περίπου 15 ευρώ την ημέρα σε συνθήκες γαλέρας με 40 βαθμούς. Που θα πιστωθούν σε 4 μήνες.
1: Μάλιστα.
0: Κάνω επιτήρησεις πανελλαδικές για 6 ευρώ την ημέρα. Καλημέρα, Ελλαδιστάν.
1: Άδικο έχει τώρα ο άνθρωπος.
0: Όχι, ρε, εσύ, αφού, αλλά να του στείλουμε του φίλου μας εδώ, του καθηγητή,
1: ναι,
0: τα στοιχεία ότι βγήκαμε από την εποπτεία.
1: Ναι, ασφαλώς. Το όνομα του φίλου μας, γιατί τώρα
0: με.
1: Κύριε Βασίλη, βγήκαμε όμως από την αυστηρή επιτήρηση. Δεν θα έρχονται πλέον ανά 3-4 μήνες αυτοί από τις Βρυξέλλες. Να δείτε, αυτοί που έχουν στενοχωρηθεί περισσότερο από αυτή την εξέλιξη, ξέρεις ποιοι είναι? Οι Βρυξελιώτες. Γιατί σου λέει, πηγαίναμε ανά 3-4 μήνες.
0: Αυτό είναι
1: στην Ελλάδα.
0: Σίγουρα.
1: Πήγαμε στην Αθήνα, πήγαμε την πλάκα μας στην πλάκα. Ναι, βγάζαμε και selfie με φώτο τον Παρθενώνα. Τρώγαμε κεμπάπ στο Θανάση και στον Μπαϊρακτάρη και στον Κυρσπύρο. Μια χαρά. Περνάγανε ωραία με εκείνη την παρέα.
0: Ναι.
1: Που λέει και το άσμα. Τώρα δεν πειράζει.
0: Λοιπόν,
1: δεν πειράζει. Μπήκαν 10 άλλες χώρες σε αυστηρή επιτήρηση. Θα πω, πάτε αλλού. Θα πάτε αλλού. Λοιπόν, δικό σου.
0: Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, λοιπόν, να σας θυμίσω για το συνέδριο Ελλάδα 2030. Η Nexis Now και η Dom Consulting συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά, λοιπόν, το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2026. Δευτέρα και Τρίτη. Δευτέρα και Τρίτη, ναι, ναι, σωστά. Στο Αθένα Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
1: Λοιπόν, εγώ φτιάχνω τη λίστα μου, πρέπει να σου πω.
0: Ναι, κάτι καλοκαιρινή λίστα.
1: Λοιπόν, μαγιό, τσεκ. Γελιά ηλίου, τσεκ. Travel playlist, σημαντικό, τσεκ. Πριν ξεκινήσεις σε κάθε περίπτωση για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις, κάνε την πιο σημαντική στάση. Σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα, η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σε περιμένουν στο ΣΕΑ Μεγάρων, στην κατεύθυνση προς Πάτρα, για ένα δωρεάν pit stop οδικής ασφάλειας. Έλεγξε το όχημά σου, πάρε χρήσιμες συμβουλές οδικής ασφάλειας και μπες στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Πομποδέκτες Ολυμπία Pass, προπληρωμένες κάρτες Avin, σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης και πολλά άλλα. Βάλε την ασφάλεια πρώτη στη λίστα σου, διότι η ζωή δεν έχει undo. Κρατήστε το παρακαλώ αυτό.
2: Real FM. Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Zanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά.
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: θα δώσεις ρεπορτάζ. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, ο Χάρης λέει το εξής.
1: Και έκανα και λάθος.
0: Άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Χάρη, καλημέρα. Ο Χάρης μας στέλνει από τη Δανία. Εγώ λέει δεν είμαι καθόλου χαρούμενος σήμερα, διότι έφαγα πρόστιμο 8.800 κορώνες. Κορώνα μου!
1: Κορώνες.
0: Ναι, 1.170 ευρώ. Διότι σε δρόμο λέει με όριο ταχύτητας 50, εγώ πήγαινα με 60. Έρε κορώνες που θα μάζευαν εδώ πέρα. Πολλές κορώνες. Είδατε, σε μία ευνομούμενη ευρωπαϊκή χώρα. Πω, ωραία το πράγμα.
1: Πολύ καλά.
0: Πάρα πολύ καλά. Εδώ με 60 χιλιόμετρα, συγγνώμη. Δεν μπορώ. Εδώ με 60 χιλιόμετρα είναι η χαμηλή ταχύτητα των πατινιών.
1: Έλατε. Ο καθηγητής, επειδή μας γράφεται, είπε για το μισθό του. Παίρνει, λέει, το μισθό του. Δεν τα λέει μπερδεμένα. Είπε εκτός από το μισθό, είπε τα υπόλοιπα. Τι γίνεται με πόσο πληρώνεται για να διορθώνει τα γραπτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επειδή μας στέλνετε για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, θα το συζητήσουμε με τον κύριο Νικολακία λίγο μετά τις 7.30.
0: Νομικός σύμβουλος του Ινστιτούτου των Καταναλωτών και Δανειοληπτών. Να ξέρετε, ο κύριος Νικολακέας, οπότε θα μας ξεκλειδώσει το μυαλό για πολλά πράγματα και να δούμε τι ακριβώς γίνεται.
1: Είδα χθες επίσης με ενδιαφέρον τις γυναίκες. Ήταν μια ιστορική στιγμή χθες για το στρατό και τις ένοπλες δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με την παρουσίαση των πρώτων γυναικών εκεί στην Λαμία. Θα υπηρετήσουν 72, λέει, παρουσιάστηκαν, θα υπηρετήσουν ως εθελόντρες.
0: Παρουσιάστηκαν 170, έμαθα. Και ο αριθμός ήταν 100, δηλαδή να πάρουν 100. Α. Αλλά επειδή περνάνε, εσείς δεν τα ξέρετε ακόμα.
1: Ναι, ναι. Πώς γίνεται.
0: Ναι, περνάς από διάφορες, ρε παιδί μου, από διάφορα ψυχολογικά τεστ. Κάνεις διάφορα τεστάκια. Πώς τα λένε αυτά με το IQ, το να τα άλλο.
1: Περνάς από συναισθηματικά IQ.
0: Μπράβο, αυτό. Από αθλήματα. Το Νατάλο, μπορείς να πηδήξεις το σκάμα, να τρέξεις, να κάνεις, να ράνεις. Okay. Έχει διάφορα. Εν πάση περιπτώσει, από τις 170 κοπελιές που ήθελαν να υπηρετήσουν τον ελληνικό στρατό, πέρασαν οι 72.
1: Ναι.
0: Καλή επιτυχία να τους ευχηθούμε. Ξεκινάει ένα πάρα πολύ όμορφο ταξίδι.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ όμορφο ταξίδι. Εμείς θέλουμε να βλέπουμε τις Αμαζόνες εκεί.
1: Ναι, όχι, έχει ενδιαφέρον.
0: Έχει όντως πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εξυγχρονίζεται και ο ελληνικός στρατός, διότι όλοι οι μεγάλοι στρατοί ανά τον κόσμο έχουν γυναίκες. Εντάξει. Να τα... Ναι, γιατί
1: και κάνουν κανονικά αρκωμοσία όλα αυτά, ε.
0: Είναι, παιδί μου, κανονικά θα τα κάνουν. Τι θα τα κάνουν, ακανόνιστα. Γιατί.
1: Μπράβο, όχι, εντάξει. Ναι.
0: Δηλαδή, τι θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε τις γυναίκες.
1: Δεν το είπα γι' αυτό, ενώ η διαδικασία ήταν η ίδια, αυτό λέω. Δεν,
0: ναι,
1: δεν
0: και θα φοράνε
1: και στρατό, γι' αυτό.
0: Και θα φοράνε, ευκαιρία είναι.
1: Τι να κάνω.
0: Δεν πας με βέλτα, δεν θες.
1: Δεν έχει, δεν μπορώ. Όχι.
0: Γιατί. Θα το κανονίσουμε για το όριο ηλικίας, λες. Εντάξει, θα το κανονίσουμε αυτό. Δεν μπορούμε να κανονίσουμε ένα όριο ηλικίας. Δηλαδή, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Δηλαδή, θα μας ακούει τώρα και ο Μορφάντρας εκεί πέρα και θα πει: να, ορίστε, ωραίο. Να τα ρουσφέτια από που ξεκινάνε. Φαντάζεστε. Πάρτε τη Στεφανία, δεν πειράζει που. Ούτως ή άλλως. Πόσο είναι το όριο, 25, επειδή είσαι 26, δεν τρέχει τίποτα, ρε παιδί.
1: Μαρία, πάμε.
0: Τώρα για μια, δεν πηγαίνουμε. Αλλά θα μας στέλνετε πληροφορίες από μέσα.
1: Τι. Πολύ μακρύ. Πολύ χαμηλό.
0: Τι πολύ χαμηλό.
1: 26.
0: 26. Εντάξει. Πόσο, 27 είσαι εσύ. 27,5 είσαι εσύ, Μαρία. Τώρα για ένα χρόνο.
1: Όχι.
0: Θα το διαπραγματευτούμε. Έχετε πρώτα απ' όλα το ύψος. Έχετε το ειδικό. Το ύψος, έχετε το ειδικό βάρος. Κοντεύει να σκάσει, παιδιά.
1: Κοντεύει να σκάσει, που δεν είναι 26, βασικά.
0: Λοιπόν.
1: Καλά το 20, να το ξεπεράσω.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά το 26.
0: Για να βοηθήσουμε να ξεσκάσει λίγο η Στεφανία η Κασίμη.
1: Και η Μαρία, μην το λες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και είμαστε, επειδή είμαστε.
0: Στο τσακ.
1: Το στρατιωτικό. Σειρά, ίδια σειρά είμαστε. Παλιό σειρά είμαστε.
0: Ίδια ΕΣΟ,
1: ναι.
0: Ναι. Τι είναι η ΕΣΟ, θα με ρωτήσει.
1: Ξέρουμε, εντάξει, αλλά φτάνει.
0: Λοιπόν, για πάρα πολύ λίγο να ξέρετε η Στεφανία η Κασίμη και η Μαρία Χριστοδούλου. Το ότι είναι σήμερα κοντά μας, να ξέρετε, για πολύ μικρό, έτσι, ναι, μήκος χρόνου, ηλικιακό χρόνο.
1: Γιατί θα
0: χρόνου,
1: θέλαμε, όντως, εγώ θα
0: ήταν σήμερα, να ξέρετε, σε εξεταστικό κέντρο και θα έδιναν λατινικά, χημεία ή πληροφορική. Διότι συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Στο τσακ το χάσατε.
1: Και αυτό.
0: Και αυτό. Ναι.
1: Και αυτό.
0: Θα μπορούσατε να δώσετε πανελλαδικές.
1: Και μετά να πάμε.
0: Και μετά να πάτε, στρατό. Ναι, μετά να πάτε στρατό. Γεια σου, ρε Γιώργο από τα Χανιά. Καλημέρα, λέει Στεφανία και Σπύρο. Με την απαξίωση των πολιτών έναντι της πολιτικής να αυξάνει χρόνο με το χρόνο, πιστεύετε ότι είναι πολύ απίθανο να εμφανιστεί κάποια στιγμή και στη χώρα μας ένας αντίστοιχος φιδείας? Καλή συνέχεια.
1: Όχι.
0: Εσύ τι λέει? Εγώ δεν
1: όχι
0: πιστεύω.
1: Καλά, γιατί
0: φαινόμενο φιδεία δεν νομίζω θα έχουμε στη χώρα μας. Δεν ξέρω. Μεγάλη κουβέντα, βέβαια, μην πες.
1: Γιατί?
0: Μην λες. Γιατί?
1: Γιατί να μην έχουμε.
0: Γιατί να έχουμε.
1: Γιατί τα είχαμε όλα, γιατί να μην έχουμε αυτό?
0: Διότι πρώτα απ' όλα, τώρα θα το πω γιατί με κουρντίζεις. Διότι το χώρο που καλύπτει ο φιδείας κάτω στην Κύπρο, εδώ στην Ελλάδα τον έχουν ήδη καλύψει συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα.
1: Δεν διαφωνώ, λοιπόν, αλλά κάποια φορά υπάρχει ημερομηνία λήξη και αλλάζει μετά. Υπάρχει άλλος έρχεται.
0: Ναι, δεν έχω εμπιστοσύνη στην πολιτική.
1: Προς το παρόν λες δεν έχουμε. Προς το παρόν δεν έχει χώρο για το φιδεία.
0: Ναι, διότι έχει ήδη καλυφθεί.
1: Για τώρα ναι, όχι ότι γενικά δεν μπορεί.
0: Γενικά δεν μπορείς να ξέρεις σε 10 χρόνια, δεν μπορεί να γίνει.
1: Λες και το πεις ότι δεν μπορεί στην Ελλάδα να συμβεί αυτό κάτι τέτοιο. Θα πέσει από κάποιο σύννεφο.
0: Όχι βέβαια. Απλά λέω ότι τώρα στην παρούσα φάση ο χώρος που θα μπορούσε να καλύψει ένας φιδείας, ένας ελαδίτης φιδείας, καλύπτεται από κάποιους πολιτικούς αρχηγούς.
1: Ωραία, σαφές. Σπύρο, παρότι δεν μιλάς με ονόματα, είναι
0: χρειάζεται να μιλήσω με ονόματα?
1: Όχι.
0: Δείτε μια, πάρτε μια δημοσκόπηση και δείτε την ουρά.
1: Αυτό το Σάββατο,
0: ναι.
1: Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Πάρκιο Σίνεμα Κίτς, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Δίδυμη Μπελάδες. Για δεύτερη χρονιά το Πάρκιο Σίνεμα Κίτς γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικού Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Σάββατο λοιπόν, 6 Ιουνίου, Δίδυμη Μπελάδες, η απόλυτη family movie των 90s, με την Λίτσε Λόχαν σε διπλό ρόλο, όπου δύο δίδυμα κορίτσια που γνωρίζονται τυχαία σε καλοκαιρινή κατασκήνωση αποφασίζουν να αλλάξουν θέση και να φέρουν ξανά κοντά τους γονείς τους.
0: Εγώ την είχα προλάβει σε πρώτη προβολή. Εσείς είσαστε μικρές, δεν την είχατε προλάβει. Καλό είναι να πάτε να τη δείτε.
1: Βεβαίως.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Ο Νίκος από τη Χαλκίδα λέει: μπορείς να μου πεις ποιο κόμμα που έγινε κυβέρνηση τήρησε το προεκλογικό του πρόγραμμα? Νομίζω πρώτα απ' όλα ότι άκουσα τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας στο πρόσφατο συνέδριο να λέει ότι ακολουθήσαμε κανονικότητα το πρόγραμμα.
1: Σου είπαμε αυτό το αφήγημα θα πάνε.
0: Ναι.
1: Το είπαμε, το κάναμε.
0: Επίσης, όσον αφορά στη συμφωνία των Πρεσπών, και ο κύριος Τσίπρας είχε πει, μα ήταν μέσα στο προεκλογικό μας πρόγραμμα.
1: Και ο Τσίπρας παλιά έλεγε, ήταν ναι. Δίκιο, έγινε πράξη.
0: Έγινε πράξη. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείται.
1: Αλλά ότι πιστεύεις ότι τα κόμματα πιστεύουν το κάνανε τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι. Να διαβάζετε το προεκλογικό τους πρόγραμμα και να το κρατάτε κιόλας, να το αποθηκεύετε.
1: Α, στους υπολογιστές, ειδικό φάκελο.
0: Σωστό. Και με ξυπνητήρι.
1: Ενδιαφέρον αυτό.
0: Όντως. Κυρία Χριστοδούλου, δικό σας.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: The Natural Stones. Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
6: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
6: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
8: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού.
2: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στον Βλαντίμιρ Πούτιν, στην οποία τον καλεί να συναντηθούν και να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος και προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο. Και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, τόνισε ο Πούτιν. Ενθουσιασμένος με το ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν-Ζελένσκι, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος. Θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν, είπε και πρόσθεσε ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Αναλυτικά στο enikos.gr. Παραμένει το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν εξακολουθούν να εμένουν στις κόκκινες γραμμές που έχουν θέσει. Τέλη υπηρεσιών για τη διέλευση πλοίων από το Ορμούζ επιμένει ότι θα επιβάλει η Τεχεράνη, ενώ η Ουάσιγκτον θεωρεί αδιαπραγμάτευτο το ζήτημα της ελεύθερης ναύσης πλοίας στο στρατηγικό πέρασμα. Την ίδια ώρα ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί αστεία ένταση στην περιοχή παρά τη συμφωνία για παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Καλυθέα. μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του έπειτα από πρόσκρουση σε γεωταχή. Τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Με τα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ποσό θα υπολογίζονται οι οφειλόμενοι τόκοι των κόκκινων δανείων σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για όσους έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη.
19: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
12: Γιατρέ μου.
15: Πείτε μου.
12: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
15: Μάλιστα.
12: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
16: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ισόπαλη 2-2 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου σε φιλικό αγώνα στη Στοκχόλμη με τη Σουηδία, η οποία θα συμμετάσχει στο παγκόσμιο κύπελο που αρχίζει στις 11 Ιουνίου. Στον στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο μήκος μάλιμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά στο Diamond Link που έγινε στη Ρώμη. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Τοπικές.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Εύβοια, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο και στα Ηπειρωτικά, κυρίως.

0: 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Η μόδα για όλη την οικογένεια έφτασε στη Ρόδο. Το νέο κατάστημα LC Wakiki είναι γεγονός. Αλεξάνδρου Διάκου 3032 στο κέντρο της Ρόδου. Ανακάλυψε κορυφαία γυναικεία, ανδρικά, παιδικά ρούχα και είδη σπιτιού σε απίστευτες τιμές. LC Wakiki. Γιατί όλοι αξίζουν να ντύνονται καλά.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι. Σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια, μπήκαν.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
7: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
6: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη.
7: Μπράβο.
6: Να είστε εκεί.
8: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
9: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Παρασκευή σήμερα, 5 Ιουνίου, έτσι. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, λέει ο λαός.
1: Είναι μέλισσα, να σου στείλουν χορό τα μελισσόπουλα.
0: Καλώς ήρθατε στην πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου, παρέα εννοείται με τον Πέρι Βασιλάκη. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 8.

φίλοι, όλους σας καλημέρες λοιπόν από την πρωτεύουσα της Δωδεκανήσου, τη Ρόδο, σε όλα τα νησιά μας, από άκρη σε άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, όπου ακουγόμαστε και όχι μόνο, και στους φίλους που μας ακούνε από το ίντερνετ από όλη την Ελλάδα.

Καλημέρα στους πρωινούς τύπους, καλημέρα στην Go, Άγγελε. Συγγνώμη, καλημέρα Άγγελε μου, να είσαι πάντα καλά και στον Ηλία, το φίλο τον Ηλία από νότια εδώ στη Ρόδο.

Όλοι να είστε καλά με τις καλημέρες σας. Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Όλοι οι συνεργάτες εδώ του σταθμού, από τις 7 η ώρα το πρωί είμαστε εδώ παρέα μαζί σας. Σας κάτραμε συντροφιά με όλα τα γεγονότα και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Και αν χάσετε και κάποια είδηση, ρε παιδί μου, μπείτε στην ιστοσελίδα μας, στο realvoice995.gr.

0: καλημέρα και στο Βασίλη στη Σίμη, να είσαι πάντα καλά. Δημήτρη μου, καλημέρα και στο αεροδρόμιο.
1: Κλαίει στα παλιά μου τα χαρτιά, όπως το φτωχό μου το κορμί που...
0: Λοιπόν, συνεχίστε να μας στέλνετε τα μηνύματα σας στο Viber. Βλέπω ότι πλέον το Viber έχει πάρει φωτιά και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για την, και την ενημέρωση που μας δίνετε πολλές φορές, έτσι, και τις εικόνες που μας στέλνετε και τα βίντεο, αλλά και ό,τι θέλετε να πούμε, το λέμε εδώ στο σταθμό, στο Viber μας, σταθερά στο
1: 6998-91-99-995.
0: Οτιδήποτε να θέλετε να στείλετε, να το στείλετε. Ό,τι μας θέλετε και το δημοσιεύουμε. Είδατε και τις φωτογραφίες που έβαλε η συνάδελφος η Ρένα Παυλάκη. Είναι από τις φωτογραφίες αυτές που μας στέλνετε εδώ στο Viber, έτσι. Πολύ καλά κάνετε να το συνεχίσετε αυτό. Είναι αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία που έχουμε και πραγματικά μας κάνετε χαρούμενους.

Τώρα βέβαια καμιά φορά ενοχλούνται ορισμένοι, έτσι, από τα μηνύματα που μας στέλνετε και νευριάζουν, ρε παιδί μου, εκνευρίζονται ορισμένοι, αλλά τι να κάνουμε, εμείς εδώ είμαστε και για αυτούς.

Λοιπόν, μια που το είπα αυτό το θέμα, θέλω να κάνω έτσι μια μικρή προσωπική τοποθέτηση. Το σχόλιο, έτσι, το σχόλιο της ημέρας. Γι' αυτό που σας προείπα ότι κάποιοι, όταν δημοσιεύουμε κάτι ή βγάζουμε κάποιον εδώ στην εκπομπή να πει το οτιδήποτε, επώνυμοι και μη εκνευρίζονται. Κυρίως από το κτίριο του Δήμου της Ρόδου. Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο ορισμένα πράγματα, λεβέντες και λεβέντισες του Δήμου. Για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Λοιπόν, μηνυματάκια στα social μας, είτε στα δικά μου, τα προσωπικά, θα μιλήσω για μένα προσωπικά, στα social μου, είτε στο κινητό μου, τύπου απειλώ, τύπου τι είναι αυτά που βγάζεις, τύπου είσαι άσχετος ή δεν ξέρω εγώ τι, δεν θα τα ξαναδεχτώ. Σας το λέω να τα ξέρετε. Από την επόμενη φορά θα διαβάζω τα μηνύματά σας επώνυμα στον αέρα, για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Τι θέλω να πω. Σας έχει πει κανένας ότι τα μικρόφωνα του Real είναι κλειστά για κάποιους? Αν θέλετε το οτιδήποτε να απαντήσετε, ωραίοι άνθρωποι είστε, ωραίοι λεβέντες, έτσι, ωραία πρόσωπα έχετε. Με το πρόσωπό σας λοιπόν, όπως το κάνουμε και εμείς, και εγώ προσωπικά θα πω, εγώ για να μην βάζω πληθυντικό, με πρόσωπο απαντώ σε όποιον απαντάω, είτε σε σχόλια, είτε στην εκπομπή, είτε το οτιδήποτε. Μπορείτε να καλείτε στο σταθμό την ώρα εκείνη. Εκείνη την ώρα ακούτε ένα θέμα, δεν σας αρέσει, θεωρείτε ότι αυτός που μιλάει τα λέει λάθος, θεωρείτε ότι εγώ που τοποθετούμε σε κάτι είμαι λάθος, δεν θα μου το ξαναπείτε σε μηνυματάκια. Τέρμα. Αυτά τα μηνυματάκια, οι απειλές και όλα αυτά τα συναφή πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, παρακαλώ να τελειώσουν εδώ. Από την επόμενη φορά θα τα λέμε στον αέρα. Επαναλαμβάνω, τα μικρόφωνα του Real είναι πάντα ανοιχτά. Αν δεν ήταν ανοιχτά τα μικρόφωνα του Real, να ξέρετε, δεν θα ήμουν εγώ προσωπικά εδώ. Να το πάρουμε από εκεί καταρχάς. Δεν υπήρχε περίπτωση εγώ να είμαι εδώ. Ο Real γι' αυτό είναι το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Δωδεκανήσου. Δίνει μικρόφωνο, τηλέφωνα, οτιδήποτε θέλετε να πείτε σε όλους. Είτε αυτός είναι δήμος, είτε είναι οποιοδήποτε φορέας, είτε είναι πολίτης, είτε είναι αγανακτισμένος πολίτης, είτε είναι κάποιος παράγοντας, είναι οποιοδήποτε εδώ σε εμάς. Μπορεί να βγει και να πει ό,τι θέλει. Είτε να υπερασπιστεί τη θέση του, είτε οτιδήποτε. Κάτω λοιπόν από την ομπρέλα των τρολ ή των μηνυμάτων ή σου στέλνω προσωπικά αυτές όλες οι πλακίτσες, προσωπικά με μένα εδώ κάπου τελειώνουν. Ό,τι θέλετε να πούμε θα τα λέμε στον αέρα, κυρίες και κύριοι του Δήμου της Ρόδου, γιατί μας είστε και λίγο παρεξηγησάριδες τελευταία.

εμείς εδώ, κύριοι, όπως και εσείς και εγώ προσωπικά, κρίνομαι καθημερινά. Δεν πάμε μια φορά στην κάλπη. Εμείς κρινόμαστε εδώ καθημερινά. Για να είμαστε λοιπόν ένα από τα μεγαλύτερα ραδιόφωνα που υπάρχουν και το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Δωδεκανήσου, νομίζω ότι κάτι βλέπει ο κόσμος σε εμάς, έτσι, κάτι κρίνει ο κόσμος καθημερινά. Με παντελόνια λοιπόν, με πρόσωπο, ωραία πρόσωπα κι έχετε. Με πρόσωπο λοιπόν, έτσι δημόσια να βγαίνετε, να απαντάτε και να τα λέτε. Έτσι. Αλλιώς, σας είπα, από την επόμενη φορά να ξέρετε τα μηνυματάκια σας θα βγαίνουν στον αέρα. Για να τελειώνουν. Ό,τι θέλετε να πείτε, εδώ. Στον αέρα, παίρνετε τηλέφωνο στην εκπομπή, ζωντανά, σας βγάζουμε και τα λέμε. Είναι τόσο απλό και ξεκάθαρο. Νομίζω ότι ήμουν και εγώ ξεκάθαρος, έτσι, για να τελειώνουμε. Μας έχετε φλωμώσει με τα μηνύματα. Πραγματικά μας έχετε φλωμώσει στα μηνύματα. Δεν είμαι αυτός που έφτασε, ούτε κι αυτός που λείπει. Δεν είμαι αυτός που θες, δεν είμαι αυτός που θες. Ο κόσμος πάντως δεν σας εξέλεξε για μασκοφόρους, έτσι, να κρυβόμαστε, είτε πίσω από τρόλ, είτε πίσω από μηνύματα, είτε δεν ξέρω εγώ τι. Ο κόσμος σας εξέλεξε για να βγαίνετε, να λύνετε προβλήματα με το πρόσωπό σας. Ένα πρόσωπο εξέλεξε ο κόσμος, έτσι. Όχι μασκοφόρους. Εγώ στο φως έχω μάθει πάντως. Στο φως έχω μάθει να τα λέω με το πρόσωπό μου, με την υπογραφή μου, επώνυμα, καθαρά και ξάστερα. Έτσι. Στο φως είμαι μαθημένος εγώ. Τώρα, αν κάποιοι είστε μαθημένοι αλλού, είναι δικό σας πρόβλημα αυτό. Λοιπόν, αυτά για να μην ταλαιπωρούμε και άλλο τον

Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα και στον Αντώνη εδώ από τον νησί της Ρόδου, να είστε πάντα καλά. Σπύρο μου, ποιος να με πειράξει? Για πες μου λίγο, εσύ με ξέρεις καλά, ποιος να με πειράξει? Όταν με πειράζουν με πρόσωπο δεν έχω πρόβλημα. Έτσι, όταν με πειράζουν με πρόσωπο, πρόβλημα δεν έχω. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που, σου μιλάνε με πρόσωπο. Βέβαια, δεν βγαίνουν να στα πούν. Δεν βγαίνουν, δεν ξέρω, για κάποιο λόγο το φοβούνται το real. Χωρίς να υπάρχει λόγος. Ενώ και τα μικρόφωνα και τα τηλέφωνα είναι πάντα ανοιχτά για όλους. Ήταν, είναι και θα είναι για όλους. Και επαναλαμβάνω για να το κλείσω. Αν αυτά τα μικρόφωνα εδώ τώρα που μιλάμε μαζί και λέμε καλημέρα, δεν ήταν ανοιχτά για όλους. Εγώ προσωπικά, και παίρνω πάνω με αυτό που λέω, το ξέρει πάρα πολύ καλά και η διεύθυνση, αυτός ήταν και ο όρος της συμφωνίας, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι στο real δεν υπάρχουν. Αυτόν δεν το βγάζεις ή αυτός δεν ακούγεται. Εδώ αυτά δεν υπάρχουν. Αν λοιπόν τα μικρόφωνα δεν ήταν ανοιχτά, δεν θα ήμουνα πολύ απλά και εγώ εδώ.

Λοιπόν, πάμε στα θέματα τα οποία αξίζουν τον κόπο. Και αυτό που είπα βασικά άξιζε τον κόπο, έτσι, για να ηρεμήσω και εγώ λίγο από τα μηνύματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά τι έχουμε, ημέρα περιβάλλοντος σήμερα. Ημέρα περιβάλλοντος, μάλιστα. Και όταν ακούς ημέρα περιβάλλοντος, εμένα προσωπικά αυτόματα πάει το μυαλό μου. Σίγουρα, στο Φώτσα, Νότιο Αιγαίο, σίγουρα. Νομίζω και εσάς πλέον, όταν ακούς περιβάλλον, αυτόματα πάει το μυαλό σου στο Φώτσα, Νότιο Αιγαίο. Αλλά και στο Περιφερειακό Φυτώριο, έτσι, που γίνεται καταπληκτική δουλειά εκεί.

Ο Τσανοτίογιο είναι ο φορέας, έτσι, που έχει την ευθύνη για το συνολικό σχεδιασμό και την υλοποίηση της διαχείρισης των αποβλήτων στην περιφέρειά μας, έτσι, περιφέρεια Νοτιογείου. Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο στην περιφέρεια, θυμάστε πάρα πολύ καλά, βλέποντας από κεντρικά τη δουλειά που γίνεται στο Φόθσα, Νοτιογείου, και το τι όγκο δουλειά πραγματικά και τι απτά αποτελέσματα έχει φέρει αυτός ο πολυκερματισμένος, θα έλεγα εγώ, φορέας από εδώ, από κάποιους τοπικούς φίλους σε παρένθεση του περιβάλλοντος. Αν και έχει πολεμηθεί λοιπόν αυτός ο οργανισμός, είναι ο κορυφαίος οργανισμός που έχει αυτή τη στιγμή, ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς που έχει αυτή τη στιγμή περιφέρεια. Και μάλιστα τον εμπιστεύονται πλέον αυτόν τον οργανισμό με εντολή, έτσι, από όλη την Ελλάδα να κάνει τη διαχείριση σε μικρότερης κλίμακας περιοχές, νησιά κτλ. Σε όλη την Ελλάδα. Προσέξτε, σε όλα τα νησιά είναι αυτό για το Φόλσα Νοτιογείο. Και αν δεν είναι αυτό επίτευγμα, και αν δεν πρέπει να το αναφέρουμε αυτό σήμερα, που είναι η μέρα του περιβάλλοντος, τότε ποτέ. Φοβερή λοιπόν η συνεργασία αυτή που υπάρχει με την περιφέρεια και τους δημούς, έτσι, 34 δημούς που συμμετέχουν θεσμικά στον φορέα αυτόν. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες, έτσι, στην διαχείριση απορριμμάτων σε ένα νησί. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, όμως το κάνουν οι άνθρωποι του Φόλσα Νοτιογείου να φαίνεται εύκολο, και πάρα πολλά συγχαρητήρια για το έργο τους. Πολλά συγχαρητήρια και στη διεύθυνση, στον Χρήστο τον Γαμβρούδη, που πραγματικά κάνει απίστευτη δουλειά εκεί. Και είναι αυτό που λέμε η έννοια του φίλου του περιβάλλοντος, και όχι στα λόγια. Προσέξτε με, έχει μεγάλη διαφορά. Όχι στα λόγια, στην πράξη, έτσι. Ένα σωρό μεγάλα έργα είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή από το Φόθσα Νοτιογείου. Πάρα πολλά έργα. Μιλάμε για... Να το πω. Οργασμό από έργων. Χαμός γίνεται σε όλα τα νησιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα ξέρετε, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που από εδώ, από τη δικιά μας την περιφέρεια, από αυτόν τον οργανισμό, βγαίνουν αλήθειες, βγαίνει στην πραγματικότητα η αγάπη για το περιβάλλον. Ένα περιβάλλον το οποίο μας έχει ανάγκη, και το έχουμε ανάγκη, έτσι, δεν το συζητάμε, αλλά μας έχει ανάγκη, θεωρώ, στην εποχή που ζούμε, περισσότερο από ποτέ. Οπότε στην πράξη πρέπει να το αγαπήσουμε, έτσι. Και αυτό κάνει ο Φόθσα Νοτιογείου, αυτό κάνουν οι συνεργάτες του όλοι, με απτά αποτελέσματα σε όλα τα νησιά μας, και είμαστε, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Τρέχει και το πρόγραμμα κομποστοποιητών, έτσι, βλέπετε τι γίνεται καθημερινά με τα δελτία τύπου από τον Φόλσα σε όλα τα νησιά. Απίστευτη συμμετοχή του κόσμου. Ο Φόλσα Νοτιογείου είναι αυτός που έβαλε στα σπίτια μας, έτσι, τους κομποστοποιητές, την έννοια, όχι απλά το μηχάνημα, έβαλε δωρεάν στα σπίτια μας την έννοια, έτσι, της περιβαλλοντικής συνείδησης και το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε από το σπίτι μας με διάφορους τρόπους πάνω σε αυτό, στην επίτευξη αυτών των στόχων, έτσι, που ο στόχος δεν είναι να πάρεις το μηχάνημα, ο στόχος είναι να δουλέψεις το πρόγραμμα σωστά. Αυτός ήταν ο στόχος από την αρχή. Και πιστέψτε με, πραγματικά ο κόσμος το αγκάλιασε, χιλιάδες κομποστοποιητές σε όλα τα νησιά μας, και ο κόσμος όχι απλά το αγάπησε, έρχεται και ξαναέρχεται και μας λέει πώς μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με το Φόλσα, μας στέλνει μηνύματα και εδώ στο σταθμό μας παίρνουν τηλέφωνα, θέλουμε και εμείς να ενημερωθούμε κτλ. Αυτή η αγάπη λοιπόν του κόσμου έχει όνομα και έχει υπογραφή, έτσι, Φόλσα Νοτίου Αιγαίου. Θα βρω τη δύναμη να αρχίσω απ' την αρχή. Για να είναι όμορφο το περιβάλλον το δικό μας, έτσι, το οποίο ζούμε στην καθημερινότητά μας, σε όλα τα νησιά μας, τεράστια. Ευχαριστώ, πρέπει να πούμε, και στο περιφερειακό φυτώριο Νοτίου Αιγαίου, το οποίο πραγματικά πρωτοπορεί
Αυτή είναι η αλήθεια, πρωτοπορή. Εγώ σας προκαλώ να ψάξετε και άλλες περιφέρειες τι γίνεται. Και αν έχουν, κιόλας, το τονίζω αυτό, φυτόρια. Ό,τι βλέπετε λοιπόν και ομορφαίνει την ζωή μας, το μάτι μας, το κάνει πιο όμορφο στο δρόμο, έχει και αυτό υπογραφή. Έχει υπογραφή σίγουρα του Περιφερειακού Φυτωρίου, του Μιχάλη του Λουλούς, των συνεργατών του, που κάνουν απίστευτη δουλειά, απίστευτη δουλειά σε ένα πράσινο, ειδικά στη Ρόδο, και όχι μόνο στη Ρόδο, μιλάμε σε όλα τα νησιά, έτσι. Είναι τεράστιος όγκος, διαχείρισης, έτσι, δεν το συζητάμε. Όμως, σε αυτά που έχει αρμοδιότητα, το Περιφερειακό Φυτώριο, έχει γίνει απίστευτη δουλειά. Απίστευτη δουλειά. Με απτά αποτελέσματα. Δείτε όλους τους κόμβους. Όλους. Δείτε, τι θέλετε να δείτε. Σχολεία. Καινούρια και παλιά. Αυτό δεν το κομμάτι των σχολείων. Αυτό κι αν είναι τρομερό. Τρομερό. Γιατί αν δείτε και τους αριθμούς των σχολείων που έχουν επισκεφθεί το Περιφερειακό Φυτώριο και όλο αυτό το πρόγραμμα το οποίο τρέχει ο Μιχαλής ο Λουλούς με τους συνεργάτες του, θα καταλάβετε. Έτσι τι εννοώ, πάρα πολλά σχολεία, το ένα σχολείο μετά το άλλο αιτείται να πάει επίσκεψη εκεί. Ζητάνε πολλές φορές να καλοποιήσουν και τα σχολεία τους από όλα τα νησιά, έτσι, και σε όλα τα νησιά. Φανταστική δουλειά, πολύ φανταστική δουλειά, δεν το συζητάμε.

Καλημέρα Μαρία Στιγκό, καλημέρα και στο Καστελόριζο, στο φίλο το Γρηγόρη. Φανταστείτε, επειδή το γνωρίζω πρόσωπικά, υπήρχαν και σχολεία που δεν προλάβανε την σχολική έτσι χρονιά και θα κάνουν επίσκεψη, ζητήσαν να επισκεφθούν, αλλά είχαν κλείσει από την Ένωση έτσι το πρόγραμμα αυτό. Η σχολική, ας το πούμε έτσι, σεζόν που μπορείς και να επισκέπτεσαι το φυτώριο ή οποιαδήποτε άλλη δράση του φυτωρίου, και έχουν ήδη αιτηθεί για του χρόνου. Αυτό σας το λέω γιατί εμένα με είχαν πάρει τηλέφωνο από το σχολείο της Δημηλιάς. Με είχαν ρωτήσει αν μπορούν να πάνε, αλλά ήταν η περίοδο που έκλεισε πλέον, έτσι, και πάμε στην επόμενη. Φανταστείτε λίγο πόσο παραγωγικό είναι και τι σημαντική δουλειά, τι σημαντική πρωτοβουλία έχουν πάρει ο Μιχάλης Ολουλούς και οι συνεργάτες του, να γίνεται η ενημέρωση, αυτό που ζητούσαμε και εμείς πάντα, αυτό που λέγαμε ότι για να περάσει στο μυαλό μας μια περιβαλλοντική συνείδηση ή το οτιδήποτε, πώς γίνεται ένα δέντρο, πώς γίνεται ένας καρπός, τι χρειάζεται, όλα αυτά τα οποία εμείς παλιά. Θυμάστε, της δικιάς μου γενιά είστε σίγουρα οι περισσότεροι που με ακούτε. Για να πω και μεγαλύτεροι, είχαμε ένα πιατάκι του γιαουρτιού με φακές και βγάζαμε λουλουδάκια και χαιρόμασταν. Θυμάστε τι γινόταν στα σχολεία. Αυτά ήταν με βαμβάκι μέσα, με τέτοια. Όλα αυτά λοιπόν έχουν πάει σε άλλη φάση πλέον. Προφανώς, έτσι η ζωή εξελίσσεται, πάει παρακάτω. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτές οι πρωτοβουλίες που έρχονται από το περιφερειακό φυτώριο να γίνεται ενημέρωση μέσα στα σχολεία ή και τα σχολεία που πηγαίνουν ακόμα εκεί. Ενημερώνονται για τις πρακτικές, για τις διαδικασίες, για το πώς αναπτύσσεται ένα φυτό, τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Και είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό αυτό που γίνεται από τα δημοτικά σχολεία. Από μικρές ηλικίες που ψάχνουν να πάνε στο περιφερειακό φυτώριο ή να τους καλέσουν τους ίδιους. Και λοιπόν για το περιφερειακό φυτώριο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, γιατί στην πράξη. Και ο Μιχάλης Ολούς με τους συνεργάτες του στην πράξη αγαπάνε το περιβάλλον. Και βεβαίως έχουμε και τον κήπο της κοινωνίας, έτσι, από το Δήμο της Ρόδου, για να τα λέμε όλα, έτσι, γιατί εμείς, εγώ το είπα και πριν, εμείς εδώ τα λέμε όλα, εσείς λέτε τα μισά, ή και αυτά σε μηνύματα τέλος πάντων, ή με τρόλς. Λοιπόν, έχουμε και τον κήπο της κοινωνίας, εννοείται. Ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα που τρέχει ο Δήμος της Ρόδου, Γιάννης Ομιτσού συγκεκριμένα, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου. Φανταστικό το πρόγραμμα, γιατί και εκεί ο κόσμος, έτσι, και εκεί ο κόσμος πάει, βλέπει, έρχει σε επαφή ο ίδιος με τη φύση, με τη γη, έτσι, παράγει, βλέπει πώς γίνεται η παραγωγή, παίρνει και συμβουλές, ακούει και κάποια πράγματα. Λειτουργεί, δείχνει, φαίνεται να λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα, έτσι. Και μάλιστα έχουν γευτεί και τους πρώτους καρπούς ήδη από το πρόγραμμα αυτό. Είδατε κάτι φωτογραφίες που είχαν κυκλοφορήσει τότε από τον κύριο Μητσού. Τι ήταν, το ματούλες ήταν τότε, αγκουράκια, κάτι τέτοια. Ήταν κάτι πιπεριές, κάτι τέτοια πράγματα που έχουν ξεκινήσει πλέον και τα παίρνουν και μπορούν να τα βγάζουν. Πολλά μπράβο λοιπόν και στο Γιάννη το Μητσού για την ασχολία του με το περιβάλλον, γιατί και ο Γιάννης. Στην πραγματικότητα, στην πράξη, με ό,τι έχει να διαχειριστεί και από προσωπικό και τα λοιπά, για να τα λέμε κιόλα, κάνει ό,τι μπορεί, έτσι, δεν το συζητάμε.

Έτσι και ισχύουν τα μηνύματα που μου στέλνετε για το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχουμε ιστορίες εδώ, στα 12 νησιά πάλι.

κι άλλοι μου στέλνετε μηνύματα. Έκλεισε ο Κυρανάκης, τέλος. Μάλιστα, Τετάρτη εκλογή του λέει. Μάλιστα. Και εδώ τοπικά που κάποιοι. Πώς να το πω. Αυτός προχνόντουσαν. Δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολα τα πράγματα τελικά. Εγώ πάντως πίστευα ότι κάτι θα πασάρει τώρα εδώ στα 12 νησιά όσο πλησιάζουμε στις εκλογές ο Πρωθυπουργός. Αλλά ούτε η θέση του γραμματέα κάνει μάλλον. Οπότε, ηρεμία, πάμε παρακάτω. Πάμε στο επόμενο τώρα.

Αυτά λοιπόν για την ημέρα του περιβάλλοντος. Να το αγαπάτε το περιβάλλον, έτσι, μας έχει ανάγκη. Το έχουμε ανάγκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε βαλθεί να το πιούμε το αίμα μέχρι τέλους. Το έχουμε βαλθεί, το συζητάμε. Αλλά έχει κάποιους που το προστατεύουν στην πραγματικότητα, στην πράξη. Και αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Και σήμερα, πέρα από την ημέρα του περιβάλλοντος, είναι και η μέρα τους.

0: Λοιπόν, θα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εμένα με ξέρετε, συνήθως βγάζω πολίτες εγώ στην εκπομπή μου και με αυτόν τον ρόλο, αν και κοσμήτωρας της Βουλής και βουλευτής δωδεκανήσου, ο κύριος Βασίλης Υψηλαντής, που είναι χαρά μας και τιμή μας, θα πω εγώ, που τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, να σας πω λίγο γιατί. Σήμερα έχει μια ξεχωριστή έτσι, πολιτιστική βραδιά υψηλού κύρους, έτσι, το οποίο φιλοξενείται εδώ στο νησί μας, στη Ρόδο, σε μια εκδήλωση που διοργανώνει η Πρεσβεία της Ιταλίας για την 80η επέτειο της Ιταλικής Δημοκρατίας. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι αυτή η εκδήλωση αποκτά και ιδιαίτερη σημασία για εμάς εδώ. Τι γίνεται ακριβώς? Θα υπάρξει στον κύριο Υψηλαντή μια απόδοση τιμητικής διάκρισης του υπότιτάγματος του αστέρα της Ιταλικής Δημοκρατίας, και πραγματικά είναι υψηλή τιμητική διάκριση και δεν είναι προσωπικά μόνο για τον κύριο Υψηλαντή, ας μου επιτρέψει ο κύριος Υψηλαντής, είναι για όλους μας. Εγώ νιώθω πολύ περηφάνος που τον γνωρίζω τον κύριο Υψηλαντή και πραγματικά αποτιμάται σήμερα από την Ιταλική Δημοκρατία. Είναι ένα σημαντικότατο γεγονός που γίνεται και εδώ στην Ρόδο, έτσι, να τα λέμε όλα. Καλημέρα κύριε Υψηλάντη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας κύριε Πάζολου, καλημέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες του σταθμού.
0: Να είστε πάντα καλά. Τι όμορφα γεγονότα ακούμε, τι ωραία πράγματα γίνονται στο νησί μας, έτσι. Καταρχάς το πιάνω από αυτό ότι θα γίνει εδώ, αλλά και προσωπικά για εσάς, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά και την ιστορία σας και το πόσο αγαπάτε και την Ιταλία, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά και αυτή η τιμητική διάκριση που έρχεται νομίζω μας κάνει περήφανος όλους.
1: Είναι ακριβώς αυτή η σημερινή γιορτή, θα έλεγα, αντικατοπτρίζει αν θέλετε και την διάσταση που έχει ο καθένας και κάθε μια από εμάς οι δωδεκανείς οι ηρωδίτες προς τα έξω, στον έξω κόσμο. Και γι' αυτό είναι μεγάλη τιμή η απόφαση της Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας να μου απονείμει μια διάκριση την οποία απονέμει σε έναν ακρίτα βουλευτή ευρωπαϊκής χώρας στην Ρόδο, στα Δωδεκάνησα, και είναι μια τιμή που δίδεται ακριβώς σε προσωπικότητες στο εξωτερικό από τους Ιταλούς. Η απόφαση είχε ληφθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και ο Ιταλός πρέσβης, ο κύριος Κούκουλη, ο οποίος αγαπά πολύ τη Ρόδο, αποφάσισε να προσφέρει στη Ρόδο μια μεγάλη, αν θέλετε, πολιτιστική εκδήλωση. Αυτή είναι της Μουσικής Ακαδημίας της Φλωρεντίας, μιας από τις καλύτερες μουσικές ακαδημίες στον κόσμο. Έχει έρθει λοιπόν ένα γκρουπ καλλιτεχνών από τη συγκεκριμένη ακαδημία. Ήταν η ακαδημία του Λουτσάνο Παβαρότη, εκεί που ήταν ο Παβαρότη, η συμφωνική ορχήστρα της ακαδημίας αυτής είχε παίξει στην Ρώμη και μαζί είχαν δώσει τη μεγάλη, την περίφημη συναυλία οι τρεις τενόροι, ο Παβαρότη, τον Ντομίνκο και ο Χωσέ Καρέρας, στα τελικά του Μουντιάλ, αν θυμάστε, πριν πολλά χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Είναι λοιπόν αυτή η καλλιτεχνική ομάδα, αυτή η καλλιτεχνική ακαδημία, η οποία σήμερα θα παρουσιάσει ένα έργο σύγχρονης όπερας στο ροδιακό κοινό. Και έτσι ο πρέσβης αποφάσισε να απονείμει και αυτόν τον τίτλο, όχι στην Αθήνα, όπως θα γινόταν διαφορετικά, αλλά στη Ρόδο.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, και πάρα πολύ ωραίο για το μέλλον μας.
1: Ακριβώς ότι η Δωδεκάνησος και η Ρόδο σήμερα έχει τη τιμητική της μαζί και εμένα, που όπως ίσως γνωρίζετε ήδη, είμαι και πρόεδρος της ομάδας φιλίας.
0: Μπράβο,
1: του
0: αυτό ήθελα να πω
1: κοινοβουλίου
0: τώρα.
1: Με το Ιταλικό Κοινοβούλιο και μέχρι στιγμής έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα και σε αυτό το τομέα της κοινοβουλευτικής διπλωματίας από πλευράς μου για τη σύσφυξη των σχέσεων μεταξύ των δύο αυτών χωρών.
0: Η συμβολή σας, κύριε Υψηλάντη, πάνω σε αυτό το κομμάτι που λέτε τώρα, της, ουσιαστικά της ενίσχυσης των σχέσεων των δύο χωρών, περιλαμβάνει προφανώς έτσι και την προώθηση και της πολιτιστικής συνεργασίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που κάνετε. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και για αυτό το λόγο ήδη οργανώνεται στη Βουλή και θα είναι χαρά μας όποιος από τους συμπατριώτες μας έρχεται και θέλει να επισκεφθεί τη Βουλή, να απευθύνεται σε εμάς, σε μένα, και υπάρχει μία έκθεση που γίνεται για την απόφαση να εορτάζεται κάθε χρόνο από την UNESCO στις 9 Φεβρουαρίου τη Διεθνής ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας. Mm-hmm. Σε συνεργασία λοιπόν με την Ιταλική Πρεσβεία διοργανώνουμε και στη Βουλή των Ελλήνων μία έκθεση για τα ελληνικά γράμματα, η οποία είναι πάρα πολύ επίσης σημαντική. Σήμερα λοιπόν το βράδυ όποιοι συμπατριώτες μας έχουν την θέληση και τη χαρά να βρεθούν mm-hmm. κοντά μου στο παράδειγμα των υποτών στις 9 το βράδυ, mm-hmm. όπου θα μου απονεμηθεί ο τίτλος αυτός, αλλά συνάμα θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μια σπουδαία μουσική ακαδημία σε μια παράσταση η οποία ήδη δόθηκε και στην Αθήνα στο Μέγαρο Μουσικής προχθές, mm-hmm. προχθές το βράδυ.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Εμείς θα είμαστε όλοι εκεί, να το ξέρετε, κύριε Ψηλάντη, θα είμαστε όλοι εκεί, γιατί είναι και χαρά μας να βρισκόμαστε σε τέτοιες εκδηλώσεις.
1: Θα είναι και δική μου η τιμή και η χαρά, βέβαια, να είστε εκεί μαζί για να γιορτάσουμε. Είναι μια μέρα γιορτής.
0: Μια μέρα γιορτής, αυτό. Και θα μείνω εδώ ότι είναι μια μέρα γιορτής και είναι και προσωπική σας γιορτής, αλλά νομίζω και τη γιορτή της Δωδεκανήσου, θα το πω έτσι όσο πιο απλά γίνεται. Και είναι, επαναλαμβάνω, μεγάλη χαρά και τιμή που αυτή η διοργάνωση γίνεται εδώ. Έτσι, αυτή η εκδήλωση γίνεται εδώ, στον τόπο μας.
1: Στην πρωτεύουσα του νόμου μας. Mm-hmm.
0: Δεν θα σας ταλαιπωρήσω καθόλου με τα κοινοβουλευτικά. Έχουμε χρόνο να τα πούμε. Σήμερα είναι η μέρα σας. Κοιτάξτε να το χαρείτε, θα το χαρούμε και εμείς. Ήδη το χαιρόμαστε και για την πρόσκληση που μας στείλατε, αλλά και για την διάκριση που έρχεται στον τόπο μέσω του προσώπου σας. Και το επαναλαμβάνω, είναι και τιμή του κάθε Ροδίτη, νομίζω, του κάθε Δωδεκανήσιου, αυτό το οποίο συμβαίνει.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας περιμένω απόψε στις 9 στο Καστέλο.
0: Θα τα πούμε από κοντά λοιπόν. 9 του ώρα το βράδυ στο Καστέλο. Να είστε πάντα καλά. Καλή σας μέρα, κύριε Ψηλάντη.
1: Καλημέρα.
2: Βρεγμένο ρούχο η μοναξιά μου, καθώς βαθαίνει νύχτα.
0: Αυτά από τον βουλευτή Δωδεκανήσου και κοσμήτορα της Βουλής για την τιμητική διάκριση που θα έχει σήμερα το βράδυ στις 9 στο Παλάτι των Υποτών. Όσοι μπορείτε να παρευρεθείτε, ελάτε να δείτε έτσι και μια διαφορετική εκδήλωση και θα καταλάβετε τι εννοώ.
2: Που το φορώ και στάζει.
0: Καλημέρα στη Λέρο, Νίκο, καλημέρα, να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα στο Τσαμπίκο Νότια. Πόσα? 2 μέρες 0.

0: περιμένω.
1: Τσαμπίκο, για στείλε μου εσύ πόσα ρε φίλε. Καλημέρα και στην Τύλο, καλημέρα, να είστε πάντα καλά εκεί στην πλατεία στα Λιβάδια, να είστε πάντα καλά.

λοιπόν έκανε και μια ανάρτηση για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο Γιώργος ο Χατζημάρκος. Μπείτε λίγο στα προσωπικά του social, τώρα πριν δύο λεπτά έγινε η ανάρτηση. Μπείτε να τη δείτε λίγο. Μπείτε να δείτε τη δουλειά που γίνεται, ειδικά από τον Φώτσα Νοτίου Αιγαίου. Μπείτε να δείτε τι παρέλαβε το 24 στην ΚΟ και πώς είναι σήμερα.

Αυτή είναι η πραγματικότητα που θα δείτε στην ανάρτηση του Περιφερειάρχη. Έτσι ήταν τα πράγματα τότε. Έτσι. Και κάποιοι τους άρεσε όλο αυτό. Και δεν αρέσει τώρα, ας πούμε, το 26. Κάποιοι μουρμούριδες εκεί, ευθύτενείς. Αυτή για να είναι φίλοι του περιβάλλοντος εκεί. Έτσι ήταν το 24, φίλοι του περιβάλλοντος. Να μπείτε σε ανάρτηση του Περιφερειάρχη να δείτε. Να δείτε και τη δουλειά που σας έλεγα πριν για το Φόλτσα και άλλα πολλά τα οποία τρέχουν. Να πούμε για Αστυπάλια, τι να πούμε για Τίλο, τι να πούμε για Μπα, τι να πούμε για τη δουλειά που γίνεται. Όχι στα λόγια, όχι στα λόγια. Και αν νομίζετε ότι είναι λόγια, μπείτε να δείτε φωτογραφίες. Πώς ήταν πριν, πώς είναι τώρα. Μια φωτογραφία ίσως χίλιες λέξεις λένε. Με αποδείξεις, έτσι.

Γιάννακο, ρε φίλε, θα κατεβάσουμε λέει τις σημαίες του Πασόκ τώρα από την Τηλό. Δεν θα κατέβουν ποτέ αυτές οι σημαίες, άσε να ονειρεύονται ορισμένες και ορισμένοι.

0: Λοιπόν, πάμε εντάχει. Έχουμε δύο λεπτάκια μπροστά μας. Πάμε να συναντήσουμε τον Μιχάλη τον Λουλούς, ο οποίος από πάρα πολύ νωρίς το πρωί είναι στη δουλειά. Τον έχω ψιλοτρελάνει με τα τηλέφωνα τον άνθρωπο για την ημέρα του περιβάλλοντος σήμερα. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Λουλούς.
1: Καλημέρα, κύριε Παπάζογλου, σε εσάς, στους φίλους, στους τηλεθεατές, στους ακροατές.
0: Θα με συγχωρέσετε για τα τηλέφωνα και τα μηνύματα τα πρωινά σήμερα, αλλά είναι η μέρα του περιβάλλοντος και πραγματικά η δουλειά η οποία κάνετε, τα είπα και πριν εδώ μόνος μου στο μικρόφωνο, είναι εξαιρετική και ήθελα να σας πω ένα μεγάλο μπράβο, πραγματικά ένα μεγάλο μπράβο για τη δουλειά που κάνετε.
1: Κοιτάξτε, κύριε Παπάζογλου, είναι γεγονός ότι αυτή η περιφέρεια και το περιφερειακό φυτώριο παράγουν περιβαλλοντική συνείδηση. Αυτός είναι ο στόχος, αυτές είναι οι διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται εκεί πέρα καθημερινά. Καταλαβαίνετε ότι κάθε μέρα εμείς φιλοξενούμε μαθητές όπου εκεί τους γίνονται μαθήματα περιβαλλοντικά, τους δίνονται οι βάσεις για να καταλάβουν τι είναι το περιβάλλον.
0: Mm-hmm. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Καθημερινά λοιπόν οι μετακινήσεις των μαθητών με έξοδα του περιφερειακού φυτωρίου και της προγραμματικής σύμβασης που έχουμε με την περιφέρεια του Αιγαίου. Αυτό βέβαια ήταν και μια απόφαση του περιφερειάρχη του Γιώργου του Χαντζημάρκου να καλύπτονται όλα τα έξοδα. Mm-hmm. Πέραν όλων αυτών των δραστηριοτήτων θέλω να ξέρετε ότι καθημερινά και θα δείτε και ένα δελτίο τύπου που θα πάρετε σήμερα με αφορμή την
0: Παγκόσμια
1: Μέρα Περιβάλλοντος. Mm-hmm. Θα δείτε και τις δράσεις τις οποίες έγιναν 25-26 όλη την περίοδο της σχολική, πόσοι μαθητές μετακινήθηκαν, τι παρεμβάσεις κάναμε σε περιβαλλοντικό επίπεδο σε σχολικές μονάδες. Και σας είπα λοιπόν και από την αρχή ότι στόχος είναι η περιβαλλοντική συνείδηση. Mm-hmm.
0: Και έχετε πάει to the point, κύριε Λουλούς, εγώ αυτό θα πω. Έχετε κάνει μια σημαντική δουλειά και φέρνετε την πληροφορία και την ενημέρωση μέσα στο σχολείο. Είναι αυτό που λέμε όλοι. Αν ξεκινήσει από το σχολείο θα το μάθουν τα παιδιά. Αυτό κάνατε και πολλά μπράβο σας.
1: Αυτός είναι ο στόχος, ότι από μικρή ηλικία να καταλάβουν τα παιδιά ότι δεν πετάμε τον μπουκαλάκι έξω από το αυτοκίνητο, ότι ένα δέντρο είναι ζωή, είναι οξυγόνο, να καταλάβουν ότι πρέπει να διατηρούμε τις θάλασσες μας καθαρές, πρέπει να καταλάβουν ότι όταν πάμε το πρωί να πλύνουμε τα δόντια μας, πλύνουμε την βρύση, μικρές κινήσεις οι οποίες στο να προστατευτεί το περιβάλλον. Mm-hmm. Αυτές είναι λοιπόν, αυτό διδάσκουμε, αυτό θέλουμε να περάσουμε ως μήνυμα, αυτή η πράξη καθημερινή μας είναι να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο κόσμο. Και γι' αυτό ξεκινάμε και από τις μικρές ηλικίες.
0: Mm-hmm. Και είναι και πρωτοποριακό το πρόγραμμα αυτό. Έχω κάτι πληροφορίες. Ρωτάω και εσένα, αν δεν κάνω λάθος, και γίνεται αυτό στην περιφέρειά μας. Ξεκίνησε νομίζω από εμάς εδώ. Δεν ξέρω καν οι άλλες περιφέρειες έχουν. Καταρχάς,
1: δεν υπάρχει. Από τις 13 περιφέρειες είμαστε μοναδική περιφέρεια αυτή τη στιγμή που έχουμε μετακινούμε μαθητές με έξοδα δικά μας. Είμαστε η μοναδική περιφέρεια στη χώρα η οποία έχουμε δασικό φυτώριο πλήρως αδειοδοτημένο.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε η μοναδική περιφέρεια η οποία έχουμε συνεργασία με το ΚΕΠΕΑ Πεταλουδών, το οποίο είναι το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και γίνονται καθημερινά εκεί τα μαθήματα. Άρα καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το θέμα πρωτοβορούμε. Επίσης θέλω να ξέρετε και κάτι άλλο, ότι και η ιστορία των λαχανόκηπων ξεκίνησε από αυτή την περιφέρεια, από αυτό το φυτώριο.
0: Mm-hmm,
1: λοιπόν,
0: μάλιστα.
1: Και τώρα γίνεται πράξη και το είχε θετήσει το Υπουργείο Παιδείας. Mm-hmm. Άρα βλέπετε ότι κάθε μέρα βάζουμε ένα λιθαράκι σε όλο αυτό το κομμάτι που λέγεται περιβάλλον.
0: Και πάρα πολύ καλά κάνετε, κύριε Λουλούς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Θα περιμένουμε και το δελτίο τύπου σας. Εγώ ευχαριστώ. Την καλημέρα μας και να είστε όλοι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Θα με πυροβολήσει ο Πέρης ο Βασιλάκης. Το βλέπω εγώ σήμερα. Ήταν έκτακτο τελείως αυτό. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Ελπίζω να περάσετε όμορφα το Σαββατοκυριακό. Κοιτάξτε να ξεκουραστείτε. Έρχεται Δευτέρα, εβδομάδα έρχεται πάλι. Ξεκουραστείτε λιγάκι, χρειάζεται. Λοιπόν, η Ρένα η Παυλάκη είναι εδώ. Το πρωινό Express είναι εδώ. Δίνουμε τη σκητά λοιπόν. Εμείς σηκωνόμαστε με αυτή την υπέροχη μουσική. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί, να είμαστε πάντα όλοι καλά, να έχουμε την υγεία μας στις 7 η ώρα, που αλλού, εδώ στο Real Voice 9-9.

Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
1: Real FM. Η ώρα είναι 8.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρη και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στον Βλαντιμίρ Πούτιν, στην οποία τον καλεί να συναντηθούν και να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία, εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο. Και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, υπογράμμισε ο Πούτιν. Θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν οι δύο ηγέτες, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναλυτικά στο nkos.gr. Παραμένουν σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ νέοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο Λίβανο σκότωσαν τουλάχιστον 8 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 8, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για επιβολή χρεώσεων για τη διάλευση από τα στενά του Ορμούζ και η Χεζμπολάχ απειλεί με νέες επιθέσεις κατά του Ισραήλ, απορρίπτοντας τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αμέσως, δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε, είναι αθαμένο, τόνισε. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Καλυθέα. Μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του έπειτα από πρόσκρουση σε γιο ταχύ. Τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Με τα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Ισόπαλη 2-2 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου σε φιλικό αγώνα στη Στοκχόλμη με τη Σουηδία που θα πάρει μέρος στο Μουντιάλ. Ο Τσιμίκας στο 10ο λεπτό και ο Μασούρας στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, η σκόρερ του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Εύβοια, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο και στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά και τοπικές βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
8: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
9: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπη. Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν...

0: Κυριάκου 3032 στο κέντρο της Ρόδου. Ανακάλυψε κορυφαία γυναικεία, ανδρικά, παιδικά ρούχα και είδη σπιτιού σε απίστευτες τιμές. Elsie Wakiki. Γιατί όλοι αξίζουν να ντύνονται καλά.
1: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
4: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές, μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
5: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
4: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
1: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8, το πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε. Εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Τα καταφέραμε και σήμερα να είμαστε ακριβέστατοι. Στο πρωινό μας ραδιοφωνικό ραντεβού, η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά. Το ημερολόγιο δείχνει Παρασκευή 5 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 22 βαθμούς Κελσίου. Μια λαμπερή μέρα. Είναι η εικόνα που βλέπουμε από το στούντιο με την υπέροχη θέα, το στούντιο του Real Voice. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Το κρατάμε αυτό. Θα αφιερώσουμε ολόκληρη την εκπομπή μας σήμερα. Για να δούμε και τη θετική πλευρά, αλλά να δούμε και την αρνητική πλευρά. Αυτόν που θα μπορούσαμε να κάνουμε και δεν κάναμε για να είμαστε σήμερα παγιδευμένοι στη μέγενη της κλιματικής κρίσης. Το καλό είναι όμως, το αισιόδοξο, ότι έχουμε πολλά θετικά μηνύματα που φεύγουν.

από αυτήν εδώ τη γωνιά της γης, από αυτή τη γωνιά της Μεσογείου, από αυτή τη γωνιά της Ελλάδος, από τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, από τα Δωδεκάνησα. Και νομίζω ότι μουσικά αυτή την ιδιαίτερη μέρα θα πρέπει να την ξεκινήσουμε κάπως έτσι,

Είναι ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Παράξενο καιρό, φωσφορικό καράβι. Στα γραφεία σύνταξης δύο κυρίες είναι η Δέσποινα Κουλούμπρη, υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, η Νατάσα Παμπρή για τα δελτία ειδήσεων ανά ώρα κοντά σας και με την εκπομπή της μαζί στις 10 αμέσως μετά τη δική μας. Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Η εκπομπή μας έρχεται και σήμερα κοντά σας χάρη στην ευγενική υποστήριξη, την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπειρίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης, κομμάτι πια της καθημερινότητάς μας. Σας περιμένουν και σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ δύο καταστήματα στη Ρόδο και στην Ιαλισσό για τις αγορές σας και τις υπέροχες προσφορές από τις οποίες μπορείτε καθημερινά να επωφελείστε και ενημερώνεστε για αυτές από το Φυλάδιο, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας. Ακούτε για τις προσφορές στα σποτάκια που πέφτουν εμβόλυμα στο πρόγραμμά μας, αλλά και από τα social media των σούπερ μάρκετ, όπου μπορείτε να πάρετε και τις οδηγίες προκειμένου οι αγορές σας, τα ψώνια σας, να έρθουν κατευθείαν στο χώρο σας, στο σπίτι σας.

Λοιπόν, όταν λέμε περιβάλλον στην περιοχή μας, κυρίες και κύριοι, το μυαλό μας που πάει αυθόρμητα πια τα τελευταία χρόνια, το περιβάλλον είναι συνυφασμένο με τις δράσεις του Φόδσα Νοτίου Αιγαίου. Ένας φορέας ο οποίος έχει κάνει απίστευτα πράγματα, είναι υπόδειγμα για όλη την Ελλάδα. Ένας φορέας ο οποίος βεβαίως έχει πολεμηθεί όσο ελάχιστη, για να μην πω όσο κανένας, εδώ στον τόπο μας, γιατί κανένας προφήτης στον τόπο του τελικά. Και γιατί κάποιοι φαίνεται πως ήταν πιο περήφανοι με τις φωτογραφίες και με τις εικόνες και με τις καταστάσεις της ντροπής, όσο τα πράγματα ήταν στη δική τους διαχείριση, φαίνεται ότι ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι από τώρα που ο Φόδσα βάζει τάξη στις υποδομές. Θέλω να διευκρινίσω κάτι. Όταν μιλάμε για τη διαχείριση των απορριμμάτων σε ό,τι αφορά το κομμάτι Φόδσα, κυρίες και κύριοι, ο Φόδσα έχει να κάνει με τις υποδομές. Η αποκομιδή δεν είναι δουλειά του. Η αποκομιδή είναι δουλειά των Δήμων. Να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά για να ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος για τις εικόνες ντροπής που βλέπουμε με τα σκουπίδια εδώ, εκεί και παραπέρα. Σε δρόμους, σε γειτονιές, γύρω από τους κάδους, σε παραλίες, παντού. Ο Φόδσα φτιάχνει υποδομές, οι οποίες διαχειρίζονται τα απορρίμματα από την ώρα που φτάνουν εκεί. Το να φτάσουν εκεί όμως είναι δουλειά των Δήμων. Ξεκάθαρα πράγματα αυτά. Η αποκομιδή. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή μας, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Χρήστο Γαβρούδη, τον διευθυντή του Φόδσα, για να κάνουμε μία ανακεφαλαίωση της δράσης μέχρι σήμερα, γιατί θα πρέπει να σας πω, και υπάρχει και η ανάρτηση του Περιφερειάρχη, πριν από λίγη ώρα έγινε στα social media η δήλωσή του για τη σημερινή μέρα. Φόδσα και Περιφέρεια, ξέρετε πόσα χρήματα έχουν φέρει στο Νότιο Αιγαίο μόνο για έργα περιβάλλοντος? Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ο Φόδσα μόνος του είναι πάνω από 750 εκατομμύρια ευρώ. Αν τα βάλεις όλα μαζί, και της περιφέρειας όλα τα έργα, είναι πάνω από 1 δις. Υπάρχει και η αρνητική πλευρά βέβαια. Είναι τα σκουπίδια στους δρόμους, είναι η καθημερινότητα. Η αποκομιδή δεν είναι το καλύτερό μας, όπως φαίνεται. Εδώ ο Δήμος Ρόδου θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή, γιατί αρχίζουν και φιγουράρουν στα social media από επισκέπτες εικόνες, φωτογραφίες που δεν τιμούν καθόλου αυτό το νησί. Αλλά θα ασχοληθούμε, κυρίες και κύριοι, και με τη ροδιακή έπαυλη. 4 του μήνα υποτίθεται ότι θα άνοιγε τις πύλες του ολοκληρωμένη πλέον η διαμόρφωση του κήπου της ροδιακής έπαυλης. Ο κήπος είναι ρημαδιό. Σήμερα, 5 του μήνα. Θα το δούμε και αυτό. Θα είναι κοντά μας ο κύριος Παναγιώτης Σταμάτης, ο γεωπόνος, ο οποίος έκανε και το σχετικό ρεπορτάζ τις προηγούμενες μέρες και τη σχετική ανάρτηση. Με αφορμή λοιπόν αυτό, θα δούμε την κατάσταση πώς έχει σήμερα με αυτή την πολύπαθη τελικά ροδιακή έπαυλη. Θα πάμε και στην ΚΟ. Και στην ΚΟ θα πάμε μέσω της ανάρτησης του Περιφερειάρχη, που επιτρέψτε μου να σας την διαβάσω, γιατί είναι πραγματικά, αποτυπώνει με τον πλέον γλαφυρό τρόπο αυτό το έργο, το απίστευτο που έχει γίνει από Περιφέρεια και Φόδσα στον τομέα του περιβάλλοντος. Η ανάρτηση, η οποία δημοσιεύεται, συνοδεύεται με μια φωτογραφία του πριν και του μετά από τον χιτά της ΚΟ. Είναι ένα κραυγαλαίο, είναι ένα κορυφαίο παράδειγμα πώς ήταν και πώς έγινε στα χέρια του Φόδσα. Και να σκεφτεί κανείς ότι αυτή η ντροπή, την οποία δεν ξέρω, μπορεί να την έχετε ξεχάσει, αλλά αν μπείτε στο site μας realvoice995.gr, πρέπει να σας πω ότι εκεί, αν πληκτρολογήσετε στο πλαισιάκι που είναι για την αναζήτηση χιτά της ΚΟ,
θα σας βγάλει όλα τα δημοσιεύματα που έχουμε κάνει και μέσα σε αυτά υπάρχουν εκπληκτικές φωτογραφίες, σοκαριστικές για να ακριβολογώ, για την κατάσταση την οποία παρέλαβε ο Φόδσα. Και να σκεφτείτε ότι πολεμήθηκε αυτό από τον Δήμο της ΚΟ όσο τίποτα άλλο. Δεν έχω κάτι αντίστοιχο με τη σφοδρότητα με την οποία πολεμήθηκε ο Φόδσα όταν ανέλαβε αυτό το έσχος, που φαίνεται ότι κάποιοι το προτιμούσαν από αυτό το οποίο έχει γίνει σήμερα. Είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Πριν όμως πάω σε αυτό, θα μου επιτρέψετε να ανοίξω μία παρένθεση και να πω το εξής. Τις τελευταίες μέρες, ακριβώς επειδή έχουμε ανοίξει και μία συγκεκριμένη τηλεφωνική γραμμή στο Viber, μία σύνδεση με τους ακροατές μας και μας στέλνουν υλικό, αυτό το υλικό τελικά που μας δίνει το έναυσμα και για ρεπορτάζ και για αναρτήσεις και για ανάδειξη των θεμάτων που οι ίδιοι οι πολίτες επιλέγουν. Οι ίδιοι οι πολίτες βγάζουν στον αέρα, θέλουν να βγουν στον αέρα αυτά, θέλουν να τα αναδείξουν, γιατί για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των αρμοδίων, τελικά ενοχλεί όλη αυτή η διαδικασία. Ενοχλεί πάρα πολύ. Εκεί, τα παιδιά στο Δήμο. Και τι κάνουν, παλιά τους τέχνη κόσκινο. Μηνύματα. Μηνύματα στα Viber, στα SMS, στο Messenger, γενικώς. Μηνύματα. Ποικίλου περιεχομένου. Τέτοιο κόλλημα με τα μηνύματα από δημοτική αρχή, να πω, από πολιτικό πρόσωπο θα πω εγώ, δεν έχω ξαναδεί. Τέτοιο κόλλημα πραγματικά, αναρωτιέμαι αν κάνουν, αν έχουν χρόνο να κάνουν οτιδήποτε άλλο μέσα στη μέρα τους. Όταν είσαι όλη μέρα πάνω από τα social, πάνω από τα site, πάνω από ό,τι γράψει κανείς, που θα κάνει like, αν θα κάνει like για να τον επιπλήξουν, για να του στείλουν, για να τον απειλήσουν, για να τον προειδοποιήσουν, για να τον διορθώσουν, για να τον βρήσουν, όλα αυτά, τεράστια είναι η γκάμα. Και μην πει κανείς ότι δεν ισχύει αυτό, γιατί τα screenshot τα κρατάμε. Εντάξει, έχουμε μεγάλη συλλογή, έχουμε μεγάλο φάκελο. Αν λοιπόν αντί να καταναλώνουν και να δαπανούν τόσο χρόνο για να κάνουν όλη αυτή τη δουλειά, αν τον είχαν δαπανίσει αυτό το χρόνο να οριμάσουν κανένα φάκελο, θα είχαν εντάξει και κανένα έργο, θα είχαν πάρει και κανένα φράγκο για να τα συνδέσω με αυτά τα οποία λέγαμε χθες. Έτσι, με την αγροτική οδοπία 0 από 0. Πού να βρεις χρόνο, όταν είσαι πάνω από τα social όλη μέρα και το μόνο που κάνεις είναι να πληκτρολογείς μηνύματα στο Viber και στο Messenger, πού να βρεις χρόνο για δουλειά. Δεν γίνεται. Σοβαρευτείτε. Σοβαρευτείτε. Και βέβαια το ξέρετε ότι ό,τι στέλνετε τουλάχιστον από μένα βγαίνει στον αέρα. Και γι' αυτό το κόψατε το άθλημα. Τα στέλνετε αλλού αντί να τα στέλνετε σε μένα. Γιατί δύο φορές, τις δύο τελευταίες φορές που στείλετε μήνυμα, την ώρα που ήρθε, την ώρα εκείνη, το ανέγνωσα στην εκπομπή. Το θυμάστε φαντάζομαι, γιατί το κόψατε το χούι από τότε. Αντί να τα στέλνετε σε μένα, τα στέλνετε αλλού. Εννοείται στον αέρα. Όλα στον αέρα όμως, έτσι. Όλα. Κάντε καμιά δουλειά λοιπόν. Μπας και οριμάσετε κανένα έργο, μπας και στείλετε κανένα φάκελο πλήρη. Εντάξετε και τίποτα και σας έρθει και κανένα φράγκο από τα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Εν τω μεταξύ, δεν έχω πιο. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι πιο υποτιμητικό τελικά για ένα πολιτικό πρόσωπο να κάνει αυτή τη δουλειά. Να στέκεται πάνω από τα social και να παίρνει τηλέφωνα και να στέλνει μηνύματα και να παραπονιέται σε όλους τους τόνους για αυτά τα οποία γράφονται. Πραγματικά δεν έχω πιο εξευτελιστικό από αυτό για αυτούς που το κάνουν. Τι επίπεδο είναι αυτό, πραγματικά τι επίπεδο είναι. Χθες έλεγα ότι ο πύχης έχει φτάσει στο πάτωμα. Και πιο κάτω θα έλεγα. Κάθε μέρα όλο και κάτι θα συμβεί και θα αναρωτιέμαι. Αλήθεια ρε παιδιά, πραγματικά την έχω αυτήν απορία. Το Δήμο τι τον θέλατε.

0: Λοιπόν, να σας διαβάσω την ανάρτηση του Περιφερειάρχη. Για να πάμε στο θέμα μας. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Για μας δεν είναι ημέρα για ευχές, συνθήματα και εκθέσεις ιδεών, είναι ημέρα απολογισμού. Και ο απολογισμός γίνεται με έργα. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα της εικόνας του Χιτάκο λέει περισσότερα από πολλά λόγια. Η χαοτική διαφορά ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα δεν είναι απλώς μια οπτική αντίθεση. Είναι η έμπρακτη απόδειξη της μετάβασης των νησιών μας από την εποχή της εγκατάλειψης και της δημαγωγικής πολυλογίας στην εποχή της σύγχρονης ασφαλούς και ευρωπαϊκής διαχείρισης. Από την εικόνα που πλήγωνε και πρόσβαλε την ΚΟ στην εικόνα που δικαιώνει την επιμονή, τη δουλειά και την ευθύνη. Από μια πληγή για το νησί σε μια σύγχρονη περιβαλλοντική υποδομή που από προχθές έχει και εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Και αυτό που βλέπετε στην ΚΟ είναι μόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από δεκάδες περιβαλλοντικά έργα που εκτελέστηκαν, εκτελούνται ή βρίσκονται στο στάδιο της δημοπράτησης σε όλα τα νησιά μας. Από χυτή έως βιολογικούς, από υδραγωγία έως δίκτυα ίδρευσης, από αφαλατώσεις έως αντιπλημμυρικά και από το πρόγραμμα GR Eco Islands της Χάλκης έως το πρόγραμμα Just Go Zero της Στήλου. Και από το πρόγραμμα Astin Bus της Αστιπάλαιας έως το πρόγραμμα The Roads Collab της Ρόδου. Και από έργα υποδομών έως δράσεις κινητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών, όπως τη μεγάλη πρωτοβουλία διανομής οικιακών κομποστοποιητών στα νοικοκυριά των νησιών της περιφέρειάς μας. Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να σας πω, ξέρετε περίπου πόσοι έχουν δοθεί? Πάνω από 20.000. Τα ακριβή νούμερα, στοιχεία θα μας τα δώσει ο κύριος Γαμβρούβης στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αλλά η πληροφορία που έχω, η εντύπωση που έχω, είναι ότι είναι πάνω από 20-21.000. Συνεχίζω. Υπάρχει πάντα μια κοινότητα που αντιλαμβάνεται το περιβάλλον όχι ως κοινή υπόθεση, αλλά ως πεδίο ξεκαθαρίσματος πολιτικών λογαριασμών. Που προτιμά την καταγγελία από τη λύση. Που επιλέγει την επίθεση στα έργα προκειμένου να πανηγυρίσει την ακύρωσή τους. Που ψηφίζει την φωνή από το αποτέλεσμα. Που στέκεται πιο βολικά στην ευκολία του όχι από τη δυσκολία του πώς. Εκεί που οι άλλοι βλέπουν εμπόδια για να δικαιολογήσουν την αδράνεια, εμείς βρίσκουμε λύσεις. Ναι, στα λόγια κάποιοι είναι καλύτεροι από εμάς. Στα λόγια είναι εύκολο να αγαπάς το περιβάλλον. Δύσκολο είναι να εξασφαλίζεις χρηματοδοτήσεις, να οριμάζεις μελέτες, να περνάς αδειοδοτήσεις, να κερδίζεις τις δεκάδες προσφυγές, να δημοπρατείς, να συμβασιοποιείς, να εκτελείς και να παραδίδεις έργα. Ως Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ως Φώθησα Νοτίου Αιγαίου έχουμε υλοποιήσει και έχουμε βάλει μπροστά το μεγαλύτερο πλέγμα έργων περιβάλλοντος στην ιστορία των νησιών μας. Όχι στα χαρτιά, όχι στα μικρόφωνα, στο πεδίο. Έχουμε εξασφαλίσει το μεγαλύτερο προϋπολογισμό που είχαν ποτέ τα νησιά μας για έργα περιβάλλοντος, πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Για έργα που αλλάζουν την καθημερινότητα, προστατεύουν τον τόπο μας και αφήνουν πραγματικό αποτύπωμα στις επόμενες γενιές. Και όλα αυτά γίνονται σήμερα. Σε μια εποχή που η νομοθεσία για την εκτέλεση των έργων είναι πιο δύσκολη, πιο απαιτητική και πιο σύνθετη από ποτέ. Με περισσότερους ελέγχους, περισσότερες διαδικασίες, περισσότερες εγκρίσεις, σκληρότερη πολεμική, περισσότερα εμπόδια. Αλλά και με περισσότερη αποφασιστικότητα από τη δική μας πλευρά. Το περιβάλλον δεν προστατεύεται με συνθήματα. Προστατεύεται με σχέδιο, χρηματοδότηση, αντοχή, έργα και ευθύνη. Γιατί τα νησιά μας δεν έχουν την πολυτέλεια της αδράνειας, έχουν την υποχρέωση της προόδου. Συνεχίζουμε με έργα για το περιβάλλον, με έργα για τα νησιά μας, με έργα που μένουν. Καθήκον μας είναι να παραδώσουμε στα παιδιά μας το περιβάλλον που τους αξίζει και το κάνουμε πράξη, νησί-νησί, έργο-έργο, μέρα-μέρα, μετρήσιμα, χειροπιαστά, αδιαπραγμάτευτα. Μια ανάρτηση που νομίζω ότι τα λέει όλα, κυρίες και κύριοι, και συνοδεύεται, επαναλαμβάνω, από μια φωτογραφία του πριν και του μετά, του 24 και του 26, στον Χιτά της ΚΟ. Από την τροπή πραγματικά και μια μεγάλη περιβαλλοντική πληγή στην καρδιά του νησιού, σε μια σύγχρονη μονάδα που έχει πλέον από προχθές και εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Και να σκεφτεί κανείς ότι αυτό πολεμήθηκε λισαλέα. Ποιος μπορεί να πολεμήσει ένα τέτοιο έργο, αλήθεια, Λισαλέα. Πώς πρέπει να σκέφτεται, τι πρέπει να έχει στο κεφάλι του, ποιες μπορεί να είναι οι προτεραιότητες του, ποιες να είναι οι αξίες του και ποιο είναι το περιεχόμενο που δίνει στην έννοια πολιτική και ενασχόληση με τα κοινά. Αυτό το έργο, ως χαρακτηριστική περίπτωση υποδομής, πριν και μετά, στα χέρια του Φόδουσα, έφερε, συνόδευσε με αυτό το έργο την αναρτησή του ο Περιφερειάρχης. Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, στην ΚΟ, για να συναντήσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Χαράλαμπο Ναυροζίδη. Καλημέρα σας, κύριε Ναυροζίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Παυλάκη, καλημέρα στις φίλες ακροάτρες και στους φίλους ακροατές του ραδιοφώνου σας.
0: Αλήθεια, είναι δυνατόν να πολεμάτε ένα τέτοιο έργο με τον τρόπο που πολεμήθηκε αυτό? Έτσι, για να γυρίσουμε, για να γυρίσουμε λίγο πίσω.
1: Και λίγα λέει.
0: Και λίγα λέει, ε.
1: Τις αναρτήσεις ξέρετε ποιο είναι. Ότι είναι τόσο βιωματικές που δεν μπορεί να τις γράψει ούτε το ChatGPT. Δηλαδή όλα αυτά που αποτυπώνει ο Περιφερειάρχης είναι καταστάσεις, πράγματα, βιώματα που τα ζήσαμε μέσα στο πετσί μας.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτό το να ξέρεις ότι σε ένα έργο έχεις βάλει όλη σου την ψυχή και γενικότερα στην αντιμετώπιση του περιβάλλοντος έχεις δώσει όλη την ψυχή, όλο σου το είναι, και παρόλα αυτά να διαβάζεις ανώνυμες στήλες δημοσιογραφικών sites και όχι μόνο, λέξεις όπως προδότης και άλλα τέτοια. Εντάξει, okay.
0: Να σας πω, κύριε Ναυροζίδη, το θέμα μας δεν είναι οι ανώνυμες στήλες, έτσι. Οι ανώνυμες στήλες, το θέμα είναι ότι πολεμήθηκε επωνύμως. Αυτό είναι το θέμα μας. Γιατί δεν θα ξεχάσουμε εκείνες τις αλίστου μνήμης συνεντεύξεις το καλοκαίρι του 24, πρέπει να ήταν από τον δήμαρχο της ΚΟ, και πόσα καταμαρτυρούσε τότε και καταλόγιζε στην περιφέρεια, στον Φόδουσα, προσωπικά στον Περιφερειάρχη ως Προέδρου του Φόδουσα. Δεν είναι δηλαδή τα ανώνυμα σχόλια και τα διάφορα τρόλς. Εδώ είναι ένας θεσμός όπως είναι ο Δήμος. Πώς είναι δυνατόν να το πολεμά όλο αυτό? Αυτό είναι το μεγάλο θέμα, αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο.
1: Καλά, σωστά το τοποθετείτε, εννοείται, δεν το συζητάμε. Εγώ αναφέρθηκα σε αυτό γιατί εκεί τα λόγια ήταν πιο σκληρά και τα θυμόμαστε.
0: Ναι, γιατί υπάρχει η ελευθεριότητα της ανωνυμίας και των κουκουλοφόρων, όπως τους λέμε εμείς, του διαδικτύου. Εντάξει, όταν εκεί μια χαρά μπορείς να το τραβάς στα άκρα και να λες ό,τι θέλεις όταν δεν έχεις πρόσωπο.
1: Σωστά, σωστά, σωστά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό που μένει τώρα είναι ότι στην ΚΟ τρέχουν τα μεγαλύτερα έργα για το περιβάλλον που έτρεχαν ποτέ. Φυσικά ό,τι αναφέρθηκε για τον Χιτά, εγώ θυμάμαι τότε, το Σεπτέμβριο του 24, πολύ σωστά θυμάστε και το διάστημα, που είχα κάνει μια ανάρτηση μέσα από την οποία μίλησα σε όλη την κοινωνία της ΚΟ με αλήθειες και με εικόνα. Τι γινόταν τότε λοιπόν? Έφευγαν τα ζουμιά, έφευγαν όλα αυτά τα λίμματα μέσα στα αίματα και κατέληγαν, και εγώ δεν ξέρω που κατέληγαν, σε όλη τη γη.
0: Στον υδροφόρο ορίζοντα, γιατί να σας πω, πέρα από τις φοβερές και τρομερές ελλείψεις τελικά που είχε αυτό το ρημαδιό που το είχαμε δει στις φωτογραφίες πως ήταν τότε, γιατί ρημαδιό ήταν αυτό το πράγμα, δεν είχε και τις μεμβράνες που έπρεπε να έχει, με αποτέλεσμα όλα αυτά, όπως γινόταν η αποσύνθεση των απορριμμάτων, να καταλήγουν τελικά στο έδαφος. Με ό,τι αυτό σημαίνει.
1: Στον υδροφόρο ορίζοντα, μέσα ορίζοντα. Από τα ρέματα, στα χωράφια, στη γη μας, εκεί από όπου θυμάμαι χαρακτηριστικά κάποια ρέματα τα οποία έφευγε, εκεί όπου ποτιζόντουσαν πολλά από τα λαχανικά, πολλά από τα... τέλος πάντων από αυτά που οι άνθρωποι φυτεύουν, και εμείς έπρεπε όλο αυτό να το υποστούμε. Εγώ νιώθω καλά με τον εαυτό μου, γιατί τότε αυτή η εικόνα, ίσως ήμουν ο μόνος που τόλμησα να τη βγάλω στον αέρα, να τη δείξω στον κόσμο για να καταλάβει και ο κόσμος τι ήταν.
0: Ναι.
1: Είπατε τη λέξη μεβράνες. Μεβράνες δεν υπήρχαν.
0: Δεν υπήρχαν,
1: βέβαια. 10.000 περίπου τόνοι εκτός μεβρανών, οι οποίοι ακουμπούσαν πάνω στο χώμα. Δεν ήταν τίποτα θαμμένο, δεν ήταν τίποτα όπως έπρεπε. Και φτάσαμε σε μια εικόνα σήμερα, όπου έχουμε μια μονάδα αντίστροφης όσμωσης εκεί πέρα, έχουμε τις μεμβράνες παντού τοποθετημένες, έχουμε τις εγκαταστάσεις μας σωστά, έχουμε ηλεκτρονικό ζυγολόγιο, έχουμε περιβαλλοντικούς όρους. και για να έχεις έγκριση περιβαλλοντικών όρων σημαίνει ότι έχει κάνει όλα αυτά που έπρεπε και σημαίνει ότι ο ΧΙΤΑ επιτέλους δουλεύει όπως πρέπει. Εγώ θα πω χαρακτηριστικά για να καταλάβει ο κόσμος. Πλέον στο ΧΙΤΑ της ΚΟ βγάζεις τα παπούτσια σου και μπαίνεις μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Από τις εγκαταστάσεις, από τα γραφεία, από εκεί που δουλεύει το προσωπικό μας, μέχρι όλα τα σημεία του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Βλέπεις ότι πλέον υπάρχει επαγγελματισμός στον τρόπο που δουλεύουν οι άνθρωποι, στον τρόπο που ζυγίζονται όλα τα απορρίμματα που μπαίνουν μέσα. Εδώ θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έμπαινε μέσα ένα απορριμματοφόρο φορτωμένο με απορρίμματα και δεν ξέρανε ακριβώς πόσο ζύγιζε το απόρρεμα που φέρνανε μέσα. Οπότε οι μετρήσεις και ό,τι εμείς ξέραμε για το πόσο απόρριμμα υποδέχεται αυτός ο χώρος ήταν όλα στην τύχη, ήταν όλα κατά προσέγγιση και φυσικά στο τέλος της πρώτης χρονιάς που εμείς το δουλέψαμε σαν ο Φόζα που δούλεψε το συγκεκριμένο χώρο, φτάσαμε στο αποτέλεσμα να ξέρουμε ότι τελικά δεν ήταν 30.000 ετώνη που διαχειρίζεται το Χιτάτσικο, ήταν 40.000 ετώνη που διαχειρίζεται το Χιτάτσικο. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η μεγάλη απόκληση παίρνει διαφορετικότητα στις ισορροπίες, στα χρήματα που πρέπει να δαπανούνται για ένα τέτοιο χώρο, στις προδιαγραφές που πρέπει να πληρεί ένα τέτοιος χώρος, και φτάσαμε στο σήμερα που αυτός ο χώρος δουλεύει όπως πρέπει. Αλλά όμως δεν μένουμε εκεί, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε ότι και να σταθούμε σε αυτό και να μιλήσουμε με αριθμούς και να πούμε για το εργοστάσιο ανακύκλωσης. 110 εκατομμύρια ευρώ το εργοστάσιο ανακύκλωσης, η εγκατάσταση του νέου εργοστασίου ανακύκλωσης της ΜΕΑ ΚΟ και της Μπακαλινού και σε αυτό το έργο έχει εξασφαλιστεί και η διαχείριση του εργοστασίου για 27 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό το ποσό είναι στα 110. Μιλάμε για την εγκατάσταση και τη διαχείριση.
0: Και τη διαχείριση για 27 χρόνια. Μάλιστα.
1: Αυτό το έργο είναι το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει στην ΚΟ. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα στα νησιά μας. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Δεν το λέμε. Έχουμε αναπτύξει φοβικά σύνδρομα. και προσφάτως βρέθηκα ενοχλημένος σε κομματική εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Γιατί ανέβηκαν άνθρωποι από την κεντρική εξουσία και ντράπηκαν, δεν ξέρω γιατί, δεν με διακατέχουν φοβικά σύνδρομα, να μιλήσουν για αυτό το έργο. Γιατί δεν μιλάμε για αυτό το έργο? Πότε ξανά ένα έργο 110 εκατομμυρίων έχει ξαναέρθει?
0: Προφανώς για να μην βρεθούν στη δυσάρεστη θέση να το πιστώσουν σε συγκεκριμένους ανθρώπους και σε συγκεκριμένη περιφερειακή αρχή.
1: Είναι και μια σωστή προσέγγιση αυτή που κάνετε, αλλά ξέρετε, μιλάμε συχνά για τα εκατομμύρια που παράγονται στον τόπο και τα λοιπά, και καλά κάνουμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε, να μιλάμε για τα εκατομμύρια που παράγονται στον τόπο. Όμως όταν λέμε το πρόγραμμα των έργων που έχουν και το κόστος των έργων που έχουν προγραμματιστεί και τα χρήματα που δαπανούνται για την ΚΟ, να το βάζουμε και αυτό μέσα, 110 εκατομμύρια ευρώ. Ξαναλέω, 110 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι μόνο τα 8 που έχουν δαπανηθεί, 8-9, για να φτάσει ο ΧΙΤΑ σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Είναι και τα 110 που αφορούν το εργοστάσιο ανακύκλωσης. Και αυτό έχουν υποχρέωση να το λένε οι πάντες.
0: Ναι.
1: Να το φωνάζουν οι πάντες και δεν χρειάζεται να φοβούνται, μην κατηγορηθούν. Γιατί εγώ εκεί εντοπίζω το πρόβλημα. Κυρίως είναι και αυτό που λέτε, αλλά κυρίως εκεί εντοπίζω το πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να φοβούνται να το πούν για να μην σχολιαστούν για τα σκουπίδια της Καλλίνου ή για κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα εγώ παροτρύνω τους πάντες, ακόμα και ανθρώπους από τη Δημοτική Αρχή που είχαμε τις διαφωνίες μας, να μιλάνε για το έργο του εργοστασίου ανακύκλωσης. Γιατί τελικά, ξέρετε κάτι κυρία Παυλάκη, τελικά εκεί καταλήγει η διαχείριση των απορριμμάτων στην ΚΟ. Και πολλές φορές τους ακούσαμε δημόσια να λένε «εμείς αυτό το θέλουμε». Αφού το θέλετε, μιλήστε γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Μιλήστε
0: ναι.
1: γι' αυτό. Είναι ναι. το εργοστάσιο ανακύκλωση. Δεν είναι ούτε η μεταβατική λύση. Δεν είναι ούτε η λύση η οποία μέχρι προχθές. Τι λύση μπορεί να είναι αυτή η κατάσταση στην οποία υπήρχε, είχε περιέλθει ο Χιτά της Σκόδα τα τελευταία 20 χρόνια, δεν μιλάμε για μια κατάσταση η οποία ήταν μόνο ένα ή δύο χρόνια, έτσι. Μιλήστε για αυτό το οποίο ήρθε και για αυτό το οποίο έρχεται.
0: Ναι.
1: Μας τιμά ναι. η εικόνα η οποία ήρθε και μας τιμά αυτό που έρχεται. Δεν μας τιμά και δεν μας τιμούσε αυτό το οποίο ζούσαμε μέχρι το 2024.
0: Έτσι για να τα λέμε
1: τα πράγματα ναι. όπως είναι.
0: Προφανώς.
1: Και να πούμε πόσο καλά νιώθουμε εμείς με την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος και με τον εαυτό μας.
0: Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί εδώ τώρα δεν είναι μόνο ευχολόγια και δεν είναι τα τσιτάτα και τα συνθήματα των ημερών. Εδώ υπάρχει δουλειά πολύ και από τα αποτελέσματα και συγκεκριμένα και έργα συγκεκριμένα και δρομολογημένα και χρηματοδοτήσεις και τα πάντα όλα. Αλλά ξέρετε, πέρα από, από τους κομματικούς παράγοντες που, εν πάση περιπτώσει, οι τοποθετήσεις τους πάντα περνάνε μέσα από άλλα φίλτρα. Έτσι, σε ποιους θα αναγκαστούν να πιστώσουν κάτι, σε ποιους ενδεχομένως θα δυσαρεστήσουν, όλο αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι είναι αντιπροσωπευτικό της κοινωνίας αυτό. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω, έτσι κλείνοντας αυτή τη συζήτηση, η κοινωνία της Σκόπια, η οποία άκουσε τόσα, βομβαρδίστηκε με όλη εκείνη την τοξικότητα εκείνων των ημερών το 24. Σήμερα που βλέπει μια υποδομή υποδειγματική, ολοκληρωμένη, αδειοδοτημένη, με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας για τη δημόσια υγεία, για τους ίδιους τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού. Τι λέει γι' αυτό?
1: Η κοινωνία, πολύ εύστοχο αυτό το σχόλιο και η ερώτηση. Η κοινωνία λοιπόν καταλαβαίνει καλά από εικόνα. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Όταν η κοινωνία στην τελευταία επίσκεψη που κάναμε μαζί με τον Περιφερειάρχη στο Χιτά της ΚΟ είδε τη μονάδα αντίστροφης όσμωσης να δουλεύει και είδε τα φίλτρα των λιμάτων πώς μπαίνει κατά μαύρο το υπόλοιμα και βγαίνει νεράκι
0: ναι.
1: το οποίο μπορεί να ποτίσει. Γιατί, γιατί γίνομαι τόσο περιγραφικός? Η εικόνα μιλάει και ο κόσμος καταλαβαίνει την εικόνα.
0: Ναι.
1: Την εικόνα που ανεβάζει σήμερα ο Περιφερειάρχης με το κομμάτι αυτό, με τις μεμβράνες και με το κομμάτι των απορριμμάτων, τα οποία ήταν αφημένα πάνω σε χώμα εκτός των μεμβρανών, και όλο αυτό, για να καταλάβει ακόμα καλύτερα ο κόσμος μας, όλο αυτό το ζουμί, όλο αυτό το υπόλοιμα που έβγαινε μέσα από τα απορρίμματα έφευγε στον υδροφόρο ορίζοντα. Ο κόσμος καταλαβαίνει την εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Την καταλαβαίνει την εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να μιλάμε στον κόσμο με εικόνα. Και όταν ολοκληρώνεται το έργο και εμείς βλέπουμε αυτή την εικόνα, αυτή η εικόνα μας τιμά. Τώρα, αν ο άλλος δεν θέλει να μιλήσει για τους δικούς του λόγους, δηλαδή ο πολίτης δεν θέλει να μιλήσει, να εκφραστεί για τους δικούς του λόγους και αυτή την εικόνα την κρατάει μέσα του, εντάξει, οκ, το καταλαβαίνουμε
0: Μάλιστα.
1: όλοι ότι
0: Μάλιστα.
1: μπορεί να υπάρχει μια δεύτερη σκέψη.
0: Ναι.
1: Αλλά ο πολλής κόσμος καταλαβαίνει και ο πολλής κόσμος πρέπει να εστιάσει σε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Τι ήρθε και τι έρχεται για το περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Ναυροζίδη. Κρατάω αυτό το οποίο είπατε, που νομίζω ότι με πολύ γλαφυρό τρόπο αποτυπώνει τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα. Βγάζεις τα παπούτσια σου και μπαίνεις μέσα στο Χιτά σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό νομίζω
1: Ακριβώς.
0: ότι τα λέει όλα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα,
0: σας ευχαριστώ. Γεια σας επίσης.
1: Καλά.
0: Το θέμα δεν είναι τι λένε οι παράγοντες, πολιτικοί, κομματικοί κλπ. Φιλτράρουν κάθε πράγμα. Το περνάνε από πολλά και διαφορετικά φίλτρα πριν τοποθετηθούν δημόσια, αλλά το θέμα δεν είναι τι λένε αυτοί, το θέμα είναι τι λέει ο κόσμος, το θέμα είναι τι λέει η κοινωνία.

0: Θα επανέλθουμε στα του Φώδησα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Θα είναι προσκεκλημένος μας ο διευθυντής του, ο κύριος Χρήστος Γαμβρούδης. Έχουμε καιρό να τα πούμε η αλήθεια, για να κάνουμε έτσι μια ανακεφαλαίωση, τρόπον την έναν απολογισμό σε ένα εκπληκτικό πραγματικά έργο. Ένας φορέας που μέχρι πριν από λίγα χρόνια είχε έναν μόνο εργαζόμενο, τον ίδιο τον κύριο Γαμβρούδη, να έχει φέρει μέχρι σήμερα μόνος του πάνω από 750 εκατομμύρια ευρώ. Όταν άλλοι, δεν μπορώ να μην πω και να μην το κάνω σύγκριση, στο Δήμο της Ρόδου αναφέρομαι, δεν μπορεί να εντάξει ούτε έργα βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας σε πρόγραμμα. Ο Δήμος των 2.000 υπαλλήλων. Ένας Δήμος κολοσσός. Πώς μπορεί ο Φώδης να μένει εργαζόμενο και δεν μπορεί ο Δήμος? Για να μην πω για τα ΣΔΙΤ, θα την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση για τα ΣΔΙΤ. Έχω ήδη να σας πω κάποια πράγματα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πώς γίνεται όλα να καταλήγουν στα βράχια, τελικά ναι, θέλει ταλέντο. Θέλει ταλέντο και αυτό το ταλέντο ή μη τι άλλο πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε. Ρε παιδιά, τι τον θέλατε το Δήμο, πραγματικά δηλαδή. Απαντήστε μας αυτή την ερώτηση. Τι τον θέλατε το Δήμο, αφού δεν μπορείτε να διαχειριστείτε τίποτα, ούτε τους κατσικόδρομους. Ροδιακή έπαυλη, μια και μιλάμε για το περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Αυτό το στολίδι θα έπρεπε να είναι στο κέντρο της πόλης. Και εδώ, ανακοινώσεις. Από 40 κύματα έχει περάσει βέβαια η ροδιακή έπαυλη. Δρομολογήθηκε επί αείμνηστου Φώτη Χατζηδιάκου για να πάει και αυτή στα βράχια. Πριν από κανένα δίμηνο, είδαμε κάτι τίτλους στον τοπικό τύπο, στην Ροδιακή συγκεκριμένα πρέπει να ήταν, ότι αρχές Ιουνίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η ανάπλαση του κήπου της Ροδιακής έπαυλης. Ο εργολάβος, λέει, μετά από διάφορες ιστορίες και περιπέτειες, ζήτησε να πάρει παράταση για 12 μήνες, τελικά δεν του δώσανε 12, του δώσανε 10. Τον πιέσανε και καλά. Και αυτοί οι 10 μήνες έληγαν χθες, 4 έκτου του 26. Υποτίθεται ότι η ανάπλαση του κήπου της Ροδιακής έπαυλης θα είχε ολοκληρωθεί και εμείς σήμερα θα μπαίναμε στον κήπο, χαρά Θεού θα λέγαμε, επιτέλους ξαναζεί αυτός ο πνεύμονας στην πόλη της Ρόδου. Αν δε, προχθές, ο γεωπόνος και μέλος της ομάδας Πολίτες για μια Πράσινη Ρόδο, ο κύριος Παναγιώτης Σταμάτης, έκανε μια ανάρτηση με καμιά τριανταριά φωτογραφίες που είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές. Ρημαδιό είναι η λέξη που ταιριάζει για τον κήπο της Ροδιακής έπαυλης. Δυστυχώς, μεταλείπεις. Και αυτό το παρατηρούμε και το καταγράφουμε. Κύριε Σταμάτη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Βαβλάκη, σε εσάς και στους ακροάτες σας.
0: Και εσείς ετοιμαζόσασταν για εγγένεια, ε?
1: Ναι, είχα πάρει και καινούριο κουστούμάκι για να απολαύσω επιτέλους αυτό το όραμα και όνειρο που έχουμε όλοι για τη Ροδιακή έπαυλη.
0: Πήγατε λοιπόν εκεί και τι αντικρίσατε?
1: Αντικρίσαμε αυτό που λέμε καμία σχέση με την πραγματικότητα. Καμία σχέση με αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί και ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή. Δηλαδή ότι στις 4 Ιουνίου θα ολοκληρωνόταν η ανάπλαση του κήπου της Ροδιακής έπαυλης και θα παραδιδόταν στους πολίτες της Ρόδου και στους επισκέπτες της Ρόδου.
0: Ναι.
1: Και ξέρετε, εμείς έχουμε και ιδιαίτερη αδυναμία με την Ροδιακή έπαυλη, διότι εκεί ξεκίνησε η ομάδα Πολίτες για μια Πράσινη Ρόδο.
0: Α, μάλιστα,
1: όταν
0: δεν το ήξερα.
1: Την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
0: Ναι.
1: Είχαν αποφασίσει να κόψουν ένα αιωνόβιο φύκο και μάλιστα είχαμε έρθει σε επαφή και με τον πρώην Δήμαρχο και με το Δημοτικό Συμβούλιο και τους είχαν προτείνει τεχνικές και χρηματοδότηση για να τα χρηματοδοτούσαμε εμείς για να σώσουμε εκείνο το μεγάλο φύκο που ήταν ένα εμβληματικό δέντρο μέσα στη Ροδιακή έπαυλη. Τελικά δυστυχώς έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τις δημοτικές αρχές και τις πολιτικές αρχές του Δήμου, οι οποίες κυβερνούν αυτόν τον τόπο. Γιατί και ο σημερινός δημαρχός, ας μην ξεχνάμε ότι ήταν το δεξί χέρι και το αγαπημένο παιδί και το πρωτοπαλίκαρο του...
0: Του προηγούμενου, του Αντώνη Καμπουράκη, βέβαια.
1: Ακριβώς, του Αντώνη Καμπουράκη, που από ό,τι βλέπω δεν διδάχτηκε ούτε έμαθε τίποτα, απλά συνεχίζουμε να επαναλαμβάνουμε τα ίδια τραγικά λάθη. Και πραγματικά η Ροδιακή Έπαυλη έχει μια τραγική εικόνα σήμερα.
0: Πάντως, πέραν του κτηρίου, γιατί είναι δύο τώρα τα κομμάτια της, έτσι. Το ένα είναι το κτίριο αυτό καθ' αυτό και το άλλο είναι ο κήπος. Θα μπορούσε να έχει φτιαχτεί ο κήπος τέλος πάντων, γιατί νομίζω ότι τα χρονοδιαγράμματα που είχαν δοθεί προηγείται ο κήπος και εντάξει, πιο εξειδικευμένο το θέμα το κτηριακό. Αλλά με τις φωτογραφίες που ανεβάσατε, και είναι προχθεσινές, έτσι, να το τονίσουμε αυτό.
1: Προχθεσινές
0: οι φωτογραφίες αυτές που ανεβάσατε, κύριε Σταμάτη. Η κατάσταση εδώ, ο κήπος, έχει υποστεί. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Βιασμό.
0: Είναι τα δέντρα κομμένα, στιβαγμένα τα ξύλα από τους κορμούς, δηλαδή κουτσουρεμένα στην κυριολεξία. Δηλαδή αυτά όλα τα δέντρα τι πρόβλημα είχαν, γιατί έπρεπε να κοπούνε αυτά τα δέντρα?
1: Κοιτάξτε, έπρεπε να κλαδευτούν, όχι να κοπούνε. Που από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο άνθρωπος που ανέλαβε αυτή την εργασία πρέπει να είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν γνώριζε το αντικείμενο. Αυτή την εντύπωση μου άφησε εμένα το αποτέλεσμα αυτό. Από εκεί και πέρα, κάνανε κάποια τραγικά λάθη. Το ερώτημα το μεγάλο είναι γιατί αυτό το έργο, αυτό το κόσμημα, αυτό το μαργαριτάρι καθυστερεί τόσα πολλά χρόνια. Δηλαδή, φτάνουμε στο σημείο σαν πολίτες να λέμε κακώς δεν το αφήσαν όπως ήταν. Να μπαίνει ο κόσμος, να το απολαμβάνει, να έχει ο Δήμος ένα-δύο κυπουρούς εκεί μέσα να το καθαρίζουμε και να υπάρχει μια όαση που να μπορούμε να ξεκουράζεται. Αυτοί κατέστρεψαν, υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν κάτι πολύ καλύτερο, έχουμε ακούσει πάρα πολλές ιδέες και τελικά το αποτέλεσμα δεν τους δικαιώνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και είναι και ένα ψέμα. Okay. Πρέπει να βρούνε έναν τρόπο, δεν ξέρω τι, πρέπει να βγει κάποιος και να απολογηθεί σε εσάς.
0: Τώρα μάλιστα, σωθήκαμε. Ναι. Να σας πω τώρα, πραγματικά εικόνες, εγώ δεν είχα μπει για να είμαι ειλικρινής. Και όταν τις είδα τις εικόνες που αναρτήσατε, ήταν πραγματικά σοκαριστικές. Αφενός μεν, αυτό το οποίο έχει γίνει, ο βιασμός όπως λέτε με τα δέντρα, αυτό είναι κάτι το ασύλληπτο. Έτσι, και να βλέπουμε τους κορμούς, αυτό δεν είναι κλάδεμα, γιατί βλέπω τους κορμούς, οι οποίοι είναι κομματιασμένοι και είναι στιβαγμένα τα ξύλα το ένα πάνω στο άλλο. Έτσι, βλέπουμε ότι τίποτα δεν είναι καθαρισμένο, οργιάζουν τα ξερόχορτα, τα αγριόχορτα, ένας χαμός γίνεται. Παρατημένα εκεί μέσα μηχανήματα, μπετονιέρες, ξέρω εγώ πώς τα λένε αυτά. Τέλος πάντων, η κατάσταση πιο άθλια και για του λόγου του αληθές υπάρχουν οι φωτογραφίες σας και θα τις δημοσιεύσουμε και στην ιστοσελίδα μας, κύριε Σταμάτη. Πιο άθλια δεν θα μπορούσε να είναι.
1: Όχι, δεν θα μπορούσε.
0: Δεν θα μπορούσε να είναι. Και υποτίθεται ότι είναι σε εξέλιξη αυτό και θα έπρεπε να έχει όλο το προηγούμενο διάστημα και χθες, 4, θα έπρεπε Ιουνίου να έχει παραδοθεί.
1: Ακριβώς. Και το άλλο που διαπιστώνω, ότι απλά στο τέλος θα με θυμηθείτε, το μόνο που θα κάνουν θα καθαρίσουν, θα ρίξουν λίγο χαλίκι στους διαδρόμους, θα φυτέψουν 5 δέντρα, 5 φυτά και 5 δέντρα και αυτή θα είναι η παράδοση προς το νησί της Ροδιακής Έπαυλης και θα πούνε εμείς αυτά καταφέραμε και κάναμε με την χρηματοδότηση την οποία πήραν. Δηλαδή, αντί να πιάσουμε κάτι, να το εξελίξουμε, να το οργανώσουμε, να το ξανασχεδιάσουμε από την αρχή, να προβάλλουμε την ομορφιά την παλιά, αλλά να προσθέσουμε και μία σύγχρονη ομορφιά της κυποτεχνίας μέσα και να κάνουμε ένα ωραίο κάλεσμα στον κόσμο και στον επισκεπτή. Γιατί, να σας πω κάτι, είναι δημόσιος χώρος. Συμφωνώ ότι είναι ένας δημόσιος χώρος. Η Ροδιακή Έπαυλη, έτσι όπως τη φανταζόμαστε εμείς, θα μπορούσε να είναι ένα πάρκο στο κέντρο της πόλης.
0: Ακριβώς.
1: Με ένα βοτανικό κήπο στον οποίο όποιος θέλει να μπει μέσα θα πρέπει να πληρώσει, όπως αντίστοιχα κάνουμε εμείς στο εξωτερικό όταν επισκεφτόμαστε βοτανικούς κήπους, και να υπάρχει και ένα μέρος που να είναι ελεύθερη πρόσβαση για όλο τον κόσμο. Δηλαδή, μπορούν να κάνουν πράγματα. Προτάσεις που τους έχουμε κάνει πολλές φορές είναι ότι μπορεί να γίνει ένα διαβαλκανικό κέντρο περιβάλλοντος και πολιτισμού που να έχει δράσεις 365 μέρες τον χρόνο.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουμε ένα κήπο στην παλιά πόλη, το Μονταλαμπέρτ, και περνάνε περίπου 2.500 με 3.000 μαθητές τον χρόνο.
0: Ναι.
1: Okay. Φανταστείτε να κάνετε κάτι που να προβάλλει την ομορφιά, δηλαδή να προβάλλει την κυποτεχνία, να προβάλλει τη γεωργία, να προβάλλει την βιολογική γεωργία, να προβάλλει τους παραγωγούς που υπάρχουν επάνω στο νησί. Φανταστείτε να γίνεται έκθεση που να ανοίγει κάθε Σαββατοκυριακό και θα μπορεί να κατέβει ο παραγωγός από τα χωριά, να προβάλλει και να πουλήσει τα προϊόντα του Και από εκεί μέσα να περνάει και ο ντόπιο και
0: σε ποιο σύμπαν, σε ποιο σύμπαν αυτό, σε ποιο σύμπαν όλα αυτά τα οποία περιγράφεται, κύριε Σταματή.
1: Εγώ θέλω να έρθει σύντομα αυτό το σύμπαν.
0: Δεν το βλέπω να έρχεται όμως. Δηλαδή θέλω να είμαι όχι απεσιόδοξη, ρεαλίστρια. Έτσι.
1: Εγώ θέλω να επιμένω, κύριε Παυλάκη, ότι πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα έρθει σύντομα αυτό το σύμπαν.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θα έρθει σύντομα, αλλά πάντως αυτό που είπατε, ότι θα έπρεπε να είναι ένα υπόδειγμα αρχιτεκτονικής κήπων, κυποτεχνίας, όλο αυτό το πράγμα, και όχι απλά να το καθαρίσω και να πείσω το, να πω ότι το φτιάξα. Έτσι, θα έπρεπε να είναι κάτι εξαιρετικό αυτό, κάτι ιδιαίτερο, κάτι μοναδικό. Αλλά έτσι όπως τα βλέπουμε τα πράγματα, δυστυχώς, και να σας πω τώρα με τους πόρους. Είχαν βγει κάποια κονδύλια τότε, αρκετά εκατομμύρια τότε επί Φώτη Χατζηδιάκου. Επιπλέον, μετά από τους ρίτσες που είχαν κάνει εκείνη την παρέμβαση πριν από 1-2 χρόνια, κηρύχθηκε και επισήμως από την Υπουργό Πολιτισμού, τη Λίνα τη Μενδώνη, νεότερο μνημείο, έτσι, η Ροδιακή Έπαυλη. Οπότε υπάρχει τρόπος, φαντάζομαι, να αντιληθούν και κονδύλια επιπλέον, όταν έχεις ένα σχέδιο για το τι θέλεις να κάνεις εκεί μέσα. Έτσι, δεν νομίζω τώρα ότι το πρόβλημά μας είναι τα κονδύλια, όταν ξέρεις τι κάνεις και ξέρεις τι θέλεις να κάνεις και πού να το πας.
1: Το πρόβλημά μας είναι η σοβαρότητα. Εντάξει, είναι η σοβαρότητα. Η σοβαρότητα πρέπει να φέρει σοβαρές προτάσεις. Οι σοβαρές προτάσεις πρέπει να πάνε σε σοβαρούς ανθρώπους. Και οι σοβαροί ανθρώποι θα καταλάβουν και θα χρηματοδοτήσουν αυτά τα έργα και αυτές τις δράσεις που μπορούμε να κάνουμε στο νησί. Ναι. Και θα σας πω και κάτι. Αλλάζουμε τα χρόνια. Εξελιζόμαστε. Μπαίνουμε πλέον σε μια νέα εποχή για όλο τον πλανήτη. Αντιλαμβανόμαστε τις μεγάλες αλλαγές που γίνονται γύρω μας. Ας συμμετέχουμε με ένα όραμα προς το μέλλον. Έχουμε τις υποδομές, έχουμε την παρακαταθήκη, έχουμε τον πολιτισμό, τον πράσινο πολιτισμό, που μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες διαδρομές, πράσινες διαδρομές, και να καλέσουμε και να ελκύσουμε τουρίστες οι οποίοι έχουν και έναν άλλο πιο σύγχρονο τρόπο σκέψης. Το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε, το αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή, εχθές έκανα μια μικρή έρευνα και μελέτη. Το πρώτο μέρος σε επισκεψιμότητα με φυσικό κάλλος σε όλη την Ελλάδα είναι η κοιλάδα των Πεταλουδών. Δηλαδή πέρσι πέρασαν 70.000 κόσμος μέσα σε δύο μόνο μήνες, τον Μάιο και τον Ιούνιο. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι αν επενδύσουμε σε περισσότερα πράσινα κοσμήματα πάνω στο νησί, σε περισσότερες κοιλάδες των Πεταλουδών, θα ελκύσουμε και έναν διαφορετικό τουρίστα που μπορεί να έρθει πάνω.
0: Τώρα, τι να πω, για να κλείσουμε, επειδή δεν έχουμε ένα λεπτάκι, έχουμε μόνο, κύριε Σταμάτη, τι να πω. Έλεγα νωρίτερα, όταν δεν μπορείς να φτιάξεις, να καθαρίσεις ούτε υφιστάμενο αγροτικό δρόμο, και δεν μπορείς να φτιάξεις ένα φάκελο επαρκή που και ένα παιδάκι του δημοτικού να το βάλεις, να το φτιάξει και να το καταθέσει, να το περάσει όσον αφορά τα κριτήρια, και δεν μπορείς να περάσεις, κάνεις 6 προτάσεις και απορρίπτονται όλες. Τώρα, για ποια σχέδια και ποια σοβαρότητα, γιατί μιλάμε, ποια οράματα μιλάμε εδώ πέρα τώρα και ποια πράσινα μονοπάτια. Χθες είπε κάτι πολύ ωραίο ο κύριος Γερονικόλας εδώ πέρα, μιλώντας το πρωί. Έκανε ένα κοντράστ. Λέει, τον Ακραμίτη ξέρανε να βάλουν τα μηχανήματα του στρατού χωρίς μελέτη, χωρίς άδεια κτλ. Με το πρόσχημα σε ένα μονοπάτι, δεν ήταν καν δρόμος εκεί, σε ένα μονοπάτι με το πρόσχημα των drones. Τους κανονικούς δρόμους, τους αγροτικούς. Αυτούς δεν μπορούσαν να κάνουν μια μελέτη της προκοπής και να τους περάσουνε.
1: Ακριβώς. Που είναι και σε καθημερινή χρήση από τους ανθρώπους που κατοικούν στα χωριά μας. Και είναι άμεση ανάγκη. Ακόμα και στα πυροσβεστικά οχήματα.
0: Ακριβώς.
1: Να περνώ και να
0: ακριβώς.
1: Προσθέσω.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ακόμα και η επίκληση και καλά της προστασίας του δάσους και η πυροπροστασία και όλα αυτά είναι φούμαρα, επιτρέψτε μου να την έκφραση, διότι εκεί που πρέπει πραγματικά να το κάνεις, στους χαραγμένους αγροτικούς δρόμους, για να τους καθαρίσεις, να τους κάνεις προσβάσιμους και να προστατεύσεις έτσι και τα χωριά και τους οικισμούς και τα δάση και τα πάντα, είσαι ανίκανος να το κάνεις. Άρα για ποια πυροπροστασία επιχειρηματολογείς?
1: Πιστεύω ότι αυτή η Δημοτική Αρχή δεν έχει τις προϋποθέσεις και τους ανθρώπους που μπορεί να δουλέψει και να παλέψει για αυτό το νησί. Και αν θέλετε, κλείνοντας, επειδή δεν μ' αρέσει και η απεσιοδοξία, μ' αρέσει να βλέπω πάντα μισογεμάτο το ποτήρι, θα πω ότι εμείς σαν ομάδα πολίτες για μια πράσινη Ρόδο δεν θα σταματήσουμε ποτέ να παλεύουμε να δούμε αυτόν τον τόπο επιτέλους να έχει την τύχη και την μοίρα που του αξίζει. Και θα σας πω και για πρώτη φορά δημόσια ότι σαν ομάδα δουλεύουμε μια πάρα πολύ πρωτότυπη και πρωτοποριακή πρόταση για τη Ρόδο. Δηλαδή σχεδιάζουμε ένα μνημείο, φανταστείτε, αφιερωμένο προς τον άνθρωπο και στην φύση, στον νέο κόσμο που ανατέλει και αρχίζει να βλέπουμε την εισβολή της Ανατολής μέσα στη Δύση. Εμείς σαν Ελλάδα θέλουμε τις πάντα, σαν διπλωματία που είμαστε, να ενώνουμε αυτούς τους δύο κόσμους και σχεδιάζουμε, εάν πραγματικά κάποια στιγμή βρεθεί και πολιτική αρχή και θέλει να το συζητήσουμε, συγγνώμη, για να την ολυμπήσουμε, έναν πράσινο Παρθενώνα. Δηλαδή φανταστείτε ένα μνημείο προς την φύση και στον άνθρωπο φτιαγμένο πάνω στο πρότυπο του Παρθενώνα, απλά οι κολόνες δεν θα είναι μαρμάρινες, θα είναι κολόνες από δέντρα ελιάς.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Εντάξει, πολύ ενδιαφέρον να ακούγεται αυτό.
1: Ναι. Όπου βλέπετε ότι αυτός ο τόπος σε εμπνέει να δημιουργείς και να δημιουργείς και να δημιουργείς ωραία πράγματα.
0: Κάποιους σας εμπνέει, κάποιους άλλους.
1: Ακριβώς, και να ξεχωρίζεις.
0: Ναι, κάποιους άλλους που δυστυχώς είναι σε θέσεις ευθύνης. Όχι μόνο έμπνευση δεν έχουν, τέλος πάντων. Τι να πω.
1: Λοιπόν, το αισιόδοξο είναι ότι ο χρόνος περνάει πάντα γρήγορα, κυρία Παυλάκη, και εύχομαι οι Ροδίτες την επόμενη φορά να είναι πολύ προσεκτικοί στις επιλογές τους.
0: Οψόμεθα. Να είστε καλά, κύριε Σταμάτη, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, καλημέρα σας, γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά και με την πολύπαθη ροδιακή έπαυλη. Θα δημοσιεύσουμε τις φωτογραφίες στο site. Είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές. Αποκαρδιωτικές. Είναι να κλαις πραγματικά και για την ψυχή σου που τις βλέπεις. Τέτοιο χάλι. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων από την Νατάσα Παμπρή και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, θα μπήκαν.
2: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και τον περαιτέρω κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης με το κόμμα Τσίπρα να παίρνει την θέση του Πασόκ. Καθώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης διατηρείται οριακά στην τρίτη θέση με προβάδισμα μόλις 0,8 μονάδων από την ελπίδα της Καριστιανού, επιβεβαιώνει η δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης. Κλιμακώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Στα όργανα του κόμματος μεταφέρεται το κλίμα ισοστρέφειας με αφορμή και την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα και αύριο αναμένεται να συνέλθουν η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις της Κουμουνδούρου. Ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll Ζαχαρία Ζούπης ανέλησε στον Real Voice τα δημοσκοπικά ευρήματα μετά την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων από Αλέξη Τσίπρα και Μαρία Καριστιανού και την αναδιάταξη των συσχετισμών ειδικά στα μικρότερα κόμματα που καταγράφεται στην εικόνα της στιγμής από τους ψηφοφόρους. Η κυρία Καριστιανού είναι ένας άγνωστος χ, όπως είπε, σημειώνοντας ότι καταγράφει μια μεγαλύτερη συλλεκτικότητα η εμφάνισή της. Η χαοτική διαφορά ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα δεν είναι απλώς μια οπτική αντίθεση, είναι η έμπρακτη απόδειξη τη λεκτικότητα η εμφάνισή της. Η χαοτική διαφορά ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα δεν είναι απλώς μια οπτική αντίθεση, είναι η έμπρακτη απόδειξη της μετάβασης των νησιών μας από την εποχή της εγκατάλειψης και της δημοσιογραφίας.

0: φοιτητών της 4ης τάξης των δημοτικών σχολείων του νησιού στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, οι οποίοι θα ενημερωθούν από φορείς του νησιού γύρω από δράσεις και θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Και το Γεωπάρκο Νησίρου διοργανώνει σειρά δράσεων με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και την Παγκόσμια ημέρα ωκεανών στις 8 Ιουνίου με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία της φύσης και των θαλασσών. Σήμερα οι συμμετέχοντες του Θερινού Σχολείου Φυσικών Επιστημών προχωρούν σε εθελοντικό καθαρισμό στην παραλία των Χοχλάκων και την Δευτέρα οι μαθητές του Δημοτικού θα συμμετάσχουν σε δημιουργικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Την έντονη απογοήτευσή του για την πορεία σημαντικών υποθέσεων του Δήμου Ρόδου εξέφρασε μιλώντας στον Real Voice ο επικεφαλής της Ελλάσσονεως Μειοψηφίας Νίκος Γερονικόλας. Παράλληλα, άσκησε κριτική στη Δημοτική Αρχή για χαμένες χρηματοδοτήσεις που μεταφράζονται σε χαμένες ευκαιρίες για τον τόπο. Το ακροατήριο πλέον του κυρίου Κολιάδη είναι δύο κατηγοριών και όσο πάει συρρυκνώνεται είναι όσοι εξυπηρετούνται και το άλλο κομμάτι είναι όσοι πιστεύουν στους επαναστάτες. Με αυτή την σημαία κατέβηκαν, αλλά αυτό το κοινό όσο πάει συρρυκνώνεται, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αρκετές δεκάδες γυναίκες κατατάχθηκαν χθες κατά την πρώτη μέρα εφαρμογής του θεσμού της εθελοντικής στράτευσης γυναικών στον στρατό Ξηράς. Συνέχεια των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις στα μαθήματα Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική και την Δευτέρα σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία. Με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Δευτέρα η Δημοτική Επιτροπή Ρόδου στις 10 το πρωί. Η Περιφέρεια απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε κινηματογραφιστές, δημιουργούς οπτικοακουστικού περιεχομένου, επαγγελματίες και ερασιτέχνες να συμμετάσχουν στον Διεθνή Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους Food Film Menu 2026 που διοργανώνει το Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού. Μέσα από το θέμα Ιστορίες Γεύσης, οι συμμετέχοντες καλούνται να αναδείξουν τη γαστρονομική κληρονομιά του Νοτίου Αιγαίου παρουσιάζοντας ιστορίες που συνδέουν τα τοπικά προϊόντα, τις παραδόσεις, τους παραγωγούς, τις συνταγές και τους ανθρώπους του τόπου με την πολιτιστική ταυτότητα των νησιών μας. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό, έτσι κάποιες σαρές νεφώσεις σήμερα Παρασκευή κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές κυρίως ώρες δεν θα απασχολούν. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 το πολυμποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29, οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο από 21 μέχρι 30 και στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 30, στην Λίνδο και το Καστελόριζο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι και ο υδράργυρος για την Κυριακή. Έθριος προβλέπεται ο καιρός και πάλι σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο θα κουμπίσουν το μεσημέρι τους 31 με ενδεχομένως 32 βαθμούς, τα γνωστά ευπαθή για τη ζέστη σημεία του νομού μας στην Λίνδο και το Καστελόριζο. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Η μόδα για όλη την οικογένεια έφτασε στη Ρόδο. Το νέο κατάστημα LC Wakiki είναι γεγονός. Αλεξάνδρου Διάκου 3032 στο κέντρο της Ρόδου. Ανακάλυψε κορυφαία γυναικεία, ανδρικά, παιδικά ρούχα και είδη σπιτιού σε απίστευτες τιμές. LC Wakiki. Γιατί όλοι αξίζουν να ντύνονται καλά.
4: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
1: Πρωινό Express. Με την Ρένα Παυλάκη.

Παίρνουμε πάρα πολλά μηνύματα για το θέμα της ροδιακής έπαυλης. Στη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων πήραμε αρκετά μηνύματα. Καταλαβαίνω ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το θέμα, αυτό το ζήτημα. Και λογικό είναι. Ένα τέτοιο σημείο, ένα τέτοιο κτίριο, ένα τέτοιο τοπόσιμο μέσα στον αστικό ιστό της πόλης και να έχει τέτοια εγκατάλειψη, τέτοια καταστροφή εν τέλει. Όπως μας έλεγε λίγο πριν ο κύριος Παναγιώτης Σταμάτης, καλύτερα τον αφήναν όπως ήτανε παρά να μπουν μέσα υποτίθεται για να το φτιάξουν και για να βλέπουμε τώρα αυτή την κατάσταση. Τα δέντρα έχουν κατακρεουργηθεί στην κυριολεξία.

Χθες σας έλεγα για το χειρότερο που έχει κάνει αυτή η δημοτική αρχή και είναι η διαμόρφωση, η εμπέδωση στην τοπική κοινωνία μιας κουλτούρας του τίποτα, των μηδενικών προσδοκιών. Αυτή φοβάμαι ότι θα είναι η μοναδική κληρονομιά της στο τέλος. Ολοκληρώνεται και η τρίτη χρονιά όπου να είναι. Και επειδή συνηθίζουν να μας λένε και στις συνεντεύξεις τύπου και στα δημοτικά συμβούλια όταν τίθενται ζητήματα που έχουν να κάνουν τελικά με το έργο τους, αυτό που δεν κάνουν, τι λένε, η μόνιμη εποδός ποια είναι, μα ποιος περιμένει να φτιάξουμε προβλήματα και να βελτιώσουμε καταστάσεις και να λύσουμε ζητήματα δεκαετιών μέσα σε ένα χρόνο, έλεγαν στην αρχή. Μετά το πήγανε σε 2 χρόνια, τώρα όπου να είναι θα λένε μέσα σε 3 χρόνια. Μετά θα πούνε μέσα σε 1 θητεία. Ξέρετε, κανένας δεν έχει την απέτηση να κρατάει ο άλλος το μαγικό ραβδί. Προφανώς όχι. Προφανώς δεν έχει κανείς αυτή την απέτηση. Ποια απέτηση όμως έχει ο κόσμος? Να δείξουν τουλάχιστον ότι ξέρουν πού θέλουν να το πάνε αυτό εδώ το καράβι που τόσο πολύ αρέσκονται να χαρακτηρίζουν ως ναυαρχίδα, ότι έχουν τέλος πάντων ένα σχέδιο, ότι έχουν ένα μπούσουλα, ότι δουλεύουν πάνω σε αυτό, ότι δρομολογούν κάποια πράγματα. Εδώ βλέπουμε ότι οδηγούν στα βράχια και τα δρομολογημένα από τους προηγούμενους. Η ακάβη είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Η ροδιακή έπαυλη είναι άλλη μία. Και αν καθίσει κανείς να κάνει τον απολογισμό των αποτυχιών, θα φτιάξει μια μακρά λίστα και ενδεχομένως κάποια στιγμή να μπούμε στον πειρασμό να τη φτιάξουμε. Και να τους την κάνουμε δώρο όταν θα κλείνουν 3 χρόνια σε λίγους μήνες.

Δυστυχώς, όσο και να θέλουν να λένε ότι κάποια μέσα τους ασκούν κριτική και όλα αυτά και μιλάνε για παραπληροφόρηση και όλες αυτές τις ιστορίες που λένε μόνο και μόνο για να γλιτώσουν πρόσκαιρα και να το διαχειριστούν επικοινωνιακά, όλα αυτά λοιπόν έρχονται μετά οι ίδιοι με τα πεπραγμένα τους και με τα κατορθώματά τους πολύ απλά να τα επιβεβαιώσουν ότι εδώ δεν έχει να κάνει ούτε με στήρα κριτική, δεν έχει να κάνει πολύ περισσότερο με παραπληροφόρηση, έχει να κάνει με τα στοιχεία, με τα δεδομένα, με την πραγματικότητα. Και πίνακες δημοσιεύουμε και φωτογραφίες βγάζουμε και ντοκουμέντα φέρνουμε. Τίποτα από όσα λέμε εδώ δεν είναι χωρίς τεκμηρίωση. Πάντα από την τεκμηρίωση ξεκινάμε. Αν δεν τους αρέσει η τεκμηρίωση, τι να κάνουμε, ας φρόντιζαν να κάνουν τη δουλειά τους, αντί να κάθονται πάνω από τα κινητά τους και να παρακολουθούν ποιος γράφει τι, ποιος λέει τι, ποιος αναρτά τι, ποιος κάνει like που, σε ποιον. Και να στέλνουν μηνυματάκια, λες και είναι τα πιτσιρίκια στο σχολείο. Που είναι όλη μέρα κρεμασμένα πάνω από το κινητό τους.

0: Μας ρωτάτε και για τα ΣΔΙΤ. Σας είπα από χθες ότι το θέμα των ΣΔΙΤ θα το ανοίξουμε και θα θέσουμε πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Να μας απαντηθούν. Όχι ότι περιμένουμε δηλαδή να μας απαντηθούν έτσι τώρα για να είμαστε και σοβαροί. Δεν έχουμε καμία προσδοκία ότι θα τα απαντήσουν τα ερωτήματα. Εδώ δεν τα απαντούν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν τίθενται και αλλάζουν τη συζήτηση και πετάνε τον μπαλάκι αλλού. Με κάτι αοριστολογίες και κάτι γενικολογίες και ναι και το παλεύουμε και θα το φτιάξουμε και εκείνο και θα το δούμε. Το περασμένο Νοέμβριο είχαν πάει στην Αθήνα, γυρίσανε και λέγανε ότι τα βρήκαμε, τα συζητήσαμε, πολύ σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις. Στην προθεσινή λογοδοσία κάνανε ότι δεν ακούγανε και δεν καταλαβαίνανε, το προσπεράσανε το θέμα με συνοπτικές διαδικασίες. Τα ερωτήματα όμως παραμένουν. Τι κάνατε, παιδιά λεβέντες, από τον Νοέμβριο που πήγατε στην Αθήνα και μετά? Έχετε προσλάβει, ο Δήμος έχει και τεχνικό σύμβουλο από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή για να σας δώσει τις κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να μπει σε τροχιά όλο αυτό. 40 εκατομμύρια είναι. Τον έχετε αξιοποιήσει? Τα στοιχεία που σας έχει δώσει τα έχετε αξιοποιήσει? Έχετε προχωρήσει? Έχετε κάνει τίποτα πάνω σε αυτό το κομμάτι? Μαθαίνω ότι έχετε πάψει να αναφέρεστε καν στα σχολεία του Αρχαγγέλου και τα Φάντου. Αλήθεια? Τα έχετε εγκαταλείψει αυτά? Δεν είναι στο οπτικό σας πεδίο? Εκεί προβλεπόταν και σχολείο και κλειστό. Τώρα κοιτάτε αλλού, δεν αναφέρεστε ούτε στο ένα, ούτε στον Αρχάγγελο, ούτε στα Φάντου. Τι γίνεται εκεί πέρα? Συγκεκριμένα ερωτήματα, συγκεκριμένες απαντήσεις. Αλλά από την ερχόμενη εβδομάδα θα επανέλθω στο θέμα πολύ πιο συγκεκριμένα και με περισσότερα δεδομένα. 50 εκατομμύρια. Δεν θα τους περιμένουν εσαΐ τα 50 εκατομμύρια. Θα το επαναλάβω και θα το επαναλαμβάνω εις τον αιώνα τον άπαντα και ας μην τους αρέσει. Δεν είναι δυνατόν ένας Δήμος των 2.000 υπαλλήλων να μην μπορεί να εντάξει στο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ούτε τη βελτίωση των αγροτικών δρόμων και οι φάκελοι να επιστρέφουν γιατί δεν έχουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας τα έργα των χωματόδρομων. Δεν έχουν το Θεό τους, ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Χρηματοδοτήσεις από προγράμματα. Τι είναι αυτό? Άγνωστη λέξη. Άγνωστη έννοια. Κατά τα άλλα, ο Βαγιανός πήγε τις προάλλες στην παρουσίαση του ΕΣΠΑ. Τι ήταν εκείνο, λέει, γιατί διεκδικούμε και είμαστε εδώ και είμαστε παρόντες. Για τη φωτογραφία εννοείται, έτσι. Τι έχουν ακριβώς διεκδικήσει? Δεν μπορώ να σας πω, γιατί δεν μπορούν ούτε αυτοί να μας τεκμηριώσουν τι έχουν διεκδικήσει και τι έχουν φέρει. Πανηγύριζαν που έφεραν 5 εκατομμύρια εκεί πέρα, πόσα είναι για την Ακαδημία, στα βράχια κι αυτοί με τις διαδικασίες που ακολούθησαν. Ένα πράγμα σωστό θα κάνουν. Ένα. Δείξτε μου ένα σωστό πράγμα που να έχει κάνει αυτή η Δημοτική Αρχή. Το κοντράστ ενοχλεί. Γιατί έχεις έναν φορέα όπως είναι ο Φόδισσα, που είναι πόσο είναι, 5 χρονών, 5-6 χρονών. Τα πρώτα χρόνια δεν είχε και εργαζόμενους. Είχε έναν Χρήστος Γαμβρούδης. Ήταν ο διευθυντής, ήταν και όλα τα άλλα. Ο μοναδικός εργαζόμενος. Μέχρι σήμερα που μιλάμε, πόσα λεφτά έχει φέρει αυτός ο φορέας των μέχρι πρότινος ενός υπαλλήλου και σήμερα όσους έχει, 5, 10, 15, δεν ξέρω πόσους έχει, θα μας τα πει ο ίδιος σε λίγο. 750 εκατομμύρια για έργα πανδύσκολα, γιατί τα έργα περιβάλλοντος είναι εξαιρετικά δύσκολα, πολύπλοκα. Οι αδειοδοτήσεις τους είναι δεδαλώδεις. Δεν είναι κατσικόδρομος. Δεν είναι άσφαλτος που τη ρίχνει σε 30 μέτρα αποσπασματικά για να πεις και καλά στον κόσμο ότι και καλά κάτι κάνεις. Και η μελέτη της ασφάλτου είναι μια α4 που την κάνει και ο εγγονός μου. Εντάξει, πονάνε οι συγκρίσεις. Πονάνε οι συγκρίσεις, αλλά πονάνε αυτούς που έχουν πολιτικά φιλότιμο. Και ντρέπονται όταν βλέπουν επιδόσεις άλλων να είναι αυτές που είναι και αυτοί να επιδίδονται σε μηνυματάκια και SMS για να επιπλήξουν αυτούς που τους τα χτυπάνε. Ο διευθυντής του Φώτισσα, ο κύριος Χρήστος Γαμβρούδης, είναι κοντά μας. Έχουμε καιρό να τα πούμε, ομολογουμένως. Όμως, αν δεν τα πούμε σήμερα, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με τον Χρήστο Γαμβρούδη, όταν ο Φώτισσα είναι συνώνυμο του περιβάλλοντος, δεν ξέρω ποια άλλη μέρα θα ήταν κατάλληλη να μιλήσουμε μαζί του. Κύριε Γαμβρούδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Παυλάκη, σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για το χρόνο σας που είστε σήμερα εδώ για να κάνουμε λίγο μία ανακεφαλαίωση, έτσι, για να ξαναθυμηθούμε κάποια πράγματα. Πόσο χρόνο είναι ο Φώτισσα, κύριε Γαμβρούδη?
1: Ο Φώτισσα συστάθηκε με νόμο το 2020. Τα πρώτα όμως χρόνια, όπως πολύ σωστά αναφέρατε κι εσείς, το 20 μέχρι το 23 στην ουσία δεν είχε προσωπικό. Από το 23 και μετά ο φορέας έχει προσωπικό μέχρι και τώρα. Άρα στην ουσία είμαστε 5 χρόνια, 6 χρόνια, τα 3 όμως.
0: Τα 3, 3 χρόνια
1: με προσωπικό.
0: Με προσωπικό, 3 χρόνια μόνος σας, 3 χρόνια με προσωπικό. Πόσα λεφτά έχετε φέρει μέχρι τώρα?
1: Συνολικά οι παρεμβάσεις του φορέα ξεπερνούν τα 700 εκατομμύρια. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόγραμμα έργων. Νομίζω ότι δείχνει και το μέγεθος και της προσπάθειας και της σοβαρότητας που δουλεύουμε στον φορέα.
0: Έλεγα νωρίτερα, αυτή την εκτίμηση έχω, ότι τα έργα περιβάλλοντος δεν είναι απλά έργα, κύριε Γαμβρούδη. Δεν παίρνεις εύκολα διοδοτήσεις, είναι έτσι?
1: Κύριε Παυλάκη, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Αλλά νομίζω ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα προβλήματα που υπάρχουν στην διαχείριση των απορριμμάτων. Ξέρουμε τις δυσκολίες, τις υποδομές, τις μεταφορές, στη λειτουργία των εγκαταστάσεων και όλα αυτά, τη διαφορετική πραγματικότητα που έχει κάθε νησί, και έχουμε αναλάβει αυτό το πάρα πολύ πραγματικά τεράστιο τιτάνιο εγχείρημα, μια σύνθετη προσπάθεια που όμως το ξαναλέμε, απαιτεί σοβαρότητα, σχέδιο, διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις, συνεργαζόμαστε και συνεχή δουλειά στο πεδίο, και νομίζω ότι αυτή είναι και η εικόνα του φορέα, όπως έχει αναφέρει το Περφυράκης, όχι στα χαρτιά, στο πεδίο, και η συνολική εικόνα νομίζω δικαιώνει και την δουλειά που γίνεται στον φορέα όλο αυτό το καιρό.
0: Ναι. Κοιτάξτε, δικαιώνεται η δουλειά εκ των πραγμάτων, θα έλεγα, και από τα χρήματα τα οποία έχετε, τα κονδύλια τα οποία έχετε φέρει, που όπως είπατε είναι πάνω από 700 εκατομμύρια. Είναι τεράστιο το ποσό αυτό. Με δεδομένο το περιβάλλον, το είδα να το περιγράφει και στην ανάρτηση του σήμερα ο Περιφερειάρχης, πόσο δύσκολο είναι από διοικητικής πλευράς. Δηλαδή τη διαδικασία που χρειάζεται κάθε έργο μέχρι να βγει η χρηματοδότησή του και να δρομολογηθεί, να υλοποιηθεί. Πρέπει να είναι ένας γολγοθάς αυτό, πρέπει να είναι ένας μαραθώνιος, μια τιτάνια προσπάθεια αυτή.
1: Πραγματικά είναι ένας γολγοθάς και δυστυχώς όσο περνάει ο καιρός γίνεται και πιο δύσκολο, γιατί στην ουσία όταν πας να καλύψεις αστοχίες, δυσλειτουργίες και παραλήψεις έργων προηγούμενων ετών, όπου δεν ήσουν εσύ ο αρμόδιος, και συναντάς όλα αυτά τα προβλήματα στην διαδικασία που τρέχεις για να τα φτιάξεις, να τα φέρεις σε μια καλύτερη περιβαλλοντική κατάσταση. Φανταστείτε πόσο πιο δύσκολο είναι αυτό το εγχείρημα σε ήδη υφιστάμενες υποδομές και υφιστάμενα έργα, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις όλα αυτά τις αστοχίες. Και δυστυχώς η νομοθεσία και η περιβαλλοντική νομοθεσία γίνεται όλο και πιο δύσκολη τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό και πιο απαιτητική, σε συνδυασμό και με τις μεγάλες απαιτήσεις και δυσκολίες στο να φτιάξεις έναν φάκελο προς χρηματοδότηση. Είναι πάρα πολλά τα δικαιολογητικά που ζητούνται, άπειρες οι εγκρίσεις που πρέπει να πάρεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, πάρα πολύ δύσκολες και χρονοβόρες διαδικασίες με πάρα πολύ γραφειοκρατία. Αλλά νομίζω ότι ο φορέας έχει δείξει,
0: ναι,
1: ότι
0: αυτό
1: γίνεται μέρα με τη μέρα. Δηλαδή, αν δεν κάνεις το πρώτο βήμα, δεν θα τελειώσεις.
0: Δεν θα τελειώσεις. Αλλά φαίνεται ότι μια χαρά τα καταφέρνετε, λοιπόν, εκ του αποτελέσματος. Πάντα από τη στιγμή που έχουν έρθει τόσα χρήματα, και όχι μόνο επειδή έχουν έρθει τόσα χρήματα, αλλά επειδή τελικά έχει επιλεγεί, όπως συζητούσαμε και πριν από λίγους μήνες, και δεν ξέρω αν το θυμάται ο κόσμος και αν το έχει εμπεδώσει όλο αυτό, ότι έχει επιλεγεί ο Φώτισσα Νοτίου Αιγαίου να υλοποιήσει το πρόγραμμα αυτό στα μικρά νησιά, στα μικρότερα νησιά, κάτω των 10.000 κατοίκων, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Γαμβρούδη, για ολόκληρη τη χώρα, για τα νησιά όλης της χώρας. Αν αυτό δεν είναι ψήφος εμπιστοσύνης στη δουλειά που έχετε κάνει, δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να είναι.
1: Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη σημαντική αναγνώριση της δουλειάς για όλα τα σημαντικά έργα. Δεν νομίζω ότι είναι... γιατί αυτή που αναφέρατε έχει να κάνει με αφορμή με το πρόγραμμα της Στήλου και το Just Go Zero.
0: Ναι.
1: Πώς αυτό μπορούμε
0: να εφαρμοστεί, να εφαρμοστεί σε όλα τα νησιά, έτσι.
1: Μεταλαμπαδεύσουμε και στα υπόλοιπα νησιά. Αλλά νομίζω ότι η συνολική εικόνα του φορέας προς την διαχείρισή του, ακόμη και οι πιστοποιήσεις που έχουμε πάρει από την ΡΑΗ όσον αφορά την τεχνική μας επάρκεια και την επιχειρησιακή μας επάρκεια, όλα αυτά τα έργα, είτε αυτά είναι μέσος ΔΙΤ στην Ρόδο, στη Σαντορή, στην ΚΟ, στην Κάλυνο, στη Μύκονο, στη Σύρο, στην Πάρο, ή σε άλλα νησιά που σήμερα δεν έχουν περιβαλλοντικές υποδομές, όπως είναι η Μήλος, η Τίνος, η Άνδρος, η Λέρος, δεν θα μπορούσα να μιλάω για πάρα πολλές ώρες. Νομίζω όλες αυτές οι συνολικά οι παρεμβάσεις και το πολύ μεγάλο πρόγραμμα των έργων δείχνει το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται και σε συνδυασμό και με το πρόγραμμα της Στήλου, είναι αυτό το οποίο πιστώνεται στο φορέα ότι μπορεί να δουλέψει και να φέρει πέρας και πολύ μεγαλύτερα από αυτά τα ανέφερα, που είναι ήδη τεράστια αυτά τα έργα, και πολύ μεγαλύτερα έργα όπως το έργο του διαχείριση των απορριμμάτων σε νησιά κάτω από 10.000 κατοίκους, ότι μπορεί να το φέρει πέρας γιατί έχει την πείρα, έχει την τεχνογνωσία και θα τα καταφέρει και στο τέλος αυτό που θα γίνει θα είναι κάτι πάρα πολύ σωστό.
0: Θα είναι κάτι πολύ μεγάλο για όλη τη χώρα τελικά το να μπούμε για τα νησιά. Έτσι μιλάμε για τα ευαίσθητα νησιωτικά οικοσυστήματα τώρα εδώ. Να σας ρωτήσω, κύριε Γαμβρούδη, τι είναι πιο δύσκολο, το να μπει σε μια υφιστάμενη υποδομή τύπου Χιτάκο, ας πούμε, που την αναφέρει και ο Περιφερειάρχης ως χαρακτηριστικό παράδειγμα σήμερα όσον αφορά το πριν και το μετά σήμερα στην ανάρτησή του, ή το να φτιάξεις ένα έργο από την αρχή με τις προδιαγραφές που προβλέπονται πλέον και από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία?
1: Ειλικρινά και τα δύο είναι πάρα πολύ δύσκολα, πιστέψτε με. Αλλά νομίζω ότι το θέμα του το να πάρεις μια υποδομή σε μια κατάσταση που δεν γνωρίζεις και δεν ξέρεις τι πρόβλημα θα σου προκύψει στο μέλλον, νομίζω είναι το πιο δύσκολο.
0: Το πιο δύσκολο.
1: Να προσπαθήσεις να συμμορφώσεις περιβαλλοντικά μια υποδομή η οποία δεν έχει περιβαλλοντική δεν έχει περιβαλλοντική αδειοδότηση, που πρέπει να κάνεις όλα αυτά που μέσα περιγράφει περιβαλλοντική αδειοδότηση, που δεν έχει άδεια λειτουργίας, που θα πρέπει να πάρεις όλα αυτά τα έγγραφα που χρειάζονται για να βγάλεις αυτή την άδεια λειτουργίας, και πόσο μάλλον όταν έχεις να κάνεις και με κάποιους δήμους οι οποίοι δεν είναι συνεργάσιμοι.
0: Δεν είναι συνεργάσιμοι.
1: Κάποιους φορείς οι οποίοι δεν είναι συνεργάσιμοι, οι οποίοι δεν έχουν στο αρχείο τους τα απαραίτητα έγγραφα για να σε διευκολύνουν, να σε βοηθήσουν. Να λέγαμε ότι παίρναμε σε μια κατάσταση ένα φάγγελο πλήρη, μας έλεγαν εδώ, ναι, ορίστε οι άδειες. Να πω ένα απλό παράδειγμα. Τα περισσότερα μηχανήματα που έχουν παραλάβει από τους δήμους δεν έχουν καν πινακίδες. Είναι ακόμη πολλά από αυτά είναι ακόμη στους εργολάβους, στο όνομα των εργολάβων. Και άλλα άπειρα προβλήματα.
0: Άπειρα προβλήματα. Κοιτάξτε, για να υπήρχαν φάκελοι στα γραφεία, θα έπρεπε να υπήρχαν αδειοδοτήσεις. Για να υπάρχουν αδειοδοτήσεις, θα έπρεπε να υπάρχουν υποδομές οι οποίες λειτουργούσαν με βάση κάποιες προδιαγραφές. Αφού όλο αυτό το πράγμα δεν υπήρχε, τουλάχιστον σε αρκετές περιπτώσεις που είδαμε, με κορυφαία την περίπτωση της ΚΟ, τι φάκελο να παραλάβετε και τι άδειες να παραλάβετε?
1: Στην ουσία στείνουμε από την αρχή.
0: Στην ουσία το στείνετε από την αρχή.
1: Της εγκατάστασης, και παράλληλα έχουμε και την καθημερινότητα, την ευθύνη της καθημερινότητας και της λειτουργίας της εγκατάστασης.
0: Βέβαια.
1: Γι' αυτό είναι αυτό που το κάνει πιο δύσκολο σε σχέση με...
0: Ναι, γιατί θα πρέπει και να λειτουργεί, γιατί λειτουργεί σε εισαγωγικά, και να φτιάχνεται ταυτόχρονα.
1: Γιατί ο φορέας δεν έχει μόνο τον σχεδιασμό, έχει και την καθημερινή επιχειρησιακή ευθύνη. Σήμερα λειτουργούμε 19 χώρους υγειονομικής σταφής και ένα ΚΔΑΙ. Άρα διαχειριζόμαστε πραγματικές υποδομές κάθε μέρα, με ανάγκες, με υποχρεώσεις, με περιβαλλοντικές, με συνεχή παρακολούθηση. Και όπως έχουμε πει, οι περισσότερες υποδομές δεν παραλήφθηκαν σε κανονική κατάσταση. Γι' αυτό δίνουμε μεγάλη προσπάθεια να βελτιώσουμε τη λειτουργία ναι. τους, να συμμορφωθούμε ναι. περιβαλλοντικά.
0: Η αρμοδιότητά σας, κύριε Γαμβρούδη, ως φόθουσα, και το λέω αυτό γιατί, το κάνω αυτό το ερώτημα γιατί. Γιατί όταν ερωτώνται οι πολίτες, είτε είναι οι ντόπιοι, είτε είναι οι επισκέπτες, γιατί βλέπουμε και τις αναρτήσεις οι οποίες γίνονται στα social media κτλ., την καθαριότητα έχουν ως πρώτο πρόβλημα, ως πρώτο ζήτημα. Είναι αυτό που βλέπουν η πρώτη εικόνα. Θέλω λοιπόν να διευκρινίσουμε εδώ τα όρια των αρμοδιοτήτων. Η αποκομιδή, από όσο ξέρω και το έλεγα και το πρωί και θέλω έτσι να το συζητήσουμε και μαζί με ως καθήλυνα αρμόδιος εσείς, η αποκομιδή παραμένει στους δήμους. Η δική σας ευθύνη έχει να κάνει μόνο με τις υποδομές, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δηλαδή από την ώρα που θα περάσει κανείς την πύλη της εκάστοτε εγκατάστασης. Σωστά?
1: Πολύ σωστά. Η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη. Ο φορέας δεν έχει αρμοδιότητα στο κομμάτι της αποκομιδής, ούτε στο κομμάτι της παροχής μέσων. Δηλαδή ο φορέας δεν μπορεί να πάει να πάρει κάδους, να δώσει κάδους σε ένα δήμο π.χ. για να αναπτύξει το πρόγραμμα της αποκομιδής του, ούτε από ρηματοφόρα. Ο φορέας μας έχει ευθύνη μόνο από την πόρτα της εγκατάστασής μας και μέσα. Άρα οι δήμοι έχουν την υποχρέωση, καταρχήν να πούμε ότι οι δήμοι έχουν υποχρέωση να κάνουν διαλογή στην πηγή και να μας φέρουν όλα τα απορρίμματα σε διακριτό ρεύμα, ναι. Πράγμα που δεν γίνεται την πλειονότητα και προφανώς δεν γίνεται, είτε γιατί οι δήμοι προφανώς έχουν κάποιες δυσκολίες υπηρεσιακές, αλλά και γιατί το συνολικό πλαίσιο δεν βοηθάει. Ναι. Εμείς έχουμε την ευθύνη από την εγκατάσταση.
0: Από την ώρα που θα μπουν μέσα. Έτσι. Από την ώρα που θα μπουν μέσα.
1: Ναι. Και για συγκεκριμένα απόβλητα. Άλλο ένα πράγμα το οποίο πρέπει να είναι ξεκάθαρο στον κόσμο είναι ότι στο ΧΙΤΑ δεν πετάμε τα πάντα. Στο ΧΙΤΑ, παραδείγματος χάρη, δεν μπορούν να μπαίνουν τα μπάζα από οικοδομικές δραστηριότητες, από εξαφές. Υπάρχουν άλλοι ειδικοί χώροι, αδειοδοτημένοι, στους οποίους θα πρέπει να απευθυνθούν. Δεν μπορούν στο ΧΙΤΑ να έρχονται υγρά απόβλητα, λέω, προβλήματα και θέματα τα οποία αντιμετωπίσουμε καθημερινά. Και άλλα πολλά.
0: Ναι. Να σας πω τώρα που είπατε με τις γραμμές το τι έρχεται, ότι θα πρέπει να γίνεται η διαλογή στην πηγή ουσιαστικά. Έτσι, και γι' αυτό έχουμε άλλωστε, για να πάρω ως παράδειγμα εδώ την πόλη της Ρόδου, έχουμε τους μπλε, έχουμε και τους πράσινους κάδους. Αυτά όντως έρχονται ξεχωριστά. Γιατί ξέρετε, το ρωτώ, έχει σημασία. Γιατί καμιά φορά όταν εξοργίζομαι, εγώ προσωπικά και το έχω πει πολλές φορές και στον αέρα, όταν βλέπεις τον κάδι τον μπλε να είναι δίπλα στον πράσινο και να βλέπεις ας πούμε χαρτόκουτα και κούτες μεγάλες, χαρτονένιες συσκευασίες αυτά στον πράσινο, ενώ ο μπλε είναι δίπλα. Όταν λοιπόν το πω σε κάποιον, μα σιγά μωρέ, όλα στο ίδιο σημείο πάνε, σιγά τώρα μην γίνεται ανακύκλωση. Και με αυτό το σκεπτικό ότι όλα στο ίδιο σημείο πάνε, ο κόσμος ίσως έχει ένα άλοθη. Δεν ξέρω. Δεν ανακυκλώνει σωστά. Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται με τους μπλε και τους πράσινους κάδους.
1: Πρέπει να το πούμε πολύ, πολύ ξεκάθαρα. Ανακύκλωση γίνεται. Έχει προχωρήσει. Χρειάζεται όμως πάρα πολύ ακόμη δουλειά και να γίνεται σωστά. Νομίζω ότι οι πολίτες είναι πλέον πιο ευαισθητοποιημένοι και θέλουν να συμμετέχουν ενεργά. Και αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Όμως η ανακύκλωση δεν είναι μόνο θέμα της καλής πρόθεσης, είναι και θέμα της σωστής ενημέρωσης και της καθημερινής συνέπειας.
0: Ναι. Η εταιρεία που έχει αναλάβει την καθαριότητα, την αποκομιδή στο Δήμο, για παράδειγμα, την κάνει αυτή τη διαδικασία? Παίρνει ξεχωριστά τα πράσινα, ξεχωριστά τα μπλε και ξεχωριστά τα γυάλινα που είναι σε αυτούς τους ειδικούς, τέλος πάντων, κυλινδρικούς αυτούς κάδους, τους θολωτούς μάλλον, που είναι για τα μπουκάλια?
1: Τους κόδωνες
0: αυτούς,
1: Να πούμε ότι η εταιρεία που έχει την αποκομιδή στη Ρόδο μεταφέρει και ανακυκλώσιμα υλικά στο ΠΑΙ, όπως ανακυκλώσιμα υλικά μεταφέρουν και απορριμματοφόρα.
0: Άρα ξεχωριστά. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το άλλο για τον κόσμο ότι δεν γίνεται όλα μαζί, τα βάζουν, τα ρίχνουν ας πούμε στο απορριμματοφόρο όλα μαζί, μπλε, πράσινα, ό,τι να είναι. Δεν ισχύει αυτό.
1: Όχι, δεν ισχύει. Όμως, προφανώς ο κόσμος πρέπει να ξέρει τι ανακυκλώνεται και όχι.
0: Ναι.
1: Να γίνεται σωστά εφαρμογή της ανακύκλωσης, γιατί υπάρχουν όντως περιπτώσεις που όταν πας σε έναν μπλε κάδο και ρίξεις μέσα ένα υλικό το οποίο είναι ακατάλληλο, αυτό το υλικό, όλος ο κάδος προφανώς μετά, θα είναι άχρηστο το υλικό. Ναι. Δηλαδή όταν πάμε σε ένα μπλε κάδο και ρίξουμε μέσα οργανικά, αυτό μετά είναι ακατάλληλο και δεν μπορεί να προωθηθεί στην ανακύκλωση.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό γίνεται βέβαια με ευθύνη του Δήμου, με τους επόπτες που ελέγχουν τους κάδους, το ποιος κάδος θα πάει σε απορριμματοφόρο ανακύκλωσης και ποιος κάδος θα πάει σε απορριμματοφόρο του Σιμίκτου. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Γίνεται, δεν είναι κάτι που δεν γίνεται. Έχουμε περιπτώσεις όπου σε απορριμματοφόρο της του πράσινου κάδου, θα μπει μέσα ένας κάδος ανακύκλωσης. Πολλές από αυτές τις φορές είναι γιατί το υλικό
0: που έχει καταστραφεί. Έχει καταστραφεί. Και τι κρίμα που είναι. Πάντως να σας πω, παρότι όταν είχαμε επισκεφθεί εκεί το κέντρο ανακύκλωσης και μας είχαν πει κάποιες βασικές οδηγίες και τον υπεύθυνο, τον επικεφαλής, τον είχα φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή, είχε πει ότι για την ευκολία τελικά του διαχωρισμού αυτών των υλικών, καλό θα ήταν να είναι χύμα μέσα στον κάδο και να μην είναι μέσα σε σακούλες δεμένα. Σωστά. Από την άλλη όμως, εγώ εξακολουθώ να τα βάζω σε σακούλες δεμένα, πρέπει να σας πω, ή ελαφρά δεμένα, κύριε Γαμβρούδη, για αυτό το λόγο που αναφέρατε. Γιατί τουλάχιστον έτσι μπορεί να σωθούνε, να μείνουν καθαρά. Γιατί αν είναι χειμώνα, η κάδη είναι ανοιχτή και βρέχει και χαλάνε. Εάν ο άλλος έρθει και πετάξει τα, πώς το λένε, λάδια από φάγια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τουλάχιστον αν είναι μέσα σε μια σακούλα μπορεί και να την γλιτώσουν. Δηλαδή το βλέπω και έτσι, ξέρετε.
1: Πολύ σωστό, πολύ σωστή παρατήρηση και πολύ σωστός και ο τρόπος το οποίο το επισημαίνεται. Εδώ όμως είναι και θέμα και της εφαρμογής του κανονισμού καθαριότητας του κάστοτε Δήμου και κατά πόσο οι πολίτες και όλος ο σχεδιασμός συμμορφώνεται με τον κανονισμό καθαριότητας. Ναι. Προφανώς η κάδη θα πρέπει να είναι κλειστή, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι.
0: Δεν είναι κλειστή.
1: Και πολύ σωστά μετά από μια βροχή όλο το υλικό καταστρέφεται.
0: Όλο το υλικό καταστρέφεται.
1: Όλο το υλικό καταστρέφεται. Mm. Άρα νομίζω ότι η εντατικοποίηση των ελέγχων και της εφαρμογής του κανονισμού καθαριότητας του κάθε Δήμου είναι το πρώτο βήμα.
0: Τι
1: είναι
0: να σας
1: ένα
0: πω.
1: Από τα πρώτα βήματα για να γίνεται σωστά η όλη διαδικασία.
0: Τι να σας πω τώρα, δεν μας βρίσκει κανείς από πουθενά. Να σας πω ότι όταν ο μπλε κάδος είναι κλειστός, επειδή προφανώς κάποιοι ή βαριούνται ή συχαίνονται να τον αγγίξουν και να τον ανοίξουν, βάζουν τα ανακυκλώσιμα στον πράσινο. Δηλαδή, από όπου και να το πιάσεις. Από όπου και να το πιάσεις, δηλαδή, είμαστε φοβεροί. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο, κύριε Γαβρούδη, στο θέμα των κομποστοποιητών, γιατί έχω την εντύπωση, κάνοντας έτσι έναν πρώτο απολογισμό, ότι πρέπει να έχετε δώσει μέχρι τώρα πάνω από 20.000, ή η ιδέα μου είναι.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Νομίζω ότι, γιατί είναι καλό να, μέσα από την εκπομπή, γιατί σήμερα είπαμε ότι είναι μια αφορμή, μια καλή μέρα να μιλήσουμε όχι για γενικά και θεωρητικά, αλλά να μιλήσουμε και για συγκεκριμένα πράγματα και για το τι γίνεται στην πράξη και τι μπορούμε να κάνουμε. Άρα, να πούμε ότι νομίζω ότι η διαχείριση των απορριμμάτων πρέπει να ξεκινάει μέσα στο σπίτι μας. Δεν είναι μόνο το απορριμματοφόρο που μαζεύει η ίδια μονάδα. Μπορεί να ξεκινήσει μέσα από την κουζίνα μας και με τον τρόπο με τον οποίο εμείς διαχειριζόμαστε τα αποβλητά μας συνολικά, είτε αυτά είναι ανακυκλώσιμα είτε οργανικά. Η κομποστοποίηση νομίζω ότι βοηθάει στο κομμάτι. Με το πρόγραμμα που τρέχουμε στην διανομή κομποστοποιητών στα νησιά, με στόχο αυτό, όπως είπα, η κομποστοποίηση να μπει σταδιακά στην καθημερινότητα των πολιτών. Έχουμε ήδη κάνει διανομές σε πάρα πολλά νησιά, να μην τα αναφέρω τώρα, σε μικρά και σε μεγάλα. Η προσπάθεια συνεχίζεται, έχουμε ακόμη κάποια νησιά που πρέπει να πάμε, η Χαλκιδήλωση, η Κάσος, η Σύμικη, η Αστυπάλια και επαναληπτικά στην Ρόδο και στην Κό και στη Σύρο. Σήμερα έχουμε προσεγγίσει, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, έχουμε ήδη προσεγγίσει περίπου τις 22.000 κομποστοποιητές που έχουμε διανύμει, των οποίων περίπου οι 8.700 είναι μηχανικοί και οι υπόλοιποι είναι κήπου. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι η δράση έχει μια πάρα πολύ σημαντική έκταση. Δείχνει κάτι ακόμη πιο ουσιαστικό, ότι οι πολίτες έχουν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια. Αν με ρωτούσατε πριν το Γενάρη που είχαμε δώσει σχεδόν 8.000 κομποστοποιητές, τι γίνεται, θα σας έλεγα ότι πρέπει να αντικοποιήσουμε τη διανομή, όμως πήραμε μπροστά. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον από τον κόσμο, οι πολίτες συμμετέχουν, ρωτών, δείχνουν ότι θέλουν να συμβάλλουν και αυτό είναι σημαντικό γιατί καμία δράση όπως από μόνη της δεν μπορεί να πετύχει να τη στηρίξει η ίδια κοινωνία.
0: Και κοιτάξτε, νομίζω ότι πάει και από στόμα σε στόμα αυτό, έτσι. Δηλαδή, γι' αυτό άρχισε να έχει αυτή την αυξητική τάση όλο αυτό μετά από μήνα σε μήνα. Τουλάχιστον εγώ ξέρω από μένα. Δηλαδή, πόσος κόσμος ρωτούσε, πώς λειτουργεί, τι κάνει. Αυτοί που το είχαν πάρει, ας πούμε, μιλούσαν για τα αποτελέσματα, τα θεαματικά και του μηχανικού της κουζίνας και του κήπου. Οπότε, έλεγε όλος, θέλω κι εγώ. Θα πω κι εγώ. Θα πάω να πάρω κι εγώ. Πάει και από στόμα σε στόμα, ξέρετε, δουλεύουν αυτά. Και καμιά φορά αυτό το από στόμα σε στόμα είναι και πιο αποτελεσματικό στην εμπέδωση μιας τέτοιας κουλτούρας και φιλοσοφίας μες στην καθημερινότητά μας.
1: Αυτό είναι Ακριβώς όπως το είπατε, ναι, νομίζω ότι κάθε σπίτι μπορεί να βοηθήσει, κάθε νοικοκυριό μπορεί να μειώσει τα απορρίμματα. Και αυτή η, κυρία Παυλάκη, αυτή η μικρή καθημερινή αλλαγή, όταν γίνεται από πολλούς, το αποτέλεσμα που έχει είναι πάρα πολύ μεγάλο για το εκάστοτε νησί και συνολικά για το περιβάλλον. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πιο αισιόδοξα στοιχεία αυτής της δράσης και αυτό που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε ακόμη πιο οργανωμένα.
0: Ναι. Έχετε καθόλου εικόνα, ας πούμε, στους δύο μεγάλους δήμους εδώ της περιοχής μας, Δήμος Ρόδου, Δήμος Κο, πόσους κομπιστοποιητές έχετε δώσει, τα έχετε έτσι προχειρά?
1: Δεν έχω, αλλά θα μπορώ να τα δω τώρα επί τόπου. Γιατί όπως έχουμε πει, η όλη διαδικασία από την αρχή, επειδή όπως είπαμε αυτά είναι ευρωπαϊκά λεφτά, είναι λεφτά του ΕΣΠΑ, είναι διάφανη και διαυγής και ανά πάσα στιγμή μπορούμε και να ελεγχθούμε για το τι έχουν γίνει αυτοί και πού έχουν πάει και σε ποιους έχουν πάει. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι, θέλω να σας πω για τη Ρόδο, έχουμε δώσει περίπου 4.200 μηχανικούς και άλλους 3. Στη Ρόδο έχουμε δώσει περίπου γύρω στις 7.000 συνολικά κομποστοποιητές. Στην ΚΟ βλέπω χίλιους και γύρω στις 4.000.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε και στις Κυκλάδες, γιατί και Κυκλάδες και στη Σύρο πολύ γρήγορα, 800 και γύρω στις 2.000.
0: Γύρω στις 2.000, μάλιστα.
1: Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να μπούμε.
0: Μπορείτε να δείτε, ναι, γιατί το σύστημα και ενημερώνεται κάθε ένας που.
1: Και ποιος έχει πάρει το κομποστοποιητή και τι ποιος serial number το κομποστοποιητή έχει πάρει. Και ποιος το δουλεύει και ποιος δεν δουλεύει.
0: Άρα και στην ΚΟ, λοιπόν, επειδή μιλούσα λίγο πριν με τον κύριο Ναυροζίδη και λέγαμε εκεί για, για την εγκατάσταση και για το μεγάλο έργο το οποίο θα γίνει, έτσι, αυτό το διπλό, το δίδυμο έργο που έχει να κάνει με την ΚΟ και με την Κάλυμνο. Και γι' αυτό σας ρωτώ τώρα. Μεγάλο έργο πάντως, έτσι, τεράστιο αυτό για τα δύο νησιά, της ΚΟ και της Καλύμνου.
1: Νομίζω όλα τα έργα μας είναι σημαντικά για όλα τα νησιά. Προφανώς και αυτό. Και σε λίγο καιρό θα έχουμε νεότερα και καλά ευχάριστα νέα. Γιατί, όπως είπα, βήμα-βήμα προχωράνε και αυτά τα έργα. Να πούμε ότι το έργο, να πούμε για το, επειδή μιλήσαμε για τον Κοκάλυμνος, βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία μέσω ΣΔΙΠ. Έχουν υποβληθεί, είναι η πρώτη φάση του φορέα, όπου είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος, όπου οι υποψήφοι οικονομικοί φορείς δηλώνουν το ενδιαφέρον να συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία και παραθέτουν όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν τα τεχνικά, οικονομικά κριτήρια που έχουμε θέσει. Έχουν δηλώσει πέντε ενώσεις ενδιαφέρον, έχουν αξιολογηθεί. Η αρμόδια επιτροπή έχει ερευνήσει και διεξάγει την απαιτούμενη τον έλεγχο των δικαιολογητικών και νομίζω ότι σε επόμενη Περιφερειακή Επιτροπή θα έχουμε το κλείσιμο της α φάσης του ΣΔΙΠ για αυτό το έργο και αντίστοιχα και για το έργο των Κυκλάδων που είναι οι μονάδες σε Μύκονο, σε Πάρο, σε Σύρο και στην Τίνο.
0: Ναι. Άλλο μεγάλο έργο και εκείνο στις Κυκλάδες. Τώρα, και βλέπω ότι χθες κάπου πήρε το μάτι μου, κύριε Γαμβρούδη, μια καινούργια πρόσκληση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας της περιφέρειας της χώρας. Με δυνητικούς δικαιούχους τους ΦΟΔΣΑ, που σημαίνει και άλλη πηγή χρηματοδότησης, έτσι, για έργα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Και άλλη πηγή χρηματοδότησης για έργα, όμως να επισημάνουμε ότι αυτή η πρόσκληση αφορά και έργα μας, αρκετά από τα έργα μας, τα οποία λόγω του κλεισίματος είναι κάτι το οποίο το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και όταν είχαν, αν θυμάστε, το Νοέμβριο-Δεκέμβριο ότι είχαν κάποιες αποφάσεις απεντάξεων έργων που αμέσως κατηγορηθήκαμε τι γίνεται με τα έργα και πώς θα συνεχίσουν οι χρηματοδοτήσεις και ήμασταν καθυσυχαστικοί και λέγαμε είναι κάτι το οποίο είναι διοικητικό.
0: Είναι διοικητική και η πράξη αυτή.
1: Να κλείσει το προηγούμενο ΕΣΠΑ, να βγει καινούργια πρόσκληση του καινούργιου ΕΣΠΑ, να υποβάλουμε. Οπότε σε αυτή την πρόσκληση έχουν βγει δύο, θα βγουν άλλες δύο ακόμη. Έχουμε άλλες δύο προσκλήσεις που θα βγουν το επόμενο διάστημα. Η μία έχει να κάνει και με το τέλος ταφής, όπου μπορούμε να υποβάλουμε προτάσεις. Ο φορέας τώρα ετοιμάζει, βγήκε η πρόσκληση, θα πυρετοδώσει τώρα, θα ετοιμάσουμε τους φακέλους για άλλα τα έργα μας τα οποία είναι επιλέξιμα. Είναι έργα τα οποία, όπως είπα, απεντάχθηκαν. Ήταν έργα τα οποία έκλεισε το προηγούμενο ΕΣΠΑ, δεν προλαβαίνει να κλείσουν σε διοικητικό και φυσικό αντικείμενο και σε οικονομικό. Οπότε όλους αυτούς τους φακέλους
0: και περνάνε τώρα, θα περάσουν τώρα.
1: Θα περάσουν εδώ. Απλά μας δίνει τη δυνατότητα σε αυτή την πρόσκληση να βάλουμε και άλλες
0: θέσεις. Να υποβληθούν και καινούργια. Να υποβληθούν και καινούργια. Μάλιστα.
1: Κάτι ετοιμάζουμε.
0: Είμαι σίγουρη, σιγά μην τα αφήνατε να πέσει κάτω. Λοιπόν, επειδή είπατε για τέλος ταφής και έχω μία ερώτηση από ακροατή και έρχεται τώρα πάνω στην ώρα, να μας πείτε, κύριε Γαμβρούδη, τι είναι το τέλος ταφής και ειδικά ποιο είναι το ύψος για τη Ρόδο. Έτσι, μια πρώτη εντύπωση που έχω εγώ γνώση είναι ότι όσο περισσότερα σκουπίδια θάβεις, τόσο περισσότερο τέλος ταφής πληρώνεις. Άρα όσο περισσότερο ανακυκλώνεις, τόσο περισσότερα χρήματα ως Δήμος γλιτώνεις. Αυτός νομίζω είναι ο μηχανισμός, έτσι, σε αδρές γραμμές, μια απλή περιγραφή.
1: Γενική γραμμή είναι αυτό που είπατε. Το τέλος ταφής είναι μια ευρωπαϊκή νομοθεσία και η οποία έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία, όπου σε περίπτωση που εκάστοτε πολίτης, δήμος, φορέας δεν αναπτύσσει διαλογή στην πηγή, δηλαδή δεν εισφέρει στο κομμάτι της ανακύκλωσης, ό,τι θάβεις το πληρώνεις. Άρα ο στόχος είναι σε όλο το κομμάτι, το κομμάτι της ανακύκλωσης έχει να κάνει με την πρόληψη, την ανακύκλωση, την ανάκτηση υλικών, την διαχείριση των διαδοβλήτων και ό,τι μένει πια να φάβεται. Εάν εμείς τα φάβουμε όλα, αναγκαστικά το τέλος ταφής θα είναι τεράστιο. Σήμερα το τέλος ταφής ξεκίνησε το 2022 από τα 20 ευρώ, κάθε χρόνο ανεβαίνει 5 ευρώ, δεν είναι κάτι, ισχύει για όλα τα νησιά και για όλη την Ελλάδα. Φέτος το τέλος ταφής έχει καθοριστεί, αν δεν κάνω λάθος, στα 40 ευρώ περίπου, και δεν έχει ΦΠΑ αυτό, έτσι, δεν έχει ΦΠΑ, στα 40 ευρώ. Άρα, και το τέλος ταφής πληρώνεται πια απευθείας από τους Δήμους. Να υπενθυμίσουμε ότι στην αρχή της εφαρμογής του τέλους ταφής είχε ο εκάστοτε φώτσα την υποχρέωση να το
0: εισπράττει και να το αποδίδει.
1: Αυτό όμως πριν ένα χρόνο άλλαξε και πια απευθείας το κράτος, απευθείας το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ΟΑΝ τα δεσμεύουν από τους Δήμους, από τους παρόχους ή από τους ΚΑΠ.
0: Ναι.
1: Από εκεί και
0: άρα
1: πέρα.
0: Έχουν λοιπόν κάθε λόγο οι Δήμοι να θέλουν να μειώσουν τις ποσότητες των απορριμμάτων που πάνε σε ταφή, γιατί θα γλιτώσουν έτσι πάρα πολλά λεφτά, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Ναι. Και όσο αυτό το ποσό είναι στα 40 ευρώ, σκεφτείτε τι.
0: 40 ευρώ ο τόνος.
1: 40 ευρώ ο τόνος.
0: 40 ευρώ ο τόνος. Μάλιστα.
1: Άρα νομίζω ότι το να μην κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να τα αφήσουμε όλα αυτά σε τα ρεύματα, σε μονάδες ανακύκλωσης, δεν είναι και αντί πιο έξυπνο, και να τα φέρνουμε στο κοιτά. Γιατί όλα αυτά μετά δημιουργούν και άλλα προβλήματα.
0: Ναι, όχι, και ο κόσμος πρέπει να καταλάβει το εξής πάνω σε αυτό που λέτε, όπως το αντιλαμβάνομαι, ότι όταν πραγματικά δεν ανακυκλώνουμε σαν πολίτες, ουσιαστικά μετά και τέλη καθαριότητας πληρώνουμε
1: μεγαλύτερα
0: στο Δήμο, μεγαλύτερα εννοείται. Δηλαδή στην ουσία πάλι μας πλήττει το γεγονός ότι δεν ανακυκλώσουμε.
1: Και κάνουμε και κακό στο περιβάλλον, με όποιο αυτό.
0: Ναι, εντάξει, το περιβαλλοντικό, αλλά εγώ το λέω για την τσέπη μας, ίσως αυτό να είναι ένα δέλεαρ έτσι πιο, για κάποιους τουλάχιστον να λειτουργεί πιο καλά από ότι το θέμα της περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Ότι όσο δεν ανακυκλώνουμε, τότε είναι υψηλά τα τέλη ταφής, άρα περισσότερα και αυτά τα οποία πληρώνουμε μετά εμείς ως τέλη καθαριότητας για να καλυφθεί όλο αυτό το κόστος. Έτσι δεν είναι? Πώς θα καλυφθεί?
1: Σωστά.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, θεωρώ ότι, όπως είπα και στο ξεκίνημα, για να κλείσουμε εδώ αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα κουβέντα, κύριε Γαμβρούδη, ότι ο Φώτσα έχει καταφέρει σε αυτά τα 5,5 χρόνια ζωής που έχει να γίνει συνώνυμο της προστασίας του περιβάλλοντος με πολύ απτά και πολύ μετρήσιμα αποτελέσματα, όχι μόνο σε επίπεδο υποδομών, αλλά εγώ ξεχωρίζω και την προσπάθεια την οποία κάνετε σε επίπεδο νοοτροπίας και προσέγγισης αυτών των θεμάτων. Γιατί και αυτό είναι, ίσως είναι το μεγαλύτερο, είναι η θριαλίδα, από εκεί ξεκινάμε για να πετύχουν όλα τα υπόλοιπα.
1: Νομίζω ότι πολύ σωστά το μήνυμα, και εμάς το μήνυμα μας είναι πάρα πολύ απλό, ότι θα συνεχίσουμε με το ίδιο σχέδιο, την διαπιμονή και ευθύνη, όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για τα νησιά μας. Όμως αυτή η προσπάθεια χρειάζεται όλους. ξεκινάει από τις μεγάλες υποδομές, αλλά ξεκινάει και μέσα από το σπίτι μας. Άρα, αν ο καθένας κάνει σωστά το δικό του κομμάτι, κυρία Παυλάκη, νομίζω ότι τότε το συνολικό αποτέλεσμα για τα νησιά μας θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της σημερινής ημέρας, ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας.
0: Έτσι. Α, αλήθεια, ξέχασα να σας ρωτήσω τελευταία. Just go zero up. Πώς πάει αυτό?
1: Just go zero up. Πάει πάρα πολύ καλά. Και τώρα θέλουμε να το αναπτύξουμε, επειδή πάει πάρα πολύ καλά. Να θυμίσω ότι είναι η εφαρμογή στην οποία μπορούν οι πολίτες από το κινητό τους να στείλουν ένα μήνυμα και να έρθει ειδικό συνεργείο μας να πάρει είτε μικρές ή μεσαίες ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες και ρούχα από το σπίτι τους με μια πάρα πολύ απλή εφαρμογή. Αυτή η εφαρμογή σήμερα καλύπτει σχεδόν το βόρειο τρίγωνο του νησιού. Τώρα όμως είμαστε έτοιμοι σε λίγο καιρό, θα το επεκτείνουμε λίγο παραπάνω, θα πάμε και στο Παραδείσι, νομίζω θα πάμε και στα Κοσκινού και νομίζω θα πάμε και στο Φαλιράκι, άρα κάθε χρόνο βλέπετε ότι προσθέτουμε κομμάτια που σημαίνει ότι έχει ανταπόκριση από τον κόσμο, έχει ενδιαφέρον δείχνει ότι κάτι γίνεται σωστά και ο κόσμος το έχει αγαπήσει.
0: Έτσι, αυτή λοιπόν η δράση, το Just Go Zero Up μαζί με τους κομποστοποιητές, είναι αυτό που πραγματικά συμβάλλει στο να αλλάξουμε νοοτροπία και προσέγγιση και αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου κεφαλαίου που λέγεται διαχείριση των απορριμμάτων που έχουμε στο χώρο μας, στα σπίτια μας. Ναι, μια διαφορετική έτσι, αντίληψη, μια δεύτερη ευκαιρία, δεύτερη ζωή, όπως λέμε, σε όλα αυτά τα υλικά, την κυκλική οικονομία, την ανακύκλωσή τους, την επαναχρησιμοποίησή τους, γιατί αυτά πληρώνουμε σήμερα. Και ο λογαριασμός είναι όντως πάρα πολύ βαρύς και αναφέρομαι στην κλιματική κρίση προφανώς, κύριε Γαμβρούδη. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την διεξοδική κουβέντα, ήταν μεγάλη, σας κουράσαμε ενδεχομένως, αλλά νομίζω ότι η μέρα προσφέρθηκε, ήταν η ιδανική στιγμή για να κάνουμε έναν απολογισμό αυτής της δραστηριότητας του Φώθησα σε όλα τα επίπεδα.
1: Είναι χαρά μου, να ξέρετε, και παρά την κούραση που έχουμε στη δουλειά, είναι χαρά μας να περνάμε μηνύματα και στον κόσμο ότι γίνεται και κάτι καλό, γίνονται σωστά βήματα. Δεν είναι εύκολο, αλλά γίνονται σωστά βήματα.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο, αλλά είναι εφικτό. Όταν προσπαθείς, όλα γίνονται. Να είστε καλά, κύριε Γαμβρούδη, σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας. Τι συναγερμός είναι αυτό? Τι έγινε, τι πάθαμε? Σήμερα η εκπομπή μας ήταν πράσινη, καταπράσινη από την αρχή. Αφιερωμένη στο περιβάλλον που έχει τις πολύ καλές ειδήσεις, αλλά έχει και την απογοητευτική πλευρά, όσο κάποιοι είναι στον κόσμο τους. No sleep until I'm done with finding the answer. Και όχι τίποτα άλλο, δηλαδή δεν βλέπω και καμιά διάθεση για να φύγουν από εκεί που βρίσκονται. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μας στη μεγάλη μας παρέα και σήμερα. Σας εύχομαι μια υπέροχη μέρα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Από Δευτέρα και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε μέσα από το πρωινό μας Express, μέσα από τον Real Voice 99,5. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και τον περαιτέρω κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης με το κόμμα Τσίπρα να παίρνει τη θέση του Πασόκ, καθώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης διατηρεί ριακά στην τρίτη θέση με προβάδισμα μόλις 0,8 μονάδων από την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, επιβεβαιώνει η δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης που παρουσιάστηκε στο Μέγκα. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφηκε στην εκτίμηση ψήφου με 28,5% και προβάδισμα 13,3 μονάδων από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που έγραψε 15,2%. Το Πασόκ μέσα σε έναν μήνα χάνει 3,8 μονάδες στην εκτίμηση ψήφου και βρίσκεται στο 11,2% με πρόθεση στο 9%, ενώ το κόμμα της Καριστιανού είναι στο 10,4% στην εκτίμηση ψήφου. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής.

Σήμερα και αύριο αναμένεται να συνέλθουν η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις της Κουμουνδούρου και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πρώην Πρωθυπουργό. Ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρία Ζούπης, ανέλησε στον Real Voice τα δημοσκοπικά ευρήματα το τελευταίο διάστημα μετά την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων, Αλέξη Τσίπρα και Μαρίας Καριστιανού, και την αναδιάταξη των συσχετισμών, ειδικά στα μικρότερα κόμματα που καταγράφεται στην εικόνα της στιγμής από τους ψηφοφόρους. Η κυρία Καριστιανού είναι ένας άγνωστος χ, όπως είπε, σημειώνοντας ότι καταγράφει μια μεγαλύτερη συλλεκτικότητα η εμφάνισή της. Η χαοτική διαφορά ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα δεν είναι απλώς μια οπτική αντίθεση. Είναι η έμπρακτη απόδειξη της μετάβασης των νησιών μας από την εποχή της εγκατάλειψης και της δημαγωγικής πολυλογίας στην εποχή της σύγχρονης, ασφαλούς και ευρωπαϊκής διαχείρισης, αναφέρει σε δήλωσή του. Για τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την μεταμόρφωση του Χιτάκο από τον Φόδεσδα Νοτίου Αιγαίου. Στο μεγάλο έργο που επιτελείται τα τελευταία χρόνια στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, αναφέρθηκε ο Γενικός Διευθυντής του Φόδεσδα Νοτίου Αιγαίου Χρήστος Γαμβρούδης, μιλώντας στον Real Voice. Εκδηλώσεις στο πάρκο του Θέρμε διοργανώνει ο Δήμος Ρόδος το μεσημέρι με τη συμμετοχή μαθητών της τετάρτης τάξης των δημοτικών σχολείων του νησιού στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, οι οποίοι θα ενημερωθούν από φορείς του νησιού γύρω από δράσεις και θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Εκδηλώσεις και στην Ίσυρο από το Γεωπάρκο Νησίρου με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος αλλά και την Παγκόσμια ημέρα ωκεανών που γιορτάζεται στις 8 Ιουνίου. Σήμερα οι συμμετέχοντες του Θερινού Σχολείου Φυσικών Επιστημών προχωρούν σε εθελοντικό καθαρισμό στην παραλία των Χοχλάκων και την Δευτέρα οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου θα συμμετέχουν σε δημιουργικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, κατασκευάζοντας έργα εμπνευσμένα από το ηφαίστειο. Την έντονη απογοήτευσή του για την πορεία σημαντικών υποθέσεων του Δήμου Ρόδου εξέφρασε μιλώντας στον Real Voice ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας Νίκος Γερονικόλας. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην Δημοτική Αρχή για χαμένες χρηματοδοτήσεις που μεταφράζονται σε χαμένες ευκαιρίες για τον τόπο. Στην σύλληψη 27χρονου ημεδαπού προχώρησαν χθες το πρωί στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου για παράβαση περί ναρκωτικών. Σύμφωνα με τις αρχές, κατά τη διάρκεια ελέγχου που έγινε στο λιμάνι της Ακαντιάς, αμέσως μετά τον κατάπλο επιβατικού πλοίου, εντοπίστηκαν στις αποσκευές του τρεις συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάναβη περίπου 3,5 κιλών.

0: Για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων στα λατινικά, την χημεία και την πληροφορική και την Δευτέρα 8 Ιουνίου σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Αρκετές δεκάδες γυναίκες κατατάχθηκαν χθες κατά την πρώτη μέρα εφαρμογής του θεσμού της εθελοντικής στράτευσης γυναικών στον στρατό Ξηράς. Με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την Δευτέρα η Δημοτική Επιτροπή Ρόδου στις 10 το πρωί. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε κινηματογραφιστές, δημιουργούς οπτικοακουστικού περιεχομένου, επαγγελματίες και ερασιτέχνες να συμμετάσχουν στον Διεθνή Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους Food Film Menu 2026 που διοργανώνει το Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού. Μέσα από το θέμα Ιστορίες Γεύσης, οι συμμετέχοντες καλούνται να αναδείξουν τη γαστρονομική κληρονομιά του Νοτίου Αιγαίου, παρουσιάζοντας ιστορίες που συνδέουν τα τοπικά προϊόντα, τις παραδόσεις, τους παραγωγούς, τις συνταγές και τους ανθρώπους του τόπου με την πολιτιστική ταυτότητα των νησιών μας. Την Κυριακή στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του έργου Νόστος του βραβευμένου Ρόδιου Γλύπτη Κώστα Νεοφύτου σε ειδική εκδήλωση «Έναντι του ήχος και φως». Το έργο με έντονο συμβολισμό είναι δωρεά από τη Λέσχη Λάιον Ρόδο προς τον Δήμο. Οι ειδήσεις μας και διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν αίθριο καιρό, έτσι κάποιες αραιές νεφώσεις σήμερα Παρασκευή κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές κυρίως ώρες δεν θα απασχολούν. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 το πολύ μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29, οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο από 21 μέχρι 30 και στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 30, στην Λίνδο και το Καστελόριζο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι και ο υδράργυρος για την Κυριακή. Έθριος προβλέπεται ο καιρός και πάλι σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο θα κουμπίσουν το μεσημέρι τους 31 με ενδεχομένως 32 βαθμούς, τα γνωστά ευπαθή για τη ζέστη σημεία του νομού μας στην Λίνδο και το Καστελόριζο. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των Κριθόνης Paradise Hotel. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή, τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, 5 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα. Και ακούσατε με πολύ ρεπορτάζ και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στην εκπομπή της Ρένας Παυλάκη που προηγήθηκε στο πρωινό Express, το 2ωρο πρωινό Express. Και βεβαίως μεταξύ των συνομιλητών της και ο Γενικός Διευθυντής του ΦΟΔΕΣ Δανατίου Αιγαίου, ο Χρήστος Γαμβρούδης. Αναφερόμενος βεβαίως στο μεγάλο έργο που επιτελείται τα τελευταία χρόνια στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου από τον φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων που κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Πέρης Βασιλάκη στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο, Δέσποινα Κουλούμπρη στα γραφεία σύνταξης και στην υποστήριξη της εκπομπής, στην παραγωγή της εκπομπής η Νατάσα Κούλαρου. Τεχνικός υπεύθυνος του σταθμού μας ο Βαγγέλης Καρακατσάνης, στην πρόγνωση του καιρού ο Γιάννης Μανολάς και η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου από την ΚΟ, κοντά μας καθημερινά για όλα τα νέα από το νησί του Ιπποκράτη. Μην ξεχνάτε ότι και μέσα από την επικοινωνία μας στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο 6989-199-995. Βεβαίως και το inbox και το δικό μου και του σταθμού και του Πέρι και της Δέσποινας και όλων εδώ των συναδέλφων στην διάθεσή σας για τα δικά σας μηνύματα. Έχω μέρες να στείλω την καλημέρα μου στην Μελβούρνη. Εκεί θα πω βεβαίως την καλησπέρα, γιατί είναι κοντά μας πολλοί ομογενείς που μας ακούν φανατικά καθημερινά και τους ευχαριστούμε πολύ. Ιδιαίτερες καλημέρες στον Κώστα Λαβέρα. Και βεβαίως για το περιβάλλον μιλήσαμε χθες και μέσα από την εκπομπή μας με τον Νεκτάριο Καλογύρη, τον συνάδελφό μου και βεβαίως ψυχή της οργάνωσης για την φύση. Που σήμερα συμμετέχει και αυτή η οργάνωση στην ημέρα περιβάλλοντος στο πάρκο του Θέρμε, στη γιορτή του Δήμου Ρόδου και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Ενώ και στην Ίσυρο έχουμε εκδηλώσεις από το Γεωπάρκο Νησίρου σήμερα με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος αλλά και την Παγκόσμια ημέρα ωκεανών που γιορτάζεται στις 8 Ιουνίου. Σήμερα οι συμμετέχοντες του Θερινού Σχολείου Φυσικών Επιστημών προχωρούν σε εθελοντικό καθαρισμό στην παραλία των Χοχλάκων, ενώ την Δευτέρα οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου θα συμμετάσχουν σε δημιουργικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες με έργα που θα κατασκευάσουν εμπνευσμένα από το ηφαίστειο, το μοναδικό ηφαίστειο της Νησίρου και τα ηφαιστειακά πετρώματα του νησιού. Και όσοι δεν έχετε επισκεφθεί το μουσείο εκεί, το ηφαιστειακό μουσείο, το μοναδικό αυτό υπέροχο στην περιοχή των Νικαιών, να το κάνετε, να το επισκεφθείτε όταν βρεθείτε στο νησί της Νησίρου. Θυμίζω ότι η Νησίρος έχει ενταχθεί στα γεωπάρκα της UNESCO. Ενώ κοντά μας είναι και σήμερα, όπως άλλωστε καθημερινά, το Κρυθόνης Paradise, αυτό το υπέροχο ξενοδοχείο στο νησί της Ελέρου. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενία στην Λέρο. Μιλάς με το Κρυθόνης Paradise και ησυχάζεις. Με μια διαδρομή 4-10 ετιών λειτουργεί σε πλήρη δραστηριότητα 365 ημέρες τον χρόνο, προσφέροντας 24-ωρο σέρβις και απόλυτη εξειδίκευση σε κάθε μορφή τουρισμού, από τον θρησκευτικό και πολιτιστικό έως τον αθλητικό. Είτε πρόκειται για μεμονωμένους επισκέπτες που αναζητούν την παρθένα φύση και την ηρεμία του νησιού, είτε για οργανωμένες ομάδες, αναλαμβάνουν εκεί τα πάντα. Από την υποδοχή και την μεταφορά σας με ιδιόκτητο στόλο λεωφορείων και ενοικιαζομένων αυτοκινήτων, μέχρι την διοργάνωση και των πλέον απαιτητικών συνεδρίων και εκδηλώσεων. Ένα ξενοδοχείο που λειτουργεί 365 ημέρες τον χρόνο, με 24 ώρες σέρβις, με 4 δεκαετίες εμπειρίας, με τις ολοκληρωμένες μεταφορές που προανέφερα, με φοβερές υποδομές, με συνεδριακό κέντρο, με αίθουσα τύπου βιντεοσκόπησης, με ένα υπέροχο εστιατόριο με μοναδικές γαστρονομικές απολαύσεις, με εξειδίκευση σε τουρ, σε γάμους, σε συνέδρια, σε αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα. Και με το σύνθημα βεβαίως, μιλάς με το Κριθόνης Παραντάις και ησυχάζεις. Η εκπομπή μας λοιπόν με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης που σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να επισκεφτείτε και να απολαύσετε εκεί μια υπέροχη διαμονή. Και από την Λέρο πάμε στην Κο, η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου είναι κοντά μας. Κλεοπάτρα μου καλημέρα.
1: Καλημέρα. Σήμερα Νατάσα με βρίσκεις στο ορεινό Πυλί.
0: Mm-hmm, υπέροχα.
1: Δεν έχεις ξαναπετύχει εδώ.
0: Όχι βέβαια. Τι γίνεται, λοιπόν. Έχει κόσμο εκεί, τι λένε οι άνθρωποι εκεί της αγοράς στο Πυλί, γιατί έχει και αρκετές επιχειρήσεις, ένα ζωντανό χωριό, έτσι, ένα ζωντανός οικισμός εκεί με πολύ πληθυσμό.
1: Ακριβώς, απλά δεν έχει τόσο πολύ εδώ τουρισμό, είναι πιο πολλοί οι ντόπιοι οι οποίοι έχουν τις επιχειρήσεις τους. Έχει κίνηση, δεν ξέρω τώρα αν ακούγεται λίγο εκεί ο δρόμος που περνάνε τα γνωστά, περνάνε οι γουρούνες και τα μπάγκια.
0: Μια χαρά σ' ακούμε εσένα, μια χαρά.
1: Ναι, υπέροχα. Λοιπόν, να σου πω να πάσα ότι χθες στο Δημαρχιακό Μέγαρο της ΚΟ βρέθηκε η Γενική Πρόξενος της Τουρκίας στη Ρόδο, πραγματοποιώντας τυπική επίσκεψη στο Δήμαρχο τον κύριο Νικηταρά. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού η κυρία Κανταρζή, ο Διευθυντής Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης του ΚΟΑ Νίκος Σοφός, καθώς και η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου ΚΟΑ Μουσουλμάνων, η αδελφότης, η κυρία Χαϊδαράκη. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα θετικό, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται στην περαιτέρω σύσφυξη των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Στο τραπέζι τέθηκαν προτάσεις για κοινές πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις, αλλά και για την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης κατά τη χειμερινή περίοδο. Ενώ ο κύριος Νικηταράς έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη δυνατότητα αεροπορικής σύνδεσης της Κωνσταντινούπολης με την ΚΟ, mm-hmm. μια εξέλιξη που, όπως σημείωσε, θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά τις τουριστικές σχέσεις της Τουρκίας με τα Δωδεκάνησα. Ενώ η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων και την Γενική Πρόξενο να επισκέπτεται στη συνέχεια το λιμεναρχείο της ΚΟ. Η παρουσία της στο νησί συνδέεται με το πολιτιστικό φεστιβάλ Δύο Ακτές που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες στο νησί μας. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά το φεστιβάλ αυτό και το Δημοτικό Συμβούλιο που η Δύναμη Αλλαγής, η παράταξη της Δύναμης Αλλαγής είχε εκδώσει δελτίο τύπου για το ότι ήταν την ίδια ώρα το φεστιβάλ μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο, έδωσε απάντηση η Δημοτική Αρχή, η οποία και κατηγορεί τη Μίζων Αντιπολίτευση για συνειδητή αποχή από τη συνεδρίαση που αφορούσε τον ισολογισμό του 2023, γιατί αυτό ήταν το μοναδικό θέμα της συνεδρίασης, υποστηρίζοντας ότι τα στελέχη της είχαν συμμετάσχει κανονικά λίγες μέρες νωρίτερα στη Δημοτική Επιτροπή για το ίδιο θέμα, ενώ παράλληλα απορρίπτηκε τους ισχυρισμούς περί ελλειμματικού Δήμου, κάνοντας λόγο για σκόπιμη σύγχυση μεταξύ λογιστικού αποτελέσματος και ταμιακών διαθεσίμων. Τώρα, αναφορικά με τις εκκρεμείς οικονομικές διεκδικήσεις ύψους περίπου 5,3 εκατομμυρίων ευρώ, η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι πρόκειται για υποθέσεις που προέρχονται από προηγούμενες δημοτικές περιόδους και εκκρεμούν ακόμη δικαστικές αποφάσεις, ενώ κλείνοντας καλή τη Δύναμη Αλλαγής να συμμετέχει ενεργά στα θεσμικά όργανα του Δήμου και να συμβάλλει στο δημόσιο διάλογο με προτάσεις και επιχειρήματα αντί, όπως αναφέρει, να επιλέγει την αποχή και την έκδοση ανακοινώσεων.
0: Μάλιστα.
1: Και να πούμε ότι με εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 7 του μήνα στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων ΚΟ, η δεύτερη Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου θα τιμήσει την ημέρα των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Ο διευθυντής, ο ταξίαρχος κύριος Απόστολος Νησοτάκης και το προσωπικό των αστυνομικών υπηρεσιών απίφθηναν ανοιχτή πρόσκληση στους φορείς και τους πολίτες να παραστούν στις εκδηλώσεις. 10 το πρωί θα γίνει, 10 και 4 συγγνώμη, θα τελεστεί δοξολογία, ενώ αμέσως μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, στις 10 και 40 θα ακολουθήσει η ανάγνωση της ημερήσιας διαταγής και οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με λιτή δεξίωση στο προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίων Πάντων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αν δεν έχεις κάτι άλλο, ανανεώνουμε για τη Δευτέρα, Κλεοπάτρα μου.
1: Ανανεώνουμε.
0: Ωραία.
1: Θα τα πούμε τη Δευτέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Και βεβαίως αύριο η εκπομπή σας με τον Γιώργο Πίτσι.
1: Εννοείται.
0: Οπότε στις 12 θα είμαστε συντονισμένοι και θα περιμένουμε να σας ακούσουμε.
1: Είναι πολύ καλή. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε.
0: Για βάλε μας λίγο στο κλίμα, έτσι δώσε μας λίγο κλίμα από το τι θα περιμένουμε να ακούσουμε λοιπόν. Τι θα συζητήσετε.
1: Σίγουρα θα αναφερθούμε στο φεστιβάλ αυτό και όλα τα παρελκόμενα, τις συναντήσεις, τα πηγαδάκια που δημιουργήθηκαν γύρω-γύρω από τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Έχουμε να πούμε για τις εκδηλώσεις του Σαββατοκύριακου, οι οποίες είναι πάρα πολλές και πλούσιες. Ναι. Είναι περίοδος που όλοι οι σύλλογοι, αθλητικοί και πολιτιστικοί, κάνουν τις τελικές τους γιορτές. Οπότε έχουμε να πούμε πολλά και γι' αυτό. Και να δούμε τι άλλο θα προκύψει μέχρι αύριο.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν να σας ακούσουμε και να σας απολαύσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Σε λίγο θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Χρήστο Μπάρδο στην εκπομπή μας, όχι βεβαίως για τα νέα της Ανδώ αυτή την φορά, αλλά ως εκπαιδευτικός θα είναι κοντά μας, γιατί σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις τα παιδιά, οι υποψήφοι, εξετάστηκαν στα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής και βεβαίως θα μας πει ο ίδιος σε μια πρώτη εικόνα, σε μια πρώτη ανάλυση για τα θέματα της χημίας που έπεσαν, αν ήταν κατανοητά, αν ήταν εύκολα βατά δηλαδή για τους υποψηφίους, και να μην ασχολούμαστε μόνο με την θεωρητική κατεύθυνση, ας δούμε και τα μαθήματα της θετικής, και στη συνέχεια θα έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου, τον κύριο Παναγιώτη Εγκλέζο, με αφορμή και μία ανάρτηση του χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους μετακλητούς εργαζόμενους στον κλάδο του τουρισμού.

Στην πολιτική επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, ανακοινώθηκε ότι για την θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας θα είναι υποψήφιος ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, επιλογή βεβαίως του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτή η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 10 Ιουνίου, που θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος με μοναδικό θέμα την εκλογή του νέου γραμματέα. Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα κλιμακώνεται η κρίση στο εσωτερικό του κόμματος. Εκεί στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ μεταφέρεται το κλίμα εσωστρέφειας, με αφορμή και την ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς δηλαδή. Σήμερα συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία, αύριο η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις της Κουμουνδούρου και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πρώην Πρωθυπουργό. Χθες ο Ζαχαρίας Ζούπης, διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, ανέλησε στον Real Voice τα δημοσκοπικά ευρήματα μετά την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων, Αλέξη Τσίπρα και Μαρίας Καριστιανού, και την αναδιάταξη των συσχετισμών, ειδικά στα μικρότερα κόμματα, που καταγράφεται στην εικόνα της στιγμής από τους ψηφοφόρους. Και μεταξύ άλλων βεβαίως είπε ότι η κυρία Καριστιανού είναι ένας άγνωστος Χ, σημειώνοντας ότι καταγράφει μια μεγαλύτερη συλλεκτικότητα η εμφάνισή της.

Είχαμε και την νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης που παρουσιάστηκε στο Μέγκα χθες και επιβεβαίωσε την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και τον περαιτέρω κατακερματισμό της αντιπολίτευσης με το κόμμα Τσίπρα να παίρνει την θέση του Πασόκ, καθώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης διατηρείται οριακά στην τρίτη θέση με μόλις 0,8 προβάδισμα από την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Επιβεβαιώνεται λοιπόν αυτό που έλεγα, ότι έχει ήδη περάσει στην δεύτερη θέση το κόμμα του Τσίπρα μέχρι στιγμής σε αυτές τις δημοσκοπήσεις με την εμφάνιση των νέων κομμάτων. Και η Νέα Δημοκρατία καταγράφει στην εκτίμηση ψήφου 28,5%, προβάδισμα 13,3 μονάδων από τον Τσίπρα που κατέγραψε 15,2. Το Πασόκ σε έναν μήνα έχασε 3,8 μονάδες στην εκτίμηση ψήφου και βρίσκεται στο 11,2% με πρόθεση ψήφου στο 9%, ενώ το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού είναι στο 10,4% στην εκτίμηση ψήφου.

0: Αλλάζω εντελώς θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ είχαμε την σύλληψη χθες το πρωί ενός 27χρονου ημεδαπού από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και του Γραφείου Ασφαλείας του Λιμεναρχείου Ρόδου για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και σύμφωνα με τις αρχές, κατά τη διάρκεια ελέγχου που έγινε στο λιμάνι της Ακαντιάς, με το που έφτασε το πλοίο της γραμμής και πήγε να αποβιβαστεί ο 27χρονος, εντοπίστηκαν στις αποσκευές του τρεις συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάναβη μεικτού βάρους 3,5 κιλών. Και βεβαίως ακολούθησε αυτονόητο έρευνα στην κατοικία του συλληφθέντα, όπου λιμενικές αρχές εντόπισαν επιπλέον το ποσό των 4.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τώρα των αρχών, η αξία της κατασκευής ποσότητας κάναβης ανέρχεται στις 87.000 ευρώ, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες και από το Λιμεναρχείο αλλά και από την αστυνομία για την διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης και ποιοι άλλοι είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση για την σύλληψη του 27χρονου με τα ναρκωτικά. Take your baby by the wrist. Πανελληνίων συνέχεια σήμερα, όπως σας έλεγα, για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που εξετάστηκαν στα λατινικά, στη χημεία και την πληροφορική, και την Δευτέρα 8 Ιουνίου θα εξεταστούν σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Κλείνει ο κύκλος και βεβαίως μετά ακολουθούν τα ειδικά μαθήματα για όσους εξεταστούν σε αυτά. Σας είπα, σας έχω προαναγγείλει ήδη ότι θα είναι κοντά μας ο εκπαιδευτικός, ο κύριος Χρήστος Μπάρδος. Για να δούμε στη χημεία σήμερα πώς πήγαν τα θέματα, αν ήταν κατανοητά, αν βγήκαν χαρούμενοι υποψήφοι, αν δυσκολεύτηκαν σε αυτά που δόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας. Κύριε Μπάρδο, καλή σας ημέρα.
1: Καλή ημέρα και εύχομαι αισιοδοξία, δύναμη και κουράγιο στα παιδιά, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, σε όλους όσους περνάνε αυτή τη δοκιμασία των Πανελληνίων.
0: Βεβαίως. Και ήδη θα πούμε έτσι λαϊκά, έφαγαν το γάδαρο, στην ουρά τώρα έχουν μείνει. Έτσι.
1: Λοιπόν, και ευχαριστώ και εσάς προσωπικά που πάντα μας δίνετε βήμα σε όλους τους εκπαιδευτικούς να αναφέρουμε
0: τις
1: Πανελλήνιες.
0: Με μεγάλη μας χαρά και το θεωρούμε αυτονόητο και καθήκον μας, γιατί τα παιδιά μας, η νέα γενιά είναι το μέλλον. Και βεβαίως η παιδεία και αυτή η δοκιμασία που περνάνε δεν μας αφήνουν καθόλου αμέτωχους σε αυτή τη διαδικασία.
1: Το περάσατε δύο φορές.
0: Ακριβώς, και ξέρω την αγωνία.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε.
0: Ναι.
1: Τα θέματα χημίας, θα αναφέρω σε κάθε θέμα τι δυσκολίες υπήρχαν.
0: Ναι.
1: Χαρακτηρίζονται πολλά, όπως κάθε φορά χαρακτηρίζονται πολλά σε ογκό με αποτέλεσμα τα παιδιά να πρέπει να λύνουν μηχανικά έτσι ώστε να προλάβουν το χρόνο και να τα συμπληρώσουν όλα. Είχε δύσκολες πράξεις, είχε 5,64 δια 4 ας πούμε, σε τέτοια μορφή πράξη. Καλύφθηκε όλη η ύλη, όλος ο όγκος της ύλης που μπορούσε να καλυφθεί και αυτό προϋποθέτει μεγάλο όγκο θεμάτων. Βέβαια αυτό μας έχουν συνηθίσει τα τελευταία χρόνια στις εξετάσεις της χημίας και αυτό αντιμετωπίσαμε και σήμερα. Λοιπόν, συγκεκριμένα να πω ότι στο πρώτο θέμα γενικά ήταν σχετικά εύκολα, εκτός από δύο ερωτήματα, το Α2 και το Α3, τα οποία χρειαζόταν να προσέξουν λίγο τα παιδιά, και ένα σωστό λάθος μόνο, το οποίο εύκολα μπορούσαν να κάνουν λάθος.
0: Ναι.
1: Στο θέμα Β προσπαθήσανε να καλύψουν το σύνολο της ύλης σε ένα θέμα. Μόνο μία παρατήρηση, ότι το θέμα Β4 θα ίσως προβληματίσει μερικούς από αυτούς, αλλά τους καλά διαβασμένους όχι. Στο τρίτο θέμα ήταν στη φιλοσοφία των τελευταίων ετών. Οι καλά προετοιμασμένοι μπορούσαν να το διαχειριστούν αποτελεσματικά, με ένα μόνο σημείο, το Γ4, που θα έπρεπε να δώσουν αυξημένη προσοχή. Και στο τελευταίο θέμα είχαμε ιωτική και ισορροπία έντονα. Mm-hmm. Τα παιδιά που δίνουν τη θετική θα το καταλάβουν αυτό, με αυξημένη προσοχή στο Δ2 και Δ3. Γενικά η ιωτική ισορροπία και η οργανική χημεία είχε τα πάνω της αυτή την εξέταση. Θεωρώ ότι ήταν θέματα τα οποία είχαν δουλευτεί όλα.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχαν σοβαρές παγίδες. Υπήρχαν θέματα που απαιτούσαν λίγη προσοχή για την επίλυσή τους. Παρόλα αυτά, εγώ θα τονίσω για άλλη μια φορά το θέμα όκου. Είναι πολλά τα θέματα για ένα τρίωρο εξέτασης της χημίας. Βέβαια μας έχουν συνηθίσει έτσι, παρόλα αυτά κάθε χρόνο η ίδια παρατήρηση. Είναι πάρα πολλά τα θέματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή καλή μας δυσκολία.
0: Άρα αν βάζαμε τίτλο ήταν ναι μεν για καλά προετοιμασμένους υποψηφίους, αλλά με πολύ μεγάλο όγκο έτσι.
1: Έτσι. Δηλαδή τα παιδιά που θα θέλουν υψηλές βαθμολογίες και γράφοντας προσεκτικά. Ας πούμε θα δαπανούσαν πολύ χρόνο στο β' θέμα, ναι, με αποτέλεσμα ίσως αγχωθούν λίγο για να πάνε παρακάτω. Θεωρώ ότι ήταν τα έχουν δουλέψει όλα τα φροντιστήρια και τα σχολεία τα θέματα αυτά, δεν έχουμε θέμα. Αλλά για έναν καλά προετοιμασμένο μαθητή ο οποίος απαντούσε προσεκτικά και ήθελε να έχει μεγάλη βαθμολογία, ίσως δεν θα προλάβει να τα ελέγξει.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή ήταν τόσο πολλά.
0: Μάλιστα. Γιατί το κάνουν τώρα αυτό, δηλαδή εντάξει, μπαίνουν τα παιδιά σε αυτή την δοκιμασία. Εάν κάποιος ειδικά σε αυτό το μάθημα έχει διαβάσει, θα γράψει. Βεβαίως ένα δύσκολο μάθημα η χημεία. Εμένα, αν με ρωτάτε προσωπικά, όταν παρακολουθούσα το μάθημα της χημίας, η κινέζικα άκουγα, η χημεία ήταν το ίδιο. Μακριά από χημεία και φυσική και ό,τι άλλο θέλατε.
1: Έτσι.
0: Πραγματικά δηλαδή, είναι ούτως ή άλλως δύσκολο μάθημα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, εφόσον όλοι οι εκπαιδευτικοί, αυτοί που είναι στο Υπουργείο Παιδείας, οι επιτροπές κλπ, το γνωρίζουν αυτό, ότι πώς θα προλάβει ένα παιδί αυτό που μας λέτε τώρα σε 3 ώρες να λύσει όλη την ύλη, όλα αυτά που έχει διδαχθεί.
1: Βέβαια, ναι.
0: Μα δεν μπορώ
1: αλήθεια
0: να καταλάβω
1: αυτό.
0: Γιατί γίνεται αυτό. Τα χαμόγελα των παιδιών βγήκαν έτσι όταν έβγαιναν από τα εξεταστικά κέντρα.
1: Τα θέματα ήταν. Να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη βατά που λένε όλοι.
0: Ναι.
1: Τα θέματα ήταν πολύ, πολύ χρησιμοποιημένα. Τα είχαμε λύσει πάρα πολλές φορές όλα. Δεν υπήρχε άγνωστη άσκηση ή άγνωστη επιλογή στα θέματα. Δεν υπήρχε για κανένα παιδί.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, αυτό που τονίζω και γαυτηριάζω είναι ότι τα παιδιά που θέλουν υψηλές βαθμολογίες και είναι λίγο προσεκτικά στην επίλυση στο πρώτο θέμα ή στο δεύτερο. Το πρώτο θέμα, ας πούμε, εμείς του λέμε να πει στο τέταρτο ή στο 20 λεπτό. Αυτοί θα το εξαντλήσανε το 20 λεπτό, ενώ σε ένα συνηθισμένο διαγώνισμα χημίας βγαίνει στα 10 λεπτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ναι, υπήρχαν τέτοια θεματάκια και ειδικά στο β' που ήταν πάρα πολύ μεγάλο και τα παιδιά βλέπανε ότι λιγοστεύει ο χρόνος για να προχωρήσουν να πάνε στο γάμα.
0: Ναι. Απαιτητικά δηλαδή. Ναι, μεν κατανοητά, αλλά πολύ απαιτητικά ως προς το χρόνο.
1: Απαιτητικά ως προς το χρόνο, ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό υπήρχε μεγάλος όγκος. Καλύψανε βέβαια όλη την ύλη. Είναι τα συνηθισμένα θέματα χημίας που έχουμε τα τελευταία 4 χρόνια. Περιμένουμε μεγάλη ύλη, περιμένουμε μεγάλο όγκο. Αυτό κάνουν τα τελευταία 4 χρόνια. Εντάξει, με αποτέλεσμα τα προετοιμάζουμε τα παιδιά στην όλη διαδικασία. Ξέρουν τα παιδιά πώς να διαχειριστούν τον χρόνο τους, το ξέρουν. Αλλά είναι διαφορετικά τώρα στην εξέταση των Πανελληνίων. Είναι και το άγχος, είναι και το άλλο και παίζει μεγάλο ρόλο αυτό. Συνεπώς η διαχείριση του χρόνου θα ήταν για ένα καλό μαθητή το πρώτο μέλημά του.
0: Βέβαια. Στα μαθηματικά που προηγήθηκαν, τα παιδιά τι σας είπαν, η εικόνα που είχαν?
1: Ναι, η εικόνα που είχαμε στα μαθηματικά ήταν όπως ήταν και αυτή παραδοσιακά των τελευταίων 4 χρόνων. Δύσκολα θέματα.
0: Δύσκολα.
1: Δύσκολα θέματα. Ειδικά στα μαθηματικά, ξέρετε, αντιμετωπίζουμε ποσοστά μεγάλα σε γραπτά κάτω από τη βάση και, ή κοντά στη βάση. Και αυτό είναι κάτι που συνεχίζεται και νομίζω ότι θα συνεχιστεί και φέτος.
0: Ναι.
1: Ήταν απαιτητικά, ήταν δύσκολα και να δούμε.
0: Τώρα βέβαια δεν είναι της κατεύθυνσής σας, αλλά δεν ξέρω αν προλάβατε έτσι να μιλήσετε πριν βγούμε στον αέρα με συναδέλφους σας για τα λατινικά ή την πληροφορική, αν ήταν τα θέματα και εκεί.
1: Λατινικά και πληροφορική είναι θέματα τα οποία έχουν ένα σχετικό μπούσουλα, που ναι, σημαίνει ότι...
0: Όχι, αν γενικά ακούσατε έτσι μία πρώτη άποψη...
1: Δεν άκουσα, αλλά νομίζω ότι θα ήταν... Όχι, δεν προλάβα, ασχολήθηκα με τη χημεία να λύσω τα θέματα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά γενικά τα τελευταία χρόνια και λατινικά και υπολογιστές βάζουν θέματα τα οποία έχουν συγκεκριμένα θέματα και συγκεκριμένο μπούσουλα για να βάλουν αυτά τα δύο μαθήματα.
0: Που αυτά τα πολύπαθα τα λατινικά, μια μπαίνουν, μια βγαίνουν. Έτσι, θυμάστε,
1: έτσι,
0: γιατί
1: ακριβώς.
0: Εμένα τουλάχιστον τα παιδιά πρόλαβαν η μεγάλη του να δώσει κοινωνιολογία και μετά
1: κοινωνιολογία,
0: πάλι
1: άλλαξε,
0: με τα λατινικά. Ναι, μια μπαίνουν, μια βγαίνουν τα λατινικά, ας αποφασίσουν τι θα γίνει. Λοιπόν, σας προειδοποιώ μάλλον, σας απειλητικά σας το λέω αυτό, ότι την Δευτέρα θα είστε και πάλι μαζί.
1: Με χαρά.
0: Προαναγγέλλω
1: με χαρά,
0: ότι επειδή τα παιδιά δίνουν φυσική την Δευτέρα, θα είστε και πάλι κοντά μας.
1: Με χαρά, με χαρά.
0: Και εμείς με χαρά να ακούσουμε την ανάλυση.
1: Να τελειώσουμε με ένα αισιόδοξο μήνυμα. Εντάξει, τίποτα δεν τελειώνει με τις παλαιότερες.
0: Ασφαλώς.
1: Τίποτα. Είναι ένα σταθμό μεγάλη πορεία τη ζωή του. Οπότε να μην αγχώνονται. Υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν ευκαιρίες, υπάρχουν άλλοι δρόμοι, υπάρχουν πολλά πράγματα. Απλώς είναι η πρώτη μεγάλη δοκιμασία και οφείλουν να τη δώσουν και με αξιοπρέπεια και με θάρρος και με θράσος, έτσι ώστε να μάθουν να αγωνίζονται στη ζωή τους. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, τη Δευτέρα θα τα πούμε και πάλι και μετά, με χαρά, αφού περάσουν οι πανελλαδικές, θα πούμε και για τα πολιτικά και για την Ανδό,
1: με
0: γιατί
1: χαρά,
0: κάνατε και
1: χαρά
0: μια πολύ ωραία ανάλυση σε ρεπορτάζ μου στη Δημοκρατική, στο χθεσινό Φύλλο. Και έχετε χαιρετισμούς.
1: Ήταν το διάλειμμα μου από το πρωτοστήριο.
0: Απίστευτος. Λοιπόν, έχετε χαιρετισμούς και από τον κύριο Δελιγιάννη που είναι on the road και μας ακούει.
1: Έτσι, έτσι, τη χαρά μου
0: και
1: την αγάπη
0: μου. Και στέλνει την καλημέρα του σε όλους μας. Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Χρήστος Μπάρδος για τα θέματα της χημείας. Ακούσατε αναλυτικότατα, μας είπε θέμα-θέμα ακριβώς τον βαθμό δυσκολίας και που έπρεπε να προσέξουν αν υπήρχαν παγίδες ή όχι τα παιδιά που έδιναν σήμερα. Με πολύ μεγάλο όγκο η ύλη στα θέματα που ζητήθηκαν να απαντηθούν από τους υποψηφίους σήμερα. Για να προλάβουν σε ένα τρίωρο να απαντήσουν, ήταν για πολύ καλά προετοιμασμένους. Πολύ μεγάλος λοιπόν ο βαθμός δυσκολίας ως προς αυτό το κομμάτι.

θυμίζω ότι την Δευτέρα θα έχουμε κοντά μας και τον φιλόλογο, τον Θανάση Αθανασίου, και συνάδελφός μου δημοσιογράφος από τον Παλμό της Καλύμνου, που τον έχουμε εβδομαδία κοντά μας με όλα τα θέματα της ατζέντας της Καλύμνου, σε μια ανασκόπηση ουσιαστικά των γεγονότων και σχολιασμό. Αλλά βεβαίως ο Θανάσης είναι φιλόλογος και θα αναλύσουμε και τα θέματα τη Δευτέρα της ιστορίας.

0: Και μετά τον Χρήστο Μπάρδο, τον εκπαιδευτικό για τα θέματα της χημείας, όπως σας έχω πει, δεύτερος προσκεκλημένος μας για σήμερα, είναι ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου της Ρόδο, κύριος Παναγιώτης Εγκλέζος, με αφορμή και μια ανάρτηση του χθες, με τίτλο «Η Ρόδος των μετακλητών ή η Ρόδος των ανθρώπων της». Και αναλύει βεβαίως το θέμα αυτό με πολλά ερωτήματα που θέτει ο ίδιος και το πώς τελικά φτάσαμε στο σημείο το μεγαλύτερο τουριστικό νησί της χώρας να μην μπορεί να βρει εργαζόμενους από τον ίδιο του τον τόπο. Βλέπουμε όλοι τα κενά που υπάρχουν γύρω μας, ακούμε, συνομιλούμε κι εμείς με πολύ κόσμο, βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις πραγματικά αναζητούν με το κιάλι, είτε να βρουν στην εστίαση παράδειγμα σερβιτόρους, μπαρμαν, σεφ, βοηθούς σερβιτόρων κλπ, είτε στα ξενοδοχεία που ακόμη ψάχνουν και εκεί προσωπικό και είναι υποστελεχωμένα πολλά τμήματα. Και βεβαίως, κύριε Γκλέζο, κάτω από την ανάρτησή σας και πάρα πολλά τα σχόλια που αναφέρονται σε διάφορα παρακλάδια, αν θέλετε, που έχουν προκαλέσει το πρόβλημα. Αλλά θέλω να μας δώσετε έτσι την πρώτη ενημέρωση στο πού αναφέρεστε ακριβώς. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Καταρχήν να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που δοκιμάζονται στις Πανελλήνιες. Εντάξει, εμείς νομίζω τελειώσαμε με τα δικά μας παιδιά.
0: Ακριβώς. Το περάσαμε αυτό.
1: Το περάσαμε αυτό. Οπότε γνωρίζουμε. Καλή επιτυχία στα παιδιά και η ζωή δεν σταματάει μέσα από τις Πανελλήνιες. Συνεχίζεται.
0: Ασφαλώς.
1: Και συνεχίζεται με αυτό που βλέπουμε κι εμείς εδώ. Δυστυχώς, στην αβαχίδα του τουρισμού, όπως τα είπατε, αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει το μοντέλο των εργαζομένων. Ξεκινήσαμε το 2024 να έχουμε 400 με 500 μετακλητούς και σε αυτό το σημείο και θα πρέπει να πω ότι σε καμία περίπτωση δεν αναφερόμαστε ρατσιστικά, ούτε θέλουμε να μειώσουμε την ανάγκη των ανθρώπων αυτών να έρθουν να δουλέψουν στην περιοχή μας, γιατί και εμείς και εγώ προσωπικά είμαι παιδί μεταναστών στη Γερμανία. Οι γονείς μου είχαν στη Γερμανία, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να πας σε άλλη πατρίδα για να δουλέψεις. Αλλά εδώ στην αυαρχίδα του τουρισμού αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει να απασχολούμε γύρω στους 8.000 μετακλητούς εργαζομένους από τρίτες χώρες. Μέσα δηλαδή σε 2 χρόνια έχει μεγαλώσει αυτός ο αριθμός και θα μεγαλώσει και άλλο αν φανταστούμε ότι το αίτημα για τα Δωδεκάνησα αγγίζει τις 15.000 μετακλητούς εργαζόμενους, ειδικά στον τουρισμό. Άρα λοιπόν μιλάμε ότι αλλοιώνεται η ταυτότητα του τουριστικού μας προϊόντος και όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό δεν μπορώ να του το μεταφέρω διαφορετικά, διότι η Ρόδος δεν πουλάει ήλιο και θάλασσα, αυτό που νομίζαμε όλα αυτά τα χρόνια, πουλούσε και πουλάει τη φιλοξενία, το χαμόγελο των ντόπιων εργαζομένων, το αγκάλιασμα και αυτό που εισέπραταν όλοι οι επισκέπτες μας και αυτό είχαμε επαναλαμβανόμενο τουρισμό για αρκετά χρόνια. Και έχουμε ακόμα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό το στοιχείο έχει χαθεί.
0: Ναι. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και μαζί σας, κύριε Εγκλέζο, αυτό. Το έχω συζητήσει πολλές φορές και με τον κύριο Χότζογλου, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επισητισμού Τουρισμού. Απ' την άλλη, επειδή γύρισε πλέον ο κόσμος στην πλάτη, στον κλάδο, τον ξενοδοχειακό κυρίως, με όλα αυτά που έχουμε συζητήσει, για όλους αυτούς τους λόγους που έχουμε πει, απ' την άλλη, πώς θα βρεθεί λύση αν δεν έρθουν και αυτοί οι μετακλητοί. Δεν υπάρχει κάτι άλλο δηλαδή.
1: Ακριβώς αυτό λέμε. Εμείς δεν λέμε γιατί έχουμε γεμίσει μετακλητούς. Εμείς λέμε για τις αιτίες. Η αιτία είναι ξεκάθαρη. Ναι. Η αιτία είναι ότι πλέον δεν υπάρχουν κίνητρα οι νέοι μας να ασχοληθούν σε αυτά τα επαγγέλματα. Όταν εδώ στη Ρόδο είχαμε τη μεγαλύτερη σχολή παραγωγής στελεχών στο τουριστικό κομμάτι σε πανελλήνιο επίπεδο, που ήταν η ΑΣΤΕΡ, που αυτή τη στιγμή έχει καταντήσει να είναι ένα απλό κεκ.
0: Ναι.
1: Η ΕΚ, δηλαδή τα ΙΕΚ τα ιδιωτικά αυτή τη στιγμή έχουν μεγαλύτερη ισχύ το χαρτί από την ΑΣΤΕΡ. Όταν αυτή η σχολή μέχρι σήμερα τα στελέχη που υπάρχουν στους μεγάλους ομίλους έχουν προέλθει από αυτή τη σχολή, έχει σταματήσει να παράγει.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Έχει σταματήσει να παράγει. Δηλαδή, αν δείτε, εξάγαμε σε όλη την Ελλάδα και στην Ευρώπη στελέχη μέσα από αυτή τη σχολή. Όταν εμείς φωνάζουμε να αναβαθμιστεί αυτή η σχολή, να μπει στο Υπουργείο Παιδείας, να είναι μέσα από τις Πανελλήνιες για να δώσει άλλη έγκλη, κανείς μα κανείς δεν δίνει σημασία, γιατί απλά υπάρχουν τα ιδιωτικά, οι ΕΚ, τα οποία πληρώνεις και παίρνεις ένα χαρτί το οποίο μπορεί να σε κάνει στέλεχος, αλλά δεν είναι το ίδιο. Και δεν κατηγορώ τα παιδιά που προσφεύγουν εκεί, δεν υπάρχει άλλη λύση. Και δυστυχώς αυτό αλλοιώνεται. Και με τον κύριο Ματσίκου είχατε κάνει άπειρες συζητήσεις, για να το αναφέρουμε, ο οποίος ταυτίζεται με αυτή την άποψη, mm-hmm. δηλαδή με την αλλοίωση πλέον του τουριστικού μας προϊόντος. Γιατί για όσους δεν γνωρίζουν, εμείς εδώ στη Ρόδο δεν ξέρουμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Μόνο καλλιέργεια είναι ο τουρισμός.
1: Είναι μόνο δηλαδή, το είχαμε πει για άλλες φορές, στη Ρόδο υπάρχουν οι εποχικοί εργαζόμενοι, οι δημόσιοι και 500 άτομα που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα.
0: Ναι,
1: αυτοί
0: ναι,
1: είμαστε.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν, αυτό το τουριστικό προϊόν θα χάσει την αξία του κάποια στιγμή με την εισρώευση όλων αυτών, εισρώη όλων αυτών των μετακλητών εργαζομένων, οι οποίοι έρχονται γιατί έχουν ανάγκη να δουλέψουν και τους φέρνουμε εμείς, δεν έρχονται μόνοι τους, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ καθημερινά, δηλαδή τώρα ανοίγουν 3 ξενοδοχεία, του χρόνου θα έχουμε άλλα 3 πεντάστερα. Τα πεντάστερα ξενοδοχεία, αυτά που θα ανοίξουν του χρόνου, είναι κολοσσοί. Αυτά για να λειτουργήσει, το κάθε ξενοδοχείο θέλει γύρω στα 500 άτομα. Άρα, οι 3.500 εργαζόμενοι που λείπουν κάθε χρόνο θα λείπουν πάντα, όσοι μετακλητοί και να έρθουν.
0: Ναι. Και βεβαίως, ναι, εκεί είναι η μάζα, έτσι, στον τουρισμό, στους εργαζόμενους, αλλά βεβαίως υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα που έχουν έλλειψη προσωπικού. Και θυμίζω ακόμη και στον κλάδο της οικοδομής που μας τα έλεγε πάλι εδώ ο κύριος Τρυπολίτης. Ακούω τον τελευταίο καιρό, ναι, ακόμα και για φανοποιούς, για βαφείς, σε συνεργεία.
1: Γιατί δηλαδή, ξέρετε, γιατί, κύριε Παπρή, αυτοί που έχουν έρθει να δουλέψουν, δηλαδή να κάνουν ένα μεροκάματο στην οικοδομία με 50 ευρώ μέσα στον ήλιο, δεν θα πάει κανένα πλέον, γιατί υπάρχει ο τουρισμός. Πάει και κάνει λάτζα. Ο Λαντζιέρας αυτή τη στιγμή είναι δισεύρετο επάγγελμα και στοιχίζει 2.500 στον επιχειρηματή και πληρώνεται 2.500. Αντί να κάτσει στην οικοδομή 10 ώρες μέσα στον καυτό ήλιο, επιλέγει να πάει αυτό, να κάνει αυτή τη δουλειά. Εδώ και με τα κλητούς που είχαν φέρει για τις εργασίες αυτές, δηλαδή για μπογιάτζιδες, για αγρότες και ιστορίες, έχουν φύγει, έχουν εγκαταλείψει όλα αυτά και έχουν πάει στο τουριστικό κομμάτι, γιατί υπάρχει ζήτηση.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί υπάρχει ανεξέλεγκτη ζήτηση πλέον και αυτό θα συνεχίζει να υπάρχει.
0: Mm-hmm.
1: Και όταν εμείς λέμε και φωνάζουμε όλο αυτό το διάστημα, δώστε το απλό, δώστε την επέκταση του επιδόματος ανεργίας για να έχει εισόδημα όλο το χρόνο κάποιος νέος που θέλει να ασχοληθεί, αξιοπρεπείς μισθούς, συνθήκες ευτυχώς στη Ρόδο, και το λέω και ας με κατηγορήσουν, συνθήκες εργασίας στη Ρόδο και διαμονής δεν είναι κοσμικές όπως θέλω να τις παρουσιάζω. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, δεν μένουν ούτε σε κοντέινερ οι άνθρωποι που δουλεύουν και τους φιλοξενούν, ούτε στιβαγμένοι σε δωμάτια 5-5 και 10-10. Είναι αξιοπρεπείς οι συνθήκες διαβίωσής τους, όπως και οι μισθοί οι οποίοι καταφέραμε μέσα από τη σύμβαση την προηγούμενο διάστημα να έχουμε. Αλλά τι γίνεται τώρα? Ποιος εργοδότης θα κάνει σύμβαση με εργαζόμενο του που του στοιχίζει 1.500 και 2.000 ευρώ, όταν το γραφείο ευρέσιος που του φέρνει ένα μετακλητό το φέρνει με 500 και 600 ευρώ?
0: Καλά, με 500 και 600 δεν νομίζω πια να είναι. Φαντάζομαι ότι είναι στα 800-900, αλλά υπάρχει και το κόστος εκεί στο να τους φέρει κλπ. Τώρα δεν ξέρω με τα δώρα, με τα επιδόματα, με αυτά τα λαμβάνουν οι άνθρωποι
1: υπάρχει
0: αυτοί.
1: Υπάρχει μια τεράστια διαφορά και στο μισθολογικό, γιατί υπάρχει και, δεν υπάρχει έλεγχος πλέον. Κανείς δεν γνωρίζει πόσο παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι. Σας το λέω ξεκάθαρα. Κανείς δεν γνωρίζει γιατί δεν υπάρχει έλεγχος.
0: Και μετά, ξέρετε, έχουν και το άλλο πρόβλημα, έτσι, ότι ναι, μεν τους χρεώνεσαι, παράδειγμα, εσύ Εγγλέζο που τους φέρνεις, αλλά μετά όταν έρθω εγώ στην επιχείρησή σου και τον δω και του πω εσύ έλα στο δικό μου το ξενοδοχείο, έλα στη Παμπρί, με 200 ευρώ παραπάνω πηγαίνει. Και εκεί είναι ένας φαύλος κύκλος, τελικά το ποιος τον χρεώνεται, έτσι, ή τα έξοδα που έχει κάνει.
1: Ποιος τον φέρνει, ναι, ποιος ναι, τον χρεώνει, ναι. Γι' αυτό άλλαξε και η νομολογία τελευταία, ότι μπορεί να υπάρχει δανεισμός εργαζομένου μετακλητού σε άλλο εργοδότη από τον αρχικό που τον φέρνει. Δηλαδή έχουμε και άλλα τέτοια πράγματα τα οποία δεν θέλω να σχολιάσω στην παρούσα φάση, γιατί θα μιλάμε για σύγχρονη δουλεία πλέον και αυτό είναι, δεν θέλω να φτάσει εκεί η συζήτηση, γιατί θα πούνε ότι γι' αυτό το λέμε και θέλουμε να μειώσουμε τους ανθρώπους που έχουν να δουλέψουν εδώ. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ανάγκη, όπως έχουμε και εμείς.
0: Ναι.
1: Απλά αυτό που πρέπει να δει η πολιτεία και πρέπει να το δει άμεσα είναι να διατηρηθεί η ποιότητα του τουριστικού μας προϊόντος.
0: Mm-hmm.
1: Σε αυτό το κομμάτι νομίζω συμφωνούμε όλοι.
0: Ναι, θα συμφωνήσουμε απόλυτα, γιατί το καλωσόρισμα, το χαμόγελο του Έλληνα εργαζόμενους χωρίς καμία, όπως είπατε και εσείς, ρατσιστική διάθεση, αλλά είναι αυτό που πουλάμε, την ελληνική φιλοξενία, δεν υπάρχει, έτσι, γιατί γι' αυτό γίναμε και δημοφιλής προορισμός η Ελλάδα, γι' αυτό ξεχωρίσαμε, πέρα από τη φυσική ομορφιά, πέρα από τα τοπία, πέρα από τη θάλασσα, τον ήλιο κλπ. Ήταν αυτό που είχαμε τους επαναλαμβανόμενους, τους repeater όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, να έρχεται ένας άνθρωπος 30 χρόνια, 40 χρόνια κάθε καλοκαίρι να επιλέγει τη Ρόδο ή την ΚΟ ή οποιοδήποτε, τέλος πάντων, τουριστικό θέρετρο.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό
0: γιατί έκανε δεσμούς, έκανε φιλίες εδώ και έτσι, αυτό έβλεπε, έτσι το
1: έβλεπε
0: κρατούσε.
1: Το σερβιτόρο, το θεωρούσε δικό του άνθρωπο.
0: Ακριβώς.
1: Την καμαριέρα το πρωί, γιατί η μητέρα μου ήταν καμαριέρα και μου τα έλεγε χρόνια. Τους ξέραμε με τα μικρά ονόματα. Δηλαδή μιλάμε για τέτοιες σχέσεις και πάρα πολλοί από αυτούς έχουν φιλικές σχέσεις με πολλούς ανθρώπους οι οποίοι τους φιλοξενούν και κάποιες φορές πλέον στα σπίτια τους. Γιατί έχει αναπτυχθεί αυτή η σχέση, αυτό έχει χαθεί. Γι' αυτό άλλωστε, κύριε Παπρή, άλλαξε και η εθνικότητα των μετακλητών.
0: Ναι.
1: Τα πριν 2-3 χρόνια είχαμε μετακλητούς εργαζόμενους από Πακιστάν και Ινδία, πάρα πολλούς. Μετά τις αντιδράσεις των μεγάλων γραφείων των τουριστικών, άλλαξε το μοντέλο αυτό, γιατί οι άνθρωποι που ερχόταν για διακοπές βλέπανε έναν άνθρωπο απέναντι στους οποίους δεν είχε σετά να τους πει καλημέρα.
0: Ναι.
1: Δεν γνώριζε καμία γλώσσα πέραν την δικιά του, δεν χαμογελούσε και μετά από τα παράπονα ανακάστηκε η αγορά και άλλαξε κατεύθυνση και πήγαμε στις Φιλιππινέζους, οι οποίοι στην νοοτροπία μας, στην είδησή μας, το υποσυνείδητο μας, είναι άνθρωποι που είναι άνθρωποι της καθαριότητας, της δουλειάς, με το χαμόγελο είναι οι άνθρωποι αυτοί όλοι, αλλά δεν είναι Έλληνες, δεν είναι ντόπιοι. Mm-hmm.
0: Και βεβαίως έχουν κολλήσει και οι διαδικασίες με τη βίζα και στα προξενία και της Ινδίας και των Φιλιππίνων. Δεν ξέρω τώρα αν έχει αλλάξει κάτι τις τελευταίες μέρες, αλλά ξέρω ότι με πολλή καθυστέρηση έβγαιναν οι βίζες αυτούς τους ανθρώπους.
1: Ναι, γιατί είχε αλλάξει και το κόστος να τους φέρουν. Από ό,τι θυμάμαι, από 500 ευρώ το εισιτήριο λόγω της κρίσης και του πολέμου είχε φτάσει στα 1500 το άτομο, γιατί αλλάζανε άλλες χώρες.
0: Όχι, πέρα από το κόστος, σε γραφειοκρατικές διαδικασίες μέσα από τα προξενία κλπ. Εκεί υπήρχε ένα θέμα. Με την αλλαγή τώρα της νομοθεσίας, δεν ξέρω, σας λέω, αυτή την εβδομάδα αν έχει αλλάξει κάτι. Πάντως μέχρι πριν από 10 μέρες ξέρω ότι υπήρχε.
1: Ναι, υπάρχει μεγάλη αναμονή, ειδικά στην αποκεντρωμένη διοίκηση, με λίστες και αιτήματα από εργοδότες για να έρθουν μετακλητοί πάλι. Αλλά σας λέω ότι να έρθουν να δουλέψουν οι άνθρωποι, αλλά θα χάσουμε αυτό που έχουν ταυτότητα και όσον αφορά το εργασιακό κομμάτι, κανείς εργοδότης πλέον δεν θα θέλει να υπογράψει καμία τοπική σύμβαση για τους υπόλοιπους εργαζόμενους, καμία αύξηση μισθών δεν θα δώσει στον τόπιο εργαζόμενο, γιατί απλά, και συμβαίνει αυτό, γι' αυτό το λέω, ευτυχώς σε μεμονωμένες περιπτώσεις ήδη παλιοί ντόπιοι εργαζόμενοι ακόμα δεν έχουν πάει στη δουλειά και κάποιοι άλλοι έχουν διωχθεί από τη δουλειά τους γιατί είναι υψηλό το κόστος.
0: Ναι.
1: Παρόλο την έλλειψη εργασίας που υπάρχει.
0: Και βεβαίως, αν δεν αλλάξει και αυτό με την επέκταση του επιδόματος ανεργίας, έτσι, που θα είναι ένα κίνητρο και αυτό στο να έρθει κάποιος, αυτό που έχουμε συζητήσει πολλές φορές, Πρόεδρε, δεν πρόκειται να αλλάξει αισθητά κάτι, έτσι, στο να επιστρέψει
1: όχι.
0: ο Έλληνας.
1: Όσο και να υπάρχουν καλές συνθήκες εργασίας και οτιδήποτε άλλο, εάν δεν έχει κάποιος εισόδημα στις μέρες που μιλάμε τώρα, το οποίο δεν φτάνει ούτε αυτό για 12 μήνες, μιλάμε ότι δεν θα, τα επαγγέλματα αυτά θα είναι απαγορευτικά όπως είναι. Αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, από τη Ρόδο μόνο είναι 2 με 2.500 δουλεύουν στην Αυστρία.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, mm-hmm. μόνο από τη Ρόδο.
0: Mm-hmm.
1: Στελέχη, μάγειρες, τέτοιου είδους, δηλαδή εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο επιλέγει να πάει στο εξωτερικό γιατί βρίσκει τα διπλάσια από ό,τι βρίσκει εδώ.
0: Και πολλοί νέοι γνωρίζω ότι φεύγουν τον Οκτώβρη που τελειώνει η συμβάση τους εδώ με τα ξενοδοχεία που κλείνουν και πηγαίνουν μέχρι τον Μάρτιο, έτσι, επιστρέφοντας πια για τη νέα σεζόν. Δηλαδή, ειδικά για την Αυστρία που αναφέρατε.
1: Ειδικά, ναι, σας λέω, γιατί δεν μπορεί με 500 ευρώ, τα οποία, δηλαδή με 1.500 ευρώ που παίρνουν στους 3 μήνες, τα οποία τα 500 επιστρέφονται με τη μορφή φορολογίας ξανά στο κράτος. Άλλο ένα φαινόμενο το οποίο δεν καταλαβαίνω ποιος το υλοποιεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή μας δίνεις 3 μήνες ανεργίας και μας παίρνεις τον ένα πίσω, έτσι, φορολογικά, μας παίρνεις τον ένα πίσω. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να ζήσει κανένας νέος μας, επειδή έχουμε παιδιά και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, με 500 ευρώ και πληρωμένα να τους τα έχουμε όλα, να μην ξοδεύουν κάτι άλλο, με 500 ευρώ μόνο για τις ανάγκες τους δεν φτάνουν. Mm-hmm. Τα παιδιά, οι νέοι τώρα, γι' αυτό δεν κάνουν οικογένειες, γι' αυτό δεν κάνουν το ρίσκο να κάνουν οικογένεια ή οτιδήποτε άλλο. Σας λέω ότι είναι, τα ποσοστά είναι τραγικά. Και αυτό που υπάρχει στη Ρόδα αυτή τη στιγμή, στη βιτρίνα, όπως είναι, υπάρχει και ο κόσμος ο απλός, ο οποίος προσπαθεί να επιβιώσει καθημερινά με αξιοπρέπεια, διότι σας λέω, οι καταστάσεις είναι τραγικές.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος πεινάει.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Γκλέζο, προς το τέλος του μήνα, 24, αν θυμάμαι καλά, είναι η κινητοποίηση που έχει κηρύξει 24-ωρη πανελλαδική απεργία η Ομοσπονδία Επισκεπτισμού Τουρισμού. Θα συμμετέχει το Εργατικό Κέντρο.
1: Το Εργατικό Κέντρο θα στηρίξει την προσπάθεια του Σωματείου Ξενοδοχείων και της Ομοσπονδίας. Είμαστε πάντα δίπλα στα σωματεία μας, ειδικά στο κομμάτι του τουρισμού, στο σωματείο που εκπροσωπεί το μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων. Θεωρώ ότι η κινητοποίηση αυτή πρέπει να φτάσει παντού, πρέπει να είναι μαζική και πρέπει οι εργαζόμενοι να καταλάβουν ότι μπορεί να χάσουν ένα μεροκάματο, αλλά θα κερδίσουν πολλά περισσότερα, ειδικά με όλα αυτά που αναφέρουμε που συμβαίνουν γύρω στον χώρο τουρισμού και ειδικά στην περιοχή μας.
0: Mm-hmm. Και όπως είχε ανακοινώσει ο κύριος Κότζουλ μετά την εκπομπή μου, ότι θα είχε μια διαφορετική μορφή αυτή η κινητοποίηση, με συγκεντρώσεις των συνδικαλιστών και όσων συμμετέχουν βεβαίως σε αυτή την κινητοποίηση, σε αρχαιολογικούς χώρους, αεροδρόμια και λιμάνια, με την διανομή φυλαδίων ουσιαστικά, με τα αιτήματα έτσι του κλάδου.
1: Ενημερώνοντας τους σκέπτες κατά κύριο λόγο, οι οποίοι καταλαβαίνουν, πιστέψουμε, απόλυτα τις κινητοποιήσεις, γιατί τις έχουν και αυτοί οι εργαζόμενοι, είναι αυτοί που έρχονται εδώ, δεν είναι επιχειρηματίες και πλούσιοι όλοι που έχουν να κάνουν διακοπές, εργαζόμενοι είναι οι οποίοι δουλεύουν όλο τον χρόνο και έχουν επιλέξει για 1-2 εβδομάδες να κάνουν διακοπές τους, καταλαβαίνουν απόλυτα την ανάγκη για τέτοιες κινητοποιήσεις και είναι δίπλα στους εργαζόμενους. Αυτό ακριβώς θέλουν να εκμεταλλευτεί η Ομοσπονδία και ο Σύλλογος και το Σωματείο Ψυχοπαλλήλων, να περάσει αυτό το μήνυμα, αλλά το μήνυμα αυτό πρέπει να περάσει και σε αυτούς που παίρνουν αποφάσεις. Ναι. Είναι πλέον καιρός οι εργαζόμενοι στο τουριστικό μας προϊόν να αμοιφτούν και να έχουν την ανάλογη αξία και αντιμετώπιση με αυτοί που προσφέρουν στην κοινωνία. Γιατί χωρίς αυτούς τους εργαζόμενους δεν θα υπήρχε ο τουρισμός, ούτε τα ταμεία θα γέμιζαν από την περιοχή μας. Ναι. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουν ότι το προϊόν το οποίο εξάγουμε είναι ο τουρισμός και αυτό το παράγουν οι εργαζόμενοι.
0: Και θα μείνουμε σε αυτά γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Κλέζο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Ερόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, βεβαίως για το θέμα των μετακλητών και όλα αυτά που ακούσατε να αναλύει γύρω από το θέμα αυτό. Και τέλος με την κινητοποίηση που είναι στο τέλος του μήνα προγραμματισμένη, που θα συμμετέχει και το Εργατικό Κέντρο της Ερόδου με το Σωματείο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων σε αυτή την κινητοποίηση της ΠΟΕΤ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επισητουσμού και Τουρισμού. Βλέπω τώρα νέο δελτίο τύπου από το λιμενικό σώμα με πάλι δεκάδες αφίξεις μεταναστών, παράνομων μεταναστών στην Κρήτη. Το τι γίνεται τον τελευταίο μήνα είναι γύρω στα 10 καθημερινά τα δελτία τύπου, με δεκάδες, εκατοντάδες μάλλον αφίξεων σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου, Καλούς Λιμένες κλπ. Πραγματικά μου θυμίζει αυτές τις μέρες που περάσαμε και εδώ στα Δωδεκάνησα. Η μία άφηξη πίσω από την άλλη. Ο ένας εντοπισμός και η διάσωση από το λιμενικό πίσω από την άλλη κυριολεκτικά. Λοιπόν, εδώ θα κλείσουμε. Σας εύχομαι να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε την Δευτέρα, 8 Ιουνίου την ίδια ώρα. Να είστε καλά. Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Αίσθητα υψηλότερο πληθωρισμό και οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη προβλέπει για την Ελλάδα το 2026 ο ΩΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του. Συγκεκριμένο ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι το τρέχον έτος θα αυξηθεί στο 4,2% κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών στην ενέργεια και των επιπτώσεων από την αστάθεια στην Μέση Ανατολή. Από την άλλη, η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 1,9% το 2026 και 2% το 2027.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και τον περαιτέρω κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης με το κόμμα Τσίπρα να παίρνει τη θέση του Πασόκ, καθώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης διατηρεί ριακά στην τρίτη θέση με προβάδισμα μόλις 0,8 μονάδων από την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, επιβεβαιώνει η δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης που παρουσιάστηκε στο Μέγκα. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφηκε στην εκτίμηση ψήφου με 28,5% και προβάδισμα 13,3 μονάδων από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που έγραψε 15,2%. Το Πασόκ μέσα σε έναν μήνα χάνει 3,8 μονάδες στην εκτίμηση ψήφου και βρίσκεται στο 11,2% με πρόθεση στο 9%, ενώ το κόμμα της Καριστιανού είναι στο 10,4% στην εκτίμηση ψήφου. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Προτινόμενος για την θέση είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Κλιμακώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Στα όργανα του κόμματος μεταφέρεται το κλίμα εσωστρέφειας με αφορμή και την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα και αύριο αναμένεται να συνέλθουν η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις της Κουμουνδούρου και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πρώην Πρωθυπουργό. Ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρία Ζούπης, ανέλησε στον Real Voice τα δημοσκοπικά ευρήματα το τελευταίο διάστημα μετά την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων, Αλέξη Τσίπρα και Μαρίας Καριστιανού, και την αναδιάταξη των συσχετισμών, ειδικά στα μικρότερα κόμματα που καταγράφεται στην εικόνα της στιγμής από τους ψηφοφόρους. Η κυρία Καριστιανού είναι ένας άγνωστος χ, όπως είπε, σημειώνοντας ότι καταγράφει μια μεγαλύτερη συλλεκτικότητα η εμφάνισή της. Η χαοτική διαφορά ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα δεν είναι απλώς μια οπτική αντίθεση. Είναι η έμπρακτη απόδειξη της μετάβασης των νησιών μας από την εποχή της εγκατάλειψης και της δημαγωγικής πολυλογίας στην εποχή της σύγχρονης, ασφαλούς και ευρωπαϊκής διαχείρισης, αναφέρει σε δήλωσή του για τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την μεταμόρφωση του Χιτάκο από τον Φόδεσδα Νοτίου Αιγαίου. Στο μεγάλο έργο που επιτελείται τα τελευταία χρόνια στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, αναφέρθηκε ο Γενικός Διευθυντής του Φόδεσδα Νοτίου Αιγαίου Χρήστος Γαμβρούδης, μιλώντας στον Real Voice. Εκδηλώσεις στο πάρκο του Θέρμε διοργανώνει ο Δήμος Ρόδος το μεσημέρι με τη συμμετοχή μαθητών της τετάρτης τάξης των δημοτικών σχολείων του νησιού στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, οι οποίοι θα ενημερωθούν από φορείς του νησιού γύρω από δράσεις και θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Εκδηλώσεις και στην Ίσυρο από το Γεωπάρκο Νησίρου με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος αλλά και την Παγκόσμια ημέρα ωκεανών που γιορτάζεται στις 8 Ιουνίου. Σήμερα οι συμμετέχοντες του Θερινού Σχολείου Φυσικών Επιστημών προχωρούν σε εθελοντικό καθαρισμό στην παραλία των Χοχλάκων και την Δευτέρα οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου θα συμμετέχουν σε δημιουργικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες κατασκευάζοντας έργα εμπνευσμένα από το ηφαίστειο. Την έντονη απογοήτευσή του για την πορεία σημαντικών υποθέσεων του Δήμου Ρόδου εξέφρασε μιλώντας στον Real Voice ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας Νίκος Γερονικόλας. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην Δημοτική Αρχή για χαμένες χρηματοδοτήσεις που μεταφράζονται σε χαμένες ευκαιρίες για τον τόπο. Στην σύλληψη 27χρονου ημεδαπού προχώρησαν χθες το πρωί στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου για παράβαση περί ναρκωτικών. Σύμφωνα με τις αρχές, κατά τη διάρκεια ελέγχου που έγινε στο λιμάνι της Ακαντιάς, αμέσως μετά τον κατάπλο επιβατικού πλοίου, εντοπίστηκαν στις αποσκευές του τρεις συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάναβη περίπου 3,5 κιλών. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, όπου οι λιμενικές αρχές εντόπισαν επιπλέον το ποσό των 3.950 ευρώ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η αξία της κατασχεθήσας ποσότητας ανέρχεται περίπου στις 87.000 ευρώ. Ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης. Συνέρχεται περίπου στις 87.000 ευρώ. Ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης. Συνέχεια των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων στα λατινικά.

0: Ιουνίου είχε απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε κινηματογραφιστές, δημιουργούς οπτικοακουστικού περιεχομένου, επαγγελματίες και ερασιτέχνες να συμμετάσχουν στον διεθνή διαγωνισμό ταινιών μικρού μήκους Food Film Menu 2026 που διοργανώνει το Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού. Μέσα από το θέμα Ιστορίες Γεύσης, οι συμμετέχοντες καλούνται να αναδείξουν τη γαστρονομική κληρονομιά του Νοτίου Αιγαίου, παρουσιάζοντας ιστορίες που συνδέουν τα τοπικά προϊόντα, τις παραδόσεις, τους παραγωγούς, τις συνταγές και τους ανθρώπους του τόπου με την πολιτιστική ταυτότητα των νησιών μας. Την Κυριακή στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του έργου Νόστος του βραβευμένου Ρόδιου Γλύπτη Κώστα Νεοφύτου σε ειδική εκδήλωση «Έναντι του ήχος και φως». Το έργο με έντονο συμβολισμό είναι δωρεά από τη Λέσχη Λάιονς Ρόδου προς τον Δήμο. Οι ειδήσεις μας και διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό, έτσι κάποιες αραιές νεφώσεις σήμερα Παρασκευή κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές κυρίως ώρες δεν θα απασχολούν. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 το πολύ μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29, οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο από 21 μέχρι 30 και στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 30, στην Λίνδο και το Καστελόριζο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι και ο υδράργυρος για την Κυριακή. Έθριος προβλέπεται ο καιρός και πάλι σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο θα κουμπίσουν το μεσημέρι τους 31 με ενδεχομένως 32 βαθμούς, τα γνωστά ευπαθή για τη ζέστη σημεία του νομού μας στην Λίνδο και το Καστελόριζο. Καλό Σαββατοκύριακο!

0: Ο Γιώργος λέει για τους άντρες υποχρεωτική στράτευση χαμένα. Ένας με 1,5 χρόνος από την πολιτική ζωή μας παίρνει και τις θέσεις οι γυναίκες. Μας παίρνουν και τις θέσεις οι γυναίκες.
1: Ναι. Η Νατάσα, να πούμε καλημέρα στην Νατάσα και στον Κώστα τον Ελευθερίου για την επιλογή του κύριου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πού είσαι εσύ, στο Μίτσο πάω εγώ.
1: Ναι, πήγαινε.
0: Καλημέρα, λέει ο Μίτσος. Καλημέρα, Μίτσο. Τα στενά του Βοσπόρου στην Τουρκία δεν είναι. Όπως θέλουν, δεν τα λένε. Μην τρογόμαστε, λέει, με τα πάντα. Καλημέρα.
1: Και στον Τιμ, να πούμε καλημέρα.
0: Σουλάρι Αρκαδίας, ο Γιάννης, ξαναχτυπά.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη.
0: Είπαμε 18 Ιουλίου το ξακουστό πανηγύρι με τη Γουρουνοπούλα. Στέλνει, ξεκινάει από τώρα, Γιάννης. Νωρίς. Ο Πάνος λέει, δεν βγάζεται καλύτερα τον Πάνο Καμένο να μας πει πότε σκοπεύει να μπει στο παιχνίδι.
1: Ναι, για το αν θα μπει, εννοεί στην πολιτική, αν θα επιστρέψει.
0: Είπε. Θα συνεργαζόμουν, λέει εγώ.
1: Εάν
0: με το Σαμαρά.
1: Έθεσε κάποιες προϋποθέσεις.
0: Όχι με το Σαμαρά. Εκτός το Σαμαρά, λέει.
1: Εκτός
0: με Καριστιανού, λέει, θα πήγαινα.
1: Ναι,
0: θα πήγαινε. Πήγαινε.
1: Όταν θα έρθει η ώρα.
0: Όχι όμως τη δεύτερη φορά.
1: Τη δεύτερη
0: για να κυβερνηθεί η χώρα. Όπως έκανε με τον Τζίπρα. Που πήγε με τον Τζίπρα
1: για να πάει η χώρα μπροστά. Ναι, Νίκο μου. Μην με κοιτάς μέσα από τα γυαλιά, κάτω από τα γυαλιά, δίπλα από τα γυαλιά. Βάλτε τα γυαλιά κανονικά. Στα ματάκια.
0: Μου φύγαν τα μαλλιά. Τα μυαλά.
1: Καλημέρα και στη Σόφη Μαραγκίδου. Γεια σου, Σόφη μας.
0: Η Nextis Now όμως και η Dam Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σεβάτος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.
1: Και αυτή την Κυριακή με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή.

0: Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου φώνει με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style, με άπρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η πρόσφορα παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News, όπου κυκλοφορεί και η ειδική έκδοση Real Plus. Planet. Τα κλειδιά της πράσινης ανάπτυξης, ο δρόμος για τον εξορθολογισμό των επενδύσεων και τη θωράκιση του ελληνικού περιβάλλοντος, ανοίγουν τα νέα σχέδια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον τουρισμό και τη βιομηχανία. Μέσα από πλούσιο ρεπορτάζ, αναλύσεις και αρθρογραφία, το ένθετο Real Planet παρουσιάζει τις ελληνικές επιχειρήσεις που κάνουν τη διαφορά επενδύοντας στο περιβάλλον. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κυκλοφορεί και με την απλή έκδοση.
1: Βλέπω ότι θα πάρουμε και τα βουνά και εμείς σιγά σιγά.
0: Εσύ ξεκίνα το.
1: Ο κύριο Παπασταύρο έχει πάει για καλό σκοπό, Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Έχει πάει, λέει, πλέγμα δράσεων για την προστασία των παρθένων ορεινών όγκων.
0: Από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις. Mm-hmm. Να μην υπάρχουν ανθρώπινες παρεμβάσεις. Καλά, όταν υπάρχουν τέτοιες περιοχές, κανονικά δεν πρέπει να πατάει ανθρώπινο πόδι. Βέβαια να μπορεί να φτάσει.
1: Καλά, να πάμε να περπατήσουμε. Δεν,
0: δεν είναι για σένα, όχι Νίκο, δεν είναι για σένα.
1: Τι να μην πατάει ανθρώπινο
0: δεν
1: πόδι.
0: Είναι και ορισμένες περιοχές που δεν πρέπει να πηγαίνουν.
1: Τι εννοείς, Ρίτσα, δεν μπορώ να πάω να περπατήσω.
0: Όχι, εσύ δεν μπορείς να περπατήσεις, Νίκο.
1: Δεν
0: μπορείς να πάω να περπατήσεις.
1: Θα πάω, θα με συλλάβει ο κύριος Παπασταύρου, δηλαδή.
0: Περπάτησε κάπου κοντά εδώ, ξεκίνα εδώ απέναντι στο άλλο.
1: Πάω για τα δύσκολα εγώ.
0: Και μετά πα και εδώ κοντά δεν κάνεις και αναβάσεις και σε δύσκολες περιοχές. Περπάτα εδώ και θα σε θαυμάσουμε εμείς.
1: Ποιος είναι ο πτωχός, είναι καλέ. Ο περιφερειάρχης είναι ο άλλος. Θα δούμε.
0: Είσαι ικανός να τρελάνεις άνθρωπο.
1: Δεν θα σας τρελάνω.
0: Στα 30 δευτερόλεπτα.
1: Όχι, θα με τρελάνετε εσείς.
0: Στα 30 δευτερόλεπτα.
1: Σας τρελάνω εγώ καλύτερα.
0: Νίκο μου. Νίκο μου.
1: Λοιπόν, κύριε, μην τρελαθούμε με τις δημοσκοπήσεις τώρα.
0: Λοιπόν, γιατί... πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έχετε πολιτικό συμβούλιο στις 12 τώρα, σωστά το λέω.
2: Ναι, ναι, τώρα εκεί πηγαίνω.
1: Το θέμα δεν είναι το πολιτικό συμβούλιο, έχουν. Το θέμα είναι να συζητήσουν.
0: Γι' αυτό λέω,
1: γίνει.
0: Τι είναι,
1: οι δημοσκοπήσεις, ας πούμε, δεν θα τεθούν, κύριε Τσουκαλά. Δηλαδή η πορεία του κόμματος εννοώ.
2: Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει έναν στόχο. Ο στόχος είναι να διατάξει τις δυνάμεις του με έναν τρόπο για να είναι έτοιμο για τις εκλογές. Να είναι καθαρός ο οδικός χάρτης των πολιτικών παρεμβάσεων, της οργανωτικής διάταξης μάχης και βέβαια τη στρατηγική που είναι έτσι καλώς ξεκάθαρη.
0: Και με μία φωνή, υποθέτουμε, δηλαδή, αν υπάρχουν άλλες φωνές.
2: Η ενιαιότητα στο δημόσιο λόγο είναι προφανώς πάρα πολύ σημαντική, ειδικά όταν δέχεσαι μία επίθεση πολλαπλή.
1: Ναι. Καλά, μία φωνή τώρα δεν είναι. Δύο φωνές σίγουρα είναι του Δούκα και του Δούκα. Μία φωνή δεν είναι.
2: Νομίζω ότι, δεν είναι, ότι ένα πρόσωπο πρώτα απ' όλα δεν αλλάζει την ενιαιότητα. Καλό είναι τα κορυφαία στελέχη όλα να έχουν ενιαίο λόγο, προφανώς. Αφετέρου, νομίζω ότι ο κύριος Ζούκας έχει εξηγήσει τι εννοούσε με την ανάρτησή του. Ότι δεσμεύεται, θεωρώ, από τις αποφάσεις του συνεδρίου.
0: Απλώς, ξέρετε, επειδή δίνετε μια μάχη, όπως λέτε κι εσείς, και παρουσιάζετε το πρόγραμμά σας για τις θέσεις σας κτλ., το να ακούγεται μια φωνή, έστω και αν χρειάζεται επεξήγηση ότι αυτό που εννοούσε είναι κάτι άλλο, δημιουργεί ένα πρόβλημα στο κόμμα.
1: Όταν χρειάζεται επεξήγηση, υπάρχει θέμα.
0: Έχει, αυτό το λέω.
2: Συμφωνώ σε ένα πράγμα. Ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια για πολλά μηνύματα. Νομίζω ότι είμαι σαφής.
1: Μάλιστα. Για πάμε τώρα να δούμε. Οι δημοσκοπήσεις πρέπει να τεθούν. Δηλαδή δεν το λέμε με. Το λέμε.
2: Και από όλες, γιατί είναι πολύ διαφορετικές.
1: Όλες. Όλες.
0: Οι τελευταίες, έχει τέσσερις τελευταίες.
1: Το θέμα είναι ότι όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που λέει η Κυρίτσα είναι, δημιουργούν ένα κλίμα, ένα πρόβλημα. Δηλαδή, αν δεν το βλέπετε, δεν νομίζω ότι το βλέπετε. Το θέμα είναι το τι γίνεται. Θα μου πείτε τώρα να κάτσει σκόνη, θα μου πείτε και όπως λένε όλοι. Να κάτσει και να δούμε σε ένα μήνα ανάμιση.
2: Πάντα. Είναι... όταν έχουμε νέα κόμματα, πρόσωπα παγή, με γνωστά πρόσωπα δικεφαλής.
1: Όχι γνωστά, πρώην πρωθυπουργός.
2: Ακριβώς, δύο πρώην πρωθυπουργοί, η κυρία Καρυφιανού που έπαιξε έναν κεντρικό ρόλο στο κίνημα των Τεμπών, ως μητέρα ενός από τα θύματα. Και όταν έχουμε μάλιστα και την ιδιαιτερότητα ότι έχουμε κόμματα τα οποία έχουν προαναγγελθεί εδώ και 9 μήνες. Ξέρετε, εδώ και 9 μήνες μετράμε δυνητική επιρροή κομμάτων. Μου κάνει βέβαια μια εντύπωση ότι δεν μετράνε πια όλες οι εταιρείες τη δυνητική επιρροή του κόμματος του κ. Σαμαρά. Ενώ το μετρούσαμε μέχρι τώρα. Ναι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν έχει σημασία αυτό.
0: Α, δεν υπάρχει ως ερώτηση, λέτε. Γιατί προφανώς...
1: Είμαστε σε αναμονή τη ανακοίνωση.
2: Και πριν σε αναμονή.
0: Και πριν σε αναμονή. Εννιά μήνες αναμονή είμαστε. Ναι,
1: ωραία.
2: Από το Σεπτέμβρη τη.
1: Εντάξει, ας μην μείνουμε τώρα στην ουσία να πάμε, που είναι τρίτο τέταρτο το Πασόκ.
2: Ακούστε. Το Πασόκ είναι σε πολλές δημοσκοπήσεις, λοιπόν, τρίτο κόμμα. Σας ξαναλέω ότι θεωρούμε ότι θα κάτσει σκόνη. Εκεί θα αναμετρηθούν προγράμματα, πολιτικά σχέδια, πολιτικά προσωπικά και η κοινωνική αντιστοίχηση που έχει κάθε κόμμα. Θεωρούμε ότι το Πασόκ έχει μια μεγάλη ιδεολογική υπεροχή, μια πολύ πιο στιβαρή οργανωτική δομή. Αν δούμε ένα κοινό στοιχείο των δημοσκοπήσεων, γιατί έχουν πολύ διαφορετικά στοιχεία, αλλά ένα κοινό στοιχείο είναι ότι ο βασικός πυρήνας του Πασόκ μένει ανεπηρέαστος. Εμένα μου έκανε εντύπωση χθες στη δημοσκόπηση της Μέτρων, όπου φαινόταν ότι το κόμμα Ελλάς παίρνει πιο πολύ από τη Νέα Δημοκρατία, όπως το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, από ό,τι παίρνει το Πασόκ. Αλλά παράλληλα φαίνεται το Πασόκ να έχει μια δημοσκοπική πίεση. Δεν το παραγνωρίζω. Ενώ ότι υπάρχουν στοιχεία μέσα από τις δημοσκοπήσεις τα οποία δείχνουν τη ρευστότητα που υπάρχει.
1: Το ποσοστό που είχε στην προηγούμενη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης στο Πασόκ, το ποσοστό αυτό έχει η Ελλάς τώρα. Το Πασόκ είχε 15. Τώρα έχει η Ελλάς 15 και έχει 11 το Πασόκ, 11,2.
2: Συμφωνώ. Αυτή είναι η εικόνα που δίνει αυτή η μέτρηση. Προφανώς. Βέβαια, τι μου έκανε εντύπωση. Ότι βλέπω διάφορα site που γράφουν νέος διπολισμός με το 15% του κόμματος Ελλάς, ενώ δεν λέγανε το ίδιο όταν είχε 15% το Πασόκ πριν ένα μήνα.
0: Ναι, δεν παρουσιαζόταν ως δίπολο, λέτε, ναι, και τότε. Ενώ και τότε
2: ενώ
0: δίπολο ήταν.
2: Ακριβώς το ίδιο ποσοστό. Τότε ακούγαμε δεν πάει καλά το Πασόκ, τώρα ακούμε ξαφνικά νέος διπολισμός.
1: Ναι.
2: Αυτό... Αν είναι νέος διπολισμός το 29-15 τώρα, αλλά δεν ήταν το 28-15 πριν ένα μήνα...
1: Μα ήταν διπολισμός, κύριε Τσουκαλά, ξέρετε και διπολίτευση είναι το Πασόκ.
2: Έτσι, αυτό εννοώ. Δεν εμφανιζόταν έτσι, ναι, στο δημόσιο λόγο. Στο δημόσιο λόγο κυριαρχούσε ζήτημα της μεγάλης απόστασης.
1: Ναι, γιατί δεν υπήρχε το, τρίτο κόμμα. Δεν υπήρχαν άλλα δύο κόμματα. Δηλαδή αλλάζει το πολιτικό σκηνικό.
2: Εγώ συμφωνώ ότι προσωρινά αλλάζει. Λέω ότι παίζει μεγάλο ρόλο και το πώς αυτό επικοινωνείται. Σας ξαναλέω, λοιπόν. Έχουμε διάφορα ποιοτικά στοιχεία. Δηλαδή βλέπουμε δημοσκοπήσεις που στη μία η διαφορά είναι 2 μονάδες, στην άλλη είναι 5 μονάδες, στην άλλη είναι 2,5 μονάδες. Αυτό δείχνει μια ρευστότητα που υπάρχει. Εγώ δεν αμφισβητώ συλλήβδην. Λέω ότι οι ίδιες αμφισβητούν κάποια στιγμή και η μία την άλλη στις διαφορές. Στη γενική εικόνα, να συμφωνήσω ότι σήμερα φαίνεται να καταγράφουν μια μετατόπιση. Θεωρώ ότι είναι προσωρινή σε σχέση με το δεύτερο και τρίτο κόμμα.
0: Τώρα, ετοιμάζετε εσείς κάτι σαν σκιώδης υπουργούς, ας πούμε, δηλαδή ετοιμάζετε να δώσετε ρόλους σε διάφορα έμπειρα στελέχη και να δημιουργήσετε μια σκιώδη κυβέρνηση, να το πω έτσι, όπως το λέγαμε παλιά.
1: Τακτέ,
0: παλιά
1: τουλάχιστον.
0: Έτσι το λέγαμε
2: τακτέ,
0: παλιά.
2: Τακτέ υπάρχουν ήδη.
0: Τακτέ, ναι, ναι.
2: Θα υπάρξει και μια περαιτέρω οργανωτική διάταξη κορυφαίων στελεχών σε επίπεδο κύκλων παρακολούθησης της κυβερνητικής πολιτικής.
1: Υπουργείων, δηλαδή, για παράδειγμα. Αυτό που λέει η Ρίτσα. Υπουργείων...
2: Αυτά θα ανακοινωθούν σε λίγο, κύριε Μπιζόγλη, κύριε Δωράβου.
0: Είπαμε μήπως είχαμε τη χαρά να το μαθαίναμε λίγο νωρίτερα.
1: Πείτε μας τρία ονόματα κι εσείς, κύριε Τσουκαλά. Κάτι, δηλαδή να δούμε. Στο οικονομικό ποιος θα είναι.
2: Αυτά τα λέει ο πρόεδρος του Πασόκ. Δεν μπορώ.
0: Τώρα το θέμα των μεταγραφών πώς πηγαίνει, κύριε Τσουκαλά? Γιατί έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα, μετακινήσεις, ευσεβείς πόθη μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι.
2: Θα σας πω, υπάρχει μια προσπάθεια και το βλέπω να παρουσιαστεί ότι το Πασόκ επειδή πιέζεται ψάχνει να βρει μεταγραφές ή κάτι άλλο. Δεν είναι αυτή η κεντρική μας στρατηγική επιλογή.
0: Ότι επισπεύει λίγο τις καταστάσεις το Πασόκ λόγω της...
2: Αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα επίπλαστη. Είδαμε παραπολιτικά πριν 2 μέρες, που βγήκανε σε ένα site περιφερειακό και ξαφνικά έγιναν πρώτη είδηση. Λέω για την περίπτωση που ακούσαμε με τον κύριο Κασελάκη.
0: Α, τη μετακίνηση Κασελάκη, ναι.
2: Δηλαδή, εδώ φαίνεται να υπάρχει μια προσπάθεια.
0: Και του κύριου Σαλμά, ακούστηκε.
2: Από
0: ναι,
2: διάφορα κέντρα, να διοχετευτεί μια εικόνα, που δεν ισχύει, σας το λέω, ότι το Πασόκ αυτή τη στιγμή ασχολείται κυρίως με αυτό το θέμα. Δεν ισχύει. Σας το λέω πολύ καθαρά.
0: Και για την κυρία Κασιμάτη ακούω, γιατί είναι πρόσωπα τα οποία έρχονται δεν και πανέρχονται. Έχετε δίκιο, για τον κύριο Κασελάκη είναι άλλο πράγμα. Βγήκε, χάθηκε.
2: Ναι. Αντί να μιλάμε για τις πολιτικές, αντί να μιλάμε για τα σχέδια, αντί να μιλάμε για την ακρίβεια, για τους πληστηριασμούς.
1: Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτηση.
2: Ναι, συζητάμε συνεχώς στα πλαίσια μιας μεταγραφολογίας. Δεν είναι αυτή η κεντρική μας αντιλήψη.
1: Όχι, αλλά ξέρετε.
2: Είναι να αναδείξουμε.
1: Κύριε Τσουκαλά, ξέρετε ότι και τα πρόσωπα, και τα πρόσωπα όμως παίζουν ένα ρόλο. Έτσι δεν είναι?
2: Όλα παίζουν ένα
1: δηλαδή,
2: ρόλο.
1: Δηλαδή τώρα, άμα βάλεις τον Ρογκάκο να παρακολουθεί το οικονομικό, είναι θέμα. Άμα βάλεις την Μπιζόγλου σε αυτό.
2: Είναι θέμα, αλλά νομίζω ότι δεν το λέω για εσάς.
1: Όχι, για να το πείτε για μένα.
2: Ότι δεν θα. Δηλαδή και να βάζαμε εσάς τον Άρχη Οικονομικών, θα έπαιζε ένα ρόλο γιατί είστε πολύ έμπειρος και ικανός. Δεν θα ήταν αυτό το βασικό. Είναι το τι.
0: Από μένα είναι ναι, πάντως, άμα θέλετε. Ναι, ναι. Από μένα.
1: Από το Πασόκ είναι όχι, να ξέρει.
0: Από μένα είναι ναι. Από μένα είναι ναι.
1: Πρόταση επίσημη μου κάνει.
0: Από μένα είναι ναι. Τώρα
1: όχι, όχι.
0: Όχι,
1: κύριε Τσουκαλά.
0: Τον Νίκο εδώ είναι ναι.
1: Όχι, όχι, από μένα δεν είναι ναι.
2: Να είναι μαζί σα, κυρία Μπιζόγλη, κάθε μεσημέρι.
1: Απαπα. Να μπαίνω εγώ να απαντάω στι ερωτήσει. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Ακρίβεια. Βλέπουμε το πρώτο πρόβλημα είναι η ακρίβεια, οι αυξήσει. Για να είμαστε δίκαιοι πρώτα απ' όλα. Το Πασόκ και προτάσει έχει κάνει και καλέ προτάσει κατά βάση.
0: Τι έχουμε παρουσιάσει όλε και την από τη Θεσσαλονίκη.
1: Το θέμα είναι στην επικοινωνία είναι το θέμα. Γιατί δεν περνάει αυτό. Το ρωτώ και το ξαναρωτώ, έργα μου.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί δεν γίνεται το κεντρικό θέμα στις συζητήσεις. Γιατί συζητάμε πάρα πολύ συχνά. Δεν το λέω για εσάς, σε όλα τα πάνελ. Εσείς νομίζω ότι όποτε έχουμε την δυνατότητα, πάντα μιλάμε και για τις πολιτικές. Συζητάμε ως σχολιαστές των δημοσκοπήσεων. Ο σχολιασμός των δημοσκοπήσεων είναι δουλειά των δημοσιογράφων, των πολιτικών επιστημόνων, των αναλυτών. Οι πολιτικοί, η δουλειά τους είναι να καταθέτουν πολιτικές προτάσεις.
0: Μπαίνουν όλοι σε αυτή τη συζήτηση, βέβαια. Όλοι σχολιάζουν και οι δημοσιογράφοι.
2: Στην ακρίβεια, για παράδειγμα, λέει η κυβέρνηση ότι η ακρίβεια είναι ένα φυσικό φαινόμενο, κατά τη γνώμη της, που προκύπτει από την εξάρτηση που έχουμε από το φυσικό αέριο.
1: Να ρωτήσουμε κανένα μετεωρολόγο, αν είναι φυσικό φαινόμενο.
2: Ναι, μα αυτό μας λέει. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο, είναι αποτέλεσμα αποτυχημένων επιλογών. Όταν έχει 56% παραπάνω πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όταν για 7ο μήνα είσαι πάνω από τον μέσο όρο. Όταν σε 48 μήνες, 40 είσαι πάνω από τον μέσο όρο. Κάτι δεν πάει καλά. Είναι η ολιγοπωλιακή δομή της οικονομίας, είναι η απουσία ελέγχων, είναι ότι ενώ εμείς ζητήσαμε να γίνεται έλεγχος σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας, γίνεται μόνο γραφειοκρατικός έλεγχος στο ράφι. Δεν μειώθηκαν οι έμεσοι φόροι στην Ισπανία, που μειώθηκαν 20 Μαρτίου. Τον Απρίλιο είχε μείωση του πληθωρισμού η Ισπανία. Γιατί δεν ενισχύεται η Επιτροπή Ανταγωνισμού, γιατί δεν έχουμε έλεγχο στις εσωτερικές τιμολογίες των πολυεθνικών, γιατί δεν είδαμε το θέμα του πλαφών στα δηληστήρια που έχουν τεράστια υπερκέρδη. Προτείναμε 5 πράγματα, τα είπαμε μόλις τώρα. Mm-hmm. Δεν τα έκανε η κυβέρνηση. Εμείς εκτιμούμε ότι δεν τα είχε κάνει, θα είχαμε μια διαφορετική εικόνα. Και δεν το λέμε χωρίς παραδείγματα. Σας φέρνω το παράδειγμα της Ισπανίας. Το θέμα των δανείων. Βγήκε χθες μια ιστορική απόφαση.
1: Βέβαια.
2: Αυτή για τον υπολογισμό του τόκου. Στη μηνιαία δόση και όχι στο κεφάλαιο σε εκείνους που έχουν υπαχθεί στον νόμο του Πασόκ, τον νόμο 1869, γνωστό και ως νόμο Κασέλη, για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Έτσι έγινε γνωστός, έτσι κι αλλιώς.
2: Εκεί λοιπόν, εμείς είχαμε φέρει με τροπολογία αυτή τη λύση, που τελικά η δικαιοσύνη ορθά απεφάνθη στην κατεύθυνση αυτή. Δεν το έκανε η κυβέρνηση. Την καλέσαμε χθες να εφαρμόσει άμεσα την απόφαση, γιατί έχουν απενταχθεί πολλοί δανειολήπτες από τον νόμο, γιατί χάσανε ρυθμίσεις λόγω των παράνομων όπως κρίθηκαν επιτοκίων. Άρα λέμε, χωρίς να μπουν σε δικαστικά έξοδα, βρες μια λύση να επανενταχθούν. Εκείνοι που έχουν δώσει παραπάνω λεφτά να αντιλογιστούν με μελλοντικές απαιτήσεις. Το θέμα των συντάξεων χειρίας.
1: Κύριε Τσουκαλά, δεν
2: προτείναμε
1: έχουμε
2: να παραμείνει στο 70%. Να μην είναι μόνο μια η εθνική σύνταξη. Να μην είναι αναδρομικά.
1: Και αυτό ακούστηκε.
2: Και αυτό.
0: Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά.
0: Καλή συνεδρίαση σήμερα. Να είστε καλά.
1: Και να μάθουμε τα ονόματα. Γεια σας.
0: Έλα, Νίκο.
1: Ήταν ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Διάλειμμα και
0: ονόματα. Τελεία, βρε Νίκο μου. Τελεία.
3: Real FM.
4: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
8: Όχι.
7: Όχι.
8: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
10: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
11: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
10: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
11: ΕΣΧΑ?
10: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
11: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
10: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Η καλύτερη λύση θα ήταν αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στην αντιπολίτευση δεν θέλουν να συνεργαστούν ούτε μεταξύ τους, δήλωσε στο Real FM ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ερωτηθείς για τα σενάρια περί ανασχηματισμού, είπε ότι θα πρέπει να περιμένουμε έως την επόμενη Πέμπτη. Συνεδριάζει στις 12 το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Ο στόχος είναι να αναδιατάξουμε τις δυνάμεις μας για να είμαστε έτοιμοι στις εκλογές, δήλωσε πριν από λίγο στο Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσούκαλας. Νεκρή εντοπίστηκε στις φυλακές Κορυδαλλού η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή που δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή τον Ιούλιο του 2025. Είχε κατηγορηθεί ως ηθική αυτουργός. Περισσότερα στο real.gr. Σε αδίέξοδο παραμένουν διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο παρά τη συμφωνία για εκεχηρία.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στον Κύφισο από Περιστέρι έως Νέα Φιλαδέλφεια στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Κηφισίας Αθηνών Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

στους 97,8. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Θα έρθει και ο Νίκος κάποια στιγμούλα όταν τελειώσει την κουβέντα του να πει τα ΣΕΑ του, τα ΜΕΑ του. Εδώ σε λίγο θα συνομιλήσουμε με την κυρία Αναστασία Γκαρά, την αναπληρώτη εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί και σήμερα και αύριο υπάρχει συνεδρία στο ΣΥΡΙΖΑ, πολιτική γραμματεία σήμερα, κεντρική επιτροπή το Σάββατο. Άρα έχει διεργασίες το κόμμα, οπότε έχουμε πολλά και να πούμε.
1: Λοιπόν,
0: λέει ο Πάνος, είσαι millennial χωρίς τα καλοκαίρια. Εγώ βέβαια πάρω μου
2: δεν.
0: Εγώ. Εγώ δεν έχω πει πουλάκι μου. Τέτοια πράγματα δεν λέω ούτε σε ποια γενιά ούτε τίποτα. Τα αποφεύγω. Τα αποφεύγω. Έχεις καταλάβει πολύ σωστά πάνω μου. Τα αποφεύγω. Τα
1: πάνω είναι στη Gen Z.
0: Για να μην πέσει μέσα, κατάλαβε. Δεν θέλω.
3: Τα Σαββατοκύριακα δεν είναι μόνο χωρίς τα καλοκαίρια και τα Σαββατοκύριακα.
0: Λίγο φύγε.
1: Είναι Gen Z.
3: Τζεν,
0: αυτό. Και ο Σωτήρης από την Αμοργό λέει αποδομημένο φόρεμα, λέγεται αυτό που φοράει η Τζένερ.
1: Ποιο?
0: Το φόρεμα αυτό, τι τριάντες
1: μόνο μπροστά,
0: η κατάσαρκα τριάντες.
1: Αυτό το φόρεμα ξέρεις πόσο μπορεί να κοστίζει εσείς που τα λέτε αυτά?
0: Όχι,
1: $10,000. Και έχει ένα βαμβακερό υφασματάκι εκεί που...
0: Δεν είναι βαμβακερό υφασματάκι, δεν είναι τσίτι.
1: Τσίτι είναι.
0: Δεν είναι.
1: Όπως το λες, τσίτι ακριβώς.
0: Αυτό είναι σχεδιαστικό.
1: Σχεδιαστικό τσίτι. Γιατί περί τσιτίου πρόκειται.
0: Λοιπόν, να πούμε και στην Ελένη στη Λαμία. Καλημέρα. Έχει να ευχηθεί στο γιο της Απόλλωνα χρόνια πολλά που
1: χρόνια
0: γιορτάζει.
1: Πολλά.
0: Χρόνια του πολλά. Να είναι γερός, τυχερός και χαρούμενος στις επιλογές που κάνει.
1: Ο Γιώργης, άλλο πράγμα φυσικό φαινόμενο και άλλο φυσικό αποτέλεσμα, κύριε του Πασόκ. Μια χαρά. Για τον κύριο Τσουκαλά.
0: Ναι, αυτό που λέγατε νωρίτερα, ξέρω Νίκο.
1: Και με έρχονται στο μυαλό, λέει ο Σπύρος, ακούω τον κύριο Τσουκαλά να μιλάει για τις δημοσκοπήσεις. Και με έρχονται στο μυαλό οι δηλώσεις δημοσκοπήσεων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, λέει πριν τις εκλογές του 23. Εν τούτη συμφωνώ, λέει, με το αποτέλεσμα των εκλογών. Πάω τώρα από πάνω προς τα κάτω.
0: Ναι, ναι.
1: Στο 11 και 21.
0: Ειδοποίησέ με, Καραβάκο. Ειδοποίησέ με, γιατί.
1: Πάω από πάνω προς τα κάτω. Ναι, ναι. Θα έκανε το Πασόκ συγκυβέρνηση με Τσίπρα και Καριστιανού. Πουχού. Αν έβγαιναν τα κουκιά ή νιώθει πιο οικία με το κόμμα Μητσοτάκη, λέει ο Μάκης. Αν δεν απαντήσεις αυτό θα σέρνετε, λέει, αυτό φοβόμαστε.
0: Και ο Γιάννης από το Ήλιον λέει καλημέρα, παρατηρήσατε τι είπε, οι κυβερνήσεις συνεργασίας δεν δουλεύουν στην Ελλάδα, αυτό που είπε ο
1: κύριος,
0: οι κυβερνήσεις συνεργασίας.
1: Ναι.
0: Αλλά με το Πασόκ θα μπορούσαν.
1: Άκου, στο χρόνο των μνημονίων είδες όμως, ε.
0: Αυτό σου λέει γενικά.
1: Με το Πασόκ, με την Δημοκρατία και
0: άλλα χρόνια.
1: Πρόσεχε, τώρα φανταζόσασταν εσύ Τσίπρα με καμένο.
0: Και διηγώντας τα να κλέσει.
1: Ναι, γιατί
0: πέρασαν
1: δεν μπορούν όμως να συνεργαστούν.
0: Πέρασαν.
1: Για μένα μπορούν να συνεργαστούν.
0: Πέρασαν τα χρόνια αυτά, Νίκο.
1: Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές όμως, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια για την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου. Γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στον θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο portέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311.
0: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν είσαι επιχειρηματίας και ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της, η Κοσμοτέ Τέλεκομ σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να επωφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup, για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις ή υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσεις περισσότερα, χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr, κάθετος Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Πρώτο θέμα στο ενικό, το είπαμε έτσι. Στις φυλακές Κορυδαλλού αυτοκτόνησε η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή.
0: Ναι.
1: Που είχε δολοφονηθεί στην Αγία Παρασκευή.
0: Είχε κατηγορηθεί ότι ήταν ηθική αυτούργος της δολοφονίας και γι' αυτό.
1: Το δεύτερο θέμα είναι οι Πανελλήνιες και τα θέματα που έπεσαν σε λατινικά χημεία πληροφορική. Το τρίτο γενοκτονία στην Καλαμάτα. μπορεί απόψε στη μνήμη της Βασιλικής στο επίκεντρο ηχητικές καταγραφές που εντοπίστηκαν.
0: Υπάρχει και πολύ μεγάλη συζήτηση για το πού θα καταλήξουν τα παιδιά. Απλά δεν μπορούμε να εμπλακούμε ακόμα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και μια πολύ μεγάλη φασαρία για το πού θα πάνε τα παιδιά της Βασιλικής. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε την κυρία Αγκαρά μετά.

0: Κουμπί, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τακή, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφρεγγε του τα μπαμπά.
11: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
14: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Αναστασία Γκαρά, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, κυρία Γκαρά.
1: Γεια σας.
2: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ που με προσκαλείτε στην ωραία σας παρέα.
0: Λοιπόν, σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολιτική γραμματεία, αύριο έχει κεντρική επιτροπή. Να μας πείτε λίγο τα θέματα, τι είναι το μέλλον του κόμματος, γιατί έχει υποχωρήσει πάρα πολλές δημοσκοπήσεις, τι θα γίνει με τον κύριο Τσίπρα, ποια θέματα θα βρεθούν επιτάπητος.
2: Εκτιμώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές συνεδριάσεις και πάντα είναι σημαντικές συνεδριάσεις των κεντρικών οργάνων σε ένα κόμμα. Προφανώς θα απασχολήσει τα μέλη η αναδιάταξη των δυνάμεων, η ανασυγκρότηση της δουλειάς του κόμματος, αλλά και αναμένουμε από την εισήγηση του Προέδρου και μία ενημέρωση σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες των συνεννοήσεων, των συμμαχιών, των συνεργασιών με άλλους πολιτικούς φορείς. Διότι και ο Πρόεδρος και η ηγετική ομάδα του κόμματος από την τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής λάβανε την εντολή από τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος να ξεκινήσει μία διερευνητική διαδικασία, μια συζήτηση και κοινές δράσεις με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, έτσι ώστε να επιχειρηθεί, να συσταθεί, να δημιουργηθεί ένα κοινό εκλογικό μέτωπο, προκειμένου να υπάρχει μια ισχυρή επιλογή στην κάλπη εναλλακτικής πολιτικής απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Κυρία Γκαράκου, δείτε τώρα πώς έχουν τα πράγματα για μένα, όπως εγώ τα βλέπω.
2: Mm-hmm.
1: Ο πρόεδρος πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις. Ή θα κινηθεί το κόμμα μόνο του, ή θα πρέπει να συνεργαστεί με τον Τσίπρα ή δεν ξέρω εγώ με ποιον άλλον. Εδώ είναι ένα το κρατούμενο, γιατί πρέπει να το συζητήσετε. Το δεύτερο είναι εάν φύγουν στελέχοι και πάνε προς τον Τσίπρα, παραιτηθούν από βουλευτές κτλ. Εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα. Και το τρίτο θέμα είναι τι θα κάνει και το κόμμα ως κόμμα, ως μόνο του. Δηλαδή, εδώ μπαίνουν πολύ σοβαρά θέματα πάνω. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο ουσιαστικό για μένα, ότι ο κόσμος περιμένει να ακούσει τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι σε λειτουργία ο ΣΥΡΙΖΑ, θα το κλείσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα σας το λέω έτσι όπως τα ακούω από τον κόσμο, έτσι. Εδώ πρέπει να δοθούν απαντήσεις το ταχύτερο. Και τον καλούν όλοι τον πρόεδρο να δώσει απαντήσεις.
2: Βεβαίως. Καταρχάς, περιμένουμε τον πρόεδρο να δώσει απαντήσεις. Ωστόσο, οι απαντήσεις θα προέλθουν μέσα από συλλογικές αποφάσεις και μας δεσμεύουν όλους και όλες, διότι έτσι λειτουργεί εδώ και δεκαετίες ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι και στο DNA της αριστεράς. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, πρέπει να γνωρίζουμε ότι στον ΣΥΡΙΖΑ γίνεται μια πάρα πολύ σημαντική πολιτική δουλειά καθημερινά στη Βουλή, στους τόπους εργασίας, στην κοινωνία και έχουμε ένα πολύ καλά μελετημένο, κοστολογημένο και θωρακισμένο πρόγραμμα και προτάσεις για όλα τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που αφορούν στους συμπολίτες μας. Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα, και αυτό συμπεριλαμβάνει και την αυτοκριτική τη δική μας, δυστυχώς το τελευταίο διάστημα στον δημόσιο λόγο και στη δημόσια εικόνα μας μπήκανε σε προτεραιότητα, κακώς κατά την άποψή μου, άλλα ζητήματα και λαθασμένες τοποθετήσεις που φέρνουν σε μια αμηχανία, θα έλεγα, την εικόνα του κόμματος.
0: Οπότε, μα έτσι κι αλλιώς στο στόχος, συνέδριό σας δεν έχετε αποφασίσει να συμπαραταχθείτε με τον πρώην Πρωθυπουργό.
2: Θα φτάσω.
0: Άρα το πρόγραμμά σας, θέλω να πω, δεν έχει νόημα.
2: Το πρόγραμμά μας έχει πάρα πολύ μεγάλο νόημα.
0: Το πρόγραμμά σας το γνωρίζουμε, ενώ δεν μπορεί να εφαρμοστεί από τη στιγμή που θα υπάρχει μια συμπαράταξη με την Ελλάς.
2: Θα έλεγα το αντίθετο, αν μου επιτρέπετε, μάλλον μια
0: Βεβαίως.
2: Διαφορετική προσέγγιση, δεν είναι σε αντίθεση. Τα προγράμματα και οι προτάσεις και το ιδεολογικο-πολιτικό πλαίσιο των κομμάτων έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία και σημασία, διότι εμείς λέμε ότι οι σύγκλιστοι, οι συνεργασίες, οι συμμαχίες, η κοινή συμπόρευση πρέπει να γίνει πάνω σε προγραμματική σύγκληση και σε προγραμματική συμφωνία. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία το πρόγραμμα του κάθε πολιτικού φορέα και επίσης υπάρχουμε ως πολιτικοί φορείς για να απαντούμε σε προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην κοινωνία. Άρα έχουν πολύ μεγάλη σημασία.
0: Άρα η σύμπραξη με την Ελλάς θα γίνει πάνω στο πρόγραμμά σας θα γίνει
2: πάμε
0: σύμπραξη.
2: Τώρα, ναι. Πάμε τώρα σε ό,τι αφορά τις συμπράξεις, τις συγκλήσεις.
0: Ναι.
2: Εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα λόγω κατακερματισμού του αριστερού και κεντροαριστερού χώρου, του προοδευτικού πόλου, όπως έχουμε συνηθίσει να το ονομάζουμε. Κάτι το οποίο δεν ωφελεί στο στρατηγικό μας στόχο που είναι η πολιτική αλλαγή απέναντι σε μια καθομολογία τουλάχιστον στον προοδευτικό χώρο πολύ κακή αντιλαϊκή κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν έχουμε προτάξει την πρόσκληση και την πρόταση και έχει εφαρμοστεί σε πάρα πολλά επίπεδα κοινών δράσεων, των κοινών συνεργασιών και της κοινής εκλογικής συμπόρευσης με σεβασμό στην αυτοτέλεια κάθε πολιτικής ομάδας, κάθε κόμματος, κάθε κινηματικής, συνδικαλιστικής, λαϊκής ομάδας που δραστηριοποιείται στον πολιτικό.
1: Αυτό δεν το θέλει ο Τσίπρας. Αυτό σας το λέω εγώ εκ προημίου, δεν το θέλει ο Τσίπρας. Δηλαδή ξανά κομμάτια, ξανά πώς το λένε...
0: Συνιστώσεις.
1: Συνιστώσεις, δηλαδή, δεν τις θέλει ο Τσίπρας.
2: Θα απαντήσω σε ένα-ένα από τα ερωτήματα γιατί έχουν πολλά και δεν θέλω να είναι αναπάντητα. Καταρχάς η πολιτική έχει μια δυναμική εξέλιξη και δυναμική διαδικασία. Εγώ έχω ακούσει από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για συσπήρωση δυνάμεων, για συμπαράταξη, για δυναμική στην οποία πρέπει να συμβάλλουν όλοι, ναι, έτσι ώστε να επιτευχθεί
1: υπό τον Τσίπρα,
2: αριστερά.
1: Υπό τον Τσίπρα, όχι όμως χωριστές συνιστώσεις. Αυτό τελείωσε με τον Τσίπρα. Δηλαδή είναι προεδρικό το κόμμα προσωποπαγές. Και γι' αυτό βάζει και τους βουλευτές να παραιτηθούν για να πάει εκεί. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι τόσο εύκολα.
0: Ναι.
2: Τίποτα δεν είναι εύκολο στο δικό μας χώρο εδώ και δεκαετίες.
1: Αλήθεια είναι.
2: Και όσοι παρακολουθούν τα πολιτικά πράγματα έχουν δει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατά την ίδρυσή του και κατά την εξέλιξή του που ήταν εκείνη η πολιτική δύναμη που κατάφερε να συνενώσει και να βάλει σε ένα τραπέζι και σε έναν κοινό πολιτικό φορέα φτάνοντας να αναλάβει και την διακυβέρνηση της χώρας ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έγινε εύκολα αυτή η διαδρομή. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι ήταν όμως μια πετυχημένη διαδρομή. Στο προκείμενο λοιπόν.
0: Να πάμε στο προκείμενο,
2: εγώ,
0: ναι.
2: Θεωρούμε ότι ο κύριος Τσίπρας ίδρυσε ένα κόμμα το οποίο μετράει 9-10 μέρες ζωής.
0: Και 9 μήνες συζήτησης, ναι.
2: Αλλά δεν έχουμε δει τώρα. Ανακοινώθηκε η ίδρυσή του και η ιδρυτική του διακήρυξη. Είναι σεβαστό ότι ο κύριος Τσίπρας και τα στελέχη τα οποία έχει επιλέξει θέλουν χρόνο για να παρουσιάσουν το κόμμα, να οργανώσουν το κόμμα, να παρουσιάσουν και πρόγραμμα, διότι δεν έχουμε ακούσει ακόμη προγραμματικές προτάσεις και απαντήσεις.
0: Ναι. Εκτός από τη διακήρυξη δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Οι οποίοι πάντα οι διακηρύξεις των κομμάτων δίνουν ένα ιδεολογικό πολιτικό γενικό πλαίσιο με το οποίο εμείς συμφωνούμε, δηλαδή είναι ένα συμπίπτει και συγκλίνει με, με την ιδρυτική
0: όπως λέει και ο Νίκος,
2: του,
0: όπως λέει και ο Νίκος, είναι κάτι που συμφωνούμε όλοι αυτά που ο κύριος Τσίπρας ως γενικές, όπως οι γενικές επικεφαλίδες, είναι κάτι που συμφωνούμε όλοι.
1: Δεξί, ναι. Αριστερή,
0: αυτό δεν έχει κομματική ταυτότητα, για πάμε παρακάτω.
2: Δεν ξέρω αν συμφωνούν, αλλά σίγουρα σκινούνται στον προοδευτικό χώρο, προτάσουν αυτές τις αξίες και κοινές αξίες. Από εκεί και πέρα, όταν έχουν με βάση τις δηλώσεις των στελεχών του κύριου Τσίπρα, όταν λένε ότι θέλουμε και στοχεύουμε στην πολιτική αλλαγή, άρα να βγούμε πρωτοκόμμα, άρα να αναλάβουμε την κυβέρνηση, αυτό σε αυτήν τη συγκυρία δεν γίνεται με μοναχικές πορείες, δεν γίνεται με περιχαρακώσεις, δεν γίνεται με αυτόνομες πορείες, διότι αυτό καταγράφουν και οι μετρήσεις τον τελευταίο
0: απλώς χρόνο. Ξέρετε
2: και εμείς προτείνουμε και λέμε, με συγχωρείτε, μια
0: πρόταση. Ναι, ολοκληρώστε για να καταλήξουμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, επειδή το μείζον είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή και αλλαγή κυβέρνησης, είμαστε διατεθειμένοι να παίξουμε εκείνο το ρόλο που θα συμβάλλει στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων για να πετύχουμε τον τελικό μας στόχο της κυβερνώσεως αριστεράς.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα είναι η Ελλάς, είναι η συμπαράταξη, προχωράει. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα την επόμενη μέρα, η Κουμουνδούρου, τα γραφεία, θα απορροφηθεί μέσα στην Ελλάς. Ποια είναι η επόμενη?
2: Δεν υπάρχει καμία συζήτηση, καμία σκέψη ή ακόμη και αν εκφράστηκαν είναι περιθωριοποιημένες αυτές τις σκέψεις για διάλυση, ενσωμάτωση, κλείσιμο, αναστολή ή όπως αλλιώς έχει ονομαστεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει βαθιά ιστορία. Επαναλαμβάνω ότι είναι το κόμμα το οποίο μετά από πάρα πολλές δεκαετίες βρέθηκε στη μεταπολίτευση στην κυβέρνηση και εφάρμοσε εναλλακτικές πολιτικές από αυτές που είχαμε συνηθίσει και μάλιστα σε οικονομική και κοινωνική κρίση, σε περίοδο δύσκολη. Είναι ένα κόμμα το οποίο εκφράζει αυτή την ιστορική και πολιτική περίοδο, ιστορικά και πολιτικά ρεύματα, τα οποία δεν εκφράζονται από άλλους χώρους.
1: Κυρία Γκανά, άρα ο ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε αυτά, αλλά τώρα δεν μπαίνει στη Βουλή. Βλέπουμε δηλαδή τις δημοσκοπήσεις, να τον έχουν στο 1,5-2,5% και δεν μπαίνει στη Βουλή. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά. Μήπως έρχεται η αλλαγή τώρα μέσα από αυτό και η κατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ σε έναν άλλον σχηματισμό? Δεν είναι κακό. Δηλαδή δεν είναι το όνομα το οποίο θα θυμόμαστε μόνο για τις πολιτικές του.
2: Όχι, αλλά εκτιμούμε ότι η κατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συμβάλλει θετικά σε μια πολιτική αλλαγή ή σε θετικές πολιτικές εξελίξεις. Γι' αυτό και λέμε ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί, αν ο στρατηγικός μας στόχος είναι η εξυπηρέτηση των κοινωνικών συμφερόντων και η διεκδίκηση πολιτικής αλλαγής. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι και το έχουμε πει, πέρα από μικροκομματισμούς, από εγωισμούς, από πάθη, από ό,τι μπορεί να συνοδεύει την ανθρώπινη και πολιτική φύση, να συμβάλλουμε με όλες τις δυνάμεις και όλα τα μέσα μας σε ένα συμμαχικό σχήμα, έτσι ώστε να φτάσουμε στο στρατηγικό μας στόχο. Από εκεί και πέρα, πρώτον, θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο, ότι και όσοι αρνηθούν να συμμετέχουν σε ένα συμμαχικό σχήμα το οποίο ουσιαστικά θα συσπηρώνει και θα αναδιατάσει πολιτικές δυνάμεις, πρέπει να εξηγήσουν στον ελληνικό λαό γιατί δεν συνέβαλαν στην συσπήρωση και στην ανανέωση ουσιαστικά της λαϊκής εντολής που παίρνουμε από τον κόσμο στον οποίο απευθυνόμαστε. Πρέπει να μας πούν δηλαδή γιατί θα αφήσουμε χώρο στη Νέα Δημοκρατία να διεκδικήσει για άλλη μια τετραετία να είναι το πρώτο κόμμα. Και θα μου επιτρέψετε και ένα τελευταίο σχόλιο.
1: Και να ολοκληρώσουμε.
0: Ναι.
2: Και ολοκληρώνω. Πρέπει να είμαστε και συνεπείς σε αυτά που λέμε, διότι εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια εργαζόμαστε για την ανασύνθεση και την ένωση των δυνάμεων στον προοδευτικό χώρο, αλλά πρέπει να είμαστε και σεμνοί όταν μιλάμε και απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν αγωνιστεί στο χώρο της αριστεράς.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και τον περαιτέρω κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης με το κόμμα Τσίπρα να παίρνει τη θέση του Πασόκ, καθώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης διατηρεί ριακά στην τρίτη θέση με προβάδισμα μόλις 0,8 μονάδων από την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, επιβεβαιώνει η δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης που παρουσιάστηκε στο Μέγκα. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφηκε στην εκτίμηση ψήφου με 28,5% και προβάδισμα 13,3 μονάδων από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που έγραψε 15,2%. Το Πασόκ μέσα σε έναν μήνα χάνει 3,8 μονάδες στην εκτίμηση ψήφου και βρίσκεται στο 11,2% με πρόθεση στο 9%, ενώ το κόμμα της Καριστιανού είναι στο 10,4% στην εκτίμηση ψήφου. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Προτινόμενος για την θέση είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Κλιμακώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Στα όργανα του κόμματος μεταφέρεται το κλίμα εσωστρέφειας με αφορμή και την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα και αύριο αναμένεται να συνέλθουν η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις της Κουμουνδούρου και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πρώην Πρωθυπουργό. Ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρία Ζούπης, ανέλησε στον Real Voice τα δημοσκοπικά ευρήματα το τελευταίο διάστημα μετά την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων, Αλέξη Τσίπρα και Μαρίας Καριστιανού, και την αναδιάταξη των συσχετισμών, ειδικά στα μικρότερα κόμματα που καταγράφεται στην εικόνα της στιγμής από τους ψηφοφόρους. Η κυρία Καριστιανού είναι ένας άγνωστος χ, όπως είπε, σημειώνοντας ότι καταγράφει μια μεγαλύτερη συλλεκτικότητα η εμφάνισή της. Η χαοτική διαφορά ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα δεν είναι απλώς μια οπτική αντίθεση, είναι η έμπρακτη απόδειξη της μετάβασης των νησιών μας από την εποχή της εγκατάλειψης και της δημαγωγικής πολυλογίας στην εποχή της σύγχρονης, ασφαλούς και ευρωπαϊκής διαχείρισης, αναφέρει σε δήλωσή του για τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την μεταμόρφωση του Χιτάκο από τον Φόδεσδα Νοτίου Αιγαίου. Στο μεγάλο έργο που επιτελείται τα τελευταία χρόνια στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, αναφέρθηκε ο Γενικός Διευθυντής του Φόδεσδα Νοτίου Αιγαίου Χρήστος Γαμβρούδης, μιλώντας στον Real Voice. Εκδηλώσεις στο πάρκο του Θέρμε διοργανώνει ο Δήμος Ρόδος το μεσημέρι με τη συμμετοχή μαθητών της τετάρτης τάξης των δημοτικών σχολείων του νησιού στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, οι οποίοι θα ενημερωθούν από φορείς του νησιού γύρω από δράσεις και θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Εκδηλώσεις και στην Ίσυρο από το Γεωπάρκο Νησίρου με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος αλλά και την Παγκόσμια ημέρα ωκεανών που γιορτάζεται στις 8 Ιουνίου. Σήμερα οι συμμετέχοντες του Θερινού Σχολείου Φυσικών Επιστημών προχωρούν σε εθελοντικό καθαρισμό στην παραλία των Χοχλάκων και την Δευτέρα οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου θα συμμετέχουν σε δημιουργικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, κατασκευάζοντας έργα εμπνευσμένα από το ηφαίστειο. Την έντονη απογοήτευσή του για την πορεία σημαντικών υποθέσεων του Δήμου Ρόδου εξέφρασε μιλώντας στον Real Voice ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας Νίκος Γερονικόλας. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην Δημοτική Αρχή για χαμένες χρηματοδοτήσεις που μεταφράζονται σε χαμένες ευκαιρίες για τον τόπο. Στην σύλληψη 27χρονου ημεδαπού προχώρησαν χθες το πρωί στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου για παράβαση περί ναρκωτικών. Σύμφωνα με τις αρχές, κατά τη διάρκεια ελέγχου που έγινε στο λιμάνι της Ακαντιάς, αμέσως μετά τον κατάπλο επιβατικού πλοίου, εντοπίστηκαν στις αποσκευές του τρεις συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάναβη περίπου 3,5 κιλών. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, όπου οι λιμενικές αρχές εντόπισαν επιπλέον το ποσό των 3.950 ευρώ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η αξία της κατασχεθήσας ποσότητας ανέρχεται περίπου στις 87.000 ευρώ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης. Συνέχεια των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων στα λατινικά, την χημεία και την πληροφορική και την Δευτέρα 8 Ιουνίου σε ιστορία, φυσική και οικονομία. Αρκετές δεκάδες γυναίκες κατατάχθηκαν χθες κατά την πρώτη μέρα εφαρμογής του θεσμού της εθελοντικής στράτευσης γυναικών στον στρατό Ξηράς. Με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει τη Δευτέρα η Δημοτική Επιτροπή Ρόδου στις 10 το πρωί. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε κινηματογραφιστές, δημιουργούς οπτικοακουστικού περιεχομένου, επαγγελματίες και ερασιτέχνες να συμμετάσχουν στον Διεθνή Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους Food Film Menu 2026 που διοργανώνει το Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού. Μέσα από το θέμα Ιστορίες Γεύσης, οι συμμετέχοντες καλούνται να αναδείξουν τη γαστρονομική κληρονομιά του Νοτίου Αιγαίου, παρουσιάζοντας ιστορίες που συνδέουν τα τοπικά προϊόντα, τις παραδόσεις, τους παραγωγούς, τις συνταγές και τους ανθρώπους του τόπου με την πολιτιστική ταυτότητα των νησιών μας. Την Κυριακή στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του έργου Νόστος του βραβευμένου Ρόδιου Γλύπτη Κώστα Νεοφύτου σε ειδική εκδήλωση «Έναντι του ήχος και φως». Το έργο με έντονο συμβολισμό είναι δωρεά από τη Λέσχη Λάιονς Ρόδου προς τον Δήμο. Οι ειδήσεις μας και διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό, έτσι κάποιες σαρές νεφώσεις σήμερα Παρασκευή κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές κυρίως ώρες δεν θα απασχολούν. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 το πολυμποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29, οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο από 21 μέχρι 30 και στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 30, στην Λίνδο και το Καστελόριζο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι και ο υδράργυρος για την Κυριακή. Έθριος προβλέπεται ο καιρός και πάλι σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο θα κουμπίσουν το μεσημέρι τους 31 με ενδεχομένως 32 βαθμούς, τα γνωστά ευπαθή για τη ζέστη σημεία του νομού μας στην Λίνδο και το Καστελόριζο. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχ, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη Τσαμπίκα.
5: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
8: Η μόδα για όλη την οικογένεια έφτασε στη Ρόδο. Το νέο κατάστημα LC Wakiki είναι γεγονός. Αλεξάνδρου Διάκου 3032 στο κέντρο της Ρόδου. Ανακάλυψε κορυφαία γυναικεία, ανδρικά, παιδικά ρούχα και είδη σπιτιού σε απίστευτες τιμές. LC Wakiki για Ρόδου. Ανακάλυψε κορυφαία γυναικεία, ανδρικά, παιδικά ρούχα και είδη σπιτιού σε απίστευτες τιμές. LC Wakiki. Γιατί όλοι αξίζουν να ντύνονται καλά.

Γιορτάζουμε, κυρίες και κύριοι, γιορτάζουμε σήμερα. Γλεντάμε, δεν είμαστε πια σε επιτήρηση. Η Ελλάδα έφυγε από την επιτήρηση. Τώρα είναι να μην το γιορτάσουμε τέτοιο πράγμα. Δεν έχουμε κανέναν περίμου πάνω από το κεφάλι μας πια να μας λέει τι να κάνουμε, τι φόρους, τι αυτό, πόσα, τόσα, δώσε, φέρε, τίποτα. Βγήκαμε καθαροί και αλόβητοι από την επιτήρηση μετά από πόσο, 15-16 χρονιά. Μπράβο μας. Είστε συντονισμένοι στο Real Voice φυσικά. Είναι η εκπομπή Real Blonde και παρέα με τον Πέρι Βασιλάκη μέχρι τις 2 έχουμε να σούρουμε πάλι. Ρε εσύ, κοίταγα αυτό το βίντεο, πρέπει να έχει 7 εκατομμύρια προβολές, 10 εκατομμύρια προβολές αυτό το τραγούδι. Απίστευτο. Πώς το λένε τον κυριούλη? Κάιλι, Κέλι, κάτι. Κέβιν Λίλι αυτός. Πολύ ξεσηκωτικό, δεν είναι από τα τραγούδια που τα ακούς και κάθεσαι καρφωμένος στην καρέκλα, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, Παρασκευή 5 Μαΐου σήμερα. 5 Μαΐου. 5 Μαΐου λέω και δεν με διορθώνεις, είπα Παρασκευή 5 Μαΐου. Ενώ έπρεπε να πω Ιουνίου. Έχω μείνει λίγο στο Μάιο, εντάξει, τι να κάνω. Δεν το πιστεύω ότι ήρθε τόσο γρήγορα το καλοκαίρι φέτος. Και έρχονται και θερμοκρασίες φωτιά. Σούπα να πάρουμε μια σαμπάνια να ανοίξουμε που δεν είμαστε πια σε επιτήρηση. Δεν έφερες ούτε σαμπάνια, ούτε γλυκά, ούτε τίποτα. Έφερες νερό και σπρέι για το λαιμό. Είναι μια καλή ιδέα. Πάμε, Σακύρα.

0: Τώρα θυμήθηκα κάτι. Καλημέρα για μένα.
1: Γεια σου, περίοδο. Στέλιο ήρθε. Πότε ήρθε.
0: Έλα για τον κόσμο το λέω τώρα αυτό. Λοιπόν, με το που πήγα στην άλλη δουλειά εχθές, γυρνάνε όλοι και με κοιτούσαν καλά-καλά. Ήρθε το καλοκαίρι, ε. Λέω γιατί. Βλέπω σπρέι για τη μύτη, για το λαιμό, χάπια.
1: Παιδιά, να κυκλοφορεί με το φαρμακείο το Πέρι Βασιλάκη και για να ξέρετε, όταν σα μιλάει για την άλλη δουλειά, μην νομίζετε ότι το στέλνουμε πουθενά σε βαρέα και ανθυγινά. Α, η άλλη του δουλειά είναι σε ξενοδοχείο, είναι DJ. Πώς το ξενοδοχείο, πώς το λένε,
0: Sunwind.
1: Το Sunwind, yes. Κατάλαβες, βασανίζει και άλλους εκτός από εμάς εδώ πέρα. Τους τουρίστες εκεί δεν μπορούν να αντιδράσουν όμως, τους κάνει ό,τι θέλει. Χορεύουν αβέρτα με τις μουσικές σου. The Tourists. Μπράβο, αγόρι μου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας πω κάτι πριν πάω στις ειδήσεις της ημέρας κτλ. Θέλω να σας πω κάτι. Έμαθα χτες, ξέρεις, εγώ όταν βάζω τα πιάτα και τα ποτήρια στο πλυντήριο πιάτων, φροντίζω, ρε παιδί μου, να είναι σχεδόν πλημμένα. Κατάλαβες, δηλαδή, δεν μπορώ να που μένουν. Ναι, αλλά άκου τώρα και τι μου είπε μια φίλη μου χτες. Ότι δεν γίνεται, λέει, πρέπει να αφήνεις λίπη γιατί αλλιώς δεν λειτουργεί το σαπούνι στο πλυντήριο. Τι ήταν αυτό, μπες μου λέει στο ίντερνετ το δύο, δεν μπήκα βέβαια. Ναι ρε φίλε, τώρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βάζεις τα πλυντήρια και τα ποτήρια με τα λίπη.

0: Μέσα και τις κατσαρόλες. Εγώ το ξεπλένω τόσο καλά που δεν χρειάζεται πλύσιμο, αλλά σου λέει ότι δεν λειτουργεί το σαπούνι αν είναι καθαρά τα πιάτα. Άκου να δεις τι μαθαίνει κανείς. Ρε παιδί μου, τώρα έχω δει κάτι Όχι ρε φίλε, αλλά δεν είναι ωραίο τώρα να πλένονται και να βρίσκεις από κάτω κοιμάδες, σάλτσες και αυτά και εκείνα. Δεν θέλω να υπάρχει. Θέλω να είναι καθαρό. Εγώ πίστευα ότι το κάνεις για να είναι πιο καθαρό. Αλλά σου λέει, όχι, πρέπει να έχει και λίγο λιπάκι, λέει, για να μπορέσει να λειτουργεί. Και ξύδι, όχι, ξύδι βάζω εγώ. Και η μαμά. Ξέρει η κυρία Μαριέτα τώρα τι. Άλλωστε και εγώ και η κυρία Μαριέτα είμαστε υποδειγματικές νοικοκυρές. Γελάσαμε πάλι. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα το απόγευμα, είχαμε και χθες τη συνέντευξη με τη Λουκία Θωμοπούλου, έχουμε την Biennale Σύγχρονης Κεραμικής στη Ρόδο, μια διεθνή συνάντηση τέχνης, πολιτισμού και τουρισμού. Με παρουσία θα έχει έρθει ο Υφυπουργός Πολιτισμού, ο κύριος Ιάσον Φωτήλας, θα είναι και ο κύριος Χατζημάρκος, ο κύριος Κολιάδης, ένα grand event στην Παλιά Πόλη, στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Στις 7 θα γίνουν τα εγγένεια και η έκθεση θα είναι ανοιχτή έως τις 31 Οκτωβρίου για το κοινό, εκεί που αρχίζει η μέρα, εδώ δηλαδή, στη Ρόδο. Έχω αναλάβει την παρουσίαση και το συντονισμό και πραγματικά θα είναι μια εξαιρετική βραδιά και εκδήλωση. Γιατί η κεραμική είναι μια τέχνη στην οποία, αν δεν έχουμε δώσει σημασία, πρέπει να δώσουμε άμεσα διεθνείς καλλιτέχνες από εξωτερικό, με έμφαση τη Μεσόγειο. Πάρα πολύ ωραία θα είναι τα πράγματα. Στηρίζουμε Biennale. Αυτό τώρα που όλα τα site έχουν είδηση από τις πρώτες ότι συνελήφθη η Έλενα Τοπαλίδου για οδήγηση που την επήρε αλκοόλ. Ξέρετε πόσοι κάθε μέρα συλλαμβάνονται που την επήρε αλκοόλ, αλλά όχι Τοπαλίδου, επειδή είναι ηθοποιός και επειδή είναι η πρώην σύζυγος του Νίκου Κουρί. Μάλιστα. Εντάξει, κακός εν πάση περιπτώσει ηθοποιός και χορεύτρια κυκλοφορούσε, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί παίζει πρώτη είδηση παντού. Όλους αυτούς τους βράζετε στην Περλίνα, δηλαδή που οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ. Είναι δεκάδες κάθε μέρα, μην πω εκατοντάδες. Σε πάνε και στο αυτόφορο. Την πήγανε στο αυτόφορο, λέει, γιατί η μέτρηση του αλκοόλ βρέθηκε 0,70 ενώ το κανονικό είναι 0,25. Το 0,25, περιμένετε ρε παιδιά, το 0,25 είναι να πιεις πόσο, ένα ποτήρι μπύρα, ένα ποτήρι κρασί, ένα ποτήρι
1: κρασί. Ένα νορμάλ ποτήρι.
0: Ένα όμως, δε, όχι δύο. Ναι, δεν είπαμε ποτήρι μπύρα σε λίτρου. Ναι, ωραία, το κατάλαβα. Αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πόσο είναι το 0,25 μιλιγκραμμ. Τόσο ένα ποτήρι, δεν είναι δύο ποτήρια μπύρα, ας πούμε, ή κρασί. Πόσο είναι το 0,25, για να δω.
1: Αυτό εδώ είναι 60 ml.
0: Και το επιτρεπτό είναι 25.
1: Ναι.
0: Εντάξει ρε φίλε. Εντάξει. Εγώ το λέω που δεν πίνω βέβαια. Δηλαδή ένα ποτηράκι, τίποτα. Δύο σφινάκια είναι στην ουσία. Α, εντάξει.
1: Κρασί, όχι αλκοόλ, σφινάκια.
0: Τι κρασί, όχι αλκοόλ. Είτε πιείς κρασί, είτε μπύρα, είτε αυτό αλκοόλ είναι.
1: Όχι, δεν
0: ξέρω. Αλκοόλ. Ποιο έχει το μεγαλύτερο ποσοστό αλκοόλ. Δεν πίνω και δεν τα ξέρω αυτά. Το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει το κρασί ή το ουίσκι.
1: Σούμα.
0: Σούμα. Ωρε φίλε. Σούμα είναι εκείνο το άσπρο που είναι σαν ενόπνευμα. Τι χρώμα έχει τη σούμα.
1: Σαν νερό.
0: Σαν νερό είναι. Δεν τα μπορώ αυτά, δεν τα μπορώ καθόλου. Στο τσακίρ κέφηκα μια μπύρα που και που. Όχι, με αλκοόλ την πίνω. Αλλά όχι να πας να οδηγήσεις μετά, να έχεις πει 5 μπύρες και να πας να οδηγήσεις ρε φίλε μετά, έλεος. Εγώ δεν καταλαβαίνω πως την πίρα την πίνουν ξεροσφύρι. Εγώ την πίρα τη θέλω μόνο με το φαγητό. Αυτό που πάω κάπου σε ένα μπαρ και παραγγέλνω 1, 2, 3 μπύρες χωρίς να έχω φάει, δεν το μπορώ να το καταλάβω. Τέλος πάντων, είναι πολλά που δεν καταλαβαίνω από αυτόν τον κόσμο. Δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, τι ακριβώς έκανε η Μαντόνα με αυτό το εντυπωσιακό σοου στη Νέα Υόρκη. Έκοψε την ανάσα των θεατών. Έκανε ένα ακροβατικό, παιδιά, 65 χρονών. Πόσο είναι, την είδε το ακροβατικό. Για κοίτα, πάρτι. Έκανε ακροβατικό στη συναυλία. Πήδηξε το κυκλίδωμα στο κενό. Έβγαλε το πόδι έξω από το κυκλίδωμα σε μια πολύ υπερυψωμένη σκηνή στη Νέα Υόρκη. Και τους λαχτάριασε όλους. Τολμηρό look, εκρηκτική βεβαίως. Καταλαβαίνετε τώρα τι έχει γίνει. Δεν ησυχάζει με τίποτα αυτό το κορίτσι της pop. Τι κορίτσι, πόσο είναι η Μαντόνα τώρα, δεν θα είναι κοντά στα 60 κάτι. Εντάξει, ζωή να έχει, φτου φτου φτου.

0: Λοιπόν, είσαι έτοιμος για το περιβάλλον ή ακόμα?
1: Όχι, έχουμε ακόμα.
0: Εντάξει. Στη Ρουμανία, αρκούδα επιτέθηκε σε τουρίστα που προσπάθησε να την ταΐσει. Συμπέρασμα και ηθικό δίδαγμα, μην πάτε να ταΐσετε τις αρκούδες.
1: Την ασμένη
0: αρκούδα. Ναι. Εν τω μεταξύ, έχει πάρα πολύ πλάκα. Γράφει την είδηση, αρκούδα επιτέθηκε σε τουρίστα που προσπάθησε να την ταΐσει και από κάτω να σημειωθεί ότι η αρκούδα και το μικρό της είναι καλά στην υγεία τους. Δεν μας νοιάζει ο τουρίστας τι έπαθε. Η αρκούδα μην πάθει τίποτα. Αλλά εκεί ο τουρίστας, επειδή δεν ήταν Έλληνας, ξέρετε τι βγήκε και είπε, παιδιά, είπε ότι μπήκα στο περιβάλλον της και δεν έπρεπε. Ήταν λάθος, για το οποίο και πλήρωσα. Σωστός. Έρχονται τα πρώτα 36 άρια αυτό το Σαββατοκύριακο. Προσοχή στα μελτέμια. Επιμένουν οι τοπικές καταιγίδες μακριά από εμάς. Το είδα και λίγο περίεργο τον ουρανό σήμερα. Θα δώσει σε κάποια βόρεια υπηρωτικά κάποιες μπορίτσες, έτσι. Αλλά Σάββατο έως Δευτέρα θα έχουμε βοριάδες στο Αιγαίο. Και ξέρετε τι σημαίνει βοριάδες τέτοιο καιρό. Κίνδυνος εξάπλωσης πυρκαγιών. Παιδιά, έχετε το νου σας, σας παρακαλώ. Ο άλλος με το μελίσι στο άλσος βεϊκό. Από μελίσι βγήκε η φωτιά. Ρε, είναι παλαβός ο κόσμος. Κάπνιζε μελίσια. Στην Αγγλία σκάβανε χωράφι και βρήκανε χρυσό δαχτυλίδι που χρονολογείται από τη ρωμαϊκή περίοδο. Wow. Ένα εντυπωσιακότατο χρυσό δαχτυλίδι, μπορείτε να μπείτε και να το δείτε, παιδιά. Ζυγίζει 48 γραμμάρια και έχει στο κέντρο του ένα πολύτιμο λίθο που απεικονίζει τη θεά Νίκη πάνω σε άρμα το οποίο σέρνεται από δύο άλογα. Εντυπωσιακότατο. Σπανιότατο, ρωμαϊκή περίοδος τώρα. Πώς βρέθηκε εκεί στην Αγγλία ο Θεός? Και να φανταστείτε, το βρήκε ένας φορτηγατζής που εξερευνούσε ένα κομμάτι γης στο χωράφι του. Τους Hells Angels τους ξέρεις? Αυτά τα παλικάρια με τις Harley και τα... Οι Hells Angels λοιπόν στην Ιγουμενίτσα συνελήφθησαν τρεις Γερμανοί που θα συμμετείχαν σε συνάντηση των Hells Angels για τα παιδιά. Δεν ήρθαν έτσι στις αποσκευές τους, δεν είχαν μόνο ρουχαλάκια και πέτσι να μπουφάν. Είχαν και κάτι μαχαιράκια, κάτι τέτοια, διότι Hells Angels είναι αυτοί, είχαν μαχαίρια μαζί τους. Χιλιάδες μοτοσυκλετιστές φτάνουν στην Ιγουμενίτσα για τη συνάντηση των Hells Angels. Αυξημένη κίνηση και κινητικότητα. Τους ελέγχουν βεβαίως οι αρχές και βρίσκονται σε επιφυλακή. Όχι μόνο για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, αλλά για το τι έχουν μαζί τους. Καταλαβαίνετε τώρα, παρακολουθείτε η διοργάνωση αυτή των Hells Angels λόγω του προφίλ των συμμετεχόντων. Έχουν ένα ιστορικό προβλημάτων οι Hells Angels. Πώς να το κάνουμε?

αυτό με το. Μπήκαμε σε περιβάλλον. Ωραία, θα σου πω μετά για το ρύζι. Τώρα θα πούμε για το περιβάλλον. Σήμερα λοιπόν είναι η Παγκόσμια Μέρα του Περιβάλλοντος. Να τονίσουμε τη λειψιδρία στα ελληνικά νησιά, μια και είναι η Παγκόσμια Μέρα του Περιβάλλοντος, γιατί το καλοκαίρι δοκιμάζει τις αντοχές πολλών. Και μπορεί η τουριστική περίοδος να ξεκινάει με τους καλύτερους Ιωνούς για τον ελληνικό τουρισμό, αλλά για πολλά ελληνικά νησιά η διαχείριση της λειψιδρίας είναι σοβαρός πονοκέφαλος. Και γι' αυτό και η Ελλάδα σήμερα, Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, εστιάζει στη λειψιδρία και στο πώς η καλύτερη διαχείριση των υδατικών πόρων, των υδάτινων πόρων, ειδικά στα νησιά, πρέπει να αντιμετωπιστεί με σύγχρονους όρους. Γι' αυτό και έγινε αυτό το grand event που οργάνωσε ο Αντώνης Γιαννικουρής, που είχε εξαιρετική επιτυχία. Τι να κάνουμε, παιδιά, έχουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας. Η Εκάρπαθος είναι το 7ο νησί που κηρύσσεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης από πέρσι. Αστυπάλαια, Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, Σίμη, Πάτμος, Λέρος και Μεγανήσι στο Ιόνιο είναι τα νησιά που έχουν προηγηθεί για τη λειψιδρία και την έκτακτη ανάγκη.

0: Λοιπόν, και έχουμε και ένα άλλο γεγονός που δεν το έχει κανείς, μόνο εμείς, γιατί το βρήκε ο Πέρης Βασιλάκης. Πάρε το μικρόφωνο πέρα και εξήγησέ το μέσα που το ξέρεις. Άκου τι κάνανε στην Τσεχία, ρε φίλε. Και το λέμε σήμερα που είναι η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Πώς σκέφτεται ο κόσμος. Πήρανε, για πες, τι κάνανε.
1: Πήρανε, αντί να καταρχήν να πετάξουν στις χωματερές τα παλιά λάστιχα.
0: Τα παλιά ελαστικά
1: από
0: αυτά.
1: Τα λύκες, τα πάντα δηλαδή. Ακόμα
0: τα άχρηστα τα λάστιχα.
1: Είναι άχρηστα στην ουσία είναι.
0: Ναι.
1: Τα ανακυκλώσανε και φτιάξανε.
0: Σαν τείχο, λαστιχένιο ένα πράγμα. Σαν,
1: ναι, ρε παιδάκι μου, πώς να το πω. Σαν, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έχει πάχους περίπου 10 πόντους.
0: Στις εθνικές οδούς.
1: Ναι,
0: δεξιά,
1: και βάλανε φράχτες αριστερά και δεξιά για να απομονώσουν το θόρυβο και να τραβήξει και τη ρήπανση.
0: Τη ρήπανση.
1: Αργότερα
0: και
1: αυτά, ναι, τι γίνεται, περνάνε, ναι, τα μηχάνημα και καθαρίζει.
0: Απίστευτο. Και να αποφύγουν και.
1: Πόσα, 3 εκατομμύρια λάστιχα ήταν, νομίζω.
0: 3 εκατομμύρια λάστιχα χρησιμοποίησαν αντί να τα πετάξουν.
1: Ναι,
0: κοίτα τι σκεφτήκανε και ποιος το σκέφτηκε αυτό. Τι ωραία ιδέα.
1: Μα λύσεις, ανακύκλωση, ρε παιδιά.
0: Ανακύκλωση, ρε, και λύσεις υπάρχουν παντού, παιδιά. Και τα άχρηστα δεν είναι όλα άχρηστα. Σωστή στην Τσεχία. Μπράβο τους. Έλεγα λοιπόν, διάβαζα για το ρύζι, γιατί κάθε φορά που εγώ, ξέρεις, όταν φτιάχνουμε ένα φαγητό, μαγειρεύουμε, δεν έχω πρόβλημα να το τρώω και τη μεθεπόμενη και τη μεθεπόμενη όταν είναι στο ψυγείο και αυτά. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που καμαρώνουν και σου λέει δεν τρώω ξανά ζεσταμένο φαγητό, κάνε μας τη χάρη, ρε φίλε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όλοι λένε για το ρύζι ότι δεν πρέπει να το ξαναζεσταίνεις και να το τρως, γιατί υπάρχει κίνδυνος τροφικής δηλητηρίας. Παιδιά, εγώ θα πρέπει να έχω πάθει δηλητηρίαση κάθε δεύτερη μέρα, γιατί τρώω πολύ ρύζι και το τρώω και δεύτερη και τρίτη μέρα μετά από το ψυγείο το ξαναζεσταίνω. Αλλά περίμενε, λέει ότι το ξαναζεσταμένο ρύζι μπορεί να είναι ασφαλές για κατανάλωση, αλλά μόνο αν έχει ψυχθεί, αποθηκευτεί και ξαναζεσταθεί σωστά. Δηλαδή, τι σωστά, το ξαναζεσταίνεις. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα βακτήριο, το Bacillus cereus, που πολλαπλασιάζεται, λέμε, στο ρύζι και μπορεί να γίνει τοξίνη, γι' αυτό πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ. Ακόμα και το ξαναζεσταμένο ρύζι μπορεί να προκαλέσει τροφική δηλητηρίαση. Τι πρέπει να κάνω, δηλαδή, ακριβώς.
1: Το βάζεις στο ψυγείο μέσα, αυτό είναι.
0: Στο ψυγείο, όχι την κατάψυξη.
1: Έχει μερικού που τα αφήνουν έξω. Δηλαδή, η ρύζι δεν θα πάρει το ρύζι.
0: Ναι. Ναι, το ρύζι έχει μια επικινδυνότητα, η αλήθεια είναι. Τα συμπτώματα, λέει, από δηλητηρίαση από ρύζι μετά μπορεί να είναι ναυτία, έμετος, υδαρής διάρρεια, κοιλιακό άλγος και κράμπες. Περιμένετε, πόση ώρα μπορεί να μείνει το μαγειρεμένο ρύζι εκτός ψυγείου? 2 ώρες το πολύ. 2 ώρες το πολύ. Αμέσως μετά στο ψυγείο. Άρα το σερβίρουμε αμέσως μετά το μαγείρεμα το ρύζι. Το ψύχουμε τα περισσεύματα σε ρηχά δοχεία. Και μέσα μετά από μια ώρα το βάζουμε στο ψυγείο. Το αφήνουμε 7 ώρες και μετά το βάζουμε στο ψυγείο. Μάλιστα, μάλιστα. Ξαναζεσταίνουμε το ρύζι μόνο μία φορά, ναι, εννοείται. Μάλιστα. Στο φούρνο μικροκυμάτων, λέει, μπορείτε να βοηθήσετε το ρύζι να ζεσταθεί ομοιόμορφα αν βάλετε και λίγο νερό.

0: Οι πρώτες εθελόντριες λοιπόν στη Λαμία, οι πρώτες γυναίκες στο στρατό. Καλημέρα Ελλάδα στο χακί. Προφανώς και είναι ιστορική μέρα για τις ένοπλες δυνάμεις. Πρωτόγνωρες στιγμές, όπως καταλαβαίνετε, στο κέντρο εκπαίδευσης υλικού πολέμου εκεί στη Λαμία. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων που υποδέχεται γυναίκες εθελόντριες. 72 γυναίκες μέχρι στιγμής δήλωσαν συμμετοχή και κατετάγησαν στο ελληνικό στρατό. Πέρασαν τις πύλες του στρατοπέδου αφού χαιρέτησαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα, ακριβώς όπως και οι άνδρες. Και όλες δήλωσαν αποφασισμένες για αυτό το βήμα, με συγκίνηση, περηφάνεια, αλλά και ένα μικρό άγχος για την νέα αρχή. 20 έως 26 ετών, τα κορίτσια, η θητεία θα είναι 12μηνης διάρκειας. Θα έχουν να το λένε όμως και στα εγγόνια τους, ότι ήμασταν οι πρώτες γυναίκες που καταταχθήκαμε στο στρατό. Καλέ, συγκινούμε πάρα πολύ. Πέραν της περηφάνειας της εθνικής και του σκοπού του ιερού, μην ξεχνάτε ότι δεν είναι μόνο πράξη προσφοράς η εθελοντική θητεία, αλλά συνοδεύεται και από ένα ελκυστικό πακέτο, ακούτε κορίτσια, προνομίων που συνδέει τη στράτευση με την αγορά εργασίας. Έχουμε μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ με βάση τις προσλήψεις στο δημόσιο. Ο χρόνος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία ενισχύοντας το βιογραφικό. Υπάρχει δυνατότητα ανακατάταξης σε οπλίτες βραχίας, ανακατάταξης σε όβα και ΠΟΠ. Προτεραιότητα πτυχιούχων με ειδικές προβλέψεις για τις πτυχιούχους. Έχουμε πακετάκι ωραίο. Πάντως οι εικόνες είναι συγκινητικές, πάρα πολύ ωραίο. Τα κορίτσια εκεί, έτοιμες. Και βεβαίως έκανε ειδική ανάρτηση στο Instagram ο Πρωθυπουργός και αναφέρθηκε στην πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης των γυναικών. Το μήνυμα είναι πως ο στρατός και η στρατιωτική θητεία είναι και ήταν πάντα υπόθεση και των δύο φίλων και πολύ άργησε. Τι έχεις βάλει τώρα, τι έχεις βάλει. Έτσι, μπράβο. Έγραψαν ιστορία αυτές οι 72 πρώτες γυναίκες πάντως.
1: Έχω απόψε στις 9 ραντεβού κυρδεκά.
0: Με στρατιωτική σχολή, αρβίλες, έτοιμες για την εκπαίδευση και έτοιμες να υπηρετήσουν την πατρίδα.

0: Θέλω να τις δω και σε δράση όμως τις γυναίκες. Σκοπό πολύ, πως το λένε, τέτοια στόχος.
1: Μας με ταινία φαντασίας σινεμά.
0: Αυτό το πράγμα, το έγκλημα, το άγριο στο Hollywood που δολοφονεί τον James Hardy, τον ηθοποιό, τον ξέρεις, τον ξέρεις. Κάτσε να τον δείξω. James Hardy. Αυτός ο τύπος, ρε παιδιά, τον μαχαίρωσε θανάσιμα ο γιος της συντρόφου του. Άκου τώρα. Ο ηθοποιός James Hardy, ο οποίος τον έχουμε δει και στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο, έχει παίξει το Top Gun, το Maverick, δηλαδή είναι γνωστός. Αλλά το ότι τον σκότωσε ο γιος της συντρόφου του, ο οποίος δεν δράστης, ομολόγησε το έγκλημα τηλεφωνικά στην άμεση δράση και τον συνέλευαν. Έλα Χριστός και Παναγία.

Έχει παίξει και στο Τζουμάντζι, στο Αραχνοφόβια, στο Unbreakable. Σε δεκάδες ρόλους σε τηλεόραση, Criminal Minds, ο άνθρωπος, NCIC, τι να πω. Ο Clint Eastwood, ξέρεις ότι έχει αποσυρθεί από τον κινηματογράφο, έτσι. Σύμφωνα με δηλώσεις του γιού του, τώρα ο άνθρωπος 6 δεκαετίες, σκηνοθέτης και ηθοποιός, Clint Eastwood. Κορυφαίος. Τα θυμάσαι, τον θυμάσαι στα σπαγκέτι western του Σέρτζιο Λεόνε ως επιθεωρητής Κάλαχαν. Πω πω. 60 χρόνια προσφορά ο θρύλος του Hollywood, ο Clint. Πανελλήνιες σήμερα ήταν απαιτητικά και διαβαθμισμένης δυσκολίας και κάποια με παγίδες για πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές στα θέματα σε λατινικά, χημεία και πληροφορική που έπεσαν σήμερα. Μαθήματα, λέει, χημείας κλιμακούμενης δυσκολίας. Κλιμακούμενης δυσκολίας μας. Άντε να τελειώσουν και τα παιδάκια να χαρούν το καλοκαίρι από αυτή τη βάσανο των Πανελληνίων, ρε παιδιά.

0: Αυτός ο Ράμα είναι καλά στο μυαλό του? Όχι βέβαια, γιατί να είναι καλά ο Αλβανός πρωθυπουργός? Έδινε συνέντευξη τύπου, τα πήρε στο κρανίο κάποια στιγμή, μπρος στο δρόμο του Τραμπ είναι και αυτός, του Πούτιν, του άλλου, του βλαμμένου. Έχει ξεπεράσει, έχει κόψει αλυσίδα, έτσι. Και ξαφνικά άρχισε να φωνάζει στη δημοσιογράφο που τον ρώτησε: άσε με να τελειώσω, άσε με να τελειώσω. Τι σου συμβαίνει? Με ύφος και έντονο. Δεν παίρνει τα χάπια του. Αυτό συμβαίνει. Δεν παίρνετε τα χάπια σας, παιδιά. Παίρνει άλλα χάπια αντί για τα σωστά. Τώρα θα σας έλεγα τι χάπια παίρνει ο Ράμα, έτσι όπως τον κόβω, αλλά και με τις βλακίες που εκτοξεύει και λέει, τις κοτσάνες όλη την ώρα. Βανός πρωθυπουργός, εντάξει. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, να ξέρετε. Του ανατέθηκε ένας ρόλος, εν πάση περιπτώσει, μετά από πρόταση του πρωθυπουργού. Θα επιβεβαιωθεί την ερχόμενη Τετάρτη από την Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος. Αναλαμβάνει κομματικά καθήκοντα μετά τη θητεία του ως αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Οργανωτικά ενία στη Νέα Δημοκρατία, λοιπόν. Και είναι και ο άνθρωπος που προφανώς θα τρέξει το κόμμα στην προεκλογική περίοδο, ο Κωνσταντίνος. Έχεις αναρωτηθεί ή έχουν αναρωτηθεί οι αγαπημένοι μας ακροατές τι κερδίζουν όσοι τρώνε βραστά αυγά κάθε μέρα? Εσύ κάθε πότε τρως βραστά αυγά?
1: Σχεδόν κάθε μέρα.
0: Α, τρως και εσύ? Και ο Γιωβάνη, τι έχετε πάθει με τα βραστά αυγά όλοι, ρε παιδί? Τρως και τον κροκό? Και τον κροκό. Ναι. Τέλος πάντων, εδώ το άρθρο λέει ότι τα αυγά αποτελούν ένα υπερπολίτιμο τρόφιμο γεμάτο πρωτεΐνη με λίγες θερμίδες σχετικά, εφόσον καταναλώνονται όμως βραστά υποσέ. Και επειδή κάποιοι ονόματα δεν λέμε και υπολείψεις δεν θίγουμε, νομίζουν ότι τα τηγανιτά αυγά είναι το ίδιο με τα αυγά τα βραστά. Δεν είναι, Γιωβάνη μου, τα τηγανιτά αυγά το ίδιο με τα βραστά, εντάξει. Ανάμεσα στα χείλη. Πάντως τα βραστά αυγά αποτελούν ένα γρήγορο και πρακτικό τρόπο για την πρόσληψη βασικών θρεπτικών συστατικών όπως αντιοξειδωτικά, βιταμίνες, σύμπλεγμα β, χολίνη. Είναι μια ουσία σημαντική για την εγκεφαλική λειτουργία. Είναι σημαντική για την εγκεφαλική λειτουργία. Και τρως κάθε μέρα, πέρι μου. Αύξησε το λίγο. Λοιπόν, ένα μεγάλο αυγό βραστό περιέχει 72 θερμίδες, 5 γραμμάρια συνολικού λίπους και 1,5 γραμμάρια κορεσμένων λιπαρών. Είναι ιδανική τροφή, παιδιά. 5 γραμμάρια μόνο λίπος. Μπράβο. Να αποφεύγετε τον κρόκο ή έχετε χοληστερόλ υψηλή. Γιατί εμένα μου αρέσει να τρώω μόνο το ασπράδι, πάντως... Η ανησυχία αφορά τον κρόκο, όχι το ασπράδι. Όσοι έχετε υψηλή χοληστερόλη, τρώτε τα αυγά χωρίς τον κρόκο. Ο τύπος δε που υπάρχει βίντεο καταγεγραμμένο, είδες τελικά οι κάμερες που πόσα θέματα έχουν λύσει και στο δρόμο, ατυχήματα, δυστυχήματα. Πόσα έχουν λύσει οι κάμερες, ρε παιδιά, στους δρόμους, στα σπίτια, στα μαγαζιά, πάρα πολλά. Αυτός λοιπόν ο τύπος προδόθηκε ο μελισσοκόμος στο ΒΕΙΚΟ από κάμερα, ο οποίος τον έδειχνε τη κάμερα πανικόβλητο με ένα κουβά να προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά. Τι να πω, και μετά όταν είδε ότι κατάλαβε ότι πλησιάζουν τα πυροσβεστικά, ανέβηκε στο μηχανάκι και έφυγε. Θεούλης. Μην κάνετε τέτοια, έρχεται καλοκαίρι, υπάρχει ο κίνδυνος της φωτιάς. Σταματήστε να κάνετε τανζανιές και μαγκές.
1: Όταν έχει βοριά εδώ πάνω.
0: Όταν έχει βοριά στον εγκέφαλο, δεν μαζεύεται με τίποτα, φίλε. Σαν τους άλλους, θυμάσαι κάτι ηλικιωμένους πέρσι που βάζανε φωτιά να κάψουνε. Αμου άλλος, ο άλλος προς τη Λίνδο εκεί πέρα που έβαλε να ψήσει. Και τον βουτήξανε και έβαλε να ψήσει, ρε φίλε, μπιφτέκια και έπιασε φωτιά.

0: Αυτό το πράγμα το έχεις παρατηρήσει με αυτό το, δεν είναι πάρα πολύ εκνευριστικό? Όταν βλέπεις στα ράφια ή στα μαγαζιά ένα προϊόν που λέει 19,99. Αυτό λέγεται το φαινόμενο, λέει charm pricing. Τι βλακία είναι αυτό, ρε φίλε? Όχι 20, και όμως σου φαίνεται λέει, πιο φτηνό το 19,99 από το 20. Εντάξει τώρα, τρώμε αυγά και έχουμε εγκεφαλική λειτουργία καλή, έλεος. Charm pricing. Το να βάζεις 4,99 αντί για 5. Ή 49,90 αντί για 50 ευρώ. Είμαστε ηλίθιοι, αυτό θέλει να μας πει.
1: Ναι, μάλλον.
0: Μάλλον.
1: Εσύ αυγά τρως.
0: Εγώ αυγά θα αρχίσω να τρώω. Μου φαίνεται ότι χρειάζομαι περισσότερα αυγά κάθε μέρα για να επεξεργάζεται τις τιμές ο εγκέφαλος καλύτερα. Charm, άκου τώρα, charm pricing. Τι σημαίνει charm pricing? Γοητευτική τιμολόγηση, παιδιά. Με το μαλακό, παιδιά, θα σας τον φέρουμε. Ναι. Δηλαδή, τους κάνω πλάκα, τους λέω, παιδιά, 19,90, όχι 20. Τι είναι αυτό, ρε φίλε? Εσύ παίρνεις πίσω 10 λεπτό, 20 λεπτό, σε ρέστα? Όχι, εγώ παίρνω και ένα λεπτό, σε πληροφορώ.
1: Κάνε για μπουρμπάρ και
0: θα φύγει. Άλλο μπουρμπάρ, όχι, λέμε για το σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω κι εγώ κάτι. Λοιπόν, strawberries, cherry και τα λοιπά, τέτοια φέρνουν οι δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις, παιδιά, τι γίνεται με τη βροχή των δημοσκοπήσεων? Δηλαδή, μιλάμε για δημοσκοπήσεις του θανάτου πλέον. Κάθε μέρα και μία δημοσκόπηση. Κάθε μέρα. Γκάλοπ ως βροχή. Και μαζί με αυτή τη βροχή ρίχνει καρέκλες και στο κεφάλι του Νίκου Ανδρουλάκη. Αλήθεια. Λοιπόν, έχουμε προράτα την τελευταία δημοσκόπηση. Πρώτη Νέα Δημοκρατία 24%. Δεύτερος ο Τσίπρας. Τρίτη η Καριστιανού. Δείχνει μια κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά έχουμε και μια διαμόρφωση νέων συσχετισμών στην αντιπολίτευση. Αυτή η νέα δημοσκόπηση της προράτα. Λοιπόν, 24 η Νέα Δημοκρατία. Ακολουθεί με 14,5 ο Τσίπρας με την Ελλάδα. Στην τρίτη θέση η Μαρία Καριστιανού με 9,5. Και στην τέταρτη το Πασόκ με 8,5. Και ακολουθούν οι υπόλοιποι, Ελληνική Λύση με 8, Κουκουέ με 6, Πλεύση Ελευθερίας και με 3,5 και Φωνή Λογικής και τα λοιπά. Ποιος είναι κατάλληλος για πρωθυπουργός, καταλληλότερος? Ο Μητσοτάκης λέει το 26%. Ο Τσίπρας λέει το 16%, με συγχωρείτε. Ενώ τρίτος ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7%. Yes, yes, yes. Ακολουθούν η Μαρία Καριστιανού και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 6% ο καθένας. Και στο 3% ο Ζήκος Αντοπούλου και ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Το ότι υπάρχει ένα 2% που θεωρεί το Γιάννη Βαρουφάκη η κατάλληλο πρωθυπουργό, 2% Έλληνες, πώς το βρίσκεις? Παιδιά, τι γίνεται με το Πασόκ, δηλαδή πραγματικά με τον Ανδρουλάκη, τον λυπάμαι, τι γίνεται? Συνεδριάζουν τα όργανα σήμερα εκεί στο Πασόκ, μην περιμένετε τίποτα σπουδαίο. Μου φαίνεται το μοιραίο είναι αναπόφευκτο και εξαρτάται από το πότε θα γίνουν εκλογές. Αν ευνηδιάσει ο Μητσοτάκης το Σεπτέμβριο με εκλογές, νομίζω θα πάει άκλα αυτό το Πασόκ με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αν αργήσουν οι εκλογές και πάνε το 27, τότε μιλάμε για άλλα. Πιθανώς χωρίς τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και ακούστε τι σας λέω, δεν γίνεται αυτή η κατρακύλα να συνεχίζεται τόσο πολύ. Γι' αυτό και υπάρχουν τα σενάρια συνέχεια ότι θα προσκοληθεί ο Κασελάκης στο Πασόκ, τα οποία διαψεύδονται και διάφορα τέτοια. Οι μισές εταιρείες βγάζουν το Πασόκ τρίτο και άλλες μισές τέταρτο. Εν τω μεταξύ, όσο ακούω τους Πασόκους να σχολιάζουν, τα στελέχη τους Πασόκους να σχολιάζουν, δεν μιλάνε για, αντί να πούνε πτώση, χρησιμοποιούν μια άλλη λέξη από πίεση. Νιώθουμε, λέει, μια δημοσκοπική πίεση. Δεν είναι πτώση, είναι πίεση. Εντάξει, πίεση. Πέστε την όπως θέλετε. Κατρακύλα είναι όμως. Είναι 19,99, ναι. Είναι, πώς το λένε, charm. Charm μέτρηση. Sean Gallop. Εν τω μεταξύ, είπε κάποιος ότι πήγανε στην κηδεία του Νάσου του Αθανασίου, του δημοσιογράφου Τσίπρας και Φάμελος, και δεν είπαν ούτε γεια. Ούτε γεια δεν αντάλλαξαν. Και κατά τα άλλα, λέτε ότι ο Φάμελος θα πάει όπως είναι σούμπιτος στο Τσίπρα. Δεν ξέρω, παιδιά, έχουν και τους εγωισμούς τους αυτοί οι τύποι. Πάντως, η δημοσκοπική κατρακύλα του Πασόκ και όλα αυτά τα σενάρια συνεργασίας με τον Τσίπρα, αυτό θα είναι στο επίκεντρο του σημερινού συμβουλίου στο Πασόκ. Πολύ μεγάλες δημοσκοπικές απώλειες. Τώρα βάζεις το τι άμμο για, γιατί ακριβώς, έτσι, για να καταλάβω, εντάξει. Πολύ φορτωμένο το κλίμα. Έρχονται να προσθωθούν και οι πρόσφατες τοποθετήσεις του Δημάρχου Αθηναίων, που κάνει τα πάντα όλα εκτός από το να είναι δήμαρχος, ο Χάρης Δούκας, που ζήτησε συνεργασία του Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα, πολλές οι αντιδράσεις. Θα τα συζητήσουν όλα τα παιδιά σήμερα.

Είδε συνέντευξη Γιώργου Βαρδινογιάννη από τις σπάνιες του καπετάνιου. Συνέντευξη, θυμάμαι, τον είχα συναντήσει σε έναν αγώνα κάποια στιγμή που είχα πάει και του λέω: Γεια σας, κύριε Βαρδινογιάννη, κύριε Γιώργο, θα με λες καπετάνιο, μου λέει. Εντάξει, του λέω, καπετάνιο. Είπε μεταξύ άλλων ότι όλα λένε ότι ήμουνα με κουμπούρια, έμπαινα με κουμπούρια στο γήπεδο, είναι μυθολογία. Νίγηκα. 90 χρονών το Νοέμβριο θα γίνει ο Γιώργος Βαρδινογιάννης. Αναφέρθηκε στην αγάπη του για το τριφύλι, η θύρα 13 τώρα και τέτοια.

0: Παρασκευούλα σήμερα και έχουμε την ανταπόκριση της Έλενας Κανάρη από την Περίμενε. Να το βρω εδώ από την... Σταμάτα παιδί μου, δεν σε έχω έτοιμη ακόμα. Καλημέρα σας. Μισό λεπτό. Περίμενε λοιπόν Έλενα Κανάρη να μάθουμε τι γίνεται στην Ιταλία. Πάμε.
1: Παρασκευή. Τα νέα έχουν ως εξής. Πρώτο θέμα εδώ, όχι βέβαια το πρώτο με την έννοια ότι ενδιαφέρει τόσο πολύ την Ιταλία πλέον γιατί έχει καταντήσει ρουτίν, αλλά το θέμα που είναι σε διεθνές επίπεδο. Το πρώτο είναι το τηλεφώνημα Ζελένσκι Πούτιν. Τώρα, να τα πούμε, να δούμε μήπως κάτι κάνουμε στην ειρήνη πάνω στις συγκεκριμένες τέλος πάντων απαιτήσεις του καθενός. Κανείς δεν το πιστεύει πια. Ίσως ούτε και ο Τραμπ. Γι' αυτό και εδώ, όταν μεταδίδουν την είδηση, κάποιοι κομικοί, ας πούμε, βάζουν από κάτω το τραγούδι του ΝΕΚ, τη διασκευή της Μίνας, σε τηλεφωνάντο, το τραγούδι που είναι το γνωστό σε τηλεφωνάντο. Σαν να λέμε, δηλαδή, σου λέω αντίο, αλλά δεν στο λέω. Σήμερα έχω όρεξη. Η δεύτερη είδηση, και αυτή είναι μια τραγική είδηση, είναι... Οι τέσσερις Πακιστανοί, οι οποίοι δουλεύαν στα χωράφια στην Νότια Ιταλία, στην Κοσέντσα, που τους βάλαν σε ένα αυτοκίνητο και τους κάψανε δύο συμπατριώτες τους, οι οποίοι ήταν υποτίθεται τα μικρά αφεντικά σε αυτή την επιχείρηση, που μόνο επιχείρηση δεν ήτανε. Τους βάλανε λοιπόν μέσα στο αυτοκίνητο κάποιες κάμερες ασφαλείας από δεν ξέρω πού έτυχε και τους πήρανε. Έδειξε ότι τους κλείσαν μέσα και μετά τους βάλανε φωτιά. Καήκανε ζωντανοί οι τρεις. Ο τέταρτος με πάρα πολύ σοβαρά εγκάβματα. Κατάφερε να φύγει. Είναι αυτός που είναι το... ο άνθρωπος κλειδί σε όλη τη διαδικασία αυτή τώρα πλέον, γιατί ναι μεν φυλακιστήκανε, αλλά η κατάσταση πάει μπροστά, θα υπάρξουν δίκες, θα βρεθούν και οι υπεύθυνοι, δηλαδή τα μεγάλα αφεντικά. Είναι τραγικό το καποραλάτο, όπως λέγεται στην Ιταλία, δηλαδή αυτοί που είναι υποτίθεται αφεντικά, μικρά αφεντικά, και είναι χειρότερη μαφία από τους μεγαλύτερους, που μπορεί να είναι πραγματική μαφία. Υπάρχει, τους, αν ναι μεν τους... βοηθάνε υποτίθεται να τακτοποιήσουν τις επιχειρήσεις τους, να τους έχουν νόμιμα τους εργάτες, και από την άλλη η παρανομία. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν κάηκαν ζωντανοί γιατί ζητήσανε από αυτό που υπόθηκε από τον μόνο επιζώντα να μπορέσουν να έχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, διότι ζούσαν σε ένα δωμάτιο 15 τετραγωνικών, 15 άτομα. Σκεφτείτε που ζούμε σε μεσαίωνα εργασιακό. Αυτά λοιπόν είναι τα νέα σήμερα. Δεν θέλω άλλο να σας στεναχωρώ με όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο. Εύχομαι να είστε καλά, να μην είναι πολύ κακός ο καιρός εκεί. Εδώ μετά από τη ζέστη δε, άρχισε η βροχή. Δεν έχουμε χαλάζει, σήμερα βρέχει, χτες έβρεξε λίγο. Αύριο, ποιος ξέρει, μπορεί να έχουμε και χαλάζει. Εν πάση περιπτώσει, συνηθισμένοι είμαστε. Εύχομαι εσείς να έχετε καλοκαίρι, να αρχίσετε τα μπάνια σας, να είστε χαρούμενοι. Να τα πούμε από την επόμενη εβδομάδα. Τη Δευτέρα τελειώνουν επισήμως τα σχολεία στην Ιταλία. Και στις 18 του μήνα ξεκινάνε οι πανιταλικές διπλωματικές, γιατί εδώ τα διπλώματα, το δίπλωμα του Λυκείου το παίρνουν με ειδικές εξετάσεις, οι οποίες είναι και προφορικά και γραπτά, μοιάζουν με τις πανελλαδικές, αλλά δεν είναι, γιατί μετά για να μπει σε πανεπιστήμιο με κλειστό νούμερο είναι άλλες εξετάσεις, ενώ τα υπόλοιπα πανεπιστήμια είναι ανοιχτά, μπορείς απλά να εγγραφείς. Σας εύχομαι λοιπόν και πάλι καλό Σαββατοκύριακο, σας φιλώ και θα τα πούμε από την επόμενη εβδομάδα, τα λαπρόσημα σε τη μάνα. Έλενα Κανάρη από Ιταλία, μόνο για εσάς. Συμπληρωματικό αυτό όσον αφορά...
0: Ναι, νόμιζες ότι τελείωσες.
1: Συμπληρωματικό αυτό όσον αφορά την επικοινωνία Ζελένσκι-Πούτιν. Άλλες εφημερίδες, ειδικά οι ισπανικές, λένε ότι υπάρχει έγγραφη αίτηση του Ζελένσκι, κανείς δεν καταλαβαίνει τελικά τι γίνεται, την οποία έχει δημοσιεύσει στο ειδικό site το κυβερνητικό Πούτιν. Τώρα, εδώ λένε ότι τηλεφωνήθηκαν. Εκεί λένε ότι γράψαν γράμματα. Γράμματα, τηλεφωνήματα. Ποιος ξέρει τι κάνουνε. Βρε παιδιά, τα έχουμε χάσει. Μήπως να κοιτάξουμε τα δικά μας, τα εντός. Σας φιλώ πολύ. Σήμερα έχω όρεξη, σας το είπα. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά μου.
0: Το καταλάβαμε, Λενάκη μου, και σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, να ήταν γαλάζια τα γράμματα, τα γαλάζια σου γράμματα. Τι γράμματα, τι επιστολές, τι αυτό, τι τηλεφωνήματα. Ρε παιδιά, Θα αποφασίσετε το φινάλε αυτού του πολέμου επιτέλους, Ζελένσκι και Πούτιν? Μας έχετε, μην πω τι μας έχετε κάνει. Πόσα μας τα έχουν κάνει, δείξε μου. Τόσα με τα συγχωρήσεως. Εντάξει λοιπόν. Πιστολές και τηλέφωνα και πήρα χωρίς προϋποθέσεις και δώσ' μου και πάρε και επόμενη κίνηση και το κλειδί και άσε μας ήσυχους. Τι θα γίνει ρε Αντώνη με σένα? Τι θα γίνει δηλαδή με τη δική σου ιστορία? Κάθε μέρα διαβάζω άλλο ένα βήμα προς την ίδρυση κόμματος, άλλο ένα βήμα. Σήμερα έχει ομιλία στην Κρήτη ο Αντώνης Σαμαράς, παρασκήνιο, κινήσεις, εκτιμήσεις. Θα το κάνουμε το ρημάδι το κόμμα να ξέρουμε που βαδίζουμε, Αντώνη μου. Η σημερινή αφετηρία λέει του εγχειρήματος, η φωτογραφία της στιγμής για εγχείρημα κόμμα Σαμαρά τον τοποθετεί μεταξύ 3 και 7%. Κοίτα, ότι θα πάρει κόσμο μαζί του έτσι και κάνει το κόμμα από τη λαϊκή δεξιά, ο Αντώνης θα τον πάρει, να λέμε και τις αλήθειες. Και όλα δείχνουν ότι είναι ένα βήμα πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Σε λίγες ώρες σήμερα μιλάει στο επιμελητήριο του Ηρακλείου, στο πλαίσιο εκδήλωσης Think Tank, λες να έχουμε εκεί καμιά ανακοίνωση, παιδιά, στην Κρήτη. Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο είναι το θέμα στο συνεδρίο εκεί που θα μιλήσει ο Αντώνης Σαμαράς. Και επειδή είπε κάπου, είπε, έγραψε μια φράση, έλαβα τις αποφάσεις μου, αυτό σε μένα λέει ότι είναι ένα βήμα πριν την ίδρυση κόμματος. Έλαβα τις αποφάσεις μου. Θέλω να σας θυμίσω ότι τέτοιες μέρες, το διαβάζω στο Room 301 του Νίκου Χασαπόπουλου στο Mono News, τέτοιες μέρες πριν από 33 χρόνια, τον Ιούνιο δηλαδή του 1993, είχε ανακοινώσει την ίδρυση της πολιτικής άνοιξης. Μόνο που τότε το παρουσίασε στην καρδιά της Αθήνας, στη Μεγάλη Βρετανία. Θα ξεκινήσει σήμερα την αναγγελία της ίδρυσης κόμματος από το νησί των Μητσοτάκηδων, από το αντίπαλο δέος των Χανίων, από το Ηράκλειο. Το όνομα λένε ότι έχει αποφασιστεί του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, αλλά δεν το λέει. Θα είναι νέα Ελλάδα, θα είναι νέα πατρίδα, θα είναι κάτι νέα, θα έχει το νέο μέσα. Άντε να δούμε τι θα γίνει και με αυτούς. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά κάποιες ειδησούλες μόλις επιστρέψουμε από το δελτίο ειδήσεων. Και η Νεφέλη Αντωνίου διαμέσου της μαμάς της εδώ. Το κορίτσι, φιλοξενούμε το νέο τραγούδι από το κορίτσι την Εφέλη, που δεν μιλάει αλλά τραγουδάει και έχει εντυπωσιάσει τους πάντες, μέχρι και την Άλκη στην Πρωτοψάλτη, που θα δείτε πώς αντέδρασε και τι είπε για την Νεφέλη Αντωνίου. Σε λίγο εδώ στο Real Voice.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και τον περαιτέρω κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης με το κόμμα Τσίπρα να παίρνει τη θέση του Πασόκ, καθώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης διατηρεί ριακά στην τρίτη θέση με προβάδισμα μόλις 0,8 μονάδων από την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, επιβεβαιώνει η δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης που παρουσιάστηκε στο Μέγκα. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφηκε στην εκτίμηση ψήφου με 28,5% και προβάδισμα 13,3 μονάδων από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που έγραψε 15,2%. Το Πασόκ μέσα σε έναν μήνα χάνει 3,8 μονάδες στην εκτίμηση ψήφου και βρίσκεται στο 11,2% με πρόθεση στο 9%, ενώ το κόμμα της Καριστιανού είναι στο 10,4% στην εκτίμηση ψήφου. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Προτινόμενος για την θέση είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Κλιμακώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Στα όργανα του κόμματος μεταφέρεται το κλίμα εσωστρέφειας με αφορμή και την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα και αύριο αναμένεται να συνέλθουν η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις της Κουμουνδούρου και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πρώην Πρωθυπουργό. Ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρία Ζούπης, ανέλησε στον Real Voice τα δημοσκοπικά ευρήματα το τελευταίο διάστημα μετά την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων, Αλέξη Τσίπρα και Μαρίας Καριστιανού, και την αναδιάταξη των συσχετισμών, ειδικά στα μικρότερα κόμματα που καταγράφεται στην εικόνα της στιγμής από τους ψηφοφόρους. Η κυρία Καριστιανού είναι ένας άγνωστος χ, όπως είπε, σημειώνοντας ότι καταγράφει μια μεγαλύτερη συλλεκτικότητα η εμφάνισή της. Η χαοτική διαφορά ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα δεν είναι απλώς μια οπτική αντίθεση, είναι η έμπρακτη απόδειξη της μετάβασης των νησιών μας από την εποχή της εγκατάλειψης και της δημαγωγικής πολυλογίας στην εποχή της σύγχρονης, ασφαλούς και ευρωπαϊκής διαχείρισης, αναφέρει σε δήλωσή του για τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την μεταμόρφωση του Χιτάκο από τον Φόδεσδα Νοτίου Αιγαίου. Στο μεγάλο έργο που επιτελείται τα τελευταία χρόνια στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, αναφέρθηκε ο Γενικός Διευθυντής του Φόδεσδα Νοτίου Αιγαίου Χρήστος Γαμβρούδης, μιλώντας στον Real Voice. Εκδηλώσεις στο πάρκο του Θέρμε διοργανώνει ο Δήμος Ρόδος το μεσημέρι με τη συμμετοχή μαθητών της τετάρτης τάξης των δημοτικών σχολείων του νησιού στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, οι οποίοι θα ενημερωθούν από φορείς του νησιού γύρω από δράσεις και θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Εκδηλώσεις και στην Ίσυρο από το Γεωπάρκο Νησίρου με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος αλλά και την Παγκόσμια ημέρα ωκεανών που γιορτάζεται στις 8 Ιουνίου. Σήμερα οι συμμετέχοντες του Θερινού Σχολείου Φυσικών Επιστημών προχωρούν σε εθελοντικό καθαρισμό στην παραλία των Χοχλάκων και την Δευτέρα οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου θα συμμετέχουν σε δημιουργικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, κατασκευάζοντας έργα εμπνευσμένα από το ηφαίστειο. Την έντονη απογοήτευσή του για την πορεία σημαντικών υποθέσεων του Δήμου Ρόδου εξέφρασε μιλώντας στον Real Voice ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας Νίκος Γερονικόλας. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην Δημοτική Αρχή για χαμένες χρηματοδοτήσεις που μεταφράζονται σε χαμένες ευκαιρίες για τον τόπο. Στην σύλληψη 27χρονου ημεδαπού προχώρησαν χθες το πρωί στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου για παράβαση περί ναρκωτικών. Σύμφωνα με τις αρχές, κατά τη διάρκεια ελέγχου που έγινε στο λιμάνι της Ακαντιάς, αμέσως μετά τον κατάπλο επιβατικού πλοίου, εντοπίστηκαν στις αποσκευές του τρεις συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάναβη περίπου 3,5 κιλών. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, όπου οι λιμενικές αρχές εντόπισαν επιπλέον το ποσό των 3.950 ευρώ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η αξία της κατασχεθήσας ποσότητας ανέρχεται περίπου στις 87.000 ευρώ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης. Συνέχεια των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων στα Λατινικά, την Χημεία και την Πληροφορική και την Δευτέρα 8 Ιουνίου σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία. Αρκετές δεκάδες γυναίκες κατατάχθηκαν χθες κατά την πρώτη μέρα εφαρμογής του θεσμού της εθελοντικής στράτευσης γυναικών στον στρατό Ξηράς. Με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει τη Δευτέρα η Δημοτική Επιτροπή Ρόδου στις 10 το πρωί. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε κινηματογραφιστές, δημιουργούς οπτικοακουστικού περιεχομένου, επαγγελματίες και ερασιτέχνες να συμμετάσχουν στον Διεθνή Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους Food Film Menu 2026 που διοργανώνει το Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού. Μέσα από το θέμα Ιστορίες Γεύσης, οι συμμετέχοντες καλούνται να αναδείξουν τη γαστρονομική κληρονομιά του Νοτίου Αιγαίου, παρουσιάζοντας ιστορίες που συνδέουν τα τοπικά προϊόντα, τις παραδόσεις, τους παραγωγούς, τις συνταγές και τους ανθρώπους του τόπου με την πολιτιστική ταυτότητα των νησιών μας. Την Κυριακή στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του έργου Νόστος του βραβευμένου Ρόδιου Γλύπτη Κώστα Νεοφύτου σε ειδική εκδήλωση «Έναντι του ήχος και φως». Το έργο με έντονο συμβολισμό είναι δωρεά από τη Λέσχη Λάιονς Ρόδου προς τον Δήμο. Οι ειδήσεις μας και διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η εβδομάδα τελειώνει με σχεδόν έθριο καιρό, έτσι κάποιες σαρές νεφώσεις σήμερα Παρασκευή κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές κυρίως ώρες δεν θα απασχολούν. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 το πολυμποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 29, οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο από 21 μέχρι 30 και στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Για το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα κουμπίσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 30, στην Λίνδο και το Καστελόριζο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι και ο υδράργυρος για την Κυριακή. Έθριος προβλέπεται ο καιρός και πάλι σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο θα κουμπίσουν το μεσημέρι τους 31 με ενδεχομένως 32 βαθμούς, τα γνωστά ευπαθή για τη ζέστη σημεία του νομού μας στην Λίνδο και το Καστελόριζο. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
5: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
4: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
6: Μόδα για όλη την οικογένεια έφτασε στη Ρόδο. Το νέο κατάστημα LC Wakiki είναι γεγονός. Αλεξάνδρου Διάκου 3032 στο κέντρο της Ρόδου. Ανακάλυψε κορυφαία γυναικεία, ανδρικά, παιδικά ρούχα και είδη σπιτιού σε απίστευτες τιμές. LC Wakiki. Γιατί όλοι αξίζουν να ντύνονται καλά.
7: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
8: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
7: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
9: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-0-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
10: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
11: Εδώ είμαστε. Ξεκολλήσαμε. Μηχανήματα είναι αυτά, κολλάνε που και που, παιδιά. Επιστροφή λοιπόν στο στούντιο. Τι τραγουδάκι είχες επιλέξει? Μήπως ήταν γρουσούζικο?
12: Είπα ένα όνομα πριν, θυμάσαι, για τους φίλους μου, τη Σίμη.
11: Αυτός μας κατέβιασε. Για πάμε. Παιδιά, έπρεπε να δείτε. Ο τίτλος αυτού του σκηνικού των 30 δευτερολέπτων, όχι λιγότερο, 20 δευτερολέπτων, ο τίτλος λοιπόν αυτής της σκηνής ήταν «Πώς ένας ηχολήπτης παθαίνει έμφραγμα». Κανονικά, τον έπιασε η καρδιά του, «Ωχ, κόλλησε ο υπολογιστής μου». Τι σε νοιάζει ρε, ό,τι κολλάει, ξεκολλάει. Μηχανήματα είναι, πέρι μου κολλάνε τα μηχανήματα. Σαν το μυαλό μας και αυτά. Κολλημένα μυαλά, κολλημένα μηχανήματα. Σούπα να τρως αυγά, φάει κι άλλο αυγό. Η μέρα του περιβάλλοντος σήμερα και έχουμε μια ιστορική στιγμή, λέει, για την προστασία της άγριας ζωής. Εκτελήθηκε στην Ιαπωνία καθώς 8 λοφιοφόροι ήβιδες απελευθερώθηκαν στη φύση στην πόλη Χασκούι της περιοχής στο Νότο. Ήβιδες. Τι είναι ήβιδες? Λοιπόν, η ιερή ήβιδα. Έλα, το ξέρουμε αυτό το πουλί. Κοίτα το. Αυτό με το μαύρο λαιμό. Ήβιδες. Τι είναι ήβιδες? Λοιπόν, η ιερή ήβιδα. Έλα, το ξέρουμε αυτό το πουλί. Κοίτα το. Αυτό με το μαύρο λαιμό και το άσπρο σώμα. Λοιπόν, η ιερή ήβιδα είναι ένα ολόλευκο

GPS μάλλον. Σπάνιο πτηνό, λέει, επέστρεψε στους ουρανούς της Ιαπωνίας. Άλλο είναι αυτό, μετά από δεκαετίες εξαφάνισης. Αυτό είναι με κόκκινο. Άλλο είναι αυτό. Κοίτα τι υπάρχει, ρε φίλε, τι πουλιά υπάρχουν στον ουρανό, διευκρινίζω. Πτηνά, πτηνά, εντάξει. Πτηνά πουλιά, τώρα τι. Μάλιστα, λοφιοφόροι ύβηδες. Έτσι, παιδιά, να προστατεύουμε την βιοπικιλότητα, παρακαλώ πολύ. Να ρωτήσω κάτι, ποια είναι η Ροσαλία, μια τραγουδίστρια, είναι κάτι, την ξέρει η μάνα της? Η Ροσαλία, λέει, ανέβαλε συναυλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω οικογενειακής έκτακτης ανάγκης. Ποια είναι η Ροσαλία? Αυτό το πράγμα είναι κάτι σαν Σακύρα. Ακυρώθηκαν οι εμφανίσεις στη Φλόριντα. Και λέω και εγώ, ποια είναι αυτή η Ροσαλία? Όχι Ροζαλία εντωμεταξύ, η Ροσαλία. Και η περιοδία της Ροσαλίας λέγεται Lux Tour. Λες να είναι χορηγός η πορτοκαλάδα, η Lux? Ή το σαπούνι το Lux, να μπορεί.

Λοιπόν, επειδή η οστεοπόρωση θεωρείται μια ασθένεια που αφορά μόνο τις γυναίκες, ξεχάστε το λίγο αυτό, παρακαλώ, αγόρια, πέρι και όσα αγόρια μας ακούτε, ή εσείς οι γυναίκες που με ακούτε, κοιτάξτε λίγο τους άντρες σας, τα παιδιά σας, τους άντρες σας. Δεν αφορά μόνο τις γυναίκες η οστεοπόρωση. Υπάρχουν και άνδρες πολλοί που πρέπει να κάνουν μέτρηση οστικής πυκνότητας, έτσι. Γιατί τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό της ανδρικής οστεοπόρωσης είναι ιδιαίτερα υψηλό στο γενικό πληθυσμό. Έτσι, και αυτό το σημαντικά υψηλό ποσοστό παραμένει και αδιάγνωστο, γιατί δεν πάνε να κάνουν μέτρηση οστικής πυκνότητας οι άντρες. Και οι πάσχοντες άντρες ζητούν τη βοήθεια του γιατρού μόνο όταν η πάθηση έχει φτάσει στο τελικό στάδιο, δηλαδή στο κάταγμα. Κάταγμα στο ισχύο που συμβαίνει συχνά σε μεγάλης ηλικίας ανθρώπους και καταλήγει σε πολύ μεγάλα χειρουργία. Όλο αυτό αποκλειστικά οφείλεται στην εκτεταμένη οστεοπόρωση. Δεν αφορά τις γυναίκες, το ξαναλέω, η οστεοπόρωση. Και επειδή όλοι νομίζουν ότι το ισχύο σπάει επειδή έπεσε ο ασθενής, δεν είναι έτσι. Το ισχύο σπάει λόγω της μεγάλης οστεοπόρωσης στην περιοχή και μετά πέφτει κάτω ο ασθενής. Για την Ευρώπη μιλάμε, πρόβλεψη για το 2025 ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο περιστατικά για τους άνδρες και 3 εκατομμύρια τις γυναίκες. Είναι 1 στα 3, αλλά είναι αυτό το ένα. Λοιπόν, οι παράγοντες κινδύνου της ανδρικής οστεοπόρωσης, αρχίστε να εξετάζεστε, οι κατηγορίες δηλαδή των ανδρών που κινδυνεύουν περισσότερο από οστεοπόρωση είναι χρόνιοι καπνιστές, άτομα με χαμηλό σωματικό βάρος, άτομα με μεγάλη κατανάλωση πνευματοδών ποτών, άτομα με χρόνια νοσήματα όπως υπερπαραθυρεοειδισμός, υπερθυρεοειδισμός, σύνδρομο Cushing, φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου κλπ. Κλπ. Νεφρική ανεπάρκεια και τέτοια. Όσοι λαμβάνουν φάρμακα όπως κορτικοστερεοειδή, αντιεπιληπτικά, αντιανδρογόνα και χημειοθεραπεία και άτομα με διατροφή χαμηλή σε ασβέστιο και έλλειψη βιταμίνης D. Αυτές οι κατηγορίες, αν ανήκει κάποιος άνδρας αυτές τις κατηγορίες, καλό είναι να κάνει μια μέτρηση οστικής πυκνότητας για να δει σε τι στάδιο βρίσκεται, αν βρίσκεται σε οστεοπόρωση. Πάνω των 50 κυρίως, έτσι. Ειδικά αυτοί που έχουν τους προαναφερθέντες έτσι παράγοντες. Άνω των 50 πρέπει να κάνετε μια οστική πυκνότητα. Μην τα ξαναλέμε τώρα. Η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη. Απλές εξετάσεις είναι. Πολύ απλές εξετάσεις. Νομίζω είναι, τι κάνεις, αίμα, από αίμα. Πηγαίνετε σε ένα γιατρό και ρωτήστε τι πρέπει να κάνετε. Να καναμετρήσετε οστική πυκνότητα. Καλός ή κακός, παιδί μου, λέω το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, τα μέσα, οι δημοσιογράφοι. Ξέρεις πόσους ανθρώπους βοηθάνε. Θυμάμαι εγώ εκπομπές που έκανα στην τηλεόραση στον Αντένα και έλεγα για τέτοια ιατρικά και με έβρισκαν μετά κόσμο στον δρόμο και μου λέει: ακούσαμε εκείνη την εκπομπή και πήγαμε και κάναμε εξέταση επειδή το είπες και προλάβαμε καρκίνο, τάδε. Ρε παιδιά, μακάρι

να πάτε κάποιοι άνω των 50 να κάνετε μέτρηση οστικής πυκνότητας και να μου πείτε ότι το έκανα, πολύ θα χαρώ, επειδή το ακούσαμε στην εκπομπή. Τα Ποσειδόνια, στα Ποσειδόνια υπάρχει μια γιορτή αυτή που... η έκθεση, έτσι, στα Ποσειδόνια. Υπάρχει μια τουρκική αφίσα, τουρκική πρόκληση καλύτερα, μια αφίσα λοιπόν που παρουσιάζει τα στενά του Βοσπόρου ως τουρκικά στενά. Να τα προσέχουμε λίγο αυτά, έτσι, να τα προσέχουμε λίγο. Διπλωματικές αντιπαραθέσεις μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και τα λοιπά. Λοιπόν, να διαβάσουμε λίγο γεωγραφία και να προσέχουμε. Όχι ότι δεν ξέραμε, κάποια γίνονται επίτηδες, έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Επίσης ανακοίνωσε ότι κατεβαίνει στην πολιτική με κόμμα και ο Μάρκος Σεφερλής με το κόμμα Γελάς. Άρε Μάρκο, έχουμε να γελάσουμε πολύ. Μένω λίγο στον ιατρικό κλάδο. Ακούστε το λίγο αυτό. Παρουσιάστηκε, λέει, στην Αθήνα θεραπεία εξπρές για τη χοληστερίνη. Με μια ένεση ξεμπερδεύεις. Είναι μια πρωτοποριακή γονιδιακή θεραπεία που μειώνει την κακή χοληστερίνη έως και 62% με μια μόνο ένεση. Αυτό παρουσιάστηκε, παιδιά, σε συνέδριο της Αθήνας. Ψάξτε το λίγο. Μην ξεχνάτε ότι τα καρδιαγγειακά νοσήματα εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως. 18,5 εκατομμύρια θάνατοι κάθε χρόνο από καρδιαγγειακά. Τα 85% εμφράγματα και εγκεφαλικά. Και αυτό συνήθως οφείλεται σε υψηλά επίπεδα χοληστερόλης. Έτσι. Η παλιά ονομασία είναι χοληστερίνη. Πάρα πολύ σοβαρό. Αν σου λένε τώρα, ψάξε το λίγο αυτό με το γιατρό σας, όταν σου λέει θεραπεία εξπρές για τη χοληστερίνη, μια ένεση και σου πέφτει χοληστερίνη, δηλαδή είναι σημαντικό. Έχει γίνει ένας χαμός επειδή ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσον Φωτήλας, που θα είναι σήμερα στη Ρόδο για να παραστεί στα εγκαίνια της Μπιενάλε Κεραμικής, είπε ότι το ΚΚΕ στην Πάτρα, σε συνέντευξη που έδωσε στην Πελοπόννησο, είπε ότι το ΚΚΕ δεν θέλει τον πολιτισμό και την τέχνη γιατί είναι αστικά κατάλοιπα, και το έχουν πάρει όλοι οι αριστεροί του ΚΚΕ, το έχουν βγάλει... πώς το λένε, φυρμάνια, ότι υπογράψτε οι άνθρωποι του πολιτισμού, ότι καταδικάζετε τον Ιάσονα Φωτήλα κτλ. Όπως σας είπα, θα τον δω σήμερα, μια και παρουσιάζω την εκδήλωση εκεί στην Παλιά Πόλη, και θα τον ρωτήσω τι είναι όλος αυτός ο σάλος. Τον χαρακτηρίζουν θρασίτατο με απαράδεκτες δηλώσεις. Όλα αυτά έγιναν με αφορμή το θέμα της χρήσης του ρωμαϊκού οδείου της Πάτρας. Από την Πάτρα είναι ο Ιάσονας, ο υπουργός. Λοιπόν, και κάτι δεν έδωσε το ρωμαϊκό οδείο στο Δήμο της Πάτρας, όπου ο Δήμαρχος είναι ΚΚΕ. Για λόγους που φαντάζομαι έχει να εξηγήσει, γιατί έγιναν διάφορες επισκευές στο Ρωμαϊκό Δίο, ένας υπέροχος αρχαιολογικός χώρος που δίνεται για παραστάσεις κάθε καλοκαίρι. Φέτος λοιπόν δεν τον έδωσε στον κομμουνιστή δήμαρχο και έχει γίνει ο χαμός, και μάλιστα είπε ότι το ΚΚΕ δεν θέλει τον πολιτισμό και την τέχνη γιατί είναι αστικά κατάλοιπα. Θα τον ρωτήσουμε και θα έχουμε τη Δευτέρα νεότερα.

Δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει η μέρα που να μην ακούσουμε και το ιταλικό τραγούδι. Πάμε όμως τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα άλλο θέμα. Σας το έχω προαναγγείλει από χθες. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Κατερίνα Αντωνίου από την Κύπρο, που είναι η μαμά του κοριτσιού θαύμα, της Νεφέλης, της γυναίκας, του κοριτσιού. Γυναίκα πια, που έκανε τη σιωπή πραγματικά να τραγουδάει, η οποία επιστρέφει δυναμικά με ένα νέο σίγγλ. Πριν όμως ακούσουμε αυτό το καινούριο τραγούδι που είναι «Είμαι η αρχή», θα ήθελα να ακούσουμε τι έγινε, ένα στιγμιότυπο από τη συναυλία που έδωσε η Άλκης της Πρωτοψάλτη και την εντυπωσίασε η Νεφέλη. Ανέβηκε η Νεφέλη πάνω στη σκηνή με την Άλκης, και για να πάρουμε μια γεύση.

0: Και το χειροκρότημα πολύ δυνατό, τόσο εντυπωσιασμένη, δεν είπε κιχ, δεν έκανε. Την παρακολουθούσε έκθαμβη την Εφέλη μας η Άλκης της Πρωτοψάλτη και αμέσως μετά έδωσε μία συνέντευξη στον Νίκο Πορτοκάλογλου και ακούστε τι είπε για την Εφέλη η Άλκης της Πρωτοψάλτη.
1: Είχε λοιπόν μία συναυλία και μάλιστα ήταν στο θέατρο Βράχο, όπου την ώρα που το λέω και υπάρχει αυτή
2: η ένταση,
1: η συγκλονιστική του φινάλε, γυρίζω το κεφάλι μου και βλέπω ένα παιδί γύρω στα 17-18, που μάλλον δεν άκουγε, ήταν κοφό. Έχει αγκαλιάσει το ηχείο, αφού στο λέω και να τριχιάζω ακόμα, έχει αγκαλιάσει το ηχείο, έχει ακουμπήσει το κεφάλι απάνω και μάλλον εισπράττει
2: και νιώθει τις δονήσεις,
1: τα μπάσα της δονήσεις του ηχείου. Αυτό για μένα είναι ένα μετάλλιο. Και άλλο ένα συγκλονιστικό επίσης που μου έχει τύχει, γιατί εντάξει τώρα να πω για αυτούς που έρχονται μέσα και λοιπά, είναι στην Κύπρο, στο θέατρο το Κούριο, πάλι με το συγκεκριμένο τραγούδι, και μάλιστα αυτό υπάρχει και κάποιος το έχει τραβήξει και το έχει ανεβάσει, την ώρα που λέω το κουπλέ αργά, πετάγεται ένα παιδάκι, ένα κορίτσι, και έρχεται και μου παίρνει το μικρόφωνο από τα χέρια. Εγώ μένω λίγο, έχω καταλάβει ότι
2: κάτι συμβαίνει,
1: Το αφήνω και αρχίζει και το τραγουδάει μόνη της μαζί με την ορχήστρα. Εγώ δεν κάνω τίποτα, τη θαυμάζω, τη χειροκροτώ στο τέλος, μου δίνει το μικρόφωνο πίσω.
2: Το λέει καλά.
1: Το λέει συγκλονιστικά.
2: Έλα.
1: Πρόσεξε όμως το μαγικό της υπόθεσης. Μετά που έρχεται στο καμαρίνι μέσα μαζί με τη μητέρα της, αυτό το παιδί δεν μιλάει.
2: Δεν μιλάει.
1: Δεν μιλάει. Μόνο τραγουδάει.
2: Μόνο τραγουδάει.
1: Και ρώτησα εγώ τη μητέρα, της λέω, πώς το ξέρει αυτό το τραγούδι. Μου λέει, όταν ήταν σε κόμμα στο νοσοκομείο, εγώ τη έβαζα, μου λέει, Πρωτοψάλτη. Και μάλλον τη έμεινε αυτό. Το είπε όλο απ' έξω. Ένα από τα συγκλονιστικά πράγματα που έχω γνωρίσει την καριέρα. Κλαίγανε μουσική, έκλαιγα εγώ μετά, κλαίγαμε όλοι, γιατί ήταν. Αυτό σε ταράζει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όταν βλέπει τη δύναμη τη μουσική, ένα παιδί που δεν μιλάει, να τραγουδάει άπτεστα ένα ολόκληρο τραγούδι, κουπλέ, ρεφρέν, σταματήματα. Αυτό.
0: Απίστευτο. Κυρία Αντωνίου.
3: Ναι, χαίρετε.
0: Καλό μεσημέρι στην Κύπρο μας, την αγαπημένη. Ακούσατε την Άλκη στην Πρωτοψάλτη.
3: Την άκουσα και είχα συγκλονιστική πραγματικά όταν το είχα δει αυτό το βιντεάκι.
0: Ναι, τη λέξη συγκλονιστικό χρησιμοποίησε για την κόρη σας η Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Είπε ότι το είπε συγκλονιστικά το τραγούδι και το ακούσαμε και εμείς όλοι. Ακόμα έχουμε κάνει και άλλη φορά συνέντευξη, κυρία Αντωνίου, και ακόμα και εμείς όλοι συγκινούμαστε. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει στον κόσμο ένα παιδί που δεν μιλάει αλλά τραγουδάει? Τι θαύμα είναι αυτό?
3: Να σας πω λίγο, είναι δηλαδή το, και θα πούμε και την εξέλιξη όμως, γιατί η μουσική
0: όχι
3: μόνο την βοήθησε, τώρα είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Τότε πραγματικά δεν μιλούσε, δηλαδή τότε ήταν ένα ναι, ένα όχι, πολύ λίγες τις λέξεις, δεν μπορούσε καν να εκφράσει τον εαυτό της, να ζητήσει ούτε καν πράγματα να ζητήσει, τότε δεν μπορούσε. Και με όλη αυτή την προσπάθεια με τη μουσική και με τις τέχνες γενικότερα, γιατί ασχοληθήκαμε και με τέχνη ζωγραφική, δηλαδή και ακόμα και μαθήματα θεάτρου.
0: Είδατε βελτίωση δηλαδή.
3: Συγγνώμη.
0: Είδατε βελτίωση στο παιδί.
3: Ναι, ναι. Τεράστια βελτίωση, όχι απλά βελτίωση. Δηλαδή τώρα είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Εντάξει, δεν μπορεί να πάρει μικρόφωνο και να ξεκινάει να μιλάει και να κάνει κουβέντες με τον κόσμο, αλλά σίγουρα μπορεί να συνεννοηθεί μια χαρά, να απαντήσει σε ερωτήσεις, να κάνει κάποια πράγματα, αλλά με πολύ έτσι βασικές απαντήσεις. Αλλά υπάρχει πλέον επικοινωνία, που αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή με τη μουσική καταφέραμε και επαναφέραμε κάποιες από τις ικανότητες που είχε χάσει. Γιατί
0: και αυτό, βεβαίως, και αυτό είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Πόσο μπορεί η μουσική και οι τέχνες να λειτουργήσουν όχι απλώς ευεργετικά, να αλλάξουν τη ζωή ενός ανθρώπου. Να πούμε εδώ ότι όταν ήταν μικρή η Νεφέλη, σε ηλικία 4, διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο, υποβλήθηκε σε 2 σοβαρές επεμβάσεις, υπέστη στα 9 της χρόνια ένα βαρύ εγκεφαλικό που τη στέρισε την ομιλία και τις βασικές λειτουργίες της καθημερινότητας. Και πώς έγινε με τη δική σας έτσι προτροπή και καθοδήγηση όλη αυτή η σιωπή ενός παιδιού κλεισμένου στη σιωπή, καταδικασμένου στη σιωπή να γεννηθεί, κάτι τόσο μοναδικό να τραγουδάει και να τραγουδάει και τόσο καλά. Είναι εντυπωσιακό, κυρία Αντωνίου, δηλαδή πραγματικά είναι απίστευτο.
3: Να πούμε το εξής. Η Νεφέλη ήταν από προηγουμένως, δηλαδή είχε το ταλέντο, τραγουδούσε πριν πάθει το εγκεφαλικό. Όταν, και αυτό που είπε η Άλκηστη, όταν ήταν όντως σε κόμμα, της έβαζα διάφορα τραγούδια. Είχαμε αγοράσει δύο ολοκαινούργια συντή της Άλκηστης και ένα του Μάριου Φραγκούλη και δεν τα είχε ακούσει προηγουμένως. Όταν ξύπνησε από το κόμμα, ξεκίνησε να μουρμουρίζει τις μελωδίες αυτών των άλπουμ, το ένα μετά το τραγούδι μετά το άλλο. Με τη σειρά που τα άκουγε.
0: Όπου έχω ανατριχιάσει.
3: Και δεν, ναι. Ναι, και δεν έχανε νότα, δηλαδή τα μουρμούριζε ολόσωστα. Αυτό ήταν που μου έδωσε, ξέρετε, το κίνητρο να πω, παιδί μου, κάτι υπάρχει εδώ, πρέπει να βοηθήσω αυτό το παιδί μέσα από αυτό το, τουλάχιστον αυτή την ικανότητα που της έχει μείνει, να προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε. Γιατί εγώ στα 9 της δεν πίστευα ότι αυτό ήταν τελείως, δεν θα ξαναμιλήσει ποτέ, παρόλο που οι γιατροί μου έλεγαν είναι πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό, είναι δύσκολο, αλλά είναι μικρή. Μπορεί και κάτι να καταφέρει. Οπότε σε αυτό στηριχτήκαμε και δουλέψαμε, αλλά μέχρι και τα 14-15 της, δηλαδή πραγματικά δεν μιλούσε, όμως ξεκίνησε να τραγουδάει κανονικά, δηλαδή έβαζε λόγια στα τραγούδια, δεν ήταν πλέον να μουρμουρίζει τη μελωδία, πλέον τραγουδούσε ολόκληρα τραγούδια, αλλά δεν μιλούσε, και αυτό ήταν μέχρι και τα 18 της, ειδικά εδώ στην Κύπρο είχε γίνει ολόκληρο θέμα, ήταν
0: βέβαια,
3: στα κανάλια, ήταν γιατί πραγματικά ήταν κάτι, ένα θαύμα.
0: Οι
3: ήταν,
0: γιατροί πώς το εξηγούσαν αυτό, κυρία Αντωνίου, οι γιατροί πώς το εξηγούν αυτό?
3: Είναι λόγω του ότι είχε καταστραφεί παντελώς το αριστερό ημισφαίριο. Το αριστερό ημισφαίριο μου έχει να κάνει με την ομιλία, έχει να κάνει με τη γραφή, έχει να κάνει, δηλαδή, και έχει παραμείνει ζωντανό το δεξιά. Το δεξιό ημισφαίριο είναι αυτό που έχει να κάνει με τις τέχνες και τη μνήμη. Και πιστεύω αυτό ήταν που τη βοήθησε. Δηλαδή, το κομμάτι της μνήμης, ακούγοντας ένα τραγούδι και έχοντας και κάποιο είδος ακουστικής μνήμης, δηλαδή ότι ακούσει από την πρώτη φορά της.
0: Ναι.
3: Ένα τραγούδι για να το μάθει χρειάζεται να το ακούσει δύο, το πολύ τρεις φορές. Μετά το τραγουδάει όπως το ακούει, δηλαδή με τις νότες, με τα λόγια, όπως το ακούει.
0: Απίστευτο.
3: Δεν χρειάζεται να κάτσει να, ας πούμε, εγώ ποτέ μου δεν της δίδαξα πώς να τραγουδήσει ένα τραγούδι. Πραγματικά πιστέψτε με, δηλαδή αμέσως ξέρει να μπει, να βγει, το ρυθμό, την αρμονία, τη μελωδία, δεν χρειάζεται να της πεις τίποτα. Εκείνο που τη βοηθούσα, ειδικά στην αρχή, ήταν να μπορεί να προφέρει σωστά τις λέξεις, γιατί εκεί ήταν η δυσκολία μας, το ότι δεν μπορούσαμε να αρθρώσουμε, να προφέρουμε, και εκεί δουλέψαμε πάρα πολύ και με λογοθεραπεία και με φωνητική και με όλα αυτά για να μπορέσουμε να έρθουμε στο επίπεδο που την ακούτε σήμερα στα τραγούδια.
0: Ελάτε να την ακούσουμε μαζί λοιπόν τώρα στο νέο της σίγκλ, την Εφέλη μας, την Εφέλη Αντωνίου, ένα τραγούδι, το «Είμαι η αρχή», που το τραγουδάει εκπληκτικά, με ένα τραγούδι με την υπογραφή της Κωνσταντίας Κατσιάμπα στη σύνθεση και σε στίχους της Γιώτας Γερογιώργη. Πάμε να την ακούσουμε.

0: Εντάξει, έχουμε πάθει σοκ όλοι, δηλαδή πραγματικά και ο ηχολήπτης και ροκιά. Ροκιά είναι φέλη μας, με στίχους που μιλούν για την πίστη στον εαυτό μας, για το ότι πρέπει να ζητάμε πάντα την ελπίδα και το φως ακόμα και όταν όλα μοιάζουν χαμένα. Έχω μια άνοιξη κρυμμένη στην καρδιά, ό,τι και να γίνει, μια ανυπότακτη σελήνη μου φωτίζει τον ουρανό. Και το λέει και το νιώθει και το βιώνει μέσα από την ψυχή του το παιδί. Τρομερό. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Λοιπόν, κυρία Αντωνίου.
1: Αυτά που είπετε είναι πάρα πολύ σωστά. Είναι και ροκιά, είναι φέλη. Της αρέσει πάρα πολύ το ροκ. Δηλαδή, 2-3 ροκ τραγούδια που κάναμε, τα τραγουδάει με την ψυχή της. Της αρέσουν πάρα πολύ.
0: Μα φαίνεται, φαίνεται. Αλλά... το ζει το παιδί, το βιώνει, το χαίρεται.
1: Ναι, ναι. Αλλά και αυτό το πώς αντιλαμβάνεται. Ενώ δεν ξέρω ότι δεν αντιλαμβάνεται το νόημα λέξεων πάρα πολλές φορές. Μπορεί να λέει κάτι και να μην το βάζει καν στη σωστή φράση, ας πούμε.
0: Καθόλου δεν το δει, καθόλου δεν φαίνεται πάντως αυτό ότι δεν αντιλαμβάνεται.
1: Ναι, όταν έρχεται, αυτό είναι το θαύμα. Όταν έρχεται να τραγουδήσει την κάθε λέξη, της δίνει το νόημα, είναι σαν να ξέρει από μέσα ότι αυτό είναι που πρέπει να κάνει. Ναι. Χωρίς να της πει κανένας τίποτα. Δηλαδή από μόνη της τα νιώθει, τα αντιλαμβάνεται, τα... Μπορεί να έχει και μια νοημοσύνη που εμείς δεν έχουμε. Αυτό λέω πάντα στον εαυτό μου, ότι αυτό το παιδί έχει γεννηθεί με άλλα χαρίσματα.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε μπορεί και να αντιλαμβάνεται πράγματα που εμείς οι απλοί άνθρωποι δεν τα βλέπουμε και δεν τα κατανοούμε.
0: Έχετε, ακριβώς. Έχετε καταλάβει ότι όσα μπράβο και αν αξίζουν στην Εφέλη, πόσα μπράβο αξίζουν και σε εσάς. Γιατί χωρίς την προσπάθεια αυτή και το ότι διακρίνατε τι μπορεί να την κάνει καλύτερα, δεν το κάνει κανείς εύκολα.
1: Σωστά που λέτε. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί σίγουρα αυτά τα παιδιά χρειάζονται βοήθεια. Σίγουρα δεν μπορούν από μόνα τους, αλλά εγώ το λέω σαν μαμά. Είτε φυσιολογικό παιδί, είτε ήταν αυτό με το πρόβλημα το οποίο έχει το παιδί μου, εγώ το θεωρώ υποχρέωση μου να κάνω ό,τι μπορώ να τη βοηθήσω. Αν ήταν ένα παιδί το οποίο μπορούσε να πάει να σπουδάσει, να κάνει αυτά που χρειαζόταν να κάνει στη ζωή του, δεν θα τη βοηθούσα, θα τη βοηθούσα. Με τον ίδιο τρόπο νιώθω ότι έχω βοηθήσει και αυτό το παιδί.
0: Ναι.
1: Με διαφορετικό τρόπο σίγουρα, γιατί εδώ έπρεπε να κάνουμε τα βασικά πράγματα που οι άλλοι άνθρωποι τα θεωρούν δεδομένα. Αυτό έπρεπε να επιτύχουμε σαν πρώτο. Ναι. Αλλά πιστεύω πήγαμε όμως και ένα βήμα παραπάνω στο να κάνουμε κάτι που δεν είναι εύκολο για έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να μιλήσει, να όχι μόνο να τραγουδήσει, αλλά να βρεθεί σε σκηνή, να τραγουδήσει με μεγάλους καλλιτέχνες, να... και να νιώθει ότι η σκηνή είναι πραγματικά το σπίτι της. Δηλαδή αυτό λέω, όταν βγει στη σκηνή μεταμορφώνεται.
0: Αυτό προσπαθώ να το κάνω εικόνα, την Εφέλη σε live πάνω στη σκηνή, όπου νομίζω ότι ζει το δικό της όνειρο και τρελαίνεται από τη χαρά της. Πρέπει να την έχω δει στα βιντεάκια, είναι καταπληκτική.
1: Η πλάκα με αυτό με την άλκηση την πρώτη φορά που βγήκε μαζί της, γιατί ξαναβγήκε ακόμα δύο φορές. Την πρώτη φορά που είχε βγει, καθόμαστε, είμαστε στο δεύτερο τρίτο σκαλάκι έτσι μπροστά και τραγουδήσει και μου λέει θα τραγουδήσω. Θα έλεγα εγώ θα τραγουδήσεις. Πάντα το λέει, διότι όταν πάει σε μια συναυλία αυτό έχει στο μυαλό της, θα βγει στη σκηνή.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή δίπλα μου καθόταν μια δημοσιογράφος και με ρωτάει, είναι το κορίτσι που τραγουδάει αλλά δεν μιλάει, και γύρισε να της πω ναι. Με το που γύρισα να της μιλήσω, σηκώνεται και τρέχει στη σκηνή, δηλαδή ούτε καν πρόλαβα να αντιδράσω, να την αφάξω, και βρέθηκε με το μικρόφωνο στο χέρι, λέω αμάν. Δηλαδή ήταν τόσο αυθόρμητο αυτό το πράγμα που έγινε. Πραγματικά όλος ο κόσμος έμεινε με το στόμα ανοιχτό, και η ίδια η άλκη.
0: Και η άλκη της έμεινε με το στόμα ανοιχτό.
1: Δηλαδή λέει τώρα πώς να τη δράσω, να τη σταρπάξω, αλλά την άφησε. Και μετά εντάξει δεν υπήρχε. Δηλαδή αντί του το βιντεάκι αυτό απίστευτο είναι.
0: Καλέ, το είδαμε και πάθαμε πλάκα όλοι. Πραγματικά είναι και συγκινητικό και χαρούμενο και όλο. Πάντως να σας πω κάτι. Αυτό το κορίτσι αποτελεί σύμβολο ελπίδας, διαφορετικότητας και δύναμης τελικά για όλους. Όχι μόνο για, να σας πω κάτι, όχι μόνο για τους ανθρώπους που έχουν παρόμοια προβλήματα, για όλους, για όλους και τους υπολείπους. Μπράβο σας για τη δουλειά σας.
1: Και εγώ αυτή η αντιλοδύναμη πολλές φορές όταν είμαι, ξέρω εγώ, στα κάτω μου λέω αυτό το παιδί κατάφερε τόσα, σιγά τώρα να μείνει στα κάτω. Πάρε δύναμη και προχώρα.
0: Μεγάλο παράδειγμα ζωής. Ναι, μεγάλο βεβαίως, παράδειγμα ζωής, βεβαίως. Τώρα αυτό το τραγούδι, να το πω και στους ακροατές, μπορείτε να το... Είναι κυκλοφορεί από την FM Records και μπορείτε να το βρείτε σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, έτσι, μαζί με το βίντεο που είναι εξίσου δυναμικό, το βίντεο του τραγουδιού. Είμαι η αρχή και μια ωραιότατη φωτογράφηση. Να είστε καλά, πραγματικά, κυρία Αντωνίου, πόσα μπράβο να σας πω, πόσα respect σας αξίζουν και σε εσάς και στην Εφέλη, και να συνεχίσετε έτσι. Το κορίτσι αυτό είναι ένα κορίτσι θαύμα, πραγματικό θαύμα, και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Να τη χαίρεστε και να τη δείτε όπως θέλετε. Εμείς θα ακούσουμε πάλι, βεβαίως, μέχρι το τέλος της εκπομπής το τραγούδι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο που έρχεται για το Σεπτέμβριο.
0: Πείτε το.
1: Πάρα πολύ ωραία δουλειά.
0: Ναι.
1: Θα το αφήσουμε λίγο έκπληξη. Είναι κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά.
0: Είναι στην Κύπρο.
1: Θα είναι στην Ελλάδα, όχι. Θα γίνει στην Ελλάδα με μια ορχήστρα, θα πω αυτή τη φορά.
0: Αχ, τι ωραία. Μ' αρέσει. Έχετε και σχέδια. Στην Αθήνα, προφανώς.
1: Ναι,
0: στην Αθήνα. Άρα θα σας πάρω τηλέφωνο εκεί γύρω στον Αύγουστο να πούμε, να δούμε τι θα γίνει εκεί στο Σεπτέμβριο.
1: Ακριβώς.
0: Να μας τα πείτε.
1: Okay.
0: Μπράβο σας, να δώσετε ένα φιλί από όλους μας εδώ από τη Ρόδο στην Εφέλη μας.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, γεια σας, κύριε Αντωνίου. Γεια και στην Κύπρο, γεια σας. Πάμε να τα ακούσουμε, ρε φίλε, πάλι το τραγούδι του κοριτσιού. Ένα κορίτσι, κυρίες και κύριοι, που δεν μιλάει, έχει περάσει εγκεφαλικό, έχει περάσει. Τι έχει περάσει αυτό το κορίτσι, εγκεφαλικό επεισόδιο έχει περάσει, διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο. Δεν μιλάει, αλλά τραγουδάει. Ακούστε πώς τραγουδάει, Νεφέλη.

Με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα σας αποχαιρετούμε και σας ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι. Μια γλυκιά καλησπέρα σιγά σιγά από εμάς εδώ, όλη την ομάδα του Real Voice. Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο να έχετε. Όσοι έρθουν σήμερα στην Παλιά Πόλη, στη Μεσαιωνική Πόλη, στο Αρχαιολογικό Μουσείο για τα εγγένεια της έκθεσης κεραμικής, θα τα πούμε εκεί. Να θυμάστε ότι όπως έλεγε ο Γκέτε, τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από τη σημερινή μέρα. Αδράξτε την. Γεια σας και χαρά σας.

0: Κατά κιλό. Αμφίλια.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 410 82.000.
4: Η μόδα για όλη την οικογένεια έφτασε στη Ρόδο. Το νέο κατάστημα LC Wakiki είναι γεγονός. Αλεξάνδρου Διάκου 3032 στο κέντρο της Ρόδου. Ανακάλυψε κορυφαία γυναικεία, ανδρικά, παιδικά ρούχα και είδη σπιτιού σε απίστευτες τιμές. LC Wakiki. Γιατί όλοι αξίζουν να ντύνονται καλά.

0: αναλυτικά στοιχεία.
1: Σαρώνει η ελαστική εργασία στη χώρα μας. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθήκων Διαβίωσης και Εργασίας, ένας στους 8 Έλληνες υποαπασχολείται. Η χώρα μας κατατάσσεται συνολικά στην 6η θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Την αύξηση του ορίου στον ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό από τα 1.250 ευρώ που είναι σήμερα στα 1.600, ανακοίνωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτήρισε την παρέμβαση ως πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία, λέγοντας ότι η πολιτεία οφείλει να προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία σε πολίτες που επλήγησαν από την οικονομική κρίση.
1: Χειροπέδες σε 62χρονο για πορνογραφία ανηλίκων μετά από έρευνα σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ισπανία και Νότια Αφρική. Στην κατοχή του βρέθηκαν εκατοντάδες βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Για ποιο λόγο είχε απασχολήσει στις αρχές και στο παρελθόν.
0: Θανατηφόρο τροχαίο στην Καλλιθέα. Μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του έπειτα από πρόσκρουση σε γιο ταχύ. Τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο.
1: Συναγερμός έχει σημάνει στη Ρουμανία μετά από έκρηξη θαλάσσιου ντρόουν στο λιμάνι της Κωνσταντζα, κοντά σε δεξαμενές πετρελαίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της χώρας, από την αυτοτίναξη του μη επανδρομένου σκάφους δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
0: Με ανοιχτή επιστολή του, ο Ζελένσκι καλεί τον Πούτιν σε συνάντηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς, εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Ρώσος πρόεδρος.
1: Τρίτη μέρα πανελληνίων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων για καλά προετοιμασμένους στα λατινικά μέτριας δυσκολίας. Η χημεία διαβαθμισμένης δυσκολίας η πληροφορική.
0: Τον Κώστα Κυρανάκη θα προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την ερχόμενη Τετάρτη θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή. Την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές ως καλύτερη λύση για τη χώρα, ανέδειξε μιλώντας στον Real FM ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ερωτηθείς για το σενάριο ανασχηματισμού, δήλωσε ότι θα πρέπει να περιμένουμε έως την Πέμπτη.
1: Άνω κάτω η αντιπολίτευση μετά την ίδρυση δύο νέων πολιτικών φορέων. Το στίγμα της στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ δίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος. Καθοριστικές οι επόμενες ώρες για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεδριάζουν Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή. Με την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου θα ξεκαθαρίσει εάν η παράταξη θα ακολουθήσει αυτόνομη πορεία ή θα στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Στα αθλητικά, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9 απόψε στο ΟΑΚΑ στον δεύτερο τελικό της Basket League. Με 1-0 στις νίκες προηγείται ο Ολυμπιακός, στις 3 θα κριθεί ο τίτλος. Χωρίς τον Σλούκα θα αγωνιστούν οι πράσινοι, εκτός για τους ερυθρόλευκους ο Ντόρσεϊ.
1: Ισόπαλοι 2-2 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου σε φιλικό αγώνα στη Στοκχόλμη με τη Σουηδία, η οποία θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ.
0: Και τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Εύβοια, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίο και στα ορεινά Ηπειρωτικά. Ανέμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ, πρόσκαιρη συννεφιά και τοπικές βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς αντίστοιχα. Ανεβαίνει ο υδράργυρος το Σαββατοκύριακο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Αυξημένη κίνηση ανατμήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στις Πατησίων Πειραιώς σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι το ύψος της Πανόρμου. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο στο ύψος του Ελληνικού. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Μοσχάτο μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στους εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Κάλκινο μετάλλιο στην ακρίβεια κερδίζει η Αθήνα. Σύμφωνα με διεθνή έρευνα, είναι η τρίτη ακριβότερη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Οι μέσες απολαβές για έναν άγαμο είναι στα 1.157 ευρώ, όταν ο μέσος όρος των δαπανών του, που περιλαμβάνουν φαγητό, στέγαση, μεταφορές, προσωπική φροντίδα και ψυχαγωγία, είναι 1.151 ευρώ. Πέραν του κόστου στέγασης, οι δαπάνες που απαιτούνται στην ελληνική πρωτεύουσα για φαγητό και ψυχαγωγία είναι από τις υψηλότερες στην Νότια Ευρώπη, όπως επισημαίνεται στην έκθεση. Οι Βρυξέλλες και η Κοπενχάγη αποτελούν τις πιο προσιτές οικονομικά πόλεις, με βάση τις προσταφαιρέσεις Κωνσταντίνα Χελιδόνη, στους πολίτες που αμείβονται με τον μέσο μισθό εδώ στη χώρα μας, μένει μηνιαίος το αστρονομικό ποσό των 6 ευρώ.
4: Ακριβώς. Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο για το πώς βιώνουν οι πολίτες την ακρίβεια στην Ευρώπη έρχεται από νέα έρευνα της Tradingpedia, η οποία δεν εξετάζει απλώς το κόστος ζωής, αλλά το συνδέει με τα πραγματικά εισοδήματα των κατοίκων και τα αποτελέσματα για την Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Η Αθήνα κατατάσσεται στην τρίτη θέση ανάμεσα στις πιο ακριβές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για έναν άγαμο εργαζόμενο, αν ληφθεί υπόψη η σχέση μισθών και καθημερινών εξόδων. Με άλλα λόγια, δεν μιλάμε για το πόσο κοστίζει να δει κανείς την πόλη σε απόλυτους αριθμούς, αλλά για το πόσο δύσκολο είναι να τα βγάλει πέρα με το μισθό που λαμβάνει. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της έρευνας, ο μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός στην Αθήνα διαμορφώνεται στα 1.157 ευρώ. Την ίδια στιγμή, οι βασικές μηνιαίες δαπάνες για έναν εργαζόμενο φτάνουν τα 1.151 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι στο τέλος του μήνα απομένουν μόλις 6 ευρώ διαθέσιμα, ένα περιθώριο πρακτικά ανύπαρκτο για αποταμίευση, για την αντιμετώπιση κάποιου πρόβλημα εξόδου, ακόμη και για το λιγότερο σημαντικό για επενδύσεις, ας πούμε, Βασίλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα δεν περιλαμβάνει μόνο το ενίκιο ή τα έξοδα στέγασης, συνυπολογίζει ένα ευρύτερο καλάθι αναγκών που περιλαμβάνει τρόφιμα, μετακινήσεις, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, αλλά και δαπάνες που σχετίζονται με την κοινωνική ζωή και τη διασκέδαση. Είναι δηλαδή μια πιο ολοκληρωμένη αποτύπωση του πραγματικού κόστους διαβίωσης. Από τις επιμέρους κατηγορίες προκύπτει ότι το μεγαλύτερο βάρος συνεχίζει να πέφτει στη στέγαση. Το μέσο μηνιαίο κόστος στην Αθήνα υπολογίζεται περίπου στα 685 ευρώ. Πρόκειται για ποσό που απορροφά σχεδόν το 60% του μέσου καθαρού μισθού. Παράλληλα, σημαντικό κόστος καταγράφεται και στις δαπάνες για φαγητό, εστίαση, ψυχαγωγία και κοινωνικές δραστηριότητες, οι οποίες φτάνουν περίπου τα 249 ευρώ το μήνα. Βέβαια, η Αθήνα δεν βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Χειρότερη εικόνα παρουσιάζουν η Λισαβόνα και τα Τείρανα, όπου το διαθέσιμο εισόδημα μετά την κάλυψη των βασικών εξόδων είναι ακόμη χαμηλότερο. Αμέσως μετά την ελληνική πρωτεύουσα ακολουθούν η Βαρσοβία και η Ρώμη, γεγονός που δείχνει ότι το πρόβλημα της συμπίεσης των εισοδημάτων δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά και αρκετές χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης. Στον αντίποδα, οι πόλεις που προσφέρουν τη μεγαλύτερη οικονομική άνεση στους κατοίκους τους είναι οι Βρυξέλλες, η Κοπεχάγη, η Βέρνη, το Λουξεμβούργο και η Στοκχόλμη. Εκεί το κόστος ζωής μπορεί να είναι υψηλό, όμως οι μισθοί είναι σημαντικά υψηλότεροι, επιτρέποντας στους εργαζόμενους να το Λουξεμβούργο και η Στοκχόλμη. Εκεί το κόστος ζωής μπορεί να είναι υψηλό, όμως οι μισθοί είναι σημαντικά υψηλότεροι, επιτρέποντας στους εργαζόμενους να διατηρούν μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα στο τέλος κάθε μήνα. Υπάρχει πάντως

0: ευρωπαϊκή κατάταξη. Και αυτό ίσως είναι και το σημαντικότερο συμπέρασμα της έρευνας. Η συζήτηση δηλαδή για την ακρίβεια δεν αφορά μόνο τις τιμές, τα ράφια ή τους λογαριασμούς, αφορά κυρίως το κατά πόσο οι μισθοί ακολουθούν το κόστος ζωής. Και στην περίπτωση της Αθήνας, παρά τη σχετική πρόοδο που έχει σημειωθεί, η απόσταση ανάμεσα στο εισόδημα και στις πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά μικρή. Για χιλιάδες εργαζόμενους, η επιβίωση από μισθό σε μισθό παραμένει η καθημερινή πραγματικότητα.
1: Άκρος ενδιαφέρουσα η έρευνα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα.
2: Εν τω μεταξύ, την ώρα που οι Έλληνες άγαμοι ή με παιδιά, όπως ακούσαμε, παλεύουν με την ακρίβεια εδώ και χρόνια, έχουν να αντιμετωπίσουν και δύσκολες εργασιακές συνθήκες με υποαπασχόληση και ανασφάλεια. Όπως διαπιστώνει το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθήκων Διαβίωσης και Εργασίας, ένας στους 8 Έλληνες απασχολείται με ελαστική μορφή εργασίας. Το φαινόμενο Αργυρό Μαυρούλη είναι ευρωπαϊκό, αλλά η Ελλάδα φιγουράρει πολύ ψηλά στη λίστα.
3: Η ελαστική εργασία, Ελισάβετ, αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά και της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, με όλο και περισσότερους εργαζόμενους, όπως είπες, να απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης ή άλλες ευέλικτες μορφές. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Eurofound, σημαντικό μέρος αυτής της απασχόλησης δεν αποτελεί συνειδητή επιλογή των εργαζομένων ασφαλώς, αλλά είναι αποτέλεσμα της έλλειψης εναλλακτικών λύσεων στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου 9,4% των εργαζομένων, δηλαδή 1 στους 11, βρίσκεται σε καθεστώς ακούσιας μη σταθερής απασχόλησης. Πρόκειται για εργαζόμενους που είτε απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ενώ θα επιθυμούσαν μία μόνιμη θέση εργασίας, είτε εργάζονται με μειωμένο ωράριο, χωρίς αυτό βέβαια να αποτελεί δική τους επιλογή. Το φαινόμενο αυτό έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα τα τελευταία χρόνια, καθώς συνδέεται άμεσα με την οικονομική ανασφάλεια, την αδυναμία προγραμματισμού της προσωπικής ζωής και τις περιορισμένες δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης. Στην Ελλάδα, όπως είπες και εσύ, το ποσοστό αυτό είναι ακόμη υψηλότερο. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παραθέτονται, το 12,5% των εργαζομένων, δηλαδή περίπου 1 στους 8, απασχολείται με ευέλικτες μορφές και δεν είναι επιλογή τους. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από το ευρωπαϊκό μέσο όρο και αναδεικνύει τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στην ελληνική αγορά εργασίας. Ιδιαίτερα εκτεθειμένες είναι οι γυναίκες, οι νέοι, που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, οι εργαζόμενοι με χαμηλότερα εισοδήματα, αλλά και όσοι διαθέτουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να βρεθούν σε θέσεις με περιορισμένη σταθερότητα. Για πολλούς από αυτούς, η αποδοχή μιας θέσης, όπως σύμφωνα με την έρευνα, μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου, δεν αποτελεί επιλογή, αλλά είναι ανάγκη προκειμένου να εξασφαλιστεί το εισόδημα διαβίωσής της. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στο ύψος των αποδοχών. Οι εργαζόμενοι σε τέτοιες μορφές απασχόλησης αντιμετωπίζουν συχνότερα αβεβαιότητα για το μέλλον, δυσκολία πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση ή στεγαστικά δάνεια, ενώ συχνά καθυστερούν σημαντικές αποφάσεις ζωής, όπως είναι η δημιουργία οικογένειας ή η απόκτηση κατοικίας.
2: Αυτές οι ευέλικτες λοιπόν μορφές εργασίας σε συνδυασμό με την ακρίβεια είναι ένα εκρηκτικό μείγμα. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Αργύρο Μαυρούλη και να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε αυτά τα στοιχεία ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος, μιλώντας στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
4: Φτάνουμε στην έκτη θέση μεταξύ των 27 χωρών, αγγίζει το 12,5%. Δηλαδή, το 12,5% των εργαζομένων της χώρας δουλεύουν με μοντέλο ελαστικής απασχόλησης. Το μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων που δουλεύουν σε ελαστική απασχόληση είναι προσωρινή απασχόληση. Δηλαδή, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με περιτροπή σε εργασία μέσα στην εβδομάδα, συμμετέχοντας στο Υπουργείο Εργασίας στην Επιστημονική Επιτροπή για την κύρωση κοινοτικής οδηγίας για τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες. Συνειδητοποιούμε ότι η επιλογή του να εργάζεσαι σε ένα τέτοιο μοντέλο μικροοικονομίας, μικροδουλειών να το πω σωστότερα, gig economy δηλαδή, δίνει ένα εισόδημα κατά μέσον όρο γύρω στα 1.600 ευρώ περίπου το μήνα σε κάθε εργαζόμενο που δουλεύει ένα τέτοιο μοντέλο. Είναι ένα μοντέλο που μπορεί να κάνει κακό στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, γιατί δεν είναι μισθωτή εργασία, είναι κατά το πλείστον παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών. Δεύτερον, είναι ένα ελαστικό μοντέλο το οποίο δεν είναι σταθερό. Άρα δεν υπάρχει εισφορά της εργασίας αυτής στο ΑΕΠ της χώρας. Είναι ένα μοντέλο που είναι ασθενές, δηλαδή δεν βοηθάει στην πρόοδο μιας κοινωνίας.
1: Σαφάρι στοχευμένων ελέγχων σε συγκεκριμένους κλάδους και γεωγραφικές περιοχές προγραμματίζει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι αριθμοί φορολογικού μητρώου που εμφανίζουν αυξημένες ενδείξεις παραβατικότητας. Οι έλεγχοι, μαθαίνουμε εσείς, οι Σταυροί Ιεράκου, θα επικεντρωθούν κατά προτεραιότητα σε τουριστικές και αστικές περιοχές που καταγράφουν αυξημένες συναλλαγές με μετρητά.
5: Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σκοπεύει να διενεργήσει τουλάχιστον 4.000 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας και

0: κλάδους τόσο επιτηρευμάτων όσο και επιχειρήσεων όπου υπάρχει κίνδυνος φοροδιαφυγής. Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν κατά προτεραιότητα σε τουριστικές και αστικές περιοχές που έχουν αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, έχουν εντοπιστεί εκατοντάδες περιπτώσεις χρήσης μετρητών, αλλά και σε κλάδους όπως είναι η εστίαση, η διασκέδαση, τα τουριστικά καταλήμματα, το λιανεμπόριο, οι υπηρεσίες οχημάτων και το χοντρικό εμπόριο, όπου παρατηρείται αυξημένος κίνδυνος μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων βρίσκονται περιοχές όπου υπάρχουν επιχειρήσεις εποχικές, όπως είναι οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, η Κρήτη, τα Ιόνια νησιά. Σε αυτός τα νησιά υπάρχει, όπως αναφέρουν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αυξημένος κίνδυνος παραβατικότητας, καθώς ιδίως τους θερινούς μήνες καταγράφεται μεγάλος όγκος συναλλαγών και προσφέρονται πολλές τουριστικές υπηρεσίες. Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής ΑΦΜΗ που θα ελεγχθούν, η επιλογή θα γίνει με βάση στοιχείων ανάλυσης κινδύνου, διασταυρώσεις μεταξύ του My Data και των POS, θα ελεγχθεί το ιστορικό παραβατικότητας των επιχειρήσεων, αλλά και εποχικά χαρακτηριστικά που δείχνουν υψηλή επικινδυνότητα, με τρόπο ώστε ο έλεγχος να γίνει πιο αποτελεσματικός και να αξιοποιηθούν όλα τα δεδομένα για τον εντοπισμό φοροδιαφυγής αλλά και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.
1: Αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από 1.250 που ήταν σήμερα, ανακοίνωσε το μεταξύ από το Βήμα της Βουλής πριν από λίγο ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, χαρακτηρίζοντας την παρέμβαση αυτή ως πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία.
2: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ θα περάσουμε και θα αρχίσουμε από τη σύλληψη ενός 62χρονου για πορνογραφία ενηλίκων. Μετά από πληροφορίες που έλαβαν οι ελληνικές αρχές από Ηνωμένες Πολιτείες, Ισπανία και Νότια Αφρική, έγινε έρευνα σπίτι του και εκεί βρέθηκαν εκατοντάδες βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Και μάλιστα φαίνεται, Θεοδόση Πάνου, ότι έχει και βεβαρημένο παρελθόν ο συγκεκριμένος.
3: Έχει βεβαρημένο ποινικό παρελθόν, καθώς στα 27 του χρόνια, όταν ήταν 27 δηλαδή ο 63χρονος, φαίνεται να είχε ασελγήσει και με βαρύτατες μάλιστα πράξεις σε βάρος ανήλικου, με αποτέλεσμα να εκτίσει και ποινή φυλάκισης πολύχρονη.
2: Μάλιστα.
3: Ακριβώς. Τώρα πια νέες περιπέτειες για τον νόμο, παρόμοιες όμως, σχετικά παρόμοιες, διότι βρέθηκε μεγάλος όγκος υλικού παιδικής πορνογραφίας στην κατοχή του, αποθηκευμένος ένα σκληρό δίσκο και δύο κινητά τηλέφωνα. Πώς έφτασαν όμως στη σύλληψή του έχει ενδιαφέρον, διότι τόσο οι αμερικανικές αρχές, όσο και αρχές της Νοτιού Αφρικής αλλά και της Ισπανίας, φαίνεται ότι στις επιχειρήσεις που έκαναν κατά καιρούς για να μειώσουν το φαινόμενο της παιδικής πορνογραφίας, έβρισκαν συνεχώς μπροστά του
2: έπεφταν
3: τα ηλεκτρονικά
2: του
3: ίχνη του 62χρονου, ακριβώς με αποτέλεσμα να τα συγκεντρώσουν όλα αυτά και να τα διαβάσουν άμεσα στις ελληνικές αρχές, εν προκειμένως δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Δίωξη κύβερνο ασφάλειας, λέγεται τώρα, διεύθυνση κύβερνο ασφάλειας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ξεκινήσουν άμεσα έρευνες και μάλιστα με την ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελέα. Έφτασαν στο σπίτι του παρουσία εισαγγελέα, πραγματοποίησαν κατοίκον έρευνες, βρέθηκαν τα υλικά που σας, το υλικό που σας είπα είναι πάρα πολύ σκληρό, διότι μιλούμε για παιδιά κάτω των 14-13 ετών. Δεν γίνεται να αναφέρουμε το τι βρέθηκε μέσα στο κινητό του, αυτό το πραγματικά ανατριχιαστικό υλικό, με αποτέλεσμα βέβαια την σύλληψή του και την παραπομπή του στον εισαγγελέα.
2: Τώρα, είχαμε, Θεοδόση, ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο, αυτή τη φορά στην Καλλιθέα. Ο οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του, αφού πρώτα χτύπησε ελαφρά μία γυναίκα που προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο. Έχουν κυκλοφορήσει διάφορα βίντεο στην δημοσιότητα, έχουν δοθεί και φαίνεται ότι τρέχει με αρκετά μεγάλη ταχύτητα.
3: Με ηλικιώδη ταχύτητα και λίγο πριν, μάλιστα, λίγο πριν παρασύρει την 70χρονη γυναίκα και να την τραυματίσει, έχει κάνει και σούζα σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες. Η γυναίκα, η οποία ευτυχώς τραυματίστηκε αλλά είναι εκτός κινδύνου, ναι μεν είναι τραυματισμένη, αλλά η γυναίκα δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο για την ζωή της, περνούσε κανονικά από διάβαση πεζών. Μικρή παρένθεση. Λογικά στα επόμενα χρόνια ή ίσως οι επόμενες γενιές να αποκτήσουν την κουλτούρα όσοι οδηγούμε να σταματάμε στις διαβάσεις για τους πεζούς. Θέλουμε πολύ χρόνο ακόμα για να αποκτήσουμε.
2: Με αυτά που βλέπουμε
3: την
2: τα τελευταία
3: κουλτούρα.
2: Χρόνια, μάλλον θέλουμε αρκετό καιρό.
3: Ναι, θέλουμε αρκετά χρόνια ακόμα. Πού θα πάει, θα το πετύχουμε και αυτό. Λοιπόν, περνούσε από την διάβαση. Την παρέσυρε με ηλικιώδη ταχύτητα με αποτέλεσμα την εκτροπή της μοτοσυκλέτας, την ανατροπή και συνέχεια σφοδρή πρόσκρουση σε κολόνα με αποτέλεσμα τον ακαραίο θάνατο του μοτοσυκλετιστή.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.

0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο πρόεδρο απευθύνει ο Ουκρανός ομολογός του, μέσω της οποίας αναφέρει ότι θα πρέπει να συναντηθούν από κοντά για να τερματιστεί ο πόλεμος. Προτείνει μάλιστα η συνάντηση αυτή να γίνει είτε στην Ελβετία, είτε στην Τουρκία, είτε σε κάποια χώρα του αραβικού κόσμου. Οι δηλώσεις Ζελένσκι έγιναν μετά το παράθυρο που άνοιξε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, ο οποίος δήλωσε, Τζένι Κρυθαρά, πως είναι έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς για μια συμφωνία με την Ουκρανία, υπό αυστηρότατους ωστόσο όρους.
1: Βασίλη, διμερή συνάντηση κορυφής σε ουδέτερο έδαφος και άμεσο τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία προτείνει ο Βολοντίμι Ζελένσκι με την ανοιχτή επιστολή του προς τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν. Προτείνει ως εγγυητές τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις ευρωπαϊκές δυνάμεις και καλεί με την επιστολή του τον Πούτιν να ορίσουν μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ένα συγκεκριμένο τόπο συνάντησης για να ξεκινήσουν οι άμεσες μεταξύ τους συνομιλίες. Μάλιστα, όπως είπες, αναφέρει ως επιλογές την Ελβετία, την Τουρκία ή χώρες του αραβικού κόσμου που φιλοξενούν κατά καιρούς αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Το Κρεμλίνο απάντησε χωρίς να απομακρύνεται από την πάγια θέση του, δηλαδή ότι ο Πούτιν είναι πρόθυμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, αλλά μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε σε δημοσιογράφους, δηλώνοντας πως είναι έτοιμος και πρόθυμος να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να υπάρξουν συμβιβασμοί. Επανέλαβε επίσης την βασική διεκδίκηση της Μόσχας, δηλαδή ότι η Ουκρανία θα πρέπει να αποσυρθεί από τις περιοχές Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσόνα και Ζαπορίζια, τις οποίες έχει καταλάβει και προσαρτήσει η Ρωσία, καθώς και να εγκαταλείψει την προοπτική ένταξή της στο ΝΑΤΟ. Αυτό αναμένεται να είναι το μεγάλο αγκάθι στις διμερείς συνομιλίες, αφού το Κίεβο απορρίπτει οποιαδήποτε παραχώρηση εδαφών. Η επιστολή Ζελένσκι ήρθε σε μια στιγμή κατά την οποία οι διπλωματικές προσπάθειες τερματισμού του πολέμου είχαν παγώσει. Οι προηγούμενοι γύρι διαπραγματεύσεων σε Γενέβη, Αμπουντάμπη και Κωνσταντινούπολη είχαν οδηγήσει σε αδιέξοδο.
2: Την ίδια ώρα ενθουσιασμένος δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος για αυτή την εξέλιξη στο μέτωπο της Ουκρανίας. Ωστόσο, ο Τραμπ έχει ένα νέο πονοκέφαλο να αντιμετωπίσει, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων μετά τον περιορισμό των πολεμικών του εξουσιών στη Μέση Ανατολή ενέκρινε ένα πακέτο οικονομικής βοήθειας προς το Κίεβο και έβαλε κυρώσεις στη Ρωσία. Για να γίνει αυτό, βέβαια, Θανάση Τσίτσα, ρεπουμπλικανοί βουλευτές αψήφισαν την κομματική γραμμή.
3: Ναι, καταρχήν σχολίασε με ενθουσιασμό το ενδεχόμενο άμεσης συνάντησης μεταξύ των δύο ηγετών, χαρακτηρίζοντας υπέροχη αυτή την συνάντηση και τονίζοντας ότι οι δύο ηγέτες θα πρέπει να προχωρήσουν στις συνομιλίες. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε επιμελώς να αναφερθεί στο περιεχόμενο μιας πιθανής συμφωνίας, αποσιωπώντας τυχόν υποχωρήσεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για μια διαπραγμάτευση. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος υπέστη ήττα στη Βουλή των Αντιπροσώπων με ψήφους 226 υπέρ και 195 κατά. Η Βουλή ενέκρινε ένα εκτενές πακέτο στήριξης προς την Ουκρανία παρά τις έντονες πιέσεις που ασκήθηκαν για την απόρριψή του. 18 ρεπουμπλικάνοι βουλευτές επέλεξαν να διαχωρίσουν τις θέσεις τους από την κομματική γραμμή και να ψηφίσουν υπέρ συντασσόμενοι με τους Δημοκρατικούς. Ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, είχε ζητήσει ρητός να καταψηφίσουν με το επιχείρημα ότι πρέπει να δοθεί στον Τραμπ να ολοκληρώσει τις διπλωματικές του επαφές με τη Ρωσία, αλλά η έκκλησή του δεν εισακούστηκε. Το περιεχόμενο νομοσχεδίου είναι ιδιαίτερα σκληρό απέναντι στη Ρωσία. Περιλαμβάνει θεωρητική βοήθεια 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το Κίεβο, δασμούς 500% στα ρωσικά προϊόντα, πλήρη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού αργού πετρελαίου, καθώς και αυστηρές κυρώσεις σε Ρώσους αξιωματούχους και τράπεζες. Το νομοσχέδιο παραπέμπεται τώρα στην Κυρουσία, όπου η τύχη του παραμένει αβέβαιη, καθώς απαιτείται πλειοψηφία 60 ψήφων για να ξεπεραστεί ή το διαδικαστικά εμπόδια. Ελισάβετ.
2: Και την ίδια ώρα, Θανάση, στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής παραμένει τεταμένο το κλίμα παρά τη συμφωνία για κεχηρία. Ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Λίβανο οι συγκρούσεις συνεχίζονται, ενώ οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν εύθραυστες.
3: Ναι, η εκεχηρία δοκιμάζεται και πάλι στο Λίβανο. Ο Τραμπ σε δηλώσεις του χθες εμφανίστηκε ανοιχτός σε συνάντηση με τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, εφόσον υπάρξει συμφωνία. Όπως είπε, αν φτάσουμε στη συμφωνία, θα ήμουν εντάξει να τον συναντήσω, θα το τιμούσα, είπε χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα προειδοποίησε ότι αν οι Ιρανοί σκοτώσουν Αμερικανούς στρατιώτες, αυτό θα αποτελούσε πολύ καλό λόγο για επανέναξη πολεμικών επιχειρήσεων. Παρ' όλα αυτά, τα σήματα παραμένουν αντιφατικά. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να κληθεί μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο, ενώ η Τεχεράνη απάντησε ότι δεν υπάρχει ακόμη σημαντική πρόοδος. Καλή.
0: Τα μαθήματα των Λατινικών, της Χημίας και της Πληροφορικής διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των Πανελληνίων Εξετάσεων των Γενικών Λυκείων. Η Πελαγία Κατσούλη μας ενημερώνει για τη δυσκολία των θεμάτων με βάση τα όσα δήλωσαν εκπαιδευτικοί και εξεταζόμενοι.
4: Βασίλη, κυρίες και κύριοι, αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, θα λέγαμε δυσκολότερη η χημεία, απαιτητική η πληροφορική για καλά προετοιμασμένους στα λατινικά. Είναι τα τρία μαθήματα προσανατολισμού που, με τα οποία συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις και σύμφωνα, όπως είπες, με τις εκτιμήσεις των ειδικών, τα θέματα, να πάμε στη χημεία, ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας, κάλυπταν σχεδόν ολόκληρο το εύρος της ύλη. Ήταν σχετικά αναμενόμενα, αλλά σε γενικές γραμμές τα χαρακτηρίζουν ως διαφορετικής φιλοσοφίας από τις προηγούμενες χρονιές και σε κάποια σημεία αρκετά δύσκολα για τους υποψηφίους. Δυσκολότερα σίγουρα από τα περισσινά. Στην πληροφορική, όπως είπαμε, τα θέματα είναι ίσως τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών, καθώς θα έπρεπε ο εξεταζόμενος να έχει μελετήσει σε βάθος την ύλη και οι ερωτήσεις θεωρίας, καθώς και η αντιστοίχηση, ήταν οι πιο απλές. Συμπερασματικά όμως ήταν και αυτά αυξημένου βαθμού δυσκολίας. Στα λατινικά η δυσκολία, σύμφωνα με τους καθηγητές, ήταν διαβαθμισμένη. Απευθύνονταν και αυτά σε καλά προετοιμασμένους μαθητές που είχαν συνεπώς μελετήσει καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και στις γραμματικές ασκήσεις, όπως μας είπαν, οι τύποι που ζητούνταν κάλυπταν πολύ μεγάλο εύρος της ύλης, χωρίς να έχουν όμως κάποια τρομερά μεγάλη δυσκολία. Οι εξετάσεις για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων, να πούμε ότι θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα με τα μαθήματα της Ιστορίας, της Φυσικής και της Οικονομίας. Αύριο σκητάλη τα επαγγελματικά λύκεια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο. Τον Κώστα Κυρανάκη προτείνει ο Κυριακός Μητσοτάκης για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Άνω κάτω η αντιπολίτευση μετά την ίδρυση νέων φορέων. Κρίσιμες συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
6: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
10: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
12: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
14: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: στους 97,8.
1: Τα 4 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αυξημένοι πληθυσμοί μεδουσών έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε πολλές θάλασσες, οι οποίες γεμίζουν λουόμενους, κυρίως τα Σαββατοκύριακα και τις ημέρες που η θερμοκρασία χτυπάει κόκκινο. Το γεγονός αυτό προκαλεί ανησυχία στις τοπικές κοινωνίες και οι ειδικοί πραγματοποιούν συσκέψεις και λαμβάνουν μέτρα τοποθετώντας δίκτυα προστασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το προηγούμενο διάστημα γέμισαν μέδουσες ο Ευωϊκός και ο Παγασιτικός, Σοφία Γαλάνη. Οι ειδικοί τώρα απευθύνουν συμβουλές κυρίως για τις μοβ μέδουσες σε περίπτωση τσιμπήματος.
2: Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής καταγραφές, αυξημένη παρουσία των μοβ μεδουσών έχει παρατηρηθεί σε περιοχές όπως το Φυσκάρδο της Κεφαλονιάς, το Γαλαξίδι, ο Κορινθιακός Κόλπος, ο Παγασιτικός, ο Ευωϊκός, καθώς και τα νησιά Σκιάθος και Σκόπελος. Αυξημένος αριθμός των μοβ μεδουσών έχει εντοπιστεί επίσης στη Χαλκίδα και τη Νέα Αρτάκη. Η παρακολούθησή τους γίνεται καθημερινά μέσω του προγράμματος Jellyfish of Greece στην πλατφόρμα iNaturalist, το οποίο δημιουργήθηκε από το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας, μέσω του οποίου οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις πιο πρόσφατες καταγραφές πριν επισκεφθούν κάποια παραλία. Οι ειδικοί συνιστούν στους λουόμενους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να πραγματοποιούν σύντομο οπτικό έλεγχο της ακτής πριν μπουν στη θάλασσα. Σε περίπτωση που εντοπιστούν μέδουσες κοντά στην παραλία, είναι προτιμότερο να αποφευχθεί το κολύμπι. Ενώ οι περιφέρειες λαμβάνουν μέτρα, όπως είπες, για την προστασία των πολιτών. Χρειάζεται προσοχή, αλλά όχι πανικό, τόνισε στον Real FM ο θαλάσσιος βιολόγος Χρήστος Τσακλής.
3: Όχι, δεν πρέπει να ανησυχούμε ιδιαιτέρως. Ναι, πρέπει να είμαστε με αυξημένη προσεκτικότητα όταν είμαστε στη θάλασσα, γιατί είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα είδη που έχουμε στην Ελλάδα. Δεν είναι θανατηφόρο, οπότε δεν χρειάζεται να τρομάξει ο κόσμος. Μπορεί να προκαλέσει το τσίπημά της ναυτία, εμετούς, διάρρεια. Οι πληγές που δημιουργούνται είναι σαν εγκάβματα όταν τρέφεται η μοβμέδουσα και εμείς απλώς κολυμπήσουμε δίπλα της και μας τσιμπήσει με τα νημάτια της. Οπότε με αυτόν τον τρόπο στην ουσία ξέρουμε ότι είναι ως τέσσερα χρόνια η έξαρση και με αυτόν τον τρόπο ξέρουμε ότι η δεύτερη χρονιά είναι συνήθως η πιο χειρότερη όπως είμαστε φέτος. Και τρίτη χρονιά μειώνεται δραματικά το φαινόμενο, όσο και μερικές φορές εξαφανίζεται την τρίτη χρονιά. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε θα να βγούμε από τη θάλασσα και να περιποιηθούμε το τραύμα μας εκεί που μας τσίμπησε. Βάζουμε θαλασσινό νερό με μαγειρική σόδα, κάνουμε μια πάστα για να μπορέσει να απενεργοποιήσει τη νευροτοξίνη που έχει και να μην μας δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα. Αν έχουμε ένα τσιμπιδάκι, αν έχει κολλήσει το πλοκάμι πάνω, τα νημάτια μάλλον, τα οποία είναι διαφανή, δεν τα πιάνουμε με γυμνά χέρια, τα αφαιρούμε με ένα αντικείμενο, είτε είναι ένα ξύλο, είτε είναι μια κάρτα που μπορεί να έχουμε πάνω μας, οτιδήποτε, για να μην μας τσιμπήσει και στο άλλο χέρι που θα το πιάσουμε. Και βάζουμε μια κοτιζονούχα κρέμα για να ελαφρύνει τον πόνο και το κάψιμο που προκαλεί.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, τον Κώστα Κυρανάκη θα προτείνει για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τετάρτη, ενώ φαίνεται ότι στην επιλογή του Πρωθυπουργού έπαιξαν ρόλο τα χαρτοφυλάκια που έχει αναλάβει, αλλά και το γεγονός ότι προέρχεται από τα σπλάχνα της Γαλάζιας Παράταξης, Γιώργο Λικουρέτζο.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είναι μια απόφαση η οποία δείχνει και τον δρόμο που θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία προς τις εκλογές. Είναι ένας νέος άνθρωπος, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος το DNA του είναι ένα αυθεντικό νεοδημοκρατικό DNA, θα λέει κανένας. Έχει ξεκινήσει από τις οργανώσεις νεολαίων της Νέας Δημοκρατίας, τη ΔΑΠ και την ΟΝΕΔ, μέχρι και την νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της οποίας εξελέγει δύο φορές πρόεδρος.
2: Άρα, το σκεπτικό είναι ότι μπορεί να προσελκύσει ενδεχομένως και νέα άτομα.
4: Ναι, αλλά και η πορεία του στα Υπουργεία σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές και το έργο το οποίο έχει παράξει από αυτή την πορεία δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να απευθυνθεί και σε άλλα ακροατήρια, σε κόσμο δηλαδή ο οποίος ήταν κοντά στη Νέα Δημοκρατία και συναισθηματικά έχει απομακρυνθεί. Άρα θα έλεγε κανείς ότι είναι και μια επιλογή η οποία δίνει και την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να αυξήσει τη συσπήρωσή της, κάνοντας πολύ κόσμο ψηφοφόρος του 2019 και του 2023 να επιστρέψουν στην κομματική βάση. Θα λέγαμε ότι είναι μια πρόταση έκπληξη στη λογική ότι το όνομα του κυρίου Κυρανάκη δεν είχε ακουστεί μέχρι στιγμής. Είναι δεδομένο ότι η επιλογή του κυρίου Κυρανάκη προκαλεί και επιπλέον κενό στο κυβερνητικό σχήμα.
2: Ναι, θα έχουμε ίσως κάποιες καραμπούλες, άρα και αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.
4: Ναι, ξέραμε ότι δεδομένα υπάρχει μια θέση αυτή του εκλειπώντος του Νίκου Ταγαρά, η οποία θα έπρεπε να αναπληρωθεί. Τώρα προκύπτει και δεύτερη, αυτή του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση θα περιμένει μέχρι την επόμενη Πέμπτη, Οπότε και εδώ στη Βουλή ολοκληρώνεται το νομοθετικό έργο, προκειμένου αργά το βράδυ της Πέμπτης ή την επόμενη Παρασκευή να ανακοινωθούν οι όποιες αλλαγές. Τώρα, λες και εσύ καραμπόλες, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές το έργο στους ανασχηματισμούς. Η μία αλλαγή φέρνει την άλλη, οπότε ενδεχομένως να έχουμε περισσότερες των δύο αλλαγών. Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται θα είναι μικρό το πλαίσιο των αλλαγών που θα γίνει και σημειακό, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν από την κυβέρνηση.
5: Υπομονή λοιπόν μέχρι τα τέλη της επόμενης εβδομάδας. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο Λικουρέτζο και να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε ο Κωστής Χατζηδάκης στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
6: Η κυβέρνηση αυτή είναι μακράν μπροστά στις ίδιες δημοσκοπήσεις σε σχέση με το δεύτερο κόμμα και σε σχέση φυσικά με όλα τα υπόλοιπα. Ο δε πρωθυπουργός θεωρείται πολύ καταλληλότερος από οποιονδήποτε από τους πολιτικούς του αντιπάλους, τους ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης, για να κυβερνήσει.
7: Είμαστε μπροστά από έναν ανασχηματισμό μικρός, αν είναι μεγάλος, από ό,τι φαίνεται. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο κύριος Κυρανάκης θα αναλάβει νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε και τη θέση του Ταγαρά.
6: Του Κωνσταντίνου του Κυρανάκη, που είναι ένας νέος, δυναμικός πολιτικός, ο οποίος προέρχεται από τη ΔΑΠ και την ΟΝΕΔ. Η υποψηφιότητά του έχει, νομίζω, ένα πολύ σαφές κομματικό και πολιτικό στίγμα. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, υπάρχουν κάποια κενά για διαφόρους λόγους στο κυβερνητικό σχήμα. Θα πρέπει να περιμένετε έως την επόμενη Πέμπτη. Εν τω μεταξύ, αντιλαμβάνομαι ότι θα ζήσουμε με κάποια σενάρια.
1: Να μείνουμε στο ίδιο κλίμα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ στη σκιά των δηλώσεων του Δημάρχου Αθηναίων για το ενδεχόμενο συνεργασιών που προκάλεσαν αναταράξεις. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η στρατηγική απέναντι στο κόμμα Τσίπρα, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι το κόμμα είναι μεταξύ δεύτερης και τρίτης θέσης, αλλά και η συγκρότηση σκιώδους κυβέρνησης. Η Μαρετίνα Ζαφυριάδου έχει πληροφορίες για το κλίμα της συζήτησης.
8: Δύο πράγματα λοιπόν να αναμένουμε από την συζήτηση που είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Καταρχάς, στη σημερινή συνεδρίαση ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να παρουσιάσει την ομάδα κρούσης του στον δρόμο προς τις εκλογές. Άλλοι θα την ονομάσουν σκιώδη κυβέρνηση, άλλοι θα δουν τον εαυτό του σε ένα νέο ρόλο στον δρόμο προς τις κάλπες. Σημασία έχει ότι άπαντες θα αναλάβουν να φέρουν εις πέρας είτε ένα πεδίο πολιτικής, είτε μια περιφέρεια, είτε είναι είτε όχι υποψήφιοι βουλευτές. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι είναι ότι επιλογή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι να πετάξει μπροστά την μπάλα, όπως λέγανε, εστιάζοντας τα σημαντικά ζητήματα και την κυβερνησιμότητα που θα πρέπει να αναδεικνύει σε κάθε βήμα του το ΠΑΣΟΚ στο εξής, καθώς και πως δεν έχει την διάθεση, μας έλεγαν μέχρι χθες, να συγκρουστεί με τον Χαριτούκα, αν και άφηνα να εννοηθεί πως στον βαθμό που θα τραβήξει το σκηνή ο Δήμαρχος Αθηνών, τότε θα πάρει απάντηση. Ένα σενάριο πάντως που δεν είναι πολύ ουτοπικό, αν εκτιμήσει κανείς ότι ο Χαριτούκας πιστεύει πραγματικά και διαχρονικά στην ανάγκη του διαλόγου με τα άλλα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, και εκτιμώ ότι η συνεδριακή απόφαση και η πολιτική αλλαγή σημαίνει πως όλοι είναι υποχρεωμένοι να δουλέψουν προς αυτή την κατεύθυνση, ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία θα τους κατατάξει στο μεταξύ με τη ψήφο του ελληνικός λαός. Μέχρι αυτή την ώρα όμως, το λόγο δεν τον έχει πάρει ο Χάρης Δούκας. Αντίθετα, στην εισαγωγική του ομιλία, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης που βολεύονται να κάνουν μια συζήτηση σύγκριση με το σήμερα, του σήμερα μάλλον, με αυτό που συνέβη το 2015 και το 2019, και όχι να συγκρίνονται με το σήμερα και με ένα καλύτερο αύριο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό είπε, εμείς να μείνουμε αιμονικά σταθεροί στις αποφάσεις του συνεδρίου μας και στη στρατηγική της αξιοπιστίας, της πολιτικής αυτονομίας και του προγράμματος που ανοίγει μια σελίδα καινούρια για το αύριο και το μέλλον. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει αντίπαλο ένα κόμμα το οποίο μπορεί να αναδείξει μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας, φωτογραφίζοντας έτσι το ΠΑΣΟΚ, και υποστήριξε ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να παίξει κανένα ρόλο κομπάσου σε ένα σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό. Έτσι περιέγραψε το μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα κλίμα, όχι λόγω κομματικού πατριωτισμού, αλλά γιατί στο ΠΑΣΟΚ πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Και εδώ έρχεται η είδηση, είναι η πρώτη φορά που λέει ότι πολιτική αλλαγή με αυτούς που δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για τα παιχνίδια που έπαιξαν εις βάρος του ελληνικού λαού και αυτούς που έχει φτάσει η διαφθορά στο μεδούλι τους, δεν μπορεί να υπάρξει. Άρα για πρώτη φορά στη Νέα Δημοκρατία προσθέτει και την Ελλάς, μάλλον την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, τουλάχιστον έτσι ερμηνεύεται ως τώρα. χώρα, αυτή του η αποστροφή. Ο κόσμος του Πασόκ και η κοινωνία ψάχνουν πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Ήταν μια άλλη αποστροφή του λόγου του Νίκου Ανδρουλάκη που θεωρήθηκε εμέσως απάντηση σε όσα έχει πει ο Χάρης Τούκας. Πάντως, κλείνοντας την εισαγωγική ομιλία, ο πρόεδρος του Πασόκ υποστήριξε ότι πρέπει όλοι να σταθούν στο πρόγραμμά τους, στον αγώνα και στην αξιοπιστία τους πάνω στην πολιτική τους αυτονομία. Πραγματικός αντίπαλος υποστήριξε ότι είναι τα προβλήματα της κοινωνίας, γι' αυτό και δεν θα πρέπει να δοθεί καμία ακόμη ευκαιρία σε όσους είχαν πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν τις σεβάστηκαν, Βασίλη.
1: Στην ουσία έκοψε κάθε γέφυρα επικοινωνίας με Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Ο στόχος είναι να διατάξουμε τις δυνάμεις μας για να είμαστε έτοιμοι στις εκλογές, δήλωσε εδώ στον Real FM στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς.
9: Το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει έναν στόχο. Ο στόχος είναι να διατάξει τις δυνάμεις του με έναν τρόπο για να είναι έτοιμο για τις εκλογές. Να είναι καθαρός ο οδικός χάρτης των πολιτικών παρεμβάσεων, της οργανωτικής διάταξης μάχης και βέβαια της στρατηγικής που είναι έτσι καλώς ξεκάθαρη. Η νεότητα στο δημόσιο λόγο είναι προφανώς πάρα πολύ σημαντική, ειδικά όταν δέχεσαι μία επίθεση πολλαπλή. Νομίζω ότι, ότι ένα πρόσωπο πρώτα απ' όλα δεν αλλάζει την νεότητα. Καλό είναι τα κορυφαία στελέχη όλα να έχουν νεολόγο προφανώς. Αφετέρου νομίζω ότι ο κύριος Ζούκας έχει εξηγήσει τι εννοούσε με την ανάρτησή του. Ότι δεσμεύεται, θεωρώ, από τις εφάσεις του συνεδρίου.
5: Από το Πασόκ στον ΣΥΡΙΖΑ που διανύει ίσως τις 48 πιο κρίσιμες ώρες που θα κρίνουν τον μέλλον του, και αυτό για τόσες συνεδριάσεις, στις συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής σήμερα και αύριο, τα στελέχη καλούνται να αποφασίσουν αν το κόμμα θα ακολουθήσει αυτόνομη πορεία, θα στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα ή ακόμα και θα διαλυθεί. Όλα τα βλέμματα Γιάννη Τσακίρη στρέφονται προς την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου και την αντίδραση βέβαια Πολάκη Παπά.
10: Κυριολεκτικά είναι στην κόψη του ξηραφιού στο ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγο πρέπει να σου πω ξεκίνησε η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, μια πολύ κρίσιμη συνεδρίαση. Όπως είπες και εσύ, θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον του κόμματος σήμερα αλλά και αύριο στην Κεντρική Επιτροπή. Σήμερα θα πάρουμε σίγουρα μια γεύση για το τι θα ακολουθήσει αύριο. Να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο Σοκράτης Φάμελος θα ταχθεί ουσιαστικά υπέρ της στήριξης και της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα πει ότι οι μεγάλες προκλήσεις δεν αντιμετωπίζονται με περιχαρακώσεις ούτε με επιλογές κομματικής απομόνωσης. Αυτή είναι και η απάντηση, θα σου έλεγα, στον Παύλο Πολάκη, τον Νίκο Παπά αλλά και τη Ρένα Δούρου που ουσιαστικά προκρίνουν, εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, αυτόνομο κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές. Απαιτούν υπερβάσεις, θα πει ο Σοκράτης Φάμελος, ενότητα και συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Θα εμείνει δηλαδή στην γραμμή, ωστόσο μένει να δούμε σε ποια θα είναι και η αντίδραση τις επόμενες μέρες πια από την πλευρά της Αμαλίας, από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αν θα συνεχίσει στη γραμμή ότι δεν συνεργάζεται, δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα. Να σου πω ότι μπαίνοντας ο Παύλος Πολάκης έκανε μια δήλωση δίνοντας ουσιαστικά τις προθέσεις του, λέγοντας ότι τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει υποκριτικός βουλευτής, ενώ όταν ρωτήθηκε αν θα στηρίξουν τον Αλέξη Τσίπρα απάντησε πως θα δώσουμε στήριξη σε ένα εγχείρημα που θα ρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου, λαϊκά κατανοητού, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή, με αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος. Έδειξε λοιπόν τις προθέσεις του και με την χθεσινή του ανάρτηση όταν μίλησε για μάχες στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή προκειμένου να ανακτήσει, όπως έγραψε, την αξιοπιστία του ο ΣΥΡΙΖΑ και να ανακόψει τη δημοσκοπική του πτώση. Από εκεί και πέρα σίγουρα απέναντι θα βρεθεί και ο Νίκος Παπάς, όπως είπα, και η Ρένα Δούρου. Άλλωστε ο Νίκος Παπάς έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχουν σενάρια αυτοδιάλυσης. Αυτό θα σήμαινε και παρέτηση όλων των μελών της Πολιτικής Γραμματείας. Μένει να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η απόφαση σήμερα που θα ληφθεί από την Πολιτική Γραμματεία, με ποια εισήγηση δηλαδή θα καταλήξουν αύριο στην κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή.
5: Δεν τίθεται θέμα συζήτησης για διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, είπε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου και η Αναστασία Γκαρά, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
11: Είναι πάρα πολύ σημαντικές συνεδριάσεις και πάντα είναι σημαντικές συνεδριάσεις των κεντρικών οργάνων σε ένα κόμμα. Προφανώς θα απασχολήσει τα μέλη η αναδιάταξη των δυνάμεων, η ανασυγκρότηση της δουλειάς του κόμματος, αλλά και αναμένουμε από την εισήγηση του Προέδρου και μία ενημέρωση σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες των συνεννοήσεων, των συμμαχιών, των συνεργασιών με άλλους πολιτικούς φορείς. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση, καμία σκέψη ή ακόμη και αν εκφράστηκαν είναι περιθωριοποιημένες αυτές τις σκέψεις για διάλυση, ενσωμάτωση, κλείσιμο, αναστολή. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει βαθιά ιστορία. Εκτιμούμε ότι η κατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συμβάλλει θετικά σε μια πολιτική αλλαγή ή σε θετικές πολιτικές εξελίξεις.
1: Συγκέντρωσε τα βλέμματα και μάγεψε τους πάντες στο μετρό του Συντάγματος μία από τις πιο μικρές πιανίστριες. Η μικρή Μαρία Βαζούρα, μόλις 8 ετών, κάθισε στο πιάνο που βρίσκεται στο χώρο επικύρωσης των εισιτηρίων και ταξίδεψε με τους ήχους, τους παρευρισκόμενους που σταμάτησαν να την απολαύσουν και απαθανάτησαν τη στιγμή με το κινητό τους τηλέφωνο.

0: Η Μαρία μίλησε στον Real FM. Γεια σου Μαρία.
1: Γεια σας.
0: Δίλιασες, κοντοστάθηκες ή με το που είδες το πιάνο αποφάσισες να καθίσεις χωρίς δεύτερη σκέψη και να παίξεις αψηφώντας τον κόσμο?
1: Μόλις είδα το πιάνο αποφάσισα να κάτσω να παίξω αγνοώντας τον κόσμο.
0: Τι σημαίνει για σένα η μουσική, Μαρία?
1: Γαλήνη, ηρεμία, όνειρα.
0: Ποια είναι τα όνειρά σου?
1: Να γίνει γιατρός.
0: Μόνο αυτό?
1: Και δασκάλα πιάνου.
0: Και δασκάλα πιάνου και γιατρός. Να σου ευχηθούμε να πραγματοποιηθούν τα όνειρα αυτά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία.
1: Εγώ.
2: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Να αρχίσουμε, Δημήτρη, με μία είδηση της τελευταίας στιγμής για την ποδοσφαιρική ΑΕΚ.
4: Στην Αθήνα αναμένεται αύριο ο Μάρκο Νίκολιτς για να υπογράψει στην ΑΕΚ την επέκταση συνεργασίας του στην τεχνική ηγεσία της Προαθλήτριας Ελλάδος μέχρι το 2029.
3: Πάμε στο μπάσκετ, γιατί σήμερα έχουμε τον δεύτερο τελικό ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
4: Πράξη δεύτερη, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9 απόψε στο Telecom Center του Ολυμπιακού Σταδίου στο δεύτερο τελικό της Basket League. 1-0 συνήκες προηγείται ο Ολυμπιακός, στις 3 θα κριθεί ο τίτλος. Στον Παναθηναϊκό οριστικά εκτός ο ανέτοιμος Κώστας Λούκας. Στον Ολυμπιακό δεν θα αγωνιστεί ο Τάιλερ Ντόρση που δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Στο ποδόσφαιρο και πάλι έδειξε καλά στοιχεία η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Αρνήθηκε την ήττα που ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Μουντιαλική Σουηδία στο Στοχόλμη σε φιλικό παιχνίδι. Στο 10 ο Τσιμίκας προηγήθηκε για την ελληνική ομάδα μετά το 52 γκολ των Σουηδών. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μασούρας έκανε το 2-2 από την πρωτεύουσα της Σουηδίας. Ο συνάδελφος Βασίλης Παπαδόπουλος μας ενημερώνει.
5: Ήταν θετικό το δείγμα από το χθεσινό βραδινό ισόπαλο 2-2 της εθνικής ομάδας κόντρας της Σουηδίας στο φιλικό της Στοκχόλμης. Αναμφίβολα ναι. Οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με σχήμα 3-4-3 κυριάρχησαν για περίπου μία ώρα, προηγήθηκαν με τον Τζιμίκα και είχαν δύο δοκάρια με Κουρμπέλη και Παυλίδη. Παράλληλα είχαν τα ψυχικά αποθέματα να ισοφαρίσουν σε 2-2 στην τελευταία φάση του αγώνα με το Μασούρα και όταν όλα έδειχναν χαμένα. Τι δεν μας άρεσε? Τα πολλά συνεχόμενα λάθη από το 52 στο 67 που επέτρεψαν στη Μουντιαλική Σκανδιναβική ομάδα να ανατρέψει προσωρινά το αποτέλεσμα κόντρα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Σε λίγη ώρα η Εθνική πετάγεται το Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς την Κυριακή στις 10 το βράδυ υπάρχει ένα τελευταίο φιλικό κόντρα στην Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο. Θα ακολουθήσει μια μικρή διακοπή 3,5 μηνών, προτού η Εθνική ξεκινήσει τις επίσημες αναμετρήσεις του Σεπτεμβρίου για το Nations League κόντρα στη Σερβία και Γερμανία. Από τη συνεφιασμένη αλλά πανέμορφη Στοκχόλμη για το Real FM, Βασίλης Παπαδόπουλος.
0: Ο καιρός. Συνεφιασμένος είναι αυτή την ώρα ο ουρανός στα βόρεια προάστια. Δεν αποκλείεται να βρέξει μάλιστα. Ωστόσο το σκηνικό θα αλλάξει το Σαββατοκύριακο, Τάσο Αρνιακέ. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βασίλη Τερζάκη. Πράγματι έτσι είναι τα πράγματα. Περιμένω το Σαββατοκύριακο να αυτοβελτιωθεί ο καιρός λιγάκι. Δεν θα λείψουν βέβαια οι τοπικές βροχές και μπόρες πάλι αύριο το μεσημέρι, αλλά κυρίως πια στα υπηρωτικά ορεινά, στα βουνά θα έχουμε αυτή την κατάσταση. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 με 5 στο Αιγαίο Μποφόρ, η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές 29 με 31, στη Θεσσαλία όμως τους 32 με 33. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, χωρίς βροχές αύριο. Ασθενείς ανέμους, κυρίως θαλάσσια αύρα 3 με 4 Μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη όμως περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια το μεσημέρι και το απόγευμα, θα λίγα σύννεφα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινή ζώνη. Άνεμοι ασθενή στο θερμαϊκό μέχρι 3-4 βουφών και θερμοκρασία από 18 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Κυριακή και δεν φαίνεται να αλλάζει τίποτα σημαντικό και την υπόλοιπη εβδομάδα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου.
7: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Σεπόλια, από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Σαναργύρου και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ασπρόπυργο μέχρι τη συμβολή με την μπλοκαρισμένη περιφερειακή Εγάλεο αλλά και από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Απροσπέλα στη δρόμη περιμετρικά του Συντάγματος και σταδίου Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, αύξηση του ορίου ακατάσχετου λογαριασμού από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ.
3: Και στο enikos.gr, φύλακες Κορυδαλλού, αυτοκτόνησε η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή που είχε δολοφονηθεί στην Αγία Παρασκευή. Είχε κατηγορηθεί για ηθική αυτουργία.
0: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα, στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Νίκος Απρανίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
2: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου, ο κόσμος του επιχειρήν.
8: Την εδραίωση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα και των ελληνικών online εταιριών καταδεικνύει η πρόσφατη έρευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, σύμφωνα με την οποία το 77,6% των καταναλωτών δηλώνει ότι αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω διαδικτύου συχνά ή πολύ συχνά, ποσοστό ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το 2025. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 85% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι κάνει πάνω από τις μισές αγορές του σε ελληνικά e-shops. Επίσης, ένα στους δύο αγοραστές για περισσότερες από τις μισές αγορές χρησιμοποιεί ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών και marketplaces. Το 2025 ήταν μια χρονιά περαιτέρω ανόδου αλλά και συνεχών προκλήσεων για την ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η εποχή σήμερα χαρακτηρίζεται από πλήθος προκλήσεων και κινδύνων, οι οποίες ξεκινούν από την κλιματική αλλαγή και το δημογραφικό έως τις πιέσεις που δέχεται η δημόσια υγεία και η βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Καθώς οι προκλήσεις αυτές μεταφράζονται σε πραγματικά κόστη για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις αλλά και το ίδιο το κράτος, ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης καθίσταται ιδιαίτερα ουσιώδης. Η δύναμη του ασφαλιστικού κλάδου αποτυπώνεται στα μεγέθη της, σύμφωνα με τα οποία το σύνολο των αποζημιώσεων που κατέβαλε ο κλάδος ανήλθε για το 2024 στο ύψος των 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ το σύνολο των επενδύσεων διαμορφώθηκε στην αξία των 18,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθιστώντας τον μοχλό της ελληνικής οικονομίας. Το 2025 η ασφαλιστική παραγωγή ξεπέρασε τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον πληθωρισμό. Η πρώτη χρονιά σταθεροποίησης μετά από δύο δύσκολα έτη αναδείχθηκε για τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας το 2025, καθώς οι καταναλωτές άρχισαν ξανά να ανανεώνουν συσκευές που είχαν κρατήσει 3-4 χρόνια. Με βάση τις τελικές εκτιμήσεις αναλυτικών οίκων, οι παγκόσμιες πωλήσεις smartphones το 2025 διαμορφώθηκαν σε 1 δισεκατομμύριο 250 εκατομμύρια συσκευές, σημειώνοντας μικρή άνοδο της τάξης του 2% σε σύγκριση με το 2024. Η ανάκαμψη ήρθε κυρίως από ανεπτυγμένες αγορές σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ευρώπη και μεγάλες ασιατικές αγορές με πρωταγωνιστή την Κίνα και την Ινδία.
2: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου, ο κόσμος του επιχειρήν. Real FM.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
10: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι, πάμε.
12: Πού θα πάμε?
13: Κρήτη.
11: Μήλο.
10: Κρήτη λέω κι εγώ.
11: Μήλο.
13: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι.
13: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
15: Κι εγώ.
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
17: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
18: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 30 Ιουνίου.
15: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
19: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
20: Μπακάκι. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
21: Real FM. Η ώρα είναι 3.
22: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
21: Real FM.
23: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
24: Πολιτικές εξελίξεις.
25: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
26: Κοινωνία.
24: Οικονομία.
27: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
28: Διεθνείς ειδήσεις.
24: Αθλητικά.
28: Πολιτισμός.
29: Ηθοποιός σημαίνει φως.
24: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λουκία, για ποιον χτυπάει η καμπάνα?
1: Έλατε.
0: Όχι, όχι, δεν ρωτάω, δεν ρωτάω τυχαία. Λοιπόν, θα ξανακούσουμε πώς ακούω.

0: Καταλαβαίνεις ότι δεν διάλεξα τυχαία αυτό το τραγούδι.
1: Κάτι μου λέει ότι φέτος τους γάμους, τα νησιώτικα, όταν ξεκινάνε τα νησιώτικα, αυτό, θα ξεκινήσουν με αυτό. Λοιπόν. Και θα είναι και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Άκου τώρα, νησιώτικο.
0: Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους διάλεξα σήμερα Παρασκευή αυτό το τραγούδι.
1: Το πες μου το ναι. Ελπίζω να θες να κάνεις καμιά πρόταση γάμου.
0: Όχι, μα δεν λέγεται πες μου το, λέγεται καμπάνα το τραγούδι.
1: Ναι, καμπάνα, αλλά λέει πες μου το ναι.
0: Όχι, τις καμπάνες το διάλεξα. Λοιπόν, το πρώτο γιατί είναι καινούριο Κωνσταντίνος Αργυρός και είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Το ξέρω.
0: Ποιο?
1: Να πω να πω. Γιατί οι καμπάνες θα χτυπήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, όχι. Καλά, τώρα,
1: το πήγα το τελείωσα.
0: Λοιπόν.
1: Σκέφτομαι πολιτικά μόνο τελικά.
0: Ερώτηση.
1: Ναι.
0: Το ερώτημα, πάντα θέτουμε το ερώτημα της ημέρας. Okay. Σου είπα το κόκκινο και το γαλάζιο.
1: Ωραία.
0: Σήμερα το ερώτημα είναι και μας ταιριάζει το τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για ποιον χτυπάει η καμπάνα.
1: Για ποιον ξέρεις πώς θα σου πω. Πώς, πω για πολλούς. Α, για το Δούκα.
0: Ω, περίμενε.
1: Πολιτικό ή όχι, κρύο ή ζεστό, λέγε.
0: Πάμε στο πολιτικό, ξεκινάμε πολιτικό.
1: Ωραία.
0: Ένα, κυβέρνηση καταρχήν.
1: Κυβέρνηση.
0: Για ποιον χτυπάει η καμπάνα.
1: Για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Χτυπάει η καμπάνα γιατί θα κάνει μετασχηματισμό.
0: Όχι μετασχηματισμό, ανασχηματισμό.
1: Ναι, ανασχηματισμό. Μετασχηματισμό.
0: Λοιπόν, χτυπάνε οι καμπάνες του ανασχηματισμού. Αυτό είναι ολοκένουργιο. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Γιατί θα γίνει ανασχηματισμός. Ένα. Ο Κυρανάκης φεύγει από το Υπουργείο Μεταφορών, αναπληρωτής.
1: Και βρήκαμε γραμματέα.
0: Γίνεται γραμματέας. Λέει ο Μητσοτάκης, πάμε δυνατά, έχουμε εκλογές. Σούπερ επιλογή, Κυρανάκης για γραμματέας. Και ενώ αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, όχι τυχαία θέση, τον είχε διαλέξει ο Μητσοτάκης ως Υπουργό Εχμής για τα Τέμπη, τους σιδηροδρόμους. Άρα εδώ έχουμε έναν ζητηματάκι. Δεύτερο, Τάσος Χατζηβασιλείου επιστρέφει.
1: Αχ, εκεί θα έχουμε θέματα νομίζω.
0: Εδώ χτυπάνε πολλές καμπάνες. Διότι
1: εκεί
0: επιστρέφει ως Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων να ετοιμάσει την Ευρωπαϊκή Προεδρία. Αλλά μαθαίνω
1: ότι
0: τώρα,
1: ναι,
0: όταν το είπα το πρωί στον αέρα του Open,
1: ναι,
0: μου λένε όπα, μια στιγμή. Επιστρέφει δικαιωμένος γιατί μπήκε η δικογραφία του στο αρχείο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι, γιατί οι άλλοι, να μην επιστρέψουμε και οι άλλοι. Ακριβώς.
0: Τσιάρας υπουργός, Κεφαλογιάννης υπουργός, Μηταράκης κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Κρέκας γραμματέας. Οι υπόλοιποι.
1: Σενετάκης πρώην υπουργός.
0: Ναι, όχι, εδώ σου λέω για τους νυν που χάσαν τις θέσεις τους.
1: Οι υπόλοιποι γιατί.
0: Δεύτερο.
1: Θα υπάρχει και εσωτερικό ζήτημα και ζήτημα από την αντιπολίτευση. Διότι η αντιπολίτευση είναι σαν να την ακούω και να την βλέπω. Λέει δηλαδή τι, τον επιβραβεύεις.
0: Τρίτον, πάει κανείς στο Μαξίμου.
1: Πάει.
0: Ποιος?
1: Ο κύριος Θεοδωρικάκος.
0: Το ξέρεις.
1: Εσύ μου το έπεσε.
0: Λοιπόν, διότι ο κύριος Μηνωράκης δίνει μια γενναία μάχη, αλλά έχει αφήσει ένα μεγάλο κενό. Και πρέπει να καλυφθεί στο συντονισμό της κυβέρνησης.
1: Και ποιος πάει όμως θέση του κύριου Θεοδωρικάκου.
0: Αυτό
1: δεν το ξέρω.
0: Όχι, δεν το ξέρουμε.
1: Δεν το ξέρω.
0: Εδώ υπάρχει ένα άλλο σενάριο. Για να μην χειρέψει η θέση αυτή, να πάει Βορύδης. Που δεν έχει κιόλας.
1: Ναι.
0: Ναι. Να ρωτήσω
1: αλλά
0: τώρα.
1: Δεν θα μπει επικεφαλής ή δεν παίζει ρόλο της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Γιατί κάτι τέτοιο έχω ακούσει.
0: Μπορεί, αλλά δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά εδώ υπάρχει άλλο ζήτημα. Αν πάει και ο Βορύδης στο Μέγαρο Μαξίμου, ποιος άλλος είναι στο Μέγαρο Μαξίμου?
1: Ο κύριος Βάρας.
0: Αλλά. Βάρας και Βορύδης μαζί.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Πρέπει να τους βάλουν σε διαφορετικές πτέρυγες.
0: Έχει υπόγειο, ισόγειο πρώτο,
1: μακριά,
0: αριστερά,
1: μακριά,
0: δεξιά.
1: Και μακριά.
0: Σπιτάκι στον κήπο.
1: Ναι, κάτι τέτοιο. Όχι, τον κύριο Βάρα τον βλέπω στο σπιτάκι στον τοίχο μου.
0: Μήπως πάει
1: κήπο
0: ο κύριος Βορύδης θέση του κύριου Θεοδωρικάκου.
1: Λες.
0: Και πάει ο κύριος Θεοδωρικάκος στο.
1: Ο κύριος Θεοδωρικάκος είπαμε πάμε να πάει στο Μαξίμου.
0: Προς τα εκεί τον
1: βλέπουμε. Ποιος θα πάει τώρα στη θέση του κύριου Θεοδωρικάκου.
0: Ναι.
1: Είναι και καυτή πατάτα λίγο αυτή η θέση.
0: Στη θέση του κ. Ταγαρά,
1: θέση
0: του εξαιρετικού πολιτικού που έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, ποιος θα πάει? Κ. Σαμυράς.
1: Έλατε. Ο κ. Σαμυράς.
0: Περιβάλλον.
1: Περιβάλλον.
0: Χωροταξία.
1: Ναι.
0: Ασχολείται.
1: Στη θέση του κυρίου Κυρανάκη είπαμε.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν είπαμε.
0: Άρα πάμε για ένα μεγάλο
1: σημείο. Άρα πάμε,
0: πολλές
1: εντάξει, καμπάνες. Μεγάλο, όχι μεγάλο, μεγάλο.
0: Ω, μεγάλο.
1: Μεγάλο, λες.
0: Ωραία, ωραία. Πολύ να έχουμε να λέμε. Τετάρτη γίνεται ο Κυρανάκης. Άρα ως Τετάρτη πρέπει να γίνει ένα σχηματισμό.
1: Άρα η καραμπόλα Κυρανάκη, το γεγονός δηλαδή ότι πιάει για γραμματέας, έχει ανοίξει τώρα θέματα στην κυβέρνηση.
0: Πάμε τώρα από δεξιά.
1: Και μάλλον την προσεχή Τετάρτη.
0: Όχι, σίγουρα Τετάρτη.
1: Σίγουρα Τετάρτη.
0: Σίγουρα. Πάμε τώρα από δεξιά προς αριστερά. Αντώμε τώρα από δεξιά προς.
1: Και μάλλον την προσεχή Τετάρτη.
0: Όχι, σίγουρα Τετάρτη.
1: Σίγουρα Τετάρτη.
0: Σίγουρα. Πάμε τώρα από δεξιά προς αριστερά. Αντώνης Σαμαράς είναι ήδη στην Κρήτη.

0: εκπλήξει. Να η έκπληξη και σε κάποιες ερωτήσεις.
1: Δημοσιογράφων.
0: Ερωτήσεις. Θα έχει και ερωτήσεις.
1: Δημοσιογράφων.
0: Ναι. Ερωτήσεις.
1: Προφανώς.
0: Ε?
1: Άρα.
0: Όλο. Δεν θα το ρωτήσει Άννα Σκρόλα, θα κάνει
1: κόμμα. Καλά, δεν θα το ρωτήσει.
0: Λέω,
1: και από εκεί θα καταλάβουμε. Είπα, θα, ναι, ναι. Το πιο εύκολο θα είναι αυτή η ερώτηση.
0: Ωραία.
1: Και θα παίξει, παίζει και στο γήπεδο του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Στην Κρήτη,
1: Ηράκλειο. Κάτσε τώρα.
0: Μου λέει κύριο Τσιόδρα.
1: Τίποτα τυχαίο.
0: Ο κύριο πληρωμένη απάντηση. Δημήτρη Τσιόδρα νωρίτερα στο Όπεν. Λόγια Σαμαρά. Μου λέει το 2026 δεν είναι 1993. Όπο, πολιτιάνοιξη.
1: Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Ναι, αλλά 93. Ναι, διότι δεν είναι τέτοιε συνθήκε. Λοιπόν, πάμε τώρα, συνεχίζουμε προ τα εκεί.
1: Βούκα. Βούκα. Βούκα.
0: Καμπάνε.
1: Οι καμπάνε είναι οι
0: έχει τώρα πολιτικό συμβούλιο. Δεν θα ρωτήσει ο Ανδρουλάκη το Δούκα, να σου πω ρε χάρη μου. Γιατί αγόρι μου το κάνεις αυτό. Στην αρχή.
1: Τι θες, πας γυρεύοντας. Εγώ αυτό θα του έλεγα. Ναι. Πας γυρεύοντας.
0: Έξι μήνες μας έλεγες να υπογράψουμε ότι δεν θα πάμε με το Μητσοτάκη.
1: Ωραία.
0: Το υπογράψαμε.
1: Το υπογράψαμε.
0: Τώρα θα πάμε το τζίπρα. Ναι. Ε,
1: δεν πρέπει να το βάλουμε και αυτό κάθε λίγο και λίγο. Αφού... θα έχει μια νέα φαγή.
0: Όχι, δεν θα το βάλουμε καθόλου. Αλλά αφού έχουμε πει ότι με το τζίπρα δεν πάμε. Γιατί βγαίνεις και το προτείνεις εσύ. Ότι αν είμαστε δευτερότητες.
1: Και γιατί δεν το προτείνεις πρώτα στα όργανα, ή γιατί δεν με παίρνεις ένα τηλέφωνο να συνοηθούμε. Ότι ξέρεις τη Νίκο μου, έχω σκοπό να πω αυτό. Να σου πω, μην το πεις, γιατί δεν έχω καμία τέτοια πρόθεση ως αρχηγός κόμματος, διότι εγώ είμαι ο αρχηγός του Πασόκ.
0: Άκου τώρα πώς απάντησε δημόσια ο κύριος Ανδρουλάκης στον κύριο Δούκα. Χθες το βράδυ μου έρχεται μία ομιλία αργά. Δεν ήταν προγραμματισμένο.
1: Ναι.
0: Πήγε, λέει, ο κύριος Ανδρουλάκης στη Νέα Ιωνία. Μιλάει λοιπόν σε ένα πάρκο στη Νέα Ιωνία και όπως βλέπω τα πλάνα για να τα επεξεργαστώ για το Open, βλέπω πίσω του τη μισή κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι συνηθισμένο? Όχι. Και ξεκινάει μία ομιλία στην οποία λέει, να σου διαβάσω λίγο.
1: Ναι, να μου διαβάσεις. Νομίζω ότι η καλύτερη ατάκα ήταν τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρουν τα πολιτικά προξενιά. Νομίζω ότι ήταν αυτή η ατάκα.
0: Όχι.
1: Εσύ ποια πιστεύεις ότι ήταν δεν η καλύτερη ατάκα?
0: Είναι το περιεχόμενο που έχω μπροστά μου.
1: Ναι,
0: περίμενα να σου πω τι εννοώ. Λέει ο Ανδρουλάκης. Ψάχνουν μπαμπούλα για να στρέψουν τη συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα. Θα έχουμε ανοιχτές ή κλειστές τράπεζες? Θα έχει η θάλασσα σύνορα ή δεν θα έχει? 5 χρόνια Τσίπρας, 7 Μητσοτάκης. Αρκετά 12 χρόνια πισωγυρίσματος. Και συνεχίζει. Πώς μπορεί ο πολίτης να εμπιστευτεί αυτούς που του έλεγαν ότι θα σκίσουν το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο και έφεραν το υπερταμείο και δέσμευσαν πολύ μεγάλα τμήματα της περιουσίας του ελληνικού λαού? Πώς να εμπιστευτεί όσους του υπόσχονταν κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και είχαμε χιλιάδες πληστηριασμούς ηλεκτρονικούς και ξεπούλημα δισεκατομμυρίων κόκκινων δανείων στα φαντς που εκβιάζουν και σήμερα δανειολήπτες? Πώς να εμπιστευτεί αυτούς που του είπαν ότι τελειώνουν τα μνημόνια και έρχεται μια καλύτερη ζωή αλλά βιώνει τη χειρότερη ακρίβεια? Τι εννοεί? Τσίπρας. Αφιέρωσε όλη του την ομιλία, και λίγο Μητσοτάκη είχε, στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι,
0: τι λέει,
1: αφιέρωσε
0: λοιπόν,
1: όλη την ομιλία, αλλά έριξε και σπόντα στον κύριο
0: Δούκα.
1: Ναι,
0: αλλά άκου το σκεπτικό, δεν στο λέω τυχαία, ο Ανδρουλάκης πήγε να πει, ρε φίλε, ρε χάρη, με αυτόν θες να συγκυβερνήσουμε.
1: Ναι.
0: Ξεχνάς, αγόρι μου γλυκό. Αυτός τα έκανε αυτά. Ξαφνικά ο Ανδρουλάκης μετά από 3-4 χρόνια θυμήθηκε τον Τσίπρα.
1: Όχι.
0: Έχρισε αντίπαλο τον Τσίπρα και του αφιέρωσε μία ομιλία που έκανε ξαφνικά σε πάρκο στην Αιγυπτία.
1: Εντάξει, μισό λεπτό όμως. Υπάρχει και μία άλλη ανάγνωση σε αυτό. Επειδή πιέζονται από τις δημοσκοπήσεις στο Πασόκ και φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας τους έχει κάτσει λίγο, είναι σε απόσταση αναπνοής.
0: Η τελευταία δημοσκόπηση είναι,
1: ναι, είναι μπροστά. Αυτό θέλω να πω. Είναι λογικό από την άλλη. Δεν έχει να κάνει μόνο με το Χάρη Δούκα. Είναι λογικό, εγώ το βρίσκω λογικό τουλάχιστον, την επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω γιατί. Η επίσημη γραμμή της, ναι, του Πασόκ είναι ότι η εχθρός μας είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
1: Αυτή είναι η επίσημη.
0: Αυτό το λέω.
1: Αυτή είναι η επίσημη.
0: Και ξαφνικά θυμήθηκε τον Τσίπρα.
1: Ναι. Ναι, γιατί τον απειλεί. Αφού τον απειλεί.
0: Ναι, αλλά εδώ βγάζει
1: έντρα
0: το Δούκα. Λέει, κύριε, με αυτόν θες να συγκυβερνήσουμε.
1: Ναι, δεν βγάζει όμως μόνο το Δούκα. Γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Δεν βγάζει μόνο το Δούκα.
0: Το
1: νιώθει ότι απειλείται. Και ό,τι και να λένε. Δεν γίνεται να μην απειλείται, να νιώθουν ότι
0: επειδή
1: δεν απειλούνται από τον Τσίπρα.
0: Ρώτησα κάποιον.
1: Τώρα.
0: Θα πάρει μέτρα ο Ανδρουλάκης, θα διαγράψει το Δούκα, μου λέει, είσαι καλά. Τον βολεύει μια χαρά ο Δούκας. Διότι αν δεν πάει καλά το Πασόκ, θα βγει να πει ο Ανδρουλάκης. Εγώ έδινα τον αγώνα. Πήγαινα στη συζήτηση στο πρόγραμμά μας τα προβλήματα της κοινωνίας και ο Δούκας μιλούσε τη μία για τη Νέα Δημοκρατία και την άλλη για τον Τσίπρα. Άρα ξεστρατίζαμε και χάσαμε το έδαφος εξαιτίας του Δούκα. Να η καλύτερη δικαιολογία του Ανδρουλάκη. Θα τον αφήσει να φύγει. Μια χαρά τον βολεύει.
1: Σατανικό το βρίσκω αυτό.
0: Ωραίο. Μου το είπε κάποιος έτσι με...

0: βρεθεί
1: από
0: το βρίσκω, ναι, ναι.
1: Γιατί
0: ναι.
1: ρώτησε, γιατί ναι. τον κύριο Νικητιάδη, ο οποίος είπε, το προχώρησε σήμερα, είπε, αν συνεχίσει να διαφοροποιείται, δεν μπορεί να παραμείνει στο Πασόκ. Ναι. Πιο προχωρημένη δήλωση για Δούκα. Πάρα πολύ προχωρημένη. Δηλαδή, εγώ ρώτησα την κυρία Διαμαντοπούλου, ξεκίνησε αν θα διαγραφεί ναι. ο Δούκας. Ναι. Και είπε, δεν μας βοηθούν οι διαγραφές, μιλώντας για τον Κωνσταντινόπουλο.
0: Ναι.
1: Άρα, εδώ έχουμε πολλές καμπάνες. Τώρα που μιλάμε. Τρίτη, μάλλον όχι τέταρτη, πέμπτη καμπάνα. Mm-hmm. ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό που
1: πολιτική
0: είπα
1: γραμματεία.
0: Την αρχή.
1: Λοιπόν, εδώ μόλις μου έστειλαν.
0: Επιτροπή σήμερα, πολιτική την εισήγηση, γραμματεία. Ναι. Ή η ανάποδα. Δεν θυμάμαι.
1: Έχει
0: έχω
1: πολιτική
0: μπερδευτεί.
1: Γραμματεία,
0: πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή.
1: Λοιπόν, επί του πιεστηρίου μου έστειλαν από μέσα αυτό που είπε μόλις τώρα ο κύριος Φάμελος. Να σου το πω.
0: Βεβαίως.
1: Στο διαβάζω. Στο WhatsApp το βλέπω. Λοιπόν, η εισήγηση Φάμελου. Η διακήρυξη και ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, Τσίπρας δηλαδή, ναι. λέει ο κ. Φάμελος, αποτελεί μείζον πολιτικό γεγονός. Είναι μια θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά και καταλήγει. Είναι μια πρωτοβουλία που συμβάλλει θετικά στην προσπάθεια να φύγει η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση. Δεν περισσεύει κανείς. Θα ήταν, πάμε στο ζουμί τώρα, στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελλάς. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά. Όπα, δεν καταλαβαίνω αδελφέ Σοκράτη Φάμελο.
0: Περίμενες να καταλάβεις.
1: Ναι, όχι. Εδώ σημαίνει δεν είμαστε απέναντι στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας είναι άλλο κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι άλλο κόμμα.
0: Τι συζητάμε,
1: είναι άλλο κόμμα.
0: Τι συζητάμε τώρα.
1: Ναι, όχι. Θα πάει μαζί, όχι. Όχι. Πώς θα πας με κάποιον χωρίς να πας μαζί του. Πώς γίνεται να πάω εγώ με σένα χωρίς να πάμε σένα.
0: Είναι
1: ή θα με απέναντι, θα είμαι μαζί σου.
0: Είναι η απόλυτη ασάφεια.
1: Μα δεν γίνεται
0: δεν
1: αυτό.
0: Δεν ξέρουν ακριβώς τι γίνεται. Και
1: ναι,
0: τι
1: αλλά
0: γίνεται,
1: δεν βγάζει νόημα
0: έτσι.
1: Αυτό.
0: Το ξέρω ότι δεν βγάζει νόημα. Αυτό σου λέω.
1: Δεν θα πάμε αντιπαραθετικά.
0: Δηλαδή,
1: φαντάζεσαι να πει Νέα Δημοκρατία δεν πάει αντιπαραθετικά με το Πασόκ.
0: Αν μιλάμε για θολά μηνύματα, να ένα
1: εδώ λοιπόν
0: μήνυμα.
1: Λέει, δεν πάμε απέναντι στον Τσίπρα που δεν μας θέλει, αλλά είμαστε δίπλα του που δεν μας θέλει.
0: Πώς γίνεται, δεν γίνονται και τα δύο.
1: Πώς θα είναι δίπλα στις κάλπες, τα λέει. ΣΥΡΙΖΑ δίπλα στον Τσίπρα, αυτό θα ψηφίσουν. ΣΥΡΙΖΑ δίπλα στον Τσίπρα.
0: Έχω την αίσθηση, χωρίς να ξέρω, δεν διαβάζω καμιά γυάλα. Από ό,τι έχω αυτή
1: μα
0: την εβδομάδα,
1: μόλις
0: έχω συνομιλήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα έχουν την πρόθεση να κατέβουν στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι.
0: Ακόμα και
1: όχι, εδώ λέει δεν πάμε απέναντι.
0: Έχω.
1: Όχι. Αφού λέει δεν πάμε απέναντι, πώς θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μπορεί να φύγει ο κύριος Φάμελος, δεν ξέρεις.
1: Πού το ξέρεις αυτό, γιατί όχι.
0: Δεν ξέρεις.
1: Τα κουκιά είναι υπέρ του Φάμελου εκεί. Είναι άνθρωποι, η πολιτική κεντρική επιτροπή. Είναι Φάμελος. Ο Πολάκης, η Δούρου και όταν γίνεται ψηφοφορία, παίρνουν 5% οι υπόλοιποι. Και 95% Φάμελος.
0: Ωραία, άρα πλήρως. Από αυτό τι θα γίνει.
1: Θα έχει ένα ψηφοδέλτιο που θα λέει ΣΥΡΙΖΑ δίπλα στον Τσίπρα.
0: Πώς γίνεται αυτό, δεν γίνεται στην πράξη.
1: Δίπλα, παιδί μου, δίπλα.
0: Δεν μπορώ, παρασκευιάτικα.
1: Θα είναι με το χέρι και θα λέει είμαι δίπλα στον Τσίπρα. Δεν είμαι απέναντι. Ψήφισε με δίπλα στον Τσίπρα, να πάω δίπλα του. Ρε φίλε, δεν σε θέλει ο άλλος.
0: Ψήφισε με ο ΣΥΡΙΖΑ για να πάω
1: δίπλα στον Τσίπρα που δεν με θέλει. Που δεν με θέλει. Ο Τσίπρας λέει δεν τον θέλουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Βοήθησέ με, δεν καταλαβαίνω.
0: Ούτε
1: αυτό το
0: εγώ,
1: το μυαλό
0: δηλαδή τώρα πρέπει να είχατε μία
1: Γιώργο,
0: κάμερα να βλέπατε τους μορφασμούς που κάνω
1: Γιώργο,
0: εγώ και κάνει και ο Νίκος. Δηλαδή εγώ λέω, σηκώνω τα χέρια ψηλά.
1: Γιώργος Νταβαρίνος, περίμενε Γιώργο. Να σε ρωτήσω. Λέω εγώ.
0: Τι κατάλαβες.
1: Θέλω να πάω
0: τη βοήθεια του κοινού.
1: Θέλω να πάω με σένα. Εσύ μου λες μακριά, δεν σε θέλω. Πολύ ωραία. Εγώ πάω δίπλα στο Γιώργο. Γιώργος, δεν σε θέλω. Πολύ ωραία. Εγώ πάω δίπλα στο Γιώργο. Ρε, δεν σε θέλω. Πάω δίπλα στο Γιώργο. Τι καταλαβαίνεις. Πώς θα πάω δίπλα στο Γιώργο.
0: Δεν γίνεται.
1: Θα πηγαίνω, θα με διώχνω. Θα πηγαίνω.
0: Μετά. Αυτή η δουλειά θα κάνω.
1: Και πού θα καταλήξω.
0: Εγώ ήδη έχω κουραστεί. Αλήθεια, ήδη κουράστηκα.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Πόσο μάλλον οι ψηφοφόροι. Αν λοιπόν, θέλετε, στείλτε μας κανένα μήνυμα για το θέμα.
1: Πες,
0: αν έχετε κουραστεί. Ποιοι
1: είμαστε,
0: εσείς.
1: Για να πω τη δημοσκόπηση την τελευταία, τη φρέσκια. Για πες ποιοι είμαστε, Λουκία.
0: Λοιπόν,
1: σήμερα,
0: είμαστε εδώ, όπως κάθε μεσημέρι. Έχουμε δίπλα μας που τα κανονίζει όλα και τα συντονίζει τη Δήμητρα την Πανανού. Στη ρύθμιση του ήχου έχουμε τον Γιώργο μας τον Ταβαρίνο και στο τηλεφωνικό κέντρο τη Δέσποινα την Καλοχέρη. 211-200-8200. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας και τα μηνύματά σας. Μήπως μπορείτε εσείς να μας ξεμπερδέψετε στο στούντιο papaikirialfm.gr.
1: Πάρα πολύ ωραία. Να σου πω ότι η τελευταία δημοσκόπηση είναι μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ ωραία. Καταρχήν επιβεβαιώνεται, μάλλον παγιώνεται στη δεύτερη θέση το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι 15
0: κάτι. Είναι η πέμπτη δημοσκόπηση, αν δεν απατώ.
1: Είναι η πέμπτη δημοσκόπηση. Ναι. Και θα έχει και το Σαββατοκύριακο και έχει σήμερα και προράτα για την εκπαίδευση των τακτών. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στην εκτίμηση ψήφου, γιατί έχει έδρες εδώ και έχει ενδιαφέρον. Η Νέα Δημοκρατία, θα σου λέω και το συγκριτικό με την προηγούμενη,
0: mm-hmm.
1: έχει 28,5, είχε 28,6. Δηλαδή είναι μία ή άλλη, πρώτη.
0: Ναι.
1: Δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, δεν υπάρχει σύγκριση, είναι καινούργια μέτρηση, 15,2. Μένει εκεί η Ελλάς. Mm. Τρίτο το Πασόκ με 11,2, είναι όμως μείον 3,8 μονάδες. Είχε 15 στην προηγούμενη, πριν από ένα μήνα, Έχει χάσει 3,8
0: μονάδες.
1: Ωραία. Τέταρτη Καριστιανού, πάλι τέταρτη, 10,4. Δεν υπάρχει σύγκριση εδώ. Μετά ακολουθούν Ελληνική Λύση, πρόσεξε εδώ ειδήσεις. 6, α, συγγνώμη, Πλεύση Ελευθερίας. 6,8 ακολουθεί, είχε 10,4. Έχει πέσει 4 μονάδες και η ζωή. Βελόπουλος, το ίδιο, έχει 6, είχε 10,2. Μιλάμε για κανονική φιλορόισμα. Μετά έχουμε 2 κόμματα ακόμα που μπαίνουν στη Βουλή, είναι Μέρα 25 με 3,1 μπαίνει, και Λατινοπούλου 3,3 μένουν, δεν χάνουν τίποτα αυτά τα δύο κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξέρεις πόσο έχει? 2,3. Και στην πρόθεση ψήφου, γιατί αυτό είναι εκτίμηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, να σου πω αμέσως, έχει 1,8. Είχε 4. Χάνει τη μισή του δύναμη.
0: Καλά. Αυτό είναι το μόνο από όλα αυτά που βλέπω. Καλά.
1: Άρα, εδώ
0: το μόνο σίγουρο.
1: Παγίωση του Πασόκ στην τρίτη θέση, του Τσίπρα στη δεύτερη, της Καριστιανού στην τέταρτη. Απώλειες μεγάλες για όλα τα κόμματα πλην Νέας Δημοκρατίας, Βαρουφάκη και Λατινοπούλου. Και έχουμε και έδρες. Θες να σου πω έδρες?
0: Ναι.
1: Αν είχαμε αυτά τα αποτελέσματα και ήταν εκλογές την Κυριακή, η Νέα Δημοκρατία θα έπαιρνε 113, ο Τσίπρας 46, το Πασόκ 34, η Καριστιανού 31, η Ζωή 21,
0: ο Βελόπουλος 31,
1: βεβαίως,
0: 31 βουλευτές.
1: Πρώτη φορά τα ακούσω αυτά. Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Η Ζωή 21, ο Βελόπουλος 18, το Κουκουέ 18, η Λατινοπούλου 10 και ο Βαρουφάκης 9. Κάνεις κυβέρνηση με αυτό?
0: Όχι, αλλά βλέπω πολλά νέα πρόσωπα. Αν ισχύουν αυτά. Όχι, κυβέρνηση δεν κάνει με τίποτα.
1: Και σε πώς θα.
0: Και ειδικά με όλους που λένε δεν θα συνεργαστώ με κανέναν, ο κανείς με τον κανένα.
1: Πώς θα το.
0: Δεν ξέρω.
1: Πώς θα.
0: Αλαλούμ, Βαβέλ.
1: Κάτσε να θρήσω, περίμενε. Νέα Δημοκρατία με Πασόκ μας κάνει 113 και 30, 147 δευτά.
0: Δεν μπορούν να κάνουν.
1: Ακόμα και αν πει το Πασόκ.
0: Ακόμα και αν πει το Πασόκ, ναι, δεν γίνεται. Χρειάζονται κι άλλων.
1: Αν υποθέσουμε, γίνεται αυτό που λέει ο Δούκας, ας πούμε. Λέει, είμαστε δευτερότεροι να μιλήσουμε.
0: Ωραία.
1: Άκου να δεις τώρα τι λέει ο Δούκας, πρόσεξε. Ναι. Η Ελλάς
0: το
1: έχει...
0: Πασόκ είπαμε πως... Η Ελλάς πως έχει?
1: 46.
0: 46 και το Πασόκ?
1: 34.
0: Ούτε εκεί γίνεται.
1: Πόσο κάνει?
0: Τίποτα.
1: 80.
0: 80. Τι ακριβώς θα κάνω? Τίποτα.
1: Θέλω
0: ούτε
1: να πω,
0: εκεί.
1: Αυτό
0: χρειάζεται
1: δείχνει
0: και άλλον.
1: Αυτό δείχνει το άτοπο της πρότασης...
0: Ποιο να βάλουμε μέσα εκεί?
1: Αυτό δείχνει το άτοπο της πρότασης Δούκα.
0: Χάρη Δούκα, έχεις δίκιο.
1: Διότι εάν με λογική του νέου εκλογικού νόμου κάνει μπόνους, παίρνει μπόνους το πρώτο κόμμα, άρα το δεύτερο με το τρίτο είναι πολύ κάτω. Επομένως, ο δεύτερος με τον τρίτο, άντε να έχουν 90 έδρες. Τι νόημα έχει να συζητάς να συμπράξει ο δεύτερος με τον τρίτο?
0: Είναι φασαρία να γίνεται, έχω την αίσθηση.
1: Ναι,
0: να
1: αλλά
0: πούμε
1: το
0: κάτι για
1: αυτό.
0: Να το πούμε. Γιατί 46 και 34 δεν βγαίνουν
1: 80.
0: Τα κουκιά. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Ούτε και εκεί. Και μετά πες ότι θα μπορούσε να βάλει και κάποια άλλη προοδευτική δύναμη, λέω. Δεν μπορεί να συνεργαστεί η Καριστιανού με τον. Να συνεργαστεί η Καριστιανού με το.
1: Τι έχει Καριστιανού?
0: Με την ελληνική αριστερή συμπαρα. Όχι.
1: Όχι.
0: Νομίζω.
1: Αυτό καινούριο.
0: Αυτή την αίσθηση έχω.
1: Παίρνει λίγο από.
0: Παίρνει λίγο από Νίκη, παίρνει λίγο από Βελόπουλο.
1: Ναι, αλλά παίρνει και από Ζωή.
0: Παίρνει και από Ζωή. Μόνο τεμπών. Μόνο λόγω τεμπών και αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Εγώ δεν. Εκεί έχω ένα μεγάλο ερωτηματικό.
1: Μια στιγμή. Μπορείτε να μας βοηθήσετε να κάνουμε κυβέρνηση και δεν μπορούμε?
0: Δεν μπορούμε. Ναι, αν μπορείτε. Αν βλέπετε εσείς με ποιον δηλαδή.
1: Καλάβατε, επειδή κανείς δεν συνεργάζεται με κανένα, δεν βγαίνει κυβέρνηση.
0: Δεν γίνεται.
1: Πρέπει να μας βοηθήσει κάποιο. Επίσης θα σε ρωτήσω, σήμερα οι μετεωρολόγοι δεν έλεγαν ότι θα έχει καλοκαίρι.
0: Ναι,
1: γιατί
0: τώρα είναι μουντός ο καιρός, βγαίνει έξω. Κάποια στιγμή όταν ερχόμουν που μιλούσαμε και στο τηλέφωνο βγήκε και ήλιος, μετά έφυγε ο ήλιος, μετά έβρεχε.
1: Πού είναι το καλοκαίρι?
0: Θέλει να μας τρελάνε.
1: Έχει συννεφιά και βροχή.
0: Θέλει να μας τρελάνε.
1: Θα μας τρελάνουν. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Να πούμε ποιους θα έχουμε στη συνέχεια, γιατί έχουμε εξαιρετική παρέα για όλα
0: φυσικά,
1: αυτά τα τρελά
0: θα έχουμε
1: πολιτικά.
0: Την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου.
1: Ανυπομονώ για τον κύριο Γιαννούλη.
0: Ανυπομονήσουμε σίγουρα.
1: Μήπως μου εξηγήσει τι είναι ο κύριος Φάμελος.
0: Πώς καταλάβουμε εμείς.
1: Και για τον κύριο Γλαβίνα,
0: ανυπομονώ. Βέβαια. Για και μετά ο Θανάσης Γλαβίνας.
1: Ο κύριος Δούκας δεν είναι μαζί μας?
0: Όχι, θα μας πει ο Θανάσης Ογλαβίνας.
1: Θα τον έχει το κόντρα.
0: Θα μας πει ο Θανάσης Ογλαβίνας.
1: Θα τον έχει το κόντρα.
0: Όχι, μήπως τον έχεις εσύ στο Open.
1: Δεν ξέρω. Τι να.
0: Νομίζω ότι τον έχουν βάλει λίγο, του έχουν πει μη μιλάς για λίγο καιρό.
1: Νομίζω και εγώ, ναι.
0: Έχω αυτή την αίσθηση.
2: Real FM.
3: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επί ταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
15: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
16: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Ποσειδόνος έως Αχαρνών και από Καλυφτάκη έως Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό από Παιανία έως Μαραθώνους και από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Στην άνοδο της Κηφισίας, στο κέντρο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην παραλιακή λεωφόρο από Γλυφάδα προς Άλυμο. Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου για οφειλές στο δημόσιο από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ανακοίνωσε από τη Βουλή ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σε συναγερμό παραμένουν οι ρουμανικές αρχές μετά την έκρηξη θαλάσσιου ντρόν στο λιμάνι της Κωνστάντζα. Σύμφωνα με το Κίεβο, το μη επανδρομένο σκάφος ήταν μέρος σμήνους 5 ντρόνς. Τρεις τραυματίες μετά από επίθεση 52χρονου αλβανικής υπηκότητας σε υπάλληλο και πελάτη πρατηρίου καυσίμων στη Ραφίνα. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέψαμε 31 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκη στο μικρόφωνο. Παρασκευή 5 Ιουνίου, μας τα έχει χαλάσει ο καιρός σήμερα, Λουκία. Άλλα που έβλεπαν οι μετεωρολόγοι, καλοκαίρι.
2: Και λίγες έχει... που πέφτουν έξω. Τώρα πέσαν έξω βέβαια, όχι θετικά. Θέλαμε ήλιο, θέλαμε καλοκαιράκι.
1: Έχει συννεφιά, ψυχαλίζει, δεν είναι καλοκαιρινός ο καιρός. Έχει ζέστη, αλλά όχι πολύ. Βλέπω υψηλότερη θερμοκρασία τώρα στην Πιερία, 2 Πιερίας, 31 βαθμοί, τις άλλες μέρες ήταν 35, 36, είναι πιο χαμηλά. Η θερμοκρασία στο πολιτικό σκηνικό είναι στο κόκκινο. Πρέπει πριν διευκρινίσω κάτι για τον κύριο Δούκα, θέλω να πω την καλή είδηση της ημέρας. Ο Κυριάκος Πιερακάκης νωρίτερα, απαντώντας σε ερώτηση του Στράτου Σημόπουλου στη Βουλή, ανακοίνωσε κάτι που ενδιαφέρει εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Αυξάνεται ο ακατάσχετος λογαριασμός από τα 1.250 ευρώ που είναι τώρα στα 1.600. Ξέρεις πόσο κόσμο ενδιαφέρει, Λουκία?
2: Πάρα
1: ότι
2: πολύ.
1: Όταν χρωστάς, σου αφήνουν μέχρι 1.250 ευρώ που δεν φτάνουν. Αν σου αφήσουν 1.600, αλλάζει. Δεν σου πει, σώζεσαι? Όχι.
2: Δεν σώζεσαι.
1: Είναι όμως 350
2: είναι
1: ευρώ
2: ναι,
1: και από τα μηνύματα που παίρνω βλέπω ότι είναι
2: παραπάνω.
1: Πολύ θετικό. Ήταν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Από το 2015 είχε μείνει, ήταν άδικο αυτό. Άλλο το 15, άλλο το 26 σε αξία ευρώ. Έχει μεσολαβήσει μία ενδεκαετία με υψηλό πληθωρισμό. Λοιπόν, εδώ ο λογαριασμός ο ακατάσχετος πάει στα 1.600, είναι μία αύξηση 28%. Τώρα, επειδή μιλούσα για τον κύριο Δούκα, θέλω να διευκρινίσω, για να είμαστε απολύτως σωστοί, ότι ο κύριος Δούκας δεν είπε πάνε τώρα.
2: Ναι.
1: Είπε, αν γίνουν εκλογές, να διερευνήσουμε το ενδεχόμενο. Το δεύτερο κόμμα, αν είμαστε εμείς δεύτεροι και ο Τσίπρας τρίτος.
2: Αφορά το δεύτερο γύρο
1: ανάποδα,
2: πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, ή ανάποδα, να κατέβουμε μαζί με ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Και αν είναι, είμαστε δεύτεροι εμείς, αρχηγός ο Ανδρουλάκης. Αν είναι δεύτερος ο Τσίπρας, αρχηγός ο
2: Τσίπρας.
1: Και να πάμε στο δεύτερο γύρο με ένα κοινό ψηφοδέλτιο.
2: Ναι, αφορά το δεύτερο
1: αυτό
2: γύρο, αυτό πρέπει να
1: είναι
2: το
1: η πρόταση Δούκα. Σε κάθε περίπτωση είναι με το βλέμμα στον κύριο Τσίπρα. Και αυτό είναι που έχει προκαλέσει και την αναστάτωση στο Πασόκ. Και να δούμε, ακόμα δεν έχουν διαρρεύσει διάλογοι από το Πολιτικό Συμβούλιο, να δούμε τι θα γίνει εκεί με Ανδρουλάκη, Δούκα, ποιο κλίμα θα υπάρξει. Αν θα υπάρξει αυτό που μάθαινα πριν ξεκινήσει, είναι κλίμα απομόνωση του κύριου Δούκα. Θα έχουμε τον κύριο Βλαβή να μας τα πει σε λίγο. Κλίμα απομόνωση υπό την έννοια ότι θεωρούν ότι κάνει κακό πια. Η ιστορία της εσωστρέφειας που καλλιεργείται από τον κύριο Δούκα που κάθε φορά έχει μια πρόταση, χωρίς να διατυπώνει τα όργανα πρώτα.
2: Ότι το λένε και αρκετά στελέχη. Αρκετά
1: έτσι.
2: Στελέχη το λένε.
1: Έτσι,
2: γιατί
1: έτσι.
2: Προσπαθούν τουλάχιστον στο Πασόκ να δείξουν μια αίσθηση ενότητας. Και ο κύριος Δούκας νομίζω ότι με αυτές τις δηλώσεις του δυναμητίζει αυτή την αίσθηση ενότητας.
1: Αυτό τουλάχιστον λένε πολλοί μέσα στο Πασόκ. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Αλεξάνδρα Δούκου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Δούκου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Πριν πάμε στον κύριο Σαμαρά, που θα είναι το θέμα της ημέρας κατά τη γνώμη με την ομιλία που θα κάνει το απόγευμα στο Ηράκλειο της Κρήτης, προχωρώντας ένα ακόμα βήμα σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες προς την ίδρυση νέου κόμματος, θέλω να σου ρωτήσω για τον Αλέξη Τσίπρα. Επειδή προχωράει πάρα πολύ αυτή η συζήτηση και επειδή όλο και περισσότεροι λένε, α, αυτή η ιστορία είναι βούτυρο στο ψωμί της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι και ο Ανδρουλάκης θυμήθηκε το 2015, θα τα σκίσω όλα τα μνημόνια και όλα τα υπόλοιπα. Τελικά ο Τσίπρας σας βολεύει ή όχι, κύριε Δούκου?
3: Πόσο δεν μου αρέσει, κύριε Στραβελάκη, αυτή η λέξη περιβολέματος. Δεν είναι στον αξιακό.
1: Ωραία, τον θεωρείτε καλύτερο, πιο εύκολο αντίπαλο ή πιο βολικό αντίπαλο?
3: Κύριε Στραβελάκη, αυτό δεν είναι κάτι που επιλέξαμε ως Νέα Δημοκρατία να συμβαίνει. Και συγγνώμη θα σας το πω, έτσι, είμαι της άποψης ότι σας ακούγεται κοινότυπο. Θα με ρωτήσετε τον αντίπαλό μας. Προφανώς και είναι τα προβλήματα των πολιτών και οι ανάγκες της χώρας. Ξέρω, δεν σας κάνει για απάντηση. Αλλά αν κάνουμε καλά τη δουλειά μας εμείς και δίνουμε απαντήσεις σε αυτά, ποιος θα είναι απέναντι, δεν είναι δευτερεύον?
1: Όχι, γιατί αν στο debate είχατε ένα συνταξιούχο θα το συζητούσαμε. Αν κάνει debate ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα, είναι άλλο και άλλο να κάνει με τον κύριο Ανδρουλάκη. Άρα εγώ λέω, στο debate ο Μητσοτάκης θέλει Ανδρουλάκη ή θέλει Τσίπρα? Γιατί συνταξιούχο δεν θα έχει απέναντί του, αυτούς τους δύο θα έχει.
3: Η απάντησή μου είναι ότι χωρίς να υποτιμούμε ούτε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ούτε την. Και κανένα κόμμα, θα σας έλεγα. Εμείς αναμετρόμαστε με τον εαυτό μας. Και οι πολίτες δεν θα μας κρίνουν, κύριε Στραβελάκη, ανάλογα με το αν έχουμε μεγάλα και ενιαία κόμματα ή μικρά και κατακαιρματισμένα. Θέλετε ένα σχόλιο. Το αν ο κύριος Τσίπρας έχει έρθει δεύτερος, είναι γιατί. Γιατί έχει επιδείξει μια αδυναμία το ΠΑΣΟΚ Και το λέγαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και νομίζαν ότι τους χτυπάμε κάτω από τη ζώνη. Όταν λέγαμε ότι το Πασόκ έχει γίνει ουρά του ΣΥΡΙΖΑ με τη στρατηγική που ακολουθεί να καταγγέλει, να συνεργάζεται εκεί με τα άλλα κόμματα και να πιστεύουν πράγματα που λέγαμε σοβαρευτείτε, θεωρούσαν ότι πώς το λένε, τους πάμε κόντρα. Και τελικά βλέπετε ότι ο κόσμος επιλέγει τον αυθεντικό ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο μαϊμού ΣΥΡΙΖΑ ποιος είναι, το ΠΑΣΟΚ?
3: Πώς είπατε?
1: Είπατε ο αυθεντικός ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Τσίπρας.
3: Ναι, ότι ο κόσμος τελικά επιλέγει τον αυθεντικό ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ενώ ο μη αυθεντικός ΣΥΡΙΖΑ ποιος είναι, το ΠΑΣΟΚ?
3: Ενώ ότι το ΠΑΣΟΚ το προηγούμενο διάστημα είχε γίνει ένας πράσινος ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, πράσινος ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι. Άρα ο κόσμος με το καλημέρα επέλεξε το αυθεντικό. Γι' αυτό λοιπόν, γιατί προτιμά τον αυθεντικό λαϊκισμό παρά την απομίμηση.
2: Ναι, αλλά αυτό με αυτή τη λογική όμως, κυρία Σδούκου, δείχνει και μια δυναμική, να το πω έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι ή του Αλέξη Τσίπρα προσωποπαγός.
3: Κυρία Γκάτσου, θα το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ας το κρίνουμε πολιτικά, γιατί μέχρι τώρα ακούσαμε μόνο αυτές τις γενικές διακηρύξεις και τα εχολόγια και νομίζω κάτι περί φορολογίας μεγάλου κεφαλαίου. Θα έχουμε το χρόνο.
2: Θα έχουμε το χρόνο να το κρίνουμε.
3: Να παραδεχτούμε και στις προγραμματικές θέσεις.
2: Τώρα θέλω να έρθω λίγο στον πρώην Πρωθυπουργό που μιλάει στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στο γήπεδο του κυρίου Μητσοτάκη, να το πω έτσι. Και άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τις πολιτικές του κινήσεις. Όταν ρωτήθηκε στο Ηράκλειο για τα σενάρια δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα, έκανε μία δήλωση γρίφο που είπε θα τα πούμε το απόγευμα τα άλλα. Τώρα η ερώτηση ουσιαστικά είναι... Όχι, δεν είμαι.
1: Αλλά απλώς το ρεπορτάζ, κύριε Ζούκου,
2: το ρεπορτάζ είναι, φαίνεται ότι θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Αυτό δηλαδή είναι, φαίνεται δεδομένο από το ρεπορτάζ. Άρα, αυτό τι σημαίνει για σας, αυτό είναι το ερώτημα.
3: Τι να σχολιάσω τώρα, κύριε Αγκάτσου,
2: τι σημαίνει.
3: Φαίνεται ότι μπορεί να.
2: Ας πούμε
3: κάνει
2: ότι θα κάνει, γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι είναι βέβαιο ότι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς. Δηλαδή, αν το ξέρουμε εμείς, φαντάζομαι θα το ξέρετε κι εσείς.
3: Εγώ μόνο επί πραγματικών δεδομένων μπορώ να σας σχολιάσω. Με ρωτήσατε για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας Καριστιανού, δεν ξέρω, τα καινούρια. Έχουμε κάνει ένα άρημα αυτή τη στιγμή και συζητάμε για την ίδρυση και ενός τρίτου κόμματος.
1: Λοιπόν, κυρία Σδούκου, επειδή ακούω από το πρωί αυτή την απάντηση όλων των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, καταλαβαίνω ότι η ενιαία αντιμετώπιση είναι περιμένετε να δούμε, το σέβομαι. Όμως υπάρχει άλλος τρόπος να το προσεγγίσουμε. Τι δεδομένο έχουμε? Σας λέω από το ρεπορτάζ ότι θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Δεν θέλετε να το πείτε. Πάμε στην επόμενη μέρα της κάλπης. Εσείς έχετε ως στόχο την αυτοδυναμία. Αν είστε πρώτο κόμμα και σας λείπουν 5 ή 6 ή 7 μονάδες και αυτές είναι του Σαμαρά. Εκεί δεν θα είναι ένα ζήτημα για σας ότι έχετε αφήσει χώρο να δημιουργηθεί δεξιά σας ένα κόμμα με ό,τι έχει προηγηθεί, που εσείς θα μου πείτε πώς το βλέπετε. Και επίσης θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με τον κύριο Σαμαρά, αφού το Πασόκ λέει όχι. Με ποιος? Βελόπουλος, Λατινοπούλου, Κουκουέ, Κωνσταντοπούλου? Θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με τον κύριο Σαμαρά ώστε να κάνετε ιδιό σας κόμμα?
3: Αυτές οι ερωτήσεις λοιπόν.
1: Τρομερό πράγμα, να υπάρχουν απορίες.
3: Κύριε Σαβελάκη, ναι. Εμείς πέφτουμε στη μάχη και έχουμε ένα σκοπό. Ο σκοπός είναι από την πρώτη κάλπη να κερδίσουμε την αυτοδυναμία. Και έχουμε ένα τρίπτυχο, με ταπεινότητα το λέω αυτό, ότι με τη δουλειά και το αποτέλεσμα μπορούμε να τα καταφέρουμε.
1: Δεν είναι ανέφικτο. Μπορεί να μπορέσετε, μπορεί και να μπορέσετε. Αν δεν μπορέσετε, τι θα κάνουμε? Θα μην είναι κυβέρνητη χώρα.
3: Καλό είναι όταν πέφτει σε μία μάχη να επικεντρώνεσαι στο σκοπό σου, στο στόχο σου.
1: Όχι, καλό είναι να ξέρει ο ψηφοφόρος που θα σε ψηφίσει. Εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, άλλο ψηφίζω Μητσοτάκη και μου βγαίνει Μητσοτάκη Σαμαράς και άλλο Μητσοτάκη Ανδρουλάκη.
3: Έχουμε πει, τα δεδομένα ποια είναι, κύριε Σαβελάκη, πάνω στο τραπέζι, είναι ότι έχουμε πει ότι δεν θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με τα κόμματα που είναι δεξιότερα ημών. Το έχουμε αποκλείσει.
1: Πάει ο Βελόπουλος.
3: Ωραία. Βλέπετε να υπάρχει πεδίο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, που ας πούμε είναι έτσι το μόνο, τουλάχιστον στο παρελθόν.
1: Έχω καταγράψει 2-3 υπουργούς σας που λένε αν υπήρχε μία περίπτωση και ερχόμασταν στην ανάγκη, μόνο με το ΠΑΣΟΚ είμαστε συγκυβερνήσει, δεν υπάρχει άλλο.
2: Αλλά δεν θέλει το ΠΑΣΟΚ από την άλλη. Ο γάμος θέλει δύο, το όπως το ταγκό θέλει δύο, ναι.
1: Ωραία, θα μείνουμε κυβέρνηση. θα πηγαίνουμε από κάλπη σε κάλπη, μπας και αποκτήσετε αυτοδυναμία, αν είστε πρωτοκόλλο.
3: Η δημοκρατία θα δώσει τη λύση από μόνη της.
1: Πώς δηλαδή, πώς.
2: Πώς. Με ποιο τρόπο.
3: Την επόμενη μέρα.
1: Επειδή δεν το βλέπω, θέλετε να μας βοηθήσετε, πώς θα τη δώσει.
3: Κύριε Σαβολάκη, αυτό την επόμενη μέρα το Σύνταγμα προβλέπει κάποιες διαδικασίες, έτσι δεν είναι.
1: Σωστά. Σωστά, αλλά αν δεν υπάρχουν πρόθυμοι να συνεργαστούν, το Σύνταγμα
2: σκοτώνει τα χέρια. Έτσι θα πηγαίνουμε από διερευνητική σε διερευνητική.
3: Θα πηγαίνουμε έτσι. Γι' αυτό λοιπόν καθιστά αυτό που λέμε από την πρώτη στιγμή, πόσο σημαντικό είναι από την πρώτη κάλπη ο κόσμος που θα πάει να ψηφίσει να το σκεφτεί πολύ σοβαρά. Η λογική του πάω να διαμαρτυρηθώ, η λογική κάτσε να τιμωρήσω στην αρχή και μετά να το ξανασκεφτώ στη δεύτερη κάλπη, αξίζει τον κόπο στη χώρα μας, έχοντας πετύχει σημαντικά πράγματα. Δεν θέλω να τα ωραιοποιώ, έχουν γίνει σημαντικά πράγματα στη χώρα μας και φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα ακόμη εκεί έξω.
1: Ωραία, πάμε ανάποδα. Για να φτάσουμε στο ενδεχόμενο, να μείνω στο δικό σκεπτικό. Δεν έχει ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά, προς το παρόν είναι ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά. Υπάρχουν δεδομένα. Ο κύριος Σαμαράς σας ασκεί τελευταία τη σκληρότερη κριτική από τα άλλα κόμματα που είναι στη Βουλή και είναι στην αντιπολίτευση. Ο κύριος Σαμαράς αυτή τη στιγμή είναι διαγραφής πρώην πρωθυπουργός, πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι τώρα που μιλάμε. Το γεγονός ότι σας ασκεί τόσο σκληρή κριτική στις υποκλοπές, στα εθνικά θέματα και ότι πολλές φορές ή όλες τις φορές που μιλάει στο ακροτήριό του είναι ο κ. Καραμαλής. Ή όταν μιλάει ο κ. Καραμαλής είναι ο κ. Σαμαράς. Δηλαδή δύο πρώην πρωθυπουργοί και δύο πρώην πρόεδροι. Τι σημαίνει αυτό για εσάς?
3: Δεν είναι το ίδιο, κύριε Σαβελάκη. Δεν είναι το ίδιο.
1: Ποτέ μιλάει ο Σαμαράς και ο Καραμαλής από κάτω ή ανάποδα.
3: Δεν έχω ακούσει ποτέ τον κύριο Καραμαλή να απευθύνεται προσωπικά κατά του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Όχι, αλλά στην παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Αρβανιτόπουλου και του Κωνσταντίνου Φίλη, άσκησε σκληρή κριτική για τις υποκλοπές και τους χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά.
3: Είναι ο κάθε πρώην πρωθυπουργός, αλίμονο, και τώρα εγώ, συγγνώμη, εκπροσωπώ τη Νέα Δημοκρατία, τιμώ τους εκ μέρους των Νέων Δημοκρατών, έτσι, τους πρώην προέδρους του κόμματος, τι περιμένετε να σας πω. Ο κάθε πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Σαμαράς, έχει την ελευθερία προφανώς και μάλιστα όταν δεν κυβερνάς είσαι και πιο ελεύθερος να πεις...
1: Δεν είναι έτσι, κύριε Στούκου. Ο κάθε πολιτικός κερδίζει το έδαφος που του αφήνεται. Εάν του έχετε αφήσει έδαφος στο θέμα των υποκλοπών, στους χειρισμούς του κράτους δικαίου, στο θέμα των ελληνοτουρκικών, να ασκήσει κριτική, την ασκεί. Αν δεν του έχετε αφήσει έδαφος, δεν την ασκεί.
3: Ο κύριος Σαμαράς προτάσει τα εθνικά θέματα.
1: Σωστά.
2: Και τις υποκλοπές.
1: Βέβαια, στη Βουλή, την τελευταία φορά, για τις υποκλοπές ήταν λάβερος.
3: Αν δούμε, κύριε Σαβελάκη, τι έχουμε κάνει τα τελευταία 7 χρόνια στα εθνικά θέματα. Στον Εύρο το 20, θυμάστε το καλοκαίρι, την αναβάθμιση των αμυντικών μας δυνατοτήτων.
1: Εγώ θυμάμαι και τον κύριο Δένδια να αμφισβητεί το αφήγημα των ήρεμων νερών, που είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας.
3: Την στρατηγική αμυντική συμφωνία, θέλετε να σας απαριθμίσω όλα αυτά που έχουμε κάνει?
1: Εγώ σας είπα ένα.
3: Θα μου πείτε όχι, δεν θέλουμε. Αυτά δείχνουν ότι η χώρα μας έχει ισχυροποιηθεί. Είναι πιο
1: σας είπα ένα, βλέποντας μπροστά μου την τελευταία ομιλία Καραμαλή, που ήταν στο ίδιο μήκος κύματος με τον κύριο Δένδια.
3: Τα ήρεμα νερά αυτά τα χρόνια μας πήγανε πίσω, μας έκαναν ζημιά στη χώρα.
1: Προς το παρόν έχουμε απέναντί μας ένα νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που θα χωρίσει το Αιγαίο στη μέση.
3: Να έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι και αυτό το ζήτημα θα το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση με τον κατάλληλο τρόπο. Ψυχραιμία χρειάζεται και έχει φανεί. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχουν δοκιμαστεί σε πάρα πολλές κρίσεις τα τελευταία 7 χρόνια. Και πιστεύω ότι οποιονδήποτε ρωτήσετε εκεί έξω, και αυτό που δεν ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία, θα πει και θα αναγνωρίσει ως προς το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι στη διαχείριση των δύσκολων κρίσεων και τους πολέμους και την πανδημία και οτιδήποτε, ότι μπόρεσε να ανταπεξέλθει. Επομένως, θα ήθελα να μην κινδυνολογούμε, χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι σοβαρό.
1: Ποιος κινδυνολογεί?
3: Σε σχέση με τις...
1: Ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Τέλγιας.
3: Αναφέρομαι στα...
1: Εγώ απίστευα ερωτήματα με βάση τις ομιλίες τους.
3: Το επικείμενο νομοσχέδιο, αυτό δεν μου αναφέρατε προηγουμένως ότι...
1: Σας ρώτησα ότι υπάρχει μπροστά μας αυτό το δεδομένο. Δεν κινδυνολογώ εγώ. Έχω μεταδώσει από τις εκπομπές μου στο Open τις τελευταίες 6 εβδομάδες περίπου 100 δηλώσεις Τούρκων οι οποίοι μιλούν για πόλεμο που είναι έτοιμοι να δημιουργήσουν το κλίμα αυτό οι Έλληνες. Εγώ κινδυνολογώ. Οι Τούρκοι δημιουργούν αυτό το κλίμα.
3: Δεν έχουμε εμπιστοσύνη εμείς
1: στην ελληνική κυβέρνηση
3: και στις ένοπλες δυνάμεις μας.
1: Προφανώς.
3: Μπορούμε αυτό να το πιστεύουμε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση
1: και
3: να
1: μια πραγματικότητα.
3: Μην ποντένουμε τη χώρα μας, τις ικανότητές μας και ψώνουμε το τι λέει η άλλη πλευρά. Και στέκομαι σε αυτό περισσότερο. Επομένως...
1: Νιώθω ότι τα λέτε σε μένα για να τα ακούσει ο Σαμαράς, πάντως, ο Καραμαλής.
3: Εμείς, κύριε Σαβελάκη, πάντως στοχεύουμε στην αυτοδυναμία.

0: πάμε σε αυτό περισσότερο. Επομένως.
1: Εγώ θα τα λέω σε μένα για να τα ακούσει ο Σταμαράς πάντως, ο Καραμαλής.
0: Εμείς, κύριε Σαβελάκη, πάντως στοχεύουμε στην αυτοδυναμία στις πρώτες εκλογές. Δεν μας ενδιαφέρει και δεν μπορεί και η χώρα, θεωρώ, να πηγαίνουμε σε.
1: Μιλάμε για τα εθνικά θέματα, να χειριστεί μια εθνική κρίση. Απαντάει ο κύριος Ανδρουλάκης, σας το μεταφέρω για να απαντήσετε. Αναρωτιέται ο Πρωθυπουργός, ποιος θα σηκώσει στις 3 η ώρα το πρωί το τηλέφωνο να χτυπήσει το αμάξι μου. Μα πώς η αλαζονία. Δεν το είπε ούτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ούτε ο Ανδρέας Πανδρέου. Μην του χαλάσουμε τον ύπνο. Μην χτυπήσει το τηλέφωνο 3 το πρωί, να χτυπήσει 3 το μεσημέρι. Και να απαντήσει στο λαό γιατί δεν μας λέει. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης που και εδώ πέρασαν οι τραμπουκισμοί περί γαλάζιας πατρίδας του Ερντογάν. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Ανδρουλάκης. Απαντήστε.
0: Τώρα, αν από το τηλεφώνημα φτάσαμε στο χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου, τι να πω. Αυτό δεν έχει καθόλου αλαζονία. Έχει απόλυτο ρεαλισμό, κύριε Σαβελάκη, και είναι και δημοκρατία, θα σας έλεγα. Γιατί με κάποιο τρόπο το βράδυ των εκλογών η χώρα κάπως πρέπει να κυβερνηθεί. Και αυτό το ζητάει όλη η ελληνική κοινωνία.
1: Άλλο και ο Σαντουλάκης, ότι ο ίδιος ο οποίος λέει ότι είναι εγγύηση να σηκώσει το τηλέφωνο 3 το πρωί, είπε να κάνουν πίσω οι φρεγάτες όταν οι Τούρκοι σε μια περιοχή που δεν έχουν κυριαρχικά δικαιώματα ή κυριαρχία, μας ζήτησαν να φύγουμε ενώ ήταν σε εξέλιξη η πόντιση του καλωδίου. Αυτό λέει και ο Σαντουλάκης. Και πέρασαν, λέει, οι τραμποκισμοί του Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα. Αυτό λέει.
0: Για το καλώδιο, κύριε Σαβελάκη, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία και μια συνεννόηση με την κυπριακή πλευρά. Και ο κύριος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας. Το project αυτό, επιτρέψτε μου, υπό την προηγούμενη μου ιδιότητα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα σας πω ότι είναι ένα από τα πιο περίπλοκα τεχνικά έργα και από τα μεγαλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό και έχει τη στήριξη των Βρυξελών, γι' αυτό και έχει χρηματοδοτηθεί από τις Βρυξέλλες.
1: Σίγουρα. Αυτό τώρα, τότε γιατί φύγαμε, κυρία Σδούκο, αυτό είναι το ερώτημα του κυρίου Ανδρουλάκη. Τότε γιατί φύγαμε που μας.
0: Δεν υπήρχαν ελληνικές φρεγάτες εκεί. Ένα ερευνητικό υπήρχε που είχε ολοκληρώσει την έρευνα που έκανε.
1: Μα γιατί η κριτική δεν ολοκληρώσε, έφυγε για να μην δικαιολογεί
0: την έρευνα που έκανε. Αλλά αν αναφέρεστε σε ειδικότερες ερωτήσεις, θα ήθελα να απευθυνθείτε
1: στον κύριο Γεραπετή. Εγώ
0: σας απαντώ.
1: Τι έχω κάνει και μου έχει απαντήσει ότι την επόμενη φορά θα απαντήσουμε στο πεδίο.
0: Έρευνα λοιπόν έκανε, την ολοκλήρωσε και έφυγε. Το project αυτό συνεχίζεται να μελετάται τεχνικά και οικονομικά σε πολλές παραμέτρους που έχει. Είναι ένα από τα, σε βάθος αναφέρω, τα πιο περίπλοκα τεχνικά. Οπότε έχει πάρα πολύ δουλειά από πίσω ένα τέτοιο έργο. Και επαναλαμβάνω ότι είναι ένα ευρωπαϊκό έργο το οποίο επιθυμεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση να το δρομολογήσει. Σε σχέση με το τηλεφώνημα, κύριε Σαβελάκη, αυτή είναι η πραγματικότητα όμως, ότι κάποιος σε μία κρίση, είτε λέγεται Μητσοτάκης, είτε λέγεται Ανδρουλάκης, Τσίπρας ή οποιοσδήποτε, ναι, θα πρέπει να το κάνει αυτό. Και εμείς αυτό το θέτουμε απλά, χωρίς κανένα ίχνος αλαζονίας, στην κρίση των Ελλήνων πολιτών. Ποιον θα εμπιστευόντουσαν. Επειδή στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων είδα κάτι αισιόδοξο, έτσι για πρώτη φορά, ότι ο κόσμος σκέφτεται πια με το κριτήριο της ασφάλειας, της σταθερότητας και της προοπτικής. Και εμένα με χαροποιεί αυτό, γιατί
1: όντως,
0: νομίζω ότι.
1: Αυτό είναι ένα σημείο που συμφωνούν όλες οι δημοσκοπήσεις, ότι στα θέματα της ασφάλειας υπερέχει ο Πρωθυπουργός. Καταλαβαίνω ότι θα το αξιοποιήσετε προεκλογικά.
0: Γιατί η προοπτική, κύριε Σαβελάκη, στα θέματα που ανοίγουμε, που κοιτάζουν προς το μέλλον, που είναι συνταγματική αναθεώρηση, ποια απάντηση λαμβάνουμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης? Αφήστε το, δεν ξέρουμε, θα το δούμε. Χθες. Μου έκανε τρομερή εντύπωση στην Βουλή. Ήρθε ένα νομοσχέδιο που αφορούσε στον κώδικα πολεοδομίας και χωροταξίας. Ξέρετε τι ήταν αυτό? Είναι ένας κώδικας που έχει 477 άρθρα που έχουν ψηφιστεί εδώ και 103 χρόνια. Και εσείς που έχετε μια περιουσία, ένα χωράφι, δεν ξέρω, ή θέλετε να ξέρετε δίπλα στο σπίτι σας τι επιτρέπεται να χτίζεται και τι όχι. Τι μπορεί ξαφνικά
1: να αυτό να κλείσουμε, παρακαλώ.
0: Ένα εργοστάσιο. Λοιπόν, για αυτά τα ζητήματα που το καταψήφισε η αντιπολίτευση, το Πασόκ ψήφισε παρόν. Τι είναι το παρόν? Τα υπόλοιπα κόμματα το καταψήφισαν. Για αυτά λοιπόν τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία, όταν έχει τέτοιε απαντήσει, όχι σε όλα, ή δεν με ενδιαφέρει σταγματική αναθεώρηση.
1: Λοιπόν.
0: Το θέτω απλά.
2: Μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι κάνουν αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση.
0: Λέω ότι και το κομμάτι της προοπτικής, αλλά και της ασφάλειας της χώρας και της αξιοπιστίας, θεωρώ ότι έχει το πλεονέκτημα, το ποιοτικό, η Νέα Δημοκρατία.
1: Θα επανέλθουμε. Μάλιστα. Και όταν επανέλθουμε θα έχει ανακοινώσει.

0: έχει ανοίξει τα χαρτιά του και ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Θα έχουμε
0: άρα,
1: περισσότερα
0: με νέα
1: να πούμε.
0: Εδώ είμαστε
2: και θα τα σχολιάσουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ασδούκου, εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε και δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι,
0: πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
6: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
5: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
6: ΕΣΧΑ?
5: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
6: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
5: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
3: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
13: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
12: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές?
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
13: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
12: Φυσικά. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
16: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
17: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα στην θέση μας, εδώ στον Real Voice 99,5. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5, έχοντας αρκετά πράγματα να συζητήσουμε και σήμερα. Πριν από λίγο ανακοινώθηκαν οι έδρες για τα Final Four των Παμπέδων και των Παγκορασίδων. Όπως σας λέγαμε και στην χθεσινή εκπομπή, ένα Final Four θα πήγαινε στην Ρόδο, ένα θα ερχόταν στην Κο και έτσι έγινε. Ανακοινώθηκαν οι έδρες και το Final Four των Παμπέδων θα γίνει στην Κο 20 και 21 Ιουνίου, ενώ το Final Four των Παγκορασίδων θα γίνει

0: το επίπεδο των ακαδημιών, ενώ η είδηση της μέρας νομίζω από χθες το βράδυ είναι το ορατό ενδεχόμενο για να αγωνιστεί ο Αόπιλιος στην ΓΑΜΑ Εθνική. Χθες συνεδρίασε εκτάκτως το ΔΣ του Συλλόγου για να τεθεί επιτάπητος η συγκεκριμένη πρόταση που έχει έρθει από την ΕΠΣΔΟ Δεκανήσου. Θα τα πούμε όλα πιο αναλυτικά στην πορεία της εκπομπής που λέγαμε σήμερα. Έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε ελληνικά στην εκπομπή, να πάμε σε ροκ καταστάσεις, αλλά να πάμε σε ελληνικό ροκ σήμερα. Παρασκευή κιόλας, μια χαρά, έρχεται Σαββατοκύριακο. Μας αρέσει και το ροκ γενικά το ελληνικό. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τρύπες στη σημερινή εκπομπή και να μπούμε σε τέτοιους ρυθμούς μέχρι και τις 5.
1: Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ρολομή. Από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο. Πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη.

κρυμμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

πάμε στα αυτά που λέγαμε στο ξεκίνημα για, την, για το τι έγινε χθες στον Αοπηλίου. Συνεδρίασε έκτακτα λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο του Αοπηλίου λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές της Κυριακής, με ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα που μπήκε στο τραπέζι για την επόμενη μέρα του Συλλόγου. Έπειτα από επικοινωνία που είχε ο πρόεδρος της ομάδας, ο Θοδωρής Πάγος, με τον πρόεδρο της ΕΠΣ Δωδεκανήσου, τον Παναγιώτη Γιακοθότη, υπάρχει ορατό το ενδεχόμενο να γίνει πρόταση στους Βυσσινοί να αγωνιστούν στην ΓΑΜΑ Εθνική, τη νέα αγωνιστική

περίοδο, εφόσον προκύψουν κενές θέσεις στην κατηγορία. Για να εξηγήσουμε λιγάκι και στον κόσμο τι γίνεται. Γιατί φωνάζω, παιδιά, κάτι δεν πάει καλά. Φωνάζω πολύ. Ζητάω συγγνώμη. Σταματάω να φωνάζω, μιλάω κανονικά σαν άνθρωπος. Λοιπόν, για να εξηγήσουμε λοιπόν λιγάκι τι συμβαίνει σε σχέση με το κενές θέσεις. Φέτος έχουν ανέβει στην ΓΑΜΑ Εθνική όλοι οι πρωταθλητές, έτσι, σε όλες τις ενώσεις. Κάτι που σημαίνει ότι σίγουρα θα υπάρξουν πρωταθλητές σε αρκετά μέρη της Ελλάδας, οι οποίοι δεν θα δηλώσουν τη συμμετοχή λόγω οικονομικής αδυναμίας. Πρέπει να γίνουν 10 ομίλοι των 12 ομάδων, που σημαίνει δηλαδή 120 ομάδες οι οποίες θα πάρουν μέρος σε αυτή τη νέα ΓΑΜΑ Εθνική. Και από τη στιγμή που είναι μεγάλο το, και πολύ πιθανό το σενάριο να μην δηλώσουν αρκετές ομάδες συμμετοχή, η ΕΠΟ καλείται να καλύψει αυτές τις θέσεις παίρνοντας τις δεύτερες ή τις τρίτες ομάδες από τις μεγάλες ενώσεις. Η Ένωση της Δωδεκανήσου είναι μία από τις μεγάλες ενώσεις. Πέρα από τον Ιάλης, ο οποίος είναι ο πρωταθλητής και είναι η ομάδα η οποία έχει ανέβει στην ΓΑΜΑ Εθνική και θα δηλώσει και συμμετοχή κανονικά, δεν δέχθηκε ο Ευκλής να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ο Ευκλής, ο οποίος ήδη έχει ξεκινήσει τον προγραμματισμό του για την Α κατηγορία Δωδεκανήσου. Οπότε η ομάδα στην οποία θα γίνει πρόταση, αν προκύψει κενό, εκεί πρέπει να σταθούμε, δηλαδή μετά τις 4 Ιουλίου που εκπνέει η προθεσμία, θα γίνει στο ναό Πηλίου. Συζητήθηκε λοιπόν αυτό το θέμα χθες. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν τα κενά, θα γίνει πρόταση στο ναό Πηλίου. Οπότε αυτό θα είναι και το βασικό θέμα της συζήτησης την Κυριακή, στις εκλογές που έχει η ομάδα. Γνωρίζω ότι θα πάρθει και μια μικρή παράταση για να γίνουν εκλογές λίγο πιο μετά. Οπότε να συζητηθεί λιγάκι για περίπου μια εβδομάδα, 10 μέρες, λίγο πώς μπορεί η ομάδα να ανταπεξέλθει οικονομικά σε αυτό το μεγάλο εγχείρημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, και από εκεί και πέρα να αποφασιστεί σε ένα πιο μεγάλο, σε μια πιο μεγάλη συζήτηση, σε μια γενική συνέλευση ουσιαστικά. Καλά κάνει δηλαδή η διοίκηση και το φέρνει στο θέμα των εκλογών και στο θέμα της γενικής συνέλευσης αυτό, να γίνει μια μεγάλη κουβέντα, έτσι ώστε να δούμε αν η ομάδα μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά, αν υπάρχει χειροπιαστό αυτό το κομμάτι της ΓΑΜΑ Εθνικής, ή αν όχι να συνεχίσει στο αρχικό της πλάνο που είναι να αλλάξει η διοίκηση και να αποφασίσει μετά η διοίκηση αν η ομάδα συνεχίσει στην Α κατηγορία ή στο Β τοπικό. Για τον φίλο του Δημήτρη που ρωτάει για το προγραμματισμό πώς μπορεί να γίνει, φίλε, έχεις απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι πρέπει η ομάδα σιγά σιγά να κάνει ένα προγραμματισμό για μένα Α κατηγορίας. Από τη στιγμή που θα έρθει αυτή η πρόταση, αν έρθει από την Ένωση, από την ΕΠΟ, να είναι ψιλοέτοιμη λιγάκι η ομάδα για το να πάει στην ΓΑΜΑ Εθνική, δηλαδή να έχει κάνει λίγο τις πρώτες κινήσεις μεταγραφικά και να μπει σε μια διαδικασία τουλάχιστον να κάνει λίγες κινήσεις μετά, να κάνει, ξέρω εγώ, 5-6 κινήσεις ακόμη για να προετοιμαστεί για την ΓΑΜΑ Εθνική, που τα λέγαμε και στην χθεσινή εκπομπή, είναι μια ΓΑΜΑ Εθνική η οποία θα πρέπει να έχεις και αρκετούς μικρούς, γύρω στους 6-7 μικρούς, θα κρατήσεις και σίγουρα τα δικά σου τα παιδιά, οπότε δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολο να ξεκινήσεις να κάνεις μια ψηλοπροετοιμασία λιγάκι της νέας χρονιάς.

0: Στον δρόμο ή στους εφαίρες. Τώρα η μουσική.
1: Λοιπόν, πάμε να συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Είπαμε λοιπόν για τον Αοπηλίου, είπαμε για το ενδιαφέρον αυτό που υπάρχει για την ΓΑΜΑ Εθνική. Την πρόταση βασικά η οποία ήρθε για την ΓΑΜΑ Εθνική. Την πρόθεση, να το πω καλύτερα, όχι την πρόταση. Την πρόθεση που υπάρχει για την ΓΑΜΑ Εθνική και κάτι το οποίο θα συζητηθεί σίγουρα στις εκλογές οι οποίες είναι προγραμματισμένες τώρα για την ερχόμενη Κυριακή. Σας λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής για την ΕΚΑΣΔ και την απόφαση που πήρε η ΕΚΑΣΔ, τα μέλη της οποίας ψήφισαν και αποφάσισαν για τις έδρες που θα φιλοξενήσουν τα Final Four σε Παμπέδες και Παγκορασίδες, με τις ενδιαφερόμενες ομάδες να έχουν ήδη καταθέσει τις προτάσεις τους, είχαν καταθέσει τις προτάσεις τους. Είχαμε πει ότι υπήρχε πρόθεση από την ΑΕ Δικαίου και από τον Διαγόρα και τον Ιάλισσο για το Final Four των Παγκορασίδων και από Έσπερο και Διαγόρα για το Final Four των Παμπέδων. Σε ό,τι αφορά το Final Four των Παμπέδων, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το διήμερο 20-21 Ιουνίου, η ομάδα η οποία πήρε την μισό λεπτάκι, η ομάδα η οποία λοιπόν πήρε την διοργάνωση είναι η ομάδα του Εσπέρου. Ανέλαβε την διοργάνωση σε συνεργασία με την ΕΚΑΣ 20 και 21 Ιουνίου. Ενώ σε ό,τι αφορά το Final Four των Παγκορασίδων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο του Κολεγίου στην Ρόδο, θα γίνει 27 και 28 Ιουνίου. Την διοργάνωση θα αναλάβουν από κοινού ο Διαγόρας με τον Ιάλισσο σε συνεργασία επίσης με την Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι έχουν οριστικοποιηθεί πια οι έδρες. Οι ομάδες μπαίνουν στην τελική ευθεία με στόχο την διάκριση στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα και εκεί στο τέλος του Ιούνιου μετά τα παιχνίδια αυτά θα ολοκληρωθεί πια και επίσημα η φετινή χρονιά σε ό,τι αφορά τα πρωταθλήματα της ΕΚΑΣΔ.

του ανοίχτου να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φαρμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαπέκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρο σαν αέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές και οι αγάπες, σιαμές αυταπάτες, όμοιες σαν άσπρα πλήκτρα, σαν φωτάκια μες τη νύχτα. Βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα, με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες. Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω στην διάνο θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη

Εκείνος ορίζοντας τα χρόνια παπωμένο. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Το αστερού του

Τέλεια, ακούσαμε και λίγη μουσική παραπάνω. Ακούσαμε και αγαπημένο, πολύ αγαπημένο για μας, Βασίλη Παπακοσταντίνου. Και πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Λοιπόν, σας έλεγα για Γιώργο Σταμάτη και Μαθηθέο Θωνιάτη. Ανανέωσαν την συνεργασία τους με την αναγέννηση Ασφενδιού για ακόμη μια σεζόν. Το σκεπτικό της αναγέννησης και φέτος θα είναι να δώσει χρόνο και βάρος και πάλι σε αρκετά νεαρά παιδιά. Να διαβάσουμε και την ανακοίνωση της ομάδας που λέει ότι η διοίκηση της αναγέννησης Ασφενδιού βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την συνεργασία με τον προπονητή Γιώργο Σταμάτη και τον ποδοσφαιριστή Μαθηθέο Θωνιάτη. Ο Μαθηθέος Θωνιάτης, πέρα από την αγωνιστική του παρουσία, θα αποτελέσει και άμεσο συνεργάτη του Γιώργου Σταμάτη, συμβάλλοντας ενεργά στην προσπάθεια της ομάδας. Η ανανέωση της συνεργασίας με δύο ανθρώπους που συνέβαλαν καθοριστικά στην πορεία της ομάδας αποτελεί φυσική συνέχεια της επιτυχημένης χρονιάς που ολοκληρώθηκε. Παρά τις σημαντικές δυσκολίες και τις αντεξοότητες που αντιμετώπισε η αναγέννηση Ασφενδιού, καθώς η ομάδα χτίστηκε σχεδόν από το μηδέν με την ένταξη πολλών νέων ποδοσφαιριστών, το αποτέλεσμα δικαίωσε την κοινή προσπάθεια όλων. Η ομάδα με ένα ανταγωνιστικό σύνολο απέδωσε όμορφο και επιθετικό ποδόσφαιρο. Κατάφερε μέσα από την σκληρή δουλειά, την συνέπεια και το οικογενειακό κλίμα που δημιουργήθηκε να κερδίσει τον σεβασμό και την αναγνώριση εντός των αγωνιστικών χώρων. Παράλληλα, δόθηκε η ευκαιρία σε αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές να αναδείξουν το ταλέντο και τις δυνατότητές τους μέσα από την συστηματική δουλειά στις προπονήσεις, ακολουθώντας με προσήλωση τις οδηγίες των προπονητών και αποδεικνύοντας ότι το μέλλον της ομάδας βρίσκεται σε πολύ καλά χέρια. Μια χαρά. Η δόξα, η οποία συνεχίζει και εκείνη τις ανανεώσεις, έγινε γνωστό ότι ανανέωσε την συνεργασία του με την ομάδα ο Αλέξα Βουκομάνοβιτς. Η ομάδα μας ανακοινώνει τη συνεργασία με τον ποδοσφαιριστή Αλέξα Βουκομάνοβιτς. Ήρθε στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου και με την βοήθεια της ομάδας και του προπονητικού team βρήκε το ρόλο του στο ρόστερ, πράγμα που δικαιολογεί απόλυτα την ανανέωση της συνεργασίας. Παράλληλα, ανανεώθηκε και η συνεργασία με τον ποδοσφαιριστή Βάλαντι Παπαβασιλείου, στον οποίο ευχόμαστε, να αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Καλή σεζόν με υγεία, χωρίς τραυματισμούς. Με την δόξα να φαίνεται πως δεν θα είναι ομάδα η οποία θα πάει για να πάρει τίτλο, όπως λέγαμε λίγο καιρό πριν, αλλά δεν θα είναι μια ομάδα η οποία θα θέλει να είναι καλύτερη από ό,τι ήταν τη φετινή χρονιά. Ακόμα καλύτερη δηλαδή.

Συνεχίζονται οι μεταγραφικές εξελίξεις στον Κολοσσό. Ο Κολοσσός, ο οποίος κλείνει τον Τζόρνταν Μπαρνέτ, σύμφωνα με πληροφορίες του Σπορ 24, σε μια σημαντική προσθήκη. Είναι έτοιμος να προχωρήσει ο Κολοσσός. Ήρθε σε συμφωνία, όπως αναφέρει το ειδησιογραφικό site, με τον Τζόρνταν Μπαρνέτ, ενισχύοντας σημαντικά, συγγνώμη, την γραμμή των forward. Ο Αμερικανός διαθέτει πλούσιες παραστάσεις από υψηλό επίπεδο στην Ευρώπη και αναμένεται να αποτελέσει μία από τις βασικές μονάδες της ομάδας της Ρόδου, η οποία την σεζόν θα αγωνιστεί στην Stoiximan Greek Basketball League, όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Την περσινή χρονιά φόρεσε την φανέλα της γαλλικής Dijon, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις στο FIBA Europe Cup, όπου ήταν ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας του σε αξιολόγηση με μέσο όρο 15,8. Στη regular season της διοργάνωσης μέτρησε 12,2 πόντους και 5 rebound ανά αγώνα, επιβεβαιώνοντας την ποιότητά του και στις δύο πλευρές του παρκέ. Αξίζει να σημειωθεί ότι τη σεζόν 24-25 αγωνίστηκε με την φανέλα των Hamburg Towers στο EuroCup, προσθέτοντας ακόμη σημαντικές εμπειρίες στο βιογραφικό του. Ο Κολοσσός, ο οποίος γενικά συνεχίζει τον σχεδιασμό του, ανακοινώνει παίκτες, έχει ανακοινώσει και παιδιά τα οποία θα δώσουν βάρος στον ελληνικό κορμό. Βλέπω και αλλού τώρα για τον Τζόρνταν Μπαρνέτ, αλλά δεν βλέπω πουθενά να αναφέρεται η πηγή που είναι το Σπορ 24. Αλλά εντάξει, να μου πεις πρώτη φορά σημαίνει αυτό. Δεν είναι και πρώτη φορά που κάποιοι θέλουν να οικειοποιούνται ρεπορτάζ άλλων ανθρώπων. Okay. Εντάξει, τι να πούμε. Να πούμε ότι ανακοίνωσε και επίσημα τον Χριστίδη, η ομάδα του Κολοσσού, ο οποίος αποτελεί την τρίτη μεταγραφή της ομάδας. Ο Κάη Κολοσσός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Βασίλη Χριστίδη, αναφέρει ανακοίνωση. Είναι γεννημένος το 1998, έχει ύψος 2,8 και αγωνίζεται ως σέντερ. Τα πρώτα του μπασκετικά βήματα τα έκανε στον Μαντουλίδη, από όπου τον κατέκτησε ο Άρης, με τον οποίο έκανε το ντεμπούτο του στην μεγάλη κατηγορία της σεζόν 16-17. Την επόμενη χρονιά, το καλοκαίρι του 2019, συμφώνησε με τον Ολυμπιακό, στο οποίο παρέμεινε για δύο σεζόν, 19-21, παίζοντας το πρωτάθλημα της Α2 μέχρι την επάνωδο της ομάδας στην Basket League το 2021. Η αρχή της σεζόν τον βρήκε στον Ολυμπιακό, αλλά σε συνέχεια μετακόμισε στο Περιστέρι, όπου ολοκλήρωσε την χρονιά. Το 22-23 υπέγραψε στον ΠΑΟΚ και στα μεσά της χρονιάς επέστρεψε στον Άρη για το υπόλοιπο της σεζόν, και για μια διετία, το 23 με το 25, ήταν στην Καρδίτσα, ενώ το περσινό καλοκαίρι μετακόμισε στον Ηρακλή, όπου είχε 13 συμμετοχές και κατά μέσο όρο 1,7 πόντους και rebound την φετινή χρονιά. Ο Βασίλης Χριστίδης, ένας έμπειρος αθλητής, 28 ετών, η μεταγραφή του στον Κολοσσό ανακοινώθηκε. Λέγαμε σε αυτή την διάθεση της ομάδας που έχει και φέτος να ενισχύσει τον ελληνικό κορμό και την φετινή χρονιά, και βλέπετε ότι μπαίνει στη διαδικασία σιγά σιγά η ομάδα να δει και τι θα γίνεται με τις προσθήκες ό,τι αφορά τους ξένους της, τους Αμερικάνους της.

Στις 14 Ιουνίου θα γίνει η Γενική Συνέλευση στην Αέρα Φάντου. Ήταν προγραμματισμένη για τις 7 εκτού. Ο λόγος της μετάθεσης ήταν γιατί χρειαζόντουσαν κάποια συμπληρωματικά έγγραφα από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Το ΔΣ λοιπόν γνωστοποιεί ότι προγραμματισμένη για την Κυριακή 7 εκτού Γενική Συνέλευση μετατίθεται για τις 14 εκτού, δηλαδή μία εβδομάδα μετά, και ώρα 11 στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αφάντου. Σε περίπτωση μια απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα γίνει στον ίδιο χώρο μία ώρα αργότερα. Συνεχίζει τις μεταγραφικές του κινήσεις ο Άρης Αρχαγγέλου, αποκτώντας με ένα σπουδαίο ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Χρήστος Χατζησάβας, ο πρώην πια παίκτης του Ιάλης, ο οποίος κατέκτησε την περασμένη χρονιά τον τίτλο στην Α κατηγορία και μαζί του πανηγύρισε την άνοδο. Ανακοινώθηκε επίσημα από την ομάδα του Άρη, η οποία τον καλωσορίζει και του εύχεται τα καλύτερα και μια σεζόν με πολλά γκολ για να συμβάλλει στην επιτυχία της ομάδας. Μια ομάδα, νομίζω ξεκάθαρα, ο Άρης Αρχαγγέλου, ο οποίος γίνεται ένα τεράστιο φαβορί για την φετινή χρονιά. Δεν ξέρω αν είναι ουσιαστικά ο τίτλος ή ο στόχος της ομάδας, αλλά νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία σίγουρα θα μας απασχολήσει την φετινή χρονιά. Στον Ατρόμητο Δημηλιάς ανανέωσαν οι αρχηγοί της ομάδας, ο Στάτος Χατζημιχαήλ και ο Βαλάντης Γουμαράς. Θα ηγηθούν της ομάδας στην προσπάθειά της στην Α κατηγορία. Ο Χατζημιχαήλ στα 39 του θα συμπληρώσει την 6η του χρονιά στην ομάδα, ενώ ο Γουμαράς στα 38 του θα συνεχίσει για 4η σεζόν με την φανέλα του Ατρόμητου Δημηλιάς, με τον Γιώργο Σταυριανό φυσικά να έχει ανανεώσει και εκείνος την συνεργασία του και να είναι εκείνος ο οποίος θα οδηγήσει την ομάδα μετά την άνοδό της στην Α κατηγορία και στο φετινό πρωτάθλημα στα σαλόνια του τοπικού μας ποδοσφαίρου, όπως μας αρέσει να λέμε πολλές φορές.

Για ακόμη μια χρονιά ο Ανταγόρας συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη, την τεχνική κατάρτιση και τη σωστή εκπαίδευση των παιδιών μέσα από τα Volleyball Camp, τα οποία διοργανώνει με τον Ζέλικο Σεπάνοβιτς. Από 19 Ιουνίου και 1 Ιουλίου οι νεαροί αθλητές και οι αθλήτριες θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν, να μάθουν και να εξελιχθούν δίπλα σε ανθρώπους με γνώση, εμπειρία και αγάπη για το άθλημα. Ξεχωριστή παρουσία στο φετινό camp θα είναι ο έμπειρος προπονητής Ζέλικο Σεπάνοβιτς, ο οποίος θα μεταφέρει στα παιδιά σημαντικές παραστάσεις, τεχνικές γνώσεις και πολύτιμες συμβουλές γύρω από το βόλι. Πληροφορίες για εγγραφές στο 697-21-6609. Για ακόμη μια χρονιά ο Ζέλικος Σεπάνοβιτς θα βρίσκεται εδώ στο νησί μας για να βοηθήσει τα παιδιά του νησιού, τα παιδιά του Ανταγόρα και όχι μόνο του Ανταγόρα, να μπορέσουν να γίνουν καλύτερα σε ό,τι αφορά το άθλημα του βόλι. Ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι η Καλλιόπη με η Μάρη θα βρίσκεται μαζί με άλλες ελληνικές συμμετοχές στα παπαφλέσια και την φετινή χρονιά, όπως ανακοίνωσε επίσημα και ο Σέγας.

Χωρίς τον Γιάννη Μακαρούνα θα συνεχίσει τη νέα αγωνιστική περίοδο Ευκλής, ευχαριστώντας τον για την συνεργασία. Πώς αναφέρει η ανακοίνωση, ότι ευχόμαστε ολόψυχα η υγεία και κάθε επιτυχία θα είναι πάντα μέλος της οικογένειάς μας. Ολοκληρώθηκε επίσης η παρουσία του Στέλιου Ανδρέου και του Μάρκου Αναγνώστου με τους Πάνθυρες, με μια σχετική ανακοίνωση από τον Σύλλογο και για τους δύο ποδοσφαιριστές. Ενώ σήμερα είναι το φιλικό το οποίο θα διεξαχθεί σε 7.30. Απέναντι το φιλικό ανάμεσα στην Ελπίδα Πεταλούδων και την ομάδα Αμερικανών αθλητών από το Τέξας, που βρίσκεται στη Ρόδο και συμμετέχει στο πρόγραμμα Eurobasket Tour. Αμερικανοί αθλητές από το Τέξας, σαν ταινία ακούγεται, ρε παιδιά. Αυτό είναι η αλήθεια. Καλό είναι για την Ελπίδα, γιατί τις λείπουν φιλικές αναμετρήσεις, γιατί προετοιμάζεται για τα Μπαράζα Νόδου, τα οποία θα είναι στο μακρινή ακόμη ημερομηνία στις 19 Ιουνίου. Οπότε καλό είναι για την ομάδα της Ελπίδας ότι θα μπορέσει να δώσει έστω ένα φιλικό παιχνίδι για να προετοιμαστεί για τα παιχνίδια.

0: Πολύ Βασίλη Παπακοσταντίνου σας έβαλα σήμερα, αλλά παιδιά δεν ξέρω, είχα και εγώ ανάγκη να το να την ακούσω και κάπως έτσι θα κλείσουμε κιόλας. Δεν συνηθίζεται, δεν είναι ραδιοφωνικό αυτό που κάνω, αλλά είναι προσωπική έτσι χάρη στον εαυτό μου κάνω για να κλείσουμε με μικρές νοθείες και Βασίλη Παπακοσταντίνου. Να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να περάσετε καλά, να περάσουμε χρόνο σιγά σιγά τώρα που όσοι μπορούμε να χαλαρώνουμε τέλος πάντων να περνάμε χρόνο με τους δικούς μας ανθρώπους, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και τις βόλτες μας εκεί προς τις παραλίες και θα είμαστε και πάλι μαζί την Δευτέρα για να συζητήσουμε για αρκετά πράγματα τα οποία έχουν να συμβούν και αυτό το Σαββατοκύριακο με κυρίαρχος, νομίζω, κυρίαρχες συζητήσεις, συγγνώμη, σε ό,τι αφορά εδώ στο νησί, τις εκλογές που είναι προγραμματισμένες στην ΑΕΔΙΚΙΕΟ την Κυριακή το πρωί και την αλλαγή εκεί στην Προεδρία με τον Νίκο Καλίνα, είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει την Προεδρία του Συλλόγου, αλλά και την συζήτηση την οποία θα γίνει την Κυριακή το απόγευμα στις εκλογές της ομάδας του ΟΠΗΛΙΟΥ σε σχέση με την πρόθεση που υπάρχει για να μπορέσει η ομάδα να είναι έτοιμη αν της δοθεί ευκαιρία να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής.
1: Να βγει.
0: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να είστε καλά.
1: Και ζήμε ότι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του.

0: Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
3: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
6: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
7: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
6: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
2: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε. Εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Τα καταφέραμε και σήμερα να είμαστε ακριβέστατοι. Στο πρωινό μας ραδιοφωνικό ραντεβού, η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά. Το ημερολόγιο δείχνει Παρασκευή 5 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 22 βαθμούς Κελσίου. Μια λαμπερή μέρα. Είναι η εικόνα που βλέπουμε από το στούντιο με την υπέροχη θέα, το στούντιο του Real Voice. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Το κρατάμε αυτό. Θα αφιερώσουμε ολόκληρη την εκπομπή μας σήμερα. Για να δούμε και τη θετική πλευρά, αλλά να δούμε και την αρνητική πλευρά. Αυτόν που θα μπορούσαμε να κάνουμε και δεν κάναμε για να είμαστε σήμερα παγιδευμένοι στη μέγενη της κλιματικής κρίσης. Καλό είναι όμως το αισιόδοξο ότι έχουμε πολλά θετικά μηνύματα που φεύγουν από αυτήν εδώ τη γωνιά της γης, από αυτή τη γωνιά της Μεσογείου, από αυτή τη γωνιά της Ελλάδος, από τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, από τα Δωδεκάνησα. Και νομίζω ότι μουσικά αυτή την ιδιαίτερη μέρα θα πρέπει να την ξεκινήσουμε κάπως έτσι.

Είναι ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Στα γραφεία σύνταξης δύο κυρίες είναι η Δέσποινα Κουλούμπρη, υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, η Νατάσα Παμπρή για τα δελτία ειδήσεων ανά ώρα κοντά σας και με την εκπομπή της μαζί στις 10 αμέσως μετά τη δική μας. Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Η εκπομπή μας έρχεται και σήμερα κοντά σας χάρη στην ευγενική υποστήριξη, την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπειρίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης, κομμάτι πια της καθημερινότητάς μας. Σας περιμένουν και σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ δύο καταστήματα στη Ρόδο και στην Ιαλισσό για τις αγορές σας και τις υπέροχες προσφορές από τις οποίες μπορείτε καθημερινά να επωφελείστε και ενημερώνεστε για αυτές από το Φυλάδιο, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας. Ακούτε για τις προσφορές στα σποτάκια που πέφτουν εμβόλυμα στο πρόγραμμά μας, αλλά και από τα social media των σούπερ μάρκετ, όπου μπορείτε να πάρετε και τις οδηγίες προκειμένου οι αγορές σας, τα ψώνια σας να έρθουν κατευθείαν στο χώρο σας, στο σπίτι σας.

Λοιπόν, όταν λέμε περιβάλλον στην περιοχή μας, κυρίες και κύριοι, το μυαλό μας που πάει αυθόρμητα πια τα τελευταία χρόνια, το περιβάλλον είναι συνυφασμένο με τις δράσεις του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου. Ένας φορέας ο οποίος έχει κάνει απίστευτα πράγματα, είναι υπόδειγμα για όλη την Ελλάδα. Ένας φορέας ο οποίος βεβαίως έχει πολεμηθεί, υπόδειγμα για όλη την Ελλάδα.

φτάξει στις υποδομές. Θέλω να διευκρινίσω κάτι. Όταν μιλάμε για τη διαχείριση των απορριμμάτων σε ό,τι αφορά το κομμάτι Φόδουσα, κυρίες και κύριοι, ο Φόδουσα έχει να κάνει με τις υποδομές. Η αποκομιδή δεν είναι δουλειά του. Η αποκομιδή είναι δουλειά των Δήμων. Να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά για να ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος για τις εικόνες ντροπής που βλέπουμε με τα σκουπίδια εδώ, εκεί και παραπέρα. Σε δρόμους, σε γειτονιές, γύρω από τους κάδους, σε παραλίες, παντού. Ο Φόδουσα φτιάχνει υποδομές, οι οποίες διαχειρίζονται τα απορρίμματα από την ώρα που φτάνουν εκεί. Το να φτάσουν εκεί όμως είναι δουλειά των Δήμων. Ξεκάθαρα πράγματα αυτά. Η αποκομιδή. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή μας, το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Χρήστο Γαβρούδη, τον διευθυντή του Φόδουσα, για να κάνουμε μία ανακεφαλαίωση της δράσης μέχρι σήμερα, γιατί θα πρέπει να σας πω, και υπάρχει και η ανάρτηση του Περιφερειάρχη, πριν από λίγη ώρα έγινε στα social media η δήλωσή του για τη σημερινή μέρα. Φόδουσα και Περιφέρεια, ξέρετε πόσα χρήματα έχουν φέρει στο Νότιο Αιγαίο μόνο για έργα περιβάλλοντος? Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ο Φόδουσα μόνος του είναι πάνω από 750 εκατομμύρια ευρώ. Αν τα βάλεις όλα μαζί, και της περιφέρειας όλα τα έργα, είναι πάνω από 1 δις. Υπάρχει και η αρνητική πλευρά βέβαια, είναι τα σκουπίδια στους δρόμους, είναι η καθημερινότητα, η αποκομιδή δεν είναι το καλύτερό μας όπως φαίνεται. Εδώ ο Δήμος Ρόδου θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή, γιατί αρχίζουν και φιγουράρουν στα social media από επισκέπτες εικόνες, φωτογραφίες που δεν τιμούν καθόλου αυτό το νησί. Αλλά θα ασχοληθούμε, κυρίες και κύριοι, και με τη ροδιακή έπαυλη. 4 του μήνα υποτίθεται ότι θα άνοιγε τις πύλες του ολοκληρωμένη πλέον η διαμόρφωση του κήπου της ροδιακής έπαυλης. Ο κήπος είναι ρημαδιό. Σήμερα, 5 του μήνα. Θα το δούμε και αυτό. Θα είναι κοντά μας ο κύριος Παναγιώτης Σταμάτης, ο γεωπόνος, ο οποίος έκανε και το σχετικό ρεπορτάζ τις προηγούμενες μέρες και τη σχετική ανάρτηση. Με αφορμή λοιπόν αυτό, θα δούμε την κατάσταση πώς έχει σήμερα με αυτή την πολύ παθή τελικά ροδιακή έπαυλη. Θα πάμε και στην ΚΟ. Και στην ΚΟ θα πάμε μέσω της ανάρτησης του Περιφερειάρχη, που επιτρέψτε μου να σας την διαβάσω, γιατί είναι πραγματικά, αποτυπώνει με τον πλέον γλαφυρό τρόπο αυτό το έργο, το απίστευτο που έχει γίνει από Περιφέρεια και Φόδουσα στον τομέα του περιβάλλοντος. Η ανάρτηση, η οποία δημοσιεύεται, συνοδεύεται με μία φωτογραφία του πριν και του μετά από τον χιτά της ΚΟ. Είναι ένα κραυγαλαίο, είναι ένα κορυφαίο παράδειγμα. Πώς ήταν και πώς έγινε στα χέρια του Φόδουσα. Και να σκεφτεί κανείς ότι αυτή η ντροπή, την οποία δεν ξέρω, μπορεί να την έχετε ξεχάσει, αλλά αν μπείτε στο site μας realvoice995.gr, πρέπει να σας πω ότι εκεί, αν πληκτρολογήσετε στο πλαισιάκι που είναι για την αναζήτηση «Χιτά της ΚΟ», θα σας βγάλει όλα τα δημοσιεύματα που έχουμε κάνει, και μέσα σε αυτά υπάρχουν εκπληκτικές φωτογραφίες, σοκαριστικές για να ακριβολογώ, για την κατάσταση την οποία παρέλαβε ο Φόδουσα. Και να σκεφτείτε ότι πολεμήθηκε αυτό από τον Δήμο της ΚΟ όσο τίποτα άλλο. Δεν έχω κάτι αντίστοιχο με τη σφοδρότητα με την οποία πολεμήθηκε ο Φόδουσα όταν ανέλαβε αυτό το έσχος, που φαίνεται ότι κάποιοι το προτιμούσαν από αυτό το οποίο έχει γίνει σήμερα. Είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Πριν όμως πάω σε αυτό, θα μου επιτρέψετε να ανοίξω μία παρένθεση και να πω το εξής. Τις τελευταίες μέρες, ακριβώς επειδή έχουμε ανοίξει και μία συγκεκριμένη τηλεφωνική γραμμή στο Viber, μία σύνδεση με τους ακροατές μας,

και μας στέλνουν υλικό, αυτό το υλικό τελικά που μας δίνει το έναυσμα και για ρεπορτάζ και για αναρτήσεις και για ανάδειξη των θεμάτων που οι ίδιοι οι πολίτες επιλέγουν, οι ίδιοι οι πολίτες βγάζουν στον αέρα, θέλουν να βγουν στον αέρα αυτά, θέλουν να τα αναδείξουν, γιατί για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των αρμοδίων, τελικά ενοχλεί όλη αυτή η διαδικασία. Ενοχλεί πάρα πολύ. Εκεί, τα παιδιά στο Δήμο. Και τι κάνουν, παλιά τους τέχνη κόσκινο. Μηνύματα. Μηνύματα στα Viber, στα SMS, στο Messenger, γενικώς. Μηνύματα. Ποικίλου περιεχομένου. Τέτοιο κόλλημα με τα μηνύματα από δημοτική αρχή, να πω, από πολιτικό πρόσωπο θα πω εγώ, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο κόλλημα πραγματικά. Αναρωτιέμαι αν κάνουν, αν έχουν χρόνο να κάνουν οτιδήποτε άλλο μέσα στη μέρα τους, όταν είσαι όλη μέρα πάνω από τα social, πάνω από τα site, πάνω από ό,τι γράψει κανείς, που θα κάνει like, αν θα κάνει like για να τον επιπλήξουν, για να του στείλουν, για να τον απειλήσουν, για να τον προειδοποιήσουν, για να τον διορθώσουν, για να τον βρήσουν. Όλα αυτά, τεράστια είναι η γκάμα. Και μην πει κανείς ότι δεν ισχύει αυτό, γιατί τα screenshot τα κρατάμε. Εντάξει, έχουμε μεγάλη συλλογή, έχουμε μεγάλο φάκελο. Αν λοιπόν αντί να καταναλώνουν και να δαπανούν τόσο χρόνο για να κάνουν όλη αυτή τη δουλειά, αν τον είχαν δαπανίσει αυτό το χρόνο να οριμάσουν κανένα φάκελο, θα είχαν εντάξει και κανένα έργο, θα είχαν πάρει και κανένα φράγκο για να τα συνδέσω με αυτά τα οποία λέγαμε χθες. Έτσι, με την αγροτική οδοπία 0 από 0. Πού να βρεις χρόνο, όταν είσαι πάνω από τα social όλη μέρα και το μόνο που κάνεις είναι να πληκτρολογείς μηνύματα στο Viber και στο Messenger, πού να βρεις χρόνο για δουλειά. Δεν γίνεται. Σοβαρευτείτε. Σοβαρευτείτε. Και βέβαια το ξέρετε ότι ό,τι στέλνετε, τουλάχιστον από μένα, βγαίνει στον αέρα. Και γι' αυτό το κόψατε το άθλημα. Τα στέλνετε αλλού αντί να τα στέλνετε σε μένα. Γιατί δύο φορές, τις δύο τελευταίες φορές που στείλετε μήνυμα, την ώρα που ήρθε, την ώρα εκείνη, το ανέγνωσα στην εκπομπή. Το θυμάστε, φαντάζομαι, γιατί το κόψατε το χούι από τότε. Αντί να τα στέλνετε σε μένα, τα στέλνετε αλλού. Εννοείται στον αέρα. Όλα στον αέρα όμως, έτσι. Όλα. Κάντε καμιά δουλειά λοιπόν. Μπας και οριμάσετε κανένα έργο, μπας και στείλετε κανένα φάκελο πλήρη. Εντάξετε και τίποτα και σας έρθει και κανένα φράγκο από τα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Εν τω μεταξύ, δεν έχω πιο. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι πιο υποτιμητικό τελικά για ένα πολιτικό πρόσωπο να κάνει αυτή τη δουλειά. Να στέκεται πάνω από τα social και να παίρνει τηλέφωνα και να στέλνει μηνύματα και να παραπονιέται σε όλους τους τόνους για αυτά τα οποία γράφονται. Πραγματικά δεν έχω πιο εξευτελιστικό από αυτό για αυτούς που το κάνουν. Τι επίπεδο είναι αυτό, πραγματικά τι επίπεδο είναι. Χθες έλεγα ότι ο πύχης έχει φτάσει στο πάτωμα. Και πιο κάτω θα έλεγα. Κάθε μέρα όλο και κάτι θα συμβεί και θα αναρωτιέμαι. Αλήθεια ρε παιδιά, πραγματικά την έχω αυτήν απορία. Το Δήμο τι τον θέλατε.

0: Λοιπόν, να σας διαβάσω την ανάρτηση του Περιφερειάρχη. Για να πάμε στο θέμα μας. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Για μας δεν είναι ημέρα για ευχές, συνθήματα και εκθέσεις ιδεών, είναι ημέρα απολογισμού. Και ο απολογισμός γίνεται με έργα. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα της εικόνας του Χιτάκο λέει περισσότερα από πολλά λόγια. Η χαοτική διαφορά ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα δεν είναι απλώς μια οπτική αντίθεση. Είναι η έμπρακτη απόδειξη της μετάβασης των νησιών μας από την εποχή της εγκατάλειψης και της δημαγωγικής πολυλογίας στην εποχή της σύγχρονης ασφαλούς και ευρωπαϊκής διαχείρισης. Από την εικόνα που πλήγωνε και πρόσβαλε την ΚΟ στην εικόνα που δικαιώνει την επιμονή, τη δουλειά και την ευθύνη. Από μια πληγή για το νησί σε μια σύγχρονη περιβαλλοντική υποδομή που από προχθές έχει και εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Και αυτό που βλέπετε στην ΚΟ είναι μόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από δεκάδες περιβαλλοντικά έργα που εκτελέστηκαν, εκτελούνται ή βρίσκονται στο στάδιο της δημοπράτησης σε όλα τα νησιά μας. Από χυτή έως βιολογικούς, από υδραγωγία έως δίκτυα ίδρευσης, από αφαλατώσεις έως αντιπλημμυρικά και από το πρόγραμμα GR Eco Islands της Χάλκης έως το πρόγραμμα Just Go Zero της Στήλου. Και από το πρόγραμμα Asti Bus της Αστιπαλέας έως το πρόγραμμα The Roads Collab της Ρόδου. Και από έργα υποδομών έως δράσεις κινητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών, όπως τη μεγάλη πρωτοβουλία διανομής οικιακών κομποστοποιητών στα νοικοκυριά των νησιών της περιφέρειάς μας. Εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να σας πω, ξέρετε περίπου πόσοι έχουν δοθεί? Πάνω από 20.000. Τα ακριβή νούμερα, στοιχεία θα μας τα δώσει ο κύριος Γαμβρούβης στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Αλλά η πληροφορία που έχω, η εντύπωση που έχω, είναι ότι είναι πάνω από 20-21.000. Συνεχίζω. Υπάρχει πάντα μια κοινότητα που αντιλαμβάνεται το περιβάλλον όχι ως κοινή υπόθεση, αλλά ως πεδίο ξεκαθαρίσματος πολιτικών λογαριασμών. Που προτιμά την καταγγελία από τη λύση. Που επιλέγει την επίθεση στα έργα προκειμένου να πανηγυρίσει την ακύρωσή τους. Που ψηφίζει την φωνή από το αποτέλεσμα. Που στέκεται πιο βολικά στην ευκολία του όχι από τη δυσκολία του πώς. Εκεί που οι άλλοι βλέπουν εμπόδια για να δικαιολογήσουν την αδράνεια, εμείς βρίσκουμε λύσεις. Ναι, στα λόγια κάποιοι είναι καλύτεροι από εμάς. Στα λόγια είναι εύκολο να αγαπάς το περιβάλλον. Δύσκολο είναι να εξασφαλίζεις χρηματοδοτήσεις, να οριμάζεις μελέτες, να περνάς αδειοδοτήσεις, να κερδίζεις τις δεκάδες προσφυγές, να δημοπρατείς, να συμβασιοποιείς, να εκτελείς και να παραδίδεις έργα. Ως Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ως Φώθησα Νοτίου Αιγαίου έχουμε υλοποιήσει και έχουμε βάλει μπροστά το μεγαλύτερο πλέγμα έργων περιβάλλοντος στην ιστορία των νησιών μας. Όχι στα χαρτιά, όχι στα μικρόφωνα, στο πεδίο. Έχουμε εξασφαλίσει το μεγαλύτερο προϋπολογισμό που είχαν ποτέ τα νησιά μας για έργα περιβάλλοντος, πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Για έργα που αλλάζουν την καθημερινότητα, προστατεύουν τον τόπο μας και αφήνουν πραγματικό αποτύπωμα στις επόμενες γενιές. Και όλα αυτά γίνονται σήμερα. Σε μια εποχή που η νομοθεσία για την εκτέλεση των έργων είναι πιο δύσκολη, πιο απαιτητική και πιο σύνθετη από ποτέ. Με περισσότερους ελέγχους, περισσότερες διαδικασίες, περισσότερες εγκρίσεις, σκληρότερη πολεμική, περισσότερα εμπόδια. Αλλά και με περισσότερη αποφασιστικότητα από τη δική μας πλευρά. Το περιβάλλον δεν προστατεύεται με συνθήματα. Προστατεύεται με σχέδιο, χρηματοδότηση, αντοχή, έργα και ευθύνη. Γιατί τα νησιά μας δεν έχουν την πολυτέλεια της αδράνειας, έχουν την υποχρέωση της προόδου. Συνεχίζουμε με έργα για το περιβάλλον, με έργα για τα νησιά μας, με έργα που μένουν. Καθήκον μας είναι να παραδώσουμε στα παιδιά μας το περιβάλλον που τους αξίζει και το κάνουμε πράξη, νησί-νησί, έργο-έργο, μέρα-μέρα, μετρήσιμα, χειροπιαστά, αδιαπραγμάτευτα. Μια ανάρτηση που νομίζω ότι τα λέει όλα, κυρίες και κύριοι, και συνοδεύεται, επαναλαμβάνω, από μια φωτογραφία του πριν και του μετά, του 24 και του 26, στον Χιτά της ΚΟ. Από την ντροπή πραγματικά και μια μεγάλη περιβαλλοντική πληγή στην καρδιά του νησιού, σε μια σύγχρονη μονάδα που έχει πλέον από προχθές και εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Και να σκεφτεί κανείς ότι αυτό πολεμήθηκε λισαλέα. Ποιος μπορεί να πολεμήσει ένα τέτοιο έργο, αλήθεια, Λισαλέα? Πώς πρέπει να σκέφτεται, τι πρέπει να έχει στο κεφάλι του, ποιες μπορεί να είναι οι προτεραιότητες του, ποιες να είναι οι αξίες του και ποιο είναι το περιεχόμενο που δίνει στην έννοια πολιτική και ενασχόληση με τα κοινά. Αυτό το έργο ως χαρακτηριστική περίπτωση υποδομής πριν και μετά στα χέρια του Φόδουσα έφερε, συνόδευσε με αυτό το έργο την ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης. Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, στην ΚΟ για να συναντήσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Χαράλαμπο Ναυροζίδη. Καλημέρα σας, κύριε Ναυροζίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Παυλάκη. Καλημέρα στις φίλες ακροάτρες και στους φίλους ακροατές του ραδιοφώνου σας.
0: Αλήθεια, είναι δυνατόν να πολεμάτε ένα τέτοιο έργο με τον τρόπο που πολεμήθηκε αυτό? Έτσι, για να γυρίσουμε, για να γυρίσουμε λίγο πίσω.
1: Και λίγα λέει.
0: Και λίγα λέει, ε.
1: Τις αναρτήσεις ξέρετε ποιο είναι, ότι είναι τόσο βιωματικές που δεν μπορεί να τις γράψει ούτε του ChatGPT. Δηλαδή όλα αυτά που αποτυπώνει ο Περιφερειάρχης είναι καταστάσεις, πράγματα, βιώματα που τα ζήσαμε μέσα στο πετσί μας.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτό το να ξέρεις ότι σε ένα έργο έχεις βάλει όλη σου την ψυχή και γενικότερα στην αντιμετώπιση του περιβάλλοντος έχεις δώσει όλη σου την ψυχή, όλο σου το είναι, και παρόλα αυτά να διαβάζεις ανώνυμες στήλες δημοσιογραφικών sites και όχι μόνο, λέξεις όπως προδότης και άλλα τέτοια. Εντάξει, okay.
0: Να σας πω, κύριε Ναυροζίδη, το θέμα μας δεν είναι οι ανώνυμες στήλες, έτσι. Οι ανώνυμες στήλες, το θέμα είναι ότι πολεμήθηκε επωνύμως. Αυτό είναι το θέμα μας. Γιατί δεν θα ξεχάσουμε εκείνες τις αλίστου μνήμης συνεντεύξεις το καλοκαίρι του 24, πρέπει να ήταν από τον δήμαρχο της ΚΟ, και πόσα καταμαρτυρούσε τότε και καταλόγιζε στην περιφέρεια, στον Φόδουσα, προσωπικά στον Περιφερειάρχη ως Προέδρου του Φόδουσα. Δεν είναι δηλαδή τα ανώνυμα σχόλια και τα διάφορα τρόλς. Εδώ είναι ένας θεσμός όπως είναι ο Δήμος, πώς είναι δυνατόν να το πολεμά όλο αυτό. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα, αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο.
1: Καλά, σωστά το τοποθετείτε, εννοείται, δεν το συζητάμε. Εγώ αναφέρθηκα σε αυτό γιατί εκεί τα λόγια ήταν πιο σκληρά και τα θυμόμαστε.
0: Ναι, γιατί υπάρχει η ελευθεριότητα της ανωνυμίας και των κουκουλοφόρων, όπως τους λέμε εμείς, του διαδικτύου. Εντάξει, όταν εκεί μια χαρά μπορείς να το τραβάς στα άκρα και να λες ό,τι θέλεις όταν δεν έχεις πρόσωπο.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό που μένει τώρα είναι ότι στην ΚΟ τρέχουν τα μεγαλύτερα έργα για το περιβάλλον που έτρεχαν ποτέ. Φυσικά ό,τι αναφέρθηκε για τον αρχικά, εγώ θυμάμαι τότε, το Σεπτέμβριο του 24, πολύ σωστά θυμάστε και το διάστημα, που είχα κάνει μια ανάρτηση μέσα από την οποία μίλησα σε όλη την κοινωνία της ΚΟ με αλήθειες και με εικόνα. Τι γινόταν τότε λοιπόν? Έφευγαν τα ζουμιά, έφευγαν όλα αυτά τα λίμματα μέσα στα αίματα και κατέληγαν, και εγώ δεν ξέρω που κατέληγαν, σε όλη τη γη.
0: Στον υδροφόρο ορίζοντα, γιατί να σας πω, πέρα από τις φοβερές και τρομερές ελλείψεις τελικά που είχε αυτό το ρημαδιό που το είχαμε δει στις φωτογραφίες πως ήταν τότε, γιατί ρημαδιό ήταν αυτό το πράγμα, δεν είχε και τις μεμβράνες που έπρεπε να έχει, με αποτέλεσμα όλα αυτά, όπως γινόταν η αποσύνθεση των απορριμμάτων, να καταλήγουν τελικά στο έδαφος. Με ό,τι αυτό
1: στον
0: σημαίνει.
1: Υδροφόρο ορίζοντα, στον υδροφόρο ορίζοντα. Από τα ρέματα, στα χωράφια, στη γη μας, εκεί από που θυμάμαι χαρακτηριστικά κάποια ρέματα τα οποία έφευγε, εκεί όπου ποτιζόντουσαν πολλά από τα λαχανικά, πολλά από τα... τέλος πάντων από αυτά που οι άνθρωποι φυτεύουν, και εμείς έπρεπε όλο αυτό να το υποστούμε. Εγώ νιώθω καλά με τον εαυτό μου, γιατί τότε αυτή η εικόνα ίσως ήμουν ο μόνος που τόλμησα να τη βγάλω στον αέρα, να τη δείξω στον κόσμο για να καταλάβει και ο κόσμος τι ήταν.
0: Ναι.
1: Είπατε τη λέξη μεβράνες. Μεβράνες δεν υπήρχαν.
0: Δεν υπήρχαν.
1: Είχαν 10.000 περίπου τόνοι εκτός μεβρανών, οι οποίοι ακουμπούσαν πάνω στο χώμα. Δεν ήταν τίποτα θαμμένο, δεν ήταν τίποτα όπως έπρεπε. Και φτάσαμε σε μια εικόνα σήμερα, όπου έχουμε μια μονάδα αντίστροφης όσμωσης εκεί πέρα, έχουμε τις μεμβράνες παντού τοποθετημένες, έχουμε τις εγκαταστάσεις μας σωστά, έχουμε ηλεκτρονικό ζυγολόγιο, έχουμε περιβαλλοντικούς όρους. Και για να έχεις έγκριση περιβαλλοντικών όρων σημαίνει ότι έχει κάνει όλα αυτά που έπρεπε και σημαίνει ότι ο ΧΙΤΑ επιτέλους δουλεύει όπως πρέπει. Εγώ θα πω χαρακτηριστικά για να καταλάβει ο κόσμος. Πλέον στο ΧΙΤΑ της ΚΟΒ βγάζεις τα παπούτσια σου και μπαίνεις μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Από τις εγκαταστάσεις, από τα γραφεία, από εκεί που δουλεύει το προσωπικό μας, μέχρι όλα τα σημεία του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Βλέπεις ότι πλέον υπάρχει επαγγελματισμός στον τρόπο που δουλεύουν οι άνθρωποι, στον τρόπο που ζυγίζονται όλα τα απορρίμματα που μπαίνουν μέσα. Εδώ θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έμπαινε μέσα ένα απορριμματοφόρο φορτωμένο με απορρίμματα και δεν ξέρανε ακριβώς πόσο ζύγιζε το απόρρεμα που φέρνανε μέσα. Οπότε οι μετρήσεις και ό,τι εμείς ξέραμε για το πόσο απόρριμμα υποδέχεται αυτός ο χώρος ήταν όλα στην τύχη, ήταν όλα κατά προσέγγιση και φυσικά στο τέλος της πρώτης χρονιάς που εμείς το δουλέψαμε σαν ο Φόζα που δούλεψε το συγκεκριμένο χώρο, φτάσαμε στο αποτέλεσμα να ξέρουμε ότι τελικά δεν ήταν 30.000 ετών που διαχειρίζεται ο Χιτάτσικο, ήταν 40.000 ετών που διαχειρίζεται ο Χιτάτσικο. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η μεγάλη απόκληση παίρνει διαφορετικότητα στις ισορροπίες, στα χρήματα που πρέπει να δαπανούνται για ένα τέτοιο χώρο, στις προδιαγραφές που πρέπει να πληρεί ένα τέτοιο χώρο, και φτάσαμε στο σήμερα που αυτός ο χώρος δουλεύει όπως πρέπει. Αλλά όμως δεν μένουμε εκεί, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε ότι και να σταθούμε σε αυτό και να μιλήσουμε με αριθμούς και να πούμε για το εργοστάσιο ανακύκλωσης. 110 εκατομμύρια ευρώ το εργοστάσιο ανακύκλωσης, η εγκατάσταση του νέου εργοστασίου ανακύκλωσης της ΜΕΑΚΟ και της ΜΠΑΚΑΛΗΝΟΥ και σε αυτό το έργο έχει εξασφαλιστεί και η διαχείριση του εργοστασίου για 27 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό το ποσό είναι στα 110. Μιλάμε για την εγκατάσταση και τη διαχείριση.
0: Και τη διαχείριση για 27 χρόνια.
1: Αυτό το έργο είναι το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει στην ΚΟ. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα στα νησιά μας. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Δεν το λέμε. Έχουμε αναπτύξει φοβικά σύνδρομα. και προσφάτως βρέθηκα ενοχλημένος σε κομματική εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Γιατί ανέβηκαν άνθρωποι από την κεντρική εξουσία και ντράπηκαν, δεν ξέρω γιατί, δεν διακατέχουν φοβικά σύνδρομα να μιλήσουν για αυτό το έργο. Γιατί δεν μιλάμε για αυτό το έργο? Πότε ξανά ένα έργο 110 εκατομμυρίων έχει ξαναέρθει?
0: Προφανώς για να μην βρεθούν στη δυσάρεστη θέση να το πιστώσουν σε συγκεκριμένους ανθρώπους και σε συγκεκριμένη περιφερειακή αρχή.
1: Είναι και μια σωστή προσέγγιση αυτή που κάνετε. Αλλά ξέρετε, μιλάμε συχνά για τα εκατομμύρια που παράγονται στον τόπο κτλ. Και καλά κάνουμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε, να μιλάμε για τα εκατομμύρια που παράγονται στον τόπο. Όμως όταν λέμε το πρόγραμμα των έργων που έχουν και το κόστος των έργων που έχουν προγραμματιστεί και τα χρήματα που δαπανούνται για την ΚΟ, να το βάζουμε και αυτό μέσα, 110 εκατομμύρια ευρώ. Ξαναλέω, 110 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι μόνο τα 8 που έχουν δαπανηθεί, 8-9, για να φτάσει ο ΧΙΤΑ σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Είναι και τα 110 που αφορούν το εργοστάσιο ανακύκλωσης. Και αυτό έχουν υποχρέωση να το λένε οι πάντες.
0: Ναι.
1: Να το φωνάζουν οι πάντες και δεν χρειάζεται να φοβούνται, μην κατηγορηθούν. Γιατί εγώ εκεί εντοπίζω το πρόβλημα. Κυρίως είναι και αυτό που λέτε, αλλά κυρίως εκεί εντοπίζω το πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να φοβούνται να το πούν για να μην σχολιαστούν για τα σκουπίδια της Καλλίνου ή για κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα, εγώ παροτρύνω τους πάντες, ακόμα και ανθρώπους από τη Δημοτική Αρχή που είχαμε τις διαφωνίες μας, να μιλάνε για το έργο του εργοστασίου ανακύκλωσης. Γιατί τελικά, ξέρετε κάτι, κυρία Παυλάκη, τελικά εκεί καταλήγει η διαχείριση των απορριμμάτων στην ΚΟ. Και πολλές φορές τους ακούσαμε δημόσια να λένε, εμείς αυτό το θέλουμε. Αφού το θέλετε, μιλήστε γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Μιλήστε,
0: ναι,
1: γι' αυτό. Είναι, ναι, το εργοστάσιο ανακύκλωση. Δεν είναι ούτε η μεταβατική λύση. Δεν είναι ούτε η λύση η οποία μέχρι προχθές. Τι λύση μπορεί να είναι αυτή η κατάσταση στην οποία υπήρχε, είχε περιέλθει ο Χιτά της Σκόδα τα τελευταία 20 χρόνια, δεν μιλάμε για μια κατάσταση η οποία ήταν μόνο ένα ή δύο χρόνια, έτσι. Μιλήστε για αυτό το οποίο ήρθε και για αυτό το οποίο έρχεται.
0: Ναι.
1: Μας τιμά ναι. η εικόνα η οποία mm-hmm. ήρθε και μας τιμά αυτό που έρχεται. Δεν μας τιμά και δεν μας τιμούσε αυτό το οποίο ζούσαμε μέσα στο 2024.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι
0: για
1: να τα πράγματα ναι. όπως είναι.
0: Προφανώς.
1: Και να πούμε πόσο καλά νιώθουμε εμείς με την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος και με τον εαυτό μας.
0: Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί εδώ τώρα δεν είναι μόνο ευχολόγια και δεν είναι τα τσιτάτα και τα συνθήματα των ημερών. Εδώ υπάρχει δουλειά πολύ και από τα αποτελέσματα και συγκεκριμένα και έργα συγκεκριμένα και δρομολογημένα και χρηματοδοτήσεις και τα πάντα όλα. Αλλά ξέρετε, πέρα από τους κομματικούς παράγοντες που εν πάση περιπτώσει οι τοποθετήσεις τους πάντα περνάνε μέσα από άλλα φίλτρα. Έτσι, σε ποιους θα αναγκαστούν να πιστώσουν κάτι, σε ποιους ενδεχομένως θα δυσαρεστήσουν, όλο αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι είναι αντιπροσωπευτικό της κοινωνίας αυτό. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω, έτσι κλείνοντας αυτή τη συζήτηση, η κοινωνία της Σκόπια, η οποία άκουσε τόσα, βομβαρδίστηκε με όλη εκείνη την τοξικότητα εκείνων των ημερών το 24. Σήμερα που βλέπει μια υποδομή υποδειγματική, ολοκληρωμένη, αδειοδοτημένη, με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας για τη δημόσια υγεία, για τους ίδιους τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού. Τι λέει γι' αυτό?
1: Η κοινωνία, πολύ εύστοχο αυτό το σχόλιο και η ερώτηση. Η κοινωνία λοιπόν καταλαβαίνει καλά από εικόνα. Και η εικόνα μιλάει από μόνη της. Όταν η κοινωνία στην τελευταία επίσκεψη που κάναμε μαζί με τον Περιφερειάρχη στο Χιτά της ΚΟ είδε τη μονάδα αντίστροφης όσμωσης να δουλεύει και είδε τα φίλτρα των λιμάτων πώς μπαίνει κατά μαύρο το υπόλοιμα και βγαίνει νεράκι
0: ναι.
1: το οποίο μπορεί να ποτίσει γιατί mm-hmm. γιατί γίνομαι τόσο περιγραφικός. Η εικόνα μιλάει και ο κόσμος καταλαβαίνει την εικόνα.
0: Ναι.
1: Την εικόνα που ανεβάζει σήμερα ο Περιφερειάρχης με το κομμάτι αυτό, με τις μεμβράνες και με το κομμάτι των απορριμμάτων, τα οποία ήταν αφημένα πάνω σε χώμα, εκτός mm-hmm. των μεμβρανών και όλο αυτό, για να καταλάβει ακόμα καλύτερα ο κόσμος μας, όλο αυτό το ζουμί, όλο αυτό το υπόλοιμα που έβγαινε μέσα από τα απορρίμματα έφευγε στον υδροφόρο ορίζοντα. Ο κόσμος καταλαβαίνει την εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Την καταλαβαίνει την εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πολύ μεγάλη σημασία να μιλάμε στον κόσμο με εικόνα και όταν ολοκληρώνεται το έργο και εμείς βλέπουμε αυτή την εικόνα, αυτή η εικόνα μας τιμά. Τώρα αν
0: λοιπόν.
1: Ο άλλος δεν θέλει να μιλήσει για τους δικούς του λόγους, δηλαδή ο πολίτης δεν θέλει να μιλήσει, να εκφραστεί για τους δικούς του λόγους και αυτή την εικόνα την κρατάει μέσα του, εντάξει, okay, το καταλαβαίνουμε
0: Μάλιστα.
1: όλοι ότι
0: Μάλιστα.
1: μπορεί να υπάρχει μια δεύτερη σκέψη.
0: Ναι.
1: Αλλά ο πολλής κόσμος καταλαβαίνει και ο πολλής κόσμος πρέπει να εστιάσει σε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Τι ήρθε και τι έρχεται για το περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Ναυροζίδη. Κρατάω αυτό το οποίο είπατε, που νομίζω ότι με πολύ γλαφυρό τρόπο αποτυπώνει τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα. Βγάζεις τα παπούτσια σου και μπαίνεις μέσα στο Χιτά. Σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό νομίζω
1: Ακριβώς.
0: ότι τα λέει όλα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ. Γεια σας επίσης.
1: Καλά.

θέμα δεν είναι τι λένε οι παράγοντες, πολιτικοί, κομματικοί κλπ. Φιλτράρουν κάθε πράγμα, το περνάνε από πολλά και διαφορετικά φίλτρα πριν τοποθετηθούν δημόσια, αλλά το θέμα δεν είναι τι λένε αυτοί, το θέμα είναι τι λέει ο κόσμος, το θέμα είναι τι λέει η κοινωνία.

0: Θα επανέλθουμε στα του Φώδησα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Θα είναι προσκεκλημένος μας ο διευθυντής του, ο κύριος Χρήστος Γαμβρούδης. Έχουμε καιρό να τα πούμε η αλήθεια, για να κάνουμε έτσι μια ανακεφαλαίωση, τροποντινά έναν απολογισμό σε ένα εκπληκτικό πραγματικά έργο. Ένας φορέας που μέχρι πριν από λίγα χρόνια είχε έναν μόνο εργαζόμενο, τον ίδιο τον κύριο Γαμβρούδη, να έχει φέρει μέχρι σήμερα μόνος του πάνω από 750 εκατομμύρια ευρώ. Όταν άλλοι, δεν μπορώ να μην πω και να μην το κάνω σύγκριση, στο Δήμο της Ρόδου αναφέρομαι, δεν μπορεί να εντάξει ούτε έργα βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας σε πρόγραμμα. Ο Δήμος των 2.000 υπαλλήλων. Ένας Δήμος κολοσσός. Πώς μπορεί ο Φώδησα με έναν εργαζόμενο και δεν μπορεί ο Δήμος? Για να μην πω για τα ΣΔΙΤ, θα την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση για τα ΣΔΙΤ. Έχω ήδη να σας πω κάποια πράγματα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πώς γίνεται όλα να καταλήγουν στα βράχια? Τελικά, ναι, θέλει ταλέντο. Θέλει ταλέντο, και αυτό το ταλέντο ή μη τι άλλο πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε. Ρε παιδιά, τι τον θέλατε το Δήμο? Πραγματικά δηλαδή, απαντήστε μας αυτή την ερώτηση. Τι τον θέλατε το Δήμο, αφού δεν μπορείτε να διαχειριστείτε τίποτα, ούτε τους κατσικόδρομους? Ροδιακή έπαυλη, μια και μιλάμε για το περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Αυτό το στολίδι θα έπρεπε να είναι στο κέντρο της πόλης. Και εδώ, ανακοινώσεις. Από 40 κύματα έχει περάσει βέβαια η ροδιακή έπαυλη. Δρομολογήθηκε επί αείμνηστου Φώτη Χατζηδιάκου για να πάει και αυτή στα βράχια. Πριν από κανένα δίμηνο είδαμε κάτι τίτλους στον τοπικό τύπο, στην ροδιακή συγκεκριμένα πρέπει να ήταν, ότι αρχές Ιουνίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η ανάπλαση του κήπου της ροδιακής έπαυλης. Ο εργολάβος, λέει, μετά από διάφορες ιστορίες και περιπέτειες, ζήτησε να πάρει παράταση για 12 μήνες. Τελικά δεν του δώσανε 12, του δώσανε 10. Τον πιέσανε και καλά. Και αυτοί οι 10 μήνες έληγαν χθες, 4/6 του 26. Υποτίθεται ότι η ανάπλαση του κήπου της ροδιακής έπαυλης θα είχε ολοκληρωθεί και εμείς σήμερα θα μπαίναμε στον κήπο, χαρά Θεού θα λέγαμε, επιτέλους ξαναζεί αυτός ο πνεύμονας στην πόλη της Ρόδου. Αν δε, προχθές, ο γεωπόνος και μέλος της ομάδας Πολίτες για μια Πράσινη Ρόδο, ο κύριος Παναγιώτης Σταμάτης, έκανε μια ανάρτηση με καμιά τριανταριά φωτογραφίες που είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές. Ρημαδιό είναι η λέξη που ταιριάζει για τον κήπο της ροδιακής έπαυλης. Δυστυχώς, μεταλείπεις, και αυτό το παρατηρούμε και το καταγράφουμε. Κύριε Σταμάτη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Παυλάκη, σε εσάς και στους ακροάτες σας.
0: Και εσείς ετοιμαζόσασταν για εγγένεια, ε?
1: Ναι, είχα πάρει και καινούριο κουστούμάκι για να απολαύσω επιτέλους αυτό το όραμα και όνειρο που έχουμε όλοι για τη ροδιακή έπαυλη.
0: Πήγατε λοιπόν εκεί και τι αντικρίσατε?
1: Αντικρίσαμε αυτό που λέμε καμία σχέση με την πραγματικότητα. Καμία σχέση με αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί και ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή. Δηλαδή ότι στις 4 Ιουνίου θα ολοκληρωνόταν η ανάπλαση του κήπου της ροδιακής έπαυλης και θα παραδιδόταν στους πολίτες της Ρόδου και στους επισκέπτες της Ρόδου.
0: Ναι.
1: Και ξέρετε, εμείς έχουμε και ιδιαίτερη αδυναμία με την ροδιακή έπαυλη, διότι εκεί ξεκίνησε η ομάδα Πολίτες για μια Πράσινη Ρόδο.
0: Α, μάλιστα,
1: όταν
0: δεν το ήξερα.
1: Με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
0: Ναι.
1: Είχαν αποφασίσει να κόψουν ένα αιωνόβιο φύκο και μάλιστα είχαμε έρθει σε επαφή και με τον πρώην Δήμαρχο και με το Δημοτικό Συμβούλιο και τους είχαν προτείνει τεχνικές και χρηματοδότηση για να θα χρηματοδοτούσαμε εμείς για να σώσουμε εκείνο το μεγάλο φύκο που ήταν ένα εμβληματικό δέντρο μέσα στη ροδιακή έπαυλη. Τελικά δυστυχώς έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τις δημοτικές αρχές και τις πολιτικές αρχές του Δήμου, οι οποίες κυβερνούν αυτόν τον τόπο. Γιατί και ο σημερινός δημαρχός, ας μην ξεχνάμε ότι ήταν το δεξί χέρι και το αγαπημένο παιδί και το πρωτοπαλίκαρο του
0: προηγούμενου, του Αντώνη Καμπουράκη, βέβαια.
1: Ακριβώς, του Αντώνη Καμπουράκη, που από ό,τι βλέπω δεν διδάχτηκε ούτε έμαθε τίποτα, απλά συνεχίζουμε να επαναλαμβάνουμε τα ίδια τραγικά λάθη. Και πραγματικά η Ροδιακή Έπαυλη έχει μια τραγική εικόνα σήμερα.
0: Πάντως, πέραν του κτηρίου, γιατί είναι δύο τώρα τα κομμάτια της, έτσι. Το ένα είναι το κτίριο αυτό καθ' αυτό και το άλλο είναι ο κήπος. Θα μπορούσε να έχει φτιαχτεί ο κήπος τέλος πάντων, γιατί νομίζω ότι τα χρονοδιαγράμματα που είχαν δοθεί προηγείται ο κήπος και εντάξει, πιο εξειδικευμένο το θέμα το κτηριακό. Αλλά με τις φωτογραφίες που ανεβάσατε, και είναι προχθεσινές, έτσι, να το τονίσουμε αυτό.
1: Προχθεσινές
0: οι φωτογραφίες αυτές που ανεβάσατε, κύριε Σταμάτη, η κατάσταση εδώ, ο κήπος έχει υποστεί. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Βιασμό.
0: Είναι τα δέντρα κομμένα, στιβαγμένα τα ξύλα τους κορμούς, δηλαδή κουτσουρεμένα στην κυριολεξία. Δηλαδή αυτά όλα τα δέντρα τι πρόβλημα είχαν, γιατί έπρεπε να κοπούν αυτά τα δέντρα?
1: Κοιτάξτε, έπρεπε να κλαδευτούν, όχι να κοπούν. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο άνθρωπος που ανέλαβε αυτή την εργασία πρέπει να είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν γνώριζε το αντικείμενο. Αυτή την εντύπωση μου άφησε εμένα το αποτέλεσμα αυτό. Από εκεί και πέρα, κάνανε κάποια τραγικά λάθη. Το ερώτημα το μεγάλο είναι γιατί αυτό το έργο, αυτό το κόσμημα, αυτό το μαργαριτάρι καθυστερεί τόσα πολλά χρόνια. Δηλαδή, φτάνουμε στο σημείο σαν πολίτες να λέμε κακώς δεν το αφήσαν όπως ήταν. Να μπαίνει ο κόσμος, να το απολαμβάνει, να έχει ο Δήμος ένα-δύο κυπουρούς εκεί μέσα να το καθαρίζουμε και να υπάρχει μια όαση που να μπορούμε να ξεκουράζεται. Αυτοί κατέστρεψαν, υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν κάτι πολύ καλύτερο, έχουμε ακούσει πάρα πολλές ιδέες και τελικά το αποτέλεσμα δεν τους δικαιώνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και είναι και ένα ψέμα. Okay. Πρέπει να βρούνε έναν τρόπο, δεν ξέρω τι, πρέπει να βγει κάποιος και να απολογηθεί σε εσάς.
0: Τώρα μάλιστα,
1: να μας πει τι συμβαίνει.
0: Σωθήκαμε. Ναι. Να σας πω τώρα, πραγματικά εικόνες, εγώ δεν είχα μπει για να είμαι ειλικρινής. Και όταν τις είδα τις εικόνες που αναρτήσατε, ήταν πραγματικά σοκαριστικές. Αφενός μεν, αυτό το οποίο έχει γίνει, ο βιασμός όπως λέτε με τα δέντρα, αυτό είναι κάτι το ασύλληπτο. Έτσι, και να βλέπουμε τους κορμούς, αυτό δεν είναι κλάδεμα, γιατί βλέπω τους κορμούς οι οποίοι είναι κομματιασμένοι και είναι στιβαγμένα τα ξύλα το ένα πάνω στο άλλο. Έτσι, βλέπουμε ότι τίποτα δεν είναι καθαρισμένο, οργιάζουν τα ξερόχορτα, τα αγριόχορτα, ένας χαμός γίνεται. Παρατημένα εκεί μέσα μηχανήματα, μπετονιέρες, ξέρω εγώ πώς τα λένε αυτά. Τέλος πάντων, η κατάσταση πιο άθλια και για το λόγο του αληθές υπάρχουν οι φωτογραφίες σας και θα τις δημοσιεύσουμε και στην ιστοσελίδα μας, κύριε Σταμάτη. Πιο άθλια δεν θα μπορούσε να είναι.
1: Όχι, δεν θα μπορούσε.
0: Δεν θα μπορούσε να είναι. Και υποτίθεται ότι είναι σε εξέλιξη αυτό και θα έπρεπε να έχει όλο το προηγούμενο διάστημα και χθες, 4 θα έπρεπε Ιουνίου, να έχει παραδοθεί.
1: Ακριβώς. Και το άλλο που διαπιστώνω, ότι απλά στο τέλος θα με θυμηθείτε, το μόνο που θα κάνουν θα καθαρίσουν, θα ρίξουν λίγο χαλίκι στους διαδρόμους, θα φυτέψουν 5 δέντρα, 5 φυτά και 5 δέντρα και αυτή θα είναι η παράδοση προς το νησί της Ροδιακής Έπαυλης και θα πούνε εμείς αυτά καταφέραμε και κάναμε με την χρηματοδότηση την οποία πήραν. Δηλαδή, αντί να πιάσουμε κάτι, να το εξελίξουμε, να το οργανώσουμε, να το ξανασχεδιάσουμε από την αρχή, να προβάλλουμε την ομορφιά την παλιά, αλλά να προσθέσουμε και μία σύγχρονη ομορφιά της κυποτεχνίας μέσα και να κάνουμε ένα ωραίο κάλεσμα στον κόσμο και στον επισκεπτή. Γιατί, να σας πω κάτι, είναι δημόσιος χώρος. Συμφωνώ ότι είναι ένας δημόσιος χώρος. Η Ροδιακή Έπαυλη, έτσι όπως τη φανταζόμαστε εμείς, θα μπορούσε να είναι ένα πάρκο στο κέντρο της πόλης.
0: Ακριβώς.
1: Με ένα βοτανικό κήπο στον οποίο όποιος θέλει να μπει μέσα θα πρέπει να πληρώσει, όπως αντίστοιχα κάνουμε εμείς στο εξωτερικό όταν επισκεφτόμαστε βοτανικούς κήπους, και να υπάρχει και ένα μέρος που να είναι ελεύθερη πρόσβαση για όλο τον κόσμο. Δηλαδή, μπορούν να κάνουν πράγματα. Προτάσεις που τους έχουμε κάνει πολλές φορές είναι ότι μπορεί να γίνει ένα διαβαλκανικό κέντρο περιβάλλοντος και πολιτισμού που να έχει δράσεις 365 μέρες τον χρόνο.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουμε ένα κήπο στην παλιά πόλη, το Μονταλαμπέρτ, και περνάνε περίπου 2.500 με 3.000 μαθητές τον χρόνο.
0: Ναι.
1: Okay. Φανταστείτε να κάνετε κάτι που να προβάλλει την ομορφιά, δηλαδή να προβάλλει την κυποτεχνία, να προβάλλει τη γεωργία, να προβάλλει την βιολογική γεωργία, να προβάλλει τους παραγωγούς που υπάρχουν επάνω στο νησί. Φανταστείτε να γίνεται έκθεση που να ανοίγει κάθε Σαββατοκυριακό και θα μπορεί να κατέβει ο παραγωγός από τα χωριά, να προβάλλει και να πουλήσει τα προϊόντα του και από εκεί μέσα να περνάει και ο ντόπιο και
0: σε ποιο σύμπαν, σε ποιο σύμπαν αυτό, σε ποιο σύμπαν όλα αυτά τα οποία περιγράφεται, κύριε Σταματή.
1: Εγώ θέλω να έρθει σύντομα αυτό το σύμπαν.
0: Δεν το βλέπω να έρχεται όμως. Δηλαδή θέλω να είμαι όχι απεσιόδοξη, ρεαλίστρια. Έτσι.
1: Εγώ θέλω να επιμένω, κύριε Παυλάκη, ότι πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα έρθει σύντομα αυτό το σύμπαν.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θα έρθει σύντομα, αλλά πάντως αυτό που είπατε, ότι θα έπρεπε να είναι ένα υπόδειγμα αρχιτεκτονικής κήπων, κυποτεχνίας, όλο αυτό το πράγμα, και όχι απλά να το καθαρίσω και να πίσω το, να πω ότι το φτιάξα. Έτσι, θα έπρεπε να είναι κάτι εξαιρετικό αυτό, κάτι ιδιαίτερο, κάτι μοναδικό. Αλλά έτσι όπως τα βλέπουμε τα πράγματα, δυστυχώς, και να σας πω τώρα με τους πόρους. Είχαν βγει κάποια κονδύλια τότε, αρκετά εκατομμύρια τότε επί Φώτη Χατζηδιάκου. Επιπλέον, μετά από τους ρίτσες που είχαν κάνει εκείνη την παρέμβαση πριν από 1-2 χρόνια, κηρύχθηκε και επισήμως από την Υπουργό Πολιτισμού, τη Λίνα τη Μενδώνη, νεότερο μνημείο, έτσι, η Ροδιακή Επαυλή. Οπότε υπάρχει τρόπος, φαντάζομαι, να αντιληθούν και κονδύλια επιπλέον, όταν έχεις ένα σχέδιο για το τι θέλεις να κάνεις εκεί μέσα. Έτσι, δεν νομίζω τώρα ότι το πρόβλημά μας είναι τα κονδύλια, όταν ξέρεις τι κάνεις και ξέρεις τι θέλεις να κάνεις και πού να το πας.
1: Το πρόβλημά μας είναι η σοβαρότητα. Εντάξει, είναι η σοβαρότητα. Η σοβαρότητα πρέπει να φέρει σοβαρές προτάσεις. Οι σοβαρές προτάσεις πρέπει να πάνε σε σοβαρούς ανθρώπους. Και οι σοβαροί ανθρώποι θα καταλάβουν και θα χρηματοδοτήσουν αυτά τα έργα και αυτές τις δράσεις που μπορούμε να κάνουμε στο νησί. Ναι. Και θα σας πω και κάτι. Αλλάζουμε τα χρόνια. Εξελιζόμαστε. Μπαίνουμε πλέον σε μια νέα εποχή για όλο τον πλανήτη. Αντιλαμβανόμαστε τις μεγάλες αλλαγές που γίνονται γύρω μας. Ας συμμετέχουμε με ένα όραμα προς το μέλλον. Έχουμε τις υποδομές, έχουμε την παρακαταθήκη, έχουμε τον πολιτισμό, τον πράσινο πολιτισμό, που μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες διαδρομές, πράσινες διαδρομές, και να καλέσουμε και να ελκύσουμε τουρίστες οι οποίοι έχουν και έναν άλλο πιο σύγχρονο τρόπο σκέψης. Το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε, το αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή, εχθές έκανα μια μικρή έρευνα και μελέτη. Το πρώτο μέρος σε επισκεψιμότητα με φυσικό κάλλος σε όλη την Ελλάδα είναι η κοιλάδα των Πεταλουδών. Δηλαδή πέρσι πέρασαν 70.000 κόσμος μέσα σε δύο μόνο μήνες, τον Μάιο και τον Ιούνιο. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι αν επενδύσουμε σε περισσότερα πράσινα κοσμήματα πάνω στο νησί, σε περισσότερες κοιλάδες των Πεταλουδών, θα ελκύσουμε και έναν διαφορετικό τουρίστα που μπορεί να έρθει πάνω.
0: Τώρα, τι να πω, για να κλείσουμε, επειδή δεν έχουμε ένα λεπτάκι, έχουμε μόνο, κύριε Σταμάτη, τι να πω. Έλεγα νωρίτερα, όταν δεν μπορείς να φτιάξεις, να καθαρίσεις ούτε υφιστάμενο αγροτικό δρόμο, και δεν μπορείς να φτιάξεις ένα φάκελο επαρκή που και ένα παιδάκι του δημοτικού να το βάλεις, να το φτιάξει και να το καταθέσει, να το περάσει όσον αφορά τα κριτήρια, και δεν μπορείς να περάσεις, κάνεις 6 προτάσεις και απορρίπτονται όλες. Τώρα, για ποια σχέδια και ποια σοβαρότητα, γιατί μιλάμε, ποια οράματα μιλάμε εδώ πέρα τώρα και ποια πράσινα μονοπάτια. Χθες είπε κάτι πολύ ωραίο ο κύριος Γερονικόλας εδώ πέρα, μιλώντας το πρωί. Έκανε ένα κοντράστ. Λέει, τον Ακραμίτη ξέρανε να βάλουν τα μηχανήματα του στρατού χωρίς μελέτη, χωρίς άδεια κτλ. Με το πρόσχημα, σε ένα μονοπάτι, δεν ήταν καν δρόμος εκεί, σε ένα μονοπάτι, με το πρόσχημα των drones. Τους κανονικούς δρόμους, τους αγροτικούς. Αυτούς δεν μπορούσαν να κάνουν μια μελέτη της προκοπής και να τους περάσουν.
1: Ακριβώς. Που είναι και σε καθημερινή χρήση από τους ανθρώπους που κατοικούν στα χωριά μας. Και είναι άμεση ανάγκη. Ακόμα και στα πυροσβεστικά οχήματα.
0: Ακριβώς.
1: Να περνώ και
0: ακριβώς.
1: Να
0: ακριβώς. Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ακόμα και η επίκληση και καλά της προστασίας του δάσους και η πυροπροστασία και όλα αυτά είναι φούμαρα, επιτρέψτε μου να την έκφραση, διότι εκεί που πρέπει πραγματικά να το κάνεις, στους χαραγμένους αγροτικούς δρόμους, για να τους καθαρίσεις, να τους κάνεις προσβάσιμους και να προστατεύσεις έτσι και τα χωριά και τους οικισμούς και τα δάση και τα πάντα, είσαι ανίκανος να το κάνεις. Άρα για ποια πυροπροστασία επιχειρηματολογείς?
1: Πιστεύω ότι αυτή η Δημοτική Αρχή δεν έχει τις προϋποθέσεις και τους ανθρώπους που μπορεί να δουλέψει και να παλέψει για αυτό το νησί. Και αν θέλετε, κλείνοντας, επειδή δεν μ' αρέσει και η αισιοδοξία, μ' αρέσει να βλέπω πάντα μισογεμάτο το ποτήρι, θα πω ότι εμείς σαν ομάδα πολίτες για μια πράσινη Ρόδο δεν θα σταματήσουμε ποτέ να παλεύουμε να δούμε αυτόν τον τόπο επιτέλους να έχει την τύχη και τη μοίρα που το αξίζει. Και θα σας πω και για πρώτη φορά δημόσια ότι σαν ομάδα δουλεύουμε μια πάρα πολύ πρωτότυπη και πρωτοποριακή πρόταση για τη Ρόδο. Δηλαδή σχεδιάζουμε ένα μνημείο, φανταστείτε, αφιερωμένο προς τον άνθρωπο και στην φύση, στον νέο κόσμο που ανατέλει και αρχίζει να βλέπουμε την εισβολή της Ανατολής μέσα στη Δύση. Εμείς σαν Ελλάδα θέλουμε τις πάντα, σαν διπλωματία που είμαστε, να ενώνουμε αυτούς τους δύο κόσμους και σχεδιάζουμε, εάν πραγματικά κάποια στιγμή βρεθεί και πολιτική αρχή και θέλει να το συζητήσουμε, συγγνώμη, για να την ολυμπήσουμε, έναν πράσινο Παρθενώνα. Δηλαδή φανταστείτε ένα μνημείο προς την φύση και στον άνθρωπο φτιαγμένο πάνω στο πρότυπο του Παρθενώνα, απλά οι κολόνες δεν θα είναι μαρμάρινες, θα είναι κολόνες από δέντρα ελιάς.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Πολύ ενδιαφέρον να ακούγεται αυτό.
1: Ναι. Όπου βλέπετε ότι αυτός ο τόπος σε εμπνέει να δημιουργείς και να δημιουργείς και να δημιουργείς ωραία πράγματα.
0: Κάποιους σας εμπνέει, κάποιους άλλους.
1: Ακριβώς. Και να ξεχωρίζεις.
0: Ναι, κάποιους άλλους που δυστυχώς είναι σε θέσεις ευθύνης. Όχι μόνο έμπνευση δεν έχουν, τέλος πάντων. Τι να πω.
1: Λοιπόν, το αισιόδοξο είναι ότι ο χρόνος περνάει πάντα γρήγορα, κυρία Παυλάκη, και εύχομαι οι Ροδίτες την επόμενη φορά να είναι πολύ προσεκτικοί στις επιλογές τους.
0: Οψόμεθα. Να είστε καλά, κύριε Σταμάτη, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, καλημέρα σας, γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά και με την πολύπαθη ροδιακή έπαυλη. Θα δημοσιεύσουμε τις φωτογραφίες στο site. Είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές. Αποκαρδιωτικές. Είναι να κλαις πραγματικά και για τη ψυχή σου που τις βλέπεις. Τέτοιο χάλι.

Παίρνουμε πάρα πολλά μηνύματα για το θέμα της ροδιακής έπαυλης. Στη διάρκεια του Δελτίου Ειδήσεων πήραμε αρκετά μηνύματα. Καταλαβαίνω ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το θέμα, αυτό το ζήτημα. Και λογικό είναι. Ένα τέτοιο σημείο, ένα τέτοιο κτίριο, ένα τέτοιο τοπόσιμο μέσα στον αστικό ιστό της πόλης και να έχει τέτοια εγκατάλειψη, τέτοια καταστροφή εν τέλει. Όπως μας έλεγε λίγο πριν ο κύριος Παναγιώτης Σταμάτης, καλύτερα τον αφήνανε όπως ήτανε παρά να μπουν μέσα υποτίθεται για να το φτιάξουν και για να βλέπουμε τώρα αυτή την κατάσταση. Τα δέντρα έχουν κατακρεουργηθεί στην κυριολεξία.

Χθες σας έλεγα για το χειρότερο που έχει κάνει αυτή η δημοτική αρχή και είναι η διαμόρφωση, η εμπέδωση στην τοπική κοινωνία μιας κουλτούρας του τίποτα, των μηδενικών προσδοκιών. Αυτή φοβάμαι ότι θα είναι η μοναδική κληρονομιά της στο τέλος. Ολοκληρώνεται και η τρίτη χρονιά όπου να είναι. Και επειδή συνηθίζουν να μας λένε και στις συνεντεύξεις τύπου και στα δημοτικά συμβούλια όταν τίθενται ζητήματα που έχουν να κάνουν τελικά με το έργο τους, αυτό που δεν κάνουν, τι λένε, η μόνιμη εποδός ποια είναι, μα ποιος περιμένει να φτιάξουμε προβλήματα και να βελτιώσουμε καταστάσεις και να λύσουμε ζητήματα δεκαετιών μέσα σε ένα χρόνο, έλεγαν στην αρχή. Μετά το πήγανε σε 2 χρόνια, τώρα όπου να είναι θα λένε μέσα σε 3 χρόνια, μετά θα πούνε μέσα σε 1 θητεία. Ξέρετε, κανένας δεν έχει την απέτηση να κρατάει ο άλλος το μαγικό ραβδί, προφανώς όχι. Προφανώς δεν έχει κανείς αυτή την απέτηση. Ποια απέτηση όμως έχει ο κόσμος? Να δείξουν τουλάχιστον ότι ξέρουν πού θέλουν να το πάνε αυτό εδώ το καράβι που τόσο πολύ αρέσκονται να χαρακτηρίζουν ως ναυαρχίδα, ότι έχουν τέλος πάντων ένα σχέδιο, ότι έχουν ένα μπούσουλα, ότι δουλεύουν πάνω σε αυτό, ότι δρομολογούν κάποια πράγματα. Εδώ βλέπουμε ότι οδηγούν στα βράχια και τα δρομολογημένα από τους προηγούμενους. Η ακάβη είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Η ροδιακή έπαυλη είναι άλλη μία. Και αν καθίσει κανείς να κάνει τον απολογισμό των αποτυχιών, θα φτιάξει μια μακρά λίστα και ενδεχομένως κάποια στιγμή να μπούμε στον πειρασμό να τη φτιάξουμε. Και να τους την κάνουμε δώρο όταν θα κλείνουν 3 χρόνια σε λίγους μήνες.

Δυστυχώς, όσο και να θέλουν να λένε ότι κάποια μέσα τους ασκούν κριτική και όλα αυτά και μιλάνε για παραπληροφόρηση και όλες αυτές τις ιστορίες που λένε μόνο και μόνο για να γλιτώσουν πρόσκαιρα και να το διαχειριστούν επικοινωνιακά, όλα αυτά λοιπόν έρχονται μετά οι ίδιοι με τα πεπραγμένα τους και με τα κατορθώματά τους πολύ απλά να τα επιβεβαιώσουν ότι εδώ δεν έχει να κάνει ούτε με στήρα κριτική, δεν έχει να κάνει πολύ περισσότερο με παραπληροφόρηση, έχει να κάνει με τα στοιχεία, με τα δεδομένα, με την πραγματικότητα. Και πίνακες δημοσιεύουμε και φωτογραφίες βγάζουμε και ντοκουμέντα φέρνουμε. Τίποτα από όσα λέμε εδώ δεν είναι χωρίς τεκμηρίωση. Πάντα από την τεκμηρίωση ξεκινάμε. Αν δεν τους αρέσει η τεκμηρίωση, τι να κάνουμε, ας φρόντιζαν να κάνουν τη δουλειά τους, αντί να κάθονται πάνω από τα κινητά τους και να παρακολουθούν ποιος γράφει τι, ποιος λέει τι, ποιος αναρτά τι, ποιος κάνει like που, σε ποιον. Και να στέλνουν μηνυματάκια, λες και είναι τα πιτσιρίκια στο σχολείο. Που είναι όλη μέρα κρεμασμένα πάνω από το κινητό τους.

0: Μας ρωτάτε και για τα ΣΔΙΤ. Σας είπα από χθες ότι το θέμα των ΣΔΙΤ θα το ανοίξουμε και θα θέσουμε πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Να μας απαντηθούν. Όχι ότι περιμένουμε δηλαδή να μας απαντηθούν έτσι τώρα για να είμαστε και σοβαροί. Δεν έχουμε καμία προσδοκία ότι θα τα απαντήσουν τα ερωτήματα. Εδώ δεν τα απαντούν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν τίθενται και αλλάζουν τη συζήτηση και πετάνε τον μπαλάκι αλλού. Με κάτι αοριστολογίες και κάτι γενικολογίες και ναι και το παλεύουμε και θα το φτιάξουμε και εκείνο και θα το δούμε. Τον περασμένο Νοέμβριο είχαν πάει στην Αθήνα, γυρίσανε και λέγανε ότι τα βρήκαμε, τα συζητήσαμε, πολύ σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις. Στην προθεσινή λογοδοσία κάνανε ότι δεν ακούγανε και δεν καταλαβαίνανε, το προσπεράσανε το θέμα με συνοπτικές διαδικασίες. Τα ερωτήματα όμως παραμένουν. Τι κάνατε, παιδιά Λεβέντες, από τον Νοέμβριο που πήγατε στην Αθήνα και μετά? Έχετε προσλάβει, ο Δήμος έχει και τεχνικό σύμβουλο από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή για να σας δώσει τις κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να μπει σε τροχιά όλο αυτό. 40 εκατομμύρια είναι. Τον έχετε αξιοποιήσει? Τα στοιχεία που σας έχει δώσει τα έχετε αξιοποιήσει? Έχετε προχωρήσει? Έχετε κάνει τίποτα πάνω σε αυτό το κομμάτι? Μαθαίνω ότι έχετε πάψει να αναφέρεστε καν στα σχολεία του Αρχαγγέλου και τα Φάντου. Αλήθεια? Τα έχετε εγκαταλείψει αυτά? Δεν είναι στο οπτικό σας πεδίο? Εκεί προβλεπόταν και σχολείο και κλειστό. Τώρα κοιτάτε αλλού, δεν αναφέρεστε ούτε στο ένα, ούτε στον Αρχάγγελο, ούτε στα Φάντου. Τι γίνεται εκεί πέρα? Συγκεκριμένα ερωτήματα, συγκεκριμένες απαντήσεις. Αλλά από την ερχόμενη εβδομάδα θα επανέλθω στο θέμα πολύ πιο συγκεκριμένα και με περισσότερα δεδομένα. 50 εκατομμύρια. Δεν θα τους περιμένουν εσαΐ τα 50 εκατομμύρια. Θα το επαναλάβω και θα το επαναλαμβάνω εις τον αιώνα τον άπαντα και ας μην τους αρέσει. Δεν είναι δυνατόν ένας Δήμος των 2.000 υπαλλήλων να μην μπορεί να εντάξει στο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ούτε τη βελτίωση των αγροτικών δρόμων και οι φάκελοι να επιστρέφουν γιατί δεν έχουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Τα έργα των χωματόδρομων. Δεν έχουν το Θεό τους, ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Χρηματοδοτήσεις από προγράμματα. Τι είναι αυτό? Άγνωστη λέξη. Άγνωστη έννοια. Κατά τα άλλα, ο Βαγιανός πήγε τις προάλλες στην παρουσίαση του ΕΣΠΑ. Τι ήταν εκείνο, λέει, γιατί διεκδικούμε και είμαστε εδώ και είμαστε παρόντες. Για τη φωτογραφία εννοείται, έτσι. Τι έχουν ακριβώς διεκδικήσει? Δεν μπορώ να σας πω, γιατί δεν μπορούν ούτε αυτοί να μας τεκμηριώσουν τι έχουν διεκδικήσει και τι έχουν φέρει. Πανηγύριζαν που έφεραν 5 εκατομμύρια εκεί πέρα πόσα είναι για την Ακαδημία, στα βράχια κι αυτοί με τις διαδικασίες που ακολούθησαν. Ένα πράγμα σωστό θα κάνουν. Ένα. Δείξτε μου ένα σωστό πράγμα που να έχει κάνει αυτή η Δημοτική Αρχή. Το κοντράστ ενοχλεί. Γιατί έχεις έναν φορέα όπως είναι ο Φόδισσα, που είναι πόσο είναι, 5 χρονών, 5-6 χρονών. Τα πρώτα χρόνια δεν είχε και εργαζόμενους. Είχε έναν Χρήστος Γαμβρούδης. Ήταν ο διευθυντής, ήταν και όλα τα άλλα. Ο μοναδικός εργαζόμενος. Μέχρι σήμερα που μιλάμε, πόσα λεφτά έχει φέρει αυτός ο φορέας των μέχρι πρότινος ενός υπαλλήλου και σήμερα όσους έχει, 5, 10, 15, δεν ξέρω πόσους έχει. Θα μας τα πει ο ίδιος σε λίγο. 750 εκατομμύρια για έργα πανδύσκολα. Γιατί τα έργα περιβάλλοντος είναι εξαιρετικά δύσκολα, πολύπλοκα. Οι αδειοδοτήσεις τους είναι δεδαλώδεις. Δεν είναι κατσικόδρομος. Δεν είναι άσφαλτος που τη ρίχνει σε 30 μέτρα αποσπασματικά για να πεις και καλά στον κόσμο ότι και καλά κάτι κάνεις. Και η μελέτη της ασφάλτου είναι μια α4 που την κάνει και ο εγγονός μου. Εντάξει, πονάνε οι συγκρίσεις. Πονάνε οι συγκρίσεις, αλλά πονάνε αυτούς που έχουν πολιτικά φιλότιμο. Και ντρέπονται όταν βλέπουν επιδόσεις άλλων να είναι αυτές που είναι και αυτοί να επιδίδονται σε μηνυματάκια και SMS για να επιπλήξουν αυτούς που τους τα χτυπάνε. Ο διευθυντής του Φώτισσα, ο κύριος Χρήστος Γαμβρούδης, είναι κοντά μας, έχουμε καιρό να τα πούμε, ομολογουμένως, όμως αν δεν τα πούμε σήμερα, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με τον Χρήστο Γαμβρούδη, όταν ο Φώτισσα είναι συνώνυμο του περιβάλλοντος, δεν ξέρω ποια άλλη μέρα θα ήταν κατάλληλη να μιλήσουμε μαζί του. Κύριε Γαμβρούδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Παυλάκη, σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για το χρόνο σας που είστε σήμερα εδώ για να κάνουμε λίγο μία ανακεφαλαίωση, έτσι, για να ξαναθυμηθούμε κάποια πράγματα. Πόσο χρόνο είναι ο Φώτισσα, κύριε Γαμβρούδη?
1: Ο Φώτισσα συστάθηκε με νόμο το 2020, τα πρώτα όμως χρόνια, όπως πολύ σωστά.
0: Κύριε Γαμβρούδη.
1: Ο Φώτισσα συστάθηκε με νόμο το 2020, τα πρώτα όμως χρόνια, όπως πολύ σωστά αναφέρατε κι εσείς, το 20 μέχρι το 23 στην ουσία δεν είχε προσωπικό.

0: φορέα ξεπερνούν τα 700 εκατομμύρια. Είναι ένα πάρα πολύ, με ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόγραμμα έργων, που νομίζω ότι δείχνει και το μέγεθος και της προσπάθειας και της σοβαρότητας που δουλεύουμε στον φορέα.
1: Έλεγα νωρίτερα, αυτή την εκτίμηση έχω, ότι τα έργα περιβάλλοντος δεν είναι απλά έργα, κύριε Γαμβρούδη. Δεν παίρνεις εύκολα διοδοτήσεις, είναι έτσι?
0: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια, αλλά νομίζω ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα προβλήματα που υπάρχουν στην διαχείριση των απορριμμάτων. Ξέρουμε τις δυσκολίες, τις υποδομές, τις μεταφορές, στη λειτουργία των εγκαταστάσεων και όλα αυτά, τη διαφορετική πραγματικότητα που έχει κάθε νησί, και έχουμε αναλάβει αυτό το πάρα πολύ πραγματικά τεράστιο τιτάνιο εγχείρημα, μια σύνθετη προσπάθεια, όμως το ξαναλέμε, απαιτεί σοβαρότητα, σχέδιο, διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις, συνεργαζόμαστε και συνεχή δουλειά στο πεδίο, και νομίζω ότι αυτή είναι και η εικόνα του φορέα, όπως έχει αναφέρει το Περφυράκης, όχι στα χαρτιά, στο πεδίο, και η συνολική εικόνα νομίζω ότι δικαιώνει και την δουλειά που γίνεται στον φορέα όλο αυτό το καιρό.
1: Ναι. Κοιτάξτε, δικαιώνεται η δουλειά εκ των πραγμάτων, θα έλεγα, και από τα χρήματα τα οποία έχετε, τα κονδύλια τα οποία έχετε φέρει, που όπως είπατε είναι πάνω από 700 εκατομμύρια. Είναι τεράστιο το ποσό αυτό. Με δεδομένο το περιβάλλον, το είδα να το περιγράφει και στην ανάρτησή του σήμερα ο Περιφερειάρχης, πόσο δύσκολο είναι από διοικητικής πλευράς. Δηλαδή τη διαδικασία που χρειάζεται κάθε έργο μέχρι να βγει η χρηματοδότησή του και να δρομολογηθεί, να υλοποιηθεί. Πρέπει να είναι ένας γολγοθάς αυτό. Πρέπει να είναι ένας μαραθώνιος, μια τιτάνια προσπάθεια αυτή.
0: Πραγματικά είναι ένας γολγοθάς και δυστυχώς όσο περνάει ο καιρός γίνεται και πιο δύσκολο. Γιατί στην ουσία όταν πας να καλύψεις αστοχίες, δυσλειτουργίες και παραλήψεις έργων προηγούμενων ετών, όπου δεν ήσουν εσύ ο αρμόδιος, και συναντάς όλα αυτά τα προβλήματα στην διαδικασία που τρέχεις για να τα φτιάξεις, να τα φέρεις σε μια καλύτερη περιβαλλοντική κατάσταση. Φανταστείτε πόσο πιο δύσκολο είναι αυτό το εγχείρημα σε ήδη υφιστάμενες υποδομές και υφιστάμενα έργα, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις όλα αυτά τις αστοχίες. Mm-hmm. Και δυστυχώς η νομοθεσία και η περιβαλλοντική νομοθεσία γίνεται όλο και πιο δύσκολη τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό και πιο απαιτητική, σε συνδυασμό και με τις μεγάλες απαιτήσεις και δυσκολίες στο να φτιάξεις έναν φάκελο προς χρηματοδότηση. Είναι πάρα πολλά τα δικαιολογητικά που ζητούνται, άπειρες οι εγκρίσεις που πρέπει να πάρεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, πάρα πολύ δύσκολες και χρονοβόρες διαδικασίες με πάρα πολύ γραφειοκρατία. Αλλά νομίζω ότι ο φορέας έχει δείξει,
1: ναι,
0: ότι
1: αυτό
0: γίνεται μέρα με τη μέρα. Δηλαδή αν δεν κάνεις το πρώτο βήμα δεν θα τελειώσεις.
1: Δεν θα τελειώσεις. Αλλά φαίνεται ότι μια χαρά τα καταφέρνετε λοιπόν, εκ του αποτελέσματος. Πάντα από τη στιγμή που έχουν έρθει τόσα χρήματα, και όχι μόνο επειδή έχουν έρθει τόσα χρήματα, αλλά επειδή τελικά έχει επιλεγεί, όπως συζητούσαμε και πριν από λίγους μήνες, και δεν ξέρω αν το θυμάται ο κόσμος και αν το έχει εμπεδώσει όλο αυτό, ότι έχει επιλεγεί ο Φώδησα Νοτίου Αιγαίου να υλοποιήσει το πρόγραμμα αυτό στα μικρά νησιά, στα μικρότερα νησιά, κάτω των 10.000 κατοίκων, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Γαμβρούδη, για ολόκληρη τη χώρα, για τα νησιά όλης της χώρας. Αν αυτό δεν είναι ψήφος εμπιστοσύνης στη δουλειά που έχετε κάνει, δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να είναι.
0: Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη σημαντική αναγνώριση της δουλειάς για όλα τα σημαντικά έργα. Δεν νομίζω ότι είναι, γιατί αυτή που αναφέρατε έχει να κάνει με αφορμή με το πρόγραμμα της Στήλου και το Just Go Zero.
1: Ναι.
0: Πως αυτό μπορούμε
1: να εφαρμοστεί σε όλα τα νησιά, έτσι.
0: Μεταλαμπαδεύσουμε και στα υπόλοιπα νησιά. Αλλά νομίζω ότι η συνολική εικόνα του φορέας προς την διαχείρισή του, ακόμη και οι πιστοποιήσεις που έχουμε πάρει από την ΡΑΗ όσον αφορά την τεχνική μας επάρκεια και την επιχειρησιακή μας επάρκεια, όλα αυτά τα έργα, είτε αυτά είναι μέσος ΔΙΤ στην Ρόδο, στη Σαντορίνη, στην ΚΟ, στην Κάλυνο, στη Μύκονο, στη Σύρο, στην Πάρο, ή σε άλλα νησιά που σήμερα δεν έχουν περιβαλλοντικές υποδομές, όπως είναι η Μήλος, η Τίνος, η Άνδρος, η Λέρος, θα μπορούσα να μιλάω για πάρα πολλές ώρες. Νομίζω όλες αυτές οι συνολικά οι παρεμβάσεις και το πολύ μεγάλο πρόγραμμα των έργων δείχνει το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται και σε συνδυασμό και με το πρόγραμμα της Στήλου, είναι αυτό το οποίο πιστώνεται στο φορέα ότι μπορεί να δουλέψει και να φέρει σπέρας και πολύ μεγαλύτερα από αυτά τα ανέφερα, που είναι ήδη τεράστια αυτά, έτσι.
1: Ναι.
0: Και πολύ μεγαλύτερα έργα, όπως το έργο του διαχείρισης των απορριμμάτων σε νησιά κάτω από 10.000 κατοίκους, ότι μπορεί να το φέρει σπέρας.

0: γιατί έχει την πείρα, έχει την τεχνογνωσία και θα τα καταφέρει και στο τέλος θα γίνει σαν κάτι πάρα πολύ σωστό.
1: Θα είναι πολύ, κάτι πολύ μεγάλο για όλη τη χώρα τελικά το να μπούμε για τα νησιά. Έτσι μιλάμε για τα ευαίσθητα νησιωτικά οικοσυστήματα τώρα εδώ. Να σας ρωτήσω, κύριε Γαβρούδη, τι είναι πιο δύσκολο, το να μπει σε μια υφιστάμενη υποδομή τύπου Χιτάκο, ας πούμε, που την αναφέρει και ο Περιφερειάρχης ως χαρακτηριστικό παράδειγμα σήμερα όσον αφορά το πριν και το μετά σήμερα στην ανάρτησή του, ή το να φτιάξεις ένα έργο από την αρχή με τις προδιαγραφές που προβλέπονται πλέον και από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία?
0: Ειλικρινά και τα δύο είναι πάρα πολύ δύσκολα, πιστέψτε με. Αλλά νομίζω ότι το θέμα του το να πάρεις μια υποδομή σε μια κατάσταση που δεν γνωρίζεις και δεν ξέρεις τι πρόβλημα θα σου προκύψει στο μέλλον, νομίζω είναι το πιο δύσκολο.
1: Το πιο δύσκολο.
0: Να προσπαθήσεις να συμμορφώσεις περιβαλλοντικά μια υποδομή η οποία δεν έχει περιβαλλοντική δεν έχει περιβαλλοντική αδειοδότηση, που πρέπει να κάνεις όλα αυτά που μέσα περιγράφει περιβαλλοντική αδειοδότηση, που δεν έχει άδεια λειτουργίας, που θα πρέπει να πάρεις όλα αυτά τα έγγραφα που χρειάζονται για να βγάλεις αυτή την άδεια λειτουργίας, και πόσο μάλλον όταν έχεις να κάνεις και με κάποιους δήμους οι οποίοι δεν είναι συνεργάσιμοι.
1: Δεν είναι συνεργάσιμοι. Αυτό.
0: Κάποιους φορείς οι οποίοι δεν είναι συνεργάσιμοι, οι οποίοι δεν έχουν στο αρχείο τους τα απαραίτητα έγγραφα για να σε διευκολύνουν, να σε βοηθήσουν. Να λέγαμε ότι παίρναμε σε μια κατάσταση ένα φάγγελο πλήρη, μας έλεγαν εδώ να ορίσετε οι άδειες. Να πω ένα απλό παράδειγμα. Τα περισσότερα μηχανήματα που έχουν παραλάβει από τους δήμους δεν έχουν καν πινακίδες. Είναι ακόμη πολλά από αυτά είναι ακόμη στους εργολάβους, στο όνομα των εργολάβων. Και άλλα άπειρα προβλήματα.
1: Άπειρα προβλήματα. Κοιτάξτε, για να υπήρχαν φάκελοι στα γραφεία, θα έπρεπε να υπήρχαν αδειοδοτήσεις. Για να υπάρχουν αδειοδοτήσεις, θα έπρεπε να υπάρχουν υποδομές οι οποίες λειτουργούσαν με βάση κάποιες προδιαγραφές. Αφού όλο αυτό το πράγμα δεν υπήρχε, τουλάχιστον σε αρκετές περιπτώσεις που είδαμε, με κορυφαία την περίπτωση της ΚΟ, τι φάκελο να παραλάβετε και τι άδειες να παραλάβετε?
0: Στην ουσία στείνουμε από την αρχή.
1: Στην ουσία το στείνετε από την αρχή.
0: Της εγκατάστασης και παράλληλα έχουμε και την καθημερινότητα, την ευθύνη της καθημερινότητας και της λειτουργίας της εγκατάστασης.
1: Βέβαια.
0: Γι' αυτό είναι αυτό που το κάνει πιο δύσκολο σε σχέση με...
1: Ναι, γιατί θα πρέπει και να λειτουργεί γιατί λειτουργεί σε εισαγωγικά και να φτιάχνεται ταυτόχρονα.
0: Γιατί ο φορέας δεν έχει μόνο τον σχεδιασμό, έχει και την καθημερινή επιχειρηματική ευθύνη. Σήμερα λειτουργούμε 19 χώρους υπηρετικής σταθμής και ένα ΚΔΑΙ. Άρα διαχειριζόμαστε πραγματικές υποδομές κάθε μέρα, με ανάγκες, με υποχρεώσεις, με περιβαλλοντικές, με συνεχή παρακολούθηση. Και όπως έχουμε πει, οι περισσότερες υποδομές δεν παραλήφθηκαν σε κανονική κατάσταση. Γι' αυτό δίνουμε μεγάλη προσπάθεια να βελτιώσουμε την λειτουργία τους, να συμμορφωθούμε περιβαλλοντικά.
1: Η αρμοδιότητά σας, κύριε Γαβρούδη, ως φόθουσα, και το λέω αυτό γιατί, το κάνω αυτό το ερώτημα γιατί. Γιατί όταν ερωτώνται οι πολίτες, είτε είναι οι ντόπιοι, είτε είναι οι επισκέπτες, γιατί βλέπουμε και τις αναρτήσεις οι οποίες γίνονται στα social media κτλ., την καθαριότητα έχουν ως πρώτο πρόβλημα, ως πρώτο ζήτημα. Είναι αυτό που βλέπουν, η πρώτη εικόνα. Θέλω λοιπόν να διευκρινίσουμε εδώ τα όρια των αρμοδιοτήτων. Η αποκομιδή, από όσο ξέρω και το έλεγα και το πρωί και θέλω έτσι να το συζητήσουμε και μαζί με ως καθήλυν αρμόδιος εσείς, η αποκομιδή παραμένει στους δήμους. Η δική σας ευθύνη έχει να κάνει μόνο με τις υποδομές, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δηλαδή από την ώρα που θα περάσει κανείς την πύλη της εκάστοτε εγκατάστασης. Σωστά?
0: Πολύ σωστά. Η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη. Ο φορέας δεν έχει αρμοδιότητα προς το κομμάτι της αποκομιδής. Ούτε στο κομμάτι της παροχής μέσων, δηλαδή ο φορέας δεν μπορεί να πάει να πάρει κάδους, να δώσει κάδους σε ένα δήμο π.χ. για να αναπτύξει το πρόγραμμα της αποκομιδής του, ούτε από ρηματοφόρα. Ο φορέας μας έχει ευθύνη μόνο από την πόρτα της εγκατάστασής μας και μέσα, άρα οι δήμοι έχουν την υποχρέωση, καταρχήν να πούμε ότι οι δήμοι έχουν υποχρέωση να κάνουν διαλογή στην πηγή και να μας φέρουν όλα τα απορρίμματα σε διακριτό ρεύμα, πράγμα που δεν γίνεται την πλειονότητα και προφανώς δεν γίνεται, είτε γιατί οι δήμοι προφανώς έχουν κάποιες δυσκολίες διευθυνσιακές, αλλά και γιατί το συνολικό πλαίσιο δεν βοηθάει. Ναι. Εμείς έχουμε την ευθύνη από την εγκατάσταση.
1: Από την ώρα που θα μπουν μέσα. Έτσι.
0: Από την ώρα που θα έρθουν. Ναι. Και για συγκεκριμένα απόβλητα. Άλλο ένα πράγμα το οποίο πρέπει να είναι ξεκάθαρο στον κόσμο είναι ότι στο ΧΙΤΑ δεν πετάμε τα πάντα. Στο ΧΙΤΑ, παραδείγματος χάρη, δεν μπορούν να μπαίνουν τα μπάζα από οικοδομικές δραστηριότητες, από εξαφές. Υπάρχουν άλλοι ειδικοί χώροι, αδειοδοτημένοι, στους οποίους θα πρέπει να απευθυνθούν. Δεν μπορούν στο ΧΙΤΑ να έρχονται υγρά απόβλητα, λέω, προβλήματα και θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Και άλλα πολλά.
1: Ναι. Να σας πω τώρα που είπατε με τις γραμμές το τι έρχεται, ότι θα πρέπει να γίνεται η διαλογή στην πηγή ουσιαστικά. Έτσι, και γι' αυτό έχουμε άλλωστε, για να πάρω ως παράδειγμα εδώ την πόλη της Ρόδου, έχουμε τους μπλε, έχουμε και τους πράσινους κάδους. Αυτά όντως έρχονται ξεχωριστά. Γιατί ξέρετε, το ρωτώ, έχει σημασία. Γιατί καμιά φορά όταν εξοργίζομαι, εγώ προσωπικά και το έχω πει πολλές φορές και στον αέρα, όταν βλέπεις τον κάδι τον μπλε να είναι δίπλα στο πράσινο και να βλέπεις, ας πούμε, χαρτόκουτα και κούτες μεγάλες, χαρτονένιες συσκευασίες αυτά στο πράσινο, ενώ ο μπλε είναι δίπλα. Όταν λοιπόν το πω σε κάποιον, μα σιγά μου ρε, όλα στο ίδιο σημείο πάνε, σιγά τώρα μην γίνεται ανακύκλωση. Και με αυτό το σκεπτικό ότι όλα στο ίδιο σημείο πάνε. Ο κόσμος ίσως έχει ένα άλοθη. Δεν ξέρω. Δεν ανακυκλώνει. Δεν ανακυκλώνει σωστά. Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται με τους μπλε και τους πράσινους κάδους.
0: Πρέπει να το πούμε πολύ, πολύ ξεκάθαρα. Ανακύκλωση γίνεται. Έχει προχωρήσει. Χρειάζεται όμως πάρα πολύ ακόμη δουλειά και να γίνεται σωστά. Νομίζω ότι οι πολίτες είναι πλέον πιο ευαισθητοποιημένοι και θέλουν να συμμετέχουν ενεργά. Γι' αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Όμως η ανακύκλωση δεν είναι μόνο θέμα της καλής πρόθεσης, είναι και θέμα της σωστής ενημέρωσης και της καθημερινής συνέπειας.
1: Ναι. Η εταιρεία που έχει αναλάβει την καθαριότητα αποκομιδή στο Δήμο, για παράδειγμα, τι την κάνει αυτή τη διαδικασία? Παίρνει ξεχωριστά τα πράσινα, ξεχωριστά τα μπλε και ξεχωριστά τα γυάλινα που είναι σε αυτούς τους ειδικούς, τέλος πάντων, κυλινδρικούς αυτούς κάδους, τους θολωτούς μάλλον, που είναι για τα μπουκάλια.
0: Τους
1: κόδωνες αυτούς, ναι.
0: Να πούμε ότι η εταιρεία που έχει την αποκομιδή στη Ρόδο μεταφέρει και ανακυκλώσιμα υλικά στο ΠΑΙ, όπως ανακυκλώσιμα υλικά μεταφέρουν και απορριμματικά.
1: Άρα ξεχωριστά. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το άλλο για τον κόσμο ότι δεν γίνεται όλα μαζί, τα βάζουν, τα ρίχνουν, ας πούμε, στο απορριμματοφόρο όλα μαζί, μπλε, πράσινα, ό,τι να είναι. Δεν ισχύει αυτό.
0: Όχι, δεν ισχύει.
1: Δεν ισχύει
0: όμως, προφανώς ο κόσμος πρέπει να ξέρει τι ανακυκλώνεται και όχι.
1: Ναι.
0: Να γίνεται σωστά εφαρμογή της ανακύκλωσης, γιατί υπάρχουν όντως περιπτώσεις που όταν πας σε έναν μπλε κάδο και ρίξεις μέσα ένα υλικό το οποίο είναι ακατάλληλο, αυτό το υλικό, όλος ο κάδος προφανώς μετά, θα είναι άχρηστο το υλικό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όταν πάμε σε ένα μπλε κάδο και ρίξουμε μέσα οργανικά, αυτό μετά είναι ακατάλληλο και δεν μπορεί να προωθηθεί στην ανακύκλωση.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό γίνεται βέβαια με ευθύνη του Δήμου, με τους επόπτες που ελέγχουν τους κάδους, το ποιος κάδος θα πάει σε απορριμματοφόρο ανακύκλωσης και ποιος κάδος θα πάει σε απορριμματοφόρο του Σιμίκτου. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Γίνεται, δεν είναι κάτι που δεν γίνεται. Έχουμε περιπτώσεις όπου σε απορριμματοφόρο του πράσινου κάδου θα μπει μέσα ένας κάδος ανακύκλωσης. Πολλές από αυτές τις φορές είναι γιατί το υλικό που
1: έχει καταστραφεί.
0: Έχει καταστραφεί.
1: Και τι κρίμα που είναι. Πάντως να σας πω, παρότι όταν είχαμε επισκεφθεί εκεί το κέντρο ανακύκλωσης και μας είχαν πει κάποιες βασικές οδηγίες και τον υπεύθυνο, τον επικεφαλής, τον είχα φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή, είχε πει ότι για την ευκολία τελικά του διαχωρισμού αυτών των υλικών, καλό θα ήταν να είναι χύμα μέσα στον κάδο και να μην είναι μέσα σε σακούλες δεμένα. Από την άλλη όμως, εγώ εξακολουθώ να τα βάζω σε σακούλες δεμένα, πρέπει να σας πω, ή ελαφρά δεμένα, κύριε Γαμβρούδη, για αυτό το λόγο που αναφέρατε. Γιατί τουλάχιστον έτσι μπορεί να σωθούν, να μείνουν καθαρά. Γιατί αν είναι χειμώνα, σιγά δίνει ανοιχτή και βρέχει και χαλάνε. Εάν ο άλλος έρθει και πετάξει τα, πώς το λένε, λάδια από φάγια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τουλάχιστον αν είναι μέσα σε μια σακούλα, μπορεί και να την γλιτώσουν. Δηλαδή το βλέπω και έτσι, ξέρετε.
0: Πολύ σωστό, πολύ σωστή παρατήρηση και πολύ σωστός και ο τρόπος το οποίο το επισημαίνεται. Εδώ όμως είναι και θέμα και της εφαρμογής του κανονισμού καθαριότητας του κράστη Δήμου και κατά πόσο οι πολίτες και όλος ο σχεδιασμός συμμορφώνεται με τον κανονισμό καθαριότητας.
1: Ναι.
0: Προφανώς η κάδη θα πρέπει να είναι κλειστή, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι.
1: Δεν είναι κλειστή.
0: Και πολύ σωστά μετά από μια βροχή όλο το υλικό καταστρέφεται.
1: Όλο το υλικό καταστρέφεται. Ναι.
0: όλο το υλικό καταστρέφεται. Mm. Άρα νομίζω ότι η εντατικοποίηση του, και των ελέγχων και της εφαρμογής του κανονισμού καθαριότητας του κάθε παιδί μου είναι ναι. το πρώτο βήμα.
1: Τι
0: είναι
1: να σας
0: ένα
1: πω.
0: Από τα πρώτα βήματα mm. Για να γίνεται σωστά η όλη διαδικασία.
1: Τι να σας πω τώρα, δεν μας βρίσκει κανείς από πουθενά. Να σας πω ότι όταν ο μπλε κάδος είναι κλειστός, επειδή προφανώς κάποιοι ή βαριούνται ή συχαίνονται να τον αγγίξουν και να τον ανοίξουν, βάζουν τα ανακυκλώσιμα στον πράσινο. Δηλαδή, από όπου και να το πιάσεις, δηλαδή, είμαστε φοβεροί. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο, κύριε Γαβρούδη, στο θέμα των κομποστοποιητών, γιατί έχω την εντύπωση, κάνοντας έτσι έναν πρώτο απολογισμό, ότι πρέπει να έχετε δώσει μέχρι τώρα πάνω από 20.000, ή η ιδέα μου είναι.
0: Πολύ σωστά το λέτε. Νομίζω ότι, γιατί είναι καλό να μέσα από την εκπομπή, γιατί σήμερα είπαμε ότι είναι μια αφορμή, μια καλή μέρα να μιλήσουμε όχι για γενικά και θεωρητικά, αλλά να μιλήσουμε και για συγκεκριμένα πράγματα και για το τι γίνεται στην πράξη και τι μπορούμε να κάνουμε. Άρα, να πούμε ότι νομίζω ότι η διαχείριση των απορριμμάτων πρέπει να ξεκινάει μέσα στο σπίτι μας. Δεν είναι μόνο το απορριμματοφόρο που μαζεύει μια μονάδα. Μπορεί να ξεκινήσει μέσα από την κουζίνα μας και με τον τρόπο με τον οποίο εμείς διαχειριζόμαστε τα αποβλητά μας συνολικά, είτε αυτά είναι ανακυκλώσιμα είτε οργανικά. Η κομποστοποίηση νομίζω ότι βοηθάει σε αυτό το κομμάτι. Με το πρόγραμμα που τρέχουμε στην διανομή κομποστοποιητών στα νησιά, με στόχο αυτό, όπως είπα, η κομποστοποίηση να μπει σταδιακά στην καθημερινότητα των πολιτών. Έχουμε ήδη κάνει διανομές σε πάρα πολλά νησιά, να μην τα αναφέρω τώρα, σε μικρά και σε μεγάλα. Η προσπάθεια συνεχίζεται, έχουμε ακόμη κάποια νησιά που πρέπει να πάμε, η Χαλκιδήλος, η Κάσος, η Σύμικια στην Πάλια και επαναληπτικά στην Ρόδο και στην Κο και στη Σύρο. Σήμερα έχουμε προσεγγίσει, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, έχουμε ήδη προσεγγίσει περίπου τις 22.000 κομποστοποιητές που έχουμε διανύμει, των οποίων περίπου οι 8.700 είναι μηχανικοί και οι υπόλοιποι είναι κήπου. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι η δράση έχει μια πάρα πολύ σημαντική έκταση. Δείχνει, όμως, νομίζω ότι δείχνει κάτι ακόμη πιο ουσιαστικό, ότι οι πολίτες έχουν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια. Αν με ρωτούσατε πριν το Γενάρη που είχαμε δώσει σχεδόν 8.000 κομποστοποιητές, τι γίνεται, ναι. Θα σας έλεγα ότι πρέπει να αντικοποιήσουμε τη διανομή, όμως πήραμε μπροστά. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον από τον κόσμο. Οι πολίτες συμμετέχουν ρωτών, δείχνουν ότι θέλουν να συμβάλλουν και αυτό είναι σημαντικό γιατί καμία δράση όπως από μόνη της δεν μπορεί να πετύχει με τη στήριξη και η ίδια κοινωνία.
1: Και κοιτάξτε, νομίζω ότι πάει και από στόμα σε στόμα αυτό, έτσι. Δηλαδή, γι' αυτό άρχισε να έχει αυτή την αυξητική τάση όλο αυτό μετά από μήνα σε μήνα. Τουλάχιστον εγώ ξέρω από μένα. Δηλαδή, πόσος κόσμος ρωτούσε, πώς λειτουργεί, τι κάνει. Αυτοί που το είχαν πάρει, ας πούμε, μιλούσαν για τα αποτελέσματα, τα θεαματικά και του μηχανικού της κουζίνας και του κήπου. Οπότε, έλεγε όλος, θέλω κι εγώ. Θα πω κι εγώ. Θα πάω να πάρω κι εγώ. Πάει και από στόμα σε στόμα, ξέρετε, δουλεύουν αυτά. Και καμιά φορά αυτό το από στόμα σε στόμα είναι και πιο αποτελεσματικό στην εμπέδωση μιας τέτοιας κουλτούρας και φιλοσοφίας μες στην καθημερινότητά μας.
0: Αυτό είναι ακριβώς όπως το είπατε. Ναι. Νομίζω ότι κάθε σπίτι μπορεί να βοηθήσει, κάθε νοικοκυριό μπορεί να μειώσει τα απορρίμματα. Και αυτή η, κυρία Παυλάκη, αυτή η μικρή καθημερινή αλλαγή, όταν γίνεται από πολλούς, το αποτέλεσμα που έχει είναι πάρα πολύ μεγάλο για το εκάστοτε νησί και συνολικά για το περιβάλλον. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πιο αισιόδοξα στοιχεία αυτής της δράσης και αυτό που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε ακόμη πιο οργανωμένα νησί-νησί.
1: Ναι. Έχετε καθόλου εικόνα, ας πούμε, στους δύο μεγάλους δήμους εδώ της περιοχής μας, Δήμος Ρόδου, Δήμος Κο, πόσους κομποστοποιητές έχετε δώσει, τα έχετε έτσι προχειρά?
0: Δεν έχω, αλλά θα μπορώ να τα δω τώρα επί τόπου. Mm-hmm. Γιατί όπως έχουμε πει, η όλη διαδικασία από την αρχή, επειδή όπως είπαμε αυτά είναι ευρωπαϊκά λεφτά, είναι λεφτά του ΕΣΠΑ, είναι διάφανη και διαυγής και ανά πάσα στιγμή μπορούμε και να ελεγχθούμε για το τι έχουν γίνει αυτοί και πού έχουν πάει και σε ποιους έχουν πάει. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι, θέλω να σας πω για τη Ρόδο, έχουμε δώσει περίπου 4.200 μηχανικούς και άλλους 3. Στη Ρόδο έχουμε δώσει περίπου γύρω στις 7.000 συνολικά κομποστοποιητές. Στην ΚΟ βλέπω χίλιους και γύρω στις 4.000.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε και στις Κυκλάδες, γιατί οι Κυκλάδες και στη Σύρο πολύ γρήγορα 800 και γύρω στις 2.000.
1: Γύρω στις 2.000, μάλιστα.
0: Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να μπούμε.
1: Μπορείτε να δείτε, ναι, γιατί το σύστημα και ενημερώνεται κάθε ένας που.
0: Και ποιος έχει, ναι, πάρει ποιος έχει πάρει και τι πιο serial number όπως το έχει πάρει. Και ποιος το δουλεύει και ποιος δεν δουλεύει.
1: Άρα και στην Κόλλη, λοιπόν, επειδή μιλούσα λίγο πριν με τον κύριο Ναυροζίδη και λέγαμε εκεί για, για την εγκατάσταση και για το μεγάλο έργο το οποίο θα γίνει, έτσι, αυτό το διπλό, το δίδυμο έργο που έχει να κάνει με την Κό και με την Κάλυμνο. Και γι' αυτό σας ρωτώ τώρα. Μεγάλο έργο πάντως, έτσι, τεράστιο αυτό για τα δύο νησιά, της Κό και της Καλύμνου.
0: Νομίζω όλα τα έργα μας είναι σημαντικά για όλα τα νησιά. Προφανώς και αυτό. Και σε λίγο καιρό θα έχουμε νεότερα και καλά ευχάριστα νέα. Γιατί, όπως είπα, βήμα-βήμα προχωράνε και αυτά τα έργα. Να πούμε ότι το έργο, να πούμε για το, επειδή μιλήσαμε για το Κό Κάλυμνος, βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία μέσως DIT. Έχουν υποβληθεί, είναι η πρώτη φάση του φορέα, όπου είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος, όπου οι υποψήφοι οικονομικοί φορείς δηλώνουν το ενδιαφέρον να συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία και παραθέτουν όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν τα τεχνικά, οικονομικά κριτήρια που έχουμε θέσει. Έχουν δηλώσει πέντε ενώσεις ενδιαφέρον, έχουν αξιολογηθεί, έχει η Επιτροπή, η Αρμόδια Επιτροπή έχει ερευνήσει και διεξάγει την απαιτούμενη τον έλεγχο των δικαιολογητικών και νομίζω ότι σε επόμενη Περιφερειακή Επιτροπή θα έχουμε το κλείσιμο της αλφα φάσης του ΣΔΙΤ για αυτό το έργο και αντίστοιχα και για το έργο των Κυκλάδων που είναι οι μονάδες σε Μύκονο, σε Πάρο, σε Σύρο και στην Τίνο.
1: Ναι. Άλλο μεγάλο έργο και εκείνο στις Κυκλάδες. Τώρα, και βλέπω ότι χθες κάπου πήρε το μάτι μου, κύριε Γαμβρούδη, μια καινούργια πρόσκληση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας στις περιφέρειες της χώρας. Με δυνητικούς δικαιούχους τους ΦΟΔΣΑ, που σημαίνει και άλλη πηγή χρηματοδότησης, έτσι, για έργα, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Και άλλη πηγή χρηματοδότησης για έργα, όμως να τη σημάνουμε ότι αυτή η πρόσκληση αφορά και έργα μας, αρκετά από τα έργα μας, τα οποία λόγω του κλεισίματος είναι κάτι το οποίο το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και όταν είχαν, αν θυμάστε, το Νοέμβριο-Δεκέμβριο ότι είχαν κάποιες αποφάσεις απεντάξεων έργων που αμέσως κατηγορηθήκαμε τι γίνεται με τα έργα και πώς θα συνεχίσουν οι χρηματοδοτήσεις και ήμασταν καθησυχαστικοί και λέγαμε είναι κάτι το οποίο είναι
1: διοικητικό. Είναι διοικητική και η πράξη αυτή.
0: Να κλείσει το προηγούμενο ΕΣΠΑ, να βγει καινούργια πρόσκληση, το καινούργιο ΕΣΠΑ, να υποβάλουμε. Οπότε σε αυτή την πρόσκληση έχουν βγει δύο, θα βγουν άλλες δύο ακόμη. Έχουμε άλλες δύο προσκλήσεις που θα βγουν το επόμενο διάστημα. Η μία έχει να κάνει και με το τέλος ταφής, όπου μπορούμε να υποβάλουμε προτάσεις. Ο φορέας τώρα ετοιμάζει, βγήκε η πρόσκληση, θα πυρετοδώσει τώρα, θα ετοιμάσουμε τους φακέλους για όλα τα έργα μας τα οποία είναι επιλέξιμα. Είναι έργα τα οποία, όπως είπα, απεντάχθηκαν. Ήταν έργα τα οποία έκλεισε το προηγούμενο ΕΣΠΑ, δεν προλάβα να κλείσουν σε διοικητικό και φυσικό αντικείμενο και σε οικονομικό. Οπότε όλους αυτούς τους φακέλους
1: και περνάνε τώρα, θα περάσουν τώρα.
0: Θα περάσουν εδώ. Απλά μας δίνει τη δυνατότητα σε αυτή την πρόσκληση να βάλουμε και άλλες
1: να υποβληθούν και καινούργια. Να υποβληθούν και καινούργια. Μάλιστα.
0: Κάτι ετοιμάζουν.
1: Είμαι σίγουρη, σιγά μην τα αφήνατε να πέσει κάτω. Λοιπόν, επειδή είπατε για τέλος ταφής και έχω με μία ερώτηση από ακροατή και έρχεται τώρα πάνω στην ώρα, να μας πείτε, κύριε Γαμβρούδη, τι είναι το τέλος ταφής και ειδικά ποιο είναι το ύψος για τη Ρόδο. Έτσι, μια πρώτη εντύπωση που έχω εγώ γνώση είναι ότι όσο περισσότερα σκουπίδια θάβεις, τόσο περισσότερο τέλος ταφής πληρώνεις. Άρα, όσο περισσότερο ανακυκλώνεις, τόσο περισσότερα χρήματα ως Δήμος γλιτώνεις. Αυτός νομίζω είναι ο μηχανισμός, έτσι, σε αδρές γραμμές, μια απλή περιγραφή.
0: Είναι αυτό που είπατε. Το τέλος ταφής είναι μια ευρωπαϊκή νομοθεσία και η οποία έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία, όπου σε περίπτωση που εκάστοτε πολίτης, δήμος, φορέας δεν αναπτύσσει διαλογή στην πηγή, δηλαδή δεν εισφέρει στο κομμάτι της ανακύκλωσης, ό,τι θάβεις το πληρώνεις. Άρα ο στόχος είναι σε όλο το κομμάτι, το κομμάτι της ανακύκλωσης έχει να κάνει με την πρόληψη, την ανακύκλωση, την ανάκτηση υλικών την διαχείριση των διαδοβλήτων και ό,τι μένει πια να φάβεται.
1: Ναι.
0: Εάν εμείς τα φάβουμε όλα, αναγκαστικά το τέλος ταφής θα είναι τεράστιο. Σήμερα το τέλος ταφής ξεκίνησε το 2022 από τα 20 ευρώ. Κάθε χρόνο ανεβαίνει 5 ευρώ. Δεν είναι κάτι, ισχύει για όλα τα νησιά και για όλη την Ελλάδα. Φέτος το τέλος ταφής έχει καθοριστεί, αν δεν κάνω λάθος, στα 40,25-40 ευρώ περίπου, και δεν έχει ΦΠΑ αυτό, έτσι, δεν έχει ΦΠΑ. Στα 40 ευρώ. Άρα, και το τέλος ταφής πληρώνεται πια απευθείας από τους Δήμους. Να υπενθυμίσουμε ότι στην αρχή της εφαρμογής του τέλους ταφής είχε ο εκάστοτε Φώτσα την υποχρέωση να το
1: εισπράττει και να το αποδίδει.
0: Σωστά. Αυτό όμως πριν ένα χρόνο άλλαξε και πια απευθείας το κράτος, απευθείας το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ΟΑΝ τα δεσμεύουν από τους Δήμους, από τους παρόχους ή από τους ΚΑΠ.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα.
1: Άρα έχουν λοιπόν κάθε λόγο οι Δήμοι να θέλουν να μειώσουν τις ποσότητες των απορριμμάτων που πάνε σε ταφή, γιατί θα γλιτώσουν έτσι πάρα πολλά λεφτά, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Ναι. Και όσο αυτό το ποσό είναι στα 40 ευρώ, σκεφτείτε τι...
1: 40 ευρώ ο τόνος.
0: 40 ευρώ ο τόνος.
1: 40 ευρώ ο τόνος. Μάλιστα.
0: Άρα νομίζω ότι το να μην κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να τα αφήσουμε όλα αυτά σε τα ρεύματα, σε μονάδες ανακύκλωσης, δεν είναι και ότι πιο έξυπνο, και να τα φέρνουμε στο κοιτά. Γιατί όλα αυτά μετά δημιουργούν και άλλα προβλήματα.
1: Ναι, όχι, και ο κόσμος πρέπει να καταλάβει το εξής πάνω σε αυτό που λέτε, όπως το αντιλαμβάνομαι, ότι όταν πραγματικά δεν ανακυκλώνουμε σαν πολίτες, ουσιαστικά μετά και τέλη καθαριότητας πληρώνουμε
0: μεγαλύτερα
1: στο Δήμο, μεγαλύτερα εννοείται. Δηλαδή στην ουσία βάλει μας πλήττει το γεγονός ότι δεν ανακυκλώσουμε.
0: Και κάνουμε και κακό στο περιβάλλον, ναι. με όποιο αυτό...
1: Ναι, εντάξει, το περιβαλλοντικό, αλλά εγώ το λέω γιατί η τσέπη μας ίσως αυτό να είναι ένα δέλεα έτσι πιο, για κάποιους τουλάχιστον να λειτουργεί πιο καλά από ότι το θέμα της περιβαλλοντικής ευαισθησίας, ότι όσο δεν ανακυκλώνουμε τότε είναι υψηλά τα τέλη ταφής, άρα περισσότερα και αυτά τα οποία πληρώνουμε μετά εμείς ως τέλη καθαριότητας για να καλυφθεί όλο αυτό το κόστος. Έτσι δεν είναι, πώς θα καλυφθεί?
0: Σωστά.
1: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, θεωρώ ότι, όπως είπα και στο ξεκίνημα, για να κλείσουμε εδώ αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα κουβέντα, κύριε Γαμβρούδη, ότι ο Φώτσα έχει καταφέρει σε αυτά τα 5,5 χρόνια ζωής που έχει να γίνει συνώνυμο της προστασίας του περιβάλλοντος με πολύ απτά και πολύ μετρήσιμα αποτελέσματα, όχι μόνο σε επίπεδο υποδομών, αλλά εγώ ξεχωρίζω και την προσπάθεια την οποία κάνετε σε επίπεδο νοοτροπίας και προσέγγισης αυτών των θεμάτων. Γιατί και αυτό είναι, ίσως είναι το μεγαλύτερο, είναι η θριαλίδα, από εκεί ξεκινάμε για να πετύχουν όλα τα υπόλοιπα.
0: Νομίζω ότι πολύ σωστά το μήνυμα, και εμάς το μήνυμα μας είναι πάρα πολύ απλό, ότι θα συνεχίσουμε με το ίδιο σχέδιο, την ίδια επιμονή και ευθύνη, όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για τα νησιά μας. Όμως αυτή η προσπάθεια χρειάζεται όλους. Ξεκινάει από τις μεγάλες υποδομές, αλλά ξεκινάει και μέσα από το σπίτι μας. Άρα αν ο καθένας κάνει σωστά το δικό του κομμάτι, κυρία Παυλάκη, νομίζω ότι τότε το συνολικό αποτέλεσμα για τα νησιά μας θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της σημερινής ημέρας. Ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας.
1: Έτσι. Α, αλήθεια, ξέχασα να σας ρωτήσω τελευταία. Just go zero up. Πώς πάει αυτό?
0: Just go zero up. Πάει πάρα πολύ καλά. Και τώρα θέλουμε να το αναπτύξουμε, επειδή πάει πάρα πολύ καλά. Να θυμίσω ότι είναι η εφαρμογή στην οποία μπορούν οι πολίτες από το κινητό τους να στείλουν ένα μήνυμα και να έρθει ειδικό συνεργείο μας να πάρει είτε μικρές ή μεσαίες ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες και ρούχα από το σπίτι τους με μια πάρα πολύ απλή εφαρμογή. Αυτή η εφαρμογή σήμερα καλύπτει σχεδόν το βόρειο τρίγωνο του νησιού. Τώρα όμως είμαστε έτοιμοι σε λίγο καιρό, θα το επεκτείνουμε λίγο παραπάνω, θα πάμε και στο Παραδείσι, νομίζω θα πάμε και στα Κοσκινού και νομίζω θα πάμε και στο Φαλιράκι. Άρα κάθε χρόνο βλέπετε ότι προσθέτουμε κομμάτια που σημαίνει ότι έχει ανταπόκριση από τον κόσμο, έχει ενδιαφέρον και δείχνει ναι. ότι κάτι γίνεται σωστά και ο κόσμος το έχει αγαπήσει.
1: Έτσι, αυτό. Αυτή λοιπόν η δράση, το Just Go Zero Up μαζί με τους κομποστοποιητές, είναι αυτό που πραγματικά συμβάλλει στο να αλλάξουμε νοοτροπία και προσέγγιση και αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου κεφαλαίου που λέγεται διαχείριση των απορριμμάτων που έχουμε στο χώρο μας, στα σπίτια μας. Ναι, μια διαφορετική έτσι, αντίληψη, μια δεύτερη ευκαιρία, δεύτερη ζωή, όπως λέμε, σε όλα αυτά τα υλικά, την κυκλική οικονομία, την ανακύκλωση τους, την επαναχρησιμοποίησή τους, γιατί αυτά πληρώνουμε. Αυτά πληρώνουμε σήμερα. Και ο λογαριασμός είναι όντως πάρα πολύ βαρύς και αναφέρομαι στην κλιματική κρίση, προφανώς, κύριε Γαμβρούδη. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την διεξοδική κουβέντα. Ήταν μεγάλη. Σας κουράσαμε ενδεχομένως, αλλά νομίζω ότι η μέρα προσφέρθηκε. Ήταν η ιδανική στιγμή για να κάνουμε έναν απολογισμό αυτής της δραστηριότητας του Φώτισσα σε όλα τα επίπεδα.
0: Είναι χαρά μου. Να ξέρετε και... Παρά την κούραση που έχουμε στη δουλειά, είναι χαρά μας να περνάμε μηνύματα και στον κόσμο ότι γίνεται και κάτι καλό, γίνονται σωστά βήματα. Δεν είναι εύκολο, αλλά γίνονται σωστά βήματα.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο, αλλά είναι εφικτό. Όταν προσπαθείς, όλα γίνονται. Να είστε καλά, κύριε Γαμβρούδη, σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας. Τι συναγερμός είναι αυτό. Τι έγινε, τι πάθαμε. Σήμερα η εκπομπή μας ήταν πράσινη, καταπράσινη από την αρχή. Αφιερωμένη στο περιβάλλον που έχει τις πολύ καλές ειδήσεις, αλλά έχει και την απογοητευτική πλευρά, όσο κάποιοι είναι στον κόσμο τους. Και όχι τίποτα άλλο, δηλαδή δεν βλέπω και καμιά διάθεση για να φύγουν από εκεί που βρίσκονται. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μας στη μεγάλη μας παρέα και σήμερα. Σας εύχομαι μια υπέροχη μέρα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Από Δευτέρα και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε μέσα από το πρωινό μας Express, μέσα από τον Real Voice 99,5. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
1: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
2: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
3: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
4: Του ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ. Για πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία κάνει λόγο ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές κατέδειξε ως καλύτερη λύση για τη χώρα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στον Real FM. Για σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό, στο οποίο το ΠΑΣΟΚ δεν θα παίξει ρόλο κομπάρσου, έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Ως θετική πολιτική εξέλιξη, χαρακτήρισε την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Σημείωσε ότι θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση μαζί του. Δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και για άλλα αδικήματα άσκησαν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς σε βάρος των 13 κατηγορουμένων από Κοζάνη και Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.
5: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
6: Γιατρέ μου.
7: Πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Την απόκτηση του διεθνούς γκάρντ Νας Μίτρου Λόγκ που αγωνιζόταν στην Νάπολη ανακοίνωσε η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Real Weather.
4: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια υπηρωτικά και ορεινά. Ανεμιβόρη έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: πέρα από την καλλιτεχνική του πορεία, είναι η αξιοπρέπεια και η σοβαρότητα με την οποία υπηρετεί την τέχνη του δεκαετίες, αυτά που με έκαναν να θέλω να βρεθώ μαζί του. Όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο με εκείνη την ευγένεια που δεν σηκώνει και πολλά, μου είπε ενικός, μόνο στον ενικό, αλλιώς τελειώσαμε εδώ. Κώστα, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
0: Αυτό το τραγούδι είναι ένα εμβληματικό τραγούδι που ακούσαμε. Από όσο έχω ψάξει, είναι και πραγματικά τα πρόσωπα. Και ο Μινάς είναι πραγματικό πρόσωπο και η Λέλα και ο Αχιλλέας είναι πραγματικό πρόσωπο. Βέβαια δεν λεγόταν Αχιλλέας, δεν λέγεται Αχιλλέας.
1: Έτσι.
0: 1980 γράφτηκε αυτό.
1: 80.
0: Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Νομίζω ότι όχι. Νομίζω ότι είμαστε εκεί. Πολλές φορές από πίεση δεν το εκφράζουμε. Το αν είμαστε μαζί ή εναντίον.
0: Πώς το εμπνεύστηκες αυτό?
1: Το έζησα λίγο με παράλληλες πορείες. Την έχω πει πολλές φορές στην ιστορία, μην την ξαναπούμε. Απλώς φίλοι μου, ας πούμε, όταν κάναμε παρέα, δεν είχαν ποτέ πρόβλημα, ούτε εκείνη ούτε εγώ. Όμως ορισμένες σκηνές σου δίνουν να καταλάβεις ότι ορισμένοι άνθρωποι με τον τρόπο που διαλέγουν να ζουν, την ίδια ώρα έχουν και μια εχθρότητα απέναντί τους ή μια απαξίωση, όπως να το πεις. Αυτό, τι γίνεται, ας πούμε, όταν αυτός ο άνθρωπος είναι αδερφός σου, είναι γιος σου, είναι κοντινός σου άνθρωπος? Το ίδιο, ισχύει το ίδιο, η απαξίωση, η εχθρότητα, η υποτίμηση? Και επειδή είναι τελείως διαφορετικό πράγμα η αποδοχή και τελείως διαφορετικό πράγμα η επιβολή μιας άποψης, αυτό το τραγούδι ήταν κυρίως να υπερασπιστεί την αποδοχή. Την αποδοχή ότι ο καθένας μπορεί να είναι αλλοδαπός, ομοφιλόφιλος, μαύρος, ό,τι τον κάνει διαφορετικό και κινεί, ας πούμε, την απαξίωση και την υποτίμηση από μέρους μας.
0: Το γεγονός ότι παραμένει εμβληματικό τραγούδι, άλλωστε.
1: Ναι, και δεν τολμάς να μην το πεις. Ναι. Πρέπει να το πεις, δηλαδή. Ναι. Το θέλει ο κόσμος ακόμα.
0: Τρίπολη.
1: Τρίπολη. 600 μέτρα υψόμετρο.
0: Μέχρι τα 10 εκεί.
1: Μέχρι τα 10 μισό, ναι, εκεί.
0: Και πώς έγινε αυτή η επαφή με τη μουσική?
1: Ένα ήταν ότι μωράκι 5 χρονών, σε δωμάτια που νοικιάζαμε σε φοιτητές της Ακαδημίας πήγαμε για δάσκαλοι. Οι δάσκαλοι πρέπει να ξέρουν τη μουσική για να διδάξουν σολφές στο δημοτικό. Δεν ξέρω τι ισχύει σήμερα, αλλά αυτό ισχύει τότε. Αυτό σήμερα ότι έπρεπε να παίζουν και κάποιο όργανο. Γυρνώντας στα δωμάτια των φοιτητών που ζούσαν στο ισόγειο του σπιτιού μας, έβλεπαν ότι έπρεπε να παίζουν και κάποιο όργανο. Γυρνώντας στα δωμάτια των φοιτητών που ζούσαν στο ισόγειο του σπιτιού μας, έβλεπα διάφορα πράγματα, ακορντεόν, κιθάρες, αλλά ήταν μεγάλα για μένα. Και μέχρι που είδα ένα

0: θεωρητικά δεν είχα περάσει κάποιο όργανο ακόμα, σολφέζ κλπ. Και μετά από περίπου 9 ή 10 μήνες έκαψε το πόδι μου, που με κράτησε στο σπίτι και από το σχολείο, δηλαδή ένα αρκετό διάστημα. Από εκεί ξεθύμανε το πράγμα λίγο, πώς θα πάω, τι αυτό. Ξεθύμανε μέχρι που στα 10 μισό που ήρθαμε στην Αθήνα, στα 11 άρχισα κιθάρα με ένα δάσκαλο, πήγαινα από την Κυψέλη στα Εξάρχεια με τα πόδια δύο φορές τη βδομάδα να μάθω, ας πούμε, κιθάρα, που ήδη την κάταγα στα χέρια μου και γρατζουνούσα.
1: Με Τρίπολη, διατηρείς επαφές?
0: Με Τρίπολη μόνο με ένα-δύο-τρεις φίλους, οι οποίοι κι αυτοί έτσι έχουν μεγαλώσει σαν και εμένα. Λέμε καμιά φορά τα παλιά. Δεν έχω όμως περιουσιακά, συγγένειες, δεν έχω.
1: Και Κυψέλη, από τότε που ήρθες Αθήνα, Κυψέλη.
0: Όταν παντρεύτηκα το 77, πήγαμε στην Αγία Παρασκευή, ζήσαμε εκεί μέχρι το 90, 77 μέχρι 91 και μετά πάλι Άνω Κυψέλη.
1: Λοιπόν, θα πάμε να αφιερώσουμε ένα τραγούδι, γιατί αν δεν το αφιερώσω θα μπλέξω πολύ άσχημα.
0: Να μην μπλέξεις.

0: Λοιπόν, τώρα βέβαια αυτό θα έπρεπε να το απαντήσω εγώ. Αλλά αφού σε έχω κοντά μου, θα κάνω την ερώτηση, λες και δεν είμαι εδώ. Πώς γίνεται λοιπόν εμείς που ήμασταν παιδιά του Καζαντζίδη εμείς, έτσι, του Μητροπάνου κτλ. Πώς το εξηγείς ότι μας άρεσε ο Τουρνάς? Ότι τραγουδάγαμε Τουρνά, ακούγαμε, κουνιόμασταν.
1: Κοίτα, νομίζω ότι υπάρχει ένα χρονολογικό κλίμα που δεν μπορούμε έτσι να το συλλάβουμε. Ας πούμε, υπάρχουν τάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, αν το επιτρέπουν οι συνθήκες οι τοπικές. Πιστεύω λοιπόν ότι ζήσαμε σε μια εποχή όπου είχαμε μια ανάγκη να ανοίξουμε λίγο τον ορίζοντα στο τι αγαπάμε, στο τι μας αρέσει. Και αν κάτι που ερχόταν σαν πρόταση, σαν καινούριο, αν δεν είχε χαρακτηριστικά που ήταν τελείως ξένα σε εμάς, δηλαδή αν κάπου συγγενεύαμε, το υιοθετούσαμε προς χάρη του να ανοίξουμε τον ορίζοντα. Και νομίζω ότι εκεί πήγα και φόλιασα εγώ, ας πούμε, στους ανθρώπους, όπου φόλιασα. Και νομίζω ότι επειδή ακριβώς διαλέξανε ένα, δύο, τρία πράγματα, ξέρεις, όταν διαλέξεις ένα τραγούδι,

0: ψήφου στην ουσία είναι δικό σου, δεν είναι του άλλου. Είναι εσένα που το διάλεξε, δηλαδή. Αυτό σου δίνει και μια πίστοση χρόνου να κάνει κι άλλα πράγματα. Δηλαδή, γίνεσαι λιγάκι, παίρνει ένα πάσο. Προχώρα, κάνε μας κι άλλα να δούμε. Αυτό ήταν το δώρο σε μένα και μπόρεσα όλα τα χρόνια να υπάρχω, ας πούμε. Το πάσο που μου έδινε ο κόσμος.
1: Είσαι pop, είσαι rock.
0: Δεν ξέρω τι είναι. Εάν μου λέγεις, ας πούμε, ποιο είναι το αγαπημένο μου, το πιο φυσικό μου, είναι η μπαλάντα. Μια μπαλάντα έτσι που παίρνεις μια κιθάρα και τη λες, ας πούμε. Τώρα, μέσα στα χρόνια, μια επιρροή από εδώ, μια ανάγκη από εκεί, μια φιλοδοξία να. Φέρανε και άλλα πράγματα. Γίνανε και άλλα πράγματα. Εκείνο που δεν μπορούσα να ξέρω και να έχω και να το κατέχω για να το υπηρετήσω, πόσο μάλλον με λαιμό, ήταν το λαϊκό τραγούδι. Μου ήτανε, δεν το είχα. Δεν υπήρχε. Και έτσι η μπαλάντα ήταν το διέξοδο, ας πούμε, κυρίως.
1: Το έχεις επιχειρήσει το λαϊκό ποτέ?
0: Το έχω επιχειρήσει, αλλά όχι για μένα. Όχι να το πω εγώ, γιατί δεν θα είναι αστείο, δηλαδή. Δεν θα το.
1: Θα πούμε για τότε που έγραφες τα μυστικά. Για ναι. Τη Δούκισσα, για τη Ρίτα Σακελαρίου.
0: Και μετά φανερά. Πιο
1: και
0: μετά
1: φανερά. Πριν όμως, αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το οποίο επίσης είναι εμβληματικό τραγούδι, αυτό σε έφερε μέχρι την πόρτα της Χούντας στο γραφείο λογοκρισίας. Το ήλιο μου.
0: Βέβαια. Τι λες εδώ, το κοροϊδεύουν τα κλουβιά. Ποια κλουβιά, τι εννοείς εδώ. Μα λέω, υπάρχει πουλή να μην αισθάνεται καλύτερα έξω από το κλουβί. Έτσι, αυτό λέει το τραγούδι. Είσαι σίγουρος ότι λέει αυτό και δεν λέει κάτι άλλο? Μα ότι εγώ σας το λέω, αλλά εσείς τα κρίνετε.
1: Και πώς σε φωνάξανε, δηλαδή, ναι, ναι. Το τραγούδι?
0: Ναι, δεν θυμάμαι αν ήταν επιστολή ή αστυφύλακας που στην πόρτα και είπε να παρουσιαστεί την τάδε ώρα και μέρα. Δεν το θυμάμαι πιο από τα δύο.
1: Και ήταν το όργανο εκεί, ο οποίος προφανώς ήταν και πολύ ευφυής αυτός, για να σε ρωτήσει.
0: Βέβαια, ήταν η υπηρεσία λογοκρισίας της επταετίας, ας πούμε, της Χούντας.
1: Ναι. Και κατάλαβε. Κλουβί, πουλί, άστο να περάσει.
0: Ναι, άστο. Ναι. Μάλλον εγώ τον παραπλάνησα. Ναι. Εγώ τον έκανα να νιώθει ότι εντάξει, δεν κρίνω από αυτόν.
1: Άκουσε πουλί αυτός, έκανε το πουλί αυτή. Πάμε να τα ακούσουμε.

Κώστας Τρουνάς δεν είναι απλώς ένας σπουδαίος τραγουδοποιός. Είναι αυτή η μορφή που ακούτε και που συνδέθηκε όσο λίγες με την διαμόρφωση του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. «Άνθρωπε αγάπα» είναι η βιογραφία του Κώστα Τουρνά. Με αφορμή αυτή τη βιογραφία που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, είμαστε σήμερα εδώ στο στούντιο του Real FM. Ο δημιουργός της βιογραφίας είναι ο Θάνος Κανούσης και περιγράφεται σε αυτή την έκδοση αυτό το δημιουργικό αποτύπωμα του Κώστα Τουρνά, αλλά περιγράφεται όχι μόνο ο καλλιτέχνης, περιγράφεται και το αποτύπωμα του ανθρώπου πίσω από τα τραγούδια. Θα μιλήσουμε για την βιογραφία αυτή, Κώστα. Πάμε να ακούσουμε Κώστα Τουρνά.

0: Real FM.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ.
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέμα.

0: για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
3: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Απέρριψε ο Ρώσος πρόεδρος την πρόταση για συνάντηση που το απίφθινε με επιστολή το Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τάχθηκε υπέρ μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας. Σε απώλεια ελέγχου λόγω ρωσικών παρεμβολών αποδίδει το Κίεβο την έκρηξη ουκρανικού θαλάσσιου ντρόουν στο λιμάνι της Κωνσταντζά στη Ρουμανία. Περισσότερα στο real.gr. Εντός του Ιουνίου ψηφίζεται η ρύθμιση που αυξάνει στα 1.600 ευρώ το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Συνάντηση στο Ομάν είχαν ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Στίβ Γουίτκοφ και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτζή. Για πολύ θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες έκανε λόγο ο Λευκός Οίκος.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Αυξημένη στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών, στην άνοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό και σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μαραθώνος έως Κηφισίας.

0: Ένα κεφάλαιο στη ζωή σου είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος.
1: Ναι, πολλά χρόνια παρέα, πολλά χρόνια φίλοι, πολλά χρόνια συνδικαλισμό μαζί. Μ' αγαπούσα και τον αγαπούσα και κρίμα, γιατί νομίζω ότι έφυγε σχεδόν χωρίς λόγο.
0: Τι τύπος ήταν αυτός?
1: Είναι ένας άνθρωπος που τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια ήταν λίγο περίεργος. Δηλαδή δεν μιλούσε πρώτα απ' όλα. Σιωπή, σιωπή, σιωπή. Και έφτανε το σημείο που άναβαν τα λαμπάκια, ας πούμε. Και έβλεπε έναν τάβρο, ας πούμε. Ο οποίος ήταν έτοιμος να κατασπαράξει το σύμπαν. Οι δύο άκρες. Η σιωπή με την έκρηξη, ας πούμε. Αλλά με μια αίσθηση δικαίου, με πολύ έτσι αγάπη για τα γύρω του, για τους ανθρώπους. Για... Πολύ, πολύ. Για τη δική μου εκτίμηση, ένα πολύ ζεστό πλάσμα στην καρδιά του, ας πούμε.
0: Έγινες μουσικός γιατί παραλίγο να πας στη Βραζιλία?
1: Όχι. Για να μην πάω στη Βραζιλία.
0: Για να μην πας.
1: Ήταν έρωτας η μουσική και όπως σου λέγα και πριν που μιλήσαμε λίγο έξω. Δύο πράγματα με σώσανε, η συμβίωση και η μουσική. Η συμβίωση με τη γυναίκα μου και η μουσική. Γιατί νομίζω ότι... Και στα δύο ένιωθα καλά, ένιωθα γεμάτος, ένιωθα προστατευμένος, ένιωθα χαρούμενος. Κατά στιγμές βέβαια, γιατί πάντα υπάρχουν κάποιες ανάποδες στιγμές. Και δεν ξέρω πώς θα ήταν, υποθετικά μιλώντας, αν δεν είχαν συμβεί αυτά τα δύο. Η Βραζιλία λοιπόν δεν υπήρχε περίπτωση να συμβεί, γιατί δεν είχε μουσική πρώτα απ' όλα. Και διότι ήταν σε μια ηλικία που η μουσική ήταν, πώς να σου πω, όχι μόνο ορίζωνε. Έψαχνα τρόπο να βρει, να εκφραστεί, να γίνει δράση, ας πούμε.
0: Εκεί σε ζήτησε ένα αστείος να πας για να γίνεις παμπλούτος, να σου δώσει και
1: είχε. Είχε και ούτε ξέρω τι είχε. 4 εργοστάσια, 40 μαγαζιά, έχασε τη γυναίκα, δεν είχε από γόνους. Φέρ τον Βαγγέλη να αυτό.
0: Ο Βαγγέλης ο μπαμπάς.
1: Ο μπαμπάς. Και με ρώτησε ο μπαμπάς και του λέω δεν μπορώ να πάω. Και τι θα κάνεις παιδί μου? Μουσική.
0: Στα 15 ήταν η απάντηση μουσική.
1: Στα 15 μουσική, ναι. Δεν χώραγε κουβέντα. Και ξέρω ότι είχε ένα δισταγμό, γιατί μου λέει και πώς θα σπουδάσεις παιδί μου αφού περνάμε δύσκολα. Δηλαδή δεν υπήρχαν τα ηχέγγυα.
0: Εκεί ήταν που σε είχε πει, παιδάκι μου, τους μουσικούς τους θάβουμε με έρανο.
1: Με έρανο, ναι. Και του είπα να κάνω μια προσπάθεια με τη μουσική να μην με θάψουν με έρανο.
0: Με την κυρία Τουρνά υπάρχει άλλο τέτοιο παγκόσμιο φαινόμενο?
1: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρεις, δεν είναι κάτι το οποίο το επιχειρείς ή το προσπαθείς. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται επειδή προσπαθείς. Γίνεται επειδή θέλεις. Οι άνθρωποι δεν θέλουν πάντα. Ή για κάποιους λόγους για τους οποίους βρεθήκαν με κάποιον άλλον, κλείπουν οι λόγοι πια. Οπότε δεν έχουν κανένα λόγο να είναι μαζί. Ούτε ακόμα και τα παιδιά πολλές φορές δεν παίζουν ρόλο στο να είναι κάποιος μαζί. Υπάρχουν και ακόμα χειρότερες περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι αντί να μένοντας μαζί, αντί να περνάνε καλά, βασανίζονται κιόλας. Οπότε ποιο το νόημα? Και θεωρώ ότι είναι τύχη, ας πούμε. Είναι ευλογία να σου συμβεί και να μπορείς. Δεν είναι κάτι που το παλεύεις, ας πούμε.
0: Και όταν τα κορίτσια ήταν από κάτω και λέγανε Κώστα, Κώστα, Κώστα.
1: Εντάξει, κολακεύεσαι, κάνεις, δείχνεις αυτό.
0: Είσαι. Όχι εσύ, καλά, εσύ κολακεύεσαι.
1: Εντάξει, συνήθισε από τα χρόνια.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπης.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
6: Όχι.
5: Όχι.
6: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
7: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης.

0: στον ΥΦΝΕ και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Είναι μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή ο Γιάννης Ζουγανέλης. Γιάννη μου, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, Νίκο μου, καλησπέρα. Άκου, ο Κώστας τι είναι. Ο Κώστας είναι ένα αξιοπρεπές, ισορροπημένο άτομο, εγκρατής. Δεν είναι καθόλου ατομιστής, είναι μοναδικός. Θα μπορούσα να παραθέτω τα επίθετα της τρομερής ελληνικής γλώσσας και να το ταιριάζουν. Είναι ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει στον σύγχρονο πολιτισμό και δεν κατατάσσεται ούτε στην pop, ούτε στη rock, στο τουρνά κατατάσσεται. Οι επιρροές του είναι όλος ο κόσμος, αλλά τώρα είναι, ο ίδιος επηρεάζει πάρα πολύ τα πράγματα χωρίς να το ξέρει. Φοβερά ευγενής, τριπολιτσιώτης, αρκάς, από τους αρκάδες καταλογόμαστε όλοι. Όταν τον γνώρισα ήταν ακόμα στους Πολ, ίσως το ωραιότερο συγκρότημα που ψαχνόταν να μιλήσει για την αγάπη σε χρόνους πάρα πολύ δύσκολους που δεν επικοινωνεί το. Ένας δημιουργός, ένας απέριτος βάρδος με ιδιότιμη μορφή. Δεν θέλω να απαντήσω, Κώστας, θα μπορούσα να μιλήσω, δεν θέλω άλλο να πάρω το χρόνο των ακροατών σας για να ακούσουμε τραγούδια και να ακούσουμε αυτόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένο μου Νίκο. Και να ξέρεις ότι είναι ένας τρομερός συνδικαλιστής ο Κώστας και θα μπορούσα να πω ότι έχει προσφέρει πολλά και στον χώρο των τραγουδιστών. Ευχαριστώ πολύ.
0: Προς αυτό το τελευταίο ήταν ένα απίθανο δίδυμο τότε, ο Τουρνάς με το Μητροπάνο. Σε ό,τι αφορά τα συνδικαλιστικά δρόμενα και σε ό,τι αφορά τα αιτήματα του χώρου της τέχνης, της μουσικής, των τραγουδιστών.
1: Βεβαίως. Γιατί οι προοδευτικοί άνθρωποι προκύπτουν από τον αγώνα που κάνουν απέναντι στη ζωή και για την ισορροπία και καθόλου από το τι ακολουθούν ιδεολογικά. Εγώ είμαι ταυτισμένος ιδεολογικά με σένα και σε αγαπώ πολύ και το ξέρεις. Στον Κώστα υποκλίνομαι, τελεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να κλέψω χρόνο στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γιάννη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια χαρά.
0: Έλεγα πριν, ο κόσμος σε αγαπάει πάρα πολύ. Ο κόσμος έχει κριτήριο, ό,τι και αν λένε. Και αγαπάει αυτή τη σεμνότητα, αυτή την αξιοπρέπεια, αυτή τη σοβαρότητα που δεν είναι πάντα ταυτισμένα με την καλλιτεχνική πορεία. Πάμε, τραγούδι.

0: Για πες για την εποχή που έγραφες στα κρυφά για Δούκισσα, για Σακελαρίου.
1: Ξέρεις, όταν μιλάμε τώρα για τόσα πολλά χρόνια, πολλά τα χρόνια.
0: Αυτό ήταν, έχει να κάνει με τις εταιρείες.
1: Όχι. Έχει να κάνει ότι όταν διαλέγεις αυτή τη δουλειά, έχεις εποχές που οι αγελάδες είναι πολύ παχές. Εγώ εντωμεταξύ δεν υπήρξα και ποτέ, πώς να σου πω, σπάταλος ή ξέρω εγώ. Αλλά κάποτε αυτές οι εποχές κάνουν κάμψη, ας πούμε. Μέσα στα 50 χρόνια αποκλείεται να περάσει μια, δύο, τρεις οικονομικές κρίσεις. Κάποια περίοδο λοιπόν υπήρχε τότε η ΑΕΠ, πήγαινα και έλεγα: μπορείς να μου δώσεις κάποια χρήματα έναντι των μελλοντικών μου ποσοστών. Έπαιρνα κάποια χρήματα. Έφτασε ένα σημείο όμως, ειδικά στη μεταπολίτευση, που ένα μεγάλο διάστημα ο κόσμος που είχε στερηθεί το πολιτικό τραγούδι είχε πέσει μεταμόδα στο πολιτικό τραγούδι. Πήγε 2, 3, 4 χρόνια. Εκεί λοιπόν υπήρχε κάμψη στο επάγγελμα. Και πήγα 2-3 φορές, πήρα λεφτά να πει προκαταβολή, ό,τι μπορούσα. Αλλά λείπαν χρήματα. Και μου λέει, αυτό μου το λέγανε όλα τα χρόνια, γράψε, έκανα λαϊκό ρε παιδί μου. να εξυπηρετηθείς. Λέω, μα αν τα ακούσουν αυτό οι άνθρωποι που αγαπάνε αυτό που κάνω, ξέρεις, θα με διαγράψουν.
0: Ήταν προδοσία αυτό.
1: Ήταν προδοσία. Ήταν τα χρόνια που ήμασταν, ξέρεις, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, όλα αυτά. Και μην τα απολογώ, τα έκανα με ψευδόνυμα ένα διάστημα. Μετά, όταν απειλάγει από το φόβο του, μήπως δεν αρέσει αυτό που κάνω κτλ., έκανα μερικά λαϊκά τραγούδια εύκολα. Και με το όνομά μου τώρα.
0: Σκέφτηκες να τα τραγουδήσεις ποτέ?
1: Δεν μου είναι πολύ εύκολο. Και να σου πω και την αλήθεια, και το τραγουδάω ήταν μια σύμπτωση των πραγμάτων. Όταν διαλύσαμε το σπορ, τότε πια έπρεπε ή τα κομμάτια που κάνω να επιχείρησω να τα δώσω αλλού ή να τα πω εγώ, δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Και έτσι ξεκίνησα να τραγουδάω συνειδητά, γιατί και στους πόλους που είπα 2-3 τραγούδια ήταν έτσι, όπως ήμασταν όλοι μαζί.
0: Εκεί οι τραγουδιστές ήταν βασικά ο...
1: Και ο Ρόμπερτ και ο Σταύρος. Γιατί ο Σταύρος ήταν μια απίστευτη φωνή, ο Ρόμπερτ ήταν ο τρυφερός τραγουδιστής κτλ. Δεν υπήρχε ανάγκη για καλύτερη φωνή, ήταν μια χαρά, έκανα φωνητικά εγώ. Θέλω να πω όμως ότι και το τραγούδι δεν ήταν, ξέρεις, πρώτη επιλογή, η μουσική ήταν η πρώτη επιλογή.
0: Δηλαδή αυτό που ακούμε τώρα ως φωνή δεν το είχε σκεφτεί?
1: Όχι, ποτέ, ούτε είχα τη φιλοδοξία, ποτέ. Έγινε.
0: Πάμε, διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε με Κώστα Τουρνά.
2: Real FM. Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: You shall not pass!
4: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, pass. Για πιστοποίηση, εκεί pass. Pass. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
5: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί.
9: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
10: Φτιάχνετε στη Ρόδο απολαμβάνεται παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
11: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
12: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
13: Μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχ, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
14: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
13: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, Τσαμπίκα.
15: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
16: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
15: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Μπράβο. Να είστε εκεί.
17: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
18: Έθριος αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια ηπειρωτικά και ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσκη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Άνθρωπε αγάπα είναι η βιογραφία του Κώστα Τουρνά, διαχειρός Θάνου Κανούση. Ο Κώστας Τουρνάς δεν είναι απλώς ένας σπουδαίος τραγουδοποιός, είναι μια μορφή που συνδέθηκε ως ολίγες με τη διαμόρφωση του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού από τα χρόνια των Πολ, των θρυλικών Πολ, ως την μακρά προσωπική του διαδρομή. Τα τραγούδια, η παρουσία του έχουν σφραγίσει μια ολόκληρη εποχή. Σε αυτή λοιπόν την βιογραφία ο συγγραφέας και παραγωγός ο Θάνος ο Κανούσης καταγράφει τη ζωή, καταγράφει τη διαδρομή, το δημιουργικό αποτύπωμα του Κώστα Τουρνά, φωτίζοντας όχι μόνο τον καλλιτέχνη αλλά και τον άνθρωπο πίσω από τα τραγούδια, μέσα από αφηγήσεις του ίδιου του Κώστα του Τουρνά, προσωπικές μνήμες, άγνωστα περιστατικά, μαρτυρίες ανθρώπων που τον γνώρισαν και συμπορεύτηκαν μαζί του. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ζωντανεύει αυτή η σπουδαία πορεία του Κώστα Τουρνά στο τραγούδι, μια πορεία που είναι στενά δεμένη και με τις κοινωνικές και με τις πολιτικές μεταβολές της νεότερης Ελλάδας. Άνθρωπε αγάπα, η βιογραφία του Κώστα Τουρνά.

0: απέραντα χωράφια. Δεν ξέρω πόσος κόσμος ξέρει αυτή τη δουλειά. Αυτοί που πρέπει να ξέρουν, ξέρουν. Αλλά αυτή η δουλειά είναι μια δουλειά που έγινε από ένα παιδί 23 χρονών. Και είναι κάτι απολύτως πρωτοποριακό, θα λέγει κανείς, για εκείνη την εποχή. Δεν νομίζω ότι υπήρξε προηγούμενη τέτοια πειραματική μίξη μουσικών στοιχείων, δηλαδή από τη μια μεριά μια συμφωνική ορχήστρα και από την άλλη ένα ροκ συγκρότημα.
1: Ήτανε περίεργο, και περίεργος και ο τρόπος που έγινε, γιατί είναι ακριβώς μετά τη διάλυση των Πολ, όπου η εταιρεία λέει ότι είστε δεσμευμένοι μαζί μου, γιατί το συμβολό σας έτσι πάει. Έκανα απόπειρα να μας μονιάσει, δεν γινότανε. Το πήραν απόφαση, αλλά η δέσμευση ήταν εκεί. Εγώ αυτό το είχα ξεκινήσει όταν ήμασταν Πολ. Ένα απόγευμα το έφτιαξα δηλαδή. Αισιοδοξώντας ότι θα το κάνουμε με το συγκρότημα. Και είπα σε κάποια στιγμή, όταν πια ήταν γεγονός ότι είμαστε χώρια, ότι έχω μια δουλειά που κάτι πρέπει να γίνει. Μου λέει ο παραγωγός, τι? Λέω, κοίταξε, ο μόνος τρόπος είναι να το πω εγώ. Γιατί δεν είναι κάτι που το πας σε έναν τραγουδιστή και του λες πάρτο να το κάνεις. Δεν κάνουν τέτοια πράγματα οι τραγουδιστές. Λέει, τι πράγμα είναι? Λέω, είναι ένα τραγούδι όλος ο δίσκος. Μου λέει, και πού πάει αυτό τώρα, τι το κάνουμε? Λέω, κοίτα, έτσι είναι τώρα. Τι σημαίνει, πού να ξέρω? Σημαίνει ότι γράφτηκε όμως και δεν μπορεί να μείνει στο σιρτάρι. Θέλω να το κάνω. Να δούμε, να το συζητήσω και με το αφεντικό, να δούμε. Υπάρχει μια λεπτομέρεια, του λέω ακόμα, ότι πέρα από την μπάντα που θα χρησιμοποιήσω, τη ροκ, χρειάζεται και συμφωνικό σύνολο. Τι συμφωνικό σύνολο?
0: Αρχίζει να το μπορούμε.
1: Μην τα πολυλογώ, η πρώτη αντίδραση ήταν δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό πράγμα είναι πολύ ακριβό, είναι πολύ δύσκολο, είναι κτλ. Σε δύο μέρες με πήρε ο διευθυντής, έλα λίγο απάνω να σου πω. Κοίτα, να το κάνουμε. Θα το μαζέψετε από χίλιες μεριές? Λέω, τι να μαζέψετε, δεν είναι. Μετρημένα κουκιά είναι. Ό,τι είναι να κάνουμε, θα το κάνουμε τη μεγαλύτερη οικονομία. Εντάξει, ποιον θα δουλέψει με την επικεφαλή του συμφωνικού συνόλου? Λέω, μακάρι να ήταν ο κύριος Κλάβας και τέλος. Εντάξει, είναι φίλος ο Κώστας, ελπίζω να μας βοηθήσει και αυτός να κάνει. Έγινε, και για να καταλάβεις, ήταν η κυκλοφορία του το 1/100, μην πω και λιγότερο, των δίσκων των Πολ σε πωλήσεις. Πλήρης αποτυχία για ένα χρόνο. Είναι ένας δίσκος που ακόμα κάνει επανατυπώσεις και ξαναπουλάει. Δηλαδή δεν σταμάτησε ποτέ.
0: Είναι ένας δίσκος, είναι μια δουλειά που τουλάχιστον το pop και rock το περιοδικό το συγκαταλέγει μέσα στους 10 δίσκους σταθμούς του ελληνικού rock.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι και το πρωτόγνωρο, αλλά και σαν δίσκος το περιεχόμενο του δεν υπολείπεται. Δηλαδή δεν είναι μόνο η πρωτοπορία του ή το ότι είναι ένα τραγούδι κτλ. Και νομίζω ότι ανθρώπους οι οποίοι έχουν την υπομονή και τη διάθεση να τα ακούσουν, ότι βρίσκουν

0: βλέπουν πάντα τον εαυτό τους σε κάποια σημεία.
1: Είναι η ορχήστρα της λυρικής παίζει.
0: Ναι, ναι. Και στην ουσία αυτός ο δίσκος είναι από τα πέραντα χωράφια στην μετακατάσταση. Δηλαδή είναι η μεταβάση της ζωής μας. Η μετάβαση από την εφηβεία στην όρης οριμότητα, η μετάβαση από την επαρχία στη Μπολίβου, η πόλη, η μετάβαση από την αθότητα στις πρώτες σκέψεις, στις επιφυλάξεις και τα... Όλα όσα αλλάζουν στη ζωή μας αποχαιρετώντας την παιδική, εφηβική ηλικία καταγράφονται με έναν τρόπο.
1: Και εγώ θα έλεγα ότι είναι και η εποχή, δηλαδή όλο αυτό γράφεται μέσα στη Χούντα. Γίνεται μέσα στη Χούντα και με ένα στίχο ο οποίος δεν ήταν εύκολος.
0: Όχι.
1: Έτσι. Αυτό δηλαδή, εκείνος ο στίχος, τούτο τον κόσμο μικρός τον νόμιζα αλλιώς. Καλά, αυτοί δεν καταλαβαίνανε κιόλας, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν καταλαβαίνανε, καταλαβαίνανε.
0: Ναι, και ήταν έτσι αγριέμενα τα πράγματα.
1: Ναι. Και νομίζω ότι αυτό έρχεται, εσύ το κάνεις αυτό, αυτή τη μίξη, εν πάση περιπτώσει, την κάνεις...
0: Γιατί έτσι τα ακούω στο κεφάλι μου.
1: Έτσι το νιώθεις.
0: Έτσι τα ακούω. Άκουγα δηλαδή, ξέρεις, καμιά φορά αυτό το κουαρτέτο που έχουμε εμείς σήμερα έχει πολλά μέσα να εκφραστείς και πιο πλατιά ηχητικά. Δηλαδή μπορείς να έχεις ένα σύνολο εγχόρδων, ας πούμε, το οποίο να παίζει από ένα synthesizer και να μην ξεχωρίζεις. Αυτά δεν ήταν πολύ περιορισμένα εκείνο τον καιρό. Όταν λοιπόν στο άκουσμά σου έχεις κάτι το οποίο απλώνει, μεγαλώνει κτλ, τι άλλο μένει να παραφανταστείς ότι χρειάζομαι και ένα σύνολο.
1: Θα γίνει έτσι.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος που, όπως και εγώ δεν καταλάβαινε, αυτό είναι μια σύνθεση, μια σύλληψη που γίνεται... 3 χρόνια πριν οι Queen επιχειρήσουν τη βοημική ραψοδία που την έχουν κάνει με ένα τέτοιο τρόπο.
0: Και πολλά που έγιναν μετά. Πολλά που έγιναν μετά.

0: φωνάζουν. Εγώ φοβάμαι τους ανθρώπους
1: και εγώ φοβάμαι τους
0: και πιο πολύ αυτούς τάζουν,
1: πιο πολύ
0: αυτούς που βρίζουν, ξεσκονίζουν και εμένα θα

0: Για πες μας για αυτά τα ντουέτα, τα απίθανα. Ακούσαμε προηγουμένως ένα τέτοιο με τον, με τον Χάρη τον Κατσιμίχα.
1: Ναι.
0: Έχεις...
1: Τον αγαπημένο Χάρη.
0: Έχεις κάνει τέτοιες δουλειές και με τον Μητροπάνο και με τον Σταμάτη, τον Γκραουνάκη και με τον Χατζή.
1: Είναι άνθρωποι, ξέρεις, τον Χατζή τον άκουσα 20 χρονών και μου είχε πέσει το σαγόνι, δηλαδή... Είχα χαζέψει, με είχε ρουφήξει χειρολεκτικά αυτό που έκανε. Το οποίο αυτή είναι η ευλογία μιας μουσικής παράστασης, να μπορέσει να σε τραβήξει και να σε αφαιρέσει από ό,τι σε απασχολεί. Και δεν πήγαινε ποτέ το μυαλό μου ότι θα μπορούσα. Όταν λοιπόν έπεσε η ιδέα από το Μίλτο τον Καρατζάη για τα ντουέτα, για δεν κάνεις ντουέτα, με πήρε 9 η ώρα το πρωί, μου λέει Κώστα το έδωσε στον ύπνο μου να κάνουμε ντουέτα. Τι ντουέτα? Να πάρουμε κομμάτια, λέει, αγαπημένα δικά σου, να τα κάνουμε ντουέτα με άλλους. Και βέβαια ήταν καταπληκτική η ιδέα του. Λέει, το έχει κάνει όλο τον Τζόνι στο εξωτερικό. Μου λέει, εμείς δεν το έχουμε κάνει εδώ. Τέλος πάντων. Προχωρήσαμε, αλλά στη διεργασία του ποιοι θέλουν, ποιοι μπορούν, ποιοι θα το κάνουν κτλ. Όταν.
0: Υπήρξε κανένας που αρνήθηκε?
1: Όχι. Μάλιστα είχαμε πολλά παράπονα γιατί εγώ δεν ήμουν εκεί. Πολλά παράπονα. Και όταν οριστικοποιήθηκε ότι θα έρθει ο Κώστας Χατζής, δηλαδή ήμουν από ένα σαν παιδάκι, ας πούμε, το έβαλε στην παιδική χαρά, θα έρθει ο Κώστας να το κάνουμε, ο οποίος είναι ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης.

0: Real FM.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία ασκήθηκε σε βάρος του 55χρονου οδοντιάτρου που φέρεται να χτύπησε με ρόπαλο δύο άνδρες αιγυπτιακής καταγωγής στην Καλυθέα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δίωξη για απόπειρα κλοπής και παράνομη είσοδο στη χώρα. Περισσότερα στο real.gr. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς. Υπήρξε επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας του κόμματος το 1996 και το 1997. Εντός του Ιουνίου ψηφίζεται η ρύθμιση που αυξάνει στα 1.600 ευρώ το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

0: στους 97,8.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τώρα να σου κάνω τη δύσκολη ερώτηση, μετά θα πάω στην εύκολη. Με το τσιγάρο τι θα κάνεις?
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Εντάξει, πάμε στην εύκολη. Πολ.
1: Ναι.
0: Ένα βραχίβιο στην πραγματικότητα σχήμα, αλλά με τεράστια ποιότητα, και αυτό φαίνεται δεκαετίες μετά.
1: Είναι αυτά που συμβαίνουν στους Έλληνες εντός Ελλάδος. Δεν μπορούμε πολλά. Δεν μπορούμε μακροβιές σχέσεις, δεν ανεχόμαστε ο ένας τον άλλο, δεν ξέρω γιατί. Μέσα στον τόπο γίνεται αυτό, διότι οι Έλληνες στο εξωτερικό θριαμβεύουν παντού. Παντού. Και ξέρουμε ελάχιστα για το τι κάνουν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Είναι η μοίρα μας με έναν τρόπο. Μια δεύτερη έτσι παράμετρος είναι ότι ήμασταν πολύ παιδιά. Δηλαδή 19 ο Σταύρος, 21 εγώ και ο Ρόμπερτος. Το μυαλό είναι λίγο ύπτατε, ας πούμε. Και για αστείους λόγους λίγο πολύ.
0: Πόσο κράτησαν λοιπόν?
1: Περίπου 2 χρόνια. Περίπου 2 χρόνια. 2 δίσκους κάνα μεγάλους, κάνα 2-3 μικρούς. Η δράση ήταν έντονη, πάρα πολύ έντονη, αλλά μόνο για αυτόν τον καιρό.
0: Σκεφτήκατε μετά να ξανασυναντηθείτε ως...
1: Κάναμε κάποιες απόπειρες, μια φορά κάναμε ένα reunion πρώτα απ' όλα το 82 στο Λυκαδητό. 2 μέρες έγινε απίστευτο τι ήταν, τι γινόταν εκεί. Το 91 πάλι ένα άλλο reunion. Κάναμε μια προσπάθεια να βρεθούμε, να γράψουμε κάτι όλοι μαζί, παρέα, ξέρω εγώ, απομονωμένοι. Δεν προέκυψε. Η αλήθεια είναι ότι πια είχαν μεγαλώσει και ο καθένας είχε έντονη πια τη δική του επιλογή, ας πούμε. Είχε βολευτεί και λίγο με το «έτσι ζω τώρα», που να άντε πάλι, και δεν ευωδόθηκε ποτέ. Πάντως ήταν χρόνια που, πώς να σου πω, έμενες με ανοιχτό το στόμα. Και από τις αντιδράσεις του κόσμου και από την αποδοχή. Και από το ότι στην ουσία δεν ξέραμε τι κάναμε. Ένας αυθορμητισμός ήταν όλα, πώς να σου πω, και τα τραγούδια και η δράση. Και...
0: Έπαιξε εκείνο το διάστημα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Πόλο Ολύμπιανς?
1: Καθόλου.

0: υπάρχει.
1: Καμία σχέση. Ακόμα και με Πελόμαχε, Σόκρατες που ήμασταν σύγχρονοι, γιατί οι Ολύμπιαν στο μεταξύ είχαν διαλυθεί, οι σχέσεις ήταν άριστες. Κάναμε και συναυλίες όλοι μαζί κτλ.
2: Εσύ έχεις φτιάξει την πρώτη μπάντα στα 13.
1: Στα 14, εγώ 14.
2: Και λέγατε Λατινοαμερικάνικα.
1: Όχι, εκεί παίζαμε, επιχειρούσαμε να παίξουμε αυτό το αγγλόφωνο, το αγγλικού είδους ροκ, ας πούμε. Ο ντράμερ ήταν 11. Μιλάμε τώρα για αστεία πράγματα. Μετά, όταν τέλειωσε αυτό, άρχισα τα Λατινοαμερικάνικα, διότι ακουγόντουσαν πάρα πολύ στην Ελλάδα. Και θες δεν θες, μελετάς, παίζεις, τραγουδάς. Πάλι μια άπελπης προσπάθεια, δεν οδηγούσε πουθενά. Ακολούθησε έτσι καμιά διετία που δούλεψα στα κλαμπ της Αθήνας σαν μουσικός με χορευτικές ορχήστρες. Η δίσκο της εποχής ήταν ζωντανές ορχήστρες. Έτσι χόρευε ο κόσμος με συγκροτήματα. Εκείνη ήταν η γενιά των Charms, Idols κλπ. Μετά στρατός. Και μέσα στο στρατό έγινε το απονενοημένο. Δηλαδή γράφτηκαν τραγούδια και κλπ.
2: Ο Τουρνάς και Beatles και Stones, αλλά και φορτηγό, Σαββόπουλος.
1: Ναι, ναι, ναι. Το Σαββόπουλο δουλέψαμε το 67. Είναι το καλοκαίρι που εμείς δεν έχουμε ιδέα τι συμβαίνει γύρω μας. Και έχουμε πάει με μια νεανική μπάντα και παίζουμε στα Καμένα Βούρλα, σε ένα μαγαζί της παραλίας εκεί. Και ακούμε Σαββόπουλο φορτηγό, όπου λέει, κάτι λέει, πώς να σου πω. Εν τω μεταξύ, επειδή η γενιά μου, ας πούμε, είχε τεράστια επιρροή με Μαστοράκι, με ιστορίες αυτά από ξένο τραγούδι, αγγλέζικο, αμερικάνικο, ακόμα και γαλλικό, ιταλικό, το να ακούς ένα άρτιο ελληνικό κομμάτι, το οποίο να συμβαδίζει λίγο με τους καιρούς σου, με την ηλικία σου, με τα αισθήματά σου, ας πούμε, είναι αποκάλυψη.
2: Ίσως και λες, αυτό μπορεί να υποθεί και στα ελληνικά αυτό που
1: δεν περνάει από το μυαλό σου, αλλά το υιοθετείς αμέσως, το προσετερίζεσαι αμέσως. Ίσως αυτό να ήταν και η αιτία που μου βγήκε μετά το ότι θέλω ελληνικά, ας πούμε. Ενώ η εκπαίδευση ήταν περί το αγγλόφωνο, ας πούμε.
2: Η εμπειρία σου στα νυχτερινά μαγαζιά.
1: Δεν άντεξα πολύ και έχω δουλέψει πολύ λίγο. Θα ήταν 3 ή 4 maximum σεζόν. Γιατί στη μία σεζόν κάναμε χώρους, στην άλλη σεζόν ήταν άλλα 20 βγες στο μοντέρνο πρόγραμμα που λέγανε πιο πριν. Δεν μου ήταν ξένα πράγματα και ένιωθα και άβολα. Και ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που όταν νιώθει άβολα δεν μπορεί να μένει. Δηλαδή θα κάνω λίγο υπομονή, αλλά αν δεν αλλάξει κάτι πρέπει να φεύγω.

0: Τα το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
5: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
7: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μα κάνει να είχαμε άλλες δύο ώρες. Κωστά, καταρχάς βρήκαμε ποιος θέει για ό,τι έγινε το 2009. Το 2009 είχαμε χρεοκοπία σε αυτή τη χώρα, έτσι. Σε το τραγούδι έγινε από το 1974 αυτό. Η μουσική είναι εκείνος ο τρόπος για να πεις πράγματα που δεν έχεις λόγια να τα πεις και...
1: Πολλές φορές ναι. Αλλά καμιά φορά και αν δεν είναι αυτός ο τρόπος, δηλαδή με τη μουσική να τα πεις, γίνεται αρρωγός η μουσική και διευκολύνει να υποθούν πράγματα. Ας με διαφορετικό πράγμα να συζητάς και να λες κάτι ή να αναγγέλεις ή να καταγγέλεις κάτι, είναι διαφορετικό να το τραγουδάς. Είναι πιο μεταδόσιμο, πιο εύκολο και... Δεν ξέρω, για μένα ένας μαγικός τρόπος αυτή η έκφραση, να μην πω ότι είναι μαγικός και λειτουργικός για μένα τον ίδιο.
0: Από τις σημερινές παρέες μπορεί να βγει τουρνάς?
1: Θα βγουν εκατοντάδες. Δεν είναι το θέμα, δεν υπάρχουν έτσι. Απλώς τα πράγματα είναι πάντα αλλιώς. Ενώ επαναλαμβάνονται με έναν τρόπο, είναι πάντα αλλιώς. Είναι πώς λέμε... ότι δίνεις παίρνεις, οι άνθρωποι το παραξηγούν και νομίζουν ότι αν σου δώσει τώρα 100 ευρώ πρέπει να μου δώσεις τα 100 ευρώ πίσω εσύ. Εάν αυτά τα 100 ευρώ στα έδωσα για κάποιο καλό λόγο για μένα, θα μου έρθουν εμένα. Τώρα μπορεί να μην τα δώσεις εσύ ποτέ ή να μην έρθουν από σένα, να έρθουν από οπουδήποτε αλλού. Το ίδιο ακριβώς πράγμα συμβαίνει και στα τεκτενόμενα της ζωής μας. Χάνουμε φωτεινές προσωπικότητες και δεν αναφέρομαι κατά κανέναν τρόπο σε μένα, θα επανέλθουν με έναν τρόπο. Και οι νέες γενιές πάντα έχουν τα αποθέματα και πάντα έχουν το στοιχείο που θα μας τους φέρει. Απλώς γίνεται με έναν άλλο τρόπο και γίνεται με μια άλλη ποιότητα και με έναν άλλο χαρακτήρα. Και παρόλο που ζούμε πολύ σκοτεινά χρόνια και νομίζω ότι είμαστε ανήλικοι σαν άνθρωποι πια, σαν ανθρωπότητα ακόμα, νομίζω ότι η ενηλικίωση θα έρθει μετά από πολλούς μπελάδες και θα είναι εξαιρετικά καλή για τους ανθρώπους.
0: Άνθρωπε αγάπα, τι σκέψη ήταν αυτή?
1: Καταρχάς, το ξέρουμε όλοι ότι όταν είσαι 19, 20, 21, η ματιά σου εμπρός δεν έχει επιβαρυνθεί τόσο από σκέψεις, γνώσεις, συνθήκες. Υπάρχουν παιδιά που είναι πολύ βαριά σε αυτή την ηλικία, έχουν περάσει πολλά και δυστυχώς έχουν περιέλθει σε αυτή την ηλικία. Εγώ είχα την τύχη να είμαι ανάλαφρος σε αυτές τις ηλικίες. Ανάλαφρος, όχι ότι δεν συνέβαινα πράγματα, αλλά και από χαρακτήρα δεν βάζω βάρος. Η ματιά λοιπόν η διεισδυτική, η καθαρή, ακόμα και με ευχολόγιο όπως είναι το άνθρωπο αγάπα, που δεν είναι οδηγία, έτσι, είναι μια ευχή, το λες με τον ίδιο τρόπο που λες την υγειά σας. Και στην υγειά σας ευχή είναι. Το ίδιο λες και το άνθρωπο αγάπα σαν ευχή, ας πούμε, που ξέρεις ότι δεν είναι ρεαλιστικό, δεν είναι εφαρμόσιμο, δεν το έχουμε. Αλλά το λες γιατί θες να το πεις όπως λες την υγειά μας.
0: Η έκδοση αυτή είναι με μια ευχή λοιπόν?
1: Με μια ευχή, ναι, με μια ευχή. Τώρα η αλήθεια είναι ότι εμένα μου φάνηκε λίγο άκερο το να κάνεις...
0: Ο Θάνος πίεσε.
1: Ο Θάνος επιχειρηματολόγησε ορθά. Μου είπε, ας πούμε, ότι σε ένα ραντεβού οι δύο άνθρωποι που συναντιόνται, ας πούμε, για να δεν αρχίζουν να γνωρίζονται εκείνον. Λέω, εμένα με έχει γνωρίσει το σήμα, ρε παιδί μου, και τα έχω πει και τα έχω ξαναπεί. Όχι, έχεις πράγματα που δεν έχεις ξαναπεί και οι άνθρωποι που σε αγαπάνε θέλουν να σε γνωρίσουν περισσότερο. Και ενέδωσα. Δεν είχα και καμιά σοβαρή αντίρρηση, αλλά τέλος πάντων.
0: Και μιλάμε τώρα για ένα βιβλίο, για τη βιογραφία του Κώστα Τουρνά. Μιλάμε μέσα για, πέρα από την διαδρομή και αυτό το δημιουργικό αποτύπωμα, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχουν μέσα αφηγήσεις, προσωπικές μνήμες.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι ένα ταξιδάκι ανάμνησης όπου έβρισκε κάτι της σημαντικό και με τις ερωτήσεις του Θάνου και τις περιέργειες, όπου σταματούσαμε και το αναφέραμε. Είναι πολλά που λέγονται. Ξέρεις, για κάποιον που θα ήθελε ίσως να γνωρίσει λίγο παραπάνω τον άνθρωπο που έκανε τα τραγούδια που εκείνος αγάπησε, ίσως να έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Πώς το έχεις πει, ότι το έλεγες και, ναι, και πριν, τα τραγούδια τελικά ανήκουν σε εκείνον που τα διαλέγει, σε εκείνον που τα
1: ακριβώς,
0: γράφει.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα. Αλλά την ίδια ώρα του δημιουργείται μια εκτίμηση, μια αγάπη, μια έλξη προς τον άνθρωπο που τα έκανε. Και αυτό εισπράττουμε εμείς οι καλλιτέχνες, αν θες.
0: Άνθρωπε αγάπα λοιπόν είναι η βιογραφία του Κώστα Τουρνά, διαχειρός του Θάνου Κανούση, του καλού μου φίλου, του ηθοποιού, του παραγωγού. Εντάξει, ο Θάνος δεν θέλει να λες και πολλά γι' αυτόν, οπότε ναι, θα μείνουμε εδώ. Ετοιμάζεις πολλές παραστάσεις μέσα στο καλοκαίρι.
1: Είναι ο απόϊχος της χειμερινής περίοδου που δουλέψαμε με τον Διονύση Τσακνή στο Άλσος. Ήταν μια ευτυχέστατη έτσι, περίοδος χειμερινή. Πέρασαν πάρα πολύ καλά. Με τον Διονύση έχουμε σχέσεις από πολύ παλιά. Έχουμε ξαναβρεθεί για λίγο. Το χαρήκαμε πολύ. Νομίζω ο κόσμος το χάρηκε πολύ και το έδειξε και έμπρακτα. Και υπήρχαν υποχρεώσεις από το χειμώνα οι οποίες δεν μπορούσες να ανταπεξέλθεις λόγω προγράμματος. Με αφορμή τώρα να έχουμε πάρα πολλές παραστάσεις το καλοκαίρι με το Διονύση. Έχω και μερικές λίγες μόνος μου αποσπασματικά. Είναι 27 Ιουνίου, θα τους ακούσω κι εγώ και θα τους χαρώ. Ανοίγω στους Foreigner, στη συναυλία τους εδώ στο τένις του Ολυμπιακού. Υπάρχει μια δραστηριότητα και πάντα ξέρεις αυτό το πράγμα για μένα είναι και λίγο ζωή. Είναι ευχάριστο, είναι η κινητοποίηση πάντα είναι συν.
0: Πού θα βρει ο κόσμος το βιβλίο?
1: Είναι εκδόσεις Οξύ. Μπορείς ας πούμε και στο ίντερνετ να χτυπήσεις εκδόσεις Οξύ και να το βρεις. Και από τους φίλους του Κώστα Τουρνέ επίσης παίρνουν ακόμα περισσότερες πληροφορίες στο Facebook. Εκεί λένε πολλές λεπτομέρειες.
0: Κώστα, θέλω να σε ευχαριστήσω όχι μόνο, το είπα και στην αρχή, για την καλλιτεχνική αυτή πορεία, αλλά και για τη σοβαρότητα, την αξιοπρέπεια. Και ήταν ιδιαίτερη χαρά και ιδιαίτερη τιμή που ήσουν εδώ.
1: Και εγώ χάρηκα που είμαι εδώ και το ξέρεις ότι αγαπάμε το τι κάνεις, και εγώ και η Μαρία. Το αγαπάμε το τι κάνεις και αυτό ήταν ο λόγος που αβίαστα, χωρίς καμιά δεύτερη σκέψη, είπα να βρεθούμε.
0: Τα φιλιά μου και στην κυρία Μαρία. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΙΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
7: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
8: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
7: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Την αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα παγωμένα κεφάλαιά του ζητά το Ιράν για την υπογραφή μιας ενδιάμεσης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε στο CNN ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος. Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε θετικές και επικοδομητικές τις συνομιλίες στο Ομάν μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου του Αμερικανού Προέδρου Steve Witkoff και του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς. Υπήρξε επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας του κόμματος το 1996 και το 1997. Απέρριψε ο Ρώσος πρόεδρος την πρόταση για συνάντηση που το απίφθινε με επιστολή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τάχθηκε υπέρ μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας. Με τον Ουκρανό πρόεδρο να απαντά ότι η Ρωσία επιθυμεί τη συνέχιση του πολέμου. Η Ουκρανία ανέλαβε εντωμεταξύ την ευθύνη για την έκρηξη ναυτικού ντρόουν στο λιμάνι της Κωνσταντζας στη Ρουμανία, την οποία απέδωσε σε απώλεια ελέγχου από ρωσικές παρεμβολές. Εντός του Ιουνίου ψηφίζεται η ρύθμιση για αύξηση του ακατάσχητου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ. Για πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ποινική δίωξη σε βαθμό πλημελήματος για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία ασκήθηκε σε βάρος του 55χρονου οδοντιάτρου που φέρεται να χτύπησε με ρόπαλο δύο άνδρες αιγυπτιακής καταγωγής στην Καλλιθέα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δίωξη για απόπειρα κλοπής και παράνομη είσοδο στη χώρα. Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 70.000 θέσεις στις παιδικές κατασκηνώσεις του προγράμματος της ΔΥΠΑ. Η υποβολή ένστασης μπορεί να γίνει από αύριο έως και τη Δευτέρα.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά ο δεύτερος τελικός της Basket League στο Telecom Center του ΟΑΚ ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Στο τένις, στον κυριακάτικο τελικό του απλού των ανδρών στο Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε ο Γερμανός Αλεξάνδερ Σβέρεφ, που απέκλεισε με 3-1 σετ τον Τσέχο Γιάκουπ Μένσικ. Θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό Φλάβιο Κομπόλη, που νίκησε άνευ αγώνα το συμπατριώτη του Ματέο Αρλάντι, ο οποίος αποσύρθηκε λόγω ίωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr. Έθριος ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια, ηπειρωτικά και ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Περιμέναμε για να πάει 11 λεπτά μετά τις 9, έτσι.
1: Ναι, το
0: διότι
1: ξέρω.
0: Διότι στο 9 δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή.
1: Βεβαίως, ποτέ δεν είναι. Στο 9 δεν είναι η κατάλληλη στιγμή.
0: Αυτό,
1: πρέπει
0: αυτό
1: να πάει 11, ναι, οριακά 12 όπως τώρα. Οπότε είναι.
0: Έχουμε
1: πολύ
0: η
1: καλά.
0: Φάση έχει ξεκινήσει εντός χρόνου. Όπως
1: ναι,
0: το μπάσκετ.
1: Ναι, φυσικά. Φυσικά.
0: Έτσι.
1: Φυσικά.
0: Το ότι το καλάθι μπαίνει και έχει μηδενίσει ο χρόνος δεν σημαίνει κάτι. Η μπάλα είναι στον αέρα.
1: Εννοείται. Έτσι, μα έτσι πάει το πράγμα.
0: Μπράβο. Χαίρομαι που συμφωνούμε, γιατί πριν την εκπομπή δεν συμφωνούσαμε.
1: Υπήρξε ένα πρόβλημα μεταξύ μας, Μανώλη. Δεν ξέρω, θα το βρούμε όμως τώρα.
0: Δεν είμαι πολύ σίγουρος.
1: Εγώ έχω καλή διάθεση να το βρούμε.
0: Εγώ δεν έχω.
1: Ναι, αλλά υπήρξε πρόβλημα τώρα, δεν ευθύνομαι εγώ για αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν ξέρω αν πρέπει να
0: το αρχίσαμε. Δεν ευθύνομαι εγώ.
1: Δεν ευθύνομαι.
0: Αυτομάτως, πρόσεξε, άρχισε η επίρρηψη των ευθύνων. Δεν ευθύνομαι εγώ, άρα ποιος ευθύνεται εσύ? Όχι εσύ, για μένα το λέω.
1: Ο Γιάννης ο Καραγευρέκης δεν φταίει.
0: Ο Γιάννης σίγουρα δεν φταίει. Ναι,
1: ούτε η Ειρήνη Κούρτη που είναι
0: ο
1: στο
0: Γιάννης
1: τηλεφωνικό
0: σίγουρα,
1: κέντρο.
0: Ο Γιάννης σίγουρα δεν φταίει. Ποιος φταίει? Τον βρήκαμε τον
1: Ένοχο. Δεν μίλησα για τον Γρηγόρη ακόμα. Τον Γρηγόρη το διβάνει που είναι στη σύνταξη. Δεν φταίει όμως ο Γρηγόρης. Σε καμία περίπτωση.
0: Σταυρακάκης δεν φταίει.
1: Γιατί να φταίει ο Δημήτρης?
0: Ποιος φταίει?
1: Τα καλύτερα παιδιά είναι ο Δημήτρης. Δεν λέω κάτι για σένα.
0: Όχι, όχι. Απλά δεν φταίνουν όλοι οι άλλοι.
1: Σύπας.

0: ήταν.
1: Έλα, εντάξει, πάμε. Πρόσεχε. Θα σου πω, όχι, θα σου το πω τώρα αυτό. Μόλι την αγάπη και την εκτίμηση
0: δεν σου λέω. Τουλάχιστον θα το ευχαριστήσω.
1: Δηλαδή, τουλάχιστον, ρε παιδί μου, κάνε μία μετάδοση. Έτσι, δηλαδή, όπα, έλα, όχι. Αυτό δεν είναι, δηλαδή, ξέρεις, δεν είναι μετάδοση.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι μετάδοση.
0: Και εγώ δεν είναι και η δουλειά μου αυτή να κάνω μετάδοση. Δεν το ξέρω, δηλαδή, το κατέχω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για βέβαια πες μου.
1: Κοίταξε, επειδή τώρα είναι, εντάξει, υπάρχει η νέα δημοσκόπηση, θα αναφερθούμε σε αυτήν.
0: Όμως
1: το βασικό είναι οι σημερινές συνεδριάσεις και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Στο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει και το Σάββατο, έτσι, νέα συνεδριάσεις.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ έχει και το Σάββατο γιατί είναι τα τρίμερα.
1: Τα τρίμερα, ναι, είναι, πάει πολύ το πράγμα.
0: Έτσι είναι, εκεί δεν πάει. Ποιο Σάββατο, αύριο.
1: Νομίζω αύριο, ναι, όχι, σίγουρα είναι. Εγώ εντωμεταξύ, ξέρεις, έχω ένα πρόβλημα, Μανώλη. Αυτά τις συνεδριάσεις τις κομματικές, το πολιτικό γραφείο, το εκτελεστικό αυτό, τα μπερδεύω τι είναι το καθένα.
0: Ναι, μα εντάξει.
1: Έτσι.
0: Κοίτα να σου πω κάτι, δεν έχει, το θέμα είναι και τι θα πούνε.
1: Φυσικά.
0: Άρα το τι συνεδριάζει, κάτι συνεδριάζει, δεν θα βγει το θέμα.
1: Ναι, εντάξει. Κοίταξε. Σήμερα.
0: Κάνεις μεγάλες πάψεις και με τρομάζεις. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να δω μπάλα να γυρίσω
1: σε εσένα. Όχι, εμένα. Ναι, εδώ, εδώ. Λοιπόν, καταρχάς να πω για τον ΣΥΡΙΖΑ ότι πέρασε η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελ.
0: Η οποία δεν ήταν ακριβώς διαλύουμε το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν όμως στηρίζουμε το.
1: Στηρίζουμε το νέο κόμμα Τσίπρα.
0: Το οποίο σημαίνει.
1: Ότι δεν το βλέπετε παραθετικά και το στηρίζει. Βέβαια. Το οποίο σημαίνει.
0: Τι σημαίνει ακριβώς.
1: Το τι σημαίνει αυτό, όπως και το τι σημαίνει αυτό που υπόθηκε σήμερα από τον κύριο Ανδρουλάκη στη δική του στη συνεδρίαση.
0: Από τον κύριο Ανδρουλάκη, τώρα δεν θέλω να πω τι σημαίνει στο δικό μου το μυαλό.
1: Κοίτα, μία τάκα εγώ κρατάω που έχει ακροατήριο εσωτερικό, ότι οι αποφάσεις του συνεδρίου, ξέρουμε ποιες είναι οι αποφάσεις του συνεδρίου, έτσι, είναι γραμμένες στην πέτρα.
0: Ναι, επειδή λοιπόν είναι η δεύτερη εγγραφή σε πέτρα, έτσι, η πρώτη ήταν των 10 εντολών και τώρα είναι των αποφάσεων του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, δεν νομίζω θα έχει πολύ καλό τέλος αυτό.
1: Για να δούμε, θα μιλήσουμε.
0: Γιατί στην πέτρα είχαν γράψει και το «Ου μη χεύσεις» και «Μη σου πω που πήγε». «Ου ψευδομαρτυρήσεις, μη σου πω που πήγε».
1: Όλα τα «Ου» γενικά.
0: Γενικώς,
1: πάει...
0: δηλαδή αυτές οι 10 εντολές που είναι πολύ αμφιλεγόμενες, γιατί όπως σου είπα και στο βιβλίο, μιλώντας με τον Θεό, ο Θεός λέει: «Μα είστε τόσο βλάκες που νομίζετε ότι εγώ θα έδινα 10 εντολές και μετά δεν θα τις τηρούσατε και θα μέναμε έτσι».
1: Ναι.
0: Λογικό.
1: Λογικό.
0: Λοιπόν, γενικώς αυτά που γράφονται στην πέτρα.
1: Ναι. Ωραία τάκα είναι, αλλά πάμε τώρα στην πραγματική ζωή, αυτό θες να πεις. Γιατί ως ατάκα πολιτικά για να δώσει το μήνυμα είναι πολύ εύκολο το αυτό που είπε.
0: Εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει, κανείς μας δεν ξέρει, αλλά σκέφτομαι εάν το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές που θα έρθουν δεν είναι πρώτο κόμμα. Αν το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές που θα έρθουν δεν είναι δεύτερο κόμμα. Και σου λέω στο να είναι τρίτο. Μη και δεν είναι και τρίτο, αλλά άντε να είναι τρίτο.
1: Τρίτο, ναι.
0: Άρα δεν είναι ούτε αξιωματική αντιπολίτευση. Και του πει το πρώτο κόμμα, έλα να συνεργαστούμε. Το οποίο μπορεί να είναι η Νέα Δημοκρατία, το πιο πιθανό μπορεί να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ελλάς.
0: Και του πει, έλα να συνεργαστούμε. Τι θα πει. Όχι. Δεν έχει. Εντάξει. Ωραία. Και πάμε μετά σε εκλογές και όλοι θα τα ρίχνουν στο ΠΑΣΟΚ. Θα σου πω εγώ μετά που θα βγει το ΠΑΣΟΚ. Επίσης, θέλω να δω αν είναι τέταρτο κόμμα και δεν το υπολογίζει κανένας. Τι θα κάνει.
1: Το αν θα το υπολογίζει, βέβαια, θα εξαρτηθεί από τη διαφορά του με το τρίτο. Γιατί είναι πάρα πολύ κοντά το τρίτο με το τέταρτο, ίσως να είναι και ισοδύναμο το να παίξει το ρόλο. Είναι, Μανώλη, είναι πάρα πολύ ρευστό όλο αυτό το πράγμα.
0: Ρευστό είναι, πάρα αλλά όταν ρευστό. Είναι κάτι γραμμένο στην πέτρα, μετά τις εκλογές δεν το ξεπλένει η βροχούλα.
1: Όχι, βέβαια, δεν το ξεπλένει.
0: Παραμένει γραμμένο στην πέτρα.
1: Απ' την άλλη όμως, τα κόμματα που έχουν, τα μικρότερα, με μικρότερο ποσοστό, που έχουν συνεργαστεί, έχουν περάσει μετά από μεγάλες εσωκομματικές μπόρες και πολύ μεγάλες δυσκολίες.

0: Δηλαδή είναι και θέμα πολιτικής επιβίωσης το να αποφασίσεις ή μη αν θα συνεργαστείς. Πρέπει πάντα να σκέφτεσαι και την επόμενη μέρα.
1: Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη παρακολουθώντας το κίνημα πάρα πολλά χρόνια. Το Πασόκ, εάν δεν είχε τη Φόφη Γεννηματά, Θεός χώρισε την ψυχούλα της, που και εκείνη με τα λάθη της, αλλά έμαθε πέντε πράγματα από έναν πολιτικό που έλαμψε τον πατέρα της.
0: Και έχει και μια προσωπική ποιότητα και ως άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, η οποία προσωπική της ποιότητα πηγάζει, εγώ το λέω ξεκάθαρα, επειδή έχω γνωρίσει το συγχωρημένο το Γεννηματά, δεν έχω γνωρίσει όμως τη Φόφη. Ο Γεννηματάς, πριν αρρωστήσει η γυναίκα του, έτσι, έμενε σε ένα ημιυπόγειο πίσω από το ΚΑΤ και ήταν υπουργός. Ημιυπόγειο πίσω από το ΚΑΤ. Μα θα μου πεις πίσω από το ΚΑΤ είναι και Κηφισιά. Ημιυπόγειο. Όταν αρρώστησε η γυναίκα του και του είπαν οι γιατροί, θέλει καθαρό αέρα, αγόρασε το σπίτι, διαμέρισμα. Στην παραλία, για να έχει καθαρό αέρα η γυναίκα. Και όταν πέθανε η γυναίκα του, τελείωσε και ο γεννηματάς. Ούτε σπίτια είχε, ούτε περιουσία έκανε, ούτε τίποτα. Όταν λοιπόν πήρε η Φόφη το Πασόκ διαλυμένο, στάχτη και μπούρμπερι το είχαν κάνει και το έφερε εκεί που το έφερε με ό,τι χαστού και έφαγε από όλους μέσα και έξω από το κίνημα, έτσι, γιατί σου λέω το παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια, ήτανε τεράστιο κατόρθωμα.
0: Η Φόφη Γεννηματά τον κέρδισε τον σεβασμό και την αποδοχή. Πραγματικά τα κέρδισε όλα αυτά. Είναι δικό της. Ήταν δικό της αυτό, θεωρώ. Και για το Γεννηματά, πέραν της, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες για τον τρόπο που ο άνθρωπος αυτό ζούσε και τις επιλογές που είχε κάνει. Μην ξεχνάμε όμως ότι παρήγαγε ουσιαστική πολιτική στο Υπουργείο Υγείας, για παράδειγμα. Ουσιαστική πολιτική.
1: Είναι ο μοναδικός υπουργός.
0: Έργο που το έχουμε σήμερα, μέχρι σήμερα, έτσι.
1: Ναι, είναι ο μοναδικός υπουργός που έφευγε από τα υπουργεία. Καλά, το ΕΣΥ δεν ήταν βέβαια μόνο δικό του έργο.
0: Όχι.
1: Έτσι. Που έφευγε από τα υπουργεία, έφυγε από το Υπουργείο Εργασίας. Που εντάξει, δεν είναι ρε παιδί μου ένα υπουργείο με την έννοια τη κοινωνικότητα του υγείας. Και κλαίγαν οι εργαζόμενοι.
0: Ναι.
1: Γιατί δημιουργούσε προσωπικές σχέσεις, ήξερε τους υπαλλήλους με το μικρό τους όνομα.
0: Ναι.
1: Ήταν η εποχή που είχε πει ο αείμνηστος ότι δεν θα μας ήξερε ούτε ο θυρωρός της πολυκατοικίας μας αν δεν ήταν ο Αντρέας.
0: Ναι.
1: Ο Γεννηματάς το είχε γυρίσει τούμπα. Τους ήξερε όλους σαν να ήταν οι ένικοι της πολυκατοικίας.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Έτσι. Σωστό. Να τα λέμε και αυτά. Διότι δεν είναι κακό να υπάρχει πολιτική μνήμη.
0: Όχι μόνο δεν είναι κακό, είναι νομίζω απαραίτητο να υπάρχει.
1: Λοιπόν,
0: και σε εμάς, αλλά και στο πολιτικό προσωπικό το σημερινό.
1: Η προσωπική μου λοιπόν άποψη είναι ότι αν το Πασόκ συνεχίσει σε αυτό το ρυθμό και πάει τρίτο τέταρτο, στις δεύτερες εκλογές θα ψάχνει και δεν θα βρίσκει.
0: Για αυτό το θέμα και των συνεδριάσεων των σημερινών των κομματικών, αλλά και των δημοσκοπήσεων που κάθε μέρα έχουμε και μία και έχουν μαζευτεί πολλές, θα συζητήσουμε μετά τις 9.30 μετά τους τίτλους με τον κύριο Απόστολο Πιστόλα.
1: Είδα ένα κάρφωμα τώρα, γι' αυτό κάνεις.
0: Αναλυτή εκλογική συμπεριφοράς. Εγώ να σου πω κάτι τώρα.
1: Τόση ώρα
0: είναι σωστό
1: συζητάμε
0: αυτό
1: και ξαφνικά γυρνάω και βλέπω ένα να ύπταται και να καρφώνει στην μπασκέτα. Συγγνώμη, τι να κάνω, να μην δείξω την έκπληξή μου.
0: Ωραία. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 11-17. Το είπα.
1: Το βλέπεις, τι ωραία. Ορίστε.
0: Θα έρθω στα λόγια σου, δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να επιβιώσω.
1: Σιγά σιγά πλησιάζεις.
0: Σε αφήνω τώρα να τοποθετηθείς.
1: Νερό πεινώ. Ούτε νεράκι δεν μπορώ να πιω, ρε παιδιά. Γιάννη, είδες τι κατάλαβες, σου λέγα. Γιάννη μου, είναι ανάμεσα σε δύο και παίρνει το rebound. Όταν λοιπόν παίρνεις τα rebound έτσι και κερδίζεις διπλάσια rebound από τον αντίπαλο, λογικό είναι να κερδίσεις.

0: νόμος ότι όποιος παίρνει τα rebound συνήθως κερδίζει και το παιχνίδι. Αυτό ακριβώς. Όταν επαναλαμβάνεις επιθέσεις σου. Πάμε λοιπόν. Θα συζητήσουμε
1: τώρα. Ναι, θα συζητήσουμε γι' αυτό για το πολιτικό σκηνικό. Όσο μπορούμε έτσι κάπως λιγάκι να το σκιαγραφίσουμε και να δούμε προς τα που πηγαίνει. Δηλαδή και μια, ας πούμε ένα κλείσιμο, μια και είναι Παρασκευή σήμερα, των δημοσκοπήσεων που έχουν υπάρξει τις τελευταίες ημέρες, όλη αυτή την εβδομάδα, αλλά και το από εδώ και πέρα πώς διαμορφώνεται.
0: Θα σου πω, λοιπόν,
1: έχει δώσει μια συνέντευξη και η κυρία Καριστιανού, θα ήθελα με τον κύριο Πιστόλα να τη συζητήσουμε και αυτή.
0: Θα σου πω λοιπόν κάτι, επειδή τώρα αναφέρθηκες πολύ ωραίο που αναφέρθηκες στην κυρία Καριστιανού. Τις τελευταίες μέρες διαβάζω μηνύματα που έρχονται, αλλά τυχαίνει να μιλήσω και με κόσμο στο φαρμακείο, στο περίπτερο. Έχει τύχει να πιάσουμε λίγο κουβεντούλα. Βλέπω τις τελευταίες μέρες, μπορεί να είναι τυχαίο, μπορεί να μην το είχα προσέξει εγώ, μπορεί να είναι ευκαιριακό, δεν ξέρω. Βλέπω ότι υπάρχει μία τάση. Όλοι τους και μόνοι της. Τι θέλω να πω. Βλέπω κόσμο ο οποίος λέει, εντάξει και η Καριστιανού, ναι, εκμεταλλεύεται αυτό που συνέβη στα Τέμπη, αλλά τουλάχιστον αυτή δεν είναι πολιτικός. Γιατί θα την ψηφίσω.
1: Ναι.
0: Άντε ρε, τους μάθαμε, τους είδαμε τους αγρονιόλους. Και μου κάνει εντύπωση.
1: Πάντως.
0: Και επειδή αυτό δεν ξέρω αν καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις.
1: Πάντως αυτό, πάνω σε αυτό, αναφέρθηκε και η κυρία Καριστιανού σήμερα. Δηλαδή το γεγονός ότι, το βάζω σε εισαγωγικά, εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί.
0: Δηλαδή,
1: εμείς δεν ήρθαμε εδώ για να κάνουμε τις καριέρες.
0: Μου το έλεγε περιπτεράς, ο οποίος ανήκει στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, ναι.
0: Το ξέρω τον άνθρωπο χρόνια, δουλεύει σαν το σκυλί, εντάξει. Έχει κάνει περιουσία, δουλεύοντας όμως. Και είχαμε αυτή την κουβέντα. Κοίτα να δεις, μου λέει κάτι. Μπουχτίσαμε, μου λέει, βαρέθηκα. Και τι μου λέει να ψηφίσω την Καριστιανού. Δεν κατάλαβα.
1: Εντάξει, κοίταξε. Αυτή μπορεί να είναι μια αντίληψη η οποία μπορεί να υπάρχει.
0: Ρε παιδί μου, του λέω σε καλύπτει πολιτικά. Γιατί τον ξέρω τον άνθρωπο από
1: πέρα. Δεν έχει ακόμα δημοσιοποιήσει το πρόγραμμα.
0: Σε καλύπτει, του λέω πολιτικά. Δεν κατάλαβε, μου λέει, δεν ασχοληθώ με αυτό. Είδα, μου λέει, και τόσα χρόνια που με κάλυπταν πολιτικά.
1: Αυτό τώρα, αυτό που λες, αυτό το σκεπτικό πηγαίνει πιο πολύ στην ψήφο διαμαρτυρίας.
0: Ξέρεις καμιά πηγαίνει. Φορά τι εκπλήξεις μπορεί να προκαλέσει η ψήφος διαμαρτυρίας.
1: Ναι, φυσικά, εννοείται. Εννοείται.
0: Δεν θέλω.
1: Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Έλληνας ψηφίζει πάρα πολύ με το θυμικό του. Άρα η διαμαρτυρία, η ψήφος διαμαρτυρίας είναι ένα ισχυρό στοιχείο που παίζει ρόλο σε εκλογικές αναμετρήσεις. Κατά τα άλλα, να αναφερθούμε σε αυτό ότι έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς.
0: Ιστορικός
1: στέλεχος και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, επί σειρά ετών, κορυφαίος υπουργός, έτσι. Είχε διεκδικήσει δύο φορές την ηγεσία του κόμματος.
0: Λαρισαίος.
1: Το 1996 απέναντι στο Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 απέναντι στον Κώστα Καραμαλή.
0: Ο επωνομαζόμενος και βλάχος.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι, να σου πω όμως κάτι. Ήταν πολύ ευθύς άνθρωπος.
1: Πάρα πολύ.
0: Εντάξει, πολλά χρόνια όμως εκτός πολιτικής.
1: Ήταν πολλά χρόνια εκτός πολιτικής σκηνής.
0: Είχε και τα προβλήματα.
1: Αλλά ήταν ένας από τους πολύ ισχυρούς υπουργούς. Τον είχα ζήσει εγώ καλύπτοντας δημοσιογραφικά. Ένας έτσι άνθρωπος που τα έλεγε τα πράγματα πάρα πολύ ανοιχτά.
0: Ναι, ωραία.
1: Πάρα πολύ ανοιχτά.
0: Και επειδή έχει στείλει κάτι ο Φόρτσα Παοκάρα, θα σου πω κάτι. Πρώτον, εμείς, εντάξει, έχω και για άλλους πολλούς πολιτικούς να σου πω. Εκείνης της εποχής που μένανε σε διαμερισματάκι με τη γυναίκα τους, 70 τετραγωνικά, δεν ήταν μεγάλο. Τέταρτος όροφος και πήγαινε για στα μπουζούκια και έλεγε και τους αντιπάλους του τενεκέδες ξεγάνω τους, αλλά αυτό είχε μόνο, δεν μπορούσε να το προσάψει κανείς τίποτα. Και μια εποχή όταν αποφάσισε ένα κανάλι να συνεργαστεί με το Μαστοράκι, κατέβασε όλο το εκλογικό σώμα του Πασόκ στο δρόμο. Λοιπόν, άσε τώρα.

0: Πάμε.
1: Πάμε τίτλους.
2: Real FM.
1: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
7: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
8: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
7: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
8: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
7: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
8: αντιμετώπιση καταστροφών,
7: ορεινή διάσωση,
8: υγρό στοιχείο,
7: τηλεπικοινωνίες
8: και διάσωση με σκύλο.
7: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
8: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
8: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
7: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα παγωμένα κεφάλαιά του ζητά το Ιράν για την υπογραφή μιας ενδιάμεσης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε στο CNN ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος. Απέρριψε ο Ρώσος πρόεδρος την πρόταση για συνάντηση που το απίφθινε με επιστολή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Ρωσία επιθυμεί τη συνέχιση του πολέμου, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Περισσότερα στο real.gr. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς, ιστορικός τέλεχος και επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Εντός του Ιουνίου ψηφίζεται η ρύθμιση που αυξάνει στα 1.600 ευρώ το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

0: Εδώ είμαστε 34 λεπτά μετά τις 9. Γιάννη μου, σου λέω, τι μου λένε ορισμένοι άνθρωποι. Άστα τα ψεκ. Άστα αυτά.
1: Για το σχόλιο του κυρίου Γιάννη, λες τώρα για την κυρία Καριστιανού.
0: Ναι, άστα αυτά τώρα με τις ψεκλογικές. Δηλαδή, όποιος δεν ψηφίζει αυτό που θεωρούμε. Κάποιος λοιπόν ψηφίζει κάποιον που δεν είναι πολιτικός. Τι σημαίνει αυτό, τι είναι ψεχασμένος. Άμα κατέβει, αν κατέβουν αυτοί που λες και βάλουν υποψηφιότητα, δεν έχει δικαίωμα ο κόσμος να τους ψηφίσει. Δεν κατάλαβα. Δεν είναι πολύ δημοκρατικό αυτό.
1: Πάμε να τα δούμε λιγάκι τα πράγματα τώρα, γιατί ειλικρινά το πολιτικό σκηνικό είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο αυτή τη φορά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Απόστολο Πιστόλα, ο οποίος είναι αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς. Καλησπέρα σας, κύριε Πιστόλα.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Γεια σας.
1: Από τις σημερινές τοποθετήσεις, θα το πάω λίγο έτσι γενικά, που έχετε δει, για θα πάμε μετά στις δημοσκοπήσεις, στα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Βγάζετε κάποιο συμπέρασμα που μπορεί να μας δώσει ένα μήνυμα σε σχέση με τις εκλογές όταν αυτές αποφασιστεί να γίνουν?
2: Κοιτάξτε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, λογικά τα άτομα τα οποία θα μείνουν πίσω, τα στελέχη που θα μείνουν πίσω, δεν έχουν σκοπό να μην κατέβουν σε εκλογές. Οπότε πρέπει να δούμε τι θα γίνει και σε εκείνο το κομμάτι. Από τη μία, όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν τι πρόβλημα έχουν, αλλά δεν μπορεί να λυθεί μέχρι τις εκλογές τουλάχιστον.
1: Ωραία, να πάμε από το τελευταίο, από το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ.
2: Mm-hmm. Το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι ότι είναι διπλό. Το πρώτο είναι ότι, και το βασικό είναι ότι είναι δύο κόμματα σε ένα. Είναι αυτοί οι οποίοι κοιτάνε πιο δεξιά, αν θέλετε, πιο κεντρό, και είναι και οι άλλοι οι οποίοι κοιτάνε πιο αριστερά. Mm-hmm. Αυτοί οι δύο δεν συνεννοούνται μεταξύ τους. Θα μπορούσαν να συνοηθούν μόνο σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ είχε κυβερνητική προοπτική. Αυτό δεν συνέβη. Το δεύτερο είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης επί τρία χρόνια δεν κατάφερε να πείσει ότι μπορεί να αποτελέσει κυβερνητική εναλλακτική. Κατά την άποψή μου, έκανε λάθος στρατηγική. Έπρεπε να κοιτάξει εξ αρχής πολύ περισσότερο στο να πάρει ψηφοφόρους απευθείας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και οι υπόλοιποι, οι πιο αριστεροί, αν θέλετε, θα ερχόταν λόγω προεκτικής εξουσίας. Αποφάσισε το άλλο, να πάει αντίθετα. Πολλές φορές με το ένα πόδι θεσμικά, με το ένα πόδι αντισυστημικά. Θόλωνε το μήνυμα και το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στη θέση που βρίσκεται.
1: Αυτό το θόλωνε το μήνυμα, μπορείτε λιγάκι να μας το εξηγήσετε?
2: Ναι, κοιτάξτε, δεν μπορείς να λες ότι είσαι η θεσμική αντιπολίτευση της χώρας, έτσι, αυτό έλεγε το ΠΑΣΟΚ. Και να βγαίνεις να υπερθεματίζεις, για παράδειγμα, να μην ψηφίσεις το Στουρνάρα, για παράδειγμα, το τελευταίο. Ή να βγαίνεις και σε θέματα τα οποία σήκωνε το θυμικό του κόσμου, να παίζεις με το θυμικό του κόσμου και να βγαίνει ουσιαστικά να υπερθεματίζει, να είσαι παραπάνω ή κοντά σε αυτά τα οποία λέει και ο Κωνσταντοπούλου. Mm. Δεν γίνονται και τα δύο. Mm. Δεν επέλεξαν και τώρα έχουν πρόβλημα.
0: Βέβαια, ξεχνάμε κάτι βασικό, κύριε Πιστόλα, ότι η θεσμική αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας προέκυψε από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Mm.
2: Δεν διαφωνώ, αλλά πήρε αυτή την ευκαιρία.
0: Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι δεν ήταν με την ψήφο του ελληνικού λαού δεύτερο κόμμα.
2: Όχι. Αλλά είχε ένα 12% με τον ΣΥΡΙΖΑ διαλυμένο, με τον ΣΥΡΙΖΑ να διαλύεται. Είχε όλο το γήπεδο μπροστά του να μπορεί να παίξει, ούτως ώστε το 12 να γίνει 20. Αν γινόταν το 12-20 και έμενε εκεί σταθερό, ο Τσίπρας δεν θα έβρισκε χώρο να μπει.
0: Πιθανότατα.
2: Και χώρο και μπήκε ο Τσίπρας.
0: Ναι, καλά, είδε. Προφανώς είδε ότι υπάρχει. Μάλλον είδε αυτό που βλέπουμε όλοι οι πολίτες, ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
2: Αντιπολίτευση υπάρχει. Και... αλλά συγκεκριμένου είδους αντιπολίτευση.
0: Καταλαβαίνετε πώς το λέω, το δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Ναι.

0: ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση η οποία να μπορεί να πολεμήσει εντός εισαγωγικών, να είναι μάχημη έναντι της κυβέρνησης.
1: Και επειδή η φύση απεχθάνεται τα κενά και το ίδιο συμβαίνει με την εκλογική αγορά, ήρθε από τη μία ο κύριος Τσίπρας και από ό,τι φαίνεται θα έρθει από την άλλη ο κύριος Σαμαράς, για να υπάρχει αντιπολίτευση η οποία μπορεί να χτυπήσει τον Πρωθυπουργό.
0: Γιατί λέτε ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σαμαράς και αφήνετε έξω την κυρία Καριστιανού?
1: Διότι καταρχάς αυτός ο οποίος έχει την ουσία από όλους, θα το πούμε, είναι την πολιτική ουσία, είναι ο κύριος Σαμαράς. Ένα.
0: Ναι.
1: Κατά δεύτερον, αυτοί που έχουν κυβερνήσει, άρα μπορείς να πεις ότι αποτελούν κυβερνητική, μπορείς να δώσεις κυβερνητική ψήφο, είναι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί.
0: Ναι, ναι. Mm. Άρα καθαρά πολιτικά, σωστά.
1: Η κυρία Καριστιανού δεν την ξέρουμε. Ξέρουμε τι θέσεις έχει? Όχι.
0: Όχι.
1: Ξέρουμε 3-4 σκόρπια πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρουμε τι μπορεί να κάνει? Όχι. Άρα δεν μπορείς, δηλαδή αυτό που έλεγε ο κ. Γιάννης Μητσοτάκης, ότι είναι το Τίνα, δηλαδή ότι είναι η μοναδική κυβερνητική εναλλακτική, mm-hmm. αυτό δεν σπάει από κάποιον ο οποίος δεν μπορεί να πει ότι μπορεί να κυβερνήσει. Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί έχουν ήδη κυβερνήσει.
0: Ναι.
1: Υπ' αυτήν την έννοια το λέω.
0: Ναι. Ναι, μάλιστα.
2: Ναι. Πάντως ο κύριος Σαμαράς σήμερα που μίλησε στο Ηράκλειο της Κρήτης δεν άνοιξε τα χαρτιά του για τις πολιτικές πρωτοβουλίες του, τις πιθανές πολιτικές πρωτοβουλίες του. Είπε ότι αυτό θα γίνει αργότερα.
1: Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ. Είναι ο πιο έμπειρος πολιτικός του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είναι πάρα πολύ λογικό αυτό, διότι πότε θα ανοίξει τα χαρτιά σου? Πριν το καλοκαίρι? Γιατί? Αυτή είναι η αντίληψη δική μου.
2: Mm.
1: Νομίζω δηλαδή ότι αν είναι να κάνει κάτι, το πιο πιθανό είναι από Σεπτέμβριο και μετά.
0: Θεωρείτε ότι με βάση την εμπειρία σας ότι οι εκλογές θα πάνε το 27?
1: Η λογική λέει ότι θα πάνε το 27. Ακούω αυτούς που θέλουν να πάνε τον Οκτώβριο, αλλά δεν νομίζω ότι βγαίνει η εκλογική αριθμητική για τη Νέα Δημοκρατία να πάει Οκτώβριο.
0: Ξέρετε όμως τι γίνεται με τον... τώρα κάνω μια σκέψη που μπορεί να είναι και ανόητη. Τι γίνεται όσο τραβάει ο χρόνος προς τα πίσω? Υπάρχει πάντα το απρόβλεπτο.
1: Πάντα τι υπάρχει αυτό? Μπορείς να ανακοινώσεις εκλογές για τον Σεπτέμβριο, τον Αύγουστο και να έχεις πυρκαγιές όλη τη χώρα.
0: Ναι, προφανώς. Αλλά θέλω να πω ότι ο Οκτώβριος, ο Νοέμβριος είναι οι μήνες που είναι πολύ κοντά στις εξαγγελίες της ΔΕΘ.
1: Ναι.
0: Και που είναι επίσης πολύ κοντά στο επιπλέον πενιντάρικο, εκεί δηλαδή που θα ενωπεί η μνήμη.
1: Ναι, όμως οι εξαγγελίες της ΔΕΘ θα τις δουν στην τσέπη τους από το 27 ο κόσμος. Αν το πάμε
2: το νέο έτος,
1: δεν θα το δεις το Σεπτέμβριο. Δηλαδή αν πάμε αυτή τη λογική,
0: ναι, απλά να αναλαμβάνεις...
1: άλλη πλευρά επιχειρήματα,
0: ναι, απλά
1: δεν υπάρχει, ξέρεις, δεν υπάρχει το τέλειο.
0: Το τέλειο είναι
1: ανάλογο πώς θα σου βγει,
0: ναι.
2: Και είπατε ότι δεν βγαίνει η εκλογική αριθμητική. Τι εννοείτε?
1: Εννοώ ότι για να πεις ότι πας τώρα σε εκλογές, σημαίνει τώρα, εννοώ το Σεπτέμβριο,
0: ναι.
1: Οκτώβριο, έτσι.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι έχεις πιθανότητες, βλέπεις ότι έχεις πιθανότητες να πάρεις ένα μεγάλο ποσοστό και από εκεί και μετά να πας και να κάνεις δεύτερες εκλογές για να πάρεις την αυτοδυναμία.
2: Mm.
1: Αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
2: Με βάση τις δημοσκοπήσεις λέτε?
1: Με βάση τις δημοσκοπήσεις αυτό δεν υπάρχει και ακόμα δεν έχει μπει, αν μπει, το κόμμα Σαμαρά μέσα.
0: Mm. Ναι. Εκτιμάτε ότι το κόμμα Σαμαρά θα διαταράξει έτσι περαιτέρω τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας?
1: Εκτιμώ ότι θα κάνει δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι θα κόψει κομμάτι αυτούσιο,
0: ναι,
1: από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Όσο μεγάλο θα είναι, μένει να φανεί.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο που θα κάνει είναι ότι θα δώσει εναλλακτική σε όλους εκείνους που το 2023 ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία, δεν την ψήφισαν το 2024,
0: ναι,
1: ή τουλάχιστον σε ένα μεγάλο κομμάτι εκείνων, όχι, ναι, όλους, θα τους δώσει εναλλακτική. Οπότε θα τους φέρει την κάλπη. Όσο μεγαλώνει η κάλπη, τόσο μειώνεται το ποσοστό του πρώτου κουτού όλων των κομμάτων των υπολείπων.
0: Ναι, και αυτό που ζημιώνεται.
2: Που απήχαν, έτσι,
0: ναι, και αυτό που ζημιώνεται πρωτίστως είναι το πρώτο κόμμα, βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Σωστά.
0: Γιατί αυτό είναι που. Το πρώτο κόμμα είναι που κυνηγάει τον πόνους των εδρών.
1: Και το θέσατε πολύ καλά. Στη Νέα Δημοκρατία μιλούν για αυτοδυναμία. Ο βασικός στόχος θα είναι να περάσουν το 25.
0: Mm. Ναι.
1: Είναι το πιο πιθανό να το περάσουν. Να μην λένε, ο βασικός στόχος αυτός είναι. Ο δεύτερος στόχος τους είναι να ακουμπήσουν το 3. Αν έχει η Νέα Δημοκρατία 27, για παράδειγμα, στην πρώτη εκλογή, στις εκλογές,
0: ναι,
1: πώς θα πάει να ζητήσει αυτοδυναμία? Τι θα πει, δώστε μου άλλες 10 μονάδες? Γιατί?
0: Σωστό.
1: Αν έχει 32, τότε έχει story.
0: Mm. Ναι. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή το 32.
1: Όχι. Όχι. Ούτε να το τραβήξει δεν φαίνεται το 32.
0: Όχι, με αυτό λέω, δεν φαίνεται. Mm.
2: Πώς βλέπετε τις δημοσκοπήσεις έτσι συνολικά? Κάθε μέρα έχουμε και μία. Τι αποκομίζετε εσείς από τις δημοσκοπήσεις αυτές?
1: Ότι είμαστε στην περίοδο του μαζέματος πλέον του πολιτικού τραχανά. Να το πω απλά, είχαμε από την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, έγιναν δύο πράγματα. Η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ 1, άρα δημιουργήθηκαν πολλά κόμματα για να μαζέψουν τους ψηφόρους που είχαν φύγει. Και δεύτερο, έγινε κάτι διπλό. Το ένα είναι η μετατόπιση της Νέας Δημοκρατίας προς τα αριστερά σε διάφορα κοινωνικά ζητήματα.
0: Ναι.
1: Και δεύτερο, η μετατόπιση του κόσμου όπως όλη την Ευρώπη προς συντηρητικές οπτικές. Mm-hmm. Αυτό δημιούργησε πολλά κόμματα για στα δεξιά. Και τώρα τι έχουμε? Δημιουργούνται κόμματα που, παρόλο που είχαμε αυτά τα πολλά κόμματα, βλέπαμε μια στασιμότητα για 2 χρόνια. Και ένα 70% να λέει θέλουμε και νέα κόμματα. Άρα τώρα τι έχουμε? Έχουμε κόμμα Τσίπρα, κόμμα Χριστιανού, κόμμα Σαμαρά. Αν γίνει το κόμμα Σαμαρά πάντα, έτσι. Και για ένα που βγαίνει, 2-3 κλείνουν. Οπότε μαζεύεται το παιχνίδι τώρα και θα πάμε νομίζω στις εκλογές για τα κόμματα τα οποία θα είναι κάτω από το 5% και θα είναι αρκετά για ένα πολιτικό survivor.
0: Ναι. Βλέποντας τα ποσοστά, έχει πέσει πάρα πολύ και η πλαίση ελευθερίας, σημαντικά δηλαδή.
1: Είναι λογικό.
0: Ναι, δεν δείχνει να κινδυνεύει βέβαια προς το παρόν.
1: Ακόμα.
0: Ναι, προς το παρόν αυτό λέει, η είσοδος της στη Βουλή, αλλά όπως είπατε και εσείς, ο χρόνος μπορεί να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη πάρα πολλά πράγματα.
1: Και δεν βάζουμε και μια άλλη παράμετρο μέσα, περισσότερο δεν τη βάζουμε. Εάν αυτό που είπε ο Ηλίας Κασιδιάρης ανακοινώσει ότι τελικά υποστηρίζει ένα κόμμα όπως έγινε με τους Σπαρτιάτες, υπάρχουν ψηφοφόροι οι οποίοι έχουν παρκάρει την ψήφο τους στην Ελληνική Λύση, στη Φωνή Λογικής και στην Πλαίση Ελευθερίας. Και αν και η Ελληνική Λύση δεν απειλείται, να μην είναι εκτός Βουλής προφανώς, οι άλλοι δύο απειλούνται. Δηλαδή μπορεί ένα μικρό ποσοστό το οποίο θα χάσουν από αυτή την κίνηση να τους πετάξει και να τους πετάξει εκτός Βουλής.
0: Όπως είπατε, να υποστηρίξει, γιατί ο Καστιάρης δεν μπορεί να είναι υποψήφιος.
1: Όχι, δεν μπορεί. Μπορεί όμως να υποστηρίξει.
0: Ναι.
2: Να σας ρωτήσω σήμερα.
0: Αν έχετε την καλοσύνη, ένα λεπτό.
2: Ναι.
0: Πολύ σύντομη διακοπή. Ένα λεπτό και αμέσως ερχόμαστε.
3: Real FM.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM. Πιστεύω ότι ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
2: Real FM. Εδώ είμαστε και έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Απόστολο Πιστόλα, αναλυτή εκλογικής συμπεριφοράς. Και ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Πιστόλα, όπως είπαμε σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε η εισήγηση του κυρίου Φάμελου, ο οποίος είπε ότι το κόμμα Τσίπρα δεν πρέπει να το βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθετικά. Βγήκε όμως μετά, αμέσως μετά, με μία ανάρτηση του κύριος Σιακαντάρης, ο οποίος είναι στενός συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα, και είπε ότι και η εισήγηση του κυρίου Φάμελου είναι θετική, αλλά ακόμη πιο θετική είναι η πιθανή ένταξη της εμπειρίας, όπως είπε, των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στο εγχείρημα του κόμματος Τσίπρα της Ελλάς. Άρα εδώ μιλάμε για ένα καθαρό προσκλητήριο.
1: Νομίζω ότι ένα face control θα υπάρξει, δεν θα τους πάρει όλους. Μίλησε για εμπειρία, οπότε πιστεύω ότι θα επιλέξει αυτούς που θεωρεί ότι είναι έμπειροι, να τους εντάξει, και κυρίως άτομα τα οποία προέρχονται από την επαρχία και θα πάνε να μαζέψουν τους σταυρούς. Γιατί η εμπειρία δεν είναι μόνο πολιτική, είναι και εκλογική.
2: Σωστά. Σωστά.
0: Να. Καλά, ούτως ή άλλως έχω την αίσθηση, κύριε Πιστόλα, ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει πολύ πικρή πείρα από στελέχη, είτε του ΣΥΡΙΖΑ είτε της Νέας Αριστεράς, ιστορικά στελέχη του χώρου της αριστεράς, που κατά την περίοδο διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ανεξάρτητους Έλληνες δεν εμφανίστηκαν πουθενά.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι τώρα οι επιλογές του καθενός.
0: Δεν θέλω δηλαδή να πω ότι υπάρχουν πρόσωπα και στα δύο κόμματα που φαντάζομαι ότι αν όντως έμαθε όπως λέει ο ίδιος, δεν θα έχουν λογικά θέση δίπλα του.
1: Γι' αυτό μίλησα και για ένα face control που λογικά θα πρέπει να υπάρξει. Δεν θα τους πάρει όλους.
0: Και πάντως ο κύριος Φάμελος δεν είναι από αυτούς.
1: Δεν νομίζω, όχι.
0: Όχι, μα δεν είναι. Προφανώς και δεν είναι. Ο κύριος Φάμελος και πάντα και αξιοπρεπής υπήρξε στη Βουλή και μαχητικός.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Είχε μια πολύ αξιοπρεπή παρουσία ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Ναι. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο την κυρία Καριστιανού.
2: Ναι, η οποία κυρία Καριστιανού έδωσε σήμερα μία συνέντευξη. Είπε, η ερώτηση ήταν σχετικά με τις δημοσκοπήσεις που θέλουν το κόμμα της να είναι μεταξύ των τεσσάρων πρώτων, τέλος πάντων. Και είπε ότι είναι νωρίς για συμπεράσματα, πρέπει να δημοσιοποιηθεί το πρόγραμμα του κόμματος, και είπε ότι την επόμενη μέρα των εκλογών θα υπάρχει κυβέρνηση. Είπε ότι θεωρεί πως ο ελληνικός λαός θα δώσει στο κόμμα της την αυτοδυναμία.
1: Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να θέτει ό,τι στόχους έχει. Απλά την επόμενη μέρα θα κριθεί βάσει αυτών των στόχων.
0: Σωστό.
1: Νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού είναι όντως πολύ νωρίς. Από τα κόμματα τα οποία δημιουργούνται, είναι το πιο επίφοβο να ξεφουσκώσει. Δεν λέω ότι θα γίνει, αλλά είναι το πιο επίφοβο. Γιατί και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά έχουν μια ιδεολογική βάση.
0: Ναι.
1: Ξέρουν που πατάνε και από πού μπορούν να πάνε από τη μία και από την άλλη μεριά.
0: Σωστό.
1: Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι οριζόντιο.
0: Ναι.
1: Οπότε μένει να δούμε πώς θα παίξει στις τοποθετήσεις της. Διότι αν κάνει αυτό που λέγαμε πριν ότι έκανε το Πασόκ, που πήγαινε μία από τη μία και μία από την άλλη, τότε νομίζω και που είναι πολύ πιθανό να πέσει μέσα στο νερό, εννοώ, ως τις προβλέψεις. Παράδειγμα, διάβασα ότι πρέπει να φυλάσσουμε τα σύνορα, αλλά να σεβόμαστε ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό τώρα δεν είναι τοποθέτηση πάνω στο μεταναστευτικό. Πρέπει να μας πει συγκεκριμένα πράγματα περιμένεις να ακούσεις από την κυρία Καριστιανού. Όταν σου λέει ότι πάει για αυτοδυναμία, περιμένεις να ακούσεις πώς θα κυβερνήσει, τι θα κάνει. Όχι γενικά πράγματα.
0: Καλά, προφανώς πρέπει να έχει πρόγραμμα.
2: Έτσι, και ξεκάθαρες θέσεις.
0: Προγραμματικές θέσεις, ξεκάθαρα. Να κάνω όμως μια ερώτηση, κύριε Πιστόλα. Επειδή είπατε πριν για τον κύριο Σαμαρά, η κυρία Καριστιανού μπορεί ως προσωπικότητα, εννοώ, γιατί δεν ξέρω και ο κόσμος με τι κριτήρια αποφασίζει, και προφανώς δεν αποφασίζουμε όλοι με τα ίδια κριτήρια, μπορεί να σηκώσει κόσμο από εκείνους που απήχαν ή απέχουν να την υποστηρίξουν ασχέτως των θέσεών της.
1: Αυτό είναι το μεγάλο της στοίχημα. Θα σας έλεγα πριν από κάτι μήνες ότι έκλεινα προς το ναι. Τώρα ενδεχομένως να κλείνω προς το όχι. Διότι η όλη διαχείριση η οποία έγινε έδειξε έναν ερασιτεχνισμό. Το γεγονός ότι ανακοίνωσε πάρα πολύ νωρίς ότι προτίθεται να κάνει κόμμα

0: Ναι.
1: Και μετά βγήκε σε συνεντεύξεις απροετοίμαστη. Είπε θέσεις οι οποίες δεν είχε λόγο να πει αυτές τις θέσεις. Μιλάω για τις αμβλώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Συμφωνείς ή διαφωνείς. Πολιτικά δεν είχε λόγο να ανοίξει
0: τέτοιο
1: θέμα.
0: Βέβαια, ρωτήθηκε.
1: Ρωτήθηκε, αν δείτε τη συνέντευξη, θα μπορούσε να το αποφύγει πολύ εύκολα.
0: Ναι, θα μπορούσε αν ήταν πολιτικός.
1: Ακριβώς. Άρα, επειδή δεν είναι πολιτικός και άρα έχει από τη μία αυτό που λέει ο κόσμος, αρκετός κόσμος, δεν θέλω πολιτικούς, θέλω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Από την άλλη όμως, να δούμε αν μπορεί να κάνει τη δουλειά. Γιατί σωστή. Μπορεί να μην είσαι πολιτικός και να μπορείς να κάνεις τη δουλειά, αλλά μπορεί να μην είσαι πολιτικός και να μην μπορείς να κάνεις τη δουλειά.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Mm-hmm. Εννοείται.
1: Οπότε περιμένουμε να δούμε. Mm. Είναι, ξέρετε, αυτά από Οκτώβριο θα τα δούμε νομίζω.
0: Mm-hmm. Mm. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι εκείνοι που απέχουν, σε ό,τι αφορά αυτούς που απέχουν, που είναι ο μισός πληθυσμός της χώρας, εκ των ψηφισάντων εννοώ, δεν γνωρίζουμε ακριβώς με τι κριτήρια θα πήγαιναν στην κάλπη.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί που απέχουν διότι θεωρούν ότι το πολιτικό σύστημα τους έχει γυρίσει την πλάτη. Αυτή είναι ένα κομμάτι τους οποίους ενδεχομένως μπορεί να κινητοποιήσουν κόμματα τα οποία θεωρούνται αντισυστημικά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και αυτοί που απέχουν γιατί θεωρούν ότι η ψήφος τους δεν έχει καμία αξία. Ναι. Δηλαδή θεωρούν ότι ό,τι και να ψηφίσουν δεν θα αλλάξει τίποτα. Αυτοί δεν μπορούν να κινητοποιηθούν. Πρέπει πρώτα να γίνει το βήμα να πεις ότι η ψήφος έχει αξία.
0: Ναι. Να κάνω άλλη μία ερώτηση. Έστω λοιπόν ότι πάμε στις εκλογές και έχουμε τα αποτελέσματα που δεν οδηγούν σε αυτοδυναμία και πάμε σε μία δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
1: Δεν νομίζω θα πάμε.
0: Λέτε ότι θα υπάρχει συνεργασία.
1: Να κάνουμε μια υπόθεση πάντα. Mm. Πώς θα πάρει, να είναι το ΠΑΣΟΚ τρίτο κόμμα.
0: Ας πούμε λοιπόν ότι... Ναι, ας πούμε ότι είναι... Ναι.
1: Δεν έχει σημασία. Θα έχει ένα... 10%
0: mm-hmm. Ναι.
1: Θα βγάλει, αν ή θα βγάλει μια κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία οι δυο τους, ή θα χρειαστούν και ένα μικρό τρίτο.
0: Ναι.
1: Το ΠΑΣΟΚ, αν πάμε σε δεύτερες εκλογές, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να πέσει πολύ κάτω. Γιατί θα χάνει και από τον ένα και από τον άλλον.
0: Ναι.
1: Ανάλογα ότι πόσα είναι τα ποσοστά, βέβαια. Ναι, είναι μια υπόθεση αυτό. Αλλά ο κύριος Ανδρουλάκης, αν δεν συγκυβερνήσει μετά, τι θα κάνει.
0: Ναι, αν όμως συγκυβερνήσει ο κύριος Ανδρουλάκης με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Το μέλλον του ΠΑΣΟΚ μετά ποιο θα είναι.
1: Το μέλλον του ΠΑΣΟΚ αν δεν συγκυβερνήσει ποιο θα είναι.
2: Άρα είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Είναι...
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο κύριος Ανδρουλάκης συγκυβερνώντας παίρνει 3 χρόνια, δεν βάζω 4, 3 χρόνια, να μπορέσει να στήσει ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο θα είναι ανάμεσα από Νέα Δημοκρατία και Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Εάν χάσει, τότε το μέλλον του ΠΑΣΟΚ θα εξαρτηθεί από το ποιος θα είναι πρόεδρος.
0: Mm-hmm. Εκεί έχετε καμία πρόβλεψη?
1: Όχι, απλά θεωρώ ότι αν στις προηγούμενες εκλογές ήταν ο κύριος Γερουλάνος, τώρα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ήταν μέχρι και πρώτο.
0: Α, τόσο πολύ. Mm-hmm.
1: Και ο κύριος Τσίπρας προφανώς δεν θα είχε χώρο να μπει, αν πήγαινε καλά.
0: Ναι, αλλά η βάση αποφάσεις όμως.
1: Μα δεν διαφωνώ, γι' αυτό λέω. Είναι τα μεγάλα αν της πολιτικής μερικές
2: ναι. φορές. Ναι, ναι. Θεωρείτε ότι υπάρχει μέλλον ηγετικό για τον κύριο Δούκα?
1: Εντάξει, ο κύριος Δούκας θέλει να συμπλέξει με τον απότιφε να συμπλέξει. Να πάνε μαζί, όλοι μαζί. Και από ό,τι καταλαβαίνω, αφού πάνε όλοι μαζί και είναι δεύτερος ο κύριος Τσίπρας, αν θα είναι δεύτερος, δεν έχει πρόβλημα να πάει υπό τον κύριο Τσίπρα. Αυτή η αντίληψή μου. Οπότε ο ίδιος με αυτή την κίνηση δείχνει ότι δεν έχει πρόβλημα να είναι νούμερο 2.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι το διαβάζω εγώ τουλάχιστον. Μπορεί να κάνω λάθος.
0: Ρευστό πολύ είναι το σκηνικό ούτως ή άλλως.
1: Είναι απολύτως λογικό να είναι ρευστό και θα συνεχίσει να είναι ρευστό και μετά το 27.
2: Και μετά τις εκλογές.
0: Αυτή η συνεχής. Ναι.
1: Ναι. Θα φτάσουμε σε ένα δίπολο ή τρίπολο ανάλογα το πώς θα κινηθούν οι παίκτες και θα πιστοποιηθεί το 2031.
0: Μάλιστα. Αυτή η συνεχής τάση της Νέας Δημοκρατίας όλο αυτό το διάστημα που από ό,τι φαίνεται δεν θα, δηλαδή και

0: μέχρι τη ΔΕΘ θα είμαστε σε μια λογική παροχών, ας πούμε, και η αύξηση του ακατάσχετου είναι, έχει μια αξία ως παροχή. Πιστεύετε ότι θα την ωφελήσει?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα κάποιους μπορεί, λίγους μπορεί να τραβήξει, αλλά μπορεί να αποφύσει και άλλους. Η Νέα Δημοκρατία δεν ψηφίστηκε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ψηφίστηκε για να κάνει παροχές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι, γι' αυτό το ρωτώ.
1: Ήταν ο κύριος Τσίπρας, θα σας έλεγα ναι. Αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης φυσικά κάνει άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Το ότι κάνει παροχές μπορεί να διώξει ορισμένους κεντρώους από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Αποξενώνει, λέτε, κάποιους που ήθελαν, περίμεναν κάτι διαφορετικό.
1: Μια διαφορετική.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: πετυχαίνω με τις αλλαγές. Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
0: Τι έκανες?
1: Έβαλα πρωτέρια.
0: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
0: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
1: Έτσι.
0: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
0: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Real FM. Η ώρα είναι 10.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ θετικές χαρακτήρισε ο Λευκός Οίκος τις απευθείες συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στη συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου του Αμερικανού Προέδρου Steve Witkoff με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών στο Ομάν, οι οποίες θα επαναληφθούν το επόμενο Σάββατο. Ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι η Τεχεράνη ζητά την αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα παγωμένα κεφάλαιά της. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς. Υπήρξε επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας του κόμματος το 1996 και το 1997. Άφησε το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συλληπιτήριο μήνυμά του. Αθώος κρίθηκε από το αυτόφορο μελισσοκόμος που είχε κατηγορηθεί για εμπρισμό στο Άλσος Βέικου. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν βρισκόταν στο σημείο την ώρα εκδήλωσης της φωτιάς. Απέρριψε ο Ρώσος πρόεδρος την πρόταση για συνάντηση που το απίφθινε με επιστολή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον Ουκρανό πρόεδρο να απαντά ότι η Ρωσία επιθυμεί τη συνέχιση του πολέμου. Η Ουκρανία ανέλαβε εντωμεταξύ την ευθύνη για την έκρηξη ναυτικού ντρόουν στο λιμάνι της Κωνστάντζας στη Ρουμανία, την οποία απέδωσε σε απώλεια ελέγχου από ρωσικές παρεμβολές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εντός του Ιουνίου ψηφίζεται η ρύθμιση για την αύξηση στα 1.600 ευρώ του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Για πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 70.000 θέσεις στις παιδικές κατασκηνώσεις του προγράμματος της ΔΥΠΑ. Υποβολή ένστασης μπορεί να γίνει από αύριο έως και τη Δευτέρα.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 29-30 στο ημίχρονο, στον δεύτερο

Τελικό της Basket League που είναι σε εξέλιξη στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Στο βόλι, η εθνική μας ομάδα των γυναικών νίκησε στο OCGEC με 3-1 σετ την Κροατία στον πρώτο της αγώνα για το European League. Αντίθετα, η εθνική μας ομάδα των ανδρών ιτήθηκε με 3-2 σετ από την διοργανώτρια Σουηδία στην πόλη Λούντ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr. Real Weather. Έθριος ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια ηπειρωτικά και ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 10 λεπτά μετά τις 10.
1: Σχεδόν 11 λεπτά
0: σχεδόν
1: μετά τις 10.
0: Real FM 97,8, κυρία Κατερίνα Βουτσά στη ρυθμίση των ήχων. Παρασκευή βράδυ εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, Μανώλη Παρδάλη στα μικρόφωνα. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και ο κύριος Διβάνης στα δελτία των ειδήσεων. 36-30 προηγεί το Παναθηναϊκός. 5 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και της τρίτης περίοδου έχει περάσει μπροστά ο Παναθηναϊκός. Και ο κύριος Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε για την αύξηση του ακατάσχετου που έρχεται. Δεν έχει έρθει ακόμα.
1: Δεν έχει έρθει.
0: Έρχεται.
1: Εντός και, μηνός.
0: Και θα διαμορφωθεί στα 1.600 ευρώ. Καλησπέρα, κύριε Χατζησαλάτα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έρχεται όντως η αύξηση του ακατάσχετου από τα 1.250 ευρώ στα 1.600. Αλλά να σας θυμίσω ότι υπάρχει ένας νόμος του κράτους, ψηφισμένος από το 2019, ο οποίος προβλέπει τον προοδευτικό ακατάσχετο λογαριασμό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτός ο νόμος του κράτους που δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη, αν κάποιος οφειλέτης μπει σε ρύθμιση, μετά την πληρωμή των πρώτων δύο δόσεων, το ακατάσχετό του θα χτίζεται βάσει της δόσης του οποίας έχει. Θα ξεκινάει με ένα συντελεστή από το 3 και θα φτάνει στο 4,5. Τι σημαίνει με απλά ελληνικά? Αν εγώ πληρώνω 1.000 ευρώ δόση της ρύθμισης, το ακατάσχετο μετά τη δεύτερη δόση που θα έχω πληρώσει θα ξεκινάει από τις 3.000 ευρώ και θα καταλήγει στις 4.500 ευρώ ανάλογα με την προοδευτικότητα της ρύθμισης.
0: Να λέει, αυτό να θυμίσω. Δεν έχει εφαρμοστεί όμως, είπατε.
2: Είναι νόμος του κράτους. Έχει ψηφιστεί το 2019. Απλά δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη. Και αυτή τη στιγμή αυξάνουμε το φορολόγητο κατά 350 ευρώ και λέμε ότι δίνουμε ανάσες. Μα υπάρχει νόμος για να δοθεί ανάσα.
0: Τώρα μισό λεπτό.
1: Και μεγαλύτερη ανάσα.
0: Μισό λεπτό. Εσείς καλά το είπατε. Αλλά έχει ψηφιστεί νόμος, αλλά δεν εφαρμόζεται. Άρα τι νόμος είναι?
2: Είναι από το 2019, δεν έχει βγει εφαρμοστική και έχει μείνει στις καλένδρες. Και κάθε χρόνο λέμε ότι θα απελευθερωθεί πλέον, θα ισχύσει ο προοδευτικός ακατάσχετος. Τώρα λέγεται και προοδευτικός. Mm-hmm. Δηλαδή η δόση που πληρώνουμε, όπως είπαμε, με ένα συντελεστή από 3 έως 4,5 και ανάλογα με τη δόση που πληρώνω θα πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή. Και αν χάσω τη ρύθμιση, φυσικά χάνω και το προοδευτικό αυτό ακατάσχετο.
0: Προφανώς. Αλλά συγγνώμη τώρα. Εφόσον είναι νόμος, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί, κάποιος του οποίου γίνεται κατάσχεση στο λογαριασμό του. Έτσι.
1: Αν μπορεί να τον επικαλεστεί.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί.
1: Δεν έχουν βγει.
2: Δεν μπορεί ψηφιστεί γιατί δεν έχουν βγει οι κανονιστικές.
1: Κανονιστικές.
2: Και ερμηνευτικές.
1: Άρα δεν είναι ενεργός ο νόμος αυτός.
2: Σωστά. Σωστά.
0: Άρα αυτό λέω. Δώρο να
2: έχει ψηφιστεί. Υπάρχει αυτός ο νόμος. Άρα ή κάναν λάθος, τον ψηφίσαν, θα πρέπει να τον καταργήσουν, που για μένα δεν έγινε καθόλου λάθος, είναι πολύ σωστή κατεύθυνση. Ή διαφορετικά θα πρέπει να εφαρμοστεί. Και όχι τα 1.600 ευρώ. Ανάλογα με την πρόοδο της ρύθμισης υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο κίνητρο στον οφειλέτη να μπορέσει να είναι συνεπής στη ρύθμιση, γιατί θα χάσει αυτό το αφορολόγητο, το οποίο θα είναι πολύ πιο υψηλό.
1: Και μπορεί να το χτίσει, δηλαδή.
2: Μεγαλύτερο κίνητρο στον οφειλέτη

0: Το γιατί θα πρέπει να μας το απαντήσουν οι αρμόδιοι και θα πρέπει να ερωτηθούν κιόλας.
1: Ναι, και ειδικά όταν γίνεται μια τέτοια προαναγγελία σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών, σημαίνει ότι αυτός ο νόμος είναι πραγματικά ξεχασμένος και δεν πρόκειται να ενεργοποιηθεί.
2: Ας βγουν όμως και να πούνε ότι το καταργούμε. Δεν μπορεί να υπάρχει ψηφισμένος νόμος και να περιμένουμε όλοι αναταχτά διαστήματα. Αν μπείτε στο διαδίκτυο και το γκουγκλάρετε, θα δείτε ότι κάθε 6 μήνες λέμε ότι θα ξεκολλήσει ο κατάσχετος πορευτικός λογαριασμός. Και παραμένουμε στο όνειρο. Ναι. Είναι σαν να έχετε μία επιχείρηση. Να υπάρχουν διάφοροι πελάτες που σας χρωστάνε χρήματα. Εσάς η δικά σας επιχείρηση να είναι σχεδόν μη βιώσιμη στην ουσία. Και να λέτε σε αυτούς που σας χρωστάνε χρήματα ότι θα έρθετε να μου δώσετε τα χρήματα Δευτέρα και Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 8 και 4. Αν είναι 8 και 20 δεν τα πάρω. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά.
0: Ναι.
2: Όπως επίσης είδαμε τώρα στο θέμα της ελάφρυνσης, ότι ο κατασχεμένος λογαριασμός θα απελευθερώνεται αν πληρώσουμε το 25%. Mm-hmm. Η απλή ερώτηση. Εγώ έχω κατασχεμένους τραπεζικούς λογαριασμούς. Γιατί είμαι οφειλέτης. Πού θα βρω το 25% να πληρώσω εφάπαξ για να μου απελευθερωθεί ο λογαριασμός?
0: Αφού είναι δεδομένοι οι λογαριασμοί.
2: Πώς?
0: Εφάπαξ πρέπει να είναι πληρωμένοι.
2: Ναι, βεβαίως. Μα δεν υπάρχει πίσω από αυτά τα χρήματα. Γιατί ό,τι παίρνει ο λογαριασμό μου κατάσχεται, ό,τι αμείβω με κατάσχεται και μου μένουν τα 1250, καλή ώρα τώρα τα 1600. Πού θα μαζέψω εγώ το 25% της οφειλής για να το πληρώσω?
0: Εν τω μεταξύ τώρα αυτό το 1600 θα γίνει αυτόματα?
2: Ναι.
0: Το ρωτάω διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν το ακατάσχετο, αλλά βλέπουν τα χρήματά τους να κατάσχονται κανονικά και αναγκάζονται να κάνουν ενστάσεις.
2: Υπάρχει περίπτωση. Το 1250 είναι ακατάσχετο τέλος και καλό είναι να θα κάνουμε τον λογαριασμό μας ακατάσχετο πέρα από την ΑΔΕ που θα το δηλώσουμε, να το δηλώσουμε και στην τράπεζα.
0: Ναι.
2: Μπορεί να μας πούνε ότι δεν χρειάζεται, δεν πειράζει, το δηλώσουμε γιατί γίνονται πάρα πολλά λάθη.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν άλλα προβλήματα. Ότι υπάρχουν επιδόματα και ειδικά σε ευάλωτους πολίτες τα οποία είναι ακατάσχετα, ασυμψήφιστα και μπαίνουν μέσα και κατάσχονται. Γιατί δεν πρόκειται κάποιος να βάλει τον κωδικό μπροστά που είναι ακατάσχετο. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε μια επικοινωνία με την τράπεζα για να μπορέσει να απελευθερώσει τα χρήματα, να τα πάρουμε. Δεν τα χάνουμε.
0: Ναι.
1: Τα απελευθερώνει δηλαδή αν κάνουμε αυτή την κίνηση.
2: Βέβαια. Γι' αυτό είναι ακατάσχετο.
0: Και δεν συμψηφίζονται.
2: Θα πάρουμε τα χρήματα χωρίς, ίσως και με ένα συγγνώμη, αλλά θα τα πάρουμε.
0: Ναι, και δεν συμψηφίζονται κιόλας. Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Βέβαια. Δεν συμψηφίζονται, δεν κατάσχονται. Οπότε πλέον από εκεί και πέρα είναι δικά μας χρήματα τα οποία, άσχετα είναι δεσμευμένος ο λογαριασμός ή όχι, θα πρέπει να τα πάρουμε.
0: Ναι. Τώρα βέβαια συζητάμε, κυρία Χατζησαλάδα, για ένα σύστημα το οποίο ακόμα και όταν έχεις επιστροφή φόρου πρέπει να κάνεις αίτηση για να την πάρεις.
2: Όχι.
0: Τι εννοείται?
2: Δεν χρειάζεται να κάνουμε πλέον αίτηση. Όταν κάνουμε τη φορολογική μας δήλωση και έχουμε επιστροφή φόρου πλέον, ναι, τα δύο τελευταία χρόνια και φέτος ισχύει φυσικά αυτό, ναι, εάν δεν έχουμε οφειλές στην εφορία ή στο κεράο, στον ΕΦΚΑ, πώς?
0: Γίνεται εκταμίευση?
2: Γίνεται μέσα στην εβδομάδα που υποβάλλουμε τη φορολογική μας δήλωση. Αυτόματα. Γίνεται αυτόματα. Αν υπάρχουν οφειλές, γίνονται ψηφισμοί.
0: Καλά, προφανώς.
2: Αλλά το παράλογο εδώ είναι ότι αν εγώ έχω τον ένφια, που πλέον η δόση του ένφια είναι 12 δόσεις, άρα σημαίνει ότι κάθε μήνα έχω μία δόση ένφια. Αν εγώ έχω επιστροφή φόρου, θα πρέπει να εξοφλήσω τον ένφια, που ούτως ή άλλως η πολιτεία μου τον έχει βάλει σε 12 δόσεις, και ό,τι περισσέψει να μου έρθει επιστροφή. Γιατί?
0: Άρα θεωρεί οφειλεί το σύνολο του ποσού και όχι τη δόση.
2: Σωστά. Αλλά είναι κάτι το οποίο είναι με δόσεις, έτσι το όρισε η πολιτεία και το κάνουμε.
0: Ναι, δώσουμε τα λεφτά και εγώ θα σε πληρώνω σε δόσεις κανονικά.
2: Βέβαια. Ναι. Μα αυτές είναι, αν δεν είχα επιστροφή, δεν θα συνέχιζε να έχει πλέον τις 12 δόσεις οποίες είναι.
0: Μάλιστα.
2: Ή τις 8 στο εισόδημα, παραδείγματος χάρη.
0: Εν τω μεταξύ.
2: Θα μπορούσε κάτι, ναι, εδώ, γιατί καλό είναι να καταγγέλουμε, αλλά να υπάρχει και μία πρόταση. Mm-hmm. Αυτό το 25% που πρέπει να πληρώσει κάποιος εφάπαξ για να απελευθερωθεί ο λογαριασμός ο κατασχεμένος, θα μπορούσε κάλλιστα η πολιτεία να πει ότι δεν χρειάζεται να έχετε χρήματα να πληρώσετε 25%, είστε μέσα σε μία ρύθμιση. Στην προοδευτικότητα αυτής της ρύθμισης, όταν με τις δόσεις που πληρώνετε φτάσετε στο 25% της οφειλής, απελευθερώνεται ο λογαριασμός.
0: Mm-hmm. Ναι, και εγώ αυτό φαντάστηκα στην αρχή, το 25% έρχεται σε κάποια στιγμή να καλυφθεί από τις δόσεις.
2: Ναι, όχι, δεν είναι έτσι δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Μπορεί να επηρεάσει και τα έσοδα? Μάλλον θα τα επηρεάσει, όχι, λογικά. Όχι.
2: Όχι. Εννοείται.

0: αυτά τα 350 ευρώ που ναι, θα έχει το κατάστημα. Όχι, γιατί και μην γελιόμαστε. Όταν θα έχουμε τα 1600 ευρώ αντί για τα 1250, σε καμία περίπτωση δεν θα πάμε να κάνουμε αποταμίευση. Στην αγορά θα πέσουν μέσα, θα υπάρχει ο ΦΠΑ, θα κινηθεί το εμπόριο όσο κινηθεί με αυτά τα 450 ευρώ. Mm-hmm. Άρα, χαμένο το κράτος δεν πρόκειται να βγει.
1: Ναι.
2: Και προφανώς αυτά έχουν υπολογιστεί, δεν είναι κάτι το οποίο. Δηλαδή, είναι, σίγουρα είναι υπολογισμένα από πλευράς κράτους όλα αυτά.
0: Βεβαίως. Σε καμία περίπτωση θέλω να μηδενίσουμε οποιαδήποτε προσπάθεια του κράτους. Αλλά υπάρχουν αυτές οι αστοχίες που λες πραγματικά ποιος είναι ο λόγος που γίνονται.
1: Ναι.
0: Παραδείγματος χάρη, πέρα από τα 25% που είναι αυτό που θα πρέπει να πληρώσεις για να μπορέσει να απελευθερωθεί ο οργανισμός σου, είδαμε τις 72 δόσεις. Θέλει η αγορά να γίνουν πολλές δόσεις για να μπορέσει να αναπνεύσει κάπως και να πληρώσει αυτό το οποίο οφείλει ο οφειλέτης. Αλλά βάζουμε προϋπόθεση να είναι ληξιπρόθεσμα 31 12 του 23.
1: Θέλει και δεύτερη ρύθμιση για το 23 έως τώρα.
0: Ναι, στις 24 δόσεις αυτά. Και αν ένας πολίτης είχε προνοήσει και είχε μπει σε μια ρύθμιση, γιατί δεν θέλει να χρωστάει, είχε τη δυνατότητα να πληρώνει. Τον πετάς εκτός από τις 72 δόσεις. Ενώ θα μπορούσε κάλλιστα, εφόσον που είναι στη ρύθμιση, με τα χρέη του 23 έως 23.
1: Καλά, μην πηγαίνετε τόσο μακριά, γιατί και οι 120 δόσεις που ήταν, ας πούμε, η μεγαλύτερη ρύθμιση και που τρέχει ακόμα, δεν ξέρω για πόσους.
0: Έχουν χαθεί πάνω από το 55%.
1: Ναι, στη δεύτερη δόση χάνει τη ρύθμιση.
0: Βεβαίως.
2: Είναι 55% που έχει χαθεί.
1: Το χειρότερο δε απ' όλα είναι ότι αν έρθεις να καλύψεις, γιατί το έχω πει, έχει τύχει σε μένα, αν έρθεις να καλύψεις τη δόση που έχεις χάσει, το σύστημα δεν σου δίνει τη δυνατότητα να ξαναχάσεις μια δόση. Εμένα μου έχει βγάλει μια μηδενική δόση στις τελευταίες 10, νομίζω. Mm-hmm. Το οποίο σημαίνει ότι ναι, αν καταφέρω να φτάσω μέχρι εκεί, κάποιο μήνα δεν θα πληρώσω.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν σου δίνει τη δυνατότητα, αν υπερκαλύψεις τη μία δόση, να την ξαναχάσεις μέσα στο επόμενο δίμηνο, τρίμηνο, εξάμηνο, χρόνο.
0: Όχι, έως δύο.
1: Ναι, όπου στο πετάει το σύστημα.
0: Mm-hmm. Μα αυτό υποτίθεται ότι έχασες δύο δόσεις, σε πετάει έξω το σύστημα. Εδώ σε πετάει έξω το σύστημα, αν πληρώνεις κανονικά κάθε μήνα τη δόση σου και δεν υποβάλεις φορολογική δήλωση ή δήλωση ΦΠΑ, μετά από 3 μήνες σε πέταξε εκτός ρύθμισης. Μα γιατί? Εγώ μπορεί για τους δικούς μου λόγους, θέλετε αμέλεια, θέλετε οτιδήποτε, να μην υποβάλω μια φορολογική δήλωση. Ας μου μπουν τα πρόστιμα, ας μπουν οι προσαυξήσεις, ας μπουν οτιδήποτε.
1: Ναι, αλλά η ρύθμιση είναι ενήμερη, για ποιο λόγο?
0: Ναι, ναι, και όμως γίνεται εκτός.
2: Όμως...
0: Και όχι βγαίνεται εκτός. Mm-hmm. Σε 120 δόσεις υπήρχε και κούρεμα προς αυξήσεων. Mm-hmm. Και αυτά επανέρχονται.
1: Επανέρχονται,
0: ναι,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι.
2: Φαίνεται σαν να με κάποιο τρόπο να μην διευκολύνεται ακόμα και το γεγονός, για να το δούμε και έτσι, να μπαίνουν λεφτά στα ταμεία του κράτους με αυτές τις.
0: Ακριβώς. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Μου χρωστάνε σαν επιχείρηση, αλλά τους βάζω σκληρούς όρους να μου φέρετε τα χρήματα. Διαφορετικά τα δέχομαι. Mm. Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική.
1: Ναι, τώρα που μου τα έφερες δεν τα θέλω.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι. Την εφαρμογή του ακατάσχετου στα 1600 και να δούμε αν. Αλλά από τη στιγμή που το πάει στα 1600, δεν βλέπω να υπάρχει πρόθεση ενεργοποίηση του.
0: Θα έχετε δυνατότητα σίγουρα και σε κάποιον ο οποίος ασχολείται με την πολιτική, είτε στην κυβέρνηση, είτε στην πολιτική, οτιδήποτε. Θέσετε του το ερώτημα.
1: Έχετε δίκιο.
0: Γιατί αυτός ο νόμος του 19 δεν εφαρμόζεται?
1: Έχετε δίκιο. Και εν πάση περιπτώσει, για ποιο λόγο ψηφίστηκε από τη στιγμή που δεν υπήρχε η πρόθεση να εφαρμοστεί?
0: Σωστά. Σωστά.
1: Γιατί είναι και αυτό οξύμορο.
0: Και μένει στην άκρη κάτι που θα δώσει αέρα, θα δώσει ανάση στην αγορά. Σίγουρα.
1: Ναι, είτε οι διαφορές είναι τεράστιες τώρα, τα ποσά που είπατε. Είναι...
2: Βέβαια. Και είναι κίνητρο. Όντως είναι στα κίνητρο αυτό.
1: Δηλαδή, μιλάμε για ποσά τα οποία για πολλούς εξημών δεν τα βλέπουμε ποτέ στον τραπεζικό μας λογαριασμό, έτσι.
0: Ακριβώς. Και φανταστείτε ότι με αυτά τα χρήματα θα πρέπει να ζήσει ο οφειλέτης, η οικογένεια του οφειλέτη και η επιχείρηση του.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χρυσαλάκη.
0: Και επαναλαμβάνω, χωρίς να μηδενίσω οποιαδήποτε προσπάθεια, ή να πω ότι αυτά για τα 350 ευρώ ήταν κάτι το οποίο δεν χρειαζόταν. Χρειάζονται, αλλά υπάρχουν πολύ καλύτερα μέτρα.
1: Ναι, τα οποία είναι και νομοθετημένα. Αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: ωραίο πράγμα είναι να φτιάχνεις νόμους και να μην τους εφαρμόζεις.
1: Ναι. Και όταν τους έχεις, ρε παιδί,
0: ναι,
1: μου, έτοιμο.
0: Έχουμε ένα νόμο. Μάχης.
1: Ας τον εκεί.
0: Ναι, εντάξει, είδες τώρα το τυράκι και τη φάκα.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι κάτι που εγώ δεν το έχω δει πουθενά. Δηλαδή, αν μας το πέτρε ο κύριος Χατζησαλάδας, προφανώς πρέπει να ερωτηθεί κάποιος από το οικονομικό επιτελείο για ποιο λόγο δεν εφαρμόζεται ο νόμος που χτίζει το ακατάσχετο, που μπορεί να φτάσει μέχρι 4.000, ας πούμε, το ακατάσχετο. Εγώ δεν θυμάμαι να έχω δει ποτέ στο λογαριασμό μου 4.000 ευρώ. Δηλαδή, δεν θα χρειαζόμουν ποτέ αυτό το ακατάσχετο.
1: Ναι. Εδώ πέρα, επειδή τον βλέπω τον νόμο αυτό, είναι ο 4611 του 2019, αυτός που ανέφερε. Προοδευτικό σύστημα αύξησης για όσους εντάσσουν τις οφειλές τους σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής. Κάνεις τη ρύθμισή σου, έχεις τις δόσεις σου και με το που εξοφλείς δύο δόσεις της ρύθμισης, αρχίζεις να χτίζεις αυτό το κατάσχετο. Αυτό θα εξυπηρετούσε πάρα πολύ κόσμο.
0: Πού το βλέπεις τον εύκολο, το βλέπεις αυτό τώρα?
1: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Γιατί τον έχω βρει και στην ΑΔΕ και στον ΕΦΚΑ.
1: Α, εντάξει. Εγώ το έχω βρει σε κάποιο site το οποίο έχει νόμους μέσα. Είναι δηλαδή. Περιλαμβάνει νόμους.
0: Α, παίζεις βρώμικα, αυτό θες να μου πεις.
1: Εντάξει. Με έναν τρόπο κι εγώ.
0: Εντάξει.
1: Με έναν τρόπο. Έτσι όπως το έχουμε πάει τώρα με τους νόμους και αυτά και τα κατάσχετα, ναι. Παίζω κι εγώ βρώμικα.
0: Εν τω μεταξύ, βλέπω εδώ πέρα ότι. Ο 46-11 του 19 έχει και το άρθρο για τη χορήγηση της 13ης σύνταξης.
1: Ναι.
0: Είναι το άρθρο 120.
1: Ένας καλός νόμος είναι αυτός.
0: Είναι ένας νόμος που δεν εφαρμόζεται.
1: Που δεν εφαρμόζεται.
0: Κατά βάση. Λοιπόν,
1: τι ωραία
0: ημερομηνία, ισχύει ως 17-5-19, τελευταία τροποποίηση 17-5-19. Ήταν η μέρα που γεννήθηκε και πέθανε αυτός ο νόμος. Έτσι. Ήταν ένας νόμος της μίας ημέρας. Χορήγηση 13ης σύνταξης. Το ποσό της 13ης σύνταξης καθορίζεται ανάλογα με το ποσό της ακαθάριστης μηνιαίας κυρίας σύνταξης ή της προσυνταξιοδοτικής παροχής του ακαθαρίστου ποσού που χορηγείται από τον 11 μηνός Μαΐου του έτους χορήγησης της ως εξής. Για ποσά έως και 500 ευρώ σε ποσοστό 100%.
1: Μη μου λες τέτοια.
0: Για ποσά 500 έως 600 ευρώ σε ποσοστό 70%. Για ποσό από 600 έως 1000 ευρώ σε ποσοστό 50%. Και για ποσό από 1000 ευρώ και άνω σε ποσοστό 30%. Συμπαθείς νόμος.
1: Συγκινούμε με αυτό το νόμο.
0: Αν το ίδιο πρόσωπο δικαιούται περισσότερες από μία κύρια σύνταξη προς ταξιδιωτική παροχή και επίδομα σύνταξη με αιτία την αναπηρία, το ποσό της 13ης σύνταξης καθορίζεται με βάση το άθροισμά τους.
1: Τι ωραίος νόμος είναι αυτός.
0: Ήτανε.
1: Βάλσαμο στα αυτιά μας είναι.
0: Ήτανε. Είναι θαμμένος από το 19. Τον έχουμε ξεθάψει και τον έχουμε βάλει και στο χωνευτήρι. Μάλιστα. Νομίζω ότι από εβδομάδα μπορούμε να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με τον 46-11 του 19.
1: Νομίζω και εγώ ότι ο 46-11 του 19 θα πρέπει να γίνει
0: φίλος μας. Είναι μια πολύ συμπαθής περίπτωση.
1: Πολύ.
0: Νόμου. Θα βρούμε, φαντάζομαι, κι άλλα διαβάζοντας.
1: Το Σαββατοκύριακο θα διαβάσουμε το 46-11 του 19.
0: Ναι, αυτό νομίζω αυτό. Θα εξεταστούμε από Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τίτλοι και επιστρέφουμε.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ θετικές χαρακτήρες ο Λευκός Οίκος στις απευθείας συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στο Ομάν. Αγκάθι η απέτηση της Τεχεράνης για την αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα παγωμένα κεφάλαιά της. Περισσότερα στο real.gr. Η Ρωσία εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την απόρριψη από τον Ρώσο πρόεδρο του αιτήματός του για συνάντηση. Εντός του Ιουνίου ψηφίζεται η ρύθμιση που αυξάνει στα 1.600 ευρώ το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Αθώος κρίθηκε από το αυτόφορο μελισσοκόμος που είχε κατηγορηθεί για εμπρισμό στο Άλσους Βέικου. Υποστήριξε ότι δεν βρισκόταν στο σημείο την ώρα εκδήλωσης της φωτιάς.
0: Real Night, στους 97,8.

0: Χαμός γίνεται από τα μηνύματα.
1: Ναι.
0: Χαμός. Ο κύριος Στέλιος λέει, μπορώ λέει να μην συμφωνώ με τις εκτιμήσεις του κύριου Πιστόλα. Προφανώς.
1: Βεβαίως. Φυσικά.
0: Το κύριο Πιστόλα δεν τον βγάλαμε για να βάλει βάση εκτιμήσεων εκλογικού αποτελέσματος. Mm. Κουβέντα κάναμε. Αν συμβεί λέει να υπονοηθεί με την εκλογική συνεργασία του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, δεν το διαβάζω Στέλιο όπως το έχεις γράψει, ευνόητο, γιατί τότε λέει στις πρώτες εκλογές θα έρθει έκτο και όχι τρίτο. Βέβαια Στέλιο μου, ο Στέλιος υπογράφει Στέλιος Κολόπεδο, πολύ κολόπεδο Στέλιος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, δεν θα υπονοηθεί Στέλιο μου, τι πιστεύεις ότι μπορεί ένα κόμμα να πάει σε εκλογές υπονοώντας ότι αν έρθει, ξέρω εγώ, θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία?
1: Εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή για το πώς θα χειριστεί τα πράγματα το ΠΑΣΟΚ.
0: Δεν μπορεί να υπονοήσει συνεργασία.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Διότι αν υπονοήσει συνεργασία,
1: όχι,
0: θα ψάχνουν να βρουν την ψήφο τη δική τους μετά.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται. Μετά δεν έχεις λόγο να κατέβεις σε εκλογές.
1: Ναι. Εντάξει, θα τα δούμε όλα αυτά. Εκτιμήσεις είναι.
0: Αλλά την
1: αυτά
0: επόμενη μέρα μπορεί να συνεργαστείς. Βέβαια, βέβαια. Πρόσεξε, μπορεί να συνεργαστείς. Για να μην γίνουν εκλογές. Mm. Διότι αν δεν βγαίνουν τα κουκιά και πας σε εκλογές,
1: εκεί
0: μπορεί να εξαφανιστείς.
1: Έχει πολύ μεγάλη σημασία το ποσοστό σε αυτές τις εκλογές.
0: Προφανώς.
1: Πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Θα μου πεις πάντα έχει. Ναι, εννοώ λόγω του εκλογικού συστήματος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Διαφορές που θα υπάρχουν ανάμεσα στο δεύτερο και στο τρίτο κόμμα, για παράδειγμα.
0: Βέβαια,
1: είναι κρίσιμες.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Γιατί το ρόλο που δεν θα παίξει το ένα μπορεί να το παίξει το άλλο. Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Η σειρά 2, 3 και 4 είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Των κομμάτων που είναι δεύτερο, τρίτο και τέταρτο. Οι διαφορές
0: και το μεταξύ είναι εμείς διάφορα και φαντάζεσαι ξαφνικά να γίνει συνεργασία Νέα Δημοκρατία Ελλάς.
1: Καλά τώρα.
0: Εντάξει.
1: Λύσα το κανένα. Λύσα το κανένα.
0: Δεν έχει σημαίνει καμιά φορά.
1: Καλά, εννοείται. Δεν συμβαίνουν πολλά.
0: Δηλαδή, έχει τύχει να πέσει παραπάνω λάθη.
1: Mm.
0: Έχει γίνει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κάτι καινούριο. Λοιπόν, 61-49 προηγείται ο Παναθηναϊκός 4 λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης. Νομίζω ότι όσο περνάει η ώρα και η διαφορά είναι σε αυτά τα επίπεδα, δύσκολα θα γυρίσει το παιχνίδι Ολυμπιακός εδώ που έχει έρθει. Και βλέπω τώρα ότι έχουν και μια ισορροπία στα φάουλα από 4 ο καθένας, αλλά από το επόμενο έχουν βολές. Θα το δούμε, εν πάση περιπτώσει. Γεια σου, ρε Φόρτσα Παοκάρα. Φόρτσα Παοκάρα, θα δούμε όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Εγώ πια έχω στο μυαλό μου τόσα σενάρια. Που. Εντάξει, δεν έχει και νόημα να τα συζητάμε. Γιατί το ότι είναι στο μυαλό μου δεν σημαίνει ότι είναι και σοβαρά.
1: Και τα σενάρια είναι άπειρα. Έτσι.
0: Ναι, λέει λοιπόν εδώ ο Κουφοτάσος. Ρε πάτε καλά. Δηλαδή ο Τσίπρας, το Ζαβός δεν ξέρω ποιος είναι, κάνουν τη δουλειά και κυβερνάνε, έχουν σαφείς θέσεις, ενώ η Χριστιανού δεν έχει. Άστε ρε γατάκια. Σας πάει αίμα, γι' αυτό όλοι ξύπνησαν να ενωθούν, τρέμουν την οργή. Τι να θυμηθώ, COVID, Μάτι, Τέμπη, μνημόνια. Ρε πάτε καλά. Πάει 10 του μηνός και δεν μου μένει μία με δικό μου σπίτι. Μέχρι και αυτή την πρόταση Κουφοτάσο, πίστευα πραγματικά ότι δεν πάω καλά. Από εδώ και πέρα αρχίζω να σε καταλαβαίνω. Έχει πάει φέτα 12 ευρώ. Όλη η χώρα ένα καρτέλ. Ρεύμα, νερό, καύσιμα, φαγητό, επικοινωνίες, μεταφορές, πολιτική ενημέρωση. Ενημερώσεις, ξέρω κάτι. Δεν έχει τελικό σήμα. Από εκεί και κάτω, από εκεί που λέει πάει 10 του μηνός, αρχίζω να τον καταλαβαίνω. Μέχρι εκεί, τι ακριβώς έχεις ακούσει και δεν πάμε καλά? Πριν που λέγαμε ζήτω η πατρίδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Αυτό προφανώς. Εκεί πρέπει να μας έρχεσαι.
1: Εκεί πρέπει να μας έρχεσαι.
0: Αυτό πιστεύω και εγώ.
1: Και εγώ πιστεύω αυτό ότι πρέπει να είναι.
0: Αυτό λέει που δεν είπατε για το νόμο χτισήματος αφορολόγητου είναι ότι ουδέν κακό να μην γες καλού. Υπάρχει και θετική πλευρά. Εγώ την ψάχνω λέει εδώ και 10 λεπτά και δεν τη βρίσκω. Εσείς μη χάσει κυρίες την αξία της. Αυτό που δεν είπατε για το νόμο
1: χτισήματος αφορολόγητου
0: είναι ότι ουδέν κακό να Αμυγές καλού.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και η θετική πλευρά. Είπαμε εμείς ότι υπάρχει θετική πλευρά.
1: Μισό λεπτάκι. Για το χτίσιμο του αφορολόγητου, για τον νόμο αυτό που συζητήσαμε προηγουμένως. Ναι. Έτσι, για τον νόμο ο οποίος δεν έχει εφαρμοστεί.
0: Αυτό που δεν είπατε είναι ότι ουδέν κακόν. Κάτσε τώρα, γιατί εδώ κάνουμε ανάλυση μηνύματος.
1: Ναι.
0: Αυτό που δεν είπατε για τον νόμο είναι ότι ουδέν κακό αμυγές καλού. Υπάρχει και θετική πλευρά. Εγώ την ψάχνω εδώ και 10 λεπτά, αλλά δεν τη βρίσκω. Η θετική πλευρά που δεν εφαρμόστηκε.
1: Η θετική πλευρά του νόμου.
0: Εσείς, κυρία Εύφη, θέλετε να, το κάνετε, ναι, να μας το κάνετε λίγο κέρματα, γιατί με τα χαρτονομίσματα η σχέση μας έχει διαραγεί. Δεν είναι πολύ καλή.
1: Έχουμε ένα πρόβλημα.
0: Ναι, δηλαδή ξέρετε, με τα κέρματα, αν πάρουμε ρέστα σε κέρματα, είναι πιο εύκολο. Με τα χαρτονομίσματα μπορεί να μας χορηδέψει και κάποιος. Με τα κέρματα είμαστε λίγο πιο εξοικειωμένοι. Τώρα, θα σου πω, ή μας βρίζει
1: η σύμφωνη μαζί μας,
0: ή μας επικροτεί. Νομίζω, ναι, κλείνω προς το ότι μας βρίζει.
1: Μας βρίζει εισαγωγικά. Ναι, παιδί μου, δεν μας βρίζει. Ναι. Εντάξει, έχει κάποιες ενστάσεις.
0: Αλλά πράγματι δεν το έχω καταλάβει όμως. Ναι. Δεν είναι, για να μην ειλικρινείς, κύριε Εύφη, κάντε ένα, ναι, κόπο.
1: Εξηγήστε μας λίγο.
0: Κάντε ένα κόπο, γιατί είναι Παρασκευή βράδυ και είναι αμαρτία να κάνουμε Σαββατοκύριακο με τέτοιες έννοιες.
1: Σωστό.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Ανάτος, ο κύριος Τάσος. Ο οποίος κύριος Τάσος, συγγνώμη, δεν λέω κύριε Τάσο ονόματα, όλη την εβδομάδα. Όλη την εβδομάδα. Κάθε μέρα σταυρώνει τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Κάθε,
1: ναι,
0: μέρα.
1: Ναι, κάθε μέρα.
0: Τον,
1: ναι,
0: σταυρώνει, ναι, τον τρυπάει, βγαίνει, χωλεί. Όλα. Κάθε μέρα και κάθε. Δεν υπάρχει το τριήμερο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ταφή ανάσταση. Είναι κάθε μέρα σταύρος. Και σήμερα έρχεται και λέει: αν αύριο γίνονταν εκλογές, θα ψήφιζα Χριστιανού. Αυτό είναι.
1: Ναι, το εξηγεί. Έχει ένα.
0: Το εξηγεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει ένα κείμενο
0: το
1: που
0: εξηγεί.
1: Το εξηγεί. Με βάση τις δημοσκοπήσεις. Έτσι.
0: Εγώ γι' αυτό ρώτησα πόσο πιθανό είναι. Ο κύριος Πιστόλας θεωρεί ότι κλείνει πια προς το όχι. Εγώ δεν κλείνω κάπου, διότι δεν ξέρω. Mm-hmm. Διότι ο άλλος που κάθεται σπίτι και λέει: δεν πάω να ψηφίσω. Μπορεί να σηκωθεί και
1: μπορεί,
0: να πει: άντε ρε όλοι, ναι, θα ψηφίσω Χριστιανού.
1: Θα πάω να ψηφίσω αυτό.
0: Χωρίς κριτήριο. Μα δεν έχει πρόβλημα, δεν με νοιάζει.
1: Κοίταξε, καταρχάς η κυρία Χριστιανού θα ανακοινώσει πρόγραμμα. Δηλαδή, μην το βλέπουμε τώρα έτσι.
0: Καλένη θα ανακοινώσει μου, το πρόγραμμα. Ό,τι πρόγραμμα και αν ανακοινώσει η Χριστιανού. Έχεις δει πως καίγανε τους νεκρούς στην αρχαία Ελλάδα? Στιβάζανε τα ξύλα, βάζανε πάνω τη σωρό, το φουντώνανε και όλα το τι συνέβη πιο κοντά.
1: Ξέρεις,
0: ναι, επειδή είναι... ήμουν πιο παραστατικός, γι' αυτό απομακρύνθηκα λίγο.
1: Έκανες πρόζα και απομακρύνθηκες,
0: ναι,
1: από,
0: ναι,
1: το μικρόφωνο.
0: Να κάνω.
1: Ξέρεις ποια είναι η ένστασή μου σε αυτό, Μανώλη? Όταν, ναι, τα κόμματα ανακοινώνουν πρόγραμμα και περνάνε μετά στη φάση των συνεντεύξεων, των δημόσιων δηλαδή δηλώσεων, και δέχονται ερωτήσεις και βρίσκονται σε τραπέζια οι εκπρόσωποι τους ή τα στελέχη τους με άλλους, με άλλων κομμάτων, έχοντας όμως ανακοινωμένες τις θέσεις τους και τις προτάσεις τους, εκεί αρχίζουν και οι ερωτήσεις οι δύσκολες. Γιατί στο περίγραμμα το θεωρητικό, πολύ εύκολα ένας πολιτικός αρχηγός μπορεί να σταθεί,
0: λοιπόν,
1: και μπορεί να μιλήσει. Όταν όμως είπες προηγουμένως τα ψηλά, όταν αυτά γίνονται ψηλά και τίθενται συγκεκριμένα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία, με το ΦΠΑ, με τα εθνικά θέματα, με κοινωνικά ζητήματα, με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, σου θυμίζω ότι ένα από τα ζητήματα που δημιούργησε κόντρα μέσα στο ΠΑΣΟΚ,
0: ναι,
1: ήταν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η θέση του κόμματος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν, όταν πάμε στις θέσεις, στα προγράμματα, που μπορεί να μην καθίσουμε να τα διαβάσουμε, βάσει αυτών γίνονται οι ερωτήσεις όμως και γίνονται ψηλά οι θέσεις των κομμάτων. Αυτό είναι μια δύσκολη, επώδυνη διαδικασία που βγάζει και αλήθειες.
0: Άκου λοιπόν τώρα τι γίνεται.
1: Εκεί λοιπόν θα δούμε πώς.
0: Άκου, θα σου πω.
1: Και αν θα σηκωθεί από τον καναπέ ο άλλος να πάει να ψηφίσει το οποιοδήποτε.
0: Έχεις break. Έχεις διάλειμμα. Πάρ το διάλειμμα, διότι θα γυρίσω με πρόζα πάλι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θα το πάρει το δεύτερο παιχνίδι. Το έχει πάρει δηλαδή, απλά δεν έχει λήξει στην πηχά για να δούμε το σκορ.
1: Και ο Μανώλης Παρδάλης μας έχει ανακοινώσει ότι θα κάνει μια πρόταση.
0: Άκου λοιπόν τώρα. Η Χαριστιανού λοιπόν μπαίνει και η εκπροσωπητής στα τραπέζια τα πολιτικά και τα πάνελ κτλ. Και αρχίζουν και την εκθέτουν ανεπανόρθωτα. Γιατί δεν έχει δομημένο προγραμματικό λόγο, γιατί...
1: Ποιοι την εκθέτουν?
0: Οι συνομιλητές. Και αργότερα οι αναλυτές. Ξέρεις πώς είναι το παιχνίδι. Έτσι, γιατί όταν θα βγει κάτι τύπου αμβλώσεις, σου λέω τώρα ένα παράδειγμα, θα βγουν μετά την άλλη μέρα, πέρα του τι θα γίνει στο πάνελ εκείνο που θα μπει η ερώτηση, θα βγουν μετά την άλλη μέρα οι Χαριστιανού που πετώνε και τα... Εγώ λοιπόν που είμαι ψηφοφόρος πολίτης και δεν είμαι ούτε με την Χαριστιανού ούτε με κανέναν. Ωραία. Η Χαριστιανού, να θυμίσω, δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Δεν είναι Χρυσή Αυγή.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ναι, ναι. Και ακούγοντας το όνομα, κάποιος μπορεί να κάνει και ένα συνειρμό ότι κοίτα, είναι και ένας άνθρωπος πονεμένος, έχει χάσει και το παιδί του. Και έρχομαι λοιπόν εγώ ψηφοφόρος και λέω, κοίτα να δεις, όλοι αυτοί που τόσα χρόνια τρώνε, βαράνε την Χαριστιανού. Όλοι αυτοί, η οποία, να σου πω κάτι, δεν μου λέει και πολλά, αλλά στην τελική για να τη βαράνε όλοι αυτοί, εγώ θα την υποστηρίξω. Ξέρεις πόσο επικίνδυνο είναι να παίξεις το παιχνίδι του θα σε τσακίσω γιατί δεν είσαι πολιτικών? Μπορεί όντως τον άλλο να το τσακίσεις. Ή μπορεί να του δώσεις ένα πλεονέκτημα που θα τρίβει στα μάτια σου.
1: Ναι. Έχω μία ένσταση.
0: Καλά, προφανώς.
1: Και είναι η εξής. Για να γίνει αυτό που περιγράφεις, ξεκινάμε από την αρχή, από την αφετηρία. Η αφετηρία που εσύ έθεσες είναι ότι θα πρέπει να υποθεί κάτι για τις αμβλώσεις.
0: Όχι.
1: Κάτι τέτοιου τύπου.
0: Όχι, όχι. Εδώ για να πάμε παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι βέβαιος ότι το θέμα των αμβλώσεων, όταν θα έρθει η ώρα των πάνελ, θα τεθεί ως ερώτημα.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, όταν τεθεί ένα ερώτημα τέτοιου τύπου, άσε τις αμβλώσεις. Ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα.
0: Το ερώτημα ξέρεις για θα τεθεί, για να εκτεθεί Χαριστιανού.
1: Όχι, μισό λεπτάκι. Μανώλη. Το ερώτημα θα τεθεί γιατί πρέπει να τεθεί. Το συγκεκριμένο ερώτημα τέθηκε από δημοσιογράφους. Και καλώς τέθηκε το ερώτημα αυτό.
0: Προφανώς.
1: Καλώς. Βεβαίως πρέπει να ερωτηθεί. Πρέπει να ερωτηθεί για πολλά ζητήματα, κυρία Χαριστιανού, και κάθε πολιτικός αρχηγός, κάθε πολιτικός που θέλει την ψήφο μας.
0: Να.
1: Το πρόβλημα δεν είναι το ερώτημα. Το πρόβλημα είναι η απάντηση. Αν λοιπόν δοθεί μία απάντηση η οποία προβληματίζει, να το πω, χωλαίνει, να το πω, όπως κι αν είναι, βεβαίως θα της ασκηθεί κριτική. Φυσικά θα της ασκηθεί κριτική.
0: Επειδή εγώ βλέπω να της ασκηθεί κριτική σε όλα.
1: Περίμενε μισό λεπτάκι. Αν είναι μια στιβαρή τοποθέτηση πολιτική, θα αντέξει την κριτική.
0: Ναι.
1: Να είναι στιβαρή όμως.
0: Ας πούμε αυτό
1: δομημένη,
0: για το,
1: πούμε
0: αυτό για το μεταναστευτικό που μας είπε πριν ο κ. Πιστόλας. Ότι είναι...
1: χρήζει εξήγησης αυτό.
0: Ναι, χρήζει εξήγησης, αλλά εγώ δεν το βρίσκω... ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στην ανθρώπινη ζωή δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με τη φύλαξη των συνόρων της χώρας.
1: Ναι. Ξέρεις που θέλω να καταλήξω, Μανώλη, ότι
0: πρέπει
1: όσο
0: να
1: εξηγείς πιθανή...
0: βέβαια πώς μπορείς αυτά τα δύο να τα συνδυάσεις.
1: Φυσικά. Αυτό πρέπει να το εξηγήσεις.
0: Ναι.
1: Θέλω να καταλήξω στο εξής. Ότι όσο εύκολο είναι να πει κάποιος ότι άντε μωρέ, θα ψηφίσω κι εγώ κάποιον ο οποίος δεν είναι στο σύστημα το πολιτικό. Άλλο τόσο εύκολο είναι να πει και κάποιος, ακούγοντας μια συνέντευξη που μπορεί να έχει πρόβλημα, που μπορεί να λέει πράγματα μη δομημένα, να πει ότι και εσύ είσαι ίδιος με όλους τους άλλους.
0: Ναι. Απλά.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: συμφωνώ.
1: Εδώ είναι αυτό που λέμε, θα φανεί το χειροκρότημα.
0: Συμφωνώ.
1: Θα κρυθούν όλοι.
0: Απλά θέλω να σου πω κάτι. Ότι ο κόσμος, νομίζω, ή εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι περισσότεροι, δεν το ψηρίζουν τόσο όσο το ψηρίζουμε εμείς. ή μπορεί κάποιοι να το ψηρίζουν και περισσότερο. Θέλω δηλαδή να πω ότι εμάς είναι λίγο και η δουλειά μας. Mm-hmm. Και μπαίνουμε και λίγο πιο πολύ στη λεπτομέρεια. Ο ναι. κόσμος που έχει τα δικά του θέματα της καθημερινότητας και που θα κάτσει να παρακολουθήσει μια συζήτηση mm-hmm. για να ακούσει και να βγάλει κάποια συμπεράσματα και όχι απαραίτητα να διαβάσει και πίσω από τις γραμμές.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν θα...
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Μπορεί εμείς να το υπεραναλύουμε το πράγμα.
0: Το οποίο δεν είναι απαραίτητα κακό, διότι η δουλειά του κόσμου δεν είναι να υπεραναλύει τα όσα λέγονται και γίνονται. Διότι αν υπερανάλυε τα όσα λέγονται και γίνονται, η αποχή θα ήταν στο 80%. Mm. Διότι από όλα όσα λέγονται ότι θα γίνουν, δεν γίνεται ούτε το 10%.
1: Ναι. Ναι.
0: Αν υπερανάλυε ο κόσμος τα όσα μας έχουν τάξει, όσα χρόνια εγώ θυμάμαι να ψηφίζω, κανονικά δεν θα έπρεπε ούτε να περνάμε έξω από τα εκλογικά κέντρα. Mm. Διότι απλούστατα δεν τα κάνουν. Οπότε ο κόσμος πάει λίγο πιο επιδερμικά.
1: Ή τα κάνουν μισά ή τα κάνουν αλλιώς.
0: Ναι, οπότε πάει λίγο πιο επιδερμικά. Ακούει την κουβέντα, βγάζει ένα συμπέρασμα και πάει και ψηφίζει. Ναι. Να σου πω κάτι, υγιές είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εμείς και από τη δουλειά μας και από το ρόλο μας και από τη διαστροφή μας μπαίνουμε πιο βαθιά στις λεπτομέρειες. Θα αναζητήσουμε και τι είχε πει κάποιος και αυτό και τόνα και τον νόμο και γιατί. Και... Ο κόσμος θα κλείσει την τηλεόραση και θα έχει μείνει στο επίπεδο της διατύπωσης.
1: Mm. Όλα αυτά βέβαια που λέμε με μία αίρεση, με έναν αστερίσκο. Αναλόγως με το τι θα έχει βγει από το στόμα του άλλου, τι θα έχει υποθεί.
0: Όσο θα τη βαράνε, βλέπεις εδώ κύριο Στάρ, όσο θα τη βαράνε, θα ανεβάζει ποσοστά. Υπάρχει αυτή η τάση, να ξέρεις. Δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά υπάρχει η τάση του κόσμου να στηρίζει αυτόν
1: κοίταξε,
0: που θεωρεί ότι είναι σε αδύναμη θέση.
1: Μισό λεπτάκι. Ένα πράγμα είναι τη βαράω. Τη βαράει το σύστημα. Βαράει κάποιον το σύστημα. Εγώ αυτό το καταλαβαίνω που λέει ο κύριος Τάσος. Μπορώ να καταλάβω αυτή τη λογική.
0: Διάβασε και το από μισό πάνω
1: λεπτάκι.
0: Μήνυμα.
1: Μισό λεπτάκι. Εγώ αυτό μπορώ να το καταλάβω. Όμως υπάρχει και μία περίπτωση στο χτύπημα αυτό, στο βαράνε, να εκτεθεί ο άνθρωπος που τον χτυπούν.
0: Αλλά προφανώς.
1: Να εκτεθεί. Να μην έχει δηλαδή τη στιβαρή άποψη, τη στιβαρή πολιτική θέση για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτό. Πώς να το πω. Προσπαθώ να το πω με έναν τρόπο. Κατάλαβες.
0: Είναι όμως το πώς θα το δει ο καθένας. Πώς θα το εισπράξει ο καθένας. Γιατί μπορεί να μην έχει τη στιβαρή θέση και ο άλλος να μείνει στο ότι τον βαράνε. Και να μην μείνει στο. Α, δεν έχει όμως τη βαρύ θέση, άρα καλώς τον βαράνε. Mm. Γι' αυτό σου λέω ότι όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες. Λοιπόν, α δούμε.
1: Κοίταξε, εγώ θα πάω στο πιο πάνω μήνυμα.
0: Το πιο πάνω μήνυμα εδώ υπάρχει. Εγώ προσωπικά συμπάσχω και θα έστελνα.
1: Κι εγώ. Ως αντίληψη, όχι κυριολεκτικά. Μιλάς για τον Μάρκο. Όχι.
0: Εγώ ψάχνω να του στείλω και drones.
1: Για διάβασε το μήνυμα.
0: Να σου πω κάτι, να γίνουν λίγο διακριτοί οι ρόλοι.
1: Εντάξει.
0: Γίνεται να συμπάσχεις και εσύ.
1: Ρε παιδί μου, βλέπω εδώ πέρα τούρτες.
0: Έφαγα, λέει, λίγη τούρτα παγωτό παραπάνω και η πεθερά με τη γυναίκα μου.
1: Ναι.
0: Είναι σύμπραξη πλέον.
1: Έχει χοντρίνει
0: υπάρχουν
1: το πράγμα.
0: Υπάρχουν συμμαχικές δυνάμεις οι οποίες βάλουν κατά ημών. Έχουν δυσκολέψει απίστευτα την πρόσβαση να βρω κουζίνα.
1: Στην κουζίνα. Την πρόσβαση στην κουζίνα.
0: Την πρόσβαση στην κουζίνα,
1: κάτι
0: ναι.
1: Κάτι θα έχουν βάλει, οδοφράγματα, δεν ξέρω.
0: Ούτε τα στενά του ορμούς να ήταν. Ψάχνω, λέει, να βρω δρόμους.
1: Αυτά είναι δράματα. Αυτά είναι προβλήματα,
0: είναι
1: Μανώλη.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια αναλογία 2-1 που απαγορεύει από έναν άνθρωπο να προσεγγίζει σε τροφή. Εδώ μιλάμε για ανθρωπιστική κρίση. Μιλάμε ξεκάθαρα για ανθρωπιστική κρίση. Ένας άνθρωπος δεν
1: υποφέρει
0: μπορεί
1: αυτή την ώρα
0: να
1: που μιλάμε.
0: Προσεγγίσει στο ψυγείο του. Δεν μπορεί να προσεγγίσει καν στην κουζίνα του. Και είναι Παρασκευή βράδυ.
1: Όχι. Εγώ δεν μπορώ να το
0: καταλαβαίνεις αυτό.
1: Πώς δεν το καταλαβαίνω. Εμένα με έχει συγκλονίσει τώρα.
0: Έτσι.
1: Αυτό,
0: δεν είναι και είναι μόνος του. Και έχει απέναντί του. Πρόσεξε, έχει τη γυναίκα του.
1: Ναι.
0: Με την οποία θα πέσει να κοιμηθεί το βράδυ στο ίδιο κρεβάτι. Άρα κρεβάτι μου, και έχει και την πεθερά. Ναι. Αν πάει στον καναπέ, θα έχει και την πεθερά.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Μάρκο, δεν θα κάνω εκπομπή μέχρι τις 2. Σε ένδειξη συμπαράστασης.
1: Τι άλλο να κάνεις για αυτόν τον άνθρωπο για να του σταθείς τώρα.
0: Εντάξει, άντε, επειδή θα κάνω, άντε.
1: Κομμάτια να γίνει. Άντε. Κομμάτια τούρτα.
0: Άντε, γιατί το είπα τελευταία στιγμή.
1: Λοιπόν, η κυρία Ιφηγένεια λέει εδώ, δεν υπάρχει φιλευσπλαχνία, κύριε Παρτάλη, στην πολιτική και δεν πρέπει να υπάρχει. Πολύ σωστό είναι αυτό που λέει. Εσύ όμως προσεγγίζεις αυτή την ψήφο η οποία είναι στηριζόμενη στο θυμικό, στο συνέστημα. Εκεί που λέει δηλαδή ο άλλος ότι θα της το δώσω, ρε παιδί μου.
0: Δεν υπάρχει φιλευσπλαχνία, κύριε Παρτάλη, στην πολιτική και δεν πρέπει να υπάρχει. Ναι.
1: Ναι.
0: Ενώ πελατειακές σχέσεις πρέπει να υπάρχουν.
1: Άλλο αυτό.
0: Όχι, γιατί στην πολιτική υπάρχουν πελατειακές σχέσεις. Εκεί είμαστε καλά.
1: Καθόλου καλά δεν είμαστε. Α. Αυτό όμως είναι η πολιτική.
0: Άρα γιατί να μην υπάρχει φιλευσπλαχνία.
1: Δεν είναι ίδιο πράγμα.
0: Όχι.
1: Βάζεις δύο αντιθετικά πράγματα, ναι, ναι, και τα συγκρίνεις.
0: Που το ένα υπάρχει.
1: Το ένα υπάρχει, το άλλο δεν υπάρχει. Mm. Απλά. Γιατί έτσι. Κατάλαβες.
0: Α, γιατί έτσι. Μάρκο μου, έχεις καταλάβει έτσι τι γίνεται. Σας ευχαριστώ, λέει, για την ηθική υπόστηριξη. Γεννήθηκα, με βλέπω να επικοινωνώ από τα υπόγεια πως χαμένη. Μάρκο μου, καταλαβαίνεις. Εδώ πάμε, λέει, να πούμε μια κουβέντα. Γιατί έτσι είναι η απάντηση. Γιατί έτσι. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό βράδυ, Δευτέρα εδώ.
0: Φεύγεις.
1: Τι μου πες, καλό
0: γιατί,
1: βράδυ.
0: Γιατί έτσι πες, εντάξει, ωραία. Καλά το πας, καλό Σαββατοκύριακο. Δευτέρα πρώτο θες να είμαστε.
1: Βεβαίως.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-0-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στη Μαύρη Θάλασσα όταν τουρκικό αλλιευτικό σκάφος δέχτηκε επίθεση ανοιχτά της Δυτικής Κριμαίας με απολογισμό ένα νεκρό και τέσσερις τραυματίες. Για ευνίδια και ιδιαίτερα βίαιη επίθεση με αποτέλεσμα το σκάφος να βυθιστεί, έκανε λόγο η τουρκική ακτοφυλακή. Η Ρωσία εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την απόρριψη από τον Ρώσο πρόεδρο του αιτήματός του για συνάντηση. Η Ουκρανία ανέλαβε εντωμεταξύ την ευθύνη για την έκρηξη ναυτικού ντρόουν στο λιμάνι της Κωνστάντζας στη Ρουμανία, την οποία απέδωσε σε απώλεια ελέγχου από ρωσικές παρεμβολές. Περισσότερα στο enikos.gr. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς. Υπήρξε επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας του κόμματος το 1996 και το 1997. Άφησε το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συλληπιτήριο μήνυμά του. Αθώος κρίθηκε από το αυτόφορο μελισσοκόμος που είχε κατηγορηθεί για εμπρισμό στο Άλσος Βεϊκού. Υποστήριξε ότι δεν βρισκόταν στο σημείο την ώρα εκδήλωσης της φωτιάς. Εντός του Ιουνίου ψηφίζεται η ρύθμιση για αύξηση στα 1.600 ευρώ του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου για στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Κρίσιμη θεωρείται η αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Πολύ θετικές χαρακτήρες ο Λευκός Οίκος στις απευθείας συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στο Ομάν, ενώ αγκάθι παραμένει η απέτηση της Τεχεράνης για αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα παγωμένα κεφάλαια της.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 68-58 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό στον δεύτερο τελικό της Basket League που έγινε στο Telecom Center. Οι πράσινοι σοφάρισαν σε 1-1 τις νίκες με την σειρά να μεταφέρεται την προσεχή Δευτέρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στις τρεις νίκες θα κριθεί ο τίτλος. Πρώτο σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Χέις Ντέιβις με 23 πόντους. Για τον Ολυμπιακό Φουρνιέ πέτυχε 15 πόντους. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather.
0: Έθριος ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια ηπειρωτικά και ορεινά. Ανεμιβόρη έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 11. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη μας. Καλό Σαββατοκύριακο στην κυρία Ελένα Κατσαμπέκη. Και θα είμαστε μαζί και απόψε έως τις 2 τα ξημερώματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα που έχετε στείλει. Κυρία Γεωργία, θέλω να σας πω ότι προσπαθώ να διαβάσω μια επιστολή που έχετε στείλει. Δεν είμαι βέβαιος ότι τα καταφέρνω. Θα κάνω μια προσπάθεια βέβαια. Λοιπόν, και θα ζητήσω και λίγη υπομονή από τον κύριο Ηλία από τη Θεσσαλονίκη. 68-58 το τελικό σκορ Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός. Ο κύριος Σταυρακάκης είναι μαζί μας. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Λοιπόν, καλησπέρα. Ο Παναθηναϊκός πιο ψυχωμένος, ισοφάρισε του τελικού 1-1 τη σειρά των τελικών της Basket League απέναντι στον Ολυμπιακό. Έχοντας έναν Hayes Davis σήμερα που έβγαζε φωτιές. 68-58 κέρδισαν οι πράσινοι στο Telecom Center. Αντέδρασε, απάντησε, έφερε στα ίσια τη σειρά των τελικών ο Παναθηναϊκός. Όντως ήταν ανώτερος σε όλη τη διάρκεια του δεύτερου τελικού. Είχε τα όπλα του σε πολύ καλή λειτουργία, αμυντική κυρίως λειτουργία, και δίκαια κέρδισε. Ο Παναθηναϊκός φάνηκε να ήθελε περισσότερο την νίκη κόντρα στους Πειραιώτες, οι οποίοι εμφανίστηκαν με πάρα πολλά προβλήματα. Θυμίζω ότι με τον Ολυμπιακό δεν αγωνίζονταν ο Ντόρσεϊ, ενώ με τον Παναθηναϊκό δεν ήταν ο Σλούκας. Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε με πάρα πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού. Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, που αναλαμβάνονταν πιο ψυχωμένος και πιο σοβαρός. Τώρα, επόμενο παιχνίδι τη Δευτέρα, 9 το βράδυ, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο τρίτος τελικός. Έχουμε.
0: Πότε, πότε είναι?
1: Τη Δευτέρα, 9 το βράδυ. Στις 3 νίκες είναι ο τίτλος. Ο Hayes Davis, ο οποίος μετά το κάκιστο στον πρώτο τελικό παιχνίδι, απόψε είχε 23 πόντους, 4 στα 8 δίποντα, 5 στα 8 τρίποντα, ενώ πήρε σημαντικές βοήθειες επιθετικά από τον Οσμάν με 11 πόντους, 9 rebound, 2 assist. Για τον Παναθηναϊκό ήταν ο κορυφαίος ο Hayes Davis. Παραλαμβάνω ότι από το κάκιστο παιχνίδι στον πρώτο τελικό σήμερα τον οδήγησε, τον πήρε από το χέρι και τον οδήγησε στη νίκη. Ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη ήττα στο φετινό πρωτάθλημα μετά από 29 συνεχόμενες νίκες.
0: Μάλιστα.
1: Που είχε στην κανονική διάρκεια και στα play-off. Ναι. Διψήφιο Φουρνιέ, 15 πόντους, 7 rebound, 7 assist, αλλά και 6 λάθη. Και ο Χολ με 11 πόντους και 3 rebound. Ο Αταμάν, φανερά ευχαριστημένος. Κάναμε σπουδαία δουλειά στην άμυνα. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Παίξαμε έξυπνα. Είχαμε δύο βασικούς στόχους: να σταματήσουμε το παιχνίδι του Μιλουτίνοφ. Ενώς κάναμε σπουδαία δουλειά στην άμυνα. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Παίξαμε έξυπνα. Είχαμε δύο βασικούς στόχους: να σταματήσουμε το παιχνίδι του Μιλουτίνοφ και να μην δώσουμε εύκολα σούτ στο Φουρνιέ. Επιθετικά μπορούμε να

0: πρώτο παιχνίδι, αλλά όλοι ξέρουν τι έγινε εκεί. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε και πιστεύω ότι όποιος είναι πιο έξυπνος θα τα καταφέρει. Στο σεφ θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε το δικό μας ρυθμό, αλλά το ίδιο θα επιδιώξει και ο Ολυμπιακός. Ρωτήθηκε για την απόδοση του Hayes Davis και είπε: οι μεγάλοι παίχτες βρίσκουν πάντα τον τρόπο να φτάσουν στα νούμερά τους. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και αυτό μπορεί να συμβεί στον καθένα. Σήμερα έπαιξε με μεγάλη αυτοπεποίθηση και έκανε ένα σπουδαίο παιχνίδι. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας παραδέχτηκε ότι παίξαμε λάθος τελείως. Κάποιοι σημαντικοί παίκτες υστέρησαν σοβαρά, είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Στάθηκε στην κακή εικόνα λοιπόν της ομάδας του, τακτικά, εστιάζοντας στις βασικές βιαστικές επιθέσεις και στη διαχείριση των συναισθημάτων. Παίξαμε λάθος τελείως, είπε, λάθος τακτικά, δεν κοντρολάραμε τα συναισθήματά μας, πήγαμε σε βιαστικές επιθέσεις, όσο κυκλοφορούσαμε την μπάλα πήραμε διαφορά διψήφια. Μετά δεν το κάναμε, υστέρησαν σοβαρά κάποιοι σημαντικοί παίκτες, όπως πάντα σε αυτές τις σειρές πρέπει να ετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι στην έδρα μας, είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Τώρα υπάρχει καταγγελία για τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, τον κύριο Γιαννακόπουλο, ο οποίος ενώ έδωσε το παρόν στο γήπεδο, παρακολουθούσε το δεύτερο τελικό, πήρε τη θέση του στη σουίτα του στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, όλο όμως λίγα λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου κατέβηκε στα κάτω θέσεις που είναι στον αγωνιστικό χώρο, δείχνοντας έντονα τη δυσαρέσκειά του για τη διαιτησία και σε διάρκεια time out κατευθύνθηκε προς τους διαιτητές, τον Παπαπέτρου, τον Τιγάνη και τον Θεωνά, για να διαμαρτυρηθεί. Δηλαδή ήταν time out και μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα οι διαιτητές έδωσαν ότι αν επαναληφθεί αυτό και μπει κάποιος στον αγωνιστικό χώρο θα υπάρξει διακοπή. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει στο φύλλο αγώνος, τι έχει γραφτεί, θα μάθουμε αργότερα για την κίνηση αυτή του κυρίου Γιαννακόπουλου να μπει στον αγωνιστικό χώρο και να διαμαρτυρηθεί στους τρεις ρέφερι την ώρα που υπήρχε time out. Πρέπει να σας πω ότι ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ
1: Παναθηναϊκός έχει καταγραφεί αυτό από, από τη τηλεοπτική μετάδοση.
0: Η ΕΡΤ δεν το έδειξε, θα σας πω σε λίγο, υπάρχει ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Κατ' την είσοδο του στο παρκέ για να διαμαρτυρηθεί, προκάλεσε όπως είπα την προειδοποίηση των ρέφερ για διακοπή του αγώνα. Έκανε δήλωση στο ημίχρονο ο κ. Γιαννακόπουλος και λέει: τον coach Αταμάν τον αποβάλλουν κάθε δύο εβδομάδες. Ενώ δεν κάνει ούτε τα μισά σε σχέση με τον Μπαρτζόκα, ο οποίος απολαμβάνει μιας ακατανόητης ασυλίας. Και στο ημίχρονο του αγώνα, ο Νίκος Λεπενιώτης, ο γενικός διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, έκανε μια δήλωση στην ΕΡΤ, η οποία μεταδόθηκε στο τέλος του αγώνα και λέει: λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που ζήσαμε σήμερα. Είναι μια ντροπιαστική μέρα για τον αθλητισμό και για τον μπάσκετ. Σήμερα είδαμε τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, τον κύριο Γιαννακόπουλο, να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο, να φτάσει στο ένα μέτρο απόσταση από τους διαιτητές και ουσιαστικά να τους κυνηγάει, να τους επιτίθεται. Φυσικά το παιχνίδι διεκόπη, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω το πώς επιτρέπονται τέτοια πράγματα το 2026 στο ελληνικό μπάσκετ. Λυπάμαι πάρα πολύ. Είναι ντροπή αυτό που συνέβη. Αυτό που συνέβη και είναι ντροπή γενικά για αυτές τις δύο μεγάλες ομάδες. Ενημερώθηκα ότι η ΕΡΤ δεν έδειξε τίποτα. Αν αυτό όντως συνέβη, είναι και αυτό ντροπή. Γιατί εάν είναι να μην δείχνουμε αυτά που συμβαίνουν στο γήπεδο, λυπάμαι πάρα πολύ και για την ΕΡΤ. Η ΕΡΤ δεν το έδειξε. Είπε μόνο για τη διακοπή εκεί στη στιγμή του time out και την προειδοποίηση των διαιτητών. Κυκλοφορεί τα βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο, ειδικά αυτό που γίνεται με τα crowd search κάτω. Μπαίνει ο καθένας. Νομίζω ότι επειδή έχει δώσει λεφτά πάρα πολλά για τη θέση, μπορεί ανά πάσα στιγμή. Δεν λέω τώρα μόνο για τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ.
1: Περίμενε εδώ, δεν μιλάμε για τον καθένα, το μιλάμε για ιδιοκτήτη.
0: Επειδή όμως υπάρχουν και παραδείγματα στο παρελθόν.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι, ότι μπαίνουν, ότι νομίζω ότι επειδή έχουν πληρώσει πολύ ακριβό εισιτήριο, μπαίνουν μέσα και βγάζουν τα εσώψυχά τους. Σήμερα είδαμε και τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Παναθηναϊκός, να μπαίνει μέσα την ώρα που είχε time out. Ανεπίτρεπτα πράγματα, να δούμε τι έχει γίνει και τι έχουν γράψει οι παρατηρητές. Αρχικά οι παρατηρητές της αναμέτρησης από τον ΕΣΑΚΕ, τη διοργανώτρια αρχή, και φυσικά περιμένω να δω τι θα γίνει και τι θα γράψει και η ΔΕΑΒ, η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας.
1: Ναι.
0: Αλλά επίσης δεν γίνεται η ασφάλεια του Παναθηναϊκού ή η αστυνομία να μην τον σταματάει.
1: Ποιο να σταματήσει?
0: Ποιο να σταματήσει, δεν κατάλαβα. Έλληνας πολίτης δεν είναι?
1: Η ασφάλεια του Παναθηναϊκού να σταματήσει.
0: Εντάξει, πήγαινε από πίσω κάποιος από τους ανθρώπους που είχε μαζί του και τον προσπάθησε να τον πάρει προς τα πίσω και τον πήρε. Και

0: μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να το ξαναδώ το βίντεο, είχε και το τσιγαράκι του μαζί.
1: Γιατί, συγγνώμη, το βίντεο έχει κυκλοφορήσει.
0: Φυσικά, σε όλα τα μέσα.
1: Αφού δεν το έχει μεταδώσει η ΕΡΤ.
0: Δεν το έχει μεταδώσει η ΕΡΤ, αλλά αυτοί που ήταν εκεί, οι δημοσιογράφοι που είναι στα δημοσιογραφικά, το έχουν καταγράψει.
1: Α.
0: Να, το βλέπω εγώ παντού.
1: Ναι, δεν το έχω δει, γι' αυτό το λέω. Δεν έχω εικόνα.
0: Εντάξει, το έχουν καταγράψει. Δεν γίνεται δηλαδή αυτό το πράγμα. Αυτή η τοξικότητα σε κάθε παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, κάθε αυτό δεν γίνεται πια. Καταντάει κουραστική.
1: Ναι.
0: Να, εγώ βλέπω εδώ τώρα. Με τσιγάρο στο χέρι. Με τσιγάρο στο χέρι. Το δεξί του χέρι έχει τσιγάρο.
1: Ναι.
0: Αν ήταν κανένας άλλος φουκαράς, θα τον είχαν μαζέψει και θα τον είχαν στο αλφα ταυτό ακά τώρα.
1: Ναι. Δεν το έχω δει ακόμα, ψάχνω να το βρω.
0: Λοιπόν, το βρω. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει λίγο.
1: Νομίζω ότι εγώ μπορώ να δω τόσο μακριά. Δεν μπορώ δηλαδή.
0: Ναι, σου δείχνω ποιο που θα το δεις.
1: Α, εντάξει, οκ, okay, ναι. Ψάχνω σε λάθος site, σωστά το λες.
0: Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται αυτό το πράγμα δηλαδή κάθε φορά. Αυτή η τοξικότητα του μπάσκετ ξεπερνάει την τοξικότητα του ποδοσφαίρου. Την ξεπερνάει.
1: Δευτέρα λοιπόν η τρίτη αναμέτρηση.
0: Δευτέρα κρατάμε ότι ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση. Κρατάμε ότι ο Μπαρτζόκας παραδέχτηκε ότι η ομάδα του σήμερα δεν ήταν κάποιοι παίχτες σε καλή κατάσταση. Κρατάμε το Χέις Ντέιβις που έπαιξε σπουδαία. Πήραμε αυτοποίθηση, όπως είπε πολύ σωστά ο Αταμάν. Και ας ελπίσουμε τώρα να πάμε στο τρίτο παιχνίδι με περισσότερη ηρεμία στο ΣΕΦ.
1: Καλά, μεταξύ μας τώρα, όταν γίνονται τέτοια, εγώ δεν βλέπω την ηρεμία, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Θυμίζω ότι είναι στις τρεις νίκες.
1: Ναι. Και ότι τα παιχνίδια είναι να αλλάξει.
0: Και τα παιχνίδια είναι να αλλάξει, δεν είναι συνεχόμενα.
1: Μάλιστα.
0: Όπως το NBA. Πάμε τώρα στο ΣΕΦ. Και μετά θα γυρίσουμε στο ΑΚΑΓΕΤ. Και μετά, αν χρειαστεί, πέμπτο παιχνίδι στο ΣΕΦ, γιατί ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα της έδρας.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αργότερα ότι έχει, θα τα ξαναπούμε.
1: Φαντάζομαι ότι ο φιλοαγώνος θα είναι πολύ πιθανό μέχρι το τέλος της εκπομπής να έχει
0: έχουμε
1: εικόνα,
0: τι
1: ναι.
0: έχουν γράψει και λοιπά. Και θα μάθω φυσικά κι εγώ αν τι γίνεται και με την ΙΔΕΑΒ. Λογικά θα το έχει καταγράψει αυτό.
1: Μπορεί να
0: το έχει
1: καταγράψει. Δύσκολο.
0: Όχι, αλλά θα το έχει καταγράψει λογικά.
1: Λογικά ναι.
0: Αλλά πέρα από αυτό, πρέπει λίγο να χαλαρώσουμε όλοι και να είμαστε σε άλλη κατάσταση. Γιατί εντάξει, δεν γίνεται αυτή η τοξικότητα κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα. Σου είπα, ξεπερνάνε και την μπάλα. Καλή συνέχεια, σας ακούμε.
1: Γεια σας κύριε Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. 22 λεπτά μετά τις 11, ο κύριος Ηλίας από τη Θεσσαλονίκη περίμενε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ηλία. Φαντάζομαι περίμενε.
2: Ναι, περίμενα.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη, καλησπέρα Μανώλη.
1: Να είστε καλά.
2: Μισό λεπτό. Μ' ακούς καλύτερα τώρα?
1: Μια ώρα.
2: Μ' ακούτε καλύτερα?
1: Βεβαίως.
2: Ωραία, γιατί θα είστε στην ανοιχτή ακρόαση.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, άκουσα με ενδιαφέρον τον καλεσμένο που είχατε. Πολιτικός επιστήμονας ήταν ο... Δεν θυμάμαι το όνομα του.
1: Τον κύριο Πιστόλα ή τον κύριο Χατζησαλάτα?
2: Τον κύριο Πιστόλα.
1: Τον κύριο Πιστόλα, ναι.
2: Πολιτικός αναλυτής, πολιτικός επιστήμονας, ναι. Κάτι τέτοιο νομίζω ήταν.
1: Ναι.
2: Και συζητούσατε για την πολιτική κατάσταση.
1: Ο άνθρωπος,
2: για...
1: μεταξύ, να το πω και αυτό, ζει και εργάζεται στο εξωτερικό. Και το λέω γιατί έχει, για μένα έχει μια αξία. Γιατί όταν είσαι εκτός χώρας, βλέπεις και κάποια πράγματα λίγο διαφορετικά.
2: Με μια άλλη ματιά, τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Συμφωνώ, έτσι είναι. Γιατί και εγώ ζω, μοιράζω το χρόνο μου δηλαδή μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας και παλιότερα, ας πούμε, έμενα μόνιμα στις ΗΠΑ. Οπότε αντιλαμβάνομαι ακριβώς το
1: είναι πλέον. Λογικό όταν ζεις στο εξωτερικό να έχεις. Όποιες και αν είναι οι πεπιθήσεις, γιατί όλοι μας έχουμε κάποιες πεπιθήσεις προφανώς, αλλά ζεις τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική γωνία.
2: Ναι, ναι, βεβαίως, σαφώς. Λοιπόν, σήμερα ήμουνα έξω, πίναμε καφέ με μια παρέα,
1: ναι.
2: Και συζητούσαμε την πολιτική κατάσταση,
1: mm-hmm.
2: και τα καινούργια αυτά κόμματα, το κόμμα του κύριου Τσίπρα, το κόμμα της κυρίας Καλησιανού. Και κάποια στιγμή κάποιος ανέφερε, ξέρω εγώ, ότι η κυρία Καλησιανού δεν γνωρίζει ούτε από πολιτική, ούτε από. Δεν έχει ιδέα από αυτά τα πράγματα.
1: Mm.
2: Και γυρνάει ένας άλλος φίλος εκεί και λέει, μα και αυτούς που ξέρουν, λέει, τους είδαμε και αυτούς.
1: Mm.
2: Λοιπόν.
1: Υπάρχει μια τέτοια τάση στην κοινωνία.
2: Θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό, γιατί έχετε δίκιο, το ακούω. Είναι κάτι που το ακούω. Αλλά όπως σας έχω πει, όπως σας έχω πει στο παρελθόν, δίδασκα κάποτε λογική, το μάθημα της λογικής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Οπότε επιστράτευσα λίγο αυτή μου τη γνώση. Αυτό ακούγεται αληθοφανές, αλλά όπως πολλά πράγματα που ακούγονται αληθοφανή, είναι logical fallacy, λογική πλάνη. Ο φίλος αυτός λοιπόν, το ξέρουμε χρόνια, είμαστε πάρα πολλά χρόνια φίλοι, είναι φανατικός αριανός εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
2: Φανατικός. Και στον Άρη δεν είναι ευχαριστημένη με την πορεία της ομάδας τα τελευταία χρόνια, πολύ, καθόλου ευχαριστημένη δεν είναι. Και του λέω, εσύ του λέω, με αυτή τη λογική του λέω, ο Άρης αφού δεν τα πάει καλά, οι προπονητές δεν τα πάνε καλά κτλ. Θα ήθελες ποτέ, λέω, αφού δεν τα πάνε καλά οι προπονητές που φαίνεται, να πάρουμε, λέω, έναν, το περιπτεράκι γειτονιάς που δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με το ποδόσφαιρο και να τον κάνουν προπονητή του Άρη. Πώς νομίζεις
1: ότι θα πήγαινε αυτό.
2: Πώς νομίζεις ότι θα πήγαινε αυτό. Κοντοστάθηκε. Χαμογέλασε και μου λέει, μα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Mm. Και με το που το έλεγε αυτό είδα ότι δίσταζε και μετά έριξε ένα χαμογελό.
1: Εγώ όμως δεν δίστασα, να σας το πω.
2: Έχετε δίκιο, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Mm. Γιατί η πολιτική είναι πολύ πιο δύσκολη από το ποδόσφαιρο.
1: Με τη μόνη διαφορά, εγώ έχω πει την άποψή μου. Την ομάδα μου την παντρεύομαι. Το οποιοδήποτε κόμμα ποτέ. Είναι πολύ διαφορετικά πράγματα.
2: Εδώ.
1: Οι δεσμοί με την ομάδα είναι άλλο πράγμα. Με το κόμμα δεν υπάρχει κανένας δεσμός.
2: Εδώ δεν μιλάμε για δεσμό, κύριε Παρδάλη. Εδώ μιλάμε για
1: λέτε...
2: ικανότητα να δικήσει κάποιος στη χώρα. Δεν μιλάμε για κανένα κόμμα. Αυτό που συζητάμε τώρα δεν είναι κομματισμός.
1: Ωραία. Και έρχομαι, λοιπόν, εγώ να σας ρωτήσω το εξής.
2: Παρακαλώ.
1: Με βάση την ιδιότητά σας ως καθηγητή λογικής, οι πολιτικοί μας που έχουν την ικανότητα να διοικήσουν τη χώρα, τι κατάφεραν μέχρι τώρα.
2: Εδώ υπάρχει η έννοια της ικανής και της αναγκαίας συνθήκης.
1: Γιατί να πω, δηλαδή, μια λογική ικανής και αναγκαίας συνθήκης.
2: Δηλαδή,
1: ναι.
2: Τι σημαίνει ικανή και τι σημαίνει αναγκαία συνθήκη.
1: Και μάλλον να σας το πω και λίγο διαφορετικά. Οι πολιτικοί μας γεννήθηκαν πολιτικοί.
2: Και ο Άλμπερτ Άινστάιν δεν γεννήθηκε μαθηματικός.
1: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Ο Άλμπερτ Άινστάιν δεν γεννήθηκε μαθηματικός, αλλά σπούδασε. Οι πολιτικοί μας τι ακριβώς σπούδασαν και έγιναν πολιτικοί.
2: Ακούστε να δείτε. Στην πολιτική, η πολιτική είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο τομέας. Εξαιρετικά δύσκολο. Γιατί χρειάζεται πάρα πολλές δεξιότητες και πάρα πολλές γνώσεις. Αυτό που συμφωνώ μαζί σας με το παράδειγμα του ποδοσφαίρου είναι ότι είπατε, ας πούμε, ότι δεν είναι το ίδιο. Συμφωνώ ότι δεν είναι το ίδιο, γιατί το ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο εύκολο. Το ποδόσφαιρο είναι ένα γνωστικό αντικείμενο. Ενώ η πολιτική έχει πάρα πολλά. Έχει γεωπολιτική, έχει οικονομία, έχει ενέργεια, έχει ηγετικά προσόντα, έχει την ικανότητα, πρέπει να έχεις την ικανότητα, ας πούμε, να συνθέτεις και να μην διχάζεις. Να μπορείς να διοικείς, να μπορείς να ισορροπείς, να κρατάς δηλαδή πολιτικές ισορροπίες. Στην πολιτική πρέπει να είσαι ταχυδακτηλουργός. Εγώ δηλαδή πραγματικά ανθρώπους οι οποίοι είναι ικανοί στην πολιτική, τους θαυμάζω.
1: Μάλιστα. Για ποιο θέλετε να μου δώσετε ένα παράδειγμα.
2: Παρόλο που έχω 4 πτυχία, δεν θα μπορούσα να κάνω τη δουλειά.
1: Θέλετε να μου δώσετε ένα παράδειγμα ικανού πολιτικού που θαυμάζετε.
2: Θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης είναι ικανός πολιτικός.
1: Ναι. Εγώ πάλι, θα με επιτρέψετε, πρωθυπουργός που σε 3 συνεντεύξεις του για 3 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα λέει δεν γνώριζα, για μένα δεν είναι καλός πρωθυπουργός.
2: Κανένας δεν είναι τέλειος.
1: Εντάξει.
2: Στη ζωή όλα είναι σύγκριση. Όλα είναι σύγκριση.
1: Έτσι. Επίσης, η τέχνη του να δει, του να ενώνεις και
2: πήρα να τοποθετηθώ και δεν με αφήνετε να μιλήσω.
1: Διάλογο κάνουμε, δεν θέλετε.
2: Μα δείτε, μονόλογο κάνετε.
1: Ωραία, θα μονόλογο κάνω εγώ.
2: Μα δεν έχω, δεν με αφήνετε να τοποθετηθώ.
1: Θα περιμένετε ένα λεπτό να πάμε σε τίτλους και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε σε εσάς και δεν θα ξανακούσετε τη φωνή μου.
2: Όχι, δεν είπα αυτό.
1: Όχι, το λέω εγώ. Πάμε.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από επίθεση που δέχτηκε τουρκικό αλλιευτικό σκάφος στη Μαύρη Θάλασσα ανοιχτά της Δυτικής Κριμαίας. Για ευνίδιο και ιδιαίτερα βίαιο συμβάν έκανε λόγο η τουρκική ακτοφυλακή. Η Ρωσία εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά από την απόρριψη από τον Ρώσο πρόεδρο του αιτήματός του για συνάντηση. Περισσότερα στο real.gr. Εντός του Ιουνίου ψηφίζεται η ρύθμιση που αυξάνει στα 1.600 ευρώ το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου για στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Κρίσιμη θεωρείται η αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
3: Ο κύριος Ηλίας από Θεσσαλονίκη. Ελάτε, κύριε Ηλία.
4: Γεια σας, κύριε Παρδάλη. Ξαναλέω, δεν είναι η πρόθεσή μου να κάνω μονόλογο ούτε εγώ, έτσι. Θέλω να κάνουμε.
3: Εγώ δεν θα ξαναμιλήσω. Σας ακούω.
4: Λοιπόν, ξαναλέω ότι θέλω να κάνουμε διάλογο.
3: Εγώ δεν θέλω.
4: Τότε δεν θέλω κι εγώ να μιλήσω.
3: Ναι, μην μιλήσετε.
4: Δεν ξέρω γιατί ήσασταν τόσο
3: χθες μαζί
4: μου. Δεν ξέρω, όχι, απλά θέλω να πω ότι δεν ξέρω γιατί ήσασταν τόσο επιθετικός και εχθρικός μαζί μου
3: απόψε. Επιθετικός και εχθρικός δεν είμαι. Σας λέω, πείτε με ένα παράδειγμα πολιτικού, μου λέτε, το σέβομαι και σας λέω ότι κατά την προσωπική μου άποψη, πρωθυπουργός ο οποίος για τρεις κρίσεις λέει.
4: Μα δεν είναι το θέμα μας αυτό, κύριε Παζάλη. Δεν είναι το θέμα μας ποιος είναι καλός πολιτικός.
3: Γι' αυτό
4: το
3: λοιπόν, επειδή δεν μπορούμε. Επειδή, επειδή λοιπόν πολιτική, δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο, σας ακούω.
4: Ακούστε με λίγο. Στην πολιτική ιστορία. Μπορούμε να τρέξουμε στην πολιτική ιστορία. Υπάρχει παράδειγμα πολιτικού, κάποιος που έγινε ας πούμε πρόεδρος ή πρωθυπουργός, ο οποίος δεν είχε κατάλληλες δεξιότητες, και θα το εξηγήσω αυτό τι σημαίνει, που να τα πήγε καλά στην προεδρία ή στην πρωθυπουργία του. Υπάρχει έστω και ένα παγκοσμίως στην πολιτική ιστορία του πλανήτη. Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει ούτε ένας. Μα ούτε ένας. Υπάρχουν παραδείγματα μη πολιτικών που έγιναν πολιτικοί, αλλά οι άνθρωποι αυτοί είχαν συγκεκριμένες δεξιότητες και εμπειρίες οι οποίες μεταφέρονται στην πολιτική. Παραδείγματος χάρη ο Άιζενχάουερ, ένας εξαιρετικός πρόεδρος, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στρατιωτικός με σπουδαίες ηγετικές ικανότητες και οικονομικές δυνατότητες. Ήταν σπουδαγμένος δηλαδή και οικονομολόγος. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν είχε κάποιες δεξιότητες, κάποια προσόντα και κάποιες εμπειρίες οι οποίες μπορούσαν να μεταφερθούν στην πολιτική. Αυτό που λέμε transferable skills, δηλαδή μεταφερόμενα προσόντα, δεξιότητες. Θέλετε ένα παράδειγμα ενός πραγματικά πάρα πολύ άξιου ανθρώπου. Άξιου με την έννοια ηθικός, τίμιος, ο οποίος πολέμησε αγωνιστής και τελικά έγινε πρόεδρος της χώρας του, αλλά ήταν ένας τραγικός πρόεδρος. Ο κύριος Λεχ Βαλέστα, στην Πολωνία. Ποιος δεν τον ξέρει. Και δεν είναι ο μόνος. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι εάν καθίστε και ψάξετε και το ψάξετε, εγώ δηλαδή κάναμε ολόκληρη διατριβή όταν σπούδαζα πολιτική επιστήμη πριν από 15 χρόνια. Και τότε μία από τις εργασίες που είχαμε να κάνουμε είναι να βρούμε ας πούμε παραδείγματα πολιτικών οι οποίοι ήρθαν από, όχι από την πολιτική, και τα πήγαν καλά. Και δεν βρήκαμε ούτε ένα. Δεν υπάρχει. Στην παγκόσμια ιστορία. Δεν είναι η συζήτησή μας αυτή τη στιγμή αν ο Μητσοτάκης είναι καλός υπουργός ή καλός πρωθυπουργός ή καλός ηγέτης. Δεν είναι αυτό το θέμα μας.
3: Εσείς το θέμα μας είναι...
4: Πώς είπατε?
3: Εσείς το θέσατε.
4: Όχι, με ρωτήσατε ποιον
3: σας
4: θεωρώ στην Ελλάδα.
3: Θεωρείτε και μου απαντήσατε εσείς το
4: Μητσοτάκη. Εντάξει, θεωρώ από αυτούς που υπάρχουν ο Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος.
3: Mm.
4: Είναι ο καλύτερος που υπάρχει, όχι, αλλά από αυτούς που έχουμε να διαλέξουμε. Δηλαδή, βάζουμε κάτω τον Τσίπρα, βάζουμε κάτω τον Ανδρουλά κτλ. Σας λέω ότι από αυτούς, από αυτές τις επιλογές που έχουμε, έτσι. Δεν είπα εγώ ότι ο Μητσοτάκης είναι εξαιρετικός ή ο καλύτερος που υπάρχει. Έχουμε 5 επιλογές, 4-5, αυτή είναι. Αυτή ήταν η απάντησή μου. Σε αυτό σας απάντησα. Έχουμε λοιπόν τις έννοιες της ικανής και της αναγκαίας συνθήκης. Αναγκαία συνθήκη ποια είναι? Ότι κάποιος για να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά πρέπει τουλάχιστον να έχει κάποια προσόντα. Σημαίνει ότι αυτά είναι ικανά τα προσόντα. Δηλαδή, αν τα έχει αυτά σημαίνει ότι θα κάνει και καλή δουλειά? Όχι. Αλλά είναι αναγκαία να τα έχει. Αν θέλουμε να πάρουμε ένα ποδοσφαιριστή για την ομάδα μας, να προσλάβουμε ένα ποδοσφαιριστή, ξέρουμε ότι η ικανή συνθήκη, μάλλον αναγκαία συνθήκη, είναι να έχει δύο πόδια. Δεν μπορεί να μην έχει δύο πόδια. Σημαίνει όμως ότι αυτό ότι είναι καλό, θα είναι καλός ποδοσφαιριστής, θα ταιριάξει με την ομάδα? Όχι. Αλλά πρέπει να έχει δύο πόδια, διάολε. Δεν μπορεί να προσλάβουμε ένα μονόποδο. Θέλω να πω ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα εξετάζουμε σοβαρά. Άλλο, και είχατε δίκιο σε αυτό που είπατε για την ομάδα. Η ομάδα στο κάτω-κάτω, αν χάσει, αν κερδίσει, θα χαρούμε αν κερδίσει, θα στεναχωρηθούμε αν χάσει.
3: Αφού είχα δίκιο, γιατί μου το φέρατε ως αρχικό επιχείρημα του φίλου σας που δίστασε?
4: Σας λέω απλά ότι η χώρα είναι πολύ πιο σοβαρή περίπτωση, πολύ πιο σοβαρό θέμα, γιατί από το πώς θα πάει η χώρα τα επόμενα χρόνια εξαρτάται και η ζωή μας και η ζωή των παιδιών μας και η ζωή των εγγονών μας. Το αν θα προσλάβουμε έναν προπονητή ο οποίος θα αποτύχει στις ομάδες μας, αυτό λίγη σημασία έχει στο κάτω-κάτω στις ζωές μας.
3: Ναι,
4: θα μας δώσει λίγο στεναχώρια. Αυτό
3: εσείς
4: είναι.
3: Το φέρατε ως παράδειγμα.
4: Τέλος πάντων.
3: Τι τέλος πάντων, εγώ το έφερα. Στο διάλογο.
4: Σαν παράδειγμα δουλεύει, αλλά είναι. Αλλά συμφώνησα μαζί σας που είπατε δεν είναι το ίδιο. Ναι, δεν είναι το ίδιο, γιατί η χώρα είναι πολύ πιο σοβαρή περίπτωση.
3: Μην εκνευρίζεστε. Εσείς φέρατε το παράδειγμα στο φίλο σας.
4: Και συμφωνώ ότι δεν είναι το ίδιο, γιατί η χώρα είναι πολύ πιο σοβαρή περίπτωση. Πάρα πολύ πιο σοβαρή. Απείρως πιο σοβαρή.
3: Άρα ήταν λάθος το παράδειγμα που του φέρατε.
4: Το παράδειγμα ήταν σωστό. Η
3: για να αποδομήσω την Καριστιανού.
4: Κύριε Παρδάλη, το παράδειγμα ήταν σωστό. Η διάσταση είναι διαφορετική. Διάσταση.
3: Μάλιστα.
4: Το μέγεθος. Σαν παράδειγμα είναι σωστό.
3: Mm.
4: Η κατεύθυνση είναι σωστή. Και θέλω να πω κάτι ακόμα. Γιατί ακούω και αυτό και το συζητήσαμε σήμερα στην παρέα. Ότι είπε κάποιος, ας πούμε, ότι αυτό είναι όλο θεωρία. Δεν μπορεί να μην έχεις θεωρίες. Το μυαλό ενός μορφωμένου ανθρώπου και ικανού ανθρώπου πρέπει να είναι γεμάτο θεωρίες.
3: Ποιος είναι όλο θεωρία?
4: Μιλούσαμε για κάτι άσχετο. Αλλά το βάζω και αυτό στη συζήτηση, γιατί το θεωρητικό υπόβαθρο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αναρωτιέμαι αν ποτέ η κυρία Καριστιανού θα δεχόταν να πάει η ίδια ή τα παιδιά της σε έναν γιατρό ο οποίος δεν έχει σπουδάσει ιατρική. Η ίδια είναι γιατρός. Θα πήγαινε ποτέ τα παιδιά της ή και η ίδια να πήγαινε? Να τη χειρουργήσει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ιατρός? Ή σε έναν οδοντίατρο να της κάνει τα δόντια ο οποίος δεν είχε σπουδάσει οδοντιατρική? Αυτή λοιπόν γιατί ζητάει την ψήφο μας από τη στιγμή που δεν ξέρει τίποτα από πολιτική? Και θέλω να πω και το άλλο, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ποια είναι τα προσόντα και οι δεξιότητες που έχει η κυρία Καριστιανού? Εγώ τη βλέπω με πολύ συμπάθεια, μην κοιτάξτε που μιλάω έτσι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας που να μην βλέπει την κυρία Καριστιανού για το δράμα που βίωσε. Αλλά εδώ μιλάμε κάτι διαφορετικό. Εδώ μιλάμε την αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη κουβέντα την αντιμετωπίζουμε σαν πολιτικό. Και λέω, έρχεται και μας ζητάει την ψήφο μας.
3: Ένα λεπτό για να ολοκληρώσετε.
4: Παρακαλώ. Ζητάει την ψήφο μας. Με τι εχέγγυα? Τι μας προτείνει η κυρία Καριστιανού? Το ότι θα ανοίξει εκεί πέρα, θα μιλήσει με 5 συνεργάτες και θα φτιάξουν ένα πρόγραμμα και θα μας πούν αυτά? Μα έχει τη δυνατότητα να τα κάνει? Καταλαβαίνει διπλωματία, καταλαβαίνει γεωπολιτική? Μία περίπτωση ανθρώπου άσχετου πραγματικά, ο οποίος ανέβηκε στην εξουσία και βλέπουμε όλοι τα αποτελέσματα αυτής της ασχετήλας, είναι ο κύριος Τραμπ. Και ξέρετε, υπάρχει ένα ψυχολογικό φαινόμενο το οποίο πρέπει να αναφερθεί, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Λέγεται The Dunning-Kruger Effect, το φαινόμενο Dunning-Kruger. Έχει μελετηθεί τα τελευταία 50 χρόνια. Και τι είναι αυτό το φαινόμενο? Είναι ότι αυτοί που δεν γνωρίζουν νομίζουν ότι ξέρουν περισσότερα από όσα ξέρουν. Δηλαδή υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους. Ενώ αυτοί που γνωρίζουν, που ξέρουν, υποτιμούν τις δυνατότητές τους. Όπως είπε ο Μπέρναρντ Ράσελ, ο μεγάλος Βρετανός φιλόσοφος και λογοτέχνης, το πρόβλημα, λέει, με αυτόν τον κόσμο είναι ότι οι άσχετοι, λέει, είναι γεμάτοι αυτοπεποίθηση, ενώ οι γνώστες, λέει, είναι γεμάτοι αυτοαμφιβολίες.
3: Μάλιστα.
4: Θα κλείσω με αυτό.
3: Ναι, βέβαια. Ευχαριστώ, κύριε Λί. Απλά να σας πω ότι υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία.
4: Παρακαλώ.
3: Αυτοί που δεν ξέρουν τίποτα και το παίζουν σε ρόλες.
4: Αυτό είναι η πρώτη κατηγορία. Τέλος πάντων, μια παραλλαγή της πρώτης κατηγορίας.
3: Ευχαριστώ, καλό βράδυ, να είστε καλά, γεια σας.
4: Να είστε καλά.
3: Κυρία Νίνα, από τα Παδίσια, ελάτε, κυρία Νίνα.
5: Καλησπέρα, καλημέρα, τι να πω.
3: Όχι, καλημέρα ακόμα. Να πούμε.
5: Καλά είστε.
3: Αμέ.
5: Και εγώ καλά είπα.
3: Μπράβο.
5: Θέλω να μου λύσεις μια απορία.
3: Αμέ.
5: Πιστεύω να μπορείς, γιατί
3: δεν ξέρω, θα δούμε.
5: Χάζω τα φαίνεται.
3: Αν μπορώ θα τη λύσω, αν δεν μπορώ.
5: Το Πασόκ γιατί αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση?
3: Το
5: έχει ξαναγίνει και το ξέχασα. Όλο με τον Τσίπρα τα έχει. Γιατί ήρθε να φύγει,
3: γιατί,
5: και η Διαμαντοπούλου,
3: γιατί
5: και ο Δουδονής και όλοι.
3: Γιατί απειλεί για την δεύτερη θέση, γιατί δεν νομίζω ότι προσδοκεί, βέβαια.
5: Γιατί πρέπει να λένε συνέχεια τα χειρότερα. Λίγο ντροπή δεν έχουνε. Λίγο Τσίπρα. Δεν έχω ξανακούσει τόσα χρόνια που είμαι.
3: Έχουν επιλέξει μια πολιτική.
5: Να τα έχουν με τον Τσίπρα. Τι τους έκανε?
3: Να ξέρετε, πάντως ότι πάντα ο τρίτος με το δεύτερο θα τα βάλει. Δεν θα τα βάλει με τον πρώτο.
5: Με το Μητσοτάκη πρέπει να κάνει αντιπολίτευση.
3: Ναι, πάντα
5: και
3: ο τρίτος,
5: με τον Τσίπρα.
3: Ο τρίτος πάντα θα τα βάλει με το δεύτερο. Γιατί για να φτάσει τον πρώτο πρέπει να ξεπεράσει το δεύτερο.
5: Δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Εκεί θα κάνει το 3 θα πάει.
3: Θα φανεί όταν θα έρθει η ώρα της
5: χάρης. Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι θράσος. Δηλαδή, έχω γίνει έξαλλη. Τι πράγμα είναι αυτό? Αν μπορούσα να πάρω κανένα εκεί, μα είναι δυνατόν? Τέτοιο μένος, τέτοια κακία. Άσε να μην σας πω τι λέει ο εκπρόσωπος και ο Άδωνης για αυτόν. Και δεν κοιτάνε τα χάλια τους. Με τα Τέμπη που κάνανε και όλα αυτά. Έλα Παναγία μου, λέω, μα δεν πάω καλά. Και ήθελα αυτό να σας πω. Και μου έρχεται να πάρω τον αδερφό μου, τους ψηφίζει, να τους ξαναψηφίζει. Ή να πάω εκεί στην Τρικούπη, θα με δεχτούν ή θα με διώξουν.
3: Τι να πάτε να τους πείτε, τι είναι αυτά που λέτε?
5: Ναι. Θα μου αφήσουν να πω.
3: Φαντάζομαι, ναι, αλλά τώρα...
5: Αυτό που έλεγε ο κύριος, ποιος ήταν ο πιο καλός πρωθυπουργός, ή δεν κατάλαβα καλά. Ο προηγούμενος που μιλάγατε.
3: Ναι, η άποψή του είναι.
5: Για μένα ήταν ο Ανδρέας. Ήταν άνθρωπος, δεν ήταν. Να μην πω τι ήταν. Έκανε λάθη.
3: Μιλάμε για τους παρόντες τώρα.
5: Ναι. Για κάποιον που είναι εδώ γύρω δεν βλέπω κανένα καλύτερο. Εγώ τον Τσίπρα αγαπάω και θα βγει, να το θυμηθείτε.
3: Μάλιστα.
5: Έβαλα και στοίχημα.
3: Βάλατε και στοίχημα. Αυτά είναι.
5: Δεν με νοιάζει. 100 ευρώ έβαλα. Δεν πειράζει.
3: Α, δεν σας νοιάζει.
5: Εγώ πήγα, τον είδα όταν μίλαγε στο κάτω στο
3: ποσοστό. Ωραία στοιχήματα βάζει, κυρία Νίνα. Παχιά, παχιά.
5: Μου έδωσε η κόρη μου τα λεφτά, γιατί ξέρει ότι.
3: Σας έδωσε η κόρη σας λεφτά, τα παίξατε στοίχημα 100 ευρώ αν θα βγει ο Τσίπρας.
5: Όχι, δεν το παίξα, θα βγει. Εγώ είμαι σίγουρη. Έχω προαίσθημα. Ποιο άλλο είναι?
3: Είναι ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης.
5: Ποιο?
3: Ο Μητσοτάκης.
5: Έχουν κάνει τα τέρα. Α, καλά, αυτό να. Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω. Είχαν ξαναπάει εξάλλου το Πασόκ και στην κυβέρνηση με την Ουδού, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, γιατί δεν πάει με αυτούς, άμα θέλει τόσο πολύ? Αλλά τέτοια κακία και με τέτοιο μίσος που μιλάνε, ντροπή τους. Αυτοί κάνανε τα Τέμπη, το ΕΠΟΚΕΠΕ. Δεν μπορούν να σταματήσουν, απλά μην μιλάνε. Ειδικά ο πρόσωπος, το Άδωνης και η άλλη κυρία, πώς τη λένε, τη Βούλτεψη, που έβριζε την Γκοβέση για την άλλη και της είπε να πάει λίγο στην πατρίδα της, δεν ξέρω αν τα ακούσατε, και θυμήθηκε τον Τσαουσέσκο. Θυμάστε πότε ήταν ο Τσαουσέσκος τότε? Τι σχέση έχει αυτό με αυτό που συζητάμε?
3: Μάλιστα.
5: Ο κόσμος πεινάει, σας το λέω ειλικρινά. Εδώ που σας λέω ότι έρχεται ένας παππούς που του πάνε να πιάνει το φαγητό στο τάπερ. Και κλαίει ο άνθρωπος, μου φυλάει τα χέρια. Αλλά τώρα του είπα κάπου να το αφήνω, γιατί δεν νιώθω κι εγώ καλά έτσι που. Σιγά ένα πιάτο φαγητό το πετάς, που λέει ο λόγος. Αλλά γιατί. Όταν ήταν ο Αλέξης, δεν θυμάμαι εγώ να ψάχνω τους κάδους να τρώνε. Εσείς το θυμάστε. Είστε πιο μικρός από μένα, εγώ είμαι 65.
3: Επί Τσίπρα όχι, αλλά νωρίτερα υπήρχε.
5: Πριν τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας όμως όταν ήταν έδινε και στα σχολεία φαγητό, γιατί έπαιρνε η εγγονή μου. Και φρούτα και φαγητό. Άσχετα είναι εγώ το έδινα κάπου, γιατί δεν της άρεσε λέει, το φαΐ, ήθελε της γιαγιάς το φαγητό. Και τώρα λέμε του γαμπρού μου, γιατί είναι δεξιός, του λέει την άλλη φορά, τώρα για τελειώνει το λύκειο, τελείωσε. Του λέει, μπαμπά, εγώ θα ψηφίσω, λέει, τον Αλέξη και η γιαγιά και η μαμά. Λέει, δεν με πειράζει. Λέω, δεν σε πειράζει. Πώς το έπαθες? Μα ούτε εγώ, λέει, θα τον ψηφίσω, γιατί έχω και ένα παιδί.
3: Να.
5: Κατάλαβε.
3: Μάλιστα.
5: Τι έχουν κάνει, να πεινάει ο κόσμος? Δεν είναι φοβερό το 2026? Εσείς το βλέπετε? Μόνο αυτό που βλέπω, δεν μπορώ να. Δηλαδή, έρχομαι, σου μιλάει ειλικρινά. Πώς να σου το πω, να σου ορκιστώ? Ότι έρχομαι και κλαίω από τη στεναχώρια μου, να ψάχνε στους κάδους, κύριε Μανώλη, που βρωμάει και ζέχνει. Και αυτός ο δήμαρχος τι κάνει πάλι? Να φύγει από το Πασόκ? Αυτός δεν είπε να πάει με τον Τσίπρα? Τον ρωτήσαν αν τον θέλει, τους θέλει αυτούς που θέλουν να πάνε? Κανένα δεν θέλει. Η αξιόπιστο τολμάει και το διανοείται να θέλει να πάει μαζί του, που όταν έχασε πήγε με τον άντρα της και τον έκανανε κουρέλι τον άνθρωπο. Και ενώ είχε ετοιμάσει, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, πήγανε στην Κουμουνδούρου.
3: Ναι.
5: Λέει, καλό τα παιδιά. Ο άντρας της, η Ατσιόγλου και αυτός με το σακίδιο, δεν είμαι πως το λένε. Και τους λέει, καθίστε παιδιά να σας κάνω καφεδάκι να κεράσω. Όχι, λέει, πρόεδρε, λέει, πρέπει να φύγετε. Λέει, περιμένετε, δεν θέλετε ένα καφεδάκι? Όχι. Και βγάζει ο άνθρωπος από το σιρτάρι την παρέτησή του.
3: Ναι.
5: Αυτό δεν λέει για τα αξιοπρέπεια. Αλλά δηλαδή στα καλά είμαστε καλά, αλλά άμα γίνει κάτι φταίει ο Αλέξης και ο οποιοσδήποτε. Τώρα εσείς νομίζετε ότι θα πάρει αυτούς τους ανθρώπους? Δεν θα πάρει.
3: Θα το δούμε, κυρία Νίνα.
5: Μα το λέει, το έχει πει. Και ξέρετε τι άλλο είπε, γίνεται για γέλια και για κλάματα. Ότι αν δεν θέλει να πάνε μαζί του, να αφήσουν την έδρα και να πάνε σαν απλή. Όχι βουλευτές, πώς το λένε, όποιος θέλει να γραφτεί στο κόμμα. Καλά δεν τους κάνει, δεν τους αξίζει? Δεν του κάνανε και λίγα όταν έχασε.
3: Τι να σας πω, εκείνος κρίνει.
5: Ναι, εννοείται ότι κρίνει. Αλλά γιατί τέτοιο μέλος, ρε παιδιά, τι ανθρωποφαγία είναι αυτή?
3: Μάλιστα.
5: Ο λαός θα αποφασίσει, έτσι δεν λέτε κι εσείς?
3: Ο λαός θα αποφασίσει προφανώς όταν έρθει η ώρα, βέβαια.
5: Δηλαδή θα του πούνε ποιον θα ψηφίσει, από πού και πού.
3: Σωστά.
5: Αλλά το Πασόκ μου κάνει εντύπωση, ειλικρινά σας λέω. Γιατί εγώ παλιά όταν ήταν ο Ανδρέας εκεί ψήφιζα.
3: Ναι.
5: Αλλά όταν πήγανε, όταν ήταν άρρωστος και του πήγανε και αυτού πρέπει να πάρει τυχή αφού πεθαίνει, έτσι του πάνε. Ο Αυγερινός ήταν ο Παπανδρέου και ένας γιατρός. Από τότε έφυγα, τσατίστηκα και έφυγα από εκεί. Από τότε πήγα στο. Ποιος ήταν τότε? Αυτό δεν θυμάμαι. Γιατί μεγαλώνω και ξεχνάω κιόλας. Εμένα πιο πολύ με στεναχωρεί που βλέπω ανθρώπους να ψάχνουν στους κάδους. Αυτή την εικόνα και είναι απέναντί μου. Δηλαδή μπαίνω στον πέμπτο και θέλω, δεν θέλω, βλέπω.
3: Ναι.
5: Δεν είναι κρίμα?
3: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κυρία Νίνα.
5: Και εγώ να είστε καλά.
3: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
5: Γεια σας, σας
3: γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά.
5: Ευχαριστώ πολύ, παιδί. Να είστε καλά.
3: Γεια σας.
0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: 10 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Κύριος Παναγιώτης από τη Μεταμόρφωση. Έλα, κύριε Παναγιώτη.
1: Μανώλη μου, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Παναγιώτη.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσείς?
1: Μία απάντηση στον κύριο τον παραμορφωμένο από την Θεσσαλονίκη. Ας μας βρει μία κυβέρνηση οποιοδήποτε χρώματος με τα μεγαλύτερα σκάνδαλα μέσα σε 7 χρόνια. Δεν πρέπει να υπάρχει βρωμερότερη κυβέρνηση από αυτή που ζει σήμερα ο ελληνικός, αυτό που ζει, το δράμα που ζει σήμερα με αυτή την κυβέρνηση ο ελληνικός λαός. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξαφνικά είχε τα εκατομμύρια του πατέρα του, μπήκε στην Τράπεζα της Ελλάδος χωρίς κανένα προσόν, αλλά επειδή ήταν ο γιος του Μητσοτάκη, που έδωσε δάνεια που κανονικά ήταν να πάει για τον Κορυδαλό, ήταν να δικαστεί, τον κάνανε βουλευτή για να μην δικαστεί, έγινε πρωθυπουργός της Ελλάδος, καταστρέφει τη στιγμή αυτή τον ελληνικό λαό και υπάρχουν άνθρωποι που υποθέτω ότι είναι και νέος αυτός. Κάπου 30-40, κάπου εκεί πρέπει να είναι.
0: Ποιος καλέ? Λοιπόν,
1: αυτός από τη Θεσσαλονίκη.
0: Αφού τόσα χρόνια διδάσκει στην Αμερική, δεν γίνεται.
1: Δεν ξέρω γιατί άκουσα, από ό,τι άκουσα καμιά σαρανταριά τον έκανα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν βγαίνει σήμερα και λέει και μιλάει για το Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Ειλικρινά, δηλαδή αν
0: είναι, έχεις... Είναι η άποψή του όμως, κύριε Παναγιώτη.
1: Και... Λίγο τύπα να έχεις μέσα.
0: Όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό.
1: Ακόμη και δεξιός να είσαι.
0: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Οι απόψεις όλες είναι σεβαστές.
1: Λίγο τσίπα να έχεις μέσα σου και δεξιός να είσαι, λίγο να έχεις τσίπα, αν μη τι άλλο, βλέπεις τα σκάνδαλα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Φάγανε 100 δισεκατομμύρια, έχουν κλέψει από τον ελληνικό λαό που θα μπορούσαν
0: κύριε να έχουν... Κύριε Παναγιώτη, μισό λεπτό. Για εσάς, εσείς βλέπετε κάτι και λέτε είναι σκάνδαλο. Για τον ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας αυτό μπορεί να μην είναι σκάνδαλο.
1: Εντάξει, αν τρώει και αυτός, μια χαρά.
0: Όχι, δεν είπα, όχι, μισό λεπτό. Εγώ δεν είπα ότι τρώει κάποιος.
1: Δεν μπορεί να υποστηρίζεις κάποιον. Ακόμη και αν είσαι ακόμη και σήμερα. Σήμερα υπάρχουν δεξιοί.
0: Πώς δεν μπορεί.
1: Μα δεν μπορεί. Με τέτοια σκάνδαλα, δηλαδή πέστε μου, πότε στην Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια, τα τελευταία 30 χρόνια, υπήρχαν στην Ελλάδα αυτά τα σκάνδαλα που υπάρχουν τη στιγμή αυτή. Όποια πέτρα και να σηκώσεις από κάτω, υπάρχει ένα σκάνδαλο. Τι να πω, ακόμη και οι εταιρείες δημοσκοπήσεων έχουν πάρει 10 εκατομμύρια. Πέστε μου από πού τα πήραν τα λεφτά αυτά. Και το φοβερότερο σήμερα που γίνεται είναι με τους αρχιμαδρίτες που ξαφνικά ενώ πέναν 2.600 οι κακομύριδες πεινάγανε οι κακομύριδες, τους θα κάνει 4.600. Και ο ελληνικός λαός, ο κακομύρης ο συνταξιούχος για να πάρει ένα ευρώ δεινοπαθή, δεν το παίρνει. Πέρυσι πόσο ήταν, 2 ευρώ δώσανε. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν,
0: πώς είναι, η αύξηση είναι 2,4%.
1: 2,4% δώσανε, 2,40. 2,40 το μήνα δώσανε. Λοιπόν, υποφέρει ο ελληνικός λαός και δίνει στους αρχιμαδρίτες και στους αρχιεπισκόπους, τους δίνει 2,000.
0: Συγγνώμη.
1: Σήμερα έγινε αυτό. Ακούει ο ελληνικός λαός.
0: Δεν έγινε.
1: Λαός.
0: Σήμερα είναι είδηση 4 ημερών.
1: Λοιπόν, εντάξει, εγώ σήμερα το άκουσα. Το ψηφίσανε. Ψηφίσανε. Όταν υποφέρει ο Έλληνας, υποφέρει όχι ο συνταξιούχος. Ο μισθωτός που παίρνει 8 εκατοστάρικα, που δεν μπορεί να ζήσει, δεν μπορεί να περάσει, δεν μπορεί να πληρώσει, δεν μπορεί να φάει.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουν θράσος και μιλάνε να κρυφτούν. Εκτός και αν τρώνε και οι ίδιοι, να κρυφτούν, να μπουν σε μία τρύπα μέσα να κρυφτούν.
0: Μην γίνεστε άδικος. Δεν είναι οι ψηφοφόροι των κομμάτων συμμέτοχοι για το...
1: Εγώ πιστεύω
0: ότι... Δεν είναι συμμέτοχοι εάν υπάρχει ένα σκάνδαλο. Δεν είναι συμμέτοχοι.
1: Δεν είναι ένα σκάνδαλο, κύριε Παρδάλη. Εδώ μιλάμε για δεκάδες σκάνδαλα. Σας έχω πει και σε προάλλες εκπομπές.
0: Να, ο Γιάννης, ας πούμε, τώρα μου στείλε μία φωτογραφία του 2017 που ένας κύριος πρέπει να είναι, είναι σε πάνω από ένα κάδο σκουπιδιών και αδειάζει από ένα τενεκεδάκι λάδι μέσα σε ένα μπουκάλι για να αποδείξει ότι και το κέπι Τσίπρα ψάχναν στα σκουπίδια.
1: Να σου πω, έχω δει δεκάδες τέτοια περιστατικά. Αυτό που είδα και με συγκλώνησε.
0: Οπότε αφού υπάρχει φωτογραφία Γιατί μου λέει έψαξε και βρήκε κι άλλες. Πάει να πει ότι και επί Τσίπρα ψάχνω στα σκουπίδια.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν διαφωνώ εγώ σε αυτό.
0: Εγώ δεν είπα ότι διαφωνείτε.
1: Ως προς τι. Πάντα διαχρονικά, πάντα υπήρχαν οι άνθρωποι που ψάχναν σκουκάδους. Αυτό που έχω δει εγώ είναι το σκυλί. Μπορώ να πω ότι έχει μεγαλύτερη περηφάνεια από ανθρώπους που είδα να ψάχνουν και να κοιτάζουν δεξιά-δεξιά, αριστερά, όπως ένα σκυλί. Μην τους βλέπουν κιόλας για την τρεπό τους. Και να παίρνει με το χέρι του μέσα από τον κάδο και να τρώει. Το έχω δει. Και το έχω δει διαχρονικά. Δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω τη στιγμή αυτή η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια πλούσια χώρα. Θα μπορούσαμε όλοι οι Έλληνες, αν όχι όλοι, με μεγάλο ποσοστό, 70-80%, να είμαστε να ζούσαμε και να ήμασταν περήφανοι. Και όχι όπως τη στιγμή αυτή. Ξέρετε ότι εγώ δεν μπορώ να πάω να κάνω ένα μπάνιο. Ξέρετε δηλαδή πόσοι άνθρωποι φέτος θα μείνουν στα σπίτια τους. Πόσοι, γιατί δεν μπορούν να βγουν, να πάνε σε μια παραλία να κάνουν ένα μπάνιο. Δεν έχουν τη δυνατότητα. Και τολμάνε και μιλούν. Τη στιγμή αυτή, αυτό που κατάφερε ο Μητσοτάκης είναι εξωφρενικό. Δηλαδή, ειλικρινά εξωφρενικό. Έχει ξεφύγει πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η γνώμη μου και πιστεύω ότι η μεγάλη απάντηση του ελληνικού λαού θα δοθεί το βράδυ των εκλογών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ, κύριε Παναγιώτη. Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
0: Γεια σας. Ο κύριος Γιώργος από την Άρτα είναι η πρώτη φορά που επικοινωνεί. Έλατε, κύριε Γιώργο.
2: Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή.
0: Εσείς την κάνετε την εκπομπή, άρα εσείς παίρνετε τα συγχαρητήρια.
2: Δεν άκουσα.
0: Εσείς λέω κάνετε την εκπομπή, οπότε εσείς παίρνετε και τα συγχαρητήρια. Εγώ απλά...
2: Εγώ σας άκουσα και χάρηκα που ακούω, δεν ξέρω, τα χρόνια σου, τη χρονολογία σου. Εγώ είμαι στα 58-59.
0: Εγώ είμαι 52.
2: Εντάξει.
0: Κοντά είμαστε.
2: Είσαι κοντά, αλλά και μακριά. Χάρηκα για τον τρόπο σου και τη συμπεριφορά σου, γιατί ακούω ανθρώπους που είναι με παροπίδες. Να δούμε τους καινούριους ανθρώπους, γιατί τους έχουμε βάλει στην άκρη.
0: Ναι.
2: Θα κρατήσω αυτό που είπε ο Ηλίας, κύριος Ηλίας, ότι αν θα πήγαινε η κυρία Καριστιανού, που είναι γιατρός.
0: Σε κάποιο γιατρό που δεν έχει, που δηλώνει γιατρός. Γιατί δεν υπάρχει γιατρός που δεν έχει δίπλωμα.
2: Ναι. Στα νοσοκομεία οι διοικητές είναι γιατροί.
0: Μισό λεπτό. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό, γιατί οι διοικητές εδώ και πολλά χρόνια έχει αποφασιστεί ότι πρέπει να είναι μάνατζερ.
2: Είναι σωστό.
0: Θα σας πω, κατά την προσωπική μου άποψη, το νοσοκομείο δεν θα έπρεπε να διοικείται από ένα άτομο. Θα έπρεπε να έχει και ιατρικό προσωπικό στη διοίκηση και προσωπικό που να γνωρίζει τα οικονομοτεχνικά.
2: Σωστό.
0: Κατά την προσωπική μου άποψη. Διότι ο γιατρός μπορεί να χειριστεί καλύτερα θέματα που άπτονται των σπουδών του και των αρμοδιοτήτων του, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι μπορεί να είναι καλός μάνατζερ. Ένας επίσης καλός μάνατζερ που μπορεί να χειρίζεται τα οικονομικά, τα χρηματοοικονομικά και τα λογιστικά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει τα της υγείας και να έχει τέτοιου είδους, ας πούμε, ευαισθησίες.
2: Ωραία, χρειαζόμαστε δηλαδή μια ομάδα.
0: Κατά την προσωπική μου άποψη, ναι, θα έπρεπε να υπάρχει, δεν θα έπρεπε να υπάρχει να είναι μονοπρόσωπη διοίκηση. Θα έπρεπε για μένα, τόσα διοικητικά συμβούλια έχουμε στην Ελλάδα, να είναι τουλάχιστον 2 ή 3 εκείνοι οι οποίοι θα μου πεις περισσότεροι θα τρώνε. Εγώ το βλέπω πρακτικά.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
2: Ήθελα να πω να δώσουμε στους καινούριους ανθρώπους, στους ανθρώπους που έχουν πονέσει, γιατί αυτοί που είναι πάνω δεν πονάνε.
0: Μισό λεπτό, κύριε Γιώργο, γιατί ξέφυγα εγώ με το χρόνο. Επειδή είναι μεσάνυχτα, θα σας ζητήσω 3 λεπτά υπομονή να πάμε στο δελτίο και αμέσως μετά επιστρέφω με εσάς.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ.
3: Real FM. Η ώρα είναι 12.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Την ευθύνη για το ναυτικό ντρόν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στη Λευκάδα ανέλαβε επίσημα η Ουκρανία, απαντώντας στο αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας που υπέβαλε η Αθήνα προς το Κίεβο. Σε δήλωση που ανάρτησε ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ζητά συγγνώμη εκ μέρους της Ουκρανικής πλευράς για το περιστατικό και αναγνωρίζει ότι συνδέεται με τις επιχειρήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο του πολέμου με τη Ρωσία. Παράλληλα, υπογραμμίζει την προσήλωση της Ουκρανίας στο διεθνές δίκαιο και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και επισημαίνει το ενδιαφέρον της να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Το Κίεβο ανέλαβε το μεταξύ την ευθύνη και για την έκρηξη ναυτικού ντρόν στο λιμάνι της Κωνστάντζα στη Ρουμανία, την οποία απέδωσε σε απώλεια ελέγχου από ρωσικές παρεμβολές. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία εξακολουθεί να επιλέγει τον πόλεμο μετά την απόρριψη από τον Ρώσο πρόεδρο του αιτήματός του για συνάντηση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεσης που δέχτηκε τουρκικό ελευτικό σκάφος στη Μαύρη Θάλασσα ανοιχτά της Δυτικής Κριμαίας. Για ευνίδιο και ιδιαίτερα βίαιο συμβάν έκανε λόγο η τουρκική ακτοφυλακή. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς. Υπήρξε επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας του κόμματος το 1996 και το 1997. Άφησε το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συλληπιτήριο μήνυμά του. Εντός του Ιουνίου ψηφίζεται η ρύθμιση για αύξηση στα 1.600 ευρώ του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ εισήγηση του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου για στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Με 68-58 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό στον δεύτερο τελικό της Basket League που έγινε στο Telecom Center. Οι πράσινοι σοφάρισαν με 1-1 τις νίκες, με την σειρά να μεταφέρεται την προσοχή Δευτέρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σε καταγγελία προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός για τη συμπεριφορά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος στη διάρκεια time out πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια ηπειρωτικά και ορεινά. Ανεμιβόρη έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 97,8.
1: Τέσσερα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα και είμαστε πλέον στην 6η του Ιουνίου, 6/6 του 2026. Γεια σου φίλε Νίκο από το Βερολίνο, σε παρακαλώ λίγο ρώτησε τον κύριο νωρίτερα. Υπάρχει πανεπιστήμιο που βγάζει πολιτικούς για να πάμε? Τώρα πάει Νίκο μου, το χάσαμε το τρένο. Ρε Γιάννη, υπάρχει διοικητικό συμβούλιο. Εγώ μιλάω σε επίπεδο διοίκησης. Άσε τον αναπληρωτή διοικητή. Άσε τους εκπροσώπους. Μη βάζεις το οργανόγραμμα. Εγώ λέω ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα, ο μάνατζερ να μην είναι ένας. Εντάξει, άλλη φιλοσοφία. Ο κύριος Γιώργος από την Άρτα, ελάτε κύριε Γιώργο.
2: Θέλω να πω στην Ηλία ότι πέρασαν πολιτικοί καλοί.
1: Συγγνώμη.
2: Πέρασαν και καλοί πολιτικοί.
1: Προφανώς.
2: Το 67 που γεννήθηκα. Μιλάω για το Γιώργο, το Παπαδόπουλο.
1: Ο Γιώργος Παπαδόπουλος ήταν καλός πολιτικός.
2: Ήταν καλός πολιτικός, απλά τον φάγανε.
1: Καλός πολιτικός. Στρατιωτικός ξέρω ότι ήταν ο Παπαδόπουλος.
2: Στρατιωτικός, αλλά η Ελλάδα πήγαινε με 3α, όχι με ένα.
1: Ούτε... Τι εννοείται?
2: Εννοώ ότι...
1: 3α, εγώ ξέρω μόνο το Ρις Καρολίνα.
2: Θα σου πω τώρα.
1: Mm.
2: Δεν υπήρχε οικογένεια, χωρίς δουλειά. Οι γυναίκες ήταν σπίτι,
1: ναι.
2: Οι άντρες δούλευαν.
1: Ναι.
2: Υπήρχαν σπίτια για να παραδώσουν, υπήρχαν οικόπεδα για να πάρουν και να δουλέψουν. Τα σπίτια ήταν με το κλειδί στην πόρτα, υπήρχε ασφάλεια. Έχουμε φτάσει στο 2020.
1: Πείτε μου λίγο, και όλοι αυτοί που ήταν στη Μακρόνησο, τι ήτανε?
2: Αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος.
1: Α, ήταν λάθος.
2: Εγώ μιλάω για τον τρόπο ζωής που υπήρχε. Το ότι πηγαίνανε τις 11 η ώρα στο σπίτι δεν ήταν τόσο μεγάλο λάθος την εποχή εκείνη, που δεν υπήρχαν ούτε σπίτια για να μείνουν οι άνθρωποι, που τους έδωσε σπίτια, τους έδωσε χωράφια, τους έδωσε, δεν υπήρχε κανένα δάνειο χρεωμένο. Είχε πλεόνασμα η Ελλάδα.
1: Αλλά είχε χούντα.
2: Είχε, ναι, τις 11 η ώρα έμπαινες μέσα.
1: Είχε δικτατορία.
2: Αλλά το πρωί ξύπναγες για να πας στη δουλειά σου.
1: Γιατί τώρα δεν ξυπνάμε να πάμε στη δουλειά μας?
2: Είναι διαφορετικά τώρα.
1: Τι είναι?
2: Τώρα παλεύουμε.
1: Ναι, έχετε δίκιο, γιατί τώρα υπάρχουν, και κομμουνιστές που ζουν ανάμεσά μας. Και δεν τους πετάμε σε ξερονήσια. Έχετε δίκιο. Είναι διαφορετικά.
2: Δεν λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν, είναι υπό.
1: Για τον Παπαδόπουλο ήταν όμως.
2: Για τον Παπαδόπουλο ήταν. Αλλά ήταν, είχε.
1: Τι είχε?
2: Και τους διπλανούς του. Είχε.
1: Α, οι διπλανοί φταίγανε.
2: Ποιος ήθελε?
1: Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε.
2: Ποιος τον έδειξε τον Παπαδόπουλο?
1: Δεν τα ξέρετε τώρα, στη δικτατορία ένας τρώει τον άλλο.
2: Οι δικοί του άνθρωποι. Ας πούμε οι Αμερικανοί.
1: Ήτανε δικοί του άνθρωποι οι Αμερικανοί.
2: Οι Αμερικανοί το ρίξανε, αλλά έχει δίπλα τα φίδια.
1: Ποιος τους επέλεξε, εγώ τους επέλεξα?
2: Όχι, ο ίδιος. Έτσι είναι κάποια πράγματα. Αν κοιτάξουμε και τα καλά, θα κοιτάξουμε και τα άσχημα. Είμαστε στο 2026. Πώς είναι ο μέσος, ο μικρότερος μισθός πώς είναι?
1: Θα μου τον συγκρίνετε με το μισθό της Χούντας?
2: Όχι, δεν το συγκρίνω με το μισθό της Χούντας. Το συγκρίνω με το τι παίρνουμε τώρα με αυτά τα λεφτά που παίρναμε τότε. Πόσο αξία είχε η δραχμή.
1: Δεν μπορεί να γίνει σύγκριση. Ακούστε. Να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Αυτό που έχουμε είναι μια μορφή δημοκρατίας. Και είναι μια μορφή δημοκρατίας γιατί έχουμε τη δυνατότητα να πηγαίνουμε και να ψηφίζουμε και να επιλέγουμε όσοι πηγαίνουν να ψηφίσουν. Είναι ικανοποιητικό.
2: Αυτό πάλι είναι. Συγγνώμη λίγο. Ναι. Αυτό πάλι δεν είναι απόλυτο. Γιατί μπορεί να ψηφίσουμε και άλλα να βγουν.
1: Έχετε κάποιο στοιχείο γι' αυτό? Γιατί εγώ δεν έχω ακούσει κανένα ακόμα ποτέ να θέτει θέμα εγκυρότητας των εκλογών.
2: Κανένα ακόμα δεν θα πει, γιατί όλοι τα τρώνε.
1: Ωστόσο αυτό έχουμε. Από την άλλη, η δικτατορία, σε όποια της μορφή, στερείται κάθε δημοκρατικού ερίσματος.
2: Αλλά και πάλι δεν έχουμε δημοκρατία.
1: Κοιτάξτε, το ότι μιλάμε αυτή την ώρα και εσείς μου μιλάτε για τον Παπαδόπουλο και εγώ σας απαντάω και κάνω κριτική στην κυβέρνηση, είναι ένα βήμα δημοκρατίας. Εάν είχαμε χούντα τώρα, το πιθανότερο είναι εσείς να κοιμάστε ήσυχα και εμένα να με έχουν σαπακιάσει σε κάνα στενό. Με αυτά που λέω.
2: Σωστό και αυτό.
1: Οπότε ναι, έχουμε δημοκρατία.
2: Αλλά και πάλι σαπακιάζουν σε κάνα στενό.
1: Σας λέω τώρα, μη μου βάζετε πλυντήριο στη Χούντα, πραγματικά. Δεν φεύγει ο Λεκές.
2: Λέω τον τρόπο ζωής.
1: Ναι, δεν φεύγει ο Λεκές.
2: Τα καλά του ήσυχε τα άσχημά του σίγουρα. Δεν διαφωνώ. Αλλά έχουμε φτάσει στο προχώρητο. Τα έχουμε ξεπουλήσει όλα. Μίλησε πριν η κυρία για τον Τσίπρα. Ναι. Τον άκουσε το λαό?
1: Ο Τσίπρας.
2: Ναι, το λαό τον άκουσε.
1: Όχι, δεν τον άκουσε και γι' αυτό και τιμωρήθηκε.
2: Ακριβώς. Έκανε ένα μεγάλο λάθος. Άκουσε τους ξένους.
1: Δεν έκανε μόνο ένα.
2: Ας πούμε, για μένα ήταν το σημαντικότερο αυτό. Πρέπει να δώσουμε σε νέο αίμα, σε ανθρώπους που προσπαθούν να κάνουν κάτι.
1: Έχετε κάτι στο μυαλό σας?
2: Σαν την Καριστιανό που είπες. Γιατί να μην τη δοκιμάσουν?
1: Αυτό δεν ξέρω, αυτό είναι προσωπικό κριτήριο του καθενός.
2: Εγώ
1: δεν θα πω σε κανένα. Λίμωνο δεν είναι η δουλειά μου.
2: Ακριβώς, ναι. Γιατί όχι? Γιατί να μην δοκιμάσει ο λαός κάτι άλλο? Όλοι έχουν προβλήματα.
1: Δεν το ξέρω. Αυτό θα το αποφασίσει ο λαός.
2: Σίγουρα το αποφασίζει ο λαός, αλλά το αποφασίζει ο λαός ή το αποφασίζει...
1: Όχι, σε αυτό, κοιτάξτε. Ακούστε. Σε αυτό, επειδή είναι πολύ εύκολο και εγώ και εσείς και οποιοδήποτε να πούμε το οτιδήποτε, και επειδή είναι πολύ λεπτό θέμα, εγώ προσωπικά χωρίς αποδείξεις αλλίωσης εκλογικού αποτελέσματος, δεν πρόκειται να πω ποτέ ούτε να σκεφτώ καν κάτι.
2: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε αποδείξεις.
1: Γιατί?
2: Γιατί όλοι τα παίρνουν.
1: Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι από τη μεταπολίτευση και μετά όλες οι εκλογές είναι στημένες?
2: Δεν είπα ότι από τότε. Τα τελευταία χρόνια που παίζουν τα κομπιούτερ συνέχεια. Που μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Γιατί και άνθρωποι μπορούσαν να κάνουν ό,τι θέλουν. Ξέρετε πόσο εύκολο είναι να έχω εγώ μπροστά μου ένα ψηφοδέλτιο και να τραβάω μια γραμμούλα και να το βγάζω άκυρο?
2: Αυτό έγινε εδώ.
1: Χαμπάρι δεν θα με πάρουν.
2: Γινότανε και πιο βαθιά.
1: Λοιπόν.
2: Ναι. Γινότανε.
1: Σας λέω λοιπόν.
2: Άρα τι δημοκρατία έχουμε μετά?
1: Όχι, σας εξηγώ. Μα τώρα εσείς θεωρείτε δεδομένο ότι αυτό συμβαίνει. Εγώ σας λέω όμως ότι δεν συμβαίνει.
2: Εντάξει.
1: Γιατί αν αποδεχτούμε ότι συμβαίνει χωρίς να μπορούμε να τα αποδείξουμε, τότε δεν έχουμε λόγο να πηγαίνουμε να ψηφίζουμε.
2: Όχι, πρέπει να πηγαίνουμε να ψηφίζουμε.
1: Γιατί, αφού τελικά θα βγάλουν αυτό που θέλουν?
2: Αυτό σίγουρο είναι, αλλά...
1: Τότε τι νόημα έχει αυτό?
2: Θα περιμένουμε το χέρι του Θεού.
1: Το χέρι του Θεού.
2: Ναι, το χέρι του Θεού. Μόνο ο Θεός.
1: Ο Θεός, σας βεβαιώ, δεν έχει καμία διάθεση να ασχοληθεί με τις εκλογές στην Ελλάδα.
2: Όχι, δεν θα ασχοληθεί με τις
1: εκλογές. Ούτε με τη δημοκρατία στην Ελλάδα.
2: Όχι, θα ασχοληθεί με αυτά που κάνουμε, με αυτά που πράττουμε.
1: Πότε?
2: Όταν έρθει η ώρα μας.
1: Ο Θεός.
2: Είναι όλα γραμμένα.
1: Ο Θεός να κοιτάξει λοιπόν. Πότε?
2: Όταν έρθει η ώρα μας.
1: Ο Θεός.
2: Είναι όλα γραμμένα.
1: Ο Θεός να κοιτάξει λοιπόν. Να μην πεινάει ο κόσμος. Να μην σκοτώνεται ο κόσμος στους δρόμους.

0: Αλλά θα τιμωρήσει, ο Θεός αυτούς που τα τρώνε στην Ελλάδα.
1: Αυτό θα πρέπει να το κοιτάξει ο γιατρός, να μην πεθαίνουν τα παιδάκια. Mm. Ναι, και ο κάθε Έλληνας.
2: Εντάξει.
1: Και ο κάθε άνθρωπος που υπάρχει πάνω στη ζωή. Αν όλοι μαζί δεν προσπαθούμε και αν δεν συνειδητοποιούμε ότι ο ένας είναι αλυσίδα με τον άλλον, τότε δεν πάμε μπροστά, πάμε πίσω.
2: Ευχαριστώ κύριε Γιώργο.
1: Να είσαι καλά, Μανή.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
2: Καλό ξημέρωμα. Η Θεία Δίκη, θέλω να σας πω ότι είναι δύο πάρα πολύ ωραίες λέξεις που κατά την προσωπική μου άποψη περιγράφουν κάτι ανύπαρκτο. Θα έρθει τώρα ένα μήνυμα που θα λέει πρόσεξε, γιατί για αυτό που λες για τη Θεία Δίκη θα τιμωρηθείς από τη Θεία Δίκη. Υπάρχει θεωρία που λέει ότι η Θεία Δίκη υπάρχει όχι για να νιώσουμε εμείς την ικανοποίηση της επιβολής της, αλλά για να ισορροπήσει στο παγκόσμιο δημιούργημα, ή ξέρω εγώ πώς αλλιώς το λένε, στο σύμπαν, να ξαναφέρει τις ισορροπίες εκεί που έπρεπε να είναι. Το πρόβλημα για μένα ηθικά παραμένει όταν ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του από το χέρι ενός άλλου ανθρώπου, όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει από την πείνα γιατί κάποιοι άλλοι τον έχουν οδηγήσει εκεί, αλλά και όταν όλοι μας, και εγώ βάζω τον εαυτό μου μέσα, δογματικά υποστηρίζουμε ότι αυτό το οποίο λέμε και πρεσβεύουμε είναι το σωστό και όλοι οι άλλοι είστε λάθος. Να, και επί Τσίπρα τρώγανε από τα σκουπίδια και τώρα τρώνε από τα σκουπίδια και πριν το Τσίπρα τρώγανε από τα σκουπίδια. Θα πάμε να τα βάλουμε στη ζυγαριά να δούμε πόσοι φάγανε περισσότερα σκουπίδια, ή να ασχοληθούμε λίγο για το ποιοι οδήγησαν ανθρώπους να ψάχνουν στα σκουπίδια για να φάνε, όταν άλλοι άνθρωποι τον ένα χρόνο έχουν 10 σπίτια, τον επόμενο 20 και το μεθεπόμενο 40. Τι πιο καλό κάνει κάποιος για να τριπλασιάζει την περιουσία του όταν κάποιοι τρώνε στα σκουπίδια? Μανώλη μου λέει, η Θεία Δίκη είναι μια χαρά, τα νύψια της είναι το πρόβλημα. Σωστό κι αυτό. Αμάν λέει, βρε Μανώλη, θα πάει μακριά η βαλίτσα. Ποια βαλίτσα, κύριε Μιλτιάδη? 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Βάλε και ένα τραγουδάκι, κύριε Κατερίνα Δωρνά. Πάρουμε μια ανάσα.
3: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Ζευάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Εδώ είμαστε 24 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα και ο κύριος Βασίλης από την Οικία είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Έλατε κύριε Βασίλη.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Ελπίζω να είστε καλά κύριε Παρδελέ. Έχουμε να μιλήσουμε το
0: αρκετά καιρό, ναι.
1: Ναι, τότε που είχαμε διαφωνήσει για τις ευχές για το νέο έτος.
0: Α, είχαμε κάνει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, διαφωνήσαμε γιατί εγώ δεν... Εντάξει. Είχα και τύψεις, γι' αυτό δεν σας έπαιρνα, πως να είναι.
0: Τι, είχατε τύψεις και δεν έπαιρνα, γιατί...
1: Γιατί είχαμε μιλήσει για τα χρόνια πολλά και με υγεία και μου φαινόταν εμένα περίεργο. Γιατί ας πούμε να τώρα να πάρει χτύπησε ένα Παλαιστινίο στην πλάτη και να πω χρόνια πολλά ρε φίλε, δεν μου καθόταν ας πούμε. Αλλά μετά έμαθα για την ασθένειά σας και έμεισα τύψεις και κοινά. Έχομαι πάντα να είσαι ολοκληρωτικά.
0: Δεν υπάρχει λόγος όμως κανένας.
1: Όχι, να είσαι γερός και δυνατός.
0: Σας ευχαριστώ πολύ όλος ο κόσμος να είναι καλά.
1: Και όλος ο κόσμος βέβαια. Τώρα θα μιλήσω εγώ ένα για τράπεζα. Mm. Α, η φωνή η γυναίκα μου λέει ότι είναι κούκλα η φωνή σας.
0: Να είναι καλά, την ευχαριστώ
1: γιατί
0: πολύ.
1: Γιατί σας παρακολουθήσα τις πρώτες εκπομπές, εγώ δεν μπορούσα να σας παρακολουθήσω και η φωνή σας έχει φτιάξει
0: πολύ. Να είναι καλά.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσω σήμερα για μια τράπεζα για την Εθνική, μπορώ.
0: Ναι, για πείτε.
1: Κοιτάξτε τώρα τι συνέβη. Τις 12 Σεπτέμβρη είχα πάει στην Εθνική Τράπεζα του Εγάλεω να ζητήσω κίνηση λογαριασμού στην οποία δεν ήμουν δικαιούχος.
0: Ναι.
1: Έχασα τη μητέρα μου στις 15 Σεπτέμβρη και υπήρχαν κάποιοι λογαριασμοί τους οποίους ήξερα εγώ γιατί είμαι ο μεγαλύτερος γιος και ήξερα τα πάντα και ήταν μια λογαριασμή της τάξης των 52-53.000 ευρώ. Η μητέρα μου για ένα μικρό χρονικό διάστημα.
0: Λογαριασμοί.
1: Για ένα χρονικό διάστημα είχε νοσηλευτεί στο δρομοκαίτη όταν βγήκε. Διάφοροι συγγενείς αλλά πήραν τους λογαριασμούς και μπήκαν στη δικαιούχη και δεν μπήκαμε εγώ και αδελφός μου.
0: Αυτό πώς γίνεται.
1: Επειδή πήραν τη μητέρα και την πήγαν στη διάθεση και μετέφερε τους λογαριασμούς και μπήκε στη δικαιούχη ως άλλο γενικό πρόσωπο χωρίς να είμαστε εγώ και αδελφός μου μέσα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έγινε αυτό. Εγώ ήθελα τώρα, επειδή ήξερα το ποσό περίπου ας πούμε, το δουλειέρα, ήθελα να μάθω την κίνηση λογαριασμών. Πήγα στην Εθνική Τράπεζα του Εγάλεω, με υποδέχτηκε ο Ρεσεψιανής εκεί, του διεξήγησα ακριβώς αυτά όπως θα τα λέω, ότι δεν είμαι δικαιούχος λογαριασμού, αλλά είμαι νόμιμος σκληρονόμος. Και θα ήθελα κίνηση των λογαριασμών εδώ που έχουν πάει αυτά τα χρήματα. Ένας άλλος κύριος που ήταν δίπλα μου έδωσε ένα χαρτί και μου σημείωσε κιόλας, μου κύκλωσε τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να πάρω κίνηση λογαριασμού. Παραλαμβάνω, δεν είμαι δικαιούχος, είμαι νόμιμος κληρονόμος. Και μου είπε να περάσω όταν θα έχω αυτά τα χαρτί να πάρω την κίνηση λογαριασμού που ήθελα.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτό το σημείο, εντάξει, νομίζω ότι το καλύτερο, καλύτερη υπηρεσία που υπάρχει είναι το ΚΕΠ. Γιατί όλα τα χαρτιά πραγματικά μου τα έβγαλε το ΚΕΠ, αλλιώς θα έτρεχα σε πρωτοδικεία Πειραιά, Σαλαμίνες και διάφορα. Ό,τι χαρτί χρειάστηκα, επίσης πήρα και τα χαρτιά που δεν μου είχε κυκλώσει ο κύριος. Για να τα έχω, μήπως χρειαστούν σε κάτι άλλο.
0: Σωστό.
1: Άφησε και έδωσε λοιπόν όλα τα χαρτιά. Πήγα να πάρω την κίνηση λογαριασμού. Γεια σας, ήρθα. Θα σας έφερα τα χαρτιά που ζητάτε. Μου λέει ποια χαρτί για κίνηση λογαριασμού. Μου λέει είσαι δικαιούχος. Όχι, λέω δεν είμαι δικαιούχος, είναι νόμιμος και ονόμα. Τώρα να περιγράψω το πώς μου βρεθήκανε τις φωνές ότι δεν έχετε κανένα δικαίωμα, δεν είσαστε το ένα, το άλλο. Συγγνώμη, λέω εσείς, εδώ ήρθα εδώ, σας ρώτησα, σας είπα τι σημαίνει. Μου ζητήσατε αυτά τα δικαιολογητικά. Εσείς όμως σημειώσατε τα δικαιολογητικά που έπρεπε να φέρω. Έφερα και τα υπόλοιπα, ήταν άλλα δύο. Και μου είπατε να τα έχω, να θα πω κίνηση λογαριασμού. Σχεδόν κακήν κακό, ας πούμε, μου κάνανε τράπεζα και δεν είχα καταλάβει αυτό με εκνεύριζε. Ότι δεν είχα καταλάβει, ότι έκανα λάθος. Τι άλλα μου λέγανε.
0: Ναι.
1: Να έχουμε και το χρόνο, να μην πλατιάσω.
0: Αυτό βέβαια, ξέρετε, λύνεται.
1: Ορίστε.
0: Αυτό με ένα δικηγόρο λύνεται.
1: Όχι, κύριε, κάνατε και εσείς το ίδιο λάθος, σας πω αμέσως. Πήγα στην ειδική της Νίκαιας.
0: Ναι.
1: Έκλεισε ραντεβού, πήγα στη διευθύντρια. Της επαναλαμβάνω ότι σας έχω πει και ότι έχω πει στην τράπεζα στο Εγάλεω. Μου είχαν πει στο Εγάλεω και νομικές υπηρεσίες ότι είναι το κόστος μεγάλο κλπ. Της εξήγησα τι συμβαίνει. Είχα φωτοτυπήσει τα χαρτιά, τα είχα έτοιμα, τα έδωσα το φάκελο. Μου είπε περάσει το ταμείο, δώσε 15 ευρώ για κάθε λογαριασμό που θέλετε να πείτε την κίνηση. Και λέτε αύριο να πάρετε την κατάσταση κίνηση λογαριασμού.
0: Και πήρατε.
1: Και πήρα.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Λοιπόν, αφού τα πήρα με ένα μέτρο και όπως μου και μέτρο και τώρα γι' αυτό και σας πήρα τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Πέρασε μια εβδομάδα και πήγα στο Γάλλο.
0: Ναι.
1: Είμαι σκαστάρι στα χέρια.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: και τον τρόπο που έπρεπε να.
0: Μου τις δώσατε εσείς.
1: Να εξυπηρετηθώ. Ναι. Θα είχα κάνει όλα και να είχα καταστάσει τη ζωή.
0: Τι σας απάντησα.
1: Εσείς γιατί δεν μου τις δώσατε.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν, κύριε Παραδέλη, υπήρχαν κάτι περίεργα. Δηλαδή δεν καταλάβαμε το ένα το άλλο. Έκλεισε τις πόρτες, φώναξε μέσα την. Αυτή τελικά δεν υποδιεσίδια η κυρία. Εγώ είπα να φωνάξει σε άλλους δύο υπαλλήλους. Το γιατί το ένα, έφτασε στο τέλος να μου λέει, αφού εξυπηρετηθήκατε, μου λέει στην οίκια, γιατί τώρα ας πούμε ερχόσαστε εδώ.
0: Και τι μετρό είναι εδώ, για ποιο λόγο με πετάξατε έξω.
1: Ναι, μα δεν εξυπηρετήθηκα καλά στην οίκια. Η νίκια έκανε δουλειά τη. Τη πήγα τα δικαιολογικά.
0: Ναι, εξυπηρετηθήκατε με την έννοια του ότι έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει.
1: Ναι, και εγώ τώρα λέω. Αν ένα άνθρωπο στη δική μου περίπτωση, είδατε και εσεί είπατε δικηγόρο. Ένα άνθρωπο στη δική μου περίπτωση, εγώ χάρη στην κίνηση λογαριασμών, είδα που βγαίνουν τα χρήματα από εδώ και πέρα, μπορεί να κινηθώ νομικά για ό,τι χρειάζεται.
0: Προφανώς. Μα η τράπεζα δεν έχει ευθύνη σε αυτό εκ των πραγμάτων.
1: Όχι, καμία απολύτως.
0: Ναι.
1: Δεν έχει, δεν
0: πιστεύω. Εσείς αναφέρεστε στο πώς δύο διαφορετικά υποκαταστήματα ερμηνεύουν με διαφορετικό τρόπο το αίτημα του πολίτη.
1: Ένα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, δεν είναι το ερμηνεύουν. Είναι το μένει που κατάστημα το εργάλεο. Που μου έδωσε την αρχή να ξεκινήσει να κάνω αυτό που ήθελα να ζητήσω. Mm. Το ίδιο ενώ πήγα τα χαρτιά μου, τα αρνήθηκε. Η ερώτησή μου είναι γιατί. Όπως λέτε και εσείς.
0: Φαντάζομαι δεν πήρα τα απάντηση.
1: Όχι. Προσωπικά συγγνώμη στη διάθεσή σα και τέτοια μπουρδε δηλαδή. Κοιτάξτε και τα κεφάλια κάτω. Και τώρα είναι το εγώ πάνω και ένα λόγο. Δηλαδή. Να έχει οποιοδήποτε άνθρωπο, α πούμε, είναι στη δικιά μου περίπτωση και πάει εκεί πέρα, να ξέρει ότι μπορεί να πάρει.
0: Εγώ είπα δικηγόρο, μη γνωρίζοντα αν μπορείτε να πάρετε.
1: Ναι, ότι όπως είπατε και εσείς.
0: Γιατί όλα λύνονται.
1: Όταν ανέβαζα δικηγόρο, και βέβαια θα έπαιρνα δικηγόρο.
0: Ναι, δεν υπάρχει κάτι που να μην λύνεται. Όλα λύνονται. Σωστό, σωστό. Απλά σα λέω, μη γνωρίζοντα, σκέφτηκα ότι αν δεν γίνεται, με ένα δικηγόρο θα γίνει.
1: Ναι, αν τυχόν σταματούσε το θέμα στην οικία και μου λέει η κοινωνία, ξέρετε κάτι, δεν δικαιούστε. Θα πηγαίναμε σαν το που λέτε εσείς, στο δικηγόρο. Μετά, όπως το λέτε και εσείς, θα συμβούλευα στο δικηγόρο και ο δικηγόρο σίγουρα θα έπαιρνε τη σκηνή.
0: Ναι.
1: Αυτά για ενημέρωση. Μια απάντηση, τέλος πάντων, αν υπάρχει από κάποιον υπάλληλο, ότι ξέρω εγώ από κάποιον που ακούει.
0: Αφού σα ζητήσανε και συγγνώμη. Αφού σα ζητήσανε και συγγνώμη, ξεκάθαρο είναι. Προφανώς ήταν λάθος χειρισμός.
1: Ναι,
0: δεν, υπάρχει, δεν υπάρχει απάντηση για κάτι που δεν θα έπρεπε να γίνει.
1: Δεν υπάρχει απάντηση για κάτι που δεν έπρεπε να γίνει. Στο τέλος είπα ότι το θέμα δεν θα μείνει. Και όντως δεν γι' αυτό και σας πήρα τηλέφωνο και να ξέρουν και άλλοι άνθρωποι να βρεθούν στην περίπτωσή μου.
0: Καλά κάνατε.
1: Να ξέρουν τι θα κάνουν. Και είπα ότι θα συνεχιστεί. Και γύρισε και μου είπε ο διευθυντής, μήπως θέλετε μου λέει και τα ονόματά μας. Γαλαμένα, λίγο ψηλέρο, νοικότερο που λέω. Δεν νομίζω να πάρετε μετάθεση. Τέσσερις είσαστε εδώ. Ο ρεσοψιονής, ο πρώτος που μου δώσε τα χαρτιά, η υποδιευθύντρια και εσείς, λέω. Παρ' όλα αυτά επιμένω, δηλαδή, γιατί δεν έγινε. Γιατί είναι λίγο παλαβό το να καταλάβω. Αν τυχόν δεν υπήρχε το ΚΕΠ πραγματικά, κύριε, θα έπρεπε να πάω, ας πούμε, στο προεδρικό του Πειραιά να κάνω αίτηση για να πάρω εκπαίδευση γενών, μη διαθήκη και να κάνω χαρτιά.
0: Αλλά πλέον αυτά βγαίνουν και ψηφιακά.
1: Ναι, μα δεν είχα κανένα πρόβλημα, λέω, ειλικρινά. Το ΚΕΠ πήγε να έκανα την αίτηση.
0: Όχι, το ΚΕΠ έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Εντάξει, τώρα πια. Έχουν υποστελεχωθεί, αλλά υπάρχει πια το ψηφιακό κράτος που τα περισσότερα δικαιολογητικά
1: δεν
0: βγαίνουν.
1: Δεν έχω, καλέ μου. Δεν έχω. Δύο χρόνια είμαι, δεν έχω πρόβλημα.
0: Όχι,
1: δεν
0: λέω, ναι, εντάξει, σωστό.
1: Δεν μπορώ να τα χειριστώ αυτό.
0: Σωστό, είναι. Σωστό.
1: Όπως ας πούμε το ΚΕΜ εξυπηρέτησε ό,τι και να ζήτησα, χωρίς καμιά ταλαιπωρία το παραμετρό. Μου λέγανε σάρε την Παρασκευή να πάρει το χάρτη. Πήγαινα Παρασκευή, ήταν έτοιμο το χάρτη. Να πάρει τηλέφωνο με νούμερο έναν ότι έχουν έρθει τα χαρτιά. Γι' αυτό. Ας ήθελα να παράπονο μου για την εθνική, τα είπα, ξεθύμανα.
0: Τα είπα και ξεθύμανα.
1: Ναι, τα είπα και ξεθύμανα. Το άλλο μου θέμα είναι ότι είμαστε Αθηναίων. Αλλά αυτό σε μια άλλη εκπομπή.
0: Ωραία.
1: Θα δώσω και αποκλειστικότητα ότι είναι συμβεί με το Δήμα Αθηναίων και τον εξαίρετο Δήμαρχο κύριο Δούκα. Το Δημοτικό Συμβουλίο του Δήμου Αθηναίων. Το ηλεκτροδοτικό του Δήμου Αθηναίων.
0: Το ποιο το.
1: Τώρα ξέρετε το Δήμαρχο, τον Άριστο, τον κύριο Δούκα.
0: Ναι.
1: Το Δημοτικό Συμβουλίο που από
0: μετά το Δημοτικό, τι είπατε, κάτι είπατε, δεν άκουσα.
1: Α, μετά το δημοτικό. Τα ηλεκτρονικά τμήματα που είναι ιδιωτικά και σε περιοχές, ας πούμε, μόνιμα δεν υπάρχει πώς. Και τη δημοτική αστυνομία που είναι ευγενέστατη όταν δεν έχει να κάνει με Ρωμά και Αλεδαπούς. Είναι πολύ ευγενέστατη όταν έχει κάνει με Ελληνές, αλλά αυτό άλλη φορά δεν θα το βοηθήσω. Ήταν αποκλειστικά. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Περιμένω ενδιαφέρον. Ευχαριστώ κύριε Βασίλη, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και ρε και δυνατός.
0: Καλά. Καλό και εσείς, και εσείς. Και χαιρετισμούς και στη σύζυγο. Λοιπόν... Καλησπέρα κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Κύριε Γιώργο, αν ήξερα πότε θα γίνει, γενικώς αν ήξερα πράγματα. Δεν ξέρω, μπορεί και να τα μοιραζόμουν. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Αλλά όχι, δεν ξέρω πότε θα γίνουν εκλογές. Για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Δεν ξέρω. Η δική μου αίσθηση είναι ότι δεν θα φτάσουμε στο 27. Το έχω πει πολύ καιρό τώρα. Μπορεί να κάνω λάθος βέβαια. Και το στηρίζω στο ότι... το πέρασμα του χρόνου... όσο καλά και αν έχεις μελετήσει και αν έχεις προβλέψει τι θα γίνει και αν έχεις δομήσει τις κινήσεις σου ώστε να ενισχυθείς, μπορεί να φέρει πράγματα τα οποία απρόβλεπτα που να αποδομήσουν το οικοδόμημα. Αλλά πιστέψτε με, οι άνθρωποι που συμβουλεύουν τον εκάστοτε πρωθυπουργό και κινούνται γύρω από τις κυβερνήσεις μελετάνε πολύ σχολαστικά απίστευτες λεπτομέρειες που δεν περνάνε καν από το μυαλό μου για το πώς πρέπει να κινηθεί μια κυβέρνηση και πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να προσφύγει στις κάλπες. Ούτως ή άλλως σε κάποια στιγμή θα συμβεί. Υπάρχει ένα αποτατό όριο χρονικό. Οπότε δεν ξέρω πότε θα γίνουν εκλογές. Επίσης, πολύ εύκολα θα μπορούσα να σας πω με βάση τις δημοσκοπήσεις, βλέπω μάλιστα, και το βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι απόψε κάποιοι έχουν αρχίσει και κάνουν μία σύντμηση των δημοσκοπήσεων, βγάζοντας συνολικό ποσοστό με βάση τις δημοσκοπήσεις για όλα τα κόμματα και κάνοντας και κατανομή εδρών. Πράγμα το οποίο εγώ προσωπικά το θεωρώ απολύτως γελίο. Πρώτον, διότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Δεύτερον, διότι ακόμα δεν έχουμε πλήρη εικόνα του ποιοι θα συμμετάσχουν στις εκλογές. Ας πούμε, οι σημερινές δηλώσεις του κ. Σαμαρά εμένα μου δείχνουν ότι θα το ανακοινώσει το κόμμα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Να καταλαβαίνω τόσο λάθος, μπορεί. Και μάλιστα δίνουν ποσοστά και με μπόνους εδρών. Και έχουμε 6 Ιουνίου. Δηλαδή, ό,τι έχει μπει το καλοκαίρι και ήδη έχουμε από την περασμένη εβδομάδα 6 δημοσκοπήσεις. Πόσο φυσιολογικό είναι αυτό για μια χώρα που είναι στην κατάσταση που είναι. Καλή, κακή, μέτρια. Με τον τουρι... δεν ξέρω. Καθένας, ας πούμε, μας κρίνει. Πόσο καλή είναι η εικόνα, ας πούμε, μέσα σε 8 μέρες με το Σαββατοκύριακο να έχουμε 6 δημοσκοπήσεις. Την άλλη εβδομάδα ή όταν θα ανακοινώσει και ο Σαμαράς το κόμμα του, τι θα γίνει. Θα έχουμε 2 δημοσκοπήσεις την ημέρα. Και μετά θα κάνουμε μία σούμα 15 ημερών. Η οποία θα μας οδηγήσει σε τι συμπέρασμα. Στο τι θα γίνει σε 4 μήνες, σε 6 μήνες, σε 10 μήνες. Δεν ξέρω. 39 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-208-200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε 45 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Γεια σας Κυριάκη από το Αμβούργο. Η ακρίβεια μου γράφει ο κύριος Σάκης από τη Γερμανία. Συνθλίβει τα νοικοκυριά. Τα ενοίκια έχουν ξεφύγει. Οι μισθοί δεν φτάνουν ούτε εδώ στη Γερμανία. Δυσκολεύεται ο λαός πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι μία. Ούτε η ακρίβεια ούτε τα ενοίκια πρόκειται να μπουν σε τάξη με τις πολιτικές που βλέπουμε σήμερα. Και στο θέμα των ενοικίων δεν βλέπω καμία κυβέρνηση να μπορεί να δώσει ουσιαστική λύση. Σε όλη την Ευρώπη δυσαρέσκεια φουντώνει και στρώνει το δρόμο στα ακροδεξιά κόμματα. Αν αύριο δούμε ακροδεξιές κυβερνήσεις να ανεβαίνουν στην εξουσία, μεγάλη ευθύνη θα έχουν και οι σημερινές δημοκρατικές κυβερνήσεις που απέτυχαν να λύσουν τα προβλήματα των πολιτών. Εμείς, ο λαός, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν έχουμε δει ακόμη τίποτα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους φίλους ακροατές. Να είστε καλά, Κυριάκη, χαιρετισμού στο Αμβούργο. Εντάξει, εγώ δεν έχω εικόνα του ποια είναι η κατάσταση στη Γερμανία. Το ακούω κάποια πράγματα από όλους εσάς, τους ακροατές και γενικά, όχι μόνο στη Γερμανία, από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο, ανά τον πλανήτη. Αλλά τώρα, τι και πώς. Κακά τα ψέματα, το κάθε νοικοκυριό αντιμετωπίζει τα δικά του ζητήματα και τα αντιμετωπίζει με τον δικό του τρόπο. Ο κύριος Σταυρακάκης στο στούντιο, τι έχουμε κύριε Δημητρή?
1: Λοιπόν, υπάρχει τρίτο ημίχρονο, με πολύ ενδιαφέρον, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού και το 1-1 που έγινε πριν από λίγες ώρες στον δεύτερο τελικό της Basket League. Σας είπα τώρα εντάξει, τα αγωνιστικά, τα είπαμε ότι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος και με 68-58 νίκησε τον Ολυμπιακό και πάει στο 1-1 η σειρά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στις δηλώσεις που έχουν κάνει και ο Αταμάν και ο Μπαρτζόκας. Θυμίζω ότι ο Αταμάν συνέντευξη τύπου που τελείωσε πριν από λίγη ώρα αναφέρθηκε ότι εντάξει, είπε αυτά που είπε και στο flash interview, ότι η ομάδα του ήταν η καλύτερη και πιο ψυχωμένη. Όμως εδώ είχαμε και ότι ο Αταμάν μίλησε για το διάλογο με τον Γιαννακόπουλο και για τον Μπαρτζόκα. Θυμίζω ότι λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου μπήκε στον αγωνιστικό χώρο ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο κύριος Γιαννακόπουλος, σε ένα time out και διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές. Έφτασε μέχρι εκεί που ήταν οι διαιτητές, δηλαδή είχε πατήσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μίλησε για το διάλογο με Γιαννακόπουλο και για Μπαρτζόκα. Είναι ο καλύτερος Έλληνας προπονητής τα τελευταία 10 χρόνια. Εγώ είμαι ο πιο επιτυχημένος, είπε ο Αταμάν στις δηλώσεις που έκανε στη συνέντευξη τύπου. Ήταν τα λόγια του. Όλα αυτά θα τα ακούσετε αύριο στην εκπομπή Real Sports στις 7. Ετοιμάζουμε πολλά τα ηχητικά, μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ο Μπαρτζόκας είχε έναν έντονο διάλογο με τον team manager του Παναθηναϊκού, τον κύριο Αρώνη, λίγο πριν πει στο flash interview. Έβγαλε ανακοίνωση η ΠΑΕ Παναθηναϊκός κατά του Μπαρτζόκα για το επεισόδιο αυτό. Ο κύριος Λεπενιώτης, ο γενικός διευθυντής και Ολυμπιακός, σε δηλώσεις που έκανε στο ημίχρονο αναφέρθηκε στο επεισόδιο του κύριου Γιαννακόπουλου και είπε ότι ήταν ντροπή. Όμως μετά στο flash interview, όταν τελείωσε το μάτς και ήταν σε όλα τα μέσα και κυρίως εκεί σε κάμερες από ιστοσελίδες, ο κύριος Λεπενιώτης είπε: κατάσταση χούντας από την ΕΡΤ, μου είπαν ότι είμαστε live στο ημίχρονο και οι δηλώσεις μου έπαιξαν στο τέλος του αγώνα. Διαμαρτυρήθηκε με σκληρούς χαρακτηρισμούς για τη δημόσια τηλεόραση. Τώρα, το φύλλο αγώνος, το ρεζουμέ από αυτά όλα, εντάξει, πάλι
0: τρώγονται. Φύλλο αγώνος.
1: Βέβαια. Τρώγονται πάλι σαν τα κοκόρια. Λοιπόν, οι διαιτητές έχουν γράψει το φύλλο αγώνος όλες τις παραβάσεις και τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν στο δεύτερο αγώνα των τελικών της Basketball League. Πρέπει να σου πω ότι την ώρα της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτή την Αμερικανιά πρέπει να ακούγεται ο ελληνικός ύμνος. Ο εθνικός ύμνος ακούγεται όταν παίζουν οι εθνικές ομάδες.
0: Γιατί,
1: επειδή ναι, το κάνουν οι Αμερικάνοι.
0: Το κάνουν οι Αμερικάνοι, το κάνουμε,
1: ναι, επειδή το κάνουμε εμείς. Και όπου οι περισσότεροι παίκτες είναι ξένοι. Δεν καταλαβαίνουν ούτε τι λέει ο εθνικός ύμνος. Εντάξει, νιώθουν καλά επειδή ακούν τον εθνικό ύμνο. Εντάξει, μπορεί να θυμούνται την πατρίδα τους, αλλά δεν γίνεται αυτό. Αυτές τις Αμερικανίες να γλιτώναμε και να είμαστε πολύ καλύτεροι. Λοιπόν,
0: και άμα το γλιτώναμε αυτό, θα όλα αυτά.
1: Συγκεκριμένα αναγράφεται κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, ακούστηκε το σύνθημα από παδούς της Α ομάδας του Παναθηναϊκού εν χορό, παρατεταμένα.
0: Γιατί είχε και η Β ομάδα παδούς.
1: Όχι. Έτσι γράφει, ρε παιδί μου. Κάποια τυπικά που γράφει. Λοιπόν, υβριστικό σύνθημα. Εντάξει, δεν μπορώ να το πω γιατί.
0: Ναι, μην το πεις.
1: Δεν πρέπει να το πω. Δεν μπορώ να το πω. Κατά τη διάρκεια του time out, 33 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Γιανακόπουλος Δημήτρης, ιδιοκτήτης και Παναθηναϊκός, ο οποίος κάθονταν στα court sets, εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο κινούμενος απειλητικά εναντίον των διαιτητών και χειρονομώντας, διαρκώς φτάνοντας στο σημείο που ήταν διαιτητές, πλησίασε στα δύο μέτρα προς αυτούς και είπε τα εξής: δεν δίνετε τεχνική ποινή στον Μπαρτζόκα, τους κάνετε μπιπ μπιπ μπιπ. Εντάξει. Υβριστικά, υβριστικά.
0: Τρεις φορές.
1: Υβριστικά, υβριστικά.
0: Ναι.
1: Τα μπιπ μπιπ μπιπ είναι υβριστικά.
0: Μάλιστα.
1: Στο σημείο αυτό ο αγώνας διεκόπη για 4 λεπτά. Απευθυνθήκαμε άμεσα στον κομισάριο και δόθηκε εντολή απομάκρυσης από τον αγωνιστικό χώρο και παράλληλα έγινε προειδοποίηση στην επόμενη εισβολή του οποίου οποιοδήποτε ο αγώνας θα διακοπεί οριστικά. Στο 1 και 3, από το 1 και 3 έως το 5-0-4, στο τρίτο δεκάλεπτο, ακούστηκε παρατηρημένο σύνθημα εναντίον του Προέδρου της Ομοσπονδίας Μπάσκετ και επίσης ακούστηκαν παρατηρημένα συνθήματα εναντίον του κυρίου Μπαρτζόκα. Ακόμα είχαμε και συνθήματα εν χορό. Πάλι είπα για τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μπάσκετ και όχι μόνο. Μάλιστα έβριζαν και τη μητέρα του κυρίου Λεπενιώτη. Πάμε τώρα. Ένα είναι τη γράφει ο φιλαγόνος από τη διοργανώτερη αρχή που είναι ο ΕΣΑΚΕ.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας. Ξεκαθαρίζω και λέω ότι η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας ήταν ανεξάρτητο όργανο που είχε επικεφαλής εν ενεργεία εισαγγελέα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει σχέση με την διοργανώτρια αρχή.
0: Παρενεύει.
1: Δεν παρενεύει. Μέσα σε 4 μέρες καλεί απολογία κλπ. Ή λειτουργεί αυταπάγγελτα. Έχει παρατηρητή στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Ο παρατηρητής λοιπόν έχει γράψει όλα αυτά. Τι προβλέπει το άρθρο της ΔΕΑΒ που επικαλείται ο Ολυμπιακός, γιατί ο κ. Λεβενιώτης είπε για την ΔΕΑΒ ότι πρέπει κάτι να κάνει. Λοιπόν, το άρθρο της ΔΕΑΒ επικαλείται, προβλέπει το άρθρο λοιπόν της ΔΕΑΒ, σύμφωνα με το οποίο ο Ολυμπιακός ζητά να κληθεί ο κύριος Γιανακόπουλος σε περιπτώσεις παράνομης εισόδου, θεατή ή άλλου μη διεπιστευμένου προσώπου εντός του αγωνιστικού χώρου και του χώρου των αποδυτηρίων αθλητικής εγκατάστασης πριν από την έναρξη κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, εφόσον από την είσοδο αυτή προκλήθηκε η καθυστέρηση της έναρξης ή προσωρινή διακοπή της αθλητικής συνάντησης, επιβάλλει τη διοικητική κύρωση διεξαγωγής μιας αγωνιστικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιοδήποτε εθνική διοργάνωση. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει με μια αγωνιστική.
0: Που μπορεί όμως να
1: κινδυνεύει.
0: Του χρόνου,
1: όχι.
0: Τι όχι.
1: Γιατί έχει τώρα το τρίτο παιχνίδι στο ΣΕΦ.
0: Και πού ξέρεις εσύ πότε θα βγει η απόφαση.
1: Πρέπει να βγει. Δεν είναι σαν εδώ, σαν τον ΕΣΑΚΕ που πάει στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ.
0: Α.
1: Εδώ η ποινή βγαίνει εντός τετραημέρου.
0: Μάλιστα.
1: Αν από τη συμπεριφορά του πρώτου εδαφείου προκλήθηκε ματέως ή οριστική διακοπή, τότε είναι τρεις αγωνιστικές.
0: Δεν έχουμε τέτοιο πράγμα.
1: Ωραία, δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, όλα αυτά μια αγαπημένη οικογένεια κατάφεραν και απόψε να μας κουράσουν και να δούμε τώρα αύριο την επόμενη μέρα.
0: Τι άλλο, δεν έχει κάτι άλλο τώρα.
1: Είπα για το φιλαγόνος, είπα για τον Παναθηναϊκό που αναφέρεται κατά του κύριου Μπαρτζόκα για το επεισόδιο που είχε.
0: Εντάξει.
1: Ως πότε θα επιτρέπουν σε αυτόν τον προπονητή να κάνει ό,τι θέλει και να καθευρίζει παράγοντες. Είπα για τις καταγγελίες της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Τις κυρώσεις που σε περίπτωση τιμωρίας. Το ρεζουμέ είναι ότι ο Αταμάν λέει κερδίσαμε το μάτς, αλλά πάλι δεν κερδίσαμε τις βολές. Είμαι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη το τελευταίο 10 χρόνια και θέλω σεβασμό. Ο Μπαρτζόκας, ο Παναθηναϊκός κέρδισε δίκαια. Παίξαμε ένα μπάσκετ που είναι έξω από τις αρχές μας. Και είπα ότι ο Hayes Davis ήταν σήμερα πρωταγωνιστής για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, όλα αυτά τα ωραία έγιναν στο Telecom Center.
0: Άρα τώρα τι περιμένουμε,
1: τώρα περιμένουμε το εξαγωνιστικό, ναι, και το αγωνιστικό. Περιμένουμε τη Δευτέρα να δούμε πώς θα είναι οι δύο ομάδες στο Game 3.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Τι ώρα είναι το παιχνίδι?
1: 9. Ώρα 9.
0: Μάλιστα.
1: Ώρα 9, περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι οι ομάδες στο Game 3. Από εκεί ξεκινάμε.
0: Σίγουρα θα έχουμε και τέταρτο παιχνίδι.
1: Βέβαια, σίγουρα υπάρχει και τέταρτο παιχνίδι.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπορεί να υπάρχει.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχουμε και τέταρτο παιχνίδι.
1: Ναι. Και σίγουρα, ξαναλέω, γιατί με ρωτάνε πολύ, είναι πολύ μεγάλη διαφορά το η Ευρωλίγκα από το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Τι εννοείς?
1: Τι?
0: Τι εννοείς?
1: Εννοώ ότι οι ομάδες τώρα, ο Καλαπανέκος δεν πήγε, αλλά ο άλλος που πήγε και την κατέκτησε, πρέπει να καθαρίσει το μυαλό του και να κοιτάει τι γίνεται στο εδώ.
0: Δεν έχει καθαρό μυαλό ο Ολυμπιακός, ας το μιλήσει.
1: Κοιτάξτε, στο πρώτο παιχνίδι το έδειξε ότι δεν είχε το καθαρό μυαλό που χρειαζόταν. Είχε λίγο μείνει.
0: Παρά την νίκη. Χθες δεν είχε μείνει.
1: Όχι, χθες ήταν. Δεν βγήκαν οι παίκτες αυτοί που έπρεπε να βγουν να πάρουν μπροστά το παιχνίδι. Λοιπόν, θέλεις να σου πω εν ώψη Μουντιάλ φιλικά?
0: Εννοείται.
1: Κάτσε.
0: Γι' αυτά ζω.
1: Ζεις γι' αυτά?
0: Εννοείται.
1: Καταρχήν, εκτός Μουντιάλ είναι.
0: Συγγνώμη.
1: Τατζικιστάν Ινδία. 3-1. Δεν μετέχουν στο Μουντιάλ. Σλοβακία Μαυροβούνιο 2-2. Μολδαβία Βουλγαρία 2-2. Ρωσία Μπουρκίνα Φάσο 3-0. Ουγγαρία Φιλανδία 2-1. Ακόμα Μπενίν Νίγηρας.
0: Με ποιον έπαιξε η Ρωσία?
1: Με την Μπουρκίνα Φάσο.
0: Φαντάζομαι είναι η μόνη χώρα που έχει δεχτεί να παίξει με τους Ρώσους.
1: Όχι, έχουν και άλλες παίξει με τους
0: Ρώσους. Έχουν παίξει.
1: Ναι. Μπενίν Νίγηρας 1-1.
0: Μπενίν Νίγηρας, μάλιστα.
1: Ναι. Αυτά δεν έχουν σχέση τώρα με Μουντιάλ. Αγκόλα Μαυριτανία 1-1. Αλλά με αυτό το μάτς Κεντροαφρικανική Δημοκρατία Τόγκο 1-1. Αλλά με αυτά, αγαπητέ Μανώλη, μαθαίνεις καλή γεωγραφία.
0: Σωστό.
1: Εντάξει. Που τα παιδιά δυστυχώς τους ρωτάνε πρωτεύουσα του νομού Ροδόπης και βλέπω στα βίντεο γιατί λέει έχει Ροδόπη πρωτεύουσα. Δεν ξέρουν ούτε καν που είναι. Αν τους δείξει το χάρτη, δεν ξέρουν. Τώρα να σου πω εγώ τον Μπενίν που είναι, τους βάζω αρκετά δύσκολα.
0: Τώρα να σου πω τη μαύρη αλήθεια, τον Μπενίν ούτε εγώ ξέρω που είναι.
1: Το Μπενίν είναι, όπως βλέπεις στο χάρτη της Αφρικής, κάτω μια λουρίδα.
0: Εντάξει, δεν είναι, θέλω να πω ρε παιδί μου, μπορώ να μην ξέρω που είναι τον Μπενίν.
1: Εντάξει, ναι, δεν είναι. Και εγώ το έμαθα τον Μπενίν, για να σου πω τη μαύρη μου αλήθεια. Αυτή τη χώρα της Δυτικής Αφρικής είναι δίπλα με τον με την Ιγυρία και το Τόγκο, εκεί στον κόλπο της Γουινέας. Το έμαθα όταν το 2011 είχε γίνει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων του Χάντμπολ Θεσσαλονίκη και είχαν έρθει αυτοί οι γίγαντες από τον Μπενίν. Τώρα πώς είχαν πάρει την πρόκριση, ούτε θυμάμαι. Ήταν μία από τις χώρες.
0: Αυτοί δεν γλωτσάνε τόπι.
1: Εντάξει, είχαν στο χάντμπολ και ήταν εκεί και ήταν αυτό και έμαθα πού είναι αυτή η χώρα, η οποία έχει πληθυσμό 13,5 εκατομμύρια. Εντάξει, δεν είναι.
0: Α, είναι μεγαλύτερη από εμάς.
1: Ναι, ρε.
0: Σε πληθυσμό.
1: Εντάξει, είναι.
0: Θα έπρεπε να ξέρω πού είναι. Θα έπρεπε να ξέρω πού είναι.
1: Εντάξει, τώρα είναι όπως βλέπεις στην Αφρική, αριστερά μία λουρίδα. Εντάξει. Επίσημη γλώσσα η γαλλική.
0: Α, είναι ρε.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.

0: Α, βάλε ένα να δούμε πώς ξέρουν με ποιους νομούς συνορεύει η Αττική. Λοιπόν, επειδή εδώ έχω την κυρία. Την εκλεκτή,
1: θα στεναχωρηθούμε άμα το βάλω.
0: Την εκλεκτή κυρία Κατερίνα Βουτσά. Και φωνάζει για το time out.
1: Αύριο παίζουν, τι θα ακούσουμε στην εκπομπή, αυτό παίζουν.
0: Αύριο καταρχήν θα έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ από την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου.
1: Α, έχουμε και αγώνα αύριο.
0: Ναι, θέλει να, να πάμε στο break να το πούμε μετά. Γιατί
1: να πάμε.
0: Εδώ θα έχουμε θέμα.
1: Έχουμε Ιταλία, βέβαια.
2: Real FM. Η ώρα. Είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφώνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Εδώ είμαστε, 2 λεπτά μετά τη μία. Πήγαμε στην πέμπτη και τελευταία της εκπομπής. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γιώργος Τζιβελεκίδης πλέον μαζί μας στη ρυθμίση των ήχων. Αποχαιρετήσαμε και την κυρία Κατερίνα Βουτσά. Και ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης είναι εδώ, γιατί αύριο, απόψε πλέον, η εθνική μας.
1: Κυριακή είναι, συγγνώμη.
0: Έχει φιλικό με την Ιταλία, που εγώ δεν έχω καταλάβει.
1: Δεν θα έρθουν.
0: Αυτό γιατί κατεβαίνουν οι δεύτεροι.
1: Η Άντερ 21 κατεβαίνει.
0: Γιατί?
1: Γιατί, όπως καταλαβαίνεις, εκεί έγινε λίγο η στραβή με το θέμα της μη πρόκρισης της εθνικής ομάδας της Ιταλίας. Είχε κλειδί το φιλικό, θα έρθουν κάποιοι από τη βασική ομάδα και θα είναι οι υπόλοιποι της Άντερ 21. Δεν σημαίνει ότι θα είναι Άντερ 21. Θα είναι ένα εύκολο παιχνίδι.
0: Θα κάνει
1: τα τεστ ο Γιοβάνοβιτς.
0: Όσον αν υποβαθμίζει.
1: Εντάξει, ο κόσμος θα πάει να δει την εθνική ομάδα. Γιατί αγαπάει στην Κρήτη.
0: Μα δεν πας για την Ιταλία, για την Ελλάδα πας.
1: Ναι, και θα πάω να τη δουν.
0: Εσύ είναι ωραία η φανέλα καινούρια.
1: Την είδες, άρεσε.
0: Ναι, μου άρεσε. Ναι. Είναι λίγο ρετρό.
1: Ρετρό, εντάξει. Έρχεται το παιχνίδι το πρώτο με τη Σερβία.
0: Θα μας βρεις καμιά φανέλα.
1: Πού, από αυτό τώρα κυκλοφόρησε φανέλα.
0: Α, δεν ξέρω, ρωτάω.
1: Θα σου βρω.
0: Εντάξει.
1: Αύριο λοιπόν θα έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ για την εθνική ομάδα. Θα έχουμε τον Βασίλη Παπαδόπουλο, ο οποίος ήταν.
0: Τι είπα, ρε παιδιά, πενταήμερη είπα.
1: Πενταήμερη τι?
0: Μου γράφει πενθήμερη, λέει Παρδάλη, δημοσιογράφος είσαι.
1: Εντάξει, παιδιά, όλοι κάνουμε λάθος. Αφήστε τώρα.
0: Περίμενε, γιατί δεν τη λέμε πενταήμερη.
1: Ποια?
0: Την εκδρομή.
1: Πενταήμερη, ναι.
0: Είναι λάθος το πενταήμερη.
1: Όχι, δεν είναι λάθος. Πενθήμερη, πενταήμερη. Δεν είναι λάθος αυτό. 5 μέρες διαρκεί.
0: Εμείς, δεν ξέρω, πενταήμερη τη λέγαμε την εκδρομή.
1: Ναι. Στην εποχή σου, τώρα την έχουν αλλάξει, φαίνεται.
0: Το λένε πενθήμερη τώρα και είναι λάθος.
1: Ναι, μπορεί. Τώρα πάντως είναι 5 μέρες.
0: Περίμενε, ρε παιδί μου, πενθήμερη και πενταήμερη είναι το ίδιο πράγμα. Είναι
1: ναι,
0: λάθος.
1: Ρε, μου,
0: είναι
1: ναι.
0: Λάθος λέξη το πενταήμερη.
1: Όχι.
0: Δεν λέμε εξαήμερο, εφταήμερο.
1: Λέμε. Του κυρίου που απάντησε δεν του αρέσει τώρα, μην κολλάμε σε αυτό.
0: Δημοσιογράφος λες.
1: Εντάξει, ναι.
0: Καλά, και αυτός τώρα που το ξέρει, τι είμαι εγώ. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι θα έχουμε την εθνική ομάδα, θα έχουμε ρεπορτάζ, θα έχουμε τον Βασίλη Παπαδόπουλο να μας πει εκεί τι έγινε στο Στοχόλμη. Mm. Θα έχουμε μπασκετικά φυσικά, γιατί υπάρχουν πολλές δηλώσεις να τσακούσουμε. Γιατί είναι διαφορετικά να τα διαβάζουμε εμείς, διαφορετικά να ακούμε τους πρωταγωνιστές.
0: Σωστό.
1: Θα έχουμε Ρολάν Γκαρός, γιατί αύριο έχει τον τελικό των γυναικών, όπου εκεί μετά τον αποκλεισμό της Σαμπαλένκα και λοιπά, είναι η Χαλίφτσκα από την Πολωνία, νούμερο 114, η οποία πήγε από τα προκριματικά, είχε αποκλείσει τη Σάκαρη εναντίον της Αντρέβα της Ρωσίδας, το νούμερο 8. Αυτό είναι 4 η ώρα. Και την Κυριακή είναι ο άλλος τελικός, εδώ είναι ο Σβέρεφ, ο οποίος Βέρεφ είναι στο νούμερο 3 της παγκόσμιας κατάταξης. Θυμίζω ότι έχει αποκλειστεί και ο Τζόκοβιτς και ο Σίνερ. Απέναντι στον Κομπόλι, τον Ιταλό, ο οποίος είναι το 14. Σήμερα στα ημιτελικά, ο Κομπόλι απέκλεισε τον συμπατριώτη του, τον Αρλάντι, ο οποίος δεν κατέβηκε γιατί είχε ίωση. Ενώ ο Σβέρεφ κέρδισε τον Μένσικ, τον Τζέχο, 3-1 σετ. Γαλλικό Open. Μην κοιτάς που εμείς δεν ασχολούμαστε ή ασχολούμαστε μέχρι όταν είναι η Σάκαρη και ο Τσιπάς. Είναι, το βλέπουν εκατομμύρια κόσμος και ασχολείται εκατομμύρια κόσμος του αθλητισμού και του τένις με αυτό. Την Κυριακή πιθανότατα να έχουμε και Βαρούχα να μας πει για τους νέους κανονισμούς και τι θα γίνει στο Μουντιάλ, γιατί έχει κάποιες αλλαγές εκεί. Εντάξει?
0: Τι αλλαγές έχει?
1: Έχει θεματάκια, νέοι κανονισμοί, έχει κάποια θέματα.
0: Θες να μου δώσεις μια ιδέα, γιατί με βάζεις τώρα στα κάρβουνα. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις.
1: Και μετά είναι ποιος θα με ακούσει. Δεν πρέπει εγώ κάτι να πω. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι η μπάλα μέσα, να ξέρεις, θα έχει τσιπ μέσα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Οι σημαντικότερες τώρα παρεμβάσεις βάζουν οριστικά τέλος στις γνωστές μπασκετικές τακτικές παρεμπόδιση στα κόρνερ και στα φάουλ. Ενώ επεκτείνεται και η διαδικασία του ΒΑΡ.
0: Δηλαδή. Καλά, εντάξει, ας το πούμε.
1: Καταργούνται οριστικά οι τακτικές να μπαίνεις μπροστά στο κόρνερ. Εντάξει, να γίνεται αυτή η ιστορία. Υπάρχει χρονικό όριο στις αλλαγές. Ο παίκτης που αποχωρεί υποχρεούνται να βγει από το γήπεδο εντός 10 δευτερολέπτων από τη στιγμή που ο τέταρτος θα σηκώσει το ηλεκτρονικό πίνακα. Αλλαγές στο πρωτόκολλο του ΒΑΡ. Το σύστημα Video Assistant Referee έχει πλέον τη δυνατότητα να παρεμβαίνει και να ελέγχει λανθασμένες δεύτερες κίτρινες κάρτες που οδηγούν σε αποβολή, καθώς και περιπτώσεις λαθών ταυτοποίησης παικτών.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι όμως.
1: Πρόσεξε, με το VAR αυτό σημαίνει ότι με ένας αγώνας που θα ξεκινάει στις 3 τη νύχτα θα πηγαίνει 5 και μπορεί να μην έχει τελειώσει.
0: Ναι, αυτό.
1: Γίνεται σου έδωσα δύο τίτλους.
0: Γίνεται λίγο μπάσκετ. Επίσης θέλω να σου πω, θα το ξέρεις φαντάζομαι ότι ο τελικός.
1: Ναι.
0: Θα έχει λέει μίωρο.
1: Ημίχρονο.
0: Ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Γιατί θα τραγουδήσουν στο ημίχρονο η Μαντόνα.
1: Ναι.
0: Νομίζω η Σακύρα.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι σίγουρος αν είναι η Σακύρα, γιατί μπερδεύομαι μια άλλη. Και κάτι Κορεάτες.
1: Ναι. Κοιτάξτε, θα δούμε πράγματα στο αυτό το Μουντιάλ που γίνεται σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες. Επέτρεψε να σου πω ότι θα δούμε πράγματα που μπορεί να μην τα έχουμε ξαναδεί.
0: Ναι.
1: Ωραία. Μην. Να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Θέλω να είμαστε ψύχρεμοι. Μην ξεχνάς επίσης, εγώ έχω πάντα συστάσεις με τους Αμερικάνους στο θέμα της ασφάλειας. Φοβάμαι πάρα πολύ μην γίνει καμιά στραβή.
0: Εγώ νομίζω δεν θα γίνει τίποτα.
1: Μακάρι. Εντάξει.
0: Απολύτως.
1: Μακάρι, μακάρι, εντάξει, μακάρι.
0: Ησυχία, τάξη και ασφάλεια θα επικρατήσει.
1: Μακάρι, μακάρι. Τώρα, στον πέμπτο όμιλο είναι το Κουρασάο. Πρώτη φορά, η μικρότερη χώρα που έχει πάρει μέρος.
0: Που θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία.
1: Παίζει μια Γερμανία, έχει τηλεφωτοστού και Εκουαδόρ.
0: Εντάξει.
1: Να σου πω έτσι άλλες περίεργες χώρες.
0: Το στοίχημα είναι το Κουρασάο θα μπορέσει να σκοράρει έστω και ένα τέρμα.
1: Εγώ πιστεύω πως ναι.
0: Εγώ πιστεύω πως όχι.
1: Εντάξει. Το Ιράν πήρε βίζα και πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες κανονικά.
0: Με τους άλλους με τον έμπολα τι έχει γίνει.
1: Μισό. Μπήκαν σε αυτό, προχωράνε.
0: Εντάξει, όλα καλά.
1: Ναι. Πράσινο ακροτήρι με Ισπανία, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη. Το Ιράκ φυσικά είναι ένα θέμα. Παίζει με Γαλλία, Σενεγάλη, Νορβηγία. Η Ιορδανία επίσης είναι επιτυχία που πέρασε και είναι με Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία. Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Πολύ ενδιαφέρον όμιλος.
0: Ξανά.
1: Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία, Πορτογαλία. Μη μου πεις αγωνιστικά, να το βλέπεις γεωπολιτικά.
0: Κολομβία, Πορτογαλία. Okay,
1: ναι, ρε παιδί μου, ναι. Αθλητικό. Εντάξει, στο 12ο είναι Αγγλία, Κροατία, Γκάνα, Παναμάς. Εντάξει, έχει χώρες που ζουν το όνειρό τους, επέτρεψε μου να σου πω. Και αυτό είναι το ωραίο στο ποδόσφαιρο, ότι βλέπεις και ακούμε χώρες οι οποίες θα τις δούμε να μετέχουν και να ζουν το όνειρό τους. Αυτή είναι η μαγεία του ποδοσφαίρου σε σχέση με τα υπόλοιπα αθλήματα.
0: Και θα κρατήσει 40 μέρες.
1: Ναι, 11 Ιουνίου με 19 Ιουλίου.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Όλο το καλοκαίρι θα βλέπουμε μπάλα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Θα θέλεις κάτι άλλο, νομίζω ότι
0: όχι,
1: θα κάλυψα όλα.
0: Θα σας ακούσουμε το ζωή.
1: Νομίζω ότι θα κάλυψα όλα. Έχει πράγμα πολύ. Θα ακούσει ο κόσμος εκεί τις ομορφιές που έγιναν σήμερα το βράδυ στο Telecom Center.
0: Η ΕΡΤ έχει απαντήσει τίποτα?
1: Όχι, δεν βλέπω κάποια απάντηση. Σε αυτό. Εντάξει, δεν βλέπω κάποια απάντηση. Ψάχνω να δω, δεν βλέπω κάτι. Πάντως το δεδομένο είναι ότι πρέπει λίγο να ηρεμήσουμε. Στόπα. Να ηρεμήσουμε.
0: Τώρα δεν το εννοείς που το λες.
1: Τι δεν το εννοώ?
0: Ξέρεις, γιατί ξέρεις πολύ καλά δεν θα γίνει.
1: Να γίνει. Πρέπει λίγο να δω κάτι τελευταία πως έχει βγει κάτι να ηρεμήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, δημοσιογράφε.
0: Ευχαριστούμε κύριε δημοσιογράφε.
1: Δημοσιογράφε, εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πολύ καλά, συνέχεια, ευχαριστούμε, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Αυτό, για τις αυξήσεις δεν είπες τίποτα, ε.
0: Ποιες αυξήσεις?
1: Εγώ των ιεραρχών και λοιπά. Είπες.
0: Ρε, έχετε φαγωθεί, τα έχουμε πει εδώ και 4 μέρες.
1: Πει, εντάξει.
0: Τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι?
1: Όχι τι να κάνουν, εντάξει.
0: Πώς να ζήσουν. Ναι.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί όχι την έγκαμο ιεροσύνη, που έχει παιδιά και οικογένεια.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Έχει διαφορά. Άλλο να είσαι μόνος σου.
0: Δεν πρέπει να ανταμυφθεί γι' αυτό.
1: Να ανταμυφθεί. Άλλο να είσαι μόνος σου και να είσαι από το μοναχισμό. να έχεις προχωρήσει και να έχεις καριέρα στην εκκλησία, είτε αρχιμανδρίτης να είσαι, είτε να είσαι επίσκοπος, τιτουλάριος ή επίσκοπος.
0: Κάνεις τίποτα αύριο το πρωί?
1: Όχι, τι θέλεις?
0: Θες να έρθω να σε πάρω να πάμε μια βόλτα εδώ στο κημητήριο Μαρουσίου?
1: Όχι, πάω στα κημητήρια για άλλο λόγο.
0: Όχι, θες να συγκεκριμένο. Να πάμε μια βόλτα.
1: Όχι, δεν θέλω να πάω στο κημητήριο αύριο το πρωί.
0: Για να δούμε.
1: Θα πάω είναι εκεί που πρέπει να πάω.
0: Ναι, όχι, για να δούμε.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Πόσα δεκαρικάκια και δικοσαρικάκια.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, αυτό όμως είναι. Ωραία, εντάξει, αυτό είναι όμως. Ωραία, αυτό είναι ένα θέμα. Το άλλο είναι ότι ο Μητροπολίτης που είναι επιχώριος Μητροπολίτης σε ένα νομό μπορεί να ζήσει και με 1500 ευρώ.
0: Να σου πω, όταν πηγαίνεις εσύ για άλλους λόγους και δίνεις το εικοσάρικο. Ναι. Σου κόβει κανείς απόδειξη?
1: Όχι, βέβαια.
0: Εντάξει, συνεννοηθήκαμε.
1: Άλλο λέω εγώ, άλλο λες εσύ όμως.
0: Εντάξει, το ίδιο είπαμε.
1: Το ίδιο είπαμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Επειδή ο Μητροπολίτης δεν μπορεί να το κάνει αυτό, του τα δίνει το κράτος.
1: Μάλιστα, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Αχ, δεν μπορώ να σε κοντράρω σήμερα γιατί έχω πάρα πολλή δουλειά. Τα λέμε,
0: εντάξει,
1: τα λέμε και τη Δευτέρα. Πιστεύω και τη Δευτέρα γύρω να είμαστε.
0: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Γεια σας, κύριε Δημήτρη, ευχαριστούμε. Λοιπόν. 211-200. Γεια σας, γιαγιά Μυρτώ, να είστε καλά. Κύριε Άρη, ακούστε. Είπε πριν ο κύριος Δημήτρης και εγώ συμφωνώ μαζί του ότι δεν υπάρχει λόγος πριν από κάθε αγώνα να υπάρχει ανάκριση του εθνικού ύμνου όταν αγωνίζονται δύο ελληνικές ομάδες. Εμείς καθόμασταν και βλέπαμε κάποτε τους αγώνες των εθνικών. Στηνόμασταν για να ακούσουμε και τον εθνικό ύμνο ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί δεν τον ακούγαμε κάθε μέρα. Η ημέρα, λέει, παίρνει δασία. Άσχετε. Ο κύριος Κώστας. Κύριε Κώστα, μάλλον ακούτε κάποιο άλλο ραδιόφωνο, δεν πειράζει. Η κυρία Ελένη από τον Κολόνο, ελάτε, κυρία Ελένη.
2: Γεια σας, Μανώλη μου.
0: Γεια σας, κυρία Ελένη.
2: Τι γίνεται, τι κάνουμε, καλά είμαστε.
0: Καλά νομίζω, ναι.
2: Ναι. Είδα που δεν
0: έχει. Εδώ ο κόσμος έχει νεύρα, δεν ξέρω γιατί έχει νεύρα ο κόσμος.
2: Παρασκευή.
0: Και τις Παρασκευές έχουμε νεύρα.
2: Ναι, όλοι έχουν νεύρα.
0: Γιατί, τη Δευτέρα κανονικά πρέπει να έχουμε νεύρα, όχι την Παρασκευή.
2: Δεν ξέρω τι γίνεται. Να σου πω, Μανώλη, αυτές τις δημοσκοπήσεις που κάνουν. Ποιος πληρώνει περίμενα τόσα λεφτά?
0: Τα κόμματα.
2: Τα κανάλια.
0: Α, και τα κανάλια. Και τα μέσα, ναι, βέβαια.
2: Και τα μέσα. Mm. Τόσα πολλά λεφτά έχουν έρθει.
0: Όχι, μισό λεπτό. Οι δημοσκοπήσεις που γίνονται για λογαριασμό των μέσων δεν έχουν το ίδιο κόστος με μια δημοσκόπηση που θα παραγγείλω εγώ που έχω επιχείρηση ή με μια δημοσκόπηση που θα παραγγείλει ένα λογαριασμό των μέσων.
2: Ναι.
0: Δεν

0: αυτό έλεγα και στην κοπέλα σου, ευτυχώς δεν ανοίγω τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Ένα σύριαλ που βλέπω μέχρι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, αυτό είναι τέρμα. Λοιπόν, ή αλλιώς αγαπάς το τρελάδικο. Ό,τι δεις, ακούω, ό,τι ακούω από το ραδιόφωνο σας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό έλεγα και στην κοπέλα, της λέω καλά που είναι το ραδιόφωνο, γιατί αυτό είναι η παρέα μου. Σου μιλάω ειλικρινά. Σηκώνομαι, πίνω τον καφέ μου, ανοίγω, ακούω τα πρωινάδικα. Εκεί πέρα όλο μέχρι το όλο μέχρι και μετά, μέχρι, το έχω ανοιχτό συνέχεια. Κάνω τις δουλειές και ακούω. Το έχω παρέα, σαν να έχω άνθρωπο μέσα στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν...
1: Έτσι λειτουργεί το ραδιόφωνο.
0: Ναι. Δεν έχω βρει άλλο στάθμο όμως να με ευχαριστεί. Στο δικό σου, έχει κολλήσει βέλωνα.
1: Καλό είναι αυτό για μας.
0: Έχει κολλήσει βέλωνα και μέρα. Κατάλαβες, έχει κολλήσει. Και το λέω και σε άλλους, λέω πάρετε, παίρνω εκεί εγώ τηλέφωνο. Και λέω τι γίνεται ρε παιδί μου. Όπο τρέλα που έχουνε. Μα είναι τόσο νωρίς. Για να κάνουν, έχουν κάνει πόσες, 3-4 δημοσκοπήσεις.
1: Πόσες, 6.
0: 5.
1: 6.
0: 6.
1: Είχαμε αυτή την εβδομάδα μία κάθε μέρα.
0: Τι πράγμα.
1: Και είχαμε και μία την περασμένη Παρασκευή.
0: Καλά τα ζωλίσα έχουνε.
1: Ε, τώρα ναι.
0: Καλά, δεν θα γίνεται τώρα. Έχουμε και τουλάχιστον 6 μήνες.
1: Ε, καλά, δεν θα γίνονται κάθε μέρα. Τώρα θα ρεώσουν λίγο. Αλλά μόλις κάνει. Τώρα και την άλλη εβδομάδα. Αλλά μόλις κάνει τώρα κόμμα. Όταν κάνει κόμμα ο Σαμαράς.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί θα πέσουν τα βαράνε. Διπλοβάρνε.
0: Τα βαράνε εκεί πέρα. Τώρα. Έμεινα κάγκελο κι εγώ μόλις άκουσα το Σαμαρά. Ότι. Αυτός με το Μητσοτάκι είναι χρή. Είναι δεξιός, αυτή δεν είναι.
1: Τον
0: λέγανε αποστάτη, τέλος πάντων, τότε.
1: Γι' αυτό θα κάνει. Τώρα ακόμα αυτό τον έχει διαγράψει από την Δημοκρατία.
0: Και πολλά ρε παιδί μου κόμματα, τι θα γίνει.
1: Χαμός.
0: Πού θα μοιραστούν οι ψήφοι.
1: Α.
0: Στο τέλος δεν θα μπορούμε να βγάλουμε κυβέρνηση, μου φαίνεται.
1: Λέτε.
0: Τι βλέπουμε. Τι, δεν γίνεται. Γιατί εμείς μυαλό δεν έχουμε οι άνθρωποι. Καθόλου. Ναι. Δεν σκεφτόμαστε. Ο καθένας λέει το δικό του. Εντάξει, ο καθένας θα θέλει να ψηφίσει, λέμε τώρα, αλλά δεν σκεφτόμαστε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και λέω τι γίνεται ρε, γορές, μας τρελάνε. Μας πάνε στο τρελάδικο. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Κάνουν ό,τι μπορούν.
0: Μα δεν μπορεί να είναι πόσα, 10 κόμματα.
1: 10.
0: Πόσα
1: μιλάτε,
0: είναι.
1: Μιλάτε για αυτά που 8 τουλάχιστον λένε ότι θα μπουν στη Βουλή. Τα κόμματα που θα κατέβουν στις εκλογές μπορεί να πάνω από 20-30.
0: Καλό τρελοκομείο θα γίνει. Α, η Βουλή των Τρελοκομείου θα είναι. Έτσι, να γράψουν απ' έξω το τρελοκομείο. Δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα γίνεται σε άλλα κράτη.
1: Ναι,
0: αφήνουν έτσι 500 κόμματα.
1: Καλά, να συμμετέχουν στις εκλογές. Μπορεί οποιοδήποτε να συμμετέχει εφόσον πλήρει τα κριτήρια.
0: Πόσα, 10 κόμματα.
1: Όχι, ξαναλέω, πολύ παραπάνω. Το θέμα είναι πώς θα πιάνουν το όριο για να μπουν στη Βουλή. Έχουν δικαίωμα.
0: Ναι, εδώ πέρα όμως το όριο το πιάνουν τουλάχιστον 8.
1: Το τουλάχιστον 8 το λέμε τώρα με βάση τις δημοσκοπήσεις. Μπορεί να είναι και 7, μπορεί να είναι και 6, μπορεί να είναι και 9, δεν ξέρουμε. Αυτό έχει να.
0: Μα δεν βγαίνουν τα κουκιά έτσι.
1: Πώς δεν βγαίνουν.
0: Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Φτάνε 3 κόμματα, 4.
1: Τι 3, 4.
0: Και πολλά λέμε τώρα.
1: Ναι,
0: λέμε,
1: για να μην. Ξέρετε, όσο περισσότερα είναι τα κόμματα,
0: ναι,
1: τόσο καλύτερα μπορεί να ελέγχεται.
0: Μακάρι, δεν ξέρω.
1: Η εκάστοτε κυβέρνηση. Γιατί αν είναι 3-4 κόμματα.
0: Ναι.
1: Όσο.
0: Δεν θα μπορεί να κάνει κουμάτο.
1: Όχι, όσο λιγότερα είναι τα κόμματα, τόσο πιο εύκολα γίνεται η μοιρασιά.
0: Δηλαδή είναι καλό για το λαό αυτό το πράγμα.
1: Προσωπικά εγώ θεωρώ ότι η πολυκομματική βουλή δεν είναι κακό πράγμα. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση.
0: Α, όχι, εντάξει, τα ακούω. Δεν ξέρω, εντάξει. Δεν ξέρω από πολιτική.
1: Όσο περισσότερες φωνές υπάρχουν, τόσο το καλύτερο.
0: Εντάξει, για να μην είναι ένας με και να κάνει κουμάντο. Όπως κάνουν τώρα ό,τι γουστάρουν.
1: Έτσι λέω εγώ.
0: Όχι,
1: το λέω εγώ, δεν σημαίνει ότι είναι σωστό.
0: Τώρα που το σκέφτομαι, έχεις δίκιο.

0: Έχεις δίκιο. Βέβαια.
1: Η πολυφωνία είναι καλό πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Για να δούμε. Α, δούμε ας προημέρα. Εγώ ξέρω ότι το παιδί μου και ο κόσμος εδώ δεν έχει δουλειά τίποτα. Βαράνε μύρι στα μαγαζιά. Νέκρα είναι. Η αγορά είναι πεθαμένη. Τελείως.
1: Κάποιοι κλάδοι έχουν πρόβλημα.
0: Όλα τα μαγαζιά τα μικρά έχουν πρόβλημα. Όλα.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ γνωρίζω πολύ, επειδή είχα μαγαζί και γνωρίζω πολύ κόσμο, και με παίρνω τηλέφωνο, λένε τίποτα. Τίποτα. Βαράμε μύγες. Προχτές είπα στο παιδί, με έχει τίποτα. Μου λέει, δεν πάτησε άνθρωπος. Λίγα πράγματα, μάνα μου λέει. Τραβιάται και αυτό, τραβιάται και ο κόσμος. Δεν είναι. Τέλος πάντων, ας είναι να γίνει κάτι καλό. Ας βγει, μωρέ, ένας άνθρωπος να είναι για αυτή τη χώρα, ρε παιδί.
1: Ο Μπούμεραγκ λέει, γεια σου Τσιπρέα.
0: Α, δεν είμαι παθιασμένη, πες τον, να το ξέρει.
1: Εντάξει, τα ακούω.
0: Να σκέφτομαι, μην νομίζεις. Απλά τον συγχωρώ, λόγω ότι...
1: καλά, δεν είπα κάτι
0: κακό. Ακόμα. Και λέω, άντε, του βρίσκω ελαφρυντικά. Λόγω που ήταν η χρεωμένη χώρα. Όχι ότι και αυτό δεν τα έχει κάνει μπαχαλό, τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά εντάξει. Είμαι εκεί πέρα, αλλά όχι κολλημένη.
1: Μάλιστα.
0: Βλέποντας και κάνοντας.
1: Ευχαριστώ, κυρία Ελένη.
0: Α, γεια σου, Μπούμερα. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Μανώλη,
1: ναι.
0: Να σου στείλει το παλιό αυτοκίνητο να του πεις.
1: Τι να μου στείλει.
0: Από Αυστραλία.
1: Τι να μου στείλει.
0: Αφού πήρε καινούριο.
1: Πήρε καινούριο. Να μου στείλει το παλιό.
0: Να σου στείλει το παλιό.
1: Κακή ιδέα. Καλό βράδυ, κυρία Ελένη. Να είστε
0: καλά, αγόρι μου. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης. Κυρία Αναστασία από τη Μελβούρνη μου γράφει. Σκεφτείτε όμως ότι επειδή δεν ακούμε συχνά τον εθνικό μας ύμνο, ελάχιστα, δεν πειράζει που δεν καταλαβαίνουν οι παίχτες. Ακούει όμως όλο το φύλαθλο κοινό και βέβαια χιλιάδες κόσμο από την τηλεόραση που παρακολουθεί τον αγώνα. Είναι μια άλλη προσέγγιση, θεωρώ. Μην το συνδέετε, λέει, με την Αμερικανιά που λέτε. Ας ακούμε τον εθνικό μας ύμνο, μόνο καλό μας κάνει. Σας ευχαριστώ. Το πρόβλημα, κυρία Αναστασία, ξέρετε ποιο είναι. Να σου πω απόψε. Την ώρα του εθνικού ύμνου βρίζανε. Και μπορώ να το κάνω για Δευτέρα, δεν ξέρω. Οπότε δεν αξίζει τον κόπο. Στην Αυστραλία, μου γράφει η κυρία Αφροδίτη, συμμετέχουν πάνω από 40 κόμματα στις εκλογές και στη Βουλή εκπροσωπούνται 10. Ναι, όσα καταφέρουν να μπουν, προφανώς. Ο κ. Λευτέρης από την Καλυθέα, ελάτε κύριε Λευτέρη.
2: Καλημέρα, Μανώλη.
1: Γεια σας, κύριε Λευτέρη.
2: Σ' ακούω σχεδόν κάθε βράδυ, αρέα, πολύ σε αραιούς χρόνους σε παίρνω.
1: Ναι.
2: Και κάθε φορά που θέλω να πάρω αφορά μου παίρνω από συζητήσεις προηγούμενων ακροάτων. Από το τελευταίο που άκουσα από το προηγούμενο, από τον προηγούμενο, πριν από την κυρία που βγήκε τώρα.
1: Για πείτε.
2: Αναφέρθηκε στις αυξήσεις των νεαρχών.
1: Ναι.
2: Καλώς. Καμία αντίρρηση. Δικαιούνται. Κάτι ανάλογο. Δεν είπες πώς θα ζήσουνε.
1: Ναι, σκοπτικά το είπα.
2: Okay.
1: Δεν έχουν πρόβλημα διαβίωσης.
2: Πέραν των του κατώτερου κλήρου, αναφέρθηκε στους Μητροπολίτες, οι οποίοι δεν παίρνουν το 20 που δίνουμε εμείς.
1: Ναι, αλλά είναι, η μισθή τους είναι ήδη πολύ ψηλή.
2: Δεν άκουσα.
1: Είναι ήδη πολύ ψηλή η μισθή τους.
2: Πέραν αυτού, επειδή όλοι δεν είμαστε παντογνωστές, δεν είναι και κακό κάτι να μας διαφεύγει.
1: Ναι, καλό, προφανώς. Όχι κάτι, πολλά μου, εμένα πολλά μου διαφεύγουν, όχι κάτι απλά.
2: Όσον αφορά τους Μητροπολίτες, γνωρίζεις ότι για να γενιάσουν οποιοδήποτε νέο ναό, το κατώτερο είναι 1.000.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
2: Ενορία.
1: Δεν το ξέρω.
2: Από την οποιαδήποτε ενορία που αναγείρει ένα νέο ναό, και από ιδιώτες, για να πάει ο Μητροπολίτης που είναι υποχρεωτικό για να αρχίσει να λειτουργεί ο ναός αυτός.
1: Το αυτό που λένε τα θυρανίξια, αυτό.
2: Αυτό λοιπόν, είναι, το κατώτερο είναι 1.000.
1: Α, δεν το ξέρω.
2: Ναι, αυτό δεν είναι φήμη, είναι κάτι
1: δεν το ξέρω,
2: που,
1: δεν το ξέρω.
2: Που το γνωρίζω.
1: Κοιτάξτε, εμένα, κύριε Λευτέρη, ακούστε τώρα, και ο καθένας επιλέγει το επάγγελμά του και με βάση κάποια κριτήρια. Εμένα αν με ενοχλεί, ένα από τα πράγματα που με ενοχλούν σε ό,τι αφορά τους κληρικούς είναι ο απίστευτος πλούτος που κουβαλάνε πάνω τους. Δεν έχω καταλάβει γιατί
2: αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι.
1: Δεν έχω καταλάβει γιατί τιμάς, ας πούμε, τη θρησκεία όταν ο Σταυρός έχει 5.000 ευρώ και δεν μπορεί να έχει 50 ευρώ.
2: Ποιος ασχολήθηκε λοιπόν με αυτό στο δημόσιο διάλογο?
1: Όχι.
2: Τώρα δεν μιλάμε προσωπικά, γιατί
1: κανένας.
2: Αν μου δώσει μια απάντηση ότι εγώ, γιατί σε πάρα πολλά θέματα...
1: Δεν καταλαβαίνω πώς... γιατί η μήτρα, ας πούμε, πρέπει να είναι χρυσοπίκυλτη και να μην είναι μπρούτζινη ή τσιγκίνη, δεν ξέρω τι.
2: Επειδή σε παλαιότερη συζήτηση που είχαμε, δύο φορές, είχα αναφερθεί κατά πολύ στους συνάδελφους, το οποίο είχα πει ότι είναι η τέταρτη εξουσία, η οποία σκοπό έχει τον έλεγχο. Αν η άποψή σου είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε έλεγχο από τη δημοσιογραφία, έλεγχο στους δημόσιους λειτουργούς δηλαδή. Οι συζητήσεις που κάνουν είναι γιατί σκοτώθηκε ένας γέροντας πριν από 20 χρόνια και το ανάγκη.
1: Ένας από τους ρόλους της δημοσιογραφίας είναι να ελέγχει και την εξουσία. Ένας άλλος ρόλος είναι να ενημερώνει.
2: Βασικότατα ενημέρωση,
1: ναι.
2: Αλλά ο έλεγχος θεωρώ ότι είναι. Εγώ θα το έβαζα πρώτο.
1: Εντάξει, εγώ δεν θα το βάλω σε διαβάθμιση, γιατί...
2: Ναι, εντάξει,
1: γιατί η ενημέρωση είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά προφανώς ο δημοσιογράφος οφείλει να ελέγχει την εξουσία.
2: Δεν θα διαφωνήσουμε. Επανέρχομαι σε αυτό που ξεκίνησα, όσον αφορά τις αυξήσεις στους ιεράρχες, για να ρωτήσω και να καταλάβω πόσο συζήτηση γίνεται γύρω από αυτό το θέμα. Δηλαδή... αντιμετωπίζουν ένα μεγαλύτερο πρόβλημα από τους συνταξιούχους των 400 και των 500 ευρώ οι ιεράρχες, οι αστυνομικοί, οι στρατιωτικοί, οι δικαστικοί? Επειδή τα τελευταία χρόνια όλο και κάτι. Να μην αναφερθώ βέβαια ότι η πτώση του Τσίπρα ήταν ακριβώς για αυτό το λόγο.
1: Για ποιο λόγο?
2: Ένα από τα 37 που άφησε, χάλαγε 3-4 να δώσει κάτι σε αυτούς τους ταλέπορους.
1: Θα άλλαζε, λέτε, το αποτέλεσμα?
2: Ορίστε?
1: Θα άλλαζε το αποτέλεσμα?
2: Συνταξιούχοι, αγροτιά, περιμέναν κάτι. Δεν το είδανε.
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι θα άλλαζε, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να συνέβαινε.
2: Είμαι βέβαιος ότι αν το τελευταίο
1: ωστόσο, ο κόσμος δεν πρέπει να ψηφίζει με κριτήριο το «Άννα μου δώσε κάτι».
2: Όχι, οπωσδήποτε όχι.
1: Έτσι.
2: Είναι μια ολόκληρη... Εντάξει, θέλει πολύ συζήτηση αυτό και εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αλλά δεν είναι και γι' αυτό, για ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να επιβιώσουν. Δηλαδή, ένας άνθρωπος τώρα των 70 ετών, αν δεν έχει κάποιον πολύ κοντινό, έναν άλλο αδερφό, ένα παιδί, ένα κάτι άλλο να τον συνδράμει, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με 4-5 γαστάρικα. Είναι αστείο να το συζητάμε. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
2: Τώρα, εάν φύγω από εκεί, αυτοί βέβαια δεν τους ξέχασε ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Δεν νομίζω ότι ασχολήθηκε ιδιαίτερα. Αντίθετα, όπου βγήκαν να ζητήσουν κάτι, τους κυνηγήσανε και θα τους ξαναψηφίσουν βέβαια πάλι. Γιατί εγώ είμαι πολύ με την προσωπική ευθύνη. Φωνάζουν, αλλά φωνάζουν χωρίς νόημα. Τώρα, όσον αφορά την ακρίβεια που είπα προηγούμενα και το κόστος ζωής που κάνει δύσκολη τη ζωή τους, σε παλαιότερη συζήτηση που είχες πάλι με κάποιον ακροατή και σε ό,τι πάνελ ακούγεται το θέμα της ακρίβειας, ξαφνικά όπου βολεύει τους κρατούντες, αναφέρονται το τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Ότι και εκεί έχουμε αυξήσεις. Μα να πάρω το πιο απλό, τα ενίκια ας πούμε που λένε ότι έξω μπορεί να έχουν 1,5 χιλιάρικο. Το 1,5 χιλιάρικο είναι το 1/3 του μισθού της Ευρώπης. Δεν γυρίζει κανείς να μας πει ότι εδώ είναι ένας μισθός ένα ενίκιο. Γιατί εκεί έχουν πάει. 60 μέτρα, 65-70, θέλει 7,5 κατσάρικα πια. Δεν βρίσκεις με λιγότερο από αυτό. Και πάλι θα ξαναγυρίσω στη δημοσιογραφία. Ποτέ κανείς δημοσιογράφος δεν γύρισε να πει σε κάποιον από αυτούς. Ρε παιδιά, συγκρίνετε την Ευρώπη όπου βολεύει και όπου δεν βολεύει την ξεχνάτε. Ας παίρνουμε παραδείγματα από την Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα. Τώρα συμφωνήσω. Και ότι είναι πιο... και ότι και εκεί ακριβένουν και ακριβένουν και εδώ. Ναι, αλλά εκεί που είναι η μισθή.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή θα έπρεπε να κρατάω σημειώσεις από αυτά που ακούγονται από τους ακροατές, αλλά θα μας χρειαζόταν και τρεις ώρες να τα συζητάμε, γιατί πάρα πολλές φορές θέλω να πάρω, γιατί κάτι που άκουσα μου φάνηκε λογικό από τον άνθρωπο που το ανέλυε. Δεν θέλω να πω ότι τους αποπέρνεις, αλλά... Εάν σε κάτι έχετε αντίθετη γνώμη και σε αυτό το συζητήσατε με κάποιον ακροατή, με κομψό βέβαια τρόπο, αλλά οδεύει η συζήτηση προς το τέλος. Δεν την ολοκληρώνετε ή δεν αφήνουμε τον ακροατή να αναλύσει τη σκέψη πιο αναλυτικά. Που πολλές φορές είναι και πάρα πολύ χρήσιμη να την ακούμε.
1: Πάντα είναι χρήσιμη σκέψη.
2: Ναι, δεν κάνω υπόδειξη βέβαια, απλώς λέω... αυτά που ακούω εγώ και πώς έρχονται στα αυτιά μου.
1: Μάλιστα.
2: Να μην σε κουράσω άλλο, γιατί
1: δεν
2: τώρα είπα αφορμή πήρα από τον κύριο αυτόν που αναφέρθηκε στην ιεραρχία και σκέφτηκα όλων των ειδών τις αυξήσεις που γίνονται. Αυτό που είπα, αστυνομία, στρατό, δικαστές. Και θυμήθηκα αυτούς τους ταλίπορους που είναι... Ας το 4 και το 500 και 7 και 8 κατοστάρικα, τι να κάνει σήμερα. Ή πώς να ζήσει ένα ζευγάρι με 2.000 που σκοπεύει να κάνει ένα παιδί. Δεν θα πω δύο, ένα. Δεν θα βγει με τίποτα. Ας περιπτώσει.
1: Ευχαριστώ κύριε Λευτέρη. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλό ξημέρωμα. Ο κύριος Κωνσταντίνος από το Λονδίνο, ελάτε.
4: Καλησπέρα κύριε Μανώλη.
1: Γεια σας κύριε Κωνσταντίνα.
4: Είναι πρώτη φορά που μιλάμε.
1: Μάλιστα.
4: Ήθελα να ακούω μερικές φορές το Real FM και στην εκπομπή, μπορώ να πω το όνομα του συναδέλφου σας.
1: Ναι, βέβαια.
4: Του κύριου Σαβελάκη.
1: Mm-hmm.
4: Και βλέπω ότι σχολιάζει συνέχεια δύο κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το καινούριο κόμμα του Τσίπρα. Και ήθελα να πω πόση διαφήμιση πρέπει να γίνει σε αυτά τα δύο κόμματα τόσα χρόνια που τα έχουμε φάει στη μάπα.
1: Μισό λεπτό. Ο Νίκος σχολιάζει, μου λέτε, τα δύο κόμματα.
4: Και δίνει έμφαση περισσότερο σε αυτά τα δύο κόμματα.
1: Ναι.
4: Και όχι μόνο ο συνάδελφός σας ο κ. Σαβελάκης, αλλά και άλλοι συναδέλφοι σας.
1: Η τάση,
4: τώρα το Real FM. Ναι. Μπορώ να πω μόνο για αυτό τώρα συγκεκριμένα.
1: Η τάση πάντως είναι γενικώς, εντάξει, προφανώς και γίνεται κουβέντα για όλα τα κόμματα, αλλά είναι λογικό κάποιες εκπομπές επικαιρότητας να τις απασχολούν περισσότερο τα μεγαλύτερα δημοσκοπικά κόμματα. Θα σας πω γιατί. Γιατί πολλές φορές εκεί βρίσκεται και το ενδιαφέρον του κόσμου. Πολλές φορές, όχι πάντα.
4: Μα οι δημοσκοπήσεις που γίνονται δεν γνωρίζουμε αν είναι αληθές ή ψευδές.
1: Μισό λεπτό.
4: Ο κόσμος δεν το γνωρίζει αυτό.
1: Μισό λεπτό. Ψευδής δεν είναι. Αλλά το κατά πόσο τα ποσοστά αυτά αποτυπώνουν την πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τη στιγμή των εκλογών, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Η δημοσκόπηση που γίνεται σήμερα είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα. Είναι μια φωτογραφία της ημέρας. Το τι θα γίνει σε 6 μήνες δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να το καταγράψει επί της ουσίας καμία δημοσκόπηση. Κάτι που βγαίνει, ξαναλέω, σήμερα, χτες, σε μια εβδομάδα, είναι φωτογραφία της στιγμής. Φωτογραφία της ημέρας.
4: Μάλιστα. Γιατί όσο γίνεται ντόρος και όσο... Γιατί στην ουσία γίνεται και διαφήμιση, έτσι.
1: Διαφήμιση τι εννοείται.
4: Ορίστε.
1: Όταν λέτε διαφήμιση τι εννοείται.
4: Διαφήμιση εννοώ όταν συζητιώνται όλη την ώρα από διάφορους δημοσιογράφους που έχουν τη μία ώρα, τις δύο ώρες εκπομπή σε κανάλι, σε σταθμό και αναφέρουν συνέχεια το Τζίπρα που ανέβηκε, που κατέβηκε, τον Μητσοτάκη, τον κύριο Ανδρουλάκη. Αλλά τα υπόλοιπα κόμματα, επειδή είναι πολυκομματική έτσι η Βουλή, δεν αναφέρονται καθόλου.
1: Εντάξει, τώρα
4: εγώ το θεωρώ λίγο σκόπιμο αυτό το πράγμα.
1: Ναι, εγώ όχι. Εγώ θεωρώ ότι αναφέρονται όλοι, αλλά ο καθένας έχει το μερίδιο του χρόνου που του αναλογεί.
4: Όταν απασχολείς από το χρόνο σου 20 λεπτά για τη Νέα Δημοκρατία, άλλα 20 λεπτά για το κόμμα του κύριου Τσίπρα, αλλά δεν αφιερώνεις όμως 20 λεπτά για οποιοδήποτε άλλο πολύ μικρότερο κόμμα, αυτό δεν μου φαίνεται σωστό. Κατά την άποψη τη δικιά μου, έτσι μπορεί να μην
1: πάντως, καλά. Πάντως θα σας πω κάτι. Ακόμα και όταν μπαίνουμε στην προεκλογική περίοδο, επίσημα, το μοναδικό κριτήριο ισονομίας που υπάρχει για όλα τα κόμματα που συμμετέχουν στη Βουλή είναι το 15 λεπτό του κόμματος που μεταδίδεται υποχρεωτικά από όλα τα κανάλια, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά, και ένα μέρος της συνέντευξης τύπου, της μίας συνέντευξης τύπου, του αρχηγού του κόμματος. Προφανώς τα μεγάλα κόμματα μεταδίδεται ολόκληρη ή σχεδόν ολόκληρη. Στα μικρότερα δεν υπάρχουν και τόσες ερωτήσεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι και εκεί όπου παρατηρούνται οι χρόνοι εκπροσώπησης των κομμάτων και καταγράφονται, αναλογικά είναι τα χρονικά περιθώρια.
4: Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση στον ελληνικό λαό είναι ότι από ένα πρώην πρωθυπουργό ο οποίος έκανε ό,τι έκανε και τον γνωρίζουμε, ξαναπηγαίνουν από πίσω του. Δηλαδή, απορώ και εξίσταμαι. Δεν ξέρω τι να πω, τι συμβαίνει.
1: Γιατί απορείτε?
4: Απορώ γιατί έφερε τη χώρα σε αυτή, έταξε πολλά πράγματα, δεν έκανε αυτά τα πράγματα. Π.χ. με το όχι και το ναι για να βγούμε από το από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
4: Και
1: σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο.
4: Και πάλι ο λαός τρέχει από πίσω του.
1: Σε αυτό που λέτε, μισό λεπτό.
4: Και τον χειροκροτεί.
1: Μισό λεπτό. Σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Ότι έταξε πράγματα τα οποία δεν έκανε. Ωστόσο. Ωστόσο. Είναι ο πρώτος που τάζει πράγματα που δεν κάνει.
4: Όχι, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να ξυπνήσουμε όμως.
1: Να ξυπνήσουμε. Επίσης, έφτασε ο Τσίπρας στη χώρα σε αυτό το σημείο? Γιατί λέτε έφτασε τη χώρα εκεί που την έφτασε. Εάν, να σας το πω λίγο διαφορετικά.
4: Δεν την έφτασε ο Τσίπρας, όλοι την έχουν φτάσει.
1: Να σας το πω λίγο διαφορετικά. Εάν ο Τσίπρας δεν κέρδιζε, δεν προκαλούσε τις εκλογές όταν ήταν πρωθυπουργός ο Σαμαράς και δεν τις κέρδιζε, δεν θα παίρναμε τρίτο μνημόνιο? Θα το αποφεύγαμε?
4: Θα το παίρναμε. Θα το παίρναμε.
1: Αλλά?
4: Αλλά εγώ λέω για τη διαβούλευση που έκανε ο Τσίπρας, γιατί τη διαβούλευση δεν είχε κάνει κανένας άλλος πρωθυπουργός. Παρ' όλα αυτά κορόιδεψε έναν λαό και παρόλα αυτά θέλει να ξαναδεί πρωθυπουργός.
1: Εσείς λέτε κορόιδεψε. Υπάρχει κόσμος
4: εγώ
1: που...
4: Εγώ κορόιδεψα.
1: Ναι, υπάρχει κόσμος που λέει, εγώ δεν θα σας πω ούτε ότι κορόιδεψε, ούτε ότι δεν κορόιδεψε. Υπάρχει κόσμος που λέει ότι τουλάχιστον ο Τσίπρας πήγε και διαπραγματεύτηκε. Έχασε βέβαια. Δεν κέρδισε.
4: Τι να πω. No comments που λένε.
1: Όχι,
4: και
1: προσέξτε. Προσέξτε. Η μία άποψη είναι αυτή που λέτε εσείς. Υπάρχει και άλλη άποψη. Ότι όταν όλοι σήκωναν τα χέρια ψηλά για αυτά που οι ίδιοι είχαν κάνει και είχαν οδηγήσει στη χώρα εκεί που την οδήγησαν, αυτός τουλάχιστον πήγε και διαπραγματεύτηκε. Σε αυτόν τι έχετε να πείτε? Δεν το έκανε.
4: Εγώ έχω να πω ότι...
1: Προσέξτε, δεν παίρνω το μέρος του Τσίπρα. Σας λέω
4: και
1: την άλλη άποψη.
4: Μάλιστα.
1: Και επίσης, εγώ θα σας πω και το, και το, και το άλλο σκεπτικό. Όλοι ζητάνε μία δεύτερη και μία τρίτη ευκαιρία. Γιατί να μην την έχει ο Τσίπρας? Δικαίωμά του δεν είναι? Στην τελική δεν υποχρεώνει κανένα να τον ψηφίσει.
4: Γι' αυτό έχουμε καταντήσει τη χώρα έτσι όπως την έχουμε καταντήσει. Γιατί θέλουμε και δεύτερη και τρίτη ευκαιρία.
1: Σας υπενθυμίζω.
4: Όταν μία μηχανή χαλάσει, χάλασε. Πάει για πέταμα. Πάει για ανακύκλωση.
1: Συγγνώμη, αλλά εγώ όταν η μηχανή του αυτοκινήτου μου χαλάσει επειδή δεν έχω δυνατότητα να πάρω άλλο, θα τη φτιάξω. Θα τη δώσω μία δεύτερη ευκαιρία.
4: Όχι, ενώ αν χαλάσει δεν φτιάχνεται. Αυτό εννοώ.
1: Πάντως ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος πήγε στο ειδικό δικαστήριο, σύρθηκε στο ειδικό δικαστήριο και αείμνηστη πλέον έτερη με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να παραδέχεται ότι ήταν λάθος η επιλογή τότε του να παραπενθεί ένας πρωθυπουργός στο ειδικό δικαστήριο, επέστρεψε, ξαναζήτησε την τιμιγορία του ελληνικού λαού και την κέρδισε. Μη σας κάνει λοιπόν τίποτα εντύπωση.
4: Για τον ελληνικό λαό όχι. Δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση.
1: Γιατί,
4: δυστυχώς.
1: Γιατί, συγγνώμη, στο εξωτερικό είναι αλλιώς τα πράγματα.
4: Στο εξωτερικό, στη Βουλή του Εξωτερικού, που δεν είναι 300, με πολύ μεγάλο
1: ο αριθμός είναι ένα άλλο ζήτημα.
4: Πολύ λιγότεροι.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε, έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε πάει ο Μπλεκ με τα κέρατα και το όπλο να μπει στο Καπιτόλιο όταν εξελέγει ο Μπάιντεν για να υποστηρίξει τον Τραμπ, τα θυμάστε? Και ο Τραμπ ήρθε και επανεξελέγει. Μια χαρά έχουν όλοι τη δεύτερη ευκαιρία τους και μπορεί και την τρίτη.
4: Εγώ είμαι κατά αυτής της άποψης πάντως. Εάν δεν είσαι ικανός για την πρώτη φορά, δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία. Για να μπορούν να προχωρήσουν τα πράγματα. Γιατί να μην έχεις τη δεύτερη και να μην έχεις και την τρίτη μετά. Και γιατί να μην έχεις την τρίτη και να μην πας στην τέταρτη.
1: Γι' αυτό στην Αμερική έχουν βάλει κόφτη στις δύο. Εμείς ούτε αυτό δεν κάνουμε.
4: Αυτό είναι το λάθος μας. Επίσης βλέπω ότι τον ελληνικό λαό να είναι πολύ καταπιεσμένος και ακούω συνέχεια και μου λένε βέβαια ότι συνέχεια αυξάνονται τα τρόφιμα, το πετρέλαιο, η βενζίνα. Αντιθέτως εδώ τώρα στην Αγγλία που είμαι πέφτουν το πετρέλαιο, η βενζίνα πέφτει συνέχεια. Κάθε εβδομάδα βλέπω και μονάδα κάτω και δεν ξέρω το γιατί.
1: Γιατί πέφτει εκεί και δεν πέφτει εδώ?
4: Ναι.
1: Τώρα ξέρετε μέσα σας γιατί.
4: Ναι, ξέρω.
1: Εντάξει.
4: Ξέρω. Λοιπόν, απλώς δεν θέλω να το...
1: Εντάξει, είδατε.
4: Να μην παρακτραπούμε.
1: Είδατε.
4: Ναι. Οπότε, εγώ είμαι της άποψης ο λαός θα πρέπει να επαναστατήσει, εννοώ, αλλά πώς θα επαναστατήσει. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί δεν έχουμε ένα κολοκοτρόνι.
1: Α, τέτοιου είδους επανάσταση.
4: Ναι, ενώ επανάσταση, εσωτερική επανάσταση, όχι για εξωτερική, εσωτερική. Πρέπει να βρούμε αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίο να μας ταρακουνήσει και να δούμε αυτή τη μεγάλη διαφορά από αυτά τα τόσα
1: υπάρχει
4: χρόνια που μας ακολούθουν. Ορίστε.
1: Υπάρχει. Στον πολιτικό βίο εννοώ.
4: Υπάρχει, πιστεύω, αλλά δεν είναι ώρα ακόμα. Έτσι πιστεύω εγώ.
1: Έχετε κάτι στο μυαλό σας, δηλαδή?
4: Έχω κάτι στο μυαλό μου, ναι, αλλά δεν είναι ακόμα η ώρα. Έτσι πιστεύω.
1: Μάλιστα.
4: Αλλά ο καιρός γαρεγγείς.
1: Μάλιστα. Κάπου πάει το μυαλό.
4: Δεν ξέρω να συμφωνείτε.
1: Εγώ δεν είμαι εδώ για να συμφωνώ ή να διαφωνώ. Ακούω την άποψή σας.
4: Δεν συμφωνείτε με την άποψή μου, δηλαδή?
1: Όχι, την ακούω την άποψή σας. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό που έχετε στο μυαλό σας, δεν θεωρώ ότι θα έρθει ποτέ η ώρα του.
4: Θα έρθει όταν ο Έλληνας σφιχτεί εκεί που δεν πάει άλλο, τότε ξεκινάει
1: πιστεύετε,
4: η επανάσταση.
1: Πιστεύετε ότι πάει κι άλλο?
4: Ναι, γιατί τώρα είναι στο, έχει, είναι στο μισό ζήψιμο. Πρέπει να πάει
1: έχει,
4: το ολόκληρο
1: έχει
4: ζήψιμο.
1: Τόσο πολύ.
4: Ναι, πρέπει να πάει και στο άλλο ζήψιμο, γιατί όταν θα έρθει η στιγμή που δεν θα έχει να φάει ή δεν θα έχει να δώσει γάλα στο παιδί του,
1: ξέρετε, υπάρχουν
4: τότε
1: άνθρωποι
4: δεν θα σκεφτεί κομματικά. Ούτε...
1: Υπάρχουν άνθρωποι που και τώρα δεν έχουν να φάνε και να δώσουν γάλα στο παιδί τους.
4: Ναι, αλλά αυτή δεν είναι το μεγαλύτερο ποσοστό του ελληνικού.
1: Και συγγνώμη να σας κάνω μια ερώτηση. Όταν θα έρθει αυτή η στιγμή της απόλυτης εξαθλίωσης, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι αυτό που έχετε στο μυαλό σας θα σώσει τη χώρα?
4: Γιατί τότε θα ξυπνήσει το αίσθηκτο της επιβίωσης. Και όχι το αίσθηκτο της μίζας.
1: Θα πέσουν οι τιμές και θα αυξηθούν οι μισθοί. Και...
4: Όχι, καταλαβαίνετε πώς μιλάω. Δεν θα τρέχουν από πίσω για τον κάθε βουλευτή και τον κάθε Τσίπρα και Μητσοτάκη, οι οποίοι αυτοί καλάζουν.
1: Νομίζω ότι είστε πολύ ρομαντικός.
4: Καλάζουν και τρέφονται.
1: Νομίζω ότι είστε πολύ ρομαντικός. Ξέρετε κάποιον πολιτικό που να μυζεί καλά?
4: Όχι, είπε, όλοι ζουν καλά. Όλοι ζουν καλά. Αλλά το θέμα είναι να νοιάζονται για τους έξω. Αυτοί νοιάζονται για τους ίδιους.
1: Μάλιστα.
4: Για τους 300, εκεί είναι το θέμα. Αλλά πότε όμως η έξω θα φτάσει και ο κόμπος στο χτένι που λένε.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Κωνσταντίνε.
4: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ. Γεια σας.
4: Καλή
1: γεια
4: δύναμη.
1: Σας. Να είστε καλά. Και ο κύριος Κωνσταντίνος από το Ελληνικό, τελευταία γραμμούλα για απόψε. Ελάτε, κύριε Κωνσταντίνε.
5: Ναι, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
5: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά εσείς.
5: Λοιπόν, ήθελα να πω δύο πραγματάκια σχετικά με τις επόμενες εκλογές και σχετικά με όλα αυτά που ακούγονται.
1: Που δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα γίνουν. Μπορεί να γίνουν σε ένα χρόνο.
5: Εντάξει.
1: Ναι, όχι, το λέω έτσι για την οικονομία της συζήτησης.
5: Ναι, ναι, απλά προετοιμάζουν το έδαφος.
1: Σωστό.
5: Λοιπόν, σχετικά με τον Τσίπρα ήθελα να πω το εξής. Δεν είναι η δεύτερη ευκαιρία. Η δεύτερη ευκαιρία την είχε, γιατί βγήκε δύο φορές ο Τσίπρας.
1: Είναι η τρίτη.
5: Αυτή η προσπάθεια που κάνει θεωρητικά είναι η τρίτη.
1: Να.
5: Προσωπικά έχω μια σκέψη. Μπορεί να είναι λάθος, αλλά είναι μια σκέψη.
1: Προφανώς.
5: Μήπως τον καλέσανε στο παιχνίδι από το Μαξίμου, γιατί όλο το κυβερνητικό σχήμα αυτή τη στιγμή ψάχνει να βρει τρόπο να επιβιώσει και να βρει τρόπο να τη γλιτώσει από αυτά που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό.
1: Και άρα να τον καλέσει στο Μαξίμου ώστε να γίνει τι?
5: Να μην πάρει τη δεύτερη θέση η Καριστιανού. Πάρα πολύ απλή σκέψη.
1: Ωραία.
5: Είναι η μόνη που μπορεί να προχωρήσει και να πάει παραπέρα την Ελλάδα. Είναι η μόνη η οποία είναι αγνή και είναι η μόνη που η οποία στάθηκε στα πόδια της απέναντι σε όλο το πολιτικό σύστημα. Αυτό το πολιτικό σύστημα το οποίο έχει διαλύσει τους Έλληνες. Και θέλω να πω και κάτι άλλο.
1: Είναι έτοιμη η κυρία Καριστιανού για να παράξει πολιτική?
5: Αυτή τη στιγμή κάνει την προσπάθειά της.
1: Ναι, ναι, όχι, δεν διαφωνώ για την προσπάθεια.
5: Συγγνώμη, οι άλλοι που είναι έτοιμοι και είναι έμπειροι πολιτικοί, οι πολιτικοί που έχουν χαράξει και έχουν ακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια, πού την έχουν?
1: Είδαμε και τι κάνανε. Αυτό, αν ακούγατε την εκπομπή από την αρχή.
5: Όχι, δεν την άκουσα.
1: Ναι, αν ακούγατε την εκπομπή από την αρχή, θα ακούγατε ότι ένας από τους προβληματισμούς που βάζουμε και εμείς οι ίδιοι πολίτες είναι αυτός. Και το λένε και πολλοί συμπολίτες μας. Ότι είδαμε και από τους πολιτικούς.
5: Επίσης θέλω να πω άλλα δύο πραγματάκια.
1: Ναι.
5: Ένα, όσον αφορά τα γκάλοπ. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάθε Έλληνας, το διπλανό του, τον γείτονα, τον συνάδελφό του, όσους τέλος πάντων γνωρίζει. Πιστεύει κανείς ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει 30%? Εγώ δηλαδή μου είναι αδιανόητο.
1: Το 30%.
5: Αυτό που βιώνει ο ελληνικός λαός, το οποίο είναι ανεπανάληπτο, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ όλα αυτά.
1: Έχει ένα ταβάνι αυτή τη στιγμή στο 28%, το οποίο όμως είναι
5: ωραία,
1: με μισό λεπτό, το οποίο είναι με την αναγωγή.
5: Ναι, υπάρχει περίπτωση να πιστεύει ο Έλληνας ότι ο Τσίπρας παίρνει 15% και ότι παίρνει 28% η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή?
1: Αυτό καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις.
5: Και ποιος το λέει ότι οι δημοσκοπήσεις είναι γνήσιες, είναι αληθινές?
1: Μισό λεπτό. Έχετε εσείς στοιχεία ότι δεν είναι?
5: Όχι, εγώ ρωτάω τους γύρω μου. Ρωτάω τους γύρω μου και δεν βλέπω κανέναν.
1: Ο καλύτερος τρόπος για να αποδειχθεί αν είναι ή δεν είναι πραγματικές, για το αν είναι αξιόπιστες ή όχι, ο μόνος τρόπος για να γνωρίζουμε θα είναι η απάντηση που θα δοθεί όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών.
5: Λοιπόν, και γι' αυτό τα αποτελέσματα βγαίνουν από τη Singular Logic και όχι από το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Όχι, όχι. Αυτό που έχω ξανακούσει είναι εντελώς λάθος. Η Singular Logic είναι η εταιρεία που αναλαμβάνει τη διεκπαιρέωση μηχανογραφικά και ηλεκτρονικά πλέον υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Δεν βγάζει Singular Logic τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα τα βγάζει το Υπουργείο Εσωτερικών με την Singular Logic.
5: Δεν θα ήθελα να διαφωνήσω, αλλά...
1: Δεν είναι θέμα αν θέλετε. Μισό λεπτό. Επειδή εγώ είμαι στα μέσα 35 χρόνια.
5: Ναι, δεν το αφήσω το αυτό.
1: Και όταν ξεκίνησα τη δουλειά μου, δεν υπήρχε ούτε κινητό τηλέφωνο, ούτε υπολογιστής.
5: Το κατανοώ, αλλά τέλος πάντων...
1: Το Υπουργείο Εσωτερικών βγάζει πάντα τα αποτελέσματα και το πρωτοδικείο επικυρώνει τα αποτελέσματα. Προφανώς χρειάζεται μια εταιρεία η οποία διαχειρίζεται όλα αυτά τα δεδομένα. Τώρα, το αν λέγεται Singular Logic ή αύριο θα λέγεται κάτι άλλο, δεν το ξέρω. Τα πολλά τελευταία χρόνια είναι Singular Logic. Δεν βγάζει τα αποτελέσματα η Singular Logic.
5: Επειδή είστε χρόνια στη δημοσιογραφία, θέλω να πω το εξής. Το 2000, όταν γίνονταν εκλογές, προηγούταν η Νέα Δημοκρατία. Και το βράδυ ήταν έτοιμοι να...
1: Όχι, δεν ήταν έτοιμοι, πανηγυρίζανε.
5: Ναι, ναι.
1: Η διαφορά όμως ήταν πολύ μικρή.
5: Το πρωί όταν ξυπνήσαμε, επειδή ήρθε κάποιος σάκος με 270.000 ψήφους ομογενών του εξωτερικού, ή και το Πασόκ.
1: Όταν υπάρχουν τόσο μικρές διαφορές, είναι πολύ λάθος.
5: Δεν ξέρω αν κατανοείτε τι θέλω να πω.
1: Ότι
5: δηλαδή ακόμα και στην Αμερική, που θεωρητικά λειτουργεί πολύ...
1: Ότι έγινε μαγείρεμα λοιπόν τότε.
5: Έχουν γίνει και εκεί, δεν έχει εκτάσει ο Τραμπ, ας πούμε.
1: Ωραία, να σας κάνω μια ερώτηση. Αν λοιπόν τότε έγινε μαγείρεμα για να βγει το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία γιατί δεν παρουσίασε στοιχεία?
5: Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν.
1: Από ποιον? Ποιος αμφισβήτησε το αποτέλεσμα?
5: Κανένας. Είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι η Δημοκρατία
1: ουδέποτε.
5: Τότε. Που με τα 270.000 ψήφους που είχε φέρει τότε ο... Πώς τον λέγανε, ο Σκανδαλίδης. Ποιος ήταν που είχε φέρει αυτό?
1: Γιατί πήγε ο Σκανδαλίδης και έφερε ψήφους?
5: Αυτός είχε πάει στους ομογενείς στο εξωτερικό και υποτίθεται ότι ψηφίσαν αυτοί και φέρανε 270.000 ψήφους και με αυτούς τους ψήφους βγήκε το πρόγραμμα.
1: Άρα τότε υπήρξε νοθεία, λέτε?
5: Φυσικά, γιατί η πρώτη φορά είναι που θα γίνει νοθεία στην Ελλάδα.
1: Δεν έχει αποδειχθεί ποτέ. Ούτε έχει καταγγελθεί επισήμως ποτέ, ούτε έχει αποδειχθεί ποτέ ότι υπήρξε νοθεία σε εκλογική αναμέτρηση.
5: Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Εδώ είχαν φτάσει κάποτε να ψηφίζουν και τα δέντρα. Τις εκλογές, οι οποίες ονομάστηκαν και εκλογές βίας και νοθείας.
1: Ποιες ήταν αυτές, θυμάστε?
5: Το 60 πότε ήταν.
1: Τώρα έχουμε 2026.
5: Ναι, θέλω να πω ότι γιατί λέτε ότι ποτέ δεν έχουν γίνει.
1: Όχι, σας μιλώ από τη μεταπολίτευση και μετά.
5: Τέλος πάντων, το θέμα είναι.
1: Γίνεται ότι... στο 60.
5: Τέλος πάντων, εγώ αυτά που ήθελα να πω είναι σε γενικές γραμμές ότι για τους Έλληνες ψηφοφόρους αυτή τη στιγμή, επειδή κατά τη γνώμη μου όλο το πολιτικό σύστημα είναι μαζί, διαφωνούν για να δείξουν κάτι προς τα έξω, όλοι κάνουν τα ίδια, όλοι ψηφίσαν τα μνημόνια. Όλοι διαχειρίζονται τη χώρα.
1: Όλοι δεν ψηφίσαν τα μνημόνια.
5: Όλοι. Ποιος δεν το ψήφισε?
1: Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν ψήφισε.
5: Τέλος πάντων.
1: Πάντων. Εγώ δεν είμαι ΚΚΚ.
5: Ούτε κι εγώ.
1: Αλλά όταν λέτε όλοι.
5: Τι πλειονότητα. Τώρα μην κάθισουμε να.
1: Όχι, μισό λεπτό. Όχι, μισό λεπτό.
5: 5%.
1: Μισό λεπτό. Διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έτσι. Ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου ψήφισε μνημόνια. Γι' αυτό και παραιτήθηκε από την κυβέρνηση Τσίπρα.
5: Ναι, για μένα η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι ένα αξιοπρεπές άτομο.
1: Βλέπετε λοιπόν, εγώ δεν ούτε την κυρία Κωνσταντοπούλου υποστηρίζω, απλά σας δείχνω ότι δεν είναι όλοι.
5: Ναι, θέλω να πω η πλειονότητα. Όταν λέμε όλοι εννοούμε η πλειονότητα. Δεν θα το λύσουμε τώρα τον πόνο. Όταν είναι από τους 300 ας πούμε οι 280, εντάξει τώρα δεν είναι όλοι. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή όλοι αυτοί που κυβερνήσανε τέλος πάντων, να το πάμε διαφορετικά, όλοι αυτοί που κυβερνήσανε...
1: Αυτοί που κυβερνήσανε ναι, ψηφίσανε μνημόνια προφανώς.
5: Ναι, και εφαρμόσανε νόμους και λειτουργούν σε μια χώρα, λες και είναι η δικιά τους περιουσία.
1: Συγγνώμη, μόνοι τους βγαίνουν. Κύριε Κωνσταντίνε, μόνοι τους εκλέγονται.
5: Ναι, γιατί δεν υπήρχε κάτι άλλο μέχρι σήμερα. Όταν ο Τσίπρας υποσχέθηκε και είχε βγει ως νέος ότι θα κάνει κάτι άλλο...
1: Και σας ξαναλέω λοιπόν, και μισό λεπτό.
5: Πήγε προς τα εκεί.
1: Πολύ ωραία. Και όταν ο Τσίπρας...
5: Μόνο μία διέξοδο.
1: Όχι, μισό λεπτό. Και όταν ο Τσίπρας απέτυχε, η Κωνσταντοπούλου έφυγε, ο Λαφαζάνης έφυγε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν ψήφισε, γιατί δεν πήγε ο κόσμος εκεί?
5: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Και πήγε στο Μητσοτάκη, που είχε ψηφίσει τα μνημόνια.
5: Γιατί ίσως πίστεψε ότι θα κάνει κάτι άλλο, αλλά τελικά...
1: Βλέπετε λοιπόν.
5: Ναι, αλλά... Ο τρόπος που κυβερνείται η χώρα, γιατί τώρα είναι πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα. Γιατί λειτουργεί υπό όρους μαφίας.
1: Άρα τι σας κάνει να πιστεύετε ότι αύριο, αν γίνουν εκλογές, θα βγει η κυρία Χαριστιανού?
5: Ελπίζω να ξυπνήσει ο κόσμος, ελπίζω να δει τι διέξοδο έχει και ελπίζω να αποτάξει αυτό το πολιτικό σύστημα που έχει φέρει τη χώρα εδώ. Και δεν είναι το οικονομικό, είναι και οι ηθικές αξίες που έχουν καταργηθεί, έχουν καταληθεί οι θεσμοί.
1: Πάντως το πρώτο πρόβλημα που...
5: Δικαιοσύνη, δεν υπάρχει τίποτα, δεν μπορεί να κουμπίσει πουθενά.
1: Ναι, πάντως το πρώτο πρόβλημα που απασχολεί τον κόσμο είναι το οικονομικό.
5: Είναι σαφώς. Mm. Αλλά αν δεν λυθούν και τα άλλα προβλήματα, δεν πρόκειται να λυθεί τίποτα.
1: Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Κωνσταντίνε.
5: Αυτοί οι άνθρωποι τα έχουν κάνει πολλές φορές.
1: Ευχαριστώ πολύ.
5: Δεν μπορεί να δοκιμάζεις να κάνεις το ίδιο πράγμα και να περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα.
1: Δεν σας κλείνω. Είναι παρά ένα και πρέπει να κλείσει η εκπομπή. Ευχαριστώ.
5: Κατανοητό. Ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γιώργος Ζιβελακίδης στη ρύθμιση των ήχων, Κατερίνα Βουτσάνο Ρίδερα και Γιάννης Καραγευρέκης στην αρχή, κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Λένα Χατσαμπέκη από τις 9 μέχρι τις 11 μαζί, Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων, Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, να προσέχετε, να περάσετε καλά, όσο καλύτερα γίνεται. Ηρεμία, ψυχραιμία, τάξη ασφαλεία. Δευτέρα πρώτο θεζόμαστε καλά. Στις 9 εδώ στα Αληθινό Ραδιοφωνό.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

Ξέχασα, αλλάζω μικρόφωνο. Άλλη μία να μου το πείτε.

Ετόπο τούτο πιο βιβρό. Σκόνη και θρυψαλά γίνομαι εσύ σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά

Σκόνη και τρυψαλά, να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως θα ξέχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή, συναφεύγεις και μετά, σκόνη και τρυψαλά.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Εμείς η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.